0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια μέρα.

0: ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτα τον Ευστάκιο, γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ευστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούταρε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Williams για να κάνει το Καναδά στη Νότια Αφρική 1-0.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

δεν θες. Θα ζω εξοριστό στο χθες. Θα ανοίγω μόνος μου διάλογο μαζί σου. Τις νύχτες θα τηλεφωνώ, σαν εφιάλτης θα γυρνώ. Θα περιμένω για να ακούσω το κλειδί σου.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, στα αεροπλάνα, στα φτηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν.

θάνατος αργός και μπαίνω βγαίνει σαν το κλέφτη στο κορμί μου πως και έρωτας και εχθρός θυμάμαι είπες πως δεν έχεις νιώσει με καμιά.

Μέθησε το σώμα μου όσο ποτέ. Δεν θα σου δακρύσω. Χάνομαι στα χέρια σου

0: κι εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Ξεφιλίζοντας απόψε

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

ξανάκουσα τόσες φορές. Μεγάλα λόγια μη μου πεις, μην είναι και τίποτα μη μου υποσχεθείς.

0: σιγά σιγά απ' τα δικά της τα λάθη. Κι ας καταστρέφομαι σιγά σιγά απ' τα δικά της λάθη.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Μετά από αρκετές μέρες λοιπόν χωρίς πρωινό παιχνίδι, δεν ακούτε τίποτα έτσι μυστήριους Λουκάκηδες, Λαδόπουλους και διάφορους άλλους τύπους να περιγράφουν παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, δεν ακούτε για χανατζίδες δημακούς μέσα από το στούντιο να προσπαθούν να αναλύσουν αυτά που δεν αναλύονται. Οπότε σήμερα, παιδιά, θα ξεκινήσουμε με ένα θεματάκι για τις μεγάλες κόντρες στην ροκ μουσική που έχουν μείνει αναλύωτες στην ιστορία. Όχι αναλύωτες, εντάξει, δεν μιλάμε για το 1821, που έχουν κάνει εντύπωση, να το πω έτσι λίγο διαφορετικά, γενικά στο γίγνεσθε της ροκ μουσικής. Και φυσικά, όταν μιλάμε για κόντρα σε ροκ σκηνή, δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από την διαμάχη δύο από τους πλέον, χωρίς ύψιλον. Τι είπε ο άνθρωπος πρωί-πρωί, εξηγεύτα. Πλέον λοιπόν, τους πλέον εμβληματικούς ανθρώπους στην ιστορία της ροκ μουσικής, δύο προσωπικότητες, όχι μόνο σαν μουσικοί, που είναι μουσικάρες και οι δύο, αλλά γενικότερα μιλάμε προφανώς, δεν υπάρχει προφανώς, μιλάμε για τον Roger Waters και τον David Gilmour, τον Pink Floyd, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια κόντρα περίπου από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 80. Να μην σας πω ότι και από τα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε ξεκινήσει αυτή η κόντρα μεταξύ τους, όταν ο Waters σχεδόν έτσι θελικά είχε πάρει όλο το πακέτο της σύνθεσης των κομματιών των Floyd πάνω του. Ουσιαστικά είχε επιβάλει το να είναι αυτός ο ηθήνων νους του συγκροτήματος, θεωρώντας τους υπόλοιπους κάτι σαν συμπληρωματικούς. Κάποια στιγμή το 85 αποχώρησε από το συγκρότημα, θεωρώντας τους Floyd τελειωμένη υπόθεση. Ο Gilmour, η άλλη μεγάλη μορφή του συγκροτήματος, προφανώς δεν είχε την ίδια άποψη, δεν τους θεωρούσε τελειωμένη υπόθεση. Συνέχισε αυτός μαζί με τα υπόλοιπα τα μέλη των Mason και των Wright τη δουλειά στο συγκρότημα. Ξεκινήσαν δικαστικές διαμάχες ανάμεσά τους, γιατί ο Gilmour χρησιμοποιούσε το όνομα των Pink Floyd στις συναυλίες. Πήγανε στα δικαστήρια, ήπια πράγματα όμως, έτσι είπαμε, ούτως ή άλλως οι δυο τους δεν είναι αυτοί που θα βρεθούν σε παρασκήνια ή σε ένα στούντιο και θα αρχίσουν να πλακώνονται στα κλωτσομπουνίδια. Είναι πιο εξευγενισμένοι άνθρωποι, το πήγανε στα δικαστικά, το πήγανε σε επίπεδο δηλώσεων. Ο Waters έλεγε ότι αυτή η Pink Floyd είναι μια απάτη. Η σύζυγος του Gilmour, που μπήκε για αυτή, μη χάσει, δεν μπορούν οι γυναίκες να μην μπουν όταν βλέπουν τα παλικάρια τους να τσακώνονται, μην χάσουν και δεν μπουν και αυτές στο μαλλιοτράβηγμα. Μπήκε και η κυρία Gilmour, ένα λοιπόν, και έκανε και κάτι δηλώσεις για τις ακραίες πολιτικές, πώς να το πούμε, πεπιθήσεις του Waters, και κάπως έτσι και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα. Δεν τα έχουν καταφέρει να τα βρούνε οι δυο τους. Κατά καιρούς ο καθένας βγαίνει και λέει την ατακούλα του, την έτσι καυστική, την ατακούλα του για τον άλλον. Το δεύτερο εδώ είναι αδερφάκια, παιδιά. Είναι ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ, των Oasis ή Oasis, όπως τους λένε κάποιοι άλλοι. Και εδώ δεν μιλάμε για εξευγενισμένες κόντρες. Ωχ, κύριε Waters, είστε χαζός. Αχ, και εσείς, κύριε Gilmour, είστε άθλιος. Εδώ μιλάμε για καυγάδες που έφταναν στο σημείο να μετατρέπουν σε ring τα στούντιο στα οποία ηχογραφούσε το συγκρότημα. Η μάχη του Μάντσεστερ το είχαν ονομάσει κάποτε κάποιοι αυτό το ντουετάκι. Περίπου 20 χρόνια κρατούσε αυτή η ιστορία, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000. Οι αστικοί μύθοι λένε ότι μέχρι και κιθάρα προσγειώθηκε σε κεφάλι. Τώρα δεν υπάρχει
αυτόπτη smart. Όχι, δεν υπάρχει αυτόπτη smart. Δεν υπάρχει η μαρτυρία να λέει ότι ο Λίαμ την έσπασε την κιθάρα στο κεφάλι του Νόελ ή το ανάποδο. Πάντως υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι σε κάποιες περιπτώσεις σφυρίζανε και κιθάρες στον αέρα, αντί να παίζουν οι χορδές των κιθαρών, σφυρίζανε οι ίδιες οι κιθάρες στον αέρα. Κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 2010 ο Νόελ είπε ότι δεν μπορεί να ξαναδουλέψει με τον αδερφό του, με τον Λίαμ. Κάποια στιγμή ξανά, πριν από κάνα δύο χρόνια, επανασυνδέθηκε το συγκρότημα να κάνει περιοδίες, αλλά τώρα όλοι περιμένουν πότε θα ξαναρχίσουν να σφυρίζουν οι κιθάρες. Axl Rose και Slash, οι άλλοι δύο, το Guns N' Roses. Και εδώ πιο ήπια πράγματα, περισσότερο η κόντρα ήταν για το ύφος του συγκροτήματος. Ο Rose ήθελε να ψηρίζει και τη Μαϊμού ήταν από τους πολύ λεπτομερείς τύπους στη σύνθεση και στη δημιουργία των τραγουδιών. Ο Slash ήθελε κάτι πιο άμεσο, τσακώνονταν συχνά, εντάξει, και εδώ τα πράγματα ήταν λιγάκι πιο ήπια. Μια κόντρα η οποία κάνει εντύπωση σε όσους την ακούνε, γιατί θεωρούσαν ότι οι σχέσεις στο συγκεκριμένο συγκρότημα ήταν εξαιρετικές. Είναι του Τζον Λένον με τον Πολ Μακκάρτνεϊ, ότι οι δυο τους δεν τα πηγαίνανε και τόσο πολύ καλά στους Beatles, και κυρίως μετά την διάλυση του συγκροτήματος. Εντάξει, και αυτές είναι δυο, ήτανε μάλλον ο Λένον, αλλά εκείνη την εποχή ήταν και οι δυο έτσι σημαντικές προσωπικότητες. Δύσκολα θα μπορούσε ο ένας να δεχθεί να τον καβαλάει και να κάνει κουμάντο ο άλλος, γι' αυτό είχαν διάφορες έτσι κόντρες μεταξύ τους. Και κυρίως μετά όταν διαλύθηκε το συγκρότημα κάπου εκεί στα 70's, άρχισαν, εδώ είναι η ευφυΐα τους, άρχισαν να ανταλλάσσουν, πώς να το πούμε, εχμές μέσω των στίχων των τραγουδιών που έγραφαν στην προσωπική τους καριέρα, όπως ο Μακκάρτνεϊ στο Too Many People και όπως ο Λένον που απάντησε σχεδόν άμεσα με το How Do You Sleep. Δεν είπε ρε, είπε σκέτο How Do You Sleep. Από εκεί και πέρα, το ίδιο έκπληξη προκαλεί η κόντρα δύο frontman και οι δύο ενός τεράστιου συγκροτήματος που όλοι τους είχαν για αδέρφια. Μιλάμε για Stones, μιλάμε για Mick Jagger και Keith Richards, και αυτοί ήταν στα ψιλομαχαίρια ορισμένες περιπτώσεις, αν και σε γενικές γραμμές η κοινή τους πορεία δεν είχε τόσο πολλές εντάσεις. Εκεί που άρχισε να ψιλοτρελαίνεται ο Keith Richards ήταν κάποια στιγμή στα 80's, όταν ο Τζάγκερ είχε αρχίσει να δοκιμάζει και σόλο καριέρες και τα λοιπά. Ο Richards τον αποκαλούσε Her Majesty τον Τζάγκερ, επειδή το έχει αυτό το πολύ έτσι «εγώ είμαι ο βασιλεύς» και τα λοιπά. Τον αποκαλούσε και Μπρέντα. Κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει λίγο η κατάσταση, όταν στην αυτοβιογραφία του ο Ρίτσαρτς δημοσιοποίησε διάφορες περίεργες προσωπικές ιστορίες του Τζάγκερ που δεν ήταν και τόσο έτσι όμορφες και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, αυτοί οι δύο, όσο και να κοντραριστούν, μου δίνουν την εντύπωση ότι τα δύο παππούδια αυτά κάποια στιγμή θα γυρίσουν πάλι και θα πιούνε το τσάι τους εκεί σε κάποιο καφέ του Λονδίνου και να συζητάνε για τις διάφορες περιοδίες και συναυλίες που έχουν κάνει στη ζωή τους. Και η τελευταία κοντρίτσα είναι ανάμεσα στον Sting και τον Stuart Copeland, αμφότεροι στους πολλοίς προφανώς. Η κόντρα τους ήταν για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη λειτουργία του συγκροτήματος των πολλοίς, και εδώ οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν αντίλασαν μόνο γαλλικά οι δύο κύριοι μεταξύ τους, αλλά συχνά πυκνά αποφάσιζαν να δούνε κατά πόσο είναι ανθεκτικό το πουκάμισο ο ένας του άλλου, τραβώντας το και σκίζοντάς το κτλ. Και μάλιστα λέγεται, προσπαθώ τώρα, ναι,
στις πρόβες εκεί στα στούντιο για το άλμπουμ Ghost in the Machine, ο Copeland είχε γράψει πάνω στα δέρματα των drums του, είχε γράψει μια φρασούλα την οποία, ρε παιδιά, η πρώτη λέξη παραπέμπει σε αναπαραγωγική διαδικασία, έτσι για να το πούμε ευγενικά και επιστημονικά, και η δεύτερη λέξη παραπέμπει στο όργανο από το οποίο όλοι μας έχουμε προκύψει σε τούτο εδώ το μάταιο πλην όμως όμορφο κόσμο. Τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Καραδοκεί το εσουρού, καραδοκούν οι διάφοροι, μην πάμε και φυλακή. Και εδώ τα ξαναβρήκανε κάποια στιγμή γύρω στο 2010, αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο εύκολο για μια τέτοια κόντρα να βρεθεί λύση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λοιπόν. Η ώρα είναι 18 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Έχει ξεκινήσει εδώ και κάνα δεκάλεπτο περίπου με αυτή την ιστοριούλα για τους τσακωμούς των μεγαλοροκάδων. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή Breakfast με Σπορ. Θα πάμε για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά ως τις 8 δηλαδή. Κανονικά σήμερα, και εδώ πρέπει να είναι η πρώτη κανονική μετά από αρκετό καιρό, με αυτά που ξέρετε, αυτά που έχετε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή ενημέρωση δισογραφική, σχολιάκια, επικοινωνία μαζί σας, έτσι τέτοιου είδους ιστοριούλες και κάποια τραγουδάκια, ώστε το ξεκίνημα της μέρας και της εβδομάδας να γίνει με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο ευχάριστο για όλους μας. Απέναντί μου, λυκνιζόμενη στους ρυθμούς του χαλιού που παίζει από κάτω από τη γαϊδουροφωνάρα μου, είναι η μία και μοναδική, υπέροχη, η καταπληκτικά χαμογελαστή Ματίνα Κανελοπούλου, με ένα έτσι περίεργο χτένισμα σήμερα, που έχει φτιάξει ένα πραγματάκι στην κορυφή του κεφαλιού τους, που, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, Ματίνα μου, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, you know that, μοιάζει με πομολάκι, σαν αυτά τα πομολάκια. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα μικρά στρογγυλά πομολάκια για να... Πώς? Μπράβο. Τα κανονικά πομολάκια ανοίγουν τις πόρτες. Το πομολάκι της Ματίνας ανοίγει το μυαλό. Σωστή η παρατήρηση της Ματίνας. Όπως έχετε καταλάβει εδώ και τεταρτάκι περίπου, το παραλήρημα από το μικρόφωνο της Έρας Σπορ ανήκει σε αυτόν τον άθλιο τύπο που λέγεται Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε 1, 2, 3, 4 τρόπους να το κάνετε. Ο ένας είναι το SMS. Γράφετε Σπορ με ποιον τρόπο θέλετε, ελληνικούς, λατινικούς, πεζάει κεφαλαία. Αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος είναι το email του σταθμού, erasporr@papaker.gr. Ο τρίτος είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, γράφετε στο προφίλ σας την αναζήτηση breakfast με λατινικούς χαρακτήρες, με σπορ με ελληνικούς. Μπαίνετε στη σελίδα, πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Και ο τέταρτος είναι το Viber, erasporr στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης πάνω δεξιά στο κινητό σας τηλέφωνο. Στο δεύτερο τρίτο γραμματάκι θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι απλά. Μια καλημέρα, λοιπόν, σε όλες και σε όλους, όπου κι αν βρίσκεστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

Λοιπόν, τι έχουμε έτσι για να πάμε και σιγά σιγά στα ειδησεογραφικά. Χτες το βράδυ ξεκίνησε η φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου των γηπέδων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, με το παιχνίδι της Νότιας Αφρικής κόντρα στον Καναδά. Πώς τα καταφέραν οι Καναδοί ώστε, αν και είναι διοργανωτές, να παίξουν, να μην παίξουν στον Καναδά ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, το καταφέραν να μην το παίξουν. Δεν καταφέραν όμως, όσο και αν προσπάθησαν, να αποκλειστούν. Ένα γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις, δεύτερο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν το γκολ του Εουστάκιο, έδωσε τη νίκη στον Καναδά, γλίτωσε σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών το φιλοθέαμον κοινό από μια παράταση και έστειλε τους Καναδούς στην φάση των 16, εκεί όπου θα περιμένουν τον νικητή του παιχνιδιού της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Θα πούμε μερικά πραγματάκια μετά για το παγκόσμιο κύπελο. Καταρχάς θα δούμε πώς είναι η φάση των 32 αυτή τη στιγμή, και κατά δεύτερο θα δούμε πώς μπορούν να υπάρξουν τα σταυρώματα και πώς τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και κατά δεύτερο θα δούμε πώς μπορούν να υπάρξουν τα σταυρώματα και πώς

επιτρέψτε μου να πω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια που έχουν γίνει ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Βραζιλία εναντίον Ιαπωνίας, σε μια συγκυρία που η Βραζιλία δεν βρίσκεται και στο καλύτερο δυνατό φεγγάρι της. Δεν έχει πείσει ότι ανήκει στο γκρουπάκι των ομάδων που μπορούν να προχωρήσουν πάρα πολύ. Από την άλλη η Ιαπωνία που δεν τις το λες, αλλά σε όλα τα παιχνίδια τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει εγώ είναι από τα παιχνίδια που λες αχ ωραία, ευχαριστήθηκα που το είδα. Ωραία ομάδα, με καλό ποδόσφαιρο. Περιμένω, επαναλαμβάνω, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Και αύριο που θα είναι ο Λουκάκης ο κοντός, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο, βρίζεται το Λαδόπουλο. Όλοι σας τι έλεγε χθες ο Λαδόπουλος. Καθίσαμε και φάγαμε 2 ώρες να δούμε Βραζιλία, Ιαπωνία και πονέσαν τα ματάκια μας. Και εδώ για μένα δεν υπάρχει φαβορί. Κανένα. Ή αν θέλετε 55-45, εγώ θα το πάω προς τους Ιάπωνες τον φαβοριτισμό. Και το βράδυ, 11.30 ώρα, παιχνίδι με καθαρό φαβορί, τους Γερμανούς, οι οποίοι παίζουν εναντίον της Παραγουάης.

Λοιπόν, και πριν πάμε στο πρώτο τραγουδάκι της ημέρας, έτσι λίγο γρήγορα τα μεταγραφικά. Χθες ήρθε στην Ελλάδα ο Ελμίν Ράστοντερ, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού από την ελβετική Τούν. Σήμερα μέσα στη μέρα θα περάσει από ιατρικά, εργομετρικά και όλα τα υπόλοιπα που απαιτούνται. Θα υπογράψει και αν δεν προλάβει να πετάξει σήμερα μέχρι το βράδυ για Ολλανδία, θα το κάνει αύριο το πρωί για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία, εκεί που το έχει κάνει ήδη από ενδεχομένως και αυτή την ώρα που μιλάμε να είναι στον αέρα ο Στέφαν Ντεφράι, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Θα πάει και θα κάνει όλα τα απαιτούμενα εκεί, εξετάσεις και τα λοιπά. Εκεί θα υπογράψει και το συμβόλαιό του και θα πιάσει αμέσως δουλειά. Και τέτοια ώρα λογικά πρέπει να φτάνει στην Αθήνα και ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Νταβίτ Κάρμο. Τον ξέρουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, προφανέστατα τον Αγκολέζο κεντρικό αμυντικό. Τρίτη του επιστροφή στους Ερυθρόλευκους. Έρχεται για να την σφραγίσει με υπογραφές. Τα υπόλοιπα μετά το πρώτο τραγουδάκι που λέγαμε πριν για την κόντρα του Waters με τον Gilmour στους Floyd. Σαν σήμερα το 1968 κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ των Pink Floyd, το Saucerful of Secrets, ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετείχε για τελευταία φορά ο ιδρυτής ουσιαστικά του συγκροτήματος, ο Sid Barrett. Είχε ήδη αρχίσει να έχει τα προβλήματα του, τα ψυχικής υγείας από την χρήση και τα υπόλοιπα πράγματα που έκανε. Πολύ ναρκωτικό ο Μπάρετ, όπως και να το κάνουμε, τον είχε πειράξει αυτή η όλη ιστορία ψυχική υγεία. Ήδη είχαν πάρει η Floyd, είχε ήδη πάει ο Gilmour για κιθαρίστας. Ήταν το τελευταίο άλμπουμ, στο συγκεκριμένο κομματάκι που θα ακούσουμε, στο συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε και το οποίο τιτλοφορείται Set the Controls for the Heart of the Sun, ο Μπάρετ παίζει την κιθάρα και είναι ίσως η μοναδική, το μοναδικό τραγούδι στο οποίο ακούγονται και τα πέντε μέλη του συγκροτήματος, δηλαδή Barrett, Waters, Gilmour, Mason, Wright. Ματίνα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αχτίδα ελπίδα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 1.500 νεκροί, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κάτοικοι έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο Κολοράντο, καθώς ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλήττουν τις νοτιοδυτικές πολιτείες. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια οι γονείς τους. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε 32,5 λεπτά μετά τις 6 το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026 και πάλι καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Αυτή ήταν η Φλόιντ. Εντάξει, μην μου το πείτε, μην με καταλαβαίνω, δεν είναι και το πλέον εύκολο κομμάτι για 6,5 ώρα το πρωί τα ξημερώματα. Είναι ο ήχος των πρώτων χρόνων της λειτουργίας της ζωής των Φλόιντ, ένας ήχος ατμοσφαιρικός, ένας ήχος ψυχεδελικός, επηρεασμένος γενικά από τον Μπάρετ, που συνεχίστηκε και κάνα 2-3 άλμπουμ αφότου αναγκαστικά έφυγε ο Μπάρετ από τους Pink Floyd, πριν φτάσουμε στις μουσικάρες που έβγαζαν στη συνέχεια. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στην Αρασπόρ, ακούτε την εκπομπή Breakfast με Σπόρ. Θα πάμε παρεούλα ως τις 8 και θα πάμε παρεούλα εδώ το δίδυμο της ομορφιάς και της συμφοράς. Της ομορφιάς έξω από το στούντιο η Ματίνα Κανελοπούλου, της συμφοράς όπως καταλαβαίνετε μέσα ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Επικοινωνία, πρώτος τρόπος, SMS, σπορ, κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-160, δεύτερος email, ερασπορ, χωρίς ταφ, papaker.gr, τρίτος messenger στο Facebook, breakfast, λατινική χαρακτήρες με σπορ, ελληνική χαρακτήρες στην αναζήτηση, μπαίνετε στη σελίδα, πράτετε τα δέοντα, τέταρτος Viber, ερασπορ, στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, μπαίνετε και από εκεί στη σελίδα και πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Συνεχίζουμε και με τη βούλα από χτες στον ΠΑΟΚ, Αρίτζ Ελουστόντο, 32χρονος Βάσκος κεντρικός αμυντικός, τον ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά για 2+1 χρόνια. Μεταγραφή και στον Ηρακλή, ο οποίος έχει συμφωνήσει, δεν έχουν πέσει ακόμα οι υπογραφές, δεν έχουν βγει ακόμα οι ανακοινώσεις. Είναι δεδομένη όμως η συμφωνία για 2 χρόνια με τον Πραξιτέλη Βούρο. 31 ο Βούρος, κεντρικός αμυντικός, σίγουρα είναι από τους παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν τον Ηρακλή. Από εκεί και πέρα, εκτός ποδοσφαίρου, χθες είχαμε το, κάτσε να το διαβάσω, Piraeus Street Long Jump 2026, κοινός διοργάνωση άλματος Ισμίκους, όχι σε στάδιο αλλά στο δρόμο εκεί στον Πειραιά. Δεν πτωήθηκε ούτε από το γεγονός ότι δεν ήταν στάδιο, δεν πτωήθηκε ούτε από το γεγονός ότι χτες γενικά ψιλοφύσαγε έως και χοντροφύσαγε σε κάποιες στιγμές στην Αθήνα. Ο Τεντόγλου έκανε ένα 8.36 και ένα 8.39 και πάλι 2 μεγάλα άλματα και πάλι 2 άλματα που μπορούν να δώσουν μετάλλιο σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, σε οποιαδήποτε σπουδαία διοργάνωση. Πήρε προφανώς το χρυσό μετάλλιο, έκανε και το ρεκόρ των αγώνων. Ο Καραλής στο Diamond League του Παρισιού, 5.83 το άλμα που έκανε, δεν κατάφερε μετά να περάσει ούτε το 93 ούτε το 603. Έκανε μία προσπάθεια στο 593 και άλλες 2 στο 603. Αποτυχημένες και οι τρεις. Με το 583 πήρε την 3η θέση. Στην πρώτη φυσικά ο Ντουπλάντης, ο οποίος παντρεύτηκε το παλικάρι και επέστρεψε στην καθημερινότητα, στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, να κάνει άλματα πάνω από τα 6-10, 6-13 έκανε στο Παρίσι, πήρε αυτό στο χρυσό μετάλλιο. Έχουμε τους πιτσιρικάδες του Πόλο, τους έφηβους, να ξεκινάνε με 23-12 τις υποχρεώσεις τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στην Πορτογαλία. Επικράτησαν της Αυστραλίας, ουσιαστικά έχουν πάρει την πρόκριση για τα νοκάουτ για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, δηλαδή, καθότι το σημερινό παιχνίδι σε περίπου 4,5 ώρες από τώρα στις 11 με την Νότια Αφρική δεν είναι από αυτά που έχουν βαθμό δυσκολίας, καθότι η Νότια Αφρική θεωρείται υποδέστερη, μάλλον αδύναμη, μην πούμε βαριές κουβέντες, δεν θεωρείται ιδιαίτερα δυνατή ομάδα. Έτσι τα πιτσιρίκια στο Πόλο
έχουν την πρόκριση στη φάση των νοκάουτ από τώρα. Έχουμε ένα πανελλήνιο ρεκόρ στο σετ εκόλλη της Ρώμης στο meeting από την Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μεικτής ατομικής. Τα κολύμπησε η κοπελιά σε 2-13-14. Έχουμε μια μεταγραφή στο μπάσκετ της ΑΕΚ. Ο 25χρονος Νιγηριανός σέντερ Νέλι Τζόζεφ, διετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους στη Στρασμπούρ, αν θυμάμαι καλά, έπαιζε αυτό το παλικάρι την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε τον Τσιτσιπά να ξεκινάει σήμερα τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon απέναντί του κάποια στιγμή το μεσημέρι. Μην μπλέκετε στην διαδικασία, Ρελαδόπουλε, πες μας την ώρα, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα σε αυτά τα παιχνίδια. Το αρχικό πρόγραμμα, για να σας το πω, γράφει ότι ο Τσιτσιπάς θα παίξει στις 3 με τον Γκαστόν Ουγκό, τον Άγγλο, στον πρώτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Με τη διαφορά ότι στο κόρτ που θα γίνει το παιχνίδι του Τσιτσιπά θα έχει προηγηθεί ή ένα ή δύο παιχνίδια. Και καλά να πάνε σε χρόνους προβλεπόμενους. Αν κάποιο παιχνίδι πάει στα 5 σετ ή πάνε και τα 2 στα 5 σετ, αντί για τις 3, ο Τσιτσιπάς μπορεί να ξεκινήσει να παίζει και στις 5,5-6, αν τραβήξουν πολύ τα προηγούμενα. Γι' αυτό είναι το μεσημερό απόγευμα το παιχνίδι του Τσιτσιπά πρώτο στο Wimbledon με τον Γκαστόν Ουγκό τον Γάλλο. Τελείωσε χθες το Ακρόπολης. Ο Ζιέ, ο Γάλλος, πήρε την πρώτη θέση για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο Ζιέ στέφεται ακροπολίστας, δηλαδή παίρνει το ράλι Ακρόπολης και πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά, αν έχω προσέξει καλά, η δεύτερη νίκη του φέτος στα... θα έλεγα στο πρωτάθλημα, ναι, στο πρωτάθλημα της WRC, με η προηγούμενη ήταν στην Κορσική. Δεύτερος ο Βέλγος ο Τιερί Νεβίλ και τρίτος ο Ιάπωνας ο Τακαμότο Κατσούκα. Κατσούτα, Τακαμότο Κατσούτα. Λοιπόν, θα δούμε πολλούς Τακαμότους Κατσούτες σήμερα το βράδυ στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Άσχετο, αλλά μου ήρθε και το είπα. Και κλείνουμε με Φόρμουλα 1. Αυστρία είχαμε χθες. Ο Ράσελ αντίκρισε πρώτος στην καροσημαία και πήρε την πρώτη θέση στο αυστριακό Grand Prix. Δεύτερος μετά από καιρό η Red Bull και προφανώς ο ίδιος ο Max Verstappen εμφανίστηκαν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις Mercedes κυρίως χθες και στις Ferrari που χθες δεν ήταν σε τόσο πολύ ψηλό επίπεδο όπως σε προηγούμενα Grand Prix. Δεύτερος λοιπόν ο Verstappen, προφανώς έχουν γίνει, έχει πέσει δουλίτσα στη Red Bull για να επιστρέψει το μονοθέσιο στα δεδομένα των προηγούμενων χρόνων, όχι στα δεδομένα των προηγούμενων χρόνων που ήταν κυρίαρχο, αλλά τουλάχιστον να είναι άκρος ανταγωνιστικό όπως ήταν χθες στην Αυστρία. Ράσελ λοιπόν πρώτος, Verstappen δεύτερος, στην τρίτη θέση ο Αντωνέλη επίσης με Mercedes, τέταρτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό Grand Prix, ήταν πολύ δύσκολο για να χτυπήσει την τριάδα, τελικά κατάφερε να είναι πρώτος από τους υπόλοιπους στην τέταρτη θέση. Σε ριχά νερά οι δυο Ferrari χθες, και ο Hamilton και ο Leclerc πέμπτος και έκτος αντίστοιχα, έβδομος ο Χατζάρ, 8ος ο Νόρις, 9ος ο Λόουσον και 10ος ο Lindplant. Μιλάμε για 10, γιατί αυτοί είναι που βαθμολογούνται.

Εκεί μια και ξεκινήσαμε την ενημέρωση με παγκόσμιο κύπελο, να την ολοκληρώσουμε και με παγκόσμιο κύπελο. Ήδη δύο προπονητές έχουν αποχαιρετήσει τους πάγκους των ομάδων στους οποίους βρίσκονταν μέχρι και την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Μιλάμε για την Σκωτία, όπου ο Στίβ Κλάρκ αποφάσισε να παραιτηθεί μετά την κακή εικόνα που έδειξαν οι Σκοτσέζοι στο παγκόσμιο κύπελο και τον αποκλεισμό τους από την συνέχεια. Υπέβαλε την παραίτησή του μετά από 7 χρόνια παρουσίας στον σκοτσέζικο πάγκο Steve Clark, και παρά το γεγονός ότι είχε συμβόλαιο για ακόμη 4 χρόνια. Η συμφωνία με την Ομοσπονδία εκεί της Σκωτίας προέβλεπε συμβόλαιο στο 2030, δηλαδή να προσπαθήσει, όχι να πάει να οδηγήσει, να προσπαθήσει να οδηγήσει τους Σκοτσέζους και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο.

Όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα με γλύκα, ευγένεια και τρυφερότητα στο διαζύγιο του Κλάρκ με την Σκωτία. Δεν ήταν όμως το ίδιο στο διαζύγιο του Χονγκ Μιούγκ Μπο, του Κορεάτη με την Εθνική Νότιας Κορέας, και αυτός παραιτήθηκε. Αλλά για να παραιτηθεί είχε προηγηθεί και ένας κακός χαμούλης. Ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας ήταν ίσως η μοναδική, όχι μοναδική, η δεύτερη μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης έκπληξη μέχρι στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο. Όχι τόσο γιατί η Νότια Κορέα είναι ένα μεγαθύριο, μια ομάδα παγκόσμιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης και κάτι τέτοιο, απλώς βάσει του ομίλου της είχε πολύ μεγάλες πιθανότητες. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση και έτσι ο κύριος Χονγκ Μιούγκ Μπο, ο προπονητής, υπέβαλε και αυτός την παραίτησή του. Αλλά νωρίτερα, ακούστε παιδιά τι είχε γίνει. Δεν μιλάμε για τις απειλές που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα σε φάμε, θα σου κάνουμε, θα σου δείξουμε και τα λοιπά, που οδήγησαν την αστυνομία να του παράσχει κάποια σχετική προστασία. Το απαγορέψανε, ρε παιδιά, του ανθρώπου την είσοδο σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ εκεί στην Κορέα. Και υπήρχαν και φωτογραφίες, okay, στα κορεάτικα ήταν γραμμένες τα χαρτιά που ήταν κολλημένα στις εισόδους εστιατορίων και σούπερ μάρκετ, αλλά η λεζάντα από κάτω στη φωτογραφία έλεγε ότι το συγκεκριμένο σημαίνει απαγορεύεται στον Χονγκ Μιούγκ Μπο, τον προπονητή, να μπει μέσα. Και μάλιστα, βέβαια, κάποιοι από τους ιδιοκτήτες εστιατορίων ή σούπερ μάρκετ είπαν να το κάνε περισσότερο υπομορφή χιούμορ. Κάποιοι άλλοι όμως είπαν ναι, δεν το γουστάρουμε να έρχεται εδώ, γιατί διέσυρε την ομαδάρα μας στην Νότια Κορέα μας. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε ο κύριος Ιαν Πέις. Είναι από τους βασικούς συντελεστές, ιδρυτικό μέλος των Deep Purple και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος δεν εγκατέλειψε ποτέ το συγκρότημα. Έχει συμμετάσχει σε όλα τα άλμπουμ που έχουν φτιάξει οι Purple. Και επειδή μιλάμε για Purple, έχει κουμπώσει σαν σήμερα το 1973 να αποχωρεί από το συγκρότημα ο Ιαν Γκίλαν μετά από μια περιοδία που είχαν κάνει Purple στην Άπο Ανατολή. Ο Γκίλαν αποφάσισε να αποχωρήσει από το συγκρότημα. 10-11 χρόνια μετά, κάπου 83-84 αν θυμάμαι καλά, επέστρεψε αφιερωμένο όχι στους Purple, στον Ιαν Πέις, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1948. Αυτό που θα ακούσετε.

0: Τον καπακούπα που ακούσατε πίσω από την κιθάρα του Blackmore ήταν οι drums του Ian Pace και με το Strange Kind of Woman των Purple. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Δεν θα χάσεις. Ο πρωτοσέλιδος τίτλος της Sport Day. Η υπόσχεση του Κάρμος στον Μεντιλίμπαρο ότι θα παρουσιαστεί ίδιος ή δυνατόν και καλύτερος με τον βράχο της πρώτης σεζόν στον Ολυμπιακό. Αγκολέζος αναμένονταν τα ξημερώματα στην Ελλάδα να δώσει το παρόν στη σημερινή νακτήρια συγκέντρωση των Πειραιωτών. Σίγουρα θα είναι στην πρώτη και η Φορτούνης Μαφέος Τουρνάρα στην κορυφή. Τεστ για Ντεφράια από ιατρικές εξετάσεις περνάει σήμερα ο τύρατα τετράχρονο στόπερ. Ο μέχρι πρότινος παίχτης της Ίντερ πηγαίνει κατευθείαν στην Ολλανδία και εκεί θα το τσεκάρουν οι πράσινοι ώστε να υπογράψει. Πιο άνετος ο Νίκολιτς το χτύπημα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καθότι χωρίς την περσινή χρονική πίεση φέτος ο Σέρβος, καθώς η Ένωση θα ρηχθεί στη μάχη της Ευρώπης στις 19 Αυγούστου. Επίσημα ελουστόντο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ήρθε ο Σανουσί το ρεπορτάζ του Άρη, η μύθεως ο Βούρος η απόκτησή του από τον Ηρακλή, Ροντρίγκες για την άμυνα της Καλαμάτας, ελπίδες για Μάτσαν και Σχέλη στον Πανετολικό. Άπιαστος ο Τεντόγλου, αυτό που λέγαμε πριν στο meeting ανοιχτό, meeting δρόμου στον Πειραιά στο Μήκος, η Πατμόν ο Δόνης από τη Σαουδική Αραβία και Κιλ Θανάσης το χτύπημα για το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού αναφέρεται στον πιτσιρικά το Σπανουλάκι, το γιο του Βασίλη, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ και MVP στο πρωτάθλημα των παιδών. Στάνιτς με 8 εκατομμύρια το μισό πρωτοσέλιδο της Live Sport. Ήρθε ο Κάρμο και θωρακίζει την άμυνα, ακολουθεί ο Ρόκα. Τα δύο χτυπηματάκια στον υπότιτλο, υπέρτιτλος. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Λουντογκόρετς και κάνει δικό του τον 24χρονο Σέρβο Μπαλαδόρο. Δίπλα, Ντέσερς on fire. Ο Νιγηριανός πήγε στην Ολλανδία, μπήκε στην αποστολή με στόχο να είναι έτοιμος στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Άλλα χτυπήματα. Η ΑΕΚ χτίζει για το Champions League, ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Στα κίτρινα το βουνό των rebound η μπασκετική ΑΕΚ με την απόκτηση του Νιγηριανού του Τζόζεφ. 31 παίχτες στο μικροσκόπιο του Λύση για τον ΠΑΟΚ. Οι καμικάζοι απειλούν τη Βραζιλία, το χτύπημα για το απόψινό παιχνίδι που σας λέγαμε και νωρίτερα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, 32 παγκοσμίου κυπέλου. Φως και εδώ σπασμένο. Σπασμένο, αλλά και τα δύο χτυπήματα έχουν να κάνουν Ολυμπιακό. Αριστερά το μπασκετικό δίνει τα χέρια με παπ και walk-up. Ολυμπιακός θα μιλήσει και με τον αρχηγό και με τον Τεξανό ώστε να τακτοποιηθούν τα θέματά τους, αλλά η παραμονή θεωρείται δεδομένη. Ένα χτύπημα με την πολύ άσχημη είδηση για το χαμό, για το θάνατο της Κανέλλας Χρυσονίδου. Χρόνια υπεύθυνη στον τομέα εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός κάτω από το βασικό θέμα. Δίπλα αλλάζει επίπεδο, ο Κάρμο φοράει ξανά τα ερυθρόλευκα και αναβαθμίζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Όλο το παρασκήνιο της επιστροφής, το νέο συμβόλαιο και υπόσχεση για νέος τίτλος. Την ξέρανε στην κορυφή της πρώτης σελίδας για τον γκολ της καθυστερήσης του Καναδά επί της Νότιας Αφρικής που έδωσε στους Καναδούς την πρόκριση στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Θρυλικά μωρά, η παιδική ομάδα του Ολυμπιακού πρωταθλήτρια κέρδισε στον τελικό την 10-84-74 MVP ο Θανάσης Πανούλης που λέγαμε και νωρίτερα, και χρυσά τα κορίτσια του Παναθηναϊκού που πήραν τον τίτλο στις κορασίδες επικρατώντας του όφημε 76-70. Πάμε και στην ώρα των σπορ. Διπλό μπαμ σε 24 ώρες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε για δύο χρόνια τον Έλλη Τζότζεφ, 25χρονο σέντερ. Γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην εποχή του Μάκη Αγγελόπουλου. Μεταγραφή επένδυση με τον ταλαντούχο Βασίλη Χαρτόνα από την Ακαδημία της 10. Το άλλο χτύπημα του διπλού, να ξαναθυμηθούμε, διπλό μπαμ σε 24 ώρες. Ο Κάρμο άγκυρα για τρία χρόνια το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή, αυτή τη φορά με το μυαλό μόνο στο θρύλο υπέρτιτλος. Σήμερα στην Ελλάδα ο Αγκολέζος για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Και δείξαμε τι σημαίνει Ολυμπιακός. Η φιλιό Μανολιουδάκη στον πρωταθλητή, υπήρχε αυτοπεποίθηση, εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και αφού ήταν το μυστικό, προφανώς μιλάμε για την κατάκτηση του Champions League του Πόλου από τα κορίτσια των Ερυθρόλευκων. Πάμε στις πολιτικές. Ξεκινάμε με Δημοκρατία. Θέση 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Ο τίτλος. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Συνεχίζουμε. Θεού θέλοντος και διαφημίσεων επιτρεπουσών. Ελεύθερος Τύπος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν στη σύνταξη φέτος. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Ατάκα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουμε με τα νέα. Από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντησης στην Τουρκία. Το πάνω-πάνω θέμα της εφημερίδας, το κεντρικό 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε, υπέρτιτλος κληρονομίες ακινήτων, υπότιτλος τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, έλα μου ντε. Συνεχίζουμε με την Εστία, η οποία έχει πρωτοσέλιδο με τη σφραγίδα των συμμάχων, κεντρικός τίτλος, συνάντηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Αυτά είναι τα δύο χτυπήματα στο κεντρικό θέμα της Εστίας που προφανώς αναφέρεται στη συνάντηση της κυρίας Guilfoyle με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάμε στην Εσπρέσο, η οποία μας πληροφορεί. Δεν μας πληροφορεί, μας λέει ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας, ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη προφανώς αναφέρεται στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξού και το μικρό του όνομα τίτλο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Ο τίτλος, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επτέτεια. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Kimberly. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Τσαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος, ο υπέρτιτλος. Ποιος επιφανής παράγοντας ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Επόμενη εφημερίδα, η Σταρ. Εκρηκτική η Πανσέλινος του Ιουλίου. Άκουτα, Ματίνα, εκρηκτική. Το αποψινό φεγγάρι παίρνει πικρίες και επηρεάζει τον ψυχισμό των ανθρώπων, Ματίνα μου. Στη φόρα οικογενειακά προβλήματα και μυστικά. Μάλιστα. Αυτά ήταν από τη Σταρ λοιπόν. Πάμε στο μανιφέστο αν ανοίξει. Αν σβήσει η διαφήμιση. Όλα καλά. Ο νονός των Capital Controls με φωτογραφία Αλέξη Τσίπρα ήδη το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. 11 χρόνια μετά την καταστροφή ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου που έκλεισε τις τράπεζες είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Πάμε στην One Voice, μπροστινή των Τούρκων η Βούλγαρη το ένα από τα δύο θέματα, φρενάρει η αγορά ακινήτων το δεύτερο βασικό θέμα της εφημερίδας. Εθνικός Κήρυκας, ερωτήματα για το καθεστώς της σχολής της Χάλκης αν ανοίξει, παραλυπόμενα της συνάντησης Βαρθολομαίου Ερντογάν και μια τραγική φωτογραφία από τα σωστικά συνεργεία εκεί στην Βενεζουέλα με τιτλολεζάντα στη φωτογραφία στους 1430 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση χιλιάδων αγνοούμενων. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, σε ποιους απευθύνουν τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα αν κλείσει η διαφήμιση που έκλεισε. Ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια Elite. Και έχει μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με μύτη αλλά Πινόκιο. Ρωτάει εκεί κάτι κορίτσια που του κάνουν μακιγιάζ με η φωτογραφία να την κόψουμε. Μπα, σε ξέρουν, η απάντηση των κοριτσιών. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο την αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω διβάσταχτου χρέους, το χτύπημα στο βασικό τίτλο της Ελεύθερης Ώρας. Και κλείνουμε με ναυτεμπορική. Το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, πλατφόρμα καταγραφής ενοικίων, πλήρης καταγραφή δικαιούχων και μέτρο ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και έχοντας φάει 30 δευτερόλεπτα από την ματίνα μας, εις δίνουμε το λόγο γιατί τελειώσαμε με τις εφημερίδες.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Sport 101,8.
1: Ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτ από τον Ρουστάκιο. Γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρουστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούτερε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Williams για να κάνει τον Καναδά στην Νότια Αφρική 1-0.
2: Ακούτε Era Sport. Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν 9,5 λεπτά μετά τις 7 το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026. Ο διαιτητής εσφύριξε, ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγούδησε και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Breakfast με Sport. Ξεκινήσαμε με έναν από τους σημαντικότερους τροβαδούρους, να το πω έτσι, της ελληνικής, επιτρέψτε μου, ροκ μουσικής, με τον Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Κάποιοι λένε, ή πολλοί λένε, γι' αυτό και υιοθετώ αυτή την άποψη, ότι γεννήθηκε στην Καρδαμίλη, κάτω εκεί με Σινιακή Μάνη. Κάποιοι άλλοι λιγότεροι, γι' αυτό και δεν υιοθετώ αυτή την άποψη, λένε ότι γεννήθηκε στην Αθήνα. Πάντως γεννήθηκε ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές του νέου κύματος. Αυτό ακολούθησε από κάποια στιγμή μετά, στα μέσα της δεκαετίας του 60, ακολούθησε εκεί το νέο κύμα. Μεγάλο δίδυμο, μεγάλο ντουέτο, όχι δίδυμο, ντουέτο με την Ρένα Κουμιώτη. Ανακάλυψη ουσιαστικά του Μίκη Θοδωράκη, όταν είχε πάει σε μια οντισιόν, να το πούμε έτσι, της δισκογραφικής εταιρείας, για να περάσει από, πώς να το πούμε, ακρόαση, να το πούμε επί το ελληνικότερον. Ήταν ο Μίκης ανάμεσα σε αυτούς που άκουγαν τους υποψήφιους, άκουσε τον Πουλόπουλο να τραγουδάει, είπε εγώ αυτό θα τον κάνω τραγουδιστή, και τελικά τα κατάφερε, τον έκανε τραγουδιστή. Αυτός ήταν που του έδωσε 3 δικά του τραγούδια σε ένα θεατρικό έργο του Καμπανέλη στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 60. Η γειτονιά των Αγγέλων ήταν το έργο αυτό το θεατρικό του Ιάκωβου Καμπανέλη, και αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα, το γύρισε στο νέο κύμα ο Πουλόπουλος, συνεργάστηκε με τον Μπλέσσα για τον δίσκο Δρόμος, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια εξακολουθεί να είναι το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ελληνική δισκογραφία. Έχει ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα το συγκεκριμένο άλμπουμ. Έγραψε τη δική του ιστορία, όπως είπαμε. Λοιπόν, όποιοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τους γνωστούς 4 τρόπους. Σπορ κενό μήνυμα, αποστολή στο 54160 τα SMS. Ερασπορ χωρίς τάφη στο τέλος, papaker.gr το email του σταθμού. Breakfast λατινική με σπορ ελληνική χαρακτήρα στην αναζήτηση του προφίλ σας στο Facebook είναι η σελίδα της εκπομπής εκεί. Και Ερασπορ, με, προφανώς με λατινικούς χαρακτήρες, στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber, από το τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω και από εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε στην επικοινωνία λοιπόν. Ο φίλος ο 228 δεν έχει γράψει κάποιο από τα μηνύματά του όνομα ή παρατσούκλι, οπότε τον λέω 228, έχει στείλει 4 στατιστικού περιεχομένου μηνύματα για το παγκόσμιο κύπελο. Τουλάχιστον 37 ποδοσφαιριστές από 27 διαφορετικές ομάδες έχουν ως τώρα σκοράρει το λιγότερο 2 φορές, λέει ο φίλος. Δεν το είχα προσέξει αυτό, φίλε 228, που μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακό σαν στατιστικό να έχουν βάλει 37 ποδοσφαιριστές από 2 γκολ. Μου φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το 35% δεύτερο μήνυμα των αποτελεσμάτων βγήκαν μόλις 3 σκορ, 3-1, 1-0 και χωρίς σκορ το 0-0. Το 23%, μόλις το 23% υπήρχε ισοπαλία, και το 55% over 2,5, και όπως γράφει και την πρόβλεψή του, και ουσιαστικά από χθες άρχισε να αποδεικνύεται η πρόβλεψη του 228, λογικά στα νοκάουτ θα μειωθεί, γιατί οι ομάδες θα προσέχουν περισσότερο τα νότα τους. Καλημέρα και στον φίλο τον Αποστόλη από τα Φάρσαλα. Όχι, δεν έχουμε, κάτι πήγα να δω, νόμιζα ότι είχα και mail, δεν έχουμε mail. Πάμε στη σελίδα στο Facebook. Ξεκίνησε πρώτη-πρώτη 6 και 10 η Πατρίτσια, μας στέλνει τις καλημέρες της. Έρχεται ο Γιάννης ο Παπακυριαζής αμέσως μετά,
Καλημέρα. Σήμερα δεν θα περάσουν εύκολα οι Βραζιλιάνοι. Οι άλλοι Ιάπωνες είναι σκέτη καμικάζι, όνομα και πράγμα πραγματικά, Γιάννη. Στη νίκη Βόλου έχουμε ενθουσιασμό στην ομάδα, ανανεώσεις, πολύ καλές μεταγραφές. Θα χτυπήσουμε σίγουρα πρωτάθλημα. Έτσι δείχνει. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πεις ρε Λαδόπουλε τι δείχνει και τι δεν δείχνει. Πολύ νωρίς ακόμα, αλλά φαίνεται ότι θα είναι καλό το πρωτάθλημα της Super League 2 τη νέα χρονιά. Και έχει και μια φωτογραφιούλα, μια κυρία κάθεται εκεί στην, στην πολυθρόνα της, στον κήπο, διαβάζει ένα βιβλίο και η γειτόνισσα εκεί πίσω από το φράχτη. Μπορείς να φορέσεις, λέει, το μπικίνι σου, γειτόνισσα. Θέλω να βγει ο άντρας μου να κουρέψει τον καζόν. Μάλιστα. Είναι μεγάλη σε ηλικία η κυρία που λέει αυτό το πράγμα. Η άλλη είναι πιο νέα και από ό,τι δείχνει η φωτογραφία, γιατί είναι με ρούχα, πρέπει να είναι και συμπαθητικούλα. Ο φίλος ο Τάσος ο Βερούκης, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εκπομπή Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Θα δούμε συναρπαστική συνέχεια στο Μουντιάλ με τα νοκάουτ παιχνίδια. Ναι, η λογική αυτή λέει, φίλε Τάσο, ότι θα έχουμε ωραία πραγματάκια από εδώ και πέρα. Όχι πως δεν είχαμε και μέχρι τώρα ωραία, αλλά θα έχουμε ακόμα καλύτερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Χρόνια πολλά σε Πέτρο και Παύλο. Είναι Πέτρο και Παύλο σήμερα, παιδιά. Χαμπάρι δεν πήρα. Μάλιστα. Χρόνια πολλά σε όλους και στο δικό μας τον Πετράν, τον Μαυρογιαννίδη ή Μαυρογεννίδη που τον έλεγα κάποτε και τσαντιζότανε, ή Μαυρογιαλούρο που τον λέω τώρα πιο συχνά και αυτό του αρέσει. Να είναι καλά και εκεί στα ξένα που είναι το παλικάρι μας το ξενιτεμένο, να δίνει τον εαυτό του όπως τον δίνει, παιδιά. Είδα χθες ένα έτσι ρεπορτάζ που έδινε στην ΕΡΤ. Δεν πρέπει να κοιμάται αυτό το παλικάρι. Δηλαδή τα μάτια του ήταν σαν κουμπότρυπες. Μπράβο, τίποτα άλλο, μόνο μπράβο. Και δεν είναι συντεχνιακό, έτσι. Δεν θα είχα θέμα αν τον έβλεπα να βγαίνει ένα δίλεπτο το 24ωρο να έλεγα «Όπα ρε Πετράκι, ωραίο τουρισμό κάνεις». Αλλά παιδιά, το παλικάρι δίνει ρέστα κυριολεκτικά. Πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο. Καλημέρα Γέρο Μιχάλη. Καλή εβδομάδα, ετοιμάζομαι για χειρουργείο. Ελπίζω να είναι από αυτά τα περίεργα αστιάκια που κάνεις καμιά φορά, Παναγιώτη, ότι ετοιμάζομαι για χειρουργείο στις ελιές, στο χωράφι και κάτι τέτοιο. Και να μην είναι το χειρουργείο το κανονικό. Ελπίζω, αν είναι το κανονικό, τέλειωνε το και γύρνα ακμαίως. Άιντε, χειρουργείο τώρα, νέο παιδί. Ζαχαροπλαστείο παρών, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, καλή εβδομάδα σε όλους.

Επιβεβαίωση και από την Ματίνα μας ότι σήμερα είναι του Πέτρου και Παύλου. Οπότε ξαναστέλνουμε τις ευχές μας στον Πέτρο του Μαυρογιαννίδη και όλους τους Πέτρους, τους Παύλους, τις Πετρούλες και τις Παυλίνες που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, τα υπόλοιπα κουτσά στραβά μπορούμε να τα βρούμε. Ο φίλος ο Μπάμπης ο Φράγκος εδώ στο Viber, καλημέρα, με κάνα δεκάρικο άρφα στο τέλος. Ο φίλος ο Στέλιος, την καλημέρα του, καλή μέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα, λέει ο Νίκος από το Ήλιον. Καλή εκπομπή και σήμερα, να είσαι καλά Νικόλα. Καλημέρα, τιτανοτεράστιε. Οι πληροφορίες από την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες μου από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, λέει ο Τάσος ο Τρίπολη, ο Πανάθας από την Τρίπολη, λένε ότι ο Μπογκδάνοβιτς θα έρθει στην Πανάθα. Πάμε για τρελά γούστα σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Κυκλοφορεί έντονα και όχι τώρα, από την στιγμή που ουσιαστικά κλείδωσε ο Μπράντοβιτς, έχει αρχίσει να ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Μπογκδάνοβιτς. Θα δούμε, θα είναι προφανώς και θα είναι πολύ καλή η μεταγραφή αυτή σε περίπτωση που γίνει, έτσι. Ο φίλος ο Γιάννης από την Κέρκυρα, παίξε ένα shadow play, λέει, γιατί πρωί-πρωί δευτεριάτικα στο φορτηγό δεν παλεύεται χωρίς ρόρι. Το είδα τώρα, φίλε Γιάννη, αλλά είχα προγραμματίσει αυτά τα δύο, τους Floyd δηλαδή και τους Purple, για την ιστορία της μουσικής που λέει και ο Λουκάκης. Δύο έτσι σημαντικά γεγονότα σημερινά και τα προγράμματα. Πάντως οι Purple φαντάζομαι να σ' αρέσαν. Ήταν και έτσι ανεβαστικό το Strange Kind of Woman. Ο Γιάννης Ιωάννης Θρύλος Εδιψός, καλημέρα, με τα ωραία σου Pink Floydικά. Βάλε ένα κομμάτι από το Wall, την αγάπη μου σε σένα και τον Δημήτρη Λουκάκη. Ο Δημήτρης δεν νομίζω να έχει ξυπνήσει 7 και 20. Ακόμα και ο Λουκάκης φαντάζομαι τέτοια ώρα θα κοιμάται. Ακόμα και ο Λουκάκης, το τονίζω αυτό παιδιά, να το πείτε αύριο αν είναι αυτός εδώ, ότι είπε ο Λαδόπουλος ακόμα και ο Λουκάκης θα κοιμάται 7 και 20 το πρωί. Floyd βάλαμε, αλλά δεν βάλαμε The Wall. Βάλαμε από το δεύτερο τους άλμπουμ, το Saucerful of Secrets. Οχ, οχ, οχ, οχ, καμπανός λέει εδώ, τι μου έχει βάλει. Τον φοβάμαι τον καμπανό. Νάτος, α, εντάξει. Ήπιος είναι, ωραία φωτογραφίουλα, έτσι χαμογελαστή. Άλλο κακό να μην μας βρει, κυρίες και κύριοι και αγαπητά παιδιά. Δεύτερο σερί πρωινό ακούγοντας Λαδόπουλο, ξέρεις ότι θα ξεκινήσει η μέρα. Οχ, οχ, οχ. Με τα γνωστά ψυχεδελικά παραλυρήματα. Bonjour, ma petite Rosalie Capelosavre. Πώς τα ξέρεις έτσι, ρε καμπανέ, αυτά τα γαλλικά δηλαδή. Ο φίλος ο Κώστας έκανε εγγραφή στο Viber, δεν έχει στείλει ακόμα το μηνυματάκι του καλωσόρισες φίλε Κώστα. Ο Κώστας, ο άλλος Κώστας, ο Σαριδάκης, ο Ian Page είναι από τους κορυφαίους drummer στο rock, προφανώς δεν το συζητάμε αυτό, όντως από τους κορυφαίους μαζί με Collins, με Bonham, τον Zeppelin, και δύο-τρεις ακόμα. Είναι πρωί, έτσι είμαι και λίγο σε περίεργη φάση, δεν τους θυμάμαι ακόμα. Πάντως όντως ο Page είναι από τους κορυφαίους. Ο φίλος ο Γιώργης από τη Ραβένα, ο Ιαν είχε παίξει και στους White Snake αλλά και με τον Gary Moore όταν τα είχα σπάσει Purple εκεί τέλη 70 μέχρι 84. Έχεις κι άλλους rock μεταλλάδες πρωί. Να σε καλά φίλε Γιώργη από την Ραβένα. Ναι, αλλά ο Ιαν όμως δεν έχει χάσει άλμπουμ των Purple. Αυτό είπα, ότι είναι ο μοναδικός που έχει συμμετάσχει σε όλα τα άλμπουμ τους. Είχε κάνει drums και στον Gary Moore, είχε παίξει και στους White Snake, αλλά δεν άφηνε το, πώς να το πω, το μητρικό συγκρότημα, ας το πούμε έτσι. Καλημέρα στον φίλο τον Χαρίλαο, ο φίλος ο Στέφανος. Έλα, μπράβο, από την αγαπημένη Καλαμαριά. Έμαθα πως ένας Αργεντίνος ποδοσφαιριστής που είχε περάσει και από την Ατρόμητο έχασε συγγενικά του πρόσωπα στου σεισμού της Βενεζουέλας. Ο Λούκας Τρέχο, ναι, ο Τρέχο. Όντως έχασε
δυστυχώς, τι να πεις, όλη του την οικογένεια, γυναίκα και παιδιά, στο σεισμό της Βενεζουέλας. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις, τίποτα. Ο φίλος ο Χρήστος, καλημέρα Λεβεντόπεδο. Καλή εβδομάδα, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο φίλος ο Γιάννης. Ο Χρήστος, καλημέρα Λεβεντόπεδο. Καλή εβδομάδα, υγεία και δύναμη σε όλους. Ο φίλος ο Γιάννης.

Αποτελέσματα γίνονται παντού. Κλείνει η φράση και θα κλείσω μικρόφωνο, γιατί δεν θέλω να ακουστεί το βούρκωμα που έχω στα μάτια μου να επηρεάσει τη φωνή μου, γιατί βλέπω απέναντι τον Νίκο Κουνούπη, παιδιά. Μια τεράστια μορφή με έχει ένα χαμόγελο, τη Τζοκόντα, του Τζοκόντου είναι περισσότερο, όχι τη Τζοκόντα. Κουνούπαρος, παιδιά, ο επωνομαζόμενος και Κνούπς. Και με την καλή του κουβέντα στο στόμα προφανώς, μπήκε εκεί στην ενδοεπικοινωνία από τη Ματίνα. Μιχάλη μου, λέει, καλημέρα, είμαι πάντα φίλος σου. Ναι, χέθεις, ναι, χάνεσαι, Κουνούπη.

Ο φίλος ο Χρήστος την ώρα που ψάχναμε εδώ με τη Ματίνα, η Ματίνα έψαχνε δηλαδή, δεν έψαχνα εγώ, να βρούμε αν όντως σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου, λέει ότι γιορτάζουμε στα Σπάτα. Προφανώς κάποιον πολιούχο θα έχουν εκεί, αν έχω καταλάβει καλά. Συνεχίζουμε με τα μηνυματάκια. Ο φίλος ο Βαγγέλης: έχει ακουστεί μήπως που θα παίξει Καλαμάτα φέτος μαζί με τις καλημέρες. Ο Βαγγέλης από το Φάληρο, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γίνονται προσπάθειες, αυτό ξέρω εγώ τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να έχουν έτοιμη την παραλία στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Αν δεν το προλάβουνε, που ενδεχομένως και να το προλάβουνε, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει γίνεται αρκετή δουλίτσα, υπάρχουν, εντάξει, υπάρχει Τρίπολη, υπάρχει και η Αθήνα με την Νεάπολη σε πρώτη φάση, καθότι η Νεάπολη, παιδιά, έχει γίνει η έδρα του κάθε, να το πούμε σε εισαγωγικά, κατατρεγμένου. Όποιος δεν πληρεί το γήπεδό του τις προϋποθέσεις, πάει στο θηλυκό περιβάλλον εκεί της Νεάπολης, στο γήπεδο του Ιωνικού, και παίζει εκεί. Αυτά έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής. Αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον από το όποιο ρεπορτάζ έχει γίνει, είναι ότι προσπαθούν να έχουν έτοιμο το γήπεδο της παραλίας. Ο φίλος ο Αστέριος ρωτάει πού παίζει ο Στάκη, ο οποίος έκανε το γκολ χθες καθυστερήσεις και έστειλε τον Καναδά στην φάση των 16. Ο Στάκη έπαιζε στο σπίτι του χθες, φίλε Αστέριε, καθότι παίζει στους Λος Άντζελες. Το παιχνίδι γινόταν στους Λος Άντζελες. Αυτό. Να σε καλά, φίλε Γιώργη από την Ραβένα. Ο φίλος ο Χρήστος: χαίρομαι που βλέπω ωραίες μεταγραφές από όλες τις ελληνικές ομάδες και θα έχουμε ακόμη ένα ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Αν οι μικρότερες είχαν και καλές υποδομές, θα χαιρόμαστε να βλέπουμε Σούπερ Λίγκα από έναν πονεμένο Παναθηναϊκό. Και από έναν πονεμένο Παναθηναϊκό πάμε σε ένα χαρούμενο, θα το έλεγα. Όχι, εντάξει, μέσο τραγούδι. Πρίγκιπας όμως, παιδιά, πρίγκιπας, ακούστε πρίγκιπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χτίδα ελπίδας 2 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στένα του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε. Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν 33,5 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, 26,5 αν προτιμάτε, πριν από τις 8 της Δευτέρας 29 Ιουνίου 2026. Πάντα συντονισμένοι στην Ερασπορ, μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Breakfast με Sport. Θα πάμε ως τις 8 όταν και θα παραδώσουμε την σκυτάλη, αν γνωρίζω καλά την ροή του προγράμματος, στον Ηλία Dream Own. Έτσι, από εκεί βγήκε το όνομα Δρυμώνας. Από ο πατέρας του ήταν λάτρης του συγκεκριμένου τραγουδιού Dream On, Dream On, Dream On. Πώς θα το βγάλουμε το παιδί, Δρυμώνα. Σπορ και νομίνιμα αποστολή στο 54160, erasport@papaker.gr, breakfast λατινική με σπορ ελληνική στο Facebook, Eraspor στο Viber, οι τέσσερις τρόποι επικοινωνίας. Την καλημέρα, μάλλον καλησπέρα πρέπει να είναι εκεί στο Σίδνεϊ, στον ξενιτεμένο μας αδερφό τον Αριστοτέλη το Γιάχο, που στέλνει σε διαγωνισμό ελληνικής γλώσσας. Άκου Ματίνα, άκου να μαθαίνεις παιδί μου. Σε διαγωνισμό ελληνικής γλώσσας όπου συμμετείχαν 3.000 άτομα, ζητήθηκε να γράψουν μία πρόταση που να περιέχει γαλήνη, ηρεμία και ευτυχία. Νίκησε το γραπτό ενός κυρίου που είχε γράψει τη φράση «Η γυναίκα μου κοιμάται». Και όλοι έπεσαν πάνω το, όπως καταλαβαίνετε, αγκαλιές, φιλιά, μπράβο παλικάρι μου, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.

Καλημέρα στο Γιώργη το Μίχαλο με το καθιερωμένο του λουλουδάκι. Καλημέρα στην Αθανασία την Κοζομπόλη που στέλνει τις ευχές για τους Πέτρους και Παύλους, όπως έκανε νωρίτερα και η Πατρίτσια η Καλευρά σε δεύτερο μηνυματάκι της. Εδώ το Ιράν πάντως λέει το έσφαξαν ξεδιάντροπα, λέει ο φίλος ο Βασίλης που είχε κάνει την εγγραφή, έστειλε το μηνυματάκι του τώρα. Δυστυχώς φίλε Βασίλη, αν εννοείς τον γκολ που το ακυρώθηκε στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, ήταν από αυτά που το έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές, ήταν από αυτά που κάποια στιγμή πρέπει να καταργηθούν αυτά, η ακύρωση ενός γκολ για μισή μύτη παπουτσιού ή για ένα τρίτο κορδονιού ή για ένα στρίφωμα που έχει ξεφτύσει από τη φανέλα και προεξέχει και βγαίνει offside. Είναι κάποια στιγμή η ώρα να ξανασκεφτούν αυτό που έχει πει ο Βεγγέρ. Ένα σώμα, ναι, offside. Λιγότερο από ένα σώμα, όχι offside. Εκεί δεν σφάχτηκε το Ιράν. Τώρα, αν θες να με πας στο παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, με εκείνο το 3-2 των Αλγερινών που το έκανα χθες εγώ αυτό το παιχνίδι εδώ στην Ερασπορ, το 3-2 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις και το 3-3 δύο λεπτά μετά, έτσι, αυτό, εντάξει, okay, ο καθένας μπορεί να το αντιμετωπίσει και να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Δύο παιχνίδια στέλνει νέο μήνυμα ο Βασίλης. Έχει γίνει το ίδιο. Το δεύτερο, ειλικρινά, δεν το θυμάμαι. Πάντως, το παιχνίδι που όλοι λένε με την Αίγυπτο, αυτό το γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που ακυρώθηκε για τον τρόπο που είπαμε, για το λόγο που είπαμε νωρίτερα, ήταν offside βάσει του ημιαυτόματου, εξήχε η μύτη του παπουτσιού του. Αν είναι δυνατόν, και όμως έτσι συνέβη. Μπζζζζ, τα κουνούπια, τα κνούπια, λέει ο καμπανός, του νους θα σταγκάς. Δεν με δαγκάνει το κνούπι, είναι καλό κνούπι αυτό, Αντώνη. Και των Αγίων Αποστόλων αύριο, λέει ο Γιάννης. Προκαταβολικά, επειδή αύριο δεν θα είμαι εγώ εδώ, ευχές και σε όσους γιορτάζουν. Άλλος Γιάννης, 7:25, μάλλον ήταν η ώρα που ξεκίναγε ο πρίγκιπας. Δώσε πόνο φίλε, λέει, αυτά είναι. Ο Κνούπς έφυγε από εδώ, πήγε μέσα και στείλε μήνυμα. Πού παραγγέλνουμε, τι λέει ρε Κνούπ, αλήθεια τώρα. Δεν σου αρέσει ο πρίγκιπς. Δεν το δίνει ο Αστέρας στην Καλαμάτα. Για Αθήνα πιο πιθανό η Βικελίδης. Αλλιώς λέει Χαριλάου, λέει ο Γιάννης. Προφανώς εννοεί το Βικελίδης. Μάλιστα, δεν το δίνει ο Αστέρας. Okay. Ο φίλος ο Μελέτης από τη Λακωνία μου έφυγε από τα χέρια το τιμόνι, λέει, με τις ευχές που έδωσες προχθές στη Μάιρα. Να σε καλά ρε φίλε Μελέτη, να σε καλά. Η Μάιρα μας διανύει τις τελευταίες της ημέρες ως χοντρούλα και προετοιμάζεται να αφήσει το χοντρούλα και να γίνει μανούλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης από την Καβάλα, λέτε να υπάρχει ένα κενό, 1-2-5 πόντους στο offside και για μισό σώμα, ακόμη και να και αυτό να γίνει, λέει, πάλι για ένα πόντο δεν θα βγαίνει offside. Εντάξει, είναι περίεργη κατάσταση, Δημήτρη, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, αλλά αυτή η, επιτρέψτε μου και συγγνώμη και για την κουβέντα, η αηδία, έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορούν να ακυρώνονται γκολ για αυτό το χιλιοστό, ρε παιδιά. Okay, τεχνολογία, μπράβο, ωραία, όλοι με την τεχνολογία, αλφαγιώτα, τεχνητές νοημοσύνες, μπράβο, θα γίνουμε πιο έξυπνοι, πιο όριμοι, πιο καλοί, αλλά ειδικά στο offside, ας μην γίνουμε πιο έξυπνοι και πιο όριμοι, ας παραμείνουμε χαζοί και ανώριμοι. Δεν χάλασε και ο κόσμος για μισό παπούτσι?

Λοιπόν, για πάμε σε αυτό που υποσχεθήκαμε, καθότι εδώ σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, ό,τι υποσχόμεθα το πράτομεν, έτσι, το πράτομεν. Λοιπόν, χτες, πρώτο παιχνίδι στη φάση των 32, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1, προκρίθηκαν οι Καναδοί στους 16. Σήμερα, 8 η ώρα, τα είπα και, και στον πρόλογο, τα ξαναλέω και τώρα, το παιχνίδι που προσωπικά τουλάχιστον το περιμένω με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα σε Βραζιλία και Ιαπωνία, και θα επαναλάβω για ακόμη μία φορά, αν θέλετε πρόβλεψη, δίνω ένα συν 5% στην Ιαπωνία, βάσει τουλάχιστον της εικόνας που έχει δείξει μέχρι στιγμής και της αντίστοιχης που έχουν δείξει οι Βραζιλιάνοι. Αυτό είναι το ένα από τα δύο παιχνίδια. Το άλλο είναι 10.30 Γερμανία-Παραγουάη. Εδώ υπάρχει καθαρό φαβορί η National Mannschaft για να πάρει την πρόκριση στους 16. Αύριο Ολλανδία-Μαρόκο, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Από το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο θα προκύψει και ο αντίπαλος του Καναδά στη φάση των 16. Τετάρτη Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία-Κονγκό και Βέλγιο-Σενεγάλη. Πέμπτη Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία και Ισπανία-Αυστρία. Παρασκευή Πορτογαλία-Κροατία, και αυτό πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ελβετία-Αλγερία και Αυστραλία-Αίγυπτος. Και Σάββατο τελειώνει η φάση των 32 με το παιχνίδι της Αργεντινής κόντρα στο πράσινο ακροτήρι και της Κολομβίας με την Γκάνα. Επιστρέφει ο Δημήτρης, πριν πάμε στη συνέχεια. Δεν διαφωνώ μαζί σου ως προς το πνεύμα ότι για μισό χιλιοστό χάνεται ένα γκολ. Από την άλλη, αυτός που το τρώει, γιατί να το τρώει από τη στιγμή που υπάρχουν κανόνες, ή ακόμα και οι επιθετικοί θα πρέπει να μάθουν να είναι πιο καλυμμένοι από τη στιγμή που ξέρουν πλέον ότι υπάρχει και η τεχνολογία. Φίλε Δημήτρη, μπες εσύ τώρα στη διαδικασία ενός παιχνιδιού που γίνεται η σέντρα, που η αδρεναλίνη είναι στα ταβάνια, που ψάχνεις να βρεις, να πάρεις καλύτερη θέση, θα κοιτάς τη μύτη του παπουτσιού σου και αν έχει λυθεί το κορδόνι σου θα προσέχεις για να είσαι καλυμμένος, και okay, την κορμάρα σου την καλύπτεις, το ρημάδι, το κορδόνι, ρε φίλε Δημήτρη, πώς το καλύπτεις? Λοιπόν, πάμε για τα προημιτελικά τους. Είπαμε, φάση των 16 θα παίξει ο Καναδά σίγουρα με Ολλανδία ή Μαρόκο. Το άλλο ζευγαράκι θα είναι το Γερμανία-Παραγουάη με το Γαλλία-Σουηδία. Βάσει του φαβοριτισμού του λεγόμενου, πάμε να δούμε έναν προημιτελικό ανάμεσα σε Γερμανία και Γαλλία. Έτσι. Μια φάση 16 ανάμεσα σε Γερμανία και Γαλλία, και μετά βλέπουμε από εκεί και πέρα. Σταυρώνει η Βραζιλία με την Ιαπωνία και η ακτή ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Λογικά υπάρχει φαβορή στο δεύτερο. Οι Νορβηγοί έχουν δείξει καλύτερα στοιχεία από τους Ιβοριανούς και περιμένουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία. Το άλλο ζευγάρι θα βγει από το Μεξικό Ισημερινός από τη μία και από το Αγγλία Κονγκό από την άλλη, και πάλι λογική, αν και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει λογική, λέει για Μεξικό Αγγλία στη φάση των 16. Πάμε Πορτογαλία Κροατία το ένα παιχνίδι, Ισπανία Αυστρία το άλλο παιχνίδι. Εύκολα ή δύσκολα οι Ισπανοί φαντάζομαι θα περάσουν του. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Και εμείς σας αγαπάμε. Είναι ο κύριος Σωτήρης μας, άλλος εκλεκτός κύριος, πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα και γενικά στην έκφραση του κορμιού του, τη γλώσσα του σώματος που λέμε. Κλείνει παρένθεση η συντεχνιακή. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Ισπανοί εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν τους Αυστριακούς, και μένει να δούμε Πορτογαλία ή Κροατία, ποια από τις δύο θα συγκροτήσει το ζευγάρι. Ένα μικρό κλικ το έχουν οι Πορτογάλοι, θεωρώ, γιατί έχουν από τα καλύτερα ρόστερ της διοργάνωσης, άσχετα αν ακόμα δεν το έχουν δείξει ότι έχουν ένα από τα καλύτερα ρόστερ.
Παρακάτω, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία και Βέλγιο Σενεγάλη, τα δύο παιχνίδια από τα οποία θα προκύψει το ζευγάρι. Έχω την αίσθηση ότι κουτσά στραβά το Βέλγιο θα περάσει τη Σενεγάλη πιο εύκολα. Οι πολύ καλοί Αμερικανοί θα περάσουν τους Βόσνιους. Είπαμε, το έχω ξαναπεί, ότι γεννάνε και τα κοκόρια της Αργεντινής, έτσι. Φάση των 32 με το πράσινο ακροτήρι, Βοζίνια και τα μυαλά στα κάγκελα, και σε περίπτωση είναι κατά 80% φαβορή η Αργεντινή να περάσει. Ο αντίπαλός της θα είναι από το παιχνίδι Αυστραλία-Αίγυπτος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η Αργεντίνη είναι από τώρα στους 16 και βλέπουμε από εκεί και πέρα, και εκεί δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Ελβετία-Αλγερία, το πρώτο τελευταίο ζευγάρι των 32, Κολομβία-Γκάνα το τελευταίο, από αυτά τα δύο ζευγάρια θα προκύψει το παιχνίδι των προημιτελικών. Δεν υπάρχει φαβορή εδώ. Ελβετία-Αλγερία δεν υπάρχει φαβορή, Κολομβία-Γκάνα δεν υπάρχει φαβορή, και φαντάζομαι ούτε σε αυτό το ζευγαράκι που θα προκύψει θα υπάρξει φαβορή. Αυτά, επαναλαμβάνω, για τη φάση των 16.

Φίλε Δημήτρη, αν καταργηθεί τελείως το offside, θα έχουμε κατασκήνωση. Θα υπάρχει κάποιος επιθετικός κατασκηνωμένος στην περιοχή του αντίπαλου να παίρνει τις βαθιές μπαλιές. Θα πάρει 10, όσο και άμπαλος να είναι, κάποιες από αυτές θα τις κάνει γκολ. Δεν είναι να καταργηθεί τελείως το offside. Έτσι, νομίζω ότι είναι υπερβολή και αυτό. Όπως υπερβολή είναι και αυτό που γίνεται τώρα. Λοιπόν, πάμε και στα προημιτελικά, στους 16 δηλαδή, όπου με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως υπάρχει πιθανό ζευγάρι, όποια ομάδα προκύψει από την τερμπάρα της Γερμανίας με τη Γαλλία θα παίξει λογικά με την Ολλανδία που έχει ένα κλικ παραπάνω φαβορί σε σχέση με το Μαρόκο. Το άλλο, όποιος προκύψει από το Πορτογαλία-Ισπανία, αν περάσουν οι Πορτογάλοι τους Κροάτες, θα παίξει με το ζευγαράκι των Ηνωμένων Πολιτειών, με το Βέλγιο, επαναλαμβάνω, αν περάσει το Βέλγιο τη Σενεγάλη. Η Βραζιλία ή η Ιαπωνία θα παίξει λογικά με την Νορβηγία, που είναι το σχετικό, να το πούμε έτσι, φαβορεί κόντρα στην ακτή. Εδώ υπάρχει η διαφοροποίηση, μάλλον υπάρχει κάτι που να το έχετε υπόψη σας, ότι οι μεν Νορβηγοί δεν έχουν εμπειρία από τέτοια παιχνίδια σε αυτές τις διοργανώσεις. Δεν είναι η ομάδα που έχει πάρει τα παγκόσμια κύπελα, τα έχει φάει με το κουτάλι και πάει σφαίρα. Οπότε αυτό είναι εναντίον τους, γιατί οι Βορειανοί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Και κλείνουμε με την Αργεντινή, η οποία λογικά θα περάσει και το πράσινο ακροτήρι και την Αυστραλία ή την Αίγυπτο και θα παίξει με αντίπαλο μία από την τετράδα του χαμού. Να επαναλάβω ότι στη φάση των 16 το ζευγάρι θα βγει από το Ελβετία-Αλγερία και το Κολομβία-Γκάνα. Δεν υπάρχει φαβορί σε κανένα από τα δύο παιχνίδια και προφανώς δεν υπάρχει φαβορί και στο παιχνίδι από τους δύο νικητές που θα προκύψουν.

Ο φίλος ο Γιάννης από τη Νέα Σμύρνη, συγχωριανός ο Γιάννης, φίλοι, συγγενείς και συμμαθητές, θέλουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον αγαπημένο μας κολυμβητή Διονύση για τις επιτυχίες του και το μετάλλιο στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης που έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Και τα δικά μας συγχαρητήρια στον φίλο σας, το συγγενή σας και το συμμαθητή σας, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη. Ο Σωτήρης, στο θέμα offside, λέει, θα μπορούσε να γίνει ό,τι και στο κατοστάρι με το στήθος. Ναι, το φωτοφίνις, ποιος έχει μπει πιο μπροστά, δηλαδή θα τραβιούνται. Ναι, εντάξει. Τηρουμένων των αναλογιών και στο μεγάλο κάδρο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω, άποψή μου, πρέπει να το ξανακοιτάξουν το θέμα αυτό με το offside. Το έχω πει, το έχω ξαναματαπεί. Ο Βασίλης, επίτρεψέ μου, λέει, να προσθέσω τις δηλώσεις του Ταρέμι που είπε ότι εμείς μένουμε στο... Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό, φίλε Βασίλη. 100% δίκιο. Παίρνουμε βίζα μόνο για το παιχνίδι. Αναγκαζόμαστε να γυρίζουμε πίσω με αεροπορικά ταξίδια που τους εξοντώνουν σωματικά. Και να μην μιλήσουμε, λέει ο Βασίλης, και για τα έξοδα που αναγκάζονται να κάνουν παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους σε μια τέτοια κατάσταση πολέμου για την πατρίδα τους, προφανώς το Ιράν. Μην το συζητήσουμε αυτό με τα ταξίδια, και δεν είναι τόσο τα έξοδα και οι ιστορίες. Είναι ότι πρέπει να φύγουν τη μέρα του παιχνιδιού πριν το παιχνίδι και να γυρίσουν αμέσως μετά το παιχνίδι. Το λέγαμε χθες εδώ με την Αντιγόνη και τον Τάσο χιουμοριστικά. Δεν προλαβαίνουν να βγάλουν με τις σαπουνάδες, ξαναμπαίνουν στο αεροπλάνο για να γυρίσουν στο Μεξικό. Αυτό είναι, προφανώς είναι θέμα. Προφανώς είναι θέμα. Ο φίλος ο Δημήτρης, να το εδώ έχει στείλει, τυπώνουμε μια πατέντα παπούτσια χωρίς κορδόνι και μοιραζόμαστε τα κέρδη. Αλλά πρέπει να το τυπώσει, ρε φίλε Δημήτρη, και χωρίς μύτη το παπούτσι. Γιατί είναι ή το κορδόνι ή η μύτη του παπουτσιού που προεξέχει. Το κορδόνι, εντάξει, υπάρχουν τα παντοφλέτα λεγόμενα. Φαντάσου παντοφλές σε οχτάταπο, έτσι, Παναγία μου. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι δυστυχώς με το VAR το χαλάσανε πολύ το άθλημα. Όχι, δεν το χαλάσανε. Μια χαρά είναι το VAR. Αλλά είναι μια χαρά για όλα τα υπόλοιπα πλην του offside. Για το πέναλτι είναι μια χαρά. Για τις αποβολές είναι μια χαρά που βλέπεις κατά πόσο το μαρκάρισμα είναι απλά δυνατό ή εγκληματικό, ας πούμε, για να αλλάξει την κάρτα. Εκεί το έχουν, είναι σωστό. Αλλά στο offside, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε.

Ο φίλος ο Μπάμπης από την Πεύκη λέει αυτά που, αυτό που είπα και εγώ πριν για, το, για τις καθυστερήσεις στο παιχνίδι της Αλγερίας με την Αυστρία, ότι έχει δώσει 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο με το τρίλεπτο που δίνεται για την ενυδάτωση, οπότε ούτως ή άλλως έδωσε μόνο ένα για το υπόλοιπο. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που δεν υπήρχαν καθυστερήσεις, δηλαδή από το 70-75 μέχρι και εκείνο το δίλεπτο του θανάτου στις καθυστερήσεις δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Κάπου διάβαζα ότι μέσα σε 5-5,5 λεπτά οι Αλγερινοί πρέπει να άλλαξαν πάνω από 110-115 μπαλιές στο χώρο του κέντρου χωρίς μαρκάρισμα. Okay, αφού ήταν διακομόδηση, έτσι. Αυτό το είπαμε και πριν. Και λέει, στέλνει και δεύτερο μήνυμα ότι η λύση για το offside, λέει, είναι κατάργηση και το παραμύθι τελείωνε. Το είπαμε και αυτό, ρε φίλε Μπάμπη. Θα έχουμε άλλα θέματα μετά. Να και ο Τζον Γουέιν. Χτες το παιχνίδι του Volley Nations League Πολωνία-Αργεντινή 3-1. Το πρώτο. Πλάκα κάνεις. Συγγνώμη, παιδιά, για την αντίδραση. Το πρώτο σετ, λέει, το πήρε η Αργεντινή 50-48. Τι έγινε, ρε παιδιά? Όντως πρέπει να είναι ρεκόρ στην ιστορία.

Άκου 50-48. Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά να αρχίσουμε να συνοψίσουμε. Είπαμε παγκόσμιο κύπελο χθες, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1, οι Καναδοί πέρασαν στους 32. Σήμερα Βραζιλία Ιαπωνία στις 8, Γερμανία Παραγουάη στις 11:30. Έχουμε στα ειδησιογραφικά μας έχει έρθει ο Ράστοντερ, περνάει σήμερα από ιατρικο-εργομετρικά, αύριο παίρνει το αεροπλάνο για να πάει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Εκεί βρίσκεται ήδη ο De Vrij, ο κεντρικός αμυντικός Ολλανδός, πρώην Ίντερ, που θα περάσει αυτό σήμερα στην Ολλανδία τις εξετάσεις και θα μπει κατευθείαν στο πρόγραμμα. Λογικά πρέπει να έχει έρθει ξημερώματα, θα ερχόταν, δεν, νομίζω 5:30 αν θυμάμαι καλά, θα ερχόταν ο Κάρμο για να τελειώσει και αυτό στα δικά του με τον Ολυμπιακό και να γράψει την επιστροφή νούμερο 3. Ο Ελουστόντο του ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε χθες, ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός 2+1 χρόνια. Μεταγραφή και για τον Ηρακλή με τον Πραξιτέλη Βούρο, να αναμένεται λογικά να ανακοινωθεί σήμερα, υπάρχει συμφωνία. Και παιδιά, προσέξτε τις πόρτες, φυσάει.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σύσκεψη συγκαλεί σήμερα στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής, είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών, ενώ εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν και πάλι να επιλύσουν τη διένεξή τους, ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά και τις εκατέρωθεν επιθέσεις των τελευταίων ημερών και τις αλληλοκατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχηρίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι αύριο περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως το τέλος Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα. Τραγωδία στην Κύπρο, που δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συνάδελφό του, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο. Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα νόδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πρόσθετα προβλήματα προκαλεί τροχαίο στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα της περιφερειακής Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη. Καθυστερήσεις καταγράφονται από τα Γλυκά νερά και από το ύψος της Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθοριστική σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που λήγουν ορισμένα από τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονταν στην αγορά. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το εργαλείο της κρατικής παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Στη Λαγκουάιρα η κατάσταση είναι δραματική. Με 774 κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει πλήρως, ανάμεσά τους 38 νοσοκομεία. Η UNICEF προειδοποιεί ότι 680.000 παιδιά έχουν άμεση ανάγκη από ανθρωπιστική και ψυχολογική υποστήριξη. Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταρρεύσει. Εξογυρισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμιών. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα το πρωί 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπίσει την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα κρέας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Ο ιστορικός θερμικός θόλος που προκάλεσε πολύ υψηλές θερμοκρασίες μετατοπίζεται προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκε η θερμότερη ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ νέα ρεκόρ σημειώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία και την Ελβετία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων στο Αφγανιστάν πραγματοποίησε το Πακιστάν, σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους, σύμφωνα με αναφορές. Στόχος έγιναν κυρίως κρυσφύγετα που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιούσαν τρομοκράτες. Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς σε καταφύγιο ζώων εντοπίστηκαν τα λείψανα τουλάχιστον 117 σκύλων, πολλοί από τους οποίους φαίνεται πως είχαν θανατωθεί με πυροβολισμούς. Βρέθηκαν επίσης εκατοντάδες οστάκια αλλά υπολείμματα ζώων. Σε μικρή απόσταση ανακάλυψαν περισσότερα από 600 περιλέμια, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση από Lehman Σημειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου και είμαστε εδώ στην εκπομπή Ερτικά Αριστικά. Μια εβδομάδα ακόμη που ξεκινά με αρκετά ζητήματα στην επικαιρότητά μας και με αρκετά θέματα που έρχονται μέσα από τις δράσεις του Σαββατοκύριακου. Ζεστή και η σημερινή μέρα, όπως θα είναι και οι υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν, με άνοδο μάλιστα της θερμοκρασίας. Ο καύσωνας διέλυσε την Ευρώπη τις προηγούμενες μέρες, υποχωρεί από σήμερα εκεί, αφήνοντας νεκρούς και κυβερνήσεις ευνηδιασμένες.

Στη Βενεζουέλα η προσπάθεια διάσωσης ακόμη των εγκλωβισμένων είναι συγκλονιστική, είναι όλες συγκλονιστικές προσπάθειες και μάλιστα είναι και ιστορίες που δίνουν ελπίδα μέσα από αυτή την ανίποτη καταστροφή, μέσα από αυτή την ανίποτη τραγωδία, ότι ενδεχομένως και άλλα άτομα μετά από τόσες ώρες ίσως βρεθούν ζωντανά. Ο αριθμός των αγνοωμένων είναι τεράστιος, είναι μεγάλος. Η κίνδυνη πλέον για τον αριθμό των νεκρών, για τον αυξημένο αριθμό των νεκρών είναι πάρα πολύ.

και οι πρώτες πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο έκαναν την εμφάνισή τους στην χώρα μας, αλλά όχι ευτυχώς στην περιοχή μας ακόμα. Πυρκαγιές που φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και δεν είχαμε παρά τράγουδα. Νωρίς. Σήμερα ο κίνδυνος για φωτιά είναι έτσι υψηλός σε 28 περιοχές. Ανάμεσα τους και η περισσότερη, η μεγαλύτερη έκταση της Ηλίας είναι στον, στην υψηλή κινδυνότητα αριθμού 3, δεν είναι στην πολύ υψηλή ούτε σε κατάσταση συναγερμού όπως λέμε στο κόκκινο, αλλά είναι, παραμένει ένας υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα.

Να στείλουμε τις καλημέρες μας σε όσες και σε όσους μας ακούν αυτή την ώρα, είτε διαδικτυακά είτε από τα ραδιοφωνά τους 102,5. Να μεταφέρουμε και τις ευχές μας σε όσους γιορτάζουν σήμερα, είναι Πέτρου και Παύλου, των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και υπάρχουν αρκετά ονόματα και στην περιοχή μας που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Ακούτε την εκπομπή Ερτικά Αριστικά, στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Πλευριάς. Σταμάτης Καραγκούνης στην κονσόλα του ήχου, Θόδωρης Ζεμενάκας, μουσικές επιλογές. 2-621-033-793, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Πολλές δράσεις το Σαββατοκύριακο, όπως πάμε στην Ηλία. Η μεγάλη σύσκεψη που έγινε για τις πανεπιστημιακές σχολές και για την οποία θα ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα εφόσον προλάβουμε στην συνέχεια. Με σημαντικές επισημάνσεις έγινε στο Σαββατοκύριακο και η ημερίδα της Ένωσης Μαιευτήρων Ελλάδος και Γυναικολόγων εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Να πούμε επίσης ότι είχαμε τιμητικές εκδηλώσεις στη μνήμη των Πεσόντων στη μάχη που έγινε στο Πούσι τον Ιούνιο του 1821. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάστηκε με λαμπρότητα αυτός ο εορτασμός. Να συγχαρούμε επίσης και όλα αυτά τα παιδιά που βραβεύτηκαν χθες το απόγευμα από τη μαθηματική εταιρεία για τις επιτυχίες που είχαν σε μαθηματικούς διαγωνισμούς. Μια εκδήλωση που έγινε στην κατάμεστη αίθουσα του συνεδριακού κέρου. Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά παιδιά, αναρρύθμιτα βραβεία, τέτοια θέλουμε να βλέπουμε. Μπράβο και πάλι μπράβο.

Και μια και μιλάμε για παιδιά και για μαθήματα, να πούμε ότι με επιτυχία ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επίσης, της τρίτης μέρας του θερινού σχολείου που έγινε στο Δήμο Αδραβίδας Κιλίνης στα Λεχένα.

Και να πούμε ακόμη ότι ήταν επιτυχημένη η εκδήλωση που έγινε στην κεντρική πλατεία του Πυργού από τη Μητρόπολη Ηλίας για τη γιορτή νεολαίας, με εντυπωσιακά χορευτικά και με ένα επίσης εντυπωσιακό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομίου που καταχειροκροτήθηκε.

Λοιπόν, είπαμε ότι είχαμε το μεγάλο θέμα της σύσκεψης για τις πανεπιστημιακές σχολές, που έγινε με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ηλίας, του Αθανάσιου. Μια σύσκεψη που έδωσε την ευκαιρία να διατυπωθούν απόψεις, να γίνουν και πάλι προτάσεις, να συζητηθεί το θέμα των σχολών, της διεκδίκησης της επανεισόδου της Ηλίας στον ακαδημαϊκό χάρτη και να ληφθούν κάποιες αποφάσεις της Ηλίας στον ακαδημαϊκό χάρτη και να ληφθούν

να κινηθούν ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται και που μέχρι τώρα έχουν παραμείνει στάσιμες, και να δοθεί ένα έναυσμα για να μην, να προχωρήσουμε για να μην χαθεί άλλος χρόνος. Παρευρέθησαν αρκετοί από τους φορείς, από τους συλλογικούς φορείς, από την αυτοδιοίκηση και από την πολιτική, αλλά το αρνητικό είναι ότι είχαμε αισθητές, μα αισθητές απουσίες. Παρά την έκκληση του Μητροπολίτη να είναι όλοι εκεί, να ενώσουν δυνάμεις, να διαμορφώσουν ενιαία πρόταση και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής, εν τούτης υπήρξαν σημαντικές απουσίες. Όπως ας πούμε αυτή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, του κ. Φαρμάκη, που καυτηριάστηκε εντόνως από τους παρευρισκόμενους. Και όχι μόνο του κ. Φαρμάκη.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτή η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία Μητροπολίτη και κίνησης πολιτών. Γι' αυτό θα ακούσουμε τον ιεράρχη μας σε μία αποστροφή της ομιλίας του, όπως και τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτσιάρη, επικεφαλής αυτής της κίνησης, που απαρέμεινε πληθώρα σχολών σε άλλους γειτονικούς νομούς, όχι όμως και στην Ιλία.
1: Όπως βλέπετε, το λέω, ξέρω το παράδειγμα αυτό το γεγονός, στην Κύπρο, μόνο τα δημιουργότητα να μην πλήσει κολύπιο ή το γυμνάσιο, αλλά τα παιδιά τα φέρνουν στην Πάτρα. Δεν μπορεί. Είναι μεταξύ αυτών των γεγονών τα οποία συμβαίνουν. Φωνάζουμε, αλλά μην θέλουν. Συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια που φωνάζουμε, που δεν διεκδικούμε. Είναι σε αν δεν πλησιάσουμε και πεσπάσουμε. Γιατί δεν είναι με πάντα μια ωραία περιοχή η έχει τη δυνάσου και η οικιακή στάση. Και τη κρατάνε αυτό δεν είναι προσόρυπο. Άγιο το σύγκαινε, έβλεγε και τις πολλές και άλλες. Ζεχράω λοιπόν τις θερμές μου ευχαριστίες για την απόκριση στο χάλισμα της κοινωνίας μας. Για το πρώτο θέμα της ιδρύσεως πανεπιστημιακής εισοδής στην Ιλία είναι ένα αυτό θέμα που αγγίζει όλους μας και έχει τις προεκτάσεις του, δηλαδή αποτελεί αναπτυξιακή, κοινωνική και δημογραφική προτεραιότητα. Τώρα πρέπει βέβαια και τον κύριο Σπετσάρη που έχει χαρτίσει τον αγώνα του για τη μαζί με την ομάδα του. Πιστεύω ότι έχουμε μια εξαιρετικά αποτελέσματα, όλοι μας διανοούμε με την ομόνοια, δημιουργούμε πράγματι καταστάσεις καλές, ειδικώς να φέρουν τη διάθεση. Ένα λοιπόν πράγματι, θέλω να εντρεφεί η παρεπιστημική σχολή στον νομό μας, πρέπει να ομονοήσουμε, να συμφωνήσουμε και να μην ζητάω καθένα να γίνει η περιοχή του, διότι η διάταξη φέρνει την άρνηση και τη μη αποτελεσματικότητα. Δηλαδή να πάω το θέμα στα λένε, το βλέπουμε, το ξέρουμε. Κατά τη γνώμη μου, η περιοχή μας είναι αρρωτική και η σχολή η οποία θα συνεχίσει σαν πρώτη πρόταση, καλό δεν είναι ότι αυτό να γίνει, με την παροχή μια διαφορετικής σχολής, λόγω επίσης των άκρων υποχώρων, γιατί όχι μια μουσιολογία. Για αυτό το λοιπόν απορρευτεί να επιδιώξουμε μια σχολή διαφάνεια. Έτσι κάνω λοιπόν προς όλους, ώστε να αποφασίσουμε για

0: αναστολή, η αυτόνομη, η αυτόνομη, ή εις παράκτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως δημιουργούσε παλαιότερα.
1: Εσύ με το οποίο διαθέτω 31 πανεπιστημιακά τμήματα. Καθώς επίσης 30.000 φοιτητές στη ΜΑΤΑ. Οι φοιτητές 30.000 είναι στη ΜΑΤΑ. 2.000 είναι στον ομό των Αταγανίας. Και στον ομό Βίλιας και για διαμοντή του Ρεκαλαμβάνου. Δεν καλύτερα. Πάμε να δούμε πώς έχει γίνει η καταγραφή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου απαρτίζεται από 5 νόμους. Έπεσε 3 νόμους. Εκεί λοιπόν έχει 15.000 φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δηλαδή τους μισούς φοιτητές. Εξ αυτών οι 2.000 είναι στη Μάτρα πάλι. Γιατί να μην παίρνουμε στο χθες. Να μην παίρνουμε έτσι πολύ καλά. Ευχαριστώ κύριε Καλαμάκη. Είναι λίγο λιγότερη από την υγεία. Η πληθυσμιακά εννοώ. Έχει 146.000. Εμεί είμαστε 141. Έχει 5.000 φοιτητές. 8 πανεπιστημιακά τμήματα. Πάμε στην Αρκαδία. Η Αρκαδία είναι 77.000 ο πληθυσμός. Η μισή από την Ινία. 3.000 φοιτητές. Δεν θα πρέπει να είναι τμήματα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλη από την σύσκεψη φορέων που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης Αθανάσιου και της κίνησης πολιτών για ΑΕΗ. Στη σύσκεψη που ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για την δρομολόγηση εξελίξεων ο Ιεράρχης, εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και καυτηριάστηκαν έντονα καθώς χαρακτηρίστηκαν ως ασέβεια για τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό που θα φέρουν ανάπτυξη και χαμόγελα αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών που δεν έχει αναστολή καταδικάστηκε προσφάτως εν ενεργεία αστυνομικός για κακοποίηση της συζύγου του, επίσης αστυνομικό, και τα ανήλικα παιδιά του στο πλημμελιωδικείο Μαλλιάδας. Ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για κατηγορίες όπως η ενδοοικογενειακή απειλή, η εξύβριση κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κτλ. Τέτοιου είδους περιστατικά καταγγέλθηκαν από τη σύζυγό του, που υποστήριξε ότι χτυπήθηκε ακόμα και όταν ήταν έγκυος. Θύμα και θήτης είχαν παντρευτεί το 2013, ενώ μερικά χρόνια μετά βρισκόταν σε διάσταση. Η καταγγελία από τη γυναίκα έγινε το 2022 και η υπόθεση εκδικάστηκε πριν λίγες μέρες. Ο καταδικαστέντας, που δεν έδωσε το παρόν στη δίκη, παραμένει φυγόπινος, καθώς δεν παρουσιάστηκε στις αρχές. Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εισηγήθηκε την παροχή οικονομικών κινήτρων σε 5 νεοδιοριζόμενους γιατρούς, με τη ρητή προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί θα παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στη νοσηλευτική μονάδα Αμαλιάδας και δεν θα μετακινηθούν σε άλλη μονάδα. Το οικονομικό κίνητρο ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα για κάθε γιατρό, συνολικού προϋπολογισμού δηλαδή 30.000 ευρώ. Υπογράφηκε στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ολυμπιακή Κληρονομιά, τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και την Διεθνή Εξωστρέφεια. Με την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στην Αρχαία Ολυμπία το περασμένο Σάββατο, ολοκληρώθηκε η δεύτερη πράξη της στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου Κληροδοτήματος, η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Εντοπίστηκε σε περιοχή της Ήλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Πύργου φυτεία δενδρυλίων κάναβης, στην οποία καλλιεργούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Για τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 4 ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στη Βάλμη Πηνίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία κάναβης, στην οποία καλλιεργούνταν σε 6 ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνολικά 78 δενδρύλια, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ στο χώρο της φυτείας βρέθηκε επίσης και κατασχέθηκαν 76 γραμμάρια κάναβης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στα σημεία αποθήκευσης, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 7 κιλά κάναβης, ζυγαριά, κινητά τηλέφωνα, 2 οχήματα και χρηματικό ποσό. Η επίσημη παρουσίαση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 έγινε στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Η πρώτη αυτή λιτή εκδήλωση επιλιακού εδάφους έγινε με αφορμή τον ένα χρόνο πριν από την μεγάλη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου του 2027. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
1: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
2: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
1: Πώς?
2: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
1: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
2: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Συνεχίζουμε εμείς με αυτή τη σύσκεψη που έγινε στο διοικητήριο για το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών. Είχα την ευκαιρία να ακούσετε ένα απόσπασμα από τον Μητροπολίτη και από τον επικεφαλής της κίνησης πολιτών για ΑΕΗ. Ένα θέμα το οποίο να δούμε πώς θα δρομολογηθεί από εδώ και στο εξής, με δεδομένο ότι χρειάζεται ένας ακόμη μεγαλύτερος συντονισμός, αφού όπως είπαμε αρκετοί δεν παρευρέθησαν, αλλά και αρκετοί που πήγαν εκεί διατύπωσαν τις απόψεις τους και όλες αυτές οι απόψεις τώρα πρέπει να συγκροτηθούν, να ιεραρχηθούν και να γίνει ένα ξεκίνημα. Κάτι που μάλλον και εκ των πραγμάτων τώρα το έχει αναλάβει ο Μητροπολίτης Ηλίας. Εμείς ελπίζουμε να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όλη αυτή η κίνηση που γίνεται τώρα και να μην αποτελέσει μία ακόμη κίνηση η οποία δεν έφερε τελικά αποτέλεσμα, όπως είδαμε με όλες τις προηγούμενες, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Γιατί κάπου αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχει και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι κάπου, κάπως, κάποτε θα γίνει εδώ, αλλά πότε είναι το θέμα.

0: Τρεις από τους βουλευτές βρέθηκαν σε αυτή τη σύσκεψη, κυρία Βιελονοπούλου, κύριος Κατρίζης και κύριος Καλαματιανός, και θα δούμε πώς είδαν από τη δική τους πλευρά το όλο θέμα σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται και, και τις επιδιώξεις που έχουμε. Κανένας δεν είπε πάντως όχι. Έτσι. Το θέμα είναι πώς μπορούν ενεργά να βοηθήσουν όλοι. Για να ακούσουμε.
1: Η ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής Κοινωνία, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι μια πολύ σημαντική και υψηλή προτεραιότητα. Και αυτό δεν το κάνω μόνο ως βουλευτής Λυρίας, αλλά και ως ένας άνθρωπος που κι εγώ έχω βρεθεί σε πολλά πανεπιστήμια, ως φοιτήτρια, ως ερευνήτρια, ως διδάσκουσα, και δίνω ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση και στην έρευνα, και κυρίως γιατί γνωρίζω ότι η Λύρη και η Ολυμπία έχουν να δώσουν όλο στον κόσμο. Ο κόσμος στη σημερινή εποχή, σε εποχή όπου υπάρχουν γεωπολιτικές συγκρούσεις, σε εποχή που κάνουμε πολλά βήματα πίσω από τις αξίες τις οποίες προασπίζουμε χρόνια, σε εποχή κατά την οποία πρέπει να ξαναβρει η ανθρωπότητα το σωστό δρόμο και την έρευνηση, η Ηλία και η Ολυμπία έχουν να δώσουν πολύ περισσότερα πράγματα από μία απλή σχολή, έχουν να δώσουν το φως, την έρευνηση, τις αξίες. Έτσι λοιπόν είναι πολύ ουσιώδες για όλους εμάς, σε παγκόσμιο επίπεδο, να υπάρχει μία πανεπιστημιακή σχολή σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το τόπο του φωτός και του πνεύματος, της ειρήνης και του πολιτισμού. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι μόνο τοπικό αίσθημα, τοπικό αίτημα το να γίνει μία πανεπιστημιακή σχολή στην Ελλάδα. Πρέπει να είναι ένα εθνικό αίτημα και ένα διεθνές αίτημα. Σήμερα το πρωί είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη τύπου από τους δύο Δήμους, η οποία κατά πρώτα αναφερόταν στον αθλητισμό, στον αθλητισμό, σε όλες αυτές τις ιδέες, στο Ολυμπιακό Μάνατζμεντ, στην Ευγενή Άπειρα, αλλά και όλα τα άλλα αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να προσθέσουμε. Προτίθεται, εγώ γνωρίζετε ότι αγαπώ την προστασία του περιβάλλοντος, τα θέματα της βιωσιμότητας, δημόσιας υγείας, όλα αυτά τα πολύ σύγχρονα αντικείμενα. Η σχολή αυτή λοιπόν είναι απαραίτητη.
2: Η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει αξιολόγηση η οποία εξαντλήθηκε σε μία μόνο περιφερειακή ενότητα και σε δύο μόνο τμήματα που είναι τα δύο τμήματα του νομού Ηλίας, τα οποία έκλεισαν με απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών με διαπεριφορά συνεδρίαση, ύστερα από μία περιδίνηση που υπήρχε και μία πίεση που ασκήθηκε από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Το γεγονός ότι μόνο στην Ηλία εφαρμόστηκε αξιολόγηση στην τριτομάθμια εκπαίδευση σε όλη τη χώρα και μόνο στην Ηλία καταργήθηκαν οριστικά δύο τμήματα από όλα τα τμήματα της χώρας, αυτό έχει ένα πολιτικό πρόσημο στο επίπεδο. Μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, μια συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, μια συγκεκριμένη ηγεσία του Πανεπιστημίου Πατρών, επισπεύδουσα τότε με διαπεριφορά, το τονίζω κυρίες και κύριοι, με διαπεριφορά συνεδρίαση να πάρει την ελληνική απόφαση κατά και δύο τμήματων, οδήγησε στον ακαδημαϊκό ακροτηριασμό της Ηλίας και βεβαίως στη μεγάλη αναζήτηση όλων μας για το πώς αυτή η διαδικία μπορεί να κατασταθεί. Από τότε υπήρχε μια έντονη κινητικότητα, υπήρχαν πάρα πολλές επιστολές, υπήρχαν συναντήσεις με τον Θεός του Προβλήθηκης Άννας, ο κύριος Παλαιτάνη από τη Δημοτική Αρχή, με τον ίδιο του Προβλήθηκης Άννας, τον κύριο Λαβάκη από τη Δημοτική Αρχή, παρουσία κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του νομού, όπου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι ναι, ακούμε το έτοιμά σας, ότι σε τι, αν και εφόσον κλείσει, θα φροντίσουμε να αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο για τη λειτουργία του υποβάθμιου κλίματος της χώρας. Αυτά γίνανε το 24, γίνανε το 25, δεν υπάρχουν δοκούμεντα. Αυτά δεν δουλεύει. Κάποιος θα το βρει, είναι ηλίου φανιότερο. Υπήρχε βεβαίως το γεγονός του κλεισίματος της μονάδας της ΕΦΗ τον Οκτώβριο του 2025. Άρα αυτό που όλοι φοβόντουσαν έγινε πραγματικότητα πριν από 9 μήνες. Και βεβαίως από εκεί και πέρα υπήρχαν συναντήσεις, όπως είπα και πριν, με υπουργούς. Μάλιστα υπήρχε μια συνάντηση που θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα έχει σουρεαλιστικού χαρακτήρα. Να πει.
3: Έχει προφανώς τεράστια σημασία, όχι για τα, όπως είπε η Κάλλης, για τα καφέδες, τα σουβλάκια, τα φαγητά, τα ενίκια κλπ. Η αξία βρίσκεται στην παιδεία, στη μόρφωση, στην καλλιέργεια, στον πολιτισμό, στην έρευνα, στην πρόοδο, στην ανάπτυξη. Εκεί, αυτό είναι το σημαντικό σε έναν τόπο, η υπεραξία που δίνει σε έναν τόπο η λειτουργία πανεπιστημίου. Σε πνευματικό επίπεδο, αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο πολιτισμού και ανάπτυξη. Έγινε μια αναδρομή προηγουμένως. Πολύ σύντομα θα πω ότι στην Ηλία λειτουργούσαν δύο τμήματα ΤΕΙ. Το 2019 η κυβέρνηση τότε, είναι εδώ και ο υπουργός παιδείας τότε, ο κ. Βαξεβανάκης, που ήταν στο Υπουργείο, νόμος 46-10 του 2019, ιδρύθηκαν δύο πανεπιστημιακά τμήματα. Και λειτουργήσαν δύο πανεπιστημιακά τμήματα. Εντοπίσατε πολύ σωστά το σύστημα της βιοπολιτικής σχολής. Σε αυτόν τον κάπο, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, στον παραγωγικό τόπο, που πραγματικά ιδρύθηκε και λειτουργούσε. Διάβασα το κείμενό σας που μας καλέσατε, πράγματι αναφερθήκατε σε αυτό το σημαντικό κομμάτι. Υπήρχε λοιπόν ζυγοπονία ΑΕ, τμήμα ΑΕ, στην Ηλία. Ιδρύθηκε με τον νόμο 46-10 του 2019. Και λειτουργούσε. Είναι μαλλιά, είναι εδώ και δεν μας κάνουμε τώρα. Τις ίδιες. Με εγκαταστάσεις, με ιδιόκτητα αρτήρια, τεχνολογικά εργαστήρια κλπ. Και τα ξέρετε τι μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης, με αυτό το νόμο ιδρύθηκε το τμήμα μουσεολογίας Πομπίδου. Γιατί η τότε κυβέρνηση αποφάσισε και είπε ποια είναι τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της Ηλίας, το βασικό της που δεν το έχει πουθενά, δεν υπάρχει πουθενά, είναι το τεράστιο απόθεμα που μας δίνει πολιτιστικό αρχαιολογία, αντιγυρισμού που μας δίνει αρχαιολογία. Και επέμβησε τι, η μουσεολογία. Και επίσης ιδρύθηκε το ΤΕΦΑΡ, το τμήμα πολιτισμού στην Ηλία. Διορθώθηκε δηλαδή ένα λάθος που έχει κάνει η ελληνική πολιτεία για 200 χρόνια. Γιατί η Καραθινάουση, όπως ξέρετε, και συμφωνείτε όλοι οι Ηλίοι, η πρώτη γυμναστική ακαδημία που έπρεπε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Ελλάδα δεν είναι στην Αθήνα. Δεν νομίζω να έχει κάποιο ιδιαίτερο αθλητικό υπόβαθρο ή οτιδήποτε, η Αθήνα ή ο Βόλος ή η Πατρίκαλα ή όπου αλλού λειτουργούν. Καλώς κάνουν και λειτουργούν, αλλά εδώ είναι η κοιτίδα του αθλητισμού. Εδώ, στην Ηλία. Για χίλια χρόνια γίνονται ενεργειακοί αγώνες. Και στα νησιά Φίτζη να πάει κάποιο και του πει ο ενεργειακοί αγώνες, του Κύπρου θα του αναγνωρίσει. Και εδώ σε τούτον εδώ τον τόπο, 200 χρόνια δεν έχει λειτουργήσει η κοινωνική ακαδημία. Το ΤΕΠΑΡ και τα παλιά στο ζήτημα αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει καταληφθεί ο νόμος με τον οποίο ιδρύθηκε, είναι σε αναστολή.

Για να αφήσουμε λίγο τη σύσκεψη τώρα και να πάμε σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς είχαμε μία καταδίκη σε αστυνομικό, σε εν ενεργεία αστυνομικό, για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος και του συζύγου και της συζύγου και του παιδιού του. Ήταν μία απόφαση που έλαβαν πρόσφατα τα δικαστήρια Αμαλιάδας, συγκεκριμένα το πλημελιωδικείο της Αμαλιάδας, για αστυνομικό που υπηρετεί στην αστυνομική διεύθυνση Ηλίας και κρίθηκε ένοχος για κακοποιητική συμπεριφορά. Μια υπόθεση που είχε καταγγελθεί το 2022 από τη σύζυγό του, που επίσης είναι και αυτή αστυνομικός. Μάλιστα. Ένα ζευγάρι το οποίο είχε παντρευθεί το 2013 βρέθηκε σε διάσταση λίγα χρόνια μετά και το 2022 ήρθε η καταγγελία από την σύζυγο αστυνομικό εναντίον του σύζυγου της, επίσης αστυνομικού, για τον εφιάλτη που, όπως περιέγραψε στις καταγγελίες της, ζούσε. Και ο αστυνομικός βρέθηκε κατηγορούμενος και κρίθηκε τελικά ένοχος με τα αδικήματα της εξύβρισης κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, επίσης κατά εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής απειλής κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης. Τελεστήσα, όπως λέει το δικαστήριο, σε ενώπιον ανήλικου μέλους και εναντίον μέλους της οικογένειας ανίκανο να αντισταθεί. Έτσι, για να τα πούμε συγκεκριμένα, όπως διατυπώθησαν σε αυτή την δικαστική διαδικασία. Σύμφωνα με την καταγγέλουσα, οι απειλές για τη ζωή της ήταν πολλές, εξύβριση και ταπείνωμα είχαν γίνει καθημερινό φαινόμενο. Σε βάρος της ασκήτου σωματική, λεκτική και σωματική βία, την είχε χτυπήσει ακόμα και όταν ήταν έγκυος. Όλα αυτά περιγράφονται στις καταγγελίες της. Να πούμε ακόμα ότι σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο αστυνομικός απειλήσε ακόμη και τον ανήλικο γιο του για ασήμαντη αφορμή, προκαλώντας την ανησυχία και τον τρόμο του. Τελικά, όπως είπαμε, ο αστυνομικός κρίθηκε ενοχώς, καταδικάστηκε σε φυλάκιση, σε ποινή πενταετούς φυλάκισης, με την ποινή αυτή να μην έχει αναστολή και να είναι άμεσα εκτιτέα. Δηλαδή, ο αστυνομικός πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές. Το ζήτημα τώρα είναι ότι εκτός από ένοχος, ο ίδιος είναι και φυγόπινος, καθώς ούτε στο δικαστήριο παρευρέθηκε, ούτε μετά την απόφαση της καταδίκης παρουσιάστηκε στις αρχές για να παραδοθεί. Άρα και ένοχος και φυγόπινος ο εν ενεργεία αστυνομικός στην Ηλία. Το δικαστήριο σε αυτήν την περίπτωση ήταν πάντως ιδιαίτερα αυστηρό. Έστειλε τα μηνύματα ότι δεν επιτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες γίνονται όλο και πιο περισσότερο γνωστές μετά την δυνατότητα τώρα των καταγγελιών και του θάρρους που βρίσκουν τα θύματα να μιλήσουν για αυτά που συμβαίνουν.

Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Η υπόθεση των ναρκωτικών και στις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως με αφορμή την αποκάλυψη της φυτείας των 78 δενδυλίων στη Βάλμη της Ποινίας. Εκεί οι αρχές ήρθαν αντιμέτωπες με ένα παλιό γνωριμό τους που έχει συχνά πυκνά εμπλοκή σε μεγάλες υποθέσεις ναρκωτικών, είναι πλέον 70 ετών και στο παρελθόν είχε τις κατηγορίες για καλλιέργεια εκατοντάδων δεντριλίων κάναβης. Παρά την πλούσια δράση του και παρά τα χρονάκια του πλέον, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θεωρείται από τους βασικούς συντελεστές σε αυτή την φυτεία και στη διακίνηση κάναβη στην Ηλία, και για την περίπτωση της Βάλμης θεωρείται μάλιστα ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης που έχει άλλα 3 μέλη. Έτσι, έναν 60χρονο, έναν 56χρονο και έναν 48χρονο. Εξαρθρώθηκε όλη αυτή η εγκληματική οργάνωση, έγιναν συλλήψεις. Σήμερα θα προσαχθούν για τις... θα οδηγηθούν σε εισαγγελά και ανακριτή για τις απολογίες τους. Και το θέμα αυτό ξεδιπλώθηκε όταν έφτασαν πληροφορίες πριν μερικούς μήνες στη δίωξη ναρκωτικών για τα άτομα αυτά που δραστηριοποιούνται στην οργανωμένη καλλιέργεια δεντριλίων κάναβη, στη διακίνησή τους κλπ. Έγινε παρακολούθηση, ο εγκέφαλος πιάστηκε μέσα στην χάσισοφυτεία, μέσα στη φυτεία. Η ενέδρα και η αστυνομική επιχείρηση ήταν επιτυχής, έγιναν και έρευνες στα σπίτια, βρέθηκαν και άλλες ποσότητες και τελικά, όπως πούμε, σήμερα θα έχουμε τις απολογίες τους. Καθώς η εισαγγελέας πρωτοδικών αμαλιάδας έχει ασκήσει ήδη από την περασμένη Παρασκευή ποινική δίωξη σε βάρος τους. Αυτά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από Αθήνα και τα ξαναλέμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Καθοριστική σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Η κυβέρνηση θέτει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς, διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας Νέλσιν Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησης, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου αγοριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούζ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε ισχύ από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων. Στη φάση αυτή εντάσσονται πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, τυχερά παίγνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, πάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Έως αύριο Τρίτη να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί η επίστοση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Από αυτό το μέτρο αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης ή προσκόμιση δικαιολογητικών για όλους όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% των οικοκυριών με παιδιά.

Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ακρίβεια. Γίνεται επιτέλους μια κίνηση για το θέμα της ακρίβειας. Και θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι της αγοράς αυτή τη σύσκεψη, πέρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον κύριο Θοδωρικάκο. Θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος, ο ηλίος πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Μασούτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και άλλοι εμπλεκόμενοι παράγοντες με τις αγοράς. Σκοπός είναι να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, να αναλυθούν δεδομένα και να υπάρξει μια συμφωνία άμεσης και οριζόντιας μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Θυμίζουμε ότι είχαν ληφθεί πάλι μέτρα όπως για το καλάθι της νοικοκυράς ή η πρωτοβουλία προσφάτως για τη μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων. Άρα δυστυχώς δεν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες των κυβερνώντων. Η ακρίβεια παρέμεινε και το άδειασμα της τσέπης του καταναλωτή είναι σταθερά αυξημένο. Δεν υπάρχει κάποια αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυτό ακριβώς θα συζητηθεί. Οι αιτίες θα ζητηθούν στην σημερινή σύσκεψη, εκτιμάται ότι θα γίνει το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

0: Είχαμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίδας την περασμένη εβδομάδα. Το θέμα των κινήτρων για να έρθουν γιατροί και στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, αν και εκεί ακόμη δεν έχουμε το χαρακτηρισμό του άγωνου, συζητήθηκε και μάλιστα παρουσία του διοικητή του νοσοκομείου Ηλίας, του κ. Πολίτη, ο οποίος πήρε και το λόγο, και της αναπληρώτριας διοικήτριας στην Αμαλιάδα, της κυρίας Πετροπούλου. Έγινε γνωστό ότι έχουν γίνει προκηρύξεις και για γιατρούς στην Αμαλιάδα. Υπήρξε και σχετική κρίνια ότι δεν έχουμε γιατρούς τόσους που να επαρκούν στη συγκεκριμένη νοσηλευτική μονάδα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η απόφαση για την παροχή κινήτρων και σε γιατρούς που θα πάνε εκεί, για να διευκολυνθεί η διαδικασία και να προκληθεί ένα κάποιο ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ένα αποσπάσμα με το Δήμαρχο κυρίως να μιλάει. Θα ακούσουμε και λίγο τον κύριο Πολίτη.
1: Το έχουμε ανάγκη όλοι και όλοι περνάμε από εκεί, είτε έχουμε ένα συγγενικό μας πρόσωπο. Βλέπουμε ότι τελευταία, και χαίρομαι που το νοσοκομείο γέμισε η χειρουργική πτέρυγα το τελευταίο διάστημα. Μου έλεγαν οι γιατροί ότι έβαλαν 30 χειρουργεία. Και θα θέλαμε να στελεχωθεί και με παθολόγο που μας τον έχουν πάρει, και με αναισθησιολόγο και με καρδιολόγο και με τις άλλες ειδικότητες που είναι συναφή για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και τα χειρουργεία. Και επειδή να τους δώσουμε ένα κίνητρο, γιατί ο Δήμος Πύργου πήρε απόφαση να στηρίξει τους νεοδιοριζόμενους για 2 χρόνια με μια επιχορήγηση 500 ευρώ για κάθε γιατρό, και αν στις προκηρύξεις τις δικές μας δεν υπάρχει ένα κίνητρο να έρθουν εδώ, θα πάνε στον πύργο. Με την προϋπόθεση όμως ότι οι γιατροί που θα προσληφθούν και θα πάρουν το επίδομα δεν θα φύγουν την άλλη μέρα για να πάνε να υπηρετήσουν, κύριε διοικητά μου, στον πύργο. Θα είναι γιατροί οι οποίοι θα διοριστούν, θα πάρουν την επιχορήγηση από το Δήμο που μας δίνει το δικαίωμα ο νομοθέτης μέσω του νόμου 5129 του 24, το άρθρο 64 παράγραφος 4, αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις εμείς να βάλουμε στον προϋπολογισμό μας να ανοίξουμε ειδικό κωδικό. Σήμερα έχουμε και αναμόρφωση και μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να συμπληρώσει στην αναμόρφωση και άλλα θέματα. Να βάλουμε 30.000 για 5 γιατρούς, πόσο χρειάζεται, 5, 12, 60, είναι 6.000 για κάθε γιατρό το χρόνο, 5, 6, 30, 30.000 από τον προϋπολογισμό, και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε, αν περάσει η απόφασή μας αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, και με τους άλλους 2 δημάρχους του κάμπου που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο, το ίδιο να κάνουν και αυτοί ανάλογα με τις δυνατότητές τους, για να μπορέσουμε να μπει ένα ποσό, να έχετε κι εσείς την ευχέρεια, όχι για 5, αν χρειαστεί θα το ξαναφέρουμε εμείς και θα βάλουμε παραπάνω, και για 6 και για 7, ούτως ώστε να στελεχωθεί το νοσοκομείο μας. Αυτές τις προϋποθέσεις εγώ εισηγούμε το σώμα, την πρόταση που μας κάνατε την αποδεχόμαστε, και θέλουμε και να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε, που λειτουργείτε τις χειρουργικές κλινικές και την ορθοπαιδική κλινική, και για την πρόταση που έκανες, κύριε διοικητά, να λειτουργήσει και τμήμα σαν εξυπηρέτηση των ογκολογικών περιστατικών για τους καρκινοπαθείς και να μην πηγαινόρχονται στην ΠΑΤ. Ευχαριστώ.
2: Να δώσουμε το λόγο, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, κύριε Πολίτη.
3: Είναι προφανές ότι η πολιτεία έχει υποχρεώσεις. Προφανώς και έχει υποχρεώσεις. Και να χρηματοδοτήσει ανάλογα με την αναγκαιότητα και την την επιστημοσύνη του κάθε μηχανικού, γιατρού και να πληρώσει αντίστοιχα. Όμως το κίνητρο που παρέχεται σε δήμους από το 2017 δεν είναι κάτι καινούργιο, προβλέπεται πολλά χρόνια. Ενεργοποιήθηκε πρόσφατα λοιπόν, πέρσι τέτοιο καιρό, από το Δήμο Πύργου για πρώτη φορά και σας πληροφορώ ότι ήταν αρκετά, το αναφέρεται στους κύκλους των γιατρών ότι υπάρχει αυτό το πενταγωσάρικο ακόμα. Για το Δήμο Αμαλιάδας, για το Δήμο Ελίδας, σήμερα που μιλάμε, η πρόσκληση αφορά τρεις γιατρούς. Τρεις γιατροί είναι, για αυτούς μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε... Κάθε πρόσκληση έχει ξεχωριστεί η απόφαση προφανώς.
1: Μπορεί να βγει και άλλη.
3: Πρέπει να βγει και άλλη. Μακάρι να βγει και άλλη και μακάρι να γεμίσουμε με τους γιατρούς και οι τρεις γιατροί που θα έρθουν είναι το επίδομα του ευχαριστείτε να το δίνετε. Θα είναι χαρά να το δίνετε το επίδομα σε γιατρούς που θα έρθουν.
1: Ποιες είναι οι ειδικότητες που έχουν προκηρυχθεί?
3: Καρδιολόγος. Έχουμε μπει ένα καρδιολόγο, ένα αισιολόγο και έναν χειρουργό ακόμα. Είναι μικρός ο αριθμός των γιατρών, ξαναλέω, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι και το ποσό το οποίο συζητάμε με τις δυσκολίες που φαντάζομαι οικονομικά έχουμε όλοι οι Δήμοι και φαντάζομαι και ο Δήμος Ήγηδες, αλλά είναι απαραίτητο να ξέρετε. Κυκλοφορεί στους χώρους των γιατρών αυτή και όχι μόνο να όσει το επίδομα αυτό κατ' αυτός, καταδεικνύει τη διάθεση, την πραγματική διάθεση της τοπικής κοινωνίας να συντρέξει και να πιστοποιήσει το ενδιαφέρον που έχει για τη λειτουργία μιας νοσηλευτικής μονάδας, την οποία, να σας πω την αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι την λογική που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά ξέρετε πολύ καλό ότι τουλάχιστον επί τις δικές μας θητείες πλήρες μετακινήσεις γιατρών δεν έχουν γίνει. Έτσι, για να λέμε και το λόγο το αληθές. Μετακινήσεις γιατρών πλήρες δεν έχουν γίνει ποτέ.
1: Κύριο Νικολακόπουλο, στον κύριο Υπουργό, και είχε υποσχεθεί ότι θα μας έδινε το άγωνο. Ακόμα δεν έχει έρθει. Στις συναντήσεις που έχετε, εγώ το έχω υπενθυμίσει επανειλημμένως. Κάθε φορά δεν μου το αρνείτε. Ναι, θα το φτιάξει η κυρία, πώς λέγεται, η κυρία Υφυπουργός που είναι αρμόδια για εκεί. Αν έχουν και το άγωνο και το δικό μας το επίδομα, πιστεύω ότι θα γίνει και η Αμαλιάδα λοιπόν, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, νομίζω...

0: και η συζήτηση για το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, η παροχή κινήτρων στους γιατρούς έδωσε την ευκαιρία να διατυπωθούν και παράπονα, αλλά και θέσεις, θα λέγαμε, δημοτικών συμβούλων για ζητήματα της νοσηλευτικής μονάδας. Όπως αυτή η θέση του κ. Πολύδωρα, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε έτσι το νοσοκομείο μέσω των επιδομάτων του γιατρού, αλλά με διαφορετικό τρόπο, και τον κύριο Λαμπρινού να διαφωνεί για λόγους που εξήγησε ως προς την ενίσχυση αυτή, και τον κύριο Χριστοφόρου να εξάρει το έργο των γιατρών μέχρι σήμερα και να ζητά να υπάρξει μια τιμητική εκδήλωση για τους ίδιους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των προβλημάτων. Να ακούσουμε αποσπάσματα από αυτές τις τοποθετήσεις.
1: Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς γιατρούς, βλέποντας σφαιρικά την κατάσταση, και θέλω να το πιάσω λίγο από τη δικιά μας αφετηρία για το ζήτημα. Δεν θεωρούμε ότι εκεί έγκυται το ζήτημα και το πρόβλημα. Η υποστελέχωση των νοσοκομείων είναι κάτι το οποίο πάντοτε έβαζαν το χεράκι του εκάστοτε κυβέρνηση και πριν από την κρίση, και μεγιστοποιήθηκε μετά την οικονομική κρίση. Επίτηδες. Όλοι συμφωνούσαν από τους κυβερνώντες ότι η υγεία είναι, είναι κόστος. Και μάλιστα είχαν υπογράψει και συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έπρεπε να αφήσουν και ένα πεδίο ελεύθερο στην αγορά για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση η υγεία είναι και εμπόρευμα. Και όχι δικαίωμα, ούτε αγαθό. Λοιπόν, άρα ήταν πολύ καλή ευκαιρία τότε και η κρίση και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να επιστελεχωθεί πάρα πολύ ο δημόσιος τομέας και να εμφανιστούν και διάφορα ιδιωτικά νοσοκομεία ή να αυξηθεί η πελατειακή τους δράση ή γενικότερα το εμπόρευμα υγεία να αποκτήσει μεγαλύτερο πεδίο κερδοφορίας στην Ελλάδα.

0: μπορούν να πάρουν για να γυρίσουν στο νοσοκομείο. Και από στελέχωση και προσλήψεις τίποτα από την κυβέρνηση. Λοιπόν, και φτάνουμε εδώ. Αμείβονται σωστά οι γιατροί? Όχι βέβαια. Γιατί ποιος στο δημόσιο τομέα αμείβεται με βάση τη δουλειά του? Η κυρία Αντωνία εδώ αμείβεται με βάση αυτά που προσφέρει στο Δήμο? Μην το συζητήσουμε τώρα. Δεν υπάρχουν δώρα, δεν υπάρχουν τίποτα. Είναι αυτό όμως το κριτήριο για το οποίο οι γιατροί δεν έρχονται στην Αμαλιάδα ή στον Πύργο? Όχι, δεν είναι αυτό το κριτήριο μόνο. Το κριτήριο είναι γενικότερα οι συνολικές εργασιακές συνθήκες. Γιατί πείτε μου, και έχει φανεί αυτό. Στον Πύργο έχουμε νοσοκομείο άγωνου τύπου Α. Ποιοι παθολόγοι έχουν έρθει να αναλάβουν το νοσοκομείο? Ποιος παθολόγος, όταν χρειάζονται, παραδείγματος χάρη, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα, 10 παθολόγοι για νοσοκομείο και προκυρήσονται 2 θέσεις, ποιοι παθολόγοι 2 θα έρθουν να σηκώσουν ολόκληρο το νοσοκομείο?
1: Κλείσαμε με απόφαση γιατί έπρεπε να μεταφερθούν οι γιατροί του νοσοκομείου Αμαλιάδα στον Πύργο. Είναι μια απόφαση πολιτική. Δεν είχαμε ελλείψεις γιατρών. Είχαμε γιατρούς και τους πήραν. Είμαι γιατρός και ξέρω τα οικονομικά και τις συνθήκες. Ποτέ δεν θα πήγαινα να δουλέψω στο νοσοκομείο με αυτές τις συνθήκες, χωρίς παθολόγο. Το κίνητρο δεν λέει τίποτα. Το κίνητρο το οικονομικό υποβιβάζει την ποιότητα της υγείας. Γιατί οι καλοί γιατροί που θέλουν έρευνα και καλές συνθήκες δεν θα έρθουν. Θα έρθουν κάποιοι οι οποίοι έχουν ανάγκη από κάποια χρήματα. Δεν είναι κίνητρο το οποίο ανεβάζει την υγεία, την προσφορά υγείας. Δεν θα έρθουν ποιοτικοί γιατροί. Το βασικό μου πρόβλημα. Ένας Δήμος ο οποίος κινδυνεύει με πτώχευση, ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους δημότες σε βασικές υποχρεώσεις που έχει, καθαριότητα, ίδρυψη, παιδεία, καλείται να επιχορηγήσει την πολιτεία που έχει υπερπλεώνασμα. Η πολιτεία έχει υπερπλεώνασμα. Εμείς δεν έχουμε υπερπλεώνασμα. Όσον αφορά τις δαπάνες υγείας, οι δαπάνες υγείας το 10 ήταν 6,9% του προϋπολογισμού. Το 19 ήταν 5,7. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν έχουν ανέβει. Έχουν υπερπλεώνασμα, κύριοι. Και καλούν εμάς να προλογίσουμε τους δημότες μας για να καλύψουμε τις ανάγκες υγείας. Δεν δίνουμε κίνητρο στο μηχανικό να έρθει στην πολυοδομία που θα μας την κλείσουν για να έχουμε. Μας καλούν να βάλουμε. Κύριε Δήμαρχε, σας καταλαβαίνω. Ανεβαίνετε πάνω στο Υπουργείο και λέτε ότι θέλω την επιχορήγηση για καθαριότητα, για υπαλλήλους κτλ. Και τι σας λένε? Πάρτε, αλλά αυξήστε τα έσοδά σας, βάλτε στη φορολογία. Επίσημη θέση κυβερνητική. Τι έρχονται τώρα να μας πούνε? Σε τομείς που δεν έχουμε αρμοδιότητες, στην υγεία, επιχορηγήστε, στερήστε από τους δημότες υπηρεσίες στις οποίες είστε υποχρεωμένοι ή βάλτε φορολογία. Θεωρώ για αυτό το τελευταίο, εγώ θα τολμήσω να πω όχι σε αυτό, όχι για δεν σέβομαι την υγεία των πολιτών, έτσι κι αλλιώς καλούν οι πολίτες να πληρώσουν υψημένες δαπάνες για την υγεία. Θα τις βάλουμε κι άλλες εμείς. Εγώ θεωρώ ότι, και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους δημότες μου, στους ψηφοφόρους μας, για ποιο λόγο λέω το όχι. Ότι αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας. Και θα συμφωνήσω και με τον Βυσσαρίωνα να παλέψουμε για την πολιτική αλλαγή, να αλλάξει η πολιτική στην υγεία.
2: Προείπα, στο νοσοκομείο πέρασε από 1000 κύματα. Κάποιοι έβαλαν πλάτες. Είτε λέγεται Δημοτική Αρχή, είτε λέγεται Διοίκηση του Νοσοκομείου, είτε λέγονται ακόμα γιατροί. Οι γιατροί συγκεκριμένοι μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εγώ κάνω μια πρόταση να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά σε περίοδο κορονοϊού έδωσαν τα πάντα για να κρατήσουν το νοσοκομείο ανοιχτό, να κρατήσουν το κέντρο υγείας του Σημόπουλου ανοιχτό, και αναφέρομαι χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν από τους γιατρούς στους υπόλοιπους, και αναφέρομαι συγκεκριμένα για την ομάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Αμαλιάδος και για τον Βαγγέλη τον Δημητρόπουλο, που είναι γιατρός γενικής ιατρικής, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρώ μέσα σε όλα αυτά ότι πρέπει να τιμήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους για να έχουν και κίνητρο και οι νέοι να πράττουν ανάλογα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Είναι η παθολογική κλινική του νοσοκομείου Αμαλιάδος.
4: Δεν υπάρχει παθολογική. Είναι

0: Εδρά είναι η ουρεθρολογική κλινική.
1: Τότε πώς λειτουργούν.
0: 2019.
1: Και τα χειρουργεία πώς, δεν πρέπει να υποστηρίχθει αυτό.
0: Υποστηρίζονται από καρδιολόγο και από παθολόγο, ο οποίος υπάρχει ad hoc στο νοσοκομείο της του Πύργου. Είναι συνδεδεμένα τα νοσοκομεία.
1: Α, έρχεται από τον Πύργο δηλαδή.
0: Όταν χρειάζεται, έρχεται από τον παθολόγο στον Πύργο.
1: Υπάρχει πρόθεση να προκηρυχθεί και θέση παθολόγου στο νοσοκομείο της Αμαλιάδος.
0: Υπάρχει πρόθεση, φαντάζομαι. Δεν έχω ακριβώς αυτή τη στιγμή. Σήμερα προκηρύχθηκαν οι θέσεις που σας είπα. Είναι η πρώτη φορά, μάλιστα, προκηρύχθηκαν στον νομό 12 θέσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και για να πω και για τους αριθμούς που ακούσαμε προηγουμένως, το 2023 προκηρύχθηκαν 7 θέσεις παθολόγου μαζεμένες στον Πύργο. Το πρόβλημα της παθολογικής δεν είναι του Πύργου και της Αμαλιάδος, του νομιλία, να ξέρετε. Το πρόβλημα του παθολόγου είναι πανελλήνιο πρόβλημα και ίσως και πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν πηγαίνουν να γίνουν παθολόγοι, δεν πάνε η ειδικότητα των παθολόγων γενικότερα στη χώρα. Δεν πάνε για την Ελλάδα, δεν νομίζω ότι είναι παρούση το συγκεκριμένο θέμα τη παθολογική.
2: Άρα, κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, το δεύτερο θέμα. Πάμε στο τρίτο θέμα που αφορά.
3: Κύριος Χριστοφόρου.
2: Είναι...
3: Δεν μπορούμε εμείς να προτείνουμε.
2: Καταρχήν, θα πρέπει και ο Ιατρικός Σύλλογος να αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία.
3: Υπάρχει η διοίκηση του νοσοκομείου και υπάρχει και ο Ιατρικός Σύλλογος. Και πολύ ευχαρίστως, αν γίνει πρόταση από αυτούς τους δύο φορείς, τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Να κάνουμε μια επιτροπή, μαθαίνουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει από την σύσκεψη φορέων που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης Αθανάσιου και της κίνησης πολιτών για ΑΕΗ. Στη σύσκεψη που ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και στις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Ιεράρχης, εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και καυτηριάστηκαν έντονα καθώς χαρακτηρίστηκαν ως ασέβεια για τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό που θα φέρουν ανάπτυξη και χαμόγελα αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών που δεν έχει αναστολή καταδικάστηκε προσφάτως εν ενεργεία αστυνομικός για κακοποίηση της συζύγου του, επίσης αστυνομικό, και τα ανήλικα παιδιά του στο πλημελιωδικείο Μαλιάδας. Ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για κατηγορίες όπως η ενδοοικογενειακή απειλή, η εξύβριση κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κτλ. Τέτοιου είδους περιστατικά καταγγέλθηκαν από τη σύζυγό του, που υποστήριξε ότι χτυπήθηκε ακόμα και όταν ήταν έγκυος. Θύμα και θήτης είχαν παντρευτεί το 2013, ενώ μερικά χρόνια μετά βρισκόταν σε διάσταση. Η καταγγελία από τη γυναίκα έγινε το 2022 και η υπόθεση εκδικάστηκε πριν λίγες μέρες. Ο καταδικαστέντας, που δεν έδωσε το παρόν στη δίκη, παραμένει φυγόπινος, καθώς δεν παρουσιάστηκε στις αρχές. Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος εισηγήθηκε την παροχή οικονομικών κινήτρων σε 5 νεοδιοριζόμενους γιατρούς, με τη ρητή προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί θα παρέχουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στην νοσηλευτική μονάδα Αμαλιάδας και δεν θα μετακινηθούν σε άλλη μονάδα. Το οικονομικό κίνητρο ανέρχεται σε 500 ευρώ το μήνα για κάθε γιατρό, συνολικού προϋπολογισμού δηλαδή 30.000 ευρώ. Υπογράφηκε στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ολυμπιακή Κληρονομιά, τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και την Διεθνή Εξωστρέφεια. Με την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στην Αρχαία Ολυμπία το περασμένο Σάββατο, ολοκληρώθηκε η δεύτερη πράξη της στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου Κληροδοτήματος, η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Εντοπίστηκε σε περιοχή της Ήλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Πύργου φυτεία δενδρυλίων κάναβης, στην οποία καλλιεργούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Για τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 4 συμμεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση, καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στη Βάλμη Πηνίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία κάναβης, στην οποία καλλιεργούνταν σε 6 ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνολικά 78 δενδρύλια, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ στο χώρο της φυτείας βρέθηκε επίσης και κατασχέθηκαν 76 γραμμάρια κάναβης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στα σημεία αποθήκευσης, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 7 κιλά κάναβης, ζυγαριά, κινητά τηλέφωνα, 2 οχήματα και χρηματικό ποσό. Η επίσημη παρουσίαση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 έγινε στο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία. Η πρώτη αυτή λιτή εκδήλωση επιλιακού εδάφους έγινε με αφορμή τον ένα χρόνο πριν από την μεγάλη διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου του 2027. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 210 24 062 έως 3.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, τέταρτο μέρος, ερτικά, εριστικά. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Πύργου και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του σημερινού δευτεριάτικου τοπικού τύπου. Η εφημερίδα πρώτη γράφει σήμερα ανάγκη για σύμπνοια και σοβαρότητα με αποσύρση σύσκεψη για την ίδρυση Πανεπιστημιακών Τμήματων στην Ηλία. Στα άλλα θέματα, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με λαμπρότερο εορτασμό της μάχης στο Πούχι. Δημοτικά τέλη βγαίνουν από το λογαριασμό ρεύματος. Παρουσιάστηκε επιλιακό εδάφος ταυτότητα των 509 Παγκοσμίων Παιδικών Αγώνων. Ο 21ος αιώνας συναντά τον Επικούριο Απόλλωνα και επισκέψεις σε περιοχές του νομού Ηλίας από τον Σπύρο Σκιαδαρέση.

Η εφημερίδα Πρωινή. Ένα συμβόλαιο με το μέλλον. Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στο Σόχι παράλληλο μέτωπο. Με μεγάλη φωτό του Περιφερειάρχη που βασίζεται σε δηλώσεις του κ. Φαρμάκη. Στα υπόλοιπα θέματα παρουσιάστηκε αυτότητα των 59ου Παγκοσμίων Παιδικών Αγώνων. Σύσκεψη με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη λύτη κοινό στόχο Σύμια για ΑΕΗ. Ο επόμενος σταθμός στην αρχαία Ολυμπία, τέταρτο φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων νόμου Ηλίας ακόμα. Πας πύργος φαντασμαγωρική φιέστα για την άνοδο, συνεχίζει με κουτρουμάν, Αστέρας Σαμαλιάδος με Γαφυλόπουλο και στην τρίτη εθνική, Κόρυβος ανανέωσαν Τάταρης και Κάτζος. Η εφημερίδα Πατρίς, όλοι μαζί, αλλά τελικά πόσοι, πολλές οι προτάσεις και αρκετές οι απουσίες που προκάλεσαν δυσφορία. Αθανάσιος, χρειαζόμαστε την κοινωνία με μια μεγάλη φωτό δική του και όλες τις φωτογραφίες όσων τοποθετήθηκαν στη σύσκεψη και τον υπότιτλο «Επόμενες κινήσεις στην πράξη με έκκληση η Αμμόνια από τον Μητροπολίτη». Στα άλλα θέματα, κακοποίησε σύζυγο και παιδί, φυλακής αστυνομικό ένοχος και φυγόπινος. Ο παλιός και τα ναρκωτικά, τι αποκάλυψε φυτεία στη Βάλμη και οι συλλήψεις. Ζωή Ανδρίτσου, να υπάρχουμε μέσα από όσα ζούμε, είναι συνέντευξη. Και διαθλητικά, Πασπύργος γιόρτασε την ιστορική άνοδο στη Super League 2. Κόρυβος ανανέωσε Αλέξης Κάτζος και για τη νέα σεζόν.

Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι την Τετάρτη που έχουμε και πρώτο μήνα θα έχουμε και διμερεσίες σε δημοτικά συμβούλια. Εκλογή νέων προεδρίων. Πόσοι θα είναι οι ίδιοι, πόσοι θα αλλάξουν. Θα έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Σίγουρα η εκπομπή της Πέμπτης θα έχει ενδιαφέρον από αυτά που πιθανότατα θα ακούσετε εδώ. Ήδη πάντως, με μια δηλωσή της Θεόνη Γεωργοπούλου, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, έκανε απολογισμό και έκλεισε τη θητεία της στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα συγκινητικό ευχαριστώ προς τα μέλη του σώματος και τον κόσμο. Πιθανότατα αλλάζει πόστο η κυρία Γεωργοπούλου, άρα 100% θα έχουμε νέο πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου στην Ήλιδα τουλάχιστον.

0: Να θυμίσουμε ότι οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έτσι στην πλειοψηφία τους μάλλον θα μείνουν οι ίδιοι. Ο Δημήτρης Βεσσαλάς στον Πύργο δεν φαίνεται να αλλάζει. 50-50 έχω τον πρόεδρο του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας, του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Αϊδόνη. Εντάξει, θα δούμε όμως τι σκέπτονται και οι δήμαρχοι, αν θα αξιοποιηθούν οι σημερινοί πρόεδροι σε άλλα πόστα, δηλαδή αν θα γίνουν αντιδήμαρχοι και κάποιοι εκ των αντιδημάρχων θα πάρουν τη θέση τους. Όπως είπαμε, θα έχει ενδιαφέρον την Τετάρτη απόγευμα να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα και να τα αναλύσουμε και την Πέμπτη το πρωί. Αλλά μιας και μιλάμε για δημοτικά συμβούλια, πάμε έτσι να πάρουμε μια γεύση ακόμα από Δημοτικό Συμβούλιο και να πάμε συγκεκριμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ολυμπίας. Από παλαιότερη συνεδρίαση, όπου είχαμε γερές κόντρες, κυρίως μεταξύ του αναπληρωτή δημάρχου του κ. Παπαϊλιού και του επικεφαλής αντιπολίτευσης του κ. Αρβανίτη για κάποιες προμήθειες και ενέργειες στον Δήμο.
1: Για χαρτοπετσέτες, για και με λίγο ηρωνικό ύφος, θα ήθελα να σχολιάσω ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Ποιος προεδρεύει αυτή τη στιγμή? Σχολιάσω το ύφος και την αισθητική του κυρίου Αρβανίτη που συνδυάζεται με μικροπολιτική, συνδυάζεται με μια έτσι ορεσίδια τραχύτητα, για να μην πω φρασίτητα, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ασφαλώς επιπλέον, γιατί να θυμίσω, κύριε Αρβανίτη, είστε επικεφαλής της μισής μειοψηφίας. Οι 5 από τους συνολικά 10 σας έχουν στηρίξει. Δηλαδή με το καλημέρα δεν καταφέρετε να εξασφαλίσετε την στήριξη, την σύμπνοια, την συνοχή της παράταξής σας. Έχουμε ήδη ανεξαρτητοποιήσεις και εν πάση περιπτώσει με το καλημέρα άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Συστήνω λίγο πιο χαμηλά τους τόνους και περισσότερο σεβασμό, παρακαλώ. Πάμε τώρα στην αιτίαση. Κοιτάξτε, ο ομιλών σε αυτά έχει έναν ρόλο επιτελικό, έτσι αντιλαμβάνομαι τη διοίκηση. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία θα ελέγξει, θα ερευνήσει, θα βρει τις προσφορές και όποια άλλα στοιχεία. Ασφαλώς αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Ωστόσο την δουλειά την κάνει η οικονομική υπηρεσία. Εγώ δίνω όμως την τελική τη συγκατάθεσή μου και βάζω την τελική υπογραφή. Βεβαίως, κύριε Αρβανίτη, κάναμε μία ανάθεση, κινηθήκαμε εντός νομού σε όμορο δήμο με τον οποίο συνεργαζόμαστε και σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν πήγαμε δά και στην Πάτρα, όπως πήγατε εσείς κάποτε της ασφάλειας σε κάποιον συγγενή σας. Μείναμε εντός νόμου. Επιπλέον, εκεί υπάρχει μία οφειλή από την εποχή της Κοινοφελούς. Όταν προμηθευόσασταν τότε, αυτά είναι τα στοιχεία που λέω, μην αναρωτιέστε, είναι τα στοιχεία που μου έφερε η οικονομική υπηρεσία και οφείλω να τα λάβω υπόψη μου. Όταν τότε η οικονομική προμηθευόταν από εκεί, δεν σας ενοχλούσε. Σας ενοχλεί η σημερινή διοικητική διαδικασία. Εμείς τι να πούμε για τη δική σας διαχείριση και διοικητική διαδικασία που αποκλειστικά με δικιά σας ευθύνη, με απόλυτη δικιά σας ευθύνη και όχι της παρατάξεως. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις και αξιώσεις τρίτων έναντι του Δήμου ύψους 250.000 ευρώ, παρακαλώ, και ασφαλώς αναφέρομαι στα πλυντήρια κάδων, αναφέρομαι στους εργουλάδους που έρχονται, που τους ορίζατε, πήγαινε φτιάξε χωρίς σύμβαση, χωρίς χαρτιά κλπ. Αυτά πληρώνουμε. Αυτή ήταν η διαχείρισή σας. Και κάναμε μία ανάθεση ύψους 18.000 ευρώ για όλα αυτά τα καθαριστικά για ένα χρόνο, για τα σχολεία, για τις υπηρεσίες του Δήμου κλπ. Δεν δώσαμε και 35 όπως δίναμε κάποτε σε ντόπιους. Ασφαλώς θα στηριχτεί τοπική οικονομία. Τώρα ήταν μια ειδική περίπτωση, οφείλατε να ρωτήσετε πρώτα, να ενημερωθείτε και να μην εκτίθεστε και μετά να το φέρνετε εδώ. Αλλά θεωρήσατε ότι θα ευνηδιάσετε τώρα και θα κερδίσετε τις εντυπώσεις, θα πείτε για χαρτοπετσέτες και για χαρτιά υγείας. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν δώσαμε λοιπόν όπως δύνατα κάποτε 35 άρια σε ντόπιους για πολύ λιγότερα πράγματα.
2: Σύμου, έχει αναεξαρτοποιήσει κύριε Παπαϊλίου. Είναι δικό μας ζήτημα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Όπως τις κάνατε κι εσείς, ο αντιδήμαρχος διοικεί αυτή τη στιγμή. Αλλά στο μυαλό σας τα έχετε λίγο μπερδεμένα. Καταλαβαίνω πραγματικά ότι σας ενοχλεί ότι στην ηγεσία της αντιπολίτευσης ένας ορεινός και σας κόβει τα πόδια. Τι να κάνω εγώ τώρα, να πάτε στο ορθοπαιδικό. Λοιπόν, τη δική μου διαχείριση που θέλατε να καυτηριάσετε για το πλυντήριο κάδων, εδώ είναι το εργαλείο. Εδώ είναι, εκεί πέρα, στην καθαριότητα. Από εκεί που δικαιούται να πληρωθεί. Και είναι απόφαση οργάνων, γιατί κάνετε το λάθος και μιλάτε εκ προσωπικού για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και ποινικά κολάσιμα και μηνύσιμα ενδεχομένως. Έτσι. Το τι θα κάνουμε εμείς, να μην σας νοιάζει. Κοιτάξτε τι θα κάνετε εσείς, που μπορεί να κάνετε άλλη μια φορά το λαγό και πάτε κάτω από κανέναν άλλον αυτή τη φορά, δηλώντας αδυναμία.
3: Κύριε Αρβανίτη, σας παρακαλώ, πυροδοτείτε.
2: Όχι,
3: και δεν είναι υποπροσωπικό αυτό.
2: Δεν ήσασταν εδώ. Υπόθηκαν πράγματα, ναι, τα οποία είναι πολύ χειρότερα.
3: Ήμουν εκεί, πήγα να πάρω έναν καφέ δικαιούμαι.
2: Ναι, δεν άκουσατε όμως. Λοιπόν,
3: προσέξτε.
2: Όπως και να έχει.
3: Δημιουργείται θέματα πάλι.
2: Όπως και να έχει.
3: Μισό λεπτό, δεν κάνουμε διάλογο.
2: Ο αναπληρωτής θα ανακαλέσει.
3: Δημιουργήσατε πάλι επί προσωπικού
2: θέμα. Τις κατηγορίες
3: και πραγματικά οποίες περάσανε τρία λεπτά. Είπατε δύο λεπτά.
2: Τις κατηγορίες δηλαδή, τις οποίες εκτόξευσε.
1: Γιατί στο δημόσιο λογιστικό υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα. Πρωτογενές αίτημα, τεκμηριωμένο, δέσμευση κλπ. 5-6 βήματα και φτάνουμε μέχρι να υπογραφεί το ένταλμα για να πληρωθεί ο προμηθευτής. Σε όλη αυτή τη διαδρομή διακινούνται χαρτιά, έγγραφα. Όχι ρευστό, όχι χρήματα. Αφού θέλετε να μιλήσουμε για διοικητική διαχείριση και διαδικασία, η μοναδική φορά, και το έχετε παραδεχτεί, που διακινήθηκαν μετρητά, ήταν όταν εσείς είχατε μερικές χιλιάδες ευρώ στη τσέπη σας και πληρώσατε κάποιους εργολάβους του Λάλα. Δεν μας είπατε ποτέ.
3: Σας παρακαλώ,
1: δεν μας είπατε ποτέ.
3: Κύριε,
1: τα βρήκατε αυτά τα χρήματα, κύριε Αρβανίτη.
3: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας
1: ζήτω
3: παρακαλώ.
1: Λοιπόν κύριε Αντιδήμαρχε. Η κριτική σας και η διαχείρισή σας.
3: Είχατε πάλι επί προσωπικού θέμα.
2: Κατηγορίες
3: και πραγματικά οποίες περάσανε τρία λεπτά. Είπατε δύο λεπτά.
2: Τις κατηγορίες τις οποίες εκτόξευσε.
3: Λοιπόν,
2: δεν έχω προσωπικά με κανέναν, αλλά δεν μπορούν να λέγονται πράγματα.
3: Ωραία, τελειώσατε.
2: Επειδή ο κύριος αναπληρωτής είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και ξέρει από αναθέσεις και μη αναθέσεις, καλό να μην μιλάει όλες τις ώρες.
3: Ωραία,
2: καμιά φορά δεν μιλάμε κιόλας.
3: Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε για μια ακόμη φορά με επιτυχία το έκτο Δημοτικό Σχολείο Πύργου προσφάτως, συμμετείχαν αρκετοί και αιμοδότησαν στην πολύτιμη τράπεζα αίματος που διατηρεί το έκτο Δημοτικό Σχολείο σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Πύργου. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αλλά και τους συντελεστές κάθε φορά της αιμοδοσίας να μας μιλούν για αυτή την πρωτοβουλία.
1: Η διαδικασία κυλά πολύ ομαλά μέχρι στιγμής. Είναι η 43η αιμοδοσία που πραγματοποιούμε σήμερα στο χώρο του σχολείου. Είναι και επέτειος εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας αιμοδότη. Είναι μια πολύτιμη διαδικασία που φέρνουμε ζωή μέσα στη διαδικασία της αιμοδοσίας. Στον χώρο του σχολείου έχει και ένα εκπαιδευτικό, θα μπορούσαμε να πούμε, περιεχόμενο, γιατί βλέπουν και τα παιδιά τους γονείς τους που συμμετέχουν. Έχουμε άριστη συνεργασία με την μονάδα αιμοδοσίας του σχολείου και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Και έχουμε συνεργαστεί σήμερα και με το 8ο Δημοτικό Σχολείο του Πύργου, που πραγματοποιούμε την αιμοδοσία από κοινού.
2: Έχει καταλάβει το νόημα της αιμοδοσίας, δίνουμε λίγο από το αίμα μας και λίγο από το χρόνο μας, δίνουμε ζωή στους συνάνθρωπους. Να γιορτάσουμε το δικό μας και εμένα και στην παιδεία μου πρώτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους αιμοδότες μας και όλους τους αιμοδότες και τους ανώνυμους που προσφέρουν εθελοντικά

Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αύριο πάλι με ένα, ένα νέο δίωρο από τα αρτικά αριστικά θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τα ζητήματα της επικαιρότητάς μας, όπως θα έχουν εξελιχθεί μέχρι εκείνη την ώρα. Ευχηθούμε να έχετε καλή ακρόαση και στο υπόλοιπο πρόγραμμά μας που ακολουθεί και εμείς εδώ σταθερά στους 102,5 με την ΕΡΤ Πύργου.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η καταπολέμηση της ακρίβειας, κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύσκεψη έχει συγκαλέσει στις 12 στο Μαξίμο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λύγει αύριο. Στο ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, είτε μέσω εφαρμογής είτε με άλλο τρόπο. Τόνισε ακόμη ότι σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, έκανε λόγο για επανάληψη μιας, όπως είπε, επικίνδυνης και δημαγωγικής λογικής, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Πένθος και απόγνωση στη Βενεζουέλα 5 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ο αριθμός των νεκρών μεγαλώνει συνεχώς, ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, τμήματα περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται οι 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 15χρονου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Σχεδιάζουν μάλιστα να συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να διευθετήσουν την διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς. Αναφέρουν επίσης οι ίδιες πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Ο πρόεδρος της Λιβανικής Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ, κρίνοντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την πατρίδα και το λαό της, καταγγέλλοντας πως οι νέες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροδομεία στο Παρίσι, καθώς το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε σημαντική αύξηση των θανάτων, κυρίως ηλικιωμένων, οδηγώντας σε έλλειψη διαθέσιμων χώρων για τη φύλαξη των σωρών. Σε ισχύ από σήμερα, δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.
0: Καιρός.
1: Γενικά εθρίως και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Hey girl. Just let me take a little bit of your time to let you know that it could be so much pleasure to be with you.
1: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι.
0: Right by your side. Right now.
1: Καλή εβδομάδα. Ξεκινάει η εβδομαδιαία αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου. 60 λεπτά με μία μπάλα.
0: And bring to you so much.
1: Είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν 2025-2026. Μετά από ένα διάλειμμα περίπου 45 ημερών θα είμαστε και πάλι μαζί στα μέσα περίπου του Αυγούστου για τη νέα σεζόν πλέον το
0: 26-27.
1: Μια σεζόν η οποία αναμένεται να είναι ενδιαφέρουσα, γιατί θα βρει τον ΠΑΣ Πύργο στην Super League 2 όσον αφορά την αντρική ομάδα. Θα βρει τον σύλλογο του Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία όσον αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών. Για πρώτη φορά μια ομάδα της Ηλίας, ομάδα γυναικών εννοώ, θα παίξει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Θα συνεχίσει να βρει και η νέα σεζόν τον Κόρυβο Αμαλιάδα στο μπάσκετ, στην Α2 του μπάσκετ. Στην Elite League όπως λέγεται. Και επίσης θα βρει τον Αστέρα Αμαλιάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Θα πάρετε λοιπόν μια ανάσα περίπου 45 ημερών και θα τα πούμε και πάλι για αυτή την ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, σεζόν στα μέσα του Αυγούστου. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές.

0: baby. You really drive me crazy. What am I supposed to say? Λοιπόν, σας έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχαμε στον ηλιακό αθλητισμό, η μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία που είχαμε στον ηλιακό αθλητισμό για αυτή τη σεζόν, ήταν η άνοδος των δύο ομάδων του πύργου, του ΠΑΣ πύργου, της ομάδας των ανδρών και της ομάδας των γυναικών στην Super League 2 και στην πρώτη εθνική κατηγορία αντίστοιχα. Μία επιτυχία η οποία, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οφείλεται στο προπονητικό επιτελείο, στους παίκτες και τις παίκτριες βασικά, στο προπονητικό επιτελείο, στη διοίκηση. Αλλά θα έλεγα εγώ ότι κάποιες επιτυχίες οφείλονται και στο νομικό επιτελείο των συλλόγων. Και αυτό φάνηκε στον Σύλλογο του Πύργου φέτος ιδιαίτερα, γιατί δεν αρκούσαν όλα τα παραπάνω για να έρθει, για παράδειγμα, η επιτυχία της ανόδου στη Super League 2. Δηλαδή δεν αρκούσε ίσως μόνο η προσπάθεια του προπονητή του Νόντρα Τρουμάνου, των παικτών, της διοίκησης. Θα έπρεπε να υπάρχει και ένα καλό νομικό επιτελείο, γιατί μην ξεχνάμε τη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος για το διακοπέν παιχνίδι με την Ζάκυνθο. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την τελευταία εκπομπή για τη σεζόν 2025-2026 δεν θα μπορούσαμε παρά να μιλήσουμε και με τον άνθρωπο που συνέβαλε τα μέγιστα και αυτός για να έρθει αυτή η επιτυχία της ανόδου στην Super League 2. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον δικηγόρο, τον νομικό εκπρόσωπο του ΠΑΣ Πύργου, τον κύριο Αργύρη Λίβα. Καλή σας μέρα, κύριε Λίβα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πλάγο, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε στην ΕΡΤ Πύργου να μιλήσετε για το τι έγινε σε αυτά τα δύο δικαστήρια που έδωσε ο ΠΑΣ Πύργος για την άνοδο στην Super League 2. Μιλάω για το πρωτοβάθμιο της ΕΡΤ και το πρωτοβάθμιο της ΕΠΟ και στη συνέχεια για την έφεση που έκανε η ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Να ξεκινήσουμε λίγο για το τι έγινε.
1: Στην αρχή εμείς υποβάλαμε ένσταση αντικανονικής διακοπής. Μας καλέσανε και η Επιτροπή, η πρωτοβάθμια. Συγγνώμη, μικροφωνίζει ή εμένα μου φαίνεται?
0: Εμείς σας ακούμε κανονικά, δεν ξέρω.
1: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, και στον πρώτο βαθμό είμαστε και η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης και εμείς, ο ΠΑΣ Πύργος. Στο δεύτερο βαθμό η Ζάκυνθος εκτίμησε ότι η απόφαση είναι καλή για αυτήν, εξυπηρετεί τους στόχους της, δεν έκανε έφεση και έκανε έφεση μόνο η ομάδα του Άρη Πετρούπολης.
0: Ναι.
1: Η Επιτροπή έκρινε ότι δεν είχε δικαίωμα ο Άρης Πετρούπολης μόνος του να κάνει έφεση. Το λέω απλοϊκά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα. Δεν χρειάζεται να τον μπλέξουμε με νομικές έννοιες. Ένας ισχυρισμός που παρά τις αντιρρήσεις που υπήρχαν προβλήθηκε από την ομάδα τη δική μας. Και η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αφού η ομάδα της Ζακύνθου δεν είχε καταθέσει έφεση, η ομάδα του Άρη Πετρούπολης δεν μπορούσε μόνη της και ήταν εκτός διαδικασίας, να το πω απλά για τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Και κατά την ταπεινή μου άποψη δεν θα μπορεί και δεν μπορεί να πάει και στο μεγαλύτερο βαθμό που είναι ο τρίτος βαθμός εδώ στα ποδοσφαιρικά τα δικά μας, το ΚΑΣ, το Διεθνές Δικαστήριο, ναι, δηλαδή στην Ελβετία.
0: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και από το πρωτοβάθμιο. Εμείς ως ΠΑΣ Πύργος είχαμε υποστηρίξει ότι κακώς διεκόπη το παιχνίδι με την Ζάκυνθο. Τι υποστηρίζαμε εμείς ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, από την ενδελεχή που τώρα με επισκόπηση των βίντεο που υπήρχαν, των φωτογραφιών κτλ., φαινόταν ξεκάθαρα ότι ο ποδοσφαιριστής Μπαρθακός δεν είχε χτυπηθεί στο κεφάλι. Υπάρχουν φωτογραφίες τώρα μετά με την ησυχία μας, κάποια στιγμή μπορώ να τις δημοσιεύσω κιόλας. Κρατάει το πίσω μέρος το αντίθετο, αντί για το αριστερό, το δεξί. Δεν είχε σημάδι καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ταρτάν του γηπέδου του πύργου. Ξαφνικά εμφανίστηκε μετά με ένα τεράστιο σημάδι στο δεξί κροταφό και ακόμα και ο μάρτυρας της ομάδας της Ζακύνθο και της Πετρούπολης δήλωσε σαφώς ο κύριος Ρούσης, ο καθηγητής, που δεν μπορούσε να δηλώσει βεβαίως και κάτι άλλο ο άνθρωπος, Όχι για την περίπτωση του Μπαστακού, γενικώς. Αν χτυπηθείς τώρα, δεν γίνεται το σημάδι να εμφανιστεί μετά από μια ώρα, τρία τέταρτα. Ναι. Θα εμφανιστεί αμέσως. Εάν έχεις μια εκδορά, ένα μόλοπα κτλ. Σαφέστατα κάτι έγινε κατά τη μεταφορά του. Η εκτίμησή μου, η ταπεινή.
0: Μέσα στο ασθενοφόρο, από βέβαια, πιστεύει ο Μάρκο.
1: Δηλώνω και κάτι φθαρσός. Ήμουνα πάνω από τον κύριο Μπαστακό καθ' όλη τη διάρκεια σχεδόν τη παραμονή του εκεί. Και δύο όταν μπήκε μέσα στον ασθενοφόρο. Ήμουνα εκεί. Mm-hmm. Ήμουνα εκεί. Με είδαν εκεί οι παράγοντες ακίνδυνοι και οι ποδοσφαιριστές, γιατί ήταν από πάνω του. Ήμουνα εκεί. Δηλώνω κατηγορηματικά, δεν υπήρχε κανένα σημάδι. Το σημάδι εμφανίστηκε μετά.
0: Πώς όμως, κύριε Λίβα, είναι δύσκολο στο πειθαρχικό της ΕΠΟ να αλλάξει αυτή η απόφαση του διαιτητή, δηλαδή η απόφαση για διακοπή του αγώνα και να αποφασίσει, ας πούμε, για παράδειγμα το πειθαρχικό ότι κακώς έπραξε ο διαιτητής και ότι θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι, να συνεχιστεί μάλλον το παιχνίδι από εκείνο το χρονικό σημείο. Είναι δύσκολες αυτές οι αποφάσεις?
1: Σαφέστατα είναι πολύ δύσκολες αυτές οι αποφάσεις. Υπάρχει μια αυξημένη δύναμη, θα έλεγα, στο διαιτητή, mm-hmm. που βασίζεται και βασικά και στη γνωμοδότηση του γιατρού, η οποία όμως, για να είμαστε αντικειμενικοί, όταν έρχεται κάποιος ποδοσφαιριστής και λέει «χτυπήθηκα στην άλλη μεριά του γηπέδου και ζαλίζομαι» κτλ., ο διαιτητής, παρότι έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το διαιτητή και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά και διαδικαστικά και μη, και σε επίπεδο συμπεριφοράς, να είναι καλά ο άνθρωπος. Η συμπεριφορά του ήταν τραγική. Δεν μας ενημέρωσε, δεν άφησε τη γιατρό να γράψει κατά δήλωσή της και μπροστά του και μπροστά μπροστά στους επόπτες και στον τέταρτο διαιτητή. Το δηλώνω εγώ ευθαρσός, γιατί είχα επικοινωνία προσωπική μαζί του. Η συμπεριφορά του ήταν τραγική, με πολύ ύφος, αυταρχικότητα κτλ. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά συσσαγωγικά στο ποδόσφαιρο. Όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής που έχουν αντικειμενικά πεταχτεί 20 μπουκάλια στην απέναντι πλευρά, κανένας δεν το ξέρει. Και εγώ που ήμουν στο γήπεδο δεν μπορείς να διακρίνω εκείνη τη στιγμή αν κάποιο το χτύπησε. Εγώ βεβαίως, με ό,τι εμπειρία διαθέτω από τα γήπεδα και τον κοινό νου και τα μάτια μου, τα αυτιά μου, τη λογική μου, καταλαβαίνω ότι ο Μπαστακός σίγουρα δεν είναι τραυματισμένος. Τώρα, αν είχε ακουμπήσει ένα μπουκάλι λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, δεν το ξέρω. Αποδείχτηκε με το βίντεο. Το βίντεο, προσέξτε, υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφορά. Όταν δείτε εσείς ένα βίντεο τώρα και βλέπετε τώρα 20 μπουκάλια να πέφτουν και ξαφνικά αυτός πέφτει κάτω σαν να τον έχουν πυροβολήσει, λες σίγουρα χτυπήθηκε. Εάν δούμε το βίντεο καρέ-καρέ τις φωτογραφίες όπως σας είπα, θα νιώσετε κι εσείς αγανάκτηση με δεδομένο ότι δεν έχει χτυπηθεί.
0: Ναι.
1: Συνάδελφος ο φίλος μου, επί πολλά έτη, ο Δημήτρης Βαγέκος, όταν του το είπα, ήταν διστακτικός, λέει τώρα, γιατί είχε δει λίγο τα δημοσιεύματα, λίγο αυτό, ένα βίντεο πρόχειρα αυτό και τα λοιπά, όπως βλέπεις κάτι που δεν το αντιμετωπίζεις τώρα με μεγάλη προσοχή. Ήταν διστακτικός. Του λέω, Δημήτρη, θα σας στείλω και την επόμενη μέρα θα μου πεις εσύ. Εντάξει, αν εγώ είχα μία φορά συναισθηματική ένταση για την υπόθεση, γιατί με όλη τη χρονιά στον πύργο έχω δεθεί με τους ανθρώπους του πύργου σε όλα τα επίπεδα και ήμουνα και στο γήπεδο και το ζήσα, το βίωσα πολύ σκληρά, είχε πολύ μεγαλύτερη ένταση ο Δημήτρης τελικά, γιατί φαινόταν ότι υπήρχε εδώ πέρα μια κοροϊδία σαφέστατη. Θέλω να είμαι αντικειμενικός για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Οι ρήψεις των μπουκαλιών μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατακριτές 1.000.000% για να τιμωρηθεί ο πύργος. Ναι. Άλλο αυτό και άλλο τραυματισμός.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο αυτό και άλλο τραυματισμός. Τραυματισμός δεν υπήρχε. Πάμε στο νοσοκομείο. Δεν τον κάνανε εισαγωγή. Όχι το νοσοκομείο του πύργου.
0: Και της Πάτρας που πήγε συνέχεια, έχω
1: και
0: μαθεί.
1: Και την Πάτρα που πήγε. Mm. Και τα ευρήματα είναι μηδενικά. Δεν μιλάω τώρα για συμπεριφορά του Μπαστακού εντός του νοσοκομείου. Να είναι καλά ο Μιχάλης, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Αφαιρώ το κύριος από μπροστά για τους δικούς μου λόγους. Τώρα εντάξει, μιλάμε για κανονική φαρσοκομωδία τώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λίβα. Το βίντεο, οι φωτογραφίες, τα αποδεικτικά στοιχεία, οι γνωματεύσεις των γιατρών, οι γνωματεύσεις των νοσοκομείων, ποια ήταν η αντιμετώπιση από τους δικαστές σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προσκομίσατε? Θέλω να ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε ότι οι ίδιοι οι δικαστές δεν πίστηκαν ότι υπήρχε τραυματισμός, αλλά δεν μπορούσαν, επειδή είπαμε ότι ήταν δύσκολη η περίπτωση, η απόφαση να συνεχιστεί και πάλι το παιχνίδι, είπαν ότι να βρούμε μία λύση που να μην αδικήσουμε τον πύργο, γιατί δεν φταίει, αλλά να μην συνεχιστεί και το μάτς κάπως. Μία μεσοβέζικη λύση, δεν ξέρω.
1: Δεν θέλω να απορρίψω το σκεπτικό σας. Βεβαίως δεν έχουμε και το σκεπτικό της δευτεροβάθμιας απόφασης. Εκδόθηκε μόνο ολόκληρο το σκεπτικό της ένσταση, της έφεσης που είχε κάνει ο Άρης Πετρούπολης. Δεν, δεν έχει εκδοθεί το δικό μας. Αλλά η εκτίμησή μου και εμένα είναι περίπου σαν τη δική σας, απλοϊκά βεβαίως, όχι τυπικά. Ναι. Νομικά, γιατί νομίζω ότι όποιος είδε το βίντεο, και γι' αυτό εμείς φωνάζαμε, είδε το βίντεο, γιατί είχαν δημιουργηθεί σαφέστατα εντυπώσεις κτλ. Θα καταλάβαινε οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται να είναι δικαστής, ένας απλός άνθρωπος, απλά να βλέπει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξανε προς αυτή την κατεύθυνση που είπατε και εσείς. Ναι, ναι. Κατακριτέα η ρήψη, όχι τραυματισμός, και πάμε να σκεφτούμε τι να κάνουμε, γιατί και οι δικαστές είναι άνθρωποι, ζουν στην κοινωνία, καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, και θα το επαναλάβω ότι η ρήψη ήταν κατακριτέα και θα είναι οποιαδήποτε επόμενη ρήψη, είτε στο πύργο. Είτε...
0: Θα πάμε να το πούμε, θα το πούμε και
1: παντού,
0: αυτό.
1: Παντού.
0: Θα το πούμε και αυτό. Αλλά θέλω επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά την πρωτόδικη απόφαση, συνήθως έχουμε μάλλον εμείς στο μυαλό μας, τουλάχιστον εγώ έχω στο μυαλό μου, ότι στην έφεση οι ποινές είναι πιο μαλακές. Κάτι τέτοιο ισχύει, και αν όχι, φοβηθήκατε όταν υπέβαλε έφεση ο Άρης Πετρούπολης?
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, θα μου επιτρέψετε, γιατί εγώ μιλάω και σπάνια και τα λοιπά, αλλά νομίζω το έχω αποδείξει. Η λέξη φόβο στο δικό μου το λεξιλόγιο, σε οποιαδήποτε επίπεδο, δεν υπάρχει σαν άνθρωπος. Και δεν το λέω για να δημιουργήσω εντυπώσεις. Είναι απόλυτο, και το έχω δείξει σε όλη μου την παρουσία, όχι βεβαίως τη δικηγορική, στη ζωή μου. Τυπικά θα πω το εξής. Όταν υπάρχει μία έφεση αμυγός της επιθετικής διαδικασίας, δηλαδή αν είχαμε τιμωρηθεί με 50.000 και 5 αγωνιστικές και πηγαίναμε μόνοι μας στην εφέσεων να έχουμε καταθέσει έφεση και να δικαστεί μόνο η δική μας, ναι, δεν υπάρχει χειροτέρευση. Εδώ επειδή κρίνεται το κύρος του αγώνα, το λέει σαφέστατο και ο κανονισμός, ουσιαστικά, σαν να το λέμε για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ξεκινάνε όλες οι υποθέσεις από το μηδέν.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να γίνει και χειρότερο, να μείνει το ίδιο, να γίνει και καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι η κλασική περίπτωση, σας λέω, ενός πειθαρχικού παύλα ποινικού δικαστηρίου. Τιμωρήθηκε ο Πλάγος με 5 χρόνια φυλάκιση, μόνο περισσότερο, δεν γίνεται ποτέ περισσότερο. Όχι.
0: Κατανοητό.
1: Δεν μπορούσε να γίνει.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά με 5 χρόνια φυλάκιση, μόνο περισσότερο, δεν γίνεται ποτέ περισσότερο. Όχι.
0: Κατανοητό.
1: Δεν μπορούσε να γίνει.
0: Κατανοητό.

0: ομιλών, ο φίλος μου Δημήτρης Βαγιάκος και ο φίλος μου Δημήτρης ο Νίκος Κοινόπλος, συγγνώμη που είναι και μέλος του σωματείου και χρόνια. Αυτός είναι πανηλιακός. Εμείς είμαστε επαγγελματίες, αγαπάμε την ομάδα, αγαπάμε τους ανθρώπους εκεί και τα λοιπά. Ο Νίκος είναι πανηλιακός, ο Δημήτρης Βαγιάκος είναι χρόνια φίλος και εξαιρετικός στο αντικείμενο το αθλητικό. Βοήθησε πάρα πολύ και ο ένας και ο άλλος. Και στο δεύτερο βαθμό μας βοήθησε και αυτός πάρα πολύ, ο Παύλος Σαράκης, χρόνια φίλος. Ασχολείται με το ποινικό, η συμβολή του και αυτού ήταν καθοριστική. Επανέρχομαι λοιπόν στον πρώτο βαθμό, δεν καταθέσαμε όλα μας τα στοιχεία, δεν καταθέσαμε όλα μας τα όπλα. Στο δεύτερο βαθμό επομένως ήμασταν πιο δυνατοί, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Βεβαίως ήταν και η άλλη πλευρά, ας το πούμε, πιο υποψιασμένη ότι η υπόθεση κινείται στο μείον ένα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν η πεποίθησή μας πολύ δυνατή ότι θα απορριφθεί η έφεσή τους επειδή δεν έκανε έφεση Ζάκηδος. Και πράγματι δικαιωθήκαμε, που δεν σημαίνει ότι αν δεν γινόταν αυτό η υπόθεση θα χανόταν για την ομάδα του Πύργου, γιατί πάλι υπήρχε το μείον ένα που σαφέστατα είχαμε αποδείξει ότι η ομάδα μας συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν έπρεπε να μας επιβληθεί η ποινή του μείον ένα και η ομάδα τελικά να καταφέρει να ανέλθει στη Super League 2.
1: Κύριε Λίβα, έπαιξε ρόλο ότι έγιναν αμέσως μετά τη ρήψη των μπουρκαλιών, έγιναν συλλήψεις. Βοήθησε σε αυτό η ομάδα να βρεθούν οι υπέτειοι της διακοπής?
0: Βεβαίως.
1: Έπαιξε ρόλο, έτσι.
0: Βεβαίως και το κάναμε όπως έπρεπε να το κάνουμε, χωρίς φανφάρες.
1: Ναι.
0: Κατηγορηθήκαμε από κάποιους δικαίως και αδίκως ότι δεν δώσαμε την έκταση που έπρεπε κτλ. Δεν έχει να κάνει ούτε με την ομάδα, ούτε με τη λειτουργία της. Ήταν μια τακτική η οποία ακολουθήθηκε με εντολές των δικηγόρων, ότι έπρεπε να πω μια έκφραση ποδοσφαιρική, να πάμε με την μπάλα χαμηλά ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να δικαιωθούμε. Γιατί, ξέρετε, είμαι υποχρεωμένος να το πω, γιατί εντάξει, αυτό τώρα δημιούργησε και μια τεράστια πίεση. Από την άλλη, τις άλλες πλευρές, υπήρχε μια τεράστια αισιοδοξία η οποία διαχαιόταν προς τους πάντες και τα πάντα, θα έλεγα, μιλάω και για μέσα, η οποία αυτό σαφέστατα δημιουργούσε μια πίεση, αλλά δεν μας δεν καταφέρανε να παρεκκλίνουμε από το στόχο μας που ήταν δουλεύουμε και δεν μιλάμε.
1: Κύριε Λίβα, ξαφνιάστηκα ευχάριστα όταν είδα το βράδυ μετά τα επεισόδια, μετά το παιχνίδι εκείνο με τη Ζάκυνθο, το οποίο διεκόπη και για το οποίο μιλάμε. Ξαφνιάστηκα ευχάριστα όταν είδα ότι υπήρχαν δεκάδες λήψεις, ακόμη από ντρόουν, από κάμερες που δεν ξέρω, ίσως να ήταν και στο κλειστό γυμναστήριο απ' έξω. Δηλαδή είχε τοποθετήσει κάμερες στο γήπεδο ο ΠΑΣ Πύργος, πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζαμε βέβαια, και οι οποίες νομίζω αυτές οι λήψεις σας βοήθησαν στα δικαστήρια τα οποία έκανε η ομάδα. Αυτό ήταν το πρώτο που είχε γίνει, μάλλον αυτή η οργάνωση ήταν μόνο για το παιχνίδι της Ζακύνθου ή υπήρχε η διαοργάνωση και στα προηγούμενα μπαράζ?
0: Σε αυτό το παιχνίδι τώρα, επειδή ήταν και πολύ μεγαλύτερη χρησιμότητά του πλέον, γιατί πηγαίναμε προς το τέλος, υπήρχαν και τα περιστατικά πάλι με τον Άρη Πετρούπολης, που και εκεί υπήρχαν ρήψεις μπουκαλιών, υπήρχε μια αυξημένη, θα πω, κινητικότητα σε σχέση με όλα τα μέτρα που μπορούσαμε να λάβουμε, και στο τέλος και με αυτή τη διαδικασία και με ντρόν, με φωτογραφίες και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Μπορέσαμε και αποδείξαμε κάποια πράγματα και σε κάθε περίπτωση τα αναδείξαμε, γιατί μην επανέλθω στα άλλα, ότι φαίνεται ότι δεν έχουν είχε τραυματιστεί ο Παστακός και τα λοιπά. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω, ξέρετε, πολλές φορές αυτό συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, στο αμυγός ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά και στη δική μας την περίπτωση. Τώρα μιλάμε μαζί και λέτε, εντάξει, Μολύβας που βοήθησε και τα λοιπά. Σε αυτή την υπόθεση βοήθησαν, εκτός από τους τέσσερις συναδέλφους, πάρα πολλοίς κόσμος. Πάρα πολλοίς κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρω, ας μου επιτραπεί ίσως μία λάθος σειρά ή σωστή, δεν έχει σημασία, το θέμα είναι η αναφορά, ελπίζω να μην ξεχάσω κανέναν. Δεν μπορώ να μην αναφέρω το φίλο μου τον Μπαμπάτσικο, μας βοήθησε πάρα πολύ ο Παναγιώτης, πάρα πολύ, και πριν και μετά και σε όλη τη διαδικασία και τα λοιπά.

0: δεν γίνεται να μην αναφέρω τη Βασιλική τη Λουμιώτη με τον γιο της, τον Παναγιώτη, τον φίλο μου, που μας βοήθησαν πάρα πολύ, σας λέω, σε όλα αυτά τα διαδικαστικά, να μαζευτούν τα ντρόου, τα πιστοποιητικά, αιτήσεις που κάναμε. Δεν είναι πάρα πολύς κόσμος, ο δικηγόρος ο κύριος Αντωνακόπουλος, πολύ πολύ πολύ, και βέβαια και άλλοι που δεν θα ήθελα να αναφέρω τώρα, καταλαβαίνετε, για ευνόητους λόγους, προσπάθησαν όλοι να μας συνδράμουν, έστω και ένα τηλεφώνημα, που δεν ήταν μόνο ένα τηλεφώνημα, μιας συζητήσεις, πληροφορίες, κάποιες σκέψεις μας βοηθήσανε πάρα πολύ. Ο φίλος μου Ανδρέας ο Νικολακόπουλος, ο δικηγόρος, ο βουλευτής κάτω, προσπέθηκε να μας βοηθήσει και με την ιδιότητά του, αλλά θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζεται έτσι σε αυτό τον βαθμό. Υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις με όλους, με τον δήμαρχο της πόλης. Ήταν πάρα πολύ συμμετοχή ολωνών. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, βεβαίως το αντίθετο. Εντάξει, ήταν και κάποιοι που προσπάθησαν να μας δημιουργήσουν κάποια προβληματάκια. Δεν είναι ώρα τώρα, και ούτε θέλω να αφαιρθώ. Θέλω να το σταματήσουμε εδώ πέρα. Επομένως, η όλη οργάνωση αυτή, ντρόουν φωτογραφίες, σας λέω τώρα, μέχρι και μία ώρα πριν να καταθέσουμε για τα δύο τα υπομνήματα, μας στέλναν mail, φωτογραφίες, μηνύματα στο κινητό. Μας βομβαρδίσαν οι άνθρωποι με συμπαράσταση, αγάπη και ουσιαστική βοήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Λίβα, να πάμε τώρα και στο κομμάτι του.
0: Συγγνώμη, μία παράληψη, απλά να το κουμπώσω και με τα οργανωτικά. Θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους τρεις σωματοφύλακες της ομάδας, έτσι τους αναφέρω εγώ. Σάκης, Δημήτρης, Γρηγόρης, καταλαβαίνετε για ποιους λέω, Κόμπλο, Αρβανίτη, Δέδε, και σίγουρα τον πρόεδρο, ο οποίος... Η εκτίμησή μου είναι, μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στον χώρο, για μια ομάδα με την οποία δεν έχει καμία σχέση με τον τόπο. Το καταλαβαίνετε, και με την ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να μην βρίσκεται καθημερινά στην πόλη, να μην παρακολουθεί τους αγώνες διαζώσεις. Από μακριά τους παρακολουθεί, φροντίζουμε να τους βλέπει ο πρόεδρος. Μιλάω για τον πρόεδρο, τον Άρη τον Οικονόμου, που θα μου επιτραπεί η έκφραση, τον θεωρώ ευλογία για το ποδόσφαιρο του νομού, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τη Super League 2, και ελπίζω να μην, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, βαρεθεί και παρατήσει αυτή την τεράστια προσπάθεια που είναι μπροστά της αυτός, και επαναλαμβάνω, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ήταν δυσαρεστημένος μετά το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο?
0: Θα σας πω το εξής. Ήταν αρκετά στεναχωρημένος, όπως ήταν και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι γύρω από την ομάδα. Αλλά επειδή, εντάξει, έχω χειριστεί πάρα πολλές υποθέσεις μεγάλη σημασία, δεν μιλάω μόνο για διακοπές, και για διακοπές, θα πω κάτι πολύ σημαντικό τώρα, και το θεωρώ κλειδί στην επιτυχία μας. Ήτανε τόση ηρεμία που έδινε ο πρόεδρος και ο Γρηγόρης ο Δέδες.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάω τώρα για τις κεφαλές, οι οποίοι αυτή η ηρεμία που μας είχαν δώσει σε όλους, απλά να δουλεύουμε και όπου βγει, θα κάνουμε ταμείο στο τέλος, ήταν πραγματικά πρωτόγνωρη και εξαιρετικά σημαντική. Και ξέρετε, εντάξει, ο Γρηγόρης ο Δέδες είναι χρόνια στον χώρο του αθλητισμού και τα λοιπά, μια τεράστια πορεία, αλλά τώρα ο πρόεδρος να έχει βάλει τα χρήματά του, να είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, και η ομάδα σχεδόν ακόμα και με το 1-1 να είναι με το 1,5 πόδι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στην
1: Super League 2, βέβαια.
0: Super League 2, και ξαφνικά να μπαίνει στο μυαλό του τέτοιο αυτογκόλ, η συμπεριφορά του ήταν, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι άλλο, θα πω άψογη και κλειδί για να πετύχουμε.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρος όμως, κύριε Λίβα, ότι όχι μόνο εσάς, αλλά και ολοκλήρη τη διοίκηση και τον κύριο Οικονόμου που αναφέρατε τώρα, τον μεγαλομέτοχο, νομίζω ότι σας έχει προβληματίσει αυτή η ρήψη των μπουκαλιών, και σας έχει προβληματίσει ότι από μια χαζομάρα 5 φιλάθλων μπορεί να πάει στράφη μια ολόκληρη χρονιά, την οποία καταφέραμε τελικά να τη σώσουμε, και αυτό είναι ευχάριστο. Θα παρθούν μέτρα για τη νέα σεζόν?
0: Εντάξει, για να είμαστε αντικειμενικοί, η ομάδα σε πάρα πολλά κομμάτια, το καταλαβαίνετε και εσείς, δεν λειτουργούσε όπως να λειτουργήσει επαγγελματικά. Ακόμα και οι άνθρωποι που δίνουν την ψυχή τους κάθε μέρα, με λάθη, με παραλήψεις, με απειρία κτλ. Ακόμα και αυτή όλη η διαδικασία, αφού στο τέλος ήταν ευχάριστο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Θα βοηθήσει σίγουρα στο να οργανωθεί η ομάδα. Η ομάδα πρέπει να κάνει τεράστια βήματα στην οργάνωση. Mm-hmm. Και του χρόνου να είμαστε εδώ πέρα και χωρίς να έχει συμβεί κάτι, το ίδιο θα σας ξαναπώ, πάλι θα θέλει. Εδώ τα μεγαλύτερα κλαμπ της χώρας μας τώρα κάθε χρόνο κάποιες παραλήψεις γιορτώνουν και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Ο πύργος ο Πανηλιακός έγινε να διανύσει τεράστια διαδρομή ώστε να θεωρηθεί οργανωμένος. Γιατί είναι δεδομένο ότι ξέρετε το αεραστικό ποδόσφαιρο με το επαγγελματικό έχει τεράστια απόσταση.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, θα έλεγα εγώ.
0: Λέω μερικές φορές ότι είναι άλλο άθλημα από
1: τον
0: αγωνιστικό χώρο, από το προπονητικό team, από τα αποδυτήρια, από το λογιστήριο, από τα γραφεία, από όλους. Θεωρώ όμως ότι αυτό το ταρακούνημα θα είναι και αυτό πολύ σημαντικό στο να οργανωθεί η ομάδα ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα καλύτερα. Τεράστιο δρόμο, τεράστια δουλειά.
1: Ο Αργύρης ο Λίβας θα είναι και του χρόνου κοντά μας.
0: Εκτιμώ πως ο πρόεδρος το ξέρει, ο Αργύρης λέει είναι ο πρόεδρος, το ξέρει και ο Θεός. Εντάξει, πιστεύω, ναι, εντάξει, έχουμε δεθεί με τους ανθρώπους πάρα πολύ, δεν είναι μόνο το νομικό κομμάτι. Είναι...
1: Εγώ το λέω από την άποψη ότι φτιάχνοντας τώρα μια ομάδα και φτιάχνοντας την σε όλους τους τομείς, όπως είπατε, οι επιτυχημένοι άνθρωποι και αυτοί που δούλεψαν καλά φέτος θα πρέπει να είναι και πάλι. Από αυτή την άποψη το λέω.
0: Εντάξει, θεωρώ εκτός τώρα από τους ποδοσφαιριστές που δεν εμπλέκομαι καθόλου σε αυτό το κομμάτι, mm-hmm. όλα τα υπόλοιπα στελέχη θα συνεχίσουν κανονικά, γιατί και άξια είναι και αγαπάνε την ομάδα mm-hmm. και προσφέρανε και σίγουρα μπορούν να προσφέρουν και να δικαιώσουν ακόμα περισσότερο τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη τους, ο οποίος κλείνοντας και για να μην... Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, έχω φραστεί για τον πρόεδρο πάρα πολλές φορές, είναι η επικοινωνία μαζί του πραγματικά είναι συγκλονιστική και... Πιστέψτε με εμένα που έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς, αν όχι με όλους, στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να... και δεις επίπεδο ανθρώπινο, είναι καταπληκτικός. Έχει μια γλυκύτα, μια ηρεμία, έναν τρόπο σκέψης απίθανο.
1: Και νομίζω ότι και επικοινωνιακά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο πρόεδρος, γιατί και στους πανηγυρισμούς, στην Παρασκευή, στην πλατεία του πύργου, για τις δύο ανόδους, και της ανδρικής ομάδας και της γυναικείας, μίλησε και στον κόσμο μέσω, πώς λέγεται αυτό, σταμάτη το τεχνικό μας λέω, μέσω wall, πώς λέγεται αυτό, μέσω Skype, κάπως έτσι,
0: ναι.
1: Και γενικότερα άρεσε στον κόσμο και φαίνεται ότι το επικοινωνιακό το έχει ο πρόεδρος, είναι αγαπητός.
0: Είναι ο πρόεδρος, είναι αγαπητός και επιτρέψτε μου, δεν ξέρουμε η ζωή πώς θα τα φέρει και σας είπα, μακάρι να μην βαρεθεί, να μην εκνευριστεί, να μην ξενερώσει. Που λέμε mm-hmm. να συνεχίσει και να είναι πάντα δυνατός και να προσφέρει και να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Μέχρι τώρα είμαι υποχρεωμένος να πω το εξής εκτός από τα προηγούμενα που είπα.
1: Ναι.
0: Είναι πρωτόγνωρο αυτό που έκανε ο πρόεδρος, ο Άρης Οικονόμου. Ασχολήθηκε με μια ομάδα όπως δεν έχει ασχοληθεί κανένας άλλος παράγοντας σε όλη την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, πήρε την ομάδα του ποδοσφαίρου, πήρε την αντρική, πήρε τη γυναικεία με άνοδο, το φούτσαλ με άνοδο. Και δεν το λέω με τις επιτυχίες, αφήνω στην άκρη. Ασχολήθηκε και με τις τρεις. Ασχολήθηκε και με τις τρεις. Μπορεί να φανεί και να ακούγεται λίγο περίεργο μεταξύ των ανθρώπων που δουλεύουμε την ομάδα, υπήρχε ένα αστιάκι ότι εντάξει αφού ανέβηκε το γυναικείο δεν πειράζει, γιατί όλη τη χρονιά για το γυναικείο γινόταν ένας, συγγνώμη μου την έκφραση, ένας πανικός. Από τον πρόεδρο, από τον βέβαια, από τους παράγοντες, από όλους και λέω παιδιά εντάξει okay, να είναι καλά γυναίκες, αγαπάμε και σαν άθλημα και σαν ομάδα, εννοείται και από τη φύση τους και τα λοιπά, αλλά προτεραιότητα, δεν υπάρχει προτεραιότητα με το γυναικείο. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που έχει συμβεί και η αγάπη για το γυναικείο και για το φούτσαλ και πέρυσι τα καταφέραμε και ανεβήκαμε την Αλφα Εθνική, αλλά είναι συγκλονιστικό που ο πρόεδρος ασχολήθηκε με τα τρία.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: το έχει κάνει κανένας άλλος. Κανένα.
1: Να σας πω και εγώ κάτι τώρα, έτσι σαν δημοσιογράφος. Υπήρχαν κάποια στιγμή, υπήρξε ένα δημοσίευμα με... θυμάμαι για ένα παιχνίδι ότι δεν έγινε ή... τέλος πάντων γιατί έγινε στο γήπεδο του πύργου η γυναικεία ομάδα και θα μπορούσε να γίνει κάπου αλλού γιατί έπαιζε στη συνέχεια και την επόμενη μέρα και η αντρική. Και Επειδή είχα μιλήσει με τον κύριο Δέδε τότε, μου είχε πει: μα είναι β' εθνική. Και πηγαίνει για την πρώτη εθνική η ομάδα γυναικών. Δεν μπορούμε να την πάμε αλλού. Και τότε κατάλαβα και εγώ πόσο μεγάλο βάρος δίνει γενικότερα ο σύλλογος και στο ποδόσφαιρο και σε αυτό το τμήμα. Πολύ μεγάλο βάρος. Ισότιμα, ισότιμα, έτσι.
0: Τεράστιο, τεράστιο. Μπορεί να μην έχει την προβολή, να μην έχει σε εισαγωγικά τώρα το λέω την αξία για την πόλη, το συνέστημα αυτό κτλ. Αλλά έχει τεράστια. Και του χρόνου η προσπάθεια θα είναι ακόμα τεράστια και στην πιταθνική της ομάδας λατρικής αλλά και της γυναικείας στην Αλφα που αγωνίζονται ομάδες με παράδοση χρόνια που κάποιες δεν είναι γνωστές ίσως στο ευρύ κοινό το αθλητικό αλλά έχουν χρόνια παράδοση στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Η ομάδα του πύργου, η παράδοση της αλφαδική είναι μηδενική. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ δύσκολα και να γίνονται ταυτόχρονα και με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Τώρα, να σας πω τώρα κάτι για να καταλάβετε τη δυσκολία. Βγαίναν οι αποφάσεις και λέγανε ποιος θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο, γιατί τώρα αντικειμενικά ο άνθρωπος σε κουράζεται, κοιμάται.
1: Ναι, η διαφορά ώρας, ναι.
0: Ναι, τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, τον παίρναμε τηλέφωνο, δεν το σήκωνε. Έστελνε ένα μήνυμα αυτό, μετά χανόμαστε. Και αυτό αντί να δυσκολέψει τα πράγματα, τα δυνάμωνε. Γιατί όλοι νιώθαν ότι έπρεπε να είναι εκεί για τον πρόεδρο και για την ομάδα.
1: Μάλιστα. Κύριε Λίβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
0: Θα μου δώσετε τρία λεπτάκια ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλλον για την ακρίβεια, 2,5 και 2,5, για δύο θέματα τεράστια.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτό. Και βασικά το προπονητικό team και τους ποδοσφαιριστές, γιατί μετά τη διακοπή το σοκ ήταν τεράστιο. Mm-hmm. Θέλω να τους ευχαριστήσω προσωπικά που με εμπιστευτήκανε, γιατί ήταν η μοναδική φορά. Εγώ στα αποδυτήρια δεν μπαίνω ποτέ. Μου επιτρέψανε την είσοδο στα αποδυτήρια. Τους είπα ότι η ομάδα πρέπει να πάει να κερδίσει τουλάχιστον την Πετρούπολη. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο τώρα μετά από τη διαδικασία όλη να μπορείς να βρεις τη δύναμη κτλ. Η ομάδα πήγε στον Εθνικό, ήταν κακή και μετά πήγε στην Πετρούπολη. Και έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μετά μόλις πέφτει η αυλαία θα μου επιτρέψετε λίγο να γίνω λίγο ποδοσφαιρικός, καφενιακός. Η ομάδα χάλασε το γήπεδο της Πετρούπολης. Δεν παίξανε. Με μπροστάρι τον Άγγελο του Χαντή διαλύσανε το γήπεδο. Με ένα μέρος του σώματός τους που το τοποθετήσαν στο γήπεδο. Με συγχωρείτε, συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή έχω 2 μήνες μεγάλη ένταση, σκεφτόμουν πότε θα το πω αυτό. Ήτανε από τα πιο συναισθηματικά γεγονότα που έχω ζήσει στη ζωή μου και δει στο ποδόσφαιρο.
1: Ήταν και η εξέλιξη τέτοια με τον γκολ στα τελευταία 2 λεπτά.
0: Όχι, ήταν πρώτα απ' όλα και το πρώτο ημίχρονο η ομάδα που ήταν τραγική.
1: Ναι.
0: Και στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πίσω στο σκορ.
1: Ναι, και το γύρισε.
0: Και έλεγε ο Άγγελος ο Χαντή, θα με συγχωρέσει ο φίλος μου, 3 γύρους μαζεμένος δεν κάνει. Και τρέχει σαν τρελός. Δεν είναι μόνο ότι έβαλε τα γκολ, γιατί ουσιαστικά και το δεύτερο αυτός το έβαλε. Mm-hmm. Χαλάσαν το γήπεδο, νομίζω καταλαβαίνετε, λένε γιατί το οργώσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος, μην πούμε και τίποτα άλλο. Δεν μπλέξουμε.
1: Ναι. Είναι κατανοητό τι λέτε.
0: Είναι μάγκες όλοι τους. Και το προπονητικό τίμον, όντας ο Κουτρουμάνος, όλοι. Εγώ προσωπικά είμαι, δεν είμαι του χρόνου στην ομάδα, του παραχρόνου κτλ. Επειδή αυτό το έζησα πολύ έντονα, τους ευχαριστώ όλους. Το κλείνω αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Πάμε στο διατάφτα για τον χρόνο. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, γιατί εγώ είμαι πολύ κακός σε αυτά, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι βοήθησε, αλλά δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Πρέπει να είναι πιο κοντά στην ομάδα. Πρέπει να είναι πιο κοντά στην ομάδα. Θέλω να είμαι πολύ σκληρός σε αυτά. Και αντικειμενικός. Ναι, στο Αίγιο περίμενα περισσότερο κόσμο. Στο Αίγιο ήτανε. Στο Αίγιο ήτανε. Και γι' αυτό κάτι έκανε η διοίκηση να πάει τον παράδεισο στο Αίγιο. Διοικητικά, όμορφα,
1: Για τις γυναίκες μιλάτε τώρα, για να
0: ναι,
1: για
0: τον ναι, ναι. Για περίμενα τον περισσότερο κόσμο στο Αίγιο, που κρινόταν η άνοδος των Μπαράζ, δίπλα στην πόλη του Πύργου, πρώτη φορά για την πόλη. Στα παιχνίδια περίμενα περισσότερο κόσμο. Περίμενα περισσότερο κόσμο. Του χρόνου, μην πω τώρα σε αριθμούς, η ομάδα πρέπει να γράψει ένα ικανοποιητικότατο αριθμό διαρκείας, συμμετοχής, η πόλη να βοηθήσει και με χορηγίες και με διαφημίσεις και με και με και με. Γιατί ωραία είναι η κριτική και τα λοιπά, γιατί επαναλαμβάνω, η ομάδα αυτή έχει μπροστάρει σαν πρόεδρο και οικονομικά χρηματοδότη έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι από τον Πύργο και πρέπει όλη η πόλη να το στηρίξει. Όλοι. Και επειδή μερικές φορές κάποια πράγματα όσο και δίπλα μας δεν είναι δεν τα καταλαβαίνουμε, θα σας πω το εξής. Προχτές την Παρασκευή που ήμουν κάτω, που μίστωσα ένα ταξί να πάω στην πλατεία, είπα στον ταξιδιώτη ο οποίος το καταλάβαινε αυτό και τα λοιπά, μου λέει εγώ μου κοντά στην ομάδα και τα λοιπά, εάν δεν ήταν η ομάδα εδώ πέρα, αυτό το αντίτιμο που παίρνεις εσύ τώρα, το φαγητό που θα πάω...
1: Δεν θα το έπαιρνε.
0: Δεν θα το έπαιρνε. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα αντίτιμο, μια μίσθωση 20 ευρώ και τα λοιπά. Του χρόνου στην πόλη, επειδή η ομάδα από το πουθενά ή από το αλφα τοπικό θα είναι Super League 2, το νούμερο που μπορεί να πέσει στην πόλη οικονομικά μπορεί να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Οικονομικές συναλλαγές και μπορεί να λέω και λίγο. Και μπορεί να πει κάποιος, ναι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την ομάδα, ούτε ποδοσφαιριστές ταΐζονται. Ναι, όταν ο Μπάμπης παίρνει λεφτά από το ποδόσφαιρο στην πόλη, παίρνει ο Αργύρης, ο Κώστας, ο Νίκος, θα πάρει και η Γεωργία και η Ελένη. Είναι δεδομένο.
1: Είχετε, δεν μπορεί να λέει, απόλυτα δίκιο.
0: Δεν μπορεί να λέει η κάθε κυρία Μαρία, το λέω με καλή διάθεση, καταλαβαίνετε, τι με νοιάζει εμένα το ποδόσφαιρο. Περίπτερο έχεις κυρία Μαρία, και όταν θα έρθουν εδώ πέρα να παίξει το μάτς Πύργος Καρδίτσα, θα έρθουν 100 άτομα. Δεν λέω παραπάνω. Αυτά τα 100 άτομα και η αποστολή και τα λοιπά, οι διαιτητές που θα έρθουν και οι παρατηρητές και θα αφήσουν κάποια χρήματα στην πόλη, ακόμα και από το περίπτερο σου να μην αγοράσουν, θα αγοράσουν από το Χασάπι, που ο οποίος Χασάπις αύριο το πρωί θα έχει τη δυνατότητα να δώσει το παιδί του να πάρει μια σοκολάτα παραπάνω. Και δεν μιλάω για καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι, την ιστορία της πόλης ποδοσφαιρικά και τα λοιπά που αντικειμενικά πρέπει να το κατορθώσει κάποια στιγμή και το εύχομαι ολόψυχα να είναι στην Super League 1. Την ομάδα πρέπει να την αγκαλιάσουν. Το πρόσημο, παρά τη μεγάλη μου τσαλιά, να πω έτσι κάτι μαθητικό, από τις ρήψεις, το πρόσημο θετικό, δεν ξέρω τι λέει η διοίκηση, θα μου επιτρέψεις να μην με ενδιαφέρει, έχω τη δική μου άποψη. Εγώ για το μέγεθος του Πανλιακού το περίμενα πιο δυνατό. Ικανοποιημένος μεν, πιο δυνατό δε. Και επειδή ξέρετε πολλές φορές οι ομάδες όταν πηγαίνουν να ανέβουν αυτό και τα λοιπά έχουν μεγαλύτερη δυναμική.
1: Βέβαια.
0: Ανεβαίνουν πάνω στην πιο πάνω κατηγορία.
1: Έτσι ήταν και την προηγούμενη φορά που ανέβηκε ο Πύργος, ο Πανλιακός, στην πρώτη εθνική κατηγορία. Κλείνοντας, κύριε Λίβα, από την αρχή έχετε πει 2-3 φορές Πανλιακός και όχι ΠΑΣ Πύργος. Είναι γεγονός ότι στις συνειδήσεις του κόσμου είναι Πανλιακός. Θα γίνει και επίσημα.
0: Πρώτα απ' όλα μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι από την Πελοπόννησο, από το Διακοφτό, Πανλιακό, ξέρω. Μόνο θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου κατάληξη αυτή είναι μονόδρομος, υπάρχουν κάποια ζητήματα, δεν χρειάζεται και δεν θα τα αναλύσουμε.
1: Δεν θέλουμε νομικά να μας πείτε,
0: όχι
1: ναι.
0: Όχι σε εσάς, αλλά ίσως πουθενά τώρα, γιατί κάποια πράγματα θέλουν τη σωστή διαχείριση. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στο προηγούμενο και σε μια ιδιωτική συζήτηση που είχαμε και μου εκφράσατε κάποιες σκέψεις σας. Εγώ πολλές φορές δεν θέλω να μιλάω πολύ, γιατί ξέρετε, δημοσιότητα καλή, αυτό για τον κόσμο, αυτό για εσάς τους δημοσιογράφους. Μερικά πράγματα, μερικές καταστάσεις, διαδικασίες, τις πηγαίνει πίσω. Ο στόχος στο βάθος είναι αυτός, το έχω πει από πέρσι που βομβαρδίστηκα από τους οργανωμένους εκεί, τους φίλους μας, τι θα γίνει και τα λοιπά. Θεωρώ ότι ο στόχος αυτός είναι στο τέλος και θα τον επιτύχουμε σε βάθος χρόνου. Δεν δεσμεύομαι για κάτι χρονικά και τα λοιπά, αλλά ο στόχος αυτός είναι και αυτός πρέπει να είναι. Όχι, είναι, αυτός πρέπει να είναι. Η ομάδα τώρα είναι Πανλιακός λόγω της ιδιαίτερης συναισθηματικής του ιδιαίτερου συναισθηματικού δεσίματος που υπάρχει με την πόλη και με αυτή την ονομασία. Είναι αντικειμενικό αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Λίβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και στο μέλλον να τα πούμε πάλι.
0: Εάν κάποιος στεναχώρησαν, αν κάποιος ξέχασαν, ζητώ συγγνώμη. Δεν μιλάω συχνά σε ραδιόφωνο αυτό και τα λοιπά, το κάνω σε ελάχιστες περιπτώσεις. Πιστεύω να τα καλύτερα να έρθουν.
1: Να είστε καλά.
0: Να μην είναι τίποτα μέχρι τώρα.
1: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο νομικός εκπρόσωπος του Πασπυργού, ο κύριος Αργύρης Λίβας. Ακούσατε τις σκέψεις του γενικά για την ομάδα. Ακούσατε και για την μάχη που έδωσε δικαστικά τόσο στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ όσο και στην Επιτροπή Εφέσεων, η οποία έβαλε τη βούλα, αν θέλετε, για την άνοδο του ΠΑΣ Πύργου από την τρίτη εθνική κατηγορία στην Super League 2. Ήταν ο κύριος Λίβας, όπως είπα και στην αρχή, ένας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής χρονιάς για την ομάδα. Η ομάδα η οποία, όπως είναι φυσικό, όπως όλες οι ομάδες, έχουν πρωταγωνιστές, τους παίκτες, τον προπονητή, τους προπονητές, το προπονητικό team γενικότερα, τους παράγοντες, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους αν θέλετε. Εδώ χρειάστηκε και το καλό νομικό team της ομάδας, έτσι ώστε να έρθει αυτή η άνοδος. Και μία άνοδος η οποία, το λέμε και θα πρέπει να μην το ξεχνάμε από εδώ και πέρα, μία άνοδος η οποία παραλίγο να χαθεί από την απερισκεψία κάποιων να πετάξουν μπουκάλια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς που δεν χάλασε αυτή η φιέστα της ανόδου, δεν χάθηκε αυτός ο στόχος, αλλά θα πρέπει οι φιλαθλοί στη συνέχεια να βάλουν μυαλό. Βρισκόμασταν πάρα πολύ κοντά στην αποτυχία από μια μικρή απερισκεψία, επαναλαμβάνω, 2, 3, 5, 10 φιλάθλων. Λοιπόν, κλείνοντας, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας, να σας πω ότι συνεχίζεται βέβαια το παγκόσμιο κύπελο. Χθες το βράδυ είχαμε το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 32 με τον Καναδά στις καθυστερήσεις να πετυχαίνει γκολ και να κερδίζει την Νότια Αφρική με ένα 0. Ο Καναδάς, ο οποίος συνεχίζει πλέον, έχει περάσει στις 16 καλύτερες ομάδες. Η Νότιος Αφρική σταματάει εδώ την πορεία της στο Μουντιάλ. Σήμερα θα γίνουν δύο παιχνίδια στις 8 η ώρα, σε πάρα πολύ καλή ώρα για μας. Είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Έχει ενδιαφέρον γιατί για τους Ιάπωνες λέγαμε από την αρχή του παγκοσμίου κυπέλου ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Βραζιλία λοιπόν, Ιαπωνία στις 8 η ώρα και στις 11:30 η Γερμανία θα παίξει με την Παραγουάη. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα σημερινά. Αύριο Τρίτη θα γίνει στις 4 η ώρα τα ξημερώματα ένα παιχνίδι αρκετά δυνατό, είναι Ολλανδία-Μαρόκο με όλα τα αποτελέσματα να είναι ανοιχτά. Ολλανδία-Μαρόκο, 4 η ώρα τα ξημερώματα. Και αύριο, Τρίτη, στις 8 η ώρα το βραδάκι, είναι το ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, τώρα δεν θα σας πω ώρες γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να τα θυμάστε, απλά θα σας πω τα ζευγάρια για να ξέρετε, γιατί υπάρχουν πολύ καλά ζευγάρια με αμφίροπα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν Γαλλία-Σουηδία, είναι Τετάρτη, Τρίτη προς Τετάρτη, είναι ακριβώς τα μεσάνυχτα αυτό το παιχνίδι, είναι Γαλλία-Σουηδία. Και από εκεί και πέρα είναι Μεξικό ησημερινός, Αγγλία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, σούπερ μάτς αυτό. Η Σενεγάλη είναι πολύ δυνατή, θα είναι αμφίροπο το παιχνίδι. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία-Ριζεγοβίνη, Ισπανία-Αυστρία, και οι Αυστριακοί έδειξαν ισχυρή κόντρα στους Ισπανούς, ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον. Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο-Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι στην φάση των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Για μία ώρα σχεδόν ήταν κοντά σας ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM. Ήταν η τελευταία εκπομπή για την σεζόν 2025-2026, η τελευταία εκπομπή 60 λεπτά με μία μπάλα. Θα κάνουμε σε αυτή την εβδομαδιαία εκπομπή, αθλητική εκπομπή του σταθμού μας, ένα διάλειμμα περίπου 45 ημερών και θα είμαστε και πάλι μαζί στα μέσα του Αυγούστου με την νέα σεζόν πλέον, τη σεζόν 2026-2027. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές η Αθανασία Καρούμπαλη, η οποία θα μπει και μέσα στο μικρόφωνο μετά τις 12. Ακριβώς θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα και αμέσως μετά η μουσική εγκυκλοπαίδεια με την Αθανασία Καρούμπαλη. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM. Καλό μεσημέρι.

0: Pocket News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα προεδρεύσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών αύριο. Στη σύσκεψη αναμένεται να δοθεί μια λίστα με προϊόντα βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές κατά 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν. Θα αφορά περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων όπως τρόφιμα αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων. Μάλιστα, αναμένεται να θέσει την αγορά ενώπιον μιας κρίσιμης επιλογής. Είτε θα υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών, είτε θα παραμείνει ενεργό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ρύθμιση που λήγει αύριο. Σταθερός άξονας της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει η μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα με στόχο να παρέμβει ώστε να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, τόνισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, καθώς οι εισαγόμενες κρίσεις επηρεάζουν συνολικά την οικονομία. Ο κύριος Κοντογεώργης σημείωσε ότι δίνεται έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος με βασική προτεραιότητα τη συνέχιση της αύξησης των μισθών. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη χώρα προκαλούν βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει διασώστες που εντόπισαν κτίριο που στηριζόταν σε φελιζόλ. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Ανασύρουμε ανθρώπους ζωντανούς. Οι επιχειρήσεις δεν αναστέλλονται. Διατηρούμε πάντα την ελπίδα, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία σήμερα, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος, καθώς και τμήματα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Σύλληψη 57χρονη στην Κορινθία πρόκειται για το ένατο εξιχνιασμένο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση για το 2026. Νέος γύρος συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, συμφωνούν σε πάυση των επιθέσεων προκειμένου να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος και το CNN. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των εμπορικών πλοίων να παρακάμψουν τη διαδρομή που έχει ορίσει για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, καθώς και οι δύο χώρες σημειώνουν ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη Δυτική προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη είναι πιθανό να έχει στοιχήσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται τα νεκροτομεία στο Παρίσι. Οι θερμοκρασίες έσπασαν τα ρεκόρ σε Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία και Πολωνία, ενώ καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις μετακινήσεις και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ισχύει από σήμερα η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 ακόμη κλάδων πιλωτικά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, επισκευές, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παιχνίδια. Η λίμνη Νάσερ, που βρίσκεται πίσω από το φράγμα του Ασουάν στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένης ρήπανσης μετά τη διαρροή πετρελαίου λόγω της βύθισης ποταμόπλοιου, γεγονός που απειλεί τα ζώα, κυρίως τους διάσημους κροκόδηλους του Νείλου και διάφορα είδη ψαριών.
0: Ο καιρός.
1: Μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
3: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
3: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
3: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στην Earth Πύργου. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια σας κρατά στην τροφιά αυτή την ώρα. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρουμπέλη στο μικρόφωνο και έχουμε κοντά μας τον ιδιοκτήτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του Οδείου Χρήστος Τσατσαμπάς, γιατί διοργανώνουν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τριήμερο εκδηλώσεων λοιπόν στο κτήμα Μπριτζίκη. Πρόκειται για τις συναυλίες όσων διδάχτηκαν τα παιδιά την χρονιά που μας πέρασε. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Τσατσαμπάς, τον καλωσορίζουμε. Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και κάθε φορά έτσι έχουμε την τύχη να μας φιλοξενείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που γεμίζετε, που κάνετε. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις να γίνονται και πέρα από το οδείο, να βλέπει και ο κόσμος δηλαδή το τι κάνουν τα παιδιά εκεί. Και εσείς έχετε τρεις μέρες γεμάτες εκδηλώσεις στο κτήμα Μπριτζίκη λοιπόν. Και ναι. Να πάμε λίγο να δούμε τι θα περιλαμβάνει η κάθε μέρα από αυτές.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε φέτος τρεις μέρες και ο λόγος που έγινε τρεις μέρες από δύο μέρες είναι κυρίως το γεγονός ότι αναγκαζόμαστε να ξεκινήσουμε πολύ νωρίς και ίσως έχει λίγο ζέστη, οπότε είπαμε φέτος να κάνουμε τρεις μέρες, να ξεκινήσουμε γύρω στις 8.30 και για να μην είναι οι γονείς και ο κόσμος έτσι αρκετά νωρίς στον ήλιο. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως και κάθε χρόνο έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας φιλοξενεί ο κύριος Άκης Μπριτζίκης και η κυρία Διονυσία σε ένα πολύ όμορφο χώρο, σε ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό θέατρο. Και εκεί τα παιδιά θα ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους, αυτά που μάθανε στην ουσία όλη τη χρονιά, και να δείξουμε το επίπεδο που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Ο σκοπός μας είναι το κάθε παιδί να το ευχαριστηθεί όσο γίνεται αυτό, αν και υπάρχει μια μικρή δυσκολία, γιατί το να παίξει σε κόσμο πάντα και ειδικά solo, mm-hmm. δηλαδή το κάθε παιδί μόνο του, όπως είναι και η σπουδή των οργάνων. Γιατί η σπουδή των οργάνων είναι solo. Το κάθε παιδί διδάσκεται να παίξει μόνο του προσωρινώς, solo πιάνο, solo κιθάρα mm-hmm. και όλα τα υπόλοιπα όργανα. Οπότε το πρώτο για μένα που έχει σημασία είναι το παιδί να το ευχαριστηθεί, να πάρει θάρρος και δύναμη και από τον κόσμο, ούτως ώστε να το φέρει σε πέρας αυτό. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να παίζει σε μία μπάντα ένας μουσικός ή ένα παιδί και πολύ διαφορετικό να παίζει το κάθε παιδί μόνο του.
0: Και μπροστά σε κοινό.
1: Και μπροστά σε κοινό, ακριβώς αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι κάπως το πετυχαίνουμε, γιατί πάντα υπάρχει ένα άγχος στα παιδιά όταν είναι να παίξουν, και ναι. θεωρώ ότι με τα χρόνια παίζοντας το ξεπερνάνε αυτό. Mm. Και όχι μόνο για το όργανο, αλλά θεωρώ ότι ίσως μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες πτυχές της ζωής και σε άλλα θέματα, ας πούμε, έτσι, το να διαχειριστούμε εκείνη την ώρα έτσι, μια κατάσταση μπορεί να μας τρεσάρει λιγάκι. Mm.
0: Πόσοι μαθητές συμμετέχουν συνολικά, τι είδους ρεπερτόριο θα ακούσει ο κόσμος που θα παρευρεθεί, και βέβαια και οι καθηγητές τους, έτσι, ποιοι καθηγητές τα συνοδεύουν τα παιδιά?
1: Να σας πω, να λύσω τον αριθμό. Δεν θυμάμαι καν πώς είναι το πρόγραμμα, πώς είναι κάθε μέρα. Αλλά θα ξεκινήσουμε με μαθητές της σχολής κιθάρας κλασικής. Μετά θα έχουμε πιάνο σχεδόν κάθε μέρα. Θα έχουμε ένχορδα παραδοσιακά, μπουζούκι δηλαδή. Θα έχουμε τύμπανα, ντραμς mm-hmm. και παραδοσιακά κρουστά. Και στο τέλος κάθε μέρα θα έχουμε τους μαθητές φωνητικής. Ναι. Το τραγούδι, mm-hmm. το σύγχρονο τραγούδι. Mm-hmm. Τα παιδιά που θα είναι στην κιθάρα, μαθητές της κιθάρας, του πιάνου ας πούμε, ή του φλάουτου και του βιολιού που δεν είπαμε, θα παίζουν μόνοι τους. Mm-hmm. Σόλο όπως είπαμε. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολύ μικρές τάξεις, στα πολύ μικρά παιδάκια, θα συνοδεύει και ο δάσκαλος ή η δασκάλα. Mm-hmm. Οι μαθητές της φωνητικής, θα σας πω. Ναι. Οι μαθητές της φωνητικής θα συνοδεύονται από καθηγητές εδώ, το Δίου, ναι. στο πιάνο. Θα είναι πιάνο φωνή δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα οι ηλικίες θα είναι από πολύ νεαρές. Δηλαδή έχουμε μαθητές από 4,5 ετών που ξεκίνησαν πρώτη χρονιά και έχουν καταφέρει έτσι να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες και κάποιες γνώσεις και θα τους απολαύσουμε. Οπότε από 4,5, 5, 5,5, 6 ωκεάνο.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά θα είναι και ενήλικες.
0: Ναι. Εσείς επιλέγετε το συγκεκριμένο χώρο για να κάνετε τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις αυτές. Πώς επιδρά το φυσικό περιβάλλον ενός κτήματος, την ψυχολογία και την απόδοση των μαθητών πάνω στη σκηνή, σε σύγκριση με μία κλειστή αίθουσα?
1: Αχα, μάλιστα, ενδιαφέρον. Θα σας πω, στη συγκεκριμένη περίπτωση και όταν μιλάμε για καλοκαίρι, λειτουργεί ευεργετικά ο ανοιχτός χώρος και το να είμαστε κοντά στη φύση. Έτσι κι αλλιώς, επειδή σαν κοσμοθεωρία δικιά μου είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος ισορροπεί δίπλα στη φύση. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στη φύση ως άνθρωποι, όχι για να παίξουμε μουσική ή οτιδήποτε, γενικώς σαν άνθρωποι. Ναι. Ότι δίπλα στην φύση ισορροπούμε, γενικά ηρεμούμε και ισορροπούμε. Οπότε, κρίνοντας μόνο από αυτό, το να παίξουμε και δίπλα σε ένα, να παίξουμε σε ένα τέτοιο όμορφο χώρο, γιατί πρόκειται για ένα πολύ όμορφο χώρο, δίπλα στη φύση, λειτουργεί ευεργετικά. Από το να παίζαμε μέσα, ειδικά καλοκαίρι, νομίζω δεν έχει καμία σχέση. Κάποια χρόνια παίζαμε στο Θέατρο Απόλλων καλοκαίρι, το οποίο εντάξει, δεν ήταν το ίδιο, γιατί έκανε ζέστη, ήταν κλειστός ο χώρος, δεν ήταν το ίδιο. Ο συγκεκριμένος χώρος προσφέρεται, γιατί μπορούν και οι γονείς πάνω να είναι λίγο πιο άνετοι, μπορούν να πάρουν κάποιο κρασί εκεί που δίνει το κτήμα Μπριτζίκη. Είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση, ειδικά για καλοκαίρι. Το χειμώνα προφανώς σε κλειστό χώρο. Αλλά το καλοκαίρι είναι σίγουρο, εκεί είναι νομίζω ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει.
0: Θα το απολαύσουμε. Είναι τρεις μέρες, ξεκινά την Τρίτη, ξεκινάτε.
1: Ξεκινάμε την Τρίτη.
0: Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν, και ώρες.
1: Είναι 8.30 ώρα.
0: 8.30 η έναρξη, ώρα. Ναι.
1: Θα περιμένουμε, θα είναι οι γονείς εκεί φυσικά, περιμένουμε και όποιον θα ήθελε έτσι να το δει, να ενθαρρύνει τα παιδάκια, έτσι να ξεπεράσουν το άγχος τους, να τα χειροκροτήσουμε. Γιατί είναι για αυτά μια μεγάλη επιβράβευση.
0: Βέβαια, και οι μαθητικές συναυλίες είναι ο καρπός μιας ολόκληρης ακαδημαϊκής χρονιάς. Το κυρίαρχο συνέστημα που θέλετε έτσι να μείνει στα παιδιά και στους γονείς βέβαια, έτσι, ποιο είναι μετά το πέρας αυτών των εκδηλώσεων?
1: Το κυρίαρχο συνέστημα νομίζω ότι πρέπει να είναι το γεγονός ότι κατάφεραν κάποια πράγματα, ξεπέρασαν κάποια πράγματα, πήγαν κόντρα με τον εαυτό τους, γιατί έτσι γίνεται, και το κατάφεραν στο τέλος και να ξέρουν ότι η έκθεση σε ένα, με τη μουσική ας πούμε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά από, από ένα διαγώνισμα για παράδειγμα στο σχολείο, γιατί στο σχολείο, στο διαγώνισμα που θα γράψει ένα παιδί, θα πάρει ένα πολύ καλό βαθμό 18 ας πούμε, αλλά για να το πάρει 18 θα έχει κάνει και κάποια λάθη. Τα οποία λάθη αυτά δεν ακούγονται και δεν βλέπει κανένας τίποτα. Είναι μόνο ο μαθητής και ο καθηγητής. Και είναι άριστο, ας πούμε, σχεδόν το γραπτό. Εδώ, στο όργανο, αν γίνει κάποιο λάθος, λίγο, και πάρει ένα αντίστοιχο βαθμό 18, έχει ακουστεί αρκετά. Η έκθεση είναι πολλαπλή, είναι πολύ πιο μεγάλη. Οπότε όσοι έχουν τα κότσια και για κάτι τέτοιο, νομίζω ότι έχουν πάρει πράγματα από αυτό και θα μπορούν και στη ζωή τους έτσι να έχουν θάρρος και να προσπεράσουν πράγματα και καταστάσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
0: Ξέρουμε ότι τα παιδιά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι έχουν μία διάθεση και οι γονείς κυρίως να μάθουν ένα μουσικό όργανο ανάλογα το τι αρέσει του καθενός, είτε η φωνητική, είτε διακρίνεται ταλέντα εδώ στον ομό?
1: Ναι, διακρίνουμε ταλέντα. Έχουμε την τιμή να έχουμε κάποια παιδιά που έχουν ταλέντο. Το ταλέντο στην ουσία είναι ένα δώρο, ας πούμε, από τη φύση ή δεν ξέρω κι εγώ από τι. Αλλά είναι ένα δώρο, είναι μια ευκολία δηλαδή κατανόησης πραγμάτων. Το να καταφέρουν εύκολα, πιο εύκολα από κάποια άλλα παιδιά κάτι, ας πούμε, στο να διαβάσουν πιο καλά, στο να μετρήσουν πιο καλά, στο να κάνουν τους συνδυασμούς με τα δάχτυλα πιο εύκολα, στο να μάθουν ένα κείμενο απ' έξω πιο εύκολα. Και μπορώ να πω ότι έχουμε και μικρά και πιο μεγάλα. Αλλά είναι λίγα.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που θα πρέπει να επιβραβεύεται είναι η προσπάθεια.
0: Σαφώς.
1: Και όχι το πιο χάρισμα.
0: Σαφώς. Και βέβαια όλα καλλιεργούνται, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί και το χάρισμα από μόνο του δεν μπορεί να προσφέρει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Όχι, αν δεν καλλιεργηθεί. Mm-hmm. Αλλά εγώ προσωπικά επιβραβεύω πολύ παραπάνω την προσπάθεια πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να μην έχει ευκολία στο τονικό ύψος, αυτό που λέμε να έχει καλό αυτή, ας πούμε, να ξεχωρίσει, να βρίσκει τις νότες πιο εύκολα ή να είναι στο ρυθμό τόσο πολύ. Αλλά μπορεί να το θέλει όμως πάρα πολύ και να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και να καταφέρει να φτάσει ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει ταλέντο, ας πούμε, να έχει χάρισμα.
0: Ναι.
1: Αυτό, εγώ, αν με ρωτάτε, ζω για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να βλέπω τέτοια παιδιά τα οποία κάνουν προσπάθεια να ματώνουν και να προσπαθούν να συνεχίζουν και να, στο τέλος να καταφέρουν τους στόχους. Για μένα είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Βέβαια.
1: Πολύ μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Αυτό δηλώνει και, ότι, και την αγάπη του, των παιδιών για αυτό που κάνουν. Και...
1: Είναι λίγα βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς. Τα παιδιά που, μπαίνουν, που τους αρέσει πραγματικά και θέλουν να θυσιάσουν πράγματα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν βλέπουμε τέτοια πράγματα, τότε και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο θα μπορέσουμε.
0: Θα σας απολαύσουμε λοιπόν τρεις μέρες.
1: Με χαρά.
0: Πρώτη. Στις 2 του μήνα και στις 3 του μήνα, στο κτήμα Μπριτζίκη λοιπόν, το 2 φίλες και φίλοι Χρήστος Τσατσαμπάς, ναι.
1: Μια μικρή διορθωσούλα, είναι στις 30.
0: Α, 30, συγγνώμη. 30,
1: μία και δύο,
0: ναι.
1: Δηλαδή
0: μία
1: την Τρίτη,
0: και δύο,
1: την Τετάρτη,
0: ναι, ναι,
1: και την Πέμπτη.
0: Ναι. Βιαζόμαστε.
1: Δεν
0: να τελειώσει ο μήνας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε
0: να είστε
1: πάρα,
0: καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Δύναμη και στο δικό σας έργο, εύχομαι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια
1: σας.
0: Ο καλλιτεχνικός διευθυντής λοιπόν και ιδιοκτήτης του Οδείου Χρήστος Τσατσαμπάς ήταν κοντά μας για το τριήμερο. Μιλήσαμε συναυλιών, θα απολαύσουμε λοιπόν τα παιδιά τρεις μέρες, θα απολαύσουμε τους κόπους όλης της χρονιάς. Θυμίζουμε ότι είναι κοντά σας η μουσική εγκυκλοπαίδια από την ΕΡΤΕ Πύργου, ο Χάρης Παπαδέας στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρουμπαλή στο μικρόφωνο, 102,5 η συχνότητα που μπορείτε να μας ακούτε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές

0: σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος.
0: Ο πρώην σύντροφος της, ο
1: 43χρονος. Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησε ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη, την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίηση στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, και γιατί ο ίδιος είχε αρχίσει να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξανά παιδιά, και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να τον χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, αν θέλει χαρακτηριστικά, ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να τον αναγκάσει να φάει. Ότι ο άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα κοιλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρει και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο άγγελο, 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε και του ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26ης Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί είπε χαρακτηριστικά έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα
0: ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις σε ενώπιον του 7ου δικαστικού ανακτητή. Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, 52, 40 και 43 χρόνων, για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ήταν κατηγορούμενοι για απλή μελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές. Καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Οι πληροφορίες αναφέρουν, οι δύο πρώτες βρίσκονται μέσα στον ανακτητή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούν ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί. Γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Το ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι να οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα, ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης, χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από το βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτιο Ανίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά κατασβήθηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπικιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 119 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων, οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι, οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλησμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, πολύ σημαντικό το έργο προσφέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα είναι αέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αρτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αρτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερο από 85% των αιτιών πρόκληση των αρτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών, θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση, χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια, ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα, όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες, όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίως καταρχήν η πυροσβεστική υπηρεσία στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες η φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έπεσε στη συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια, το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε ότι το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του Δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά, έτσι θα λέγαμε, για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Ο αντιδήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη από την σύμπραξη τη δημιουργία για την Αιχείο, που αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, που είναι καταρτισμένοι από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες, ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ακολούθησαν την νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κατά παντός επευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένα στο τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες, προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυθνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Είμαι από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.

0: Περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες ιστροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
2: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή,
1: ναι.
2: Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
3: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
1: λογικό, φυσικά.
3: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνω χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
1: ναι.
3: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαία, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψαρολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και αστρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας. Όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό άγροτο-βιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις οι 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι

0: καθυστερήσεις, αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
1: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός ή ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορυχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα, ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι, κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έστειλε δώσει πρόσκληση. Και σε βουλευτές, ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, η βουλευτής του Πασόκ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαΐδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για να, τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαΐδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον Άγιο του Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλή στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του Πασόκ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του Πασόκ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατά επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα υποθέτω βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη σημασία της ΣΥΡΟΥ ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ΣΥΡΟ. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη ΣΥΡΟ, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της ΣΥΡΟΥ και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της τελέχωσης του Λιμεναρχείου ΣΥΡΟΥ εν όψει της τουριστικής τουριστικής περίοδου. Η Σύρος και η Ερμόπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας, συμπληρώνοντας πως η Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μου επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
1: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
5: Α, αποσωληνώθηκε.
1: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
5: Δεν παρακολουθούσα.
1: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
5: Ναι, ναι, πριν από
1: την
5: περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
1: Ωραία.
5: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
1: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
5: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
1: Φυσικά.
5: Επίσης, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
1: Ναι,
5: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο. Όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεως των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και εφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέρανε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
1: φυσικά
5: από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία, που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζάκυνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
6: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Νέο σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να τα αποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
6: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κ. Βασίλης Βογιατής, τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβο φτάνει τα 2.800 καταλήμματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24ωρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους Δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και που πολύ σωστά η Ειρήνη είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για την δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον Πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης με τον νόμο 4653 του 2020 το ΤΕΦΑΑ του Πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με τον νόμο του 2020.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου πάρα πολύ.
8: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στο νομό Ηλίας πονά ιδιαίτερα. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολύ, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν μια
1: ανάσα
8: σε πύργο και αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
1: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στο Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
9: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης. Λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολιτιστικού σχεδιασμού για χρήσης αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστρικίου, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονιμών υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμπητικοί σύλλογοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι. Να σημειώσουμε βέβαια ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
1: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όλα αυτά ακούστηκαν, λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποιήσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Θανάση Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, ναι. Η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.
1: Μακάρι, μακάρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί έχουμε κραυγή αγωνίας από έναν διευθυντή δημοτικού σχολείου του νησιού και την κατάσταση στην εκπαίδευση. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Όντως, με μια εκτενή ανοιχτή επιστολή, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Καστελάδων Μέσης Κέρκυρας, Βαγγέλης Παπασταύρου, περιγράφει και τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν διευθυντές και εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία. Ο κ. Παπασταύρου κάνει λόγο για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης, επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως ναι. αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, ναι. κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκή συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, ναι. στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, ναι. αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα αποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε
12: όχι,
1: μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση, κυριολεκτικά,
1: ναι.
13: από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύς της πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να αποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική
1: Μάλιστα.
13: αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μια απολυμασμένα εργαλεία,
1: ναι.
13: αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως,
1: ναι.
13: Μεταφέρεται αυτός ο μύκητας με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
13: Την καταστροφή, ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο,
1: δύσκολο.
13: Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν επιτρέπεται να γίνουν εργασίες στα πλατάνια.
1: Ναι.
13: Έχουν ήδη κοπεί τρία πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν ναι. αυτόν τον μύκητα και έχουν προσληφθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μια διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας εκτείνας 50
1: ναι.
13: μέτρων από αυτά που κόπηκαν, mm-hmm. ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως αν
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν να τα σώσουν.
13: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη.
1: Μάλιστα.
13: Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, Τασούλα Κρητικό, από την ΕΡΤ Καβάλα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
14: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
14: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανακηρυχθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας. Ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913 και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο Γνώσης Αυτών του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Ταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μεγάρο Μαξίμου και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει, και αν μπορεί να γίνει κάτι βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιανοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνται. Σύλληψη 2-37χρονων γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στη Γηραία Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους, Νότι. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα, σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Και αυτή είναι αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το ΑΔΡΑΜΑΣ, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είχε χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Μαρινάκης άλλη μια φορά εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μαθίζεται πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως πρόσωπο ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα για την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάρει είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε τα φαντς στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
5: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα, Νότι.
6: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην Κυριακάτικη ανάρτηση ανάπτυξή του δεν επιλέγουν τσίγκρουση, αλλά τσίγκρισε. Εκεί τον τσίγκρισε, Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνη τη εποχή τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί Έλληνες και παιδιά τότε, τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε. Όσο καλύτερα, δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
5: Βέβαιος. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση της κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις, τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο
5: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
5: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
7: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωση των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
5: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις συγκωδικούς.
7: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
5: Συνεχίζει,
7: πάντοτε, ναι. Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές. Απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές. Και για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές τους.
5: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θοδωρικάκος για να είμαι ο υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνει το περιορισμός του κέρδους να συνεχίσει το πλαφόν, δηλαδή στο κέρδος είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, ανέσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
5: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
9: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές, βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
8: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες, ο οποίος πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζει η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρη αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυβης είναι σήμερα 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγε, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
7: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,89 για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πω ακόμα όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
5: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί με το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, εκατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
7: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελαιοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΒΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική, και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, μετά τα εκατέρωθαν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθαν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
5: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι, σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
10: Για πρώτη φορά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ουκρανικών επιθέσεων. Να θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
5: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
10: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία, και οι ουκρανικές

0: Στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, η τεράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνα φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Σήμερα, από χτες το βράδυ, υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνουμε. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλούς αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν. Δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά-σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθύμων.
0: Για πότε μιλάμε, Θωμαϊδα?
1: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστίλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά, γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός μεταβατικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά, τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι
0: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
1: ναι, αυτό ακριβώς, και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να μην έχουμε νεκρούς. 1.300 νεκρούς στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που θα εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμος στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια, φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
0: Δυστυχώς, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
2: Σήμερα είμαστε καλύτερα, γιατί επιτέλους δρόσησε λιγάκι.
0: Δηλαδή?
2: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα είχε γύρω στους 15 βαθμούς.
3: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
2: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς, 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.

0: τέτοια εποχή.
1: Δηλαδή είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντήσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
2: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στα του κάψου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνάντηση για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτωνη αύξηση.
2: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνεχθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη Λίμνη στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά των καύσων, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτήν των καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά, και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά. Είναι μέχρι το Σάββατο, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαλτος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο-Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους με το ΠΑΝ, να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθούν το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα, και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία, και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα κλειστό τρισεκατομμύριο με αυτό το ταμείο, να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από την Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
2: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους, σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που έπληξε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζεκοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπειρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κούγκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
2: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
0: Ναι, παρατηρείται ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
2: Ωραία. Ηλία Κούγκος,
0: απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
2: Ηλία Κούγκος, ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Ραμόβλου και τη Μερέα Γεωργίου, μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
5: 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές. Εκ των οποίων, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελαγία Φθιώτιδας, στις Αίρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
6: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
5: Ναι. Είχαμε, στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
7: Στον κήπο του άλλου, στην
5: κάτοικος εκεί. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες ή και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
2: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο News Radio 105,8 η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενηση στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδε τι βιώσαν στην Ευρώπη που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλήσεις από το μέσο όρο, δηλαδή και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνο, στις Σαίρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό. Αυτό παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα. Βέβαια, χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου, φυσάει δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το μελτέμι, ζωηρεύει, άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά, πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
2: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχοι με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Εθνικής Αμερικής, Έλενα.
10: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοουμένων που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά θαύματα ή και μεγάλα θαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1.500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
2: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ελένα.
10: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.
2: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
3: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές, στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
2: Πάντα ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών. Λίγη αύριο και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35 δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον να αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση των κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανική πλευρά να ανοίξει ο δρόμο ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας της ενίσχυσής της, ωστόσο οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
2: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα, η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32, ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104, έτσι, δηλαδή ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
2: Ναι.
12: Γιατί τώρα ξεκινάει.
2: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
12: Ναι, τώρα
2: το ενδιαφέρον.
12: Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο το Καναδάς, Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά. Εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πούμε και τα ζευγάρια, όλο αυτό το παζλ, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάη. Παραγουάη not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλία-Ιαπωνία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάη θα παίξει στις 16 με τον νικητή του αγώνα Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Τέλος, ξημέρωμα Τρίτης, όπως είπα και προηγουμένως, στις 4 θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο στη Γουαδαλούπη. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 16 τον Καναδά που είπαμε και προηγουμένως. Για πρώτη φορά είχαμε τη συνάντηση Νοτιού Αφρικής Καναδά, για να πούμε και κάτι διαφορετικό.
2: Η πρώτη φορά στην ιστορία τους.
12: Ναι, μόνο το 2007 είχαμε παίξει ένα φιλικό. Ετούτοις υπάρχουν ζευγάρια στη φάση των 32 με ακόμη πιο φτωχή παράδοση. Δηλαδή, να είμαστε και ακριβείς, ανύπαρκτη προϊστορία.
2: Ούτε καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
12: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε στην πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Βέλγιο, Σενεγάλη, Ελβετία, Αλγερία, Αργεντινή, Πράσινο, Ακροτήρι και Κολομβία, Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
2: Πάντως εδώ Τάσο, καλά βέβαια τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι όπως το λένε της Αργεντινής είναι πιο βατό προς τον τελικό.
12: Αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ισχύει αυτό γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα στα προημιτελικά μπορούμε να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία, έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
2: Ωραιότατο για μας, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για μας θα είναι χαρμαγές.
12: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν μέχρι το τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό, έτσι.
2: Σωστό.
12: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά τα επισήμανες. Αν περάσει έτσι το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα τα δικά του.
2: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίο έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
12: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, γκολ σουτ με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο, είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από το μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα μάτς, 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε, θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένα ποδοσφαιριστής από μόνο του, από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα, τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα-γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πρασινοκροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
2: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ΓΕΣΕ του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
13: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργεία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργεία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη δομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονότητα στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα στελεχός από την ίδια εταιρεία και 2 από την Αττική Οδό. Οι 3 καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχιάς Αττικής, καθώς και από τον τότε διοικητή της Τροχιάς που είχε αρμοδιότητα για την Αττική Οδό. Και να κλείσουμε με μια επίσης χρηστική είδηση. Μέχρι την 5η 2 Ιουλίου θα ισχύουν οι αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό λόγω εργασιών. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 21 και 40 το βράδυ, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
14: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και αφορά τη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν 5 νεκροί από πυροβολισμούς στην πόλη Στάντε, με την αστυνομία να αναφέρει ότι το κίνητρο των πυροβολισμών δεν έχει αποσαφινιστεί προς το παρόν. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Για την ακρίβεια, όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑ της ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σουηδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της χώρας, Ταγίπ Ερντογάν, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της Ελλάς δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση πυροδότησε η μήνυση που κατέθεσαν ο Γαβρίλ Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η ελληνική λύση, απαντώντας, κάνει λόγο για πάγιες και διαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμισθο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων των ανθρώπων, η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά θα βρίσκεται απέναντι, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Προκαταρκτική έρευνα διενεργείται για την περιπολία μελών του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου, την οποία η οργάνωση χαρακτήρισε ως δράση ενάντια στα Ισραηλινά συμφέροντα. Για την υπόθεση υπήρξε άνοιξε αντίδραση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας, το οποίο καταδίκασε το περιστατικό, ενώ οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τυχόν ποινικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου, που ξεκινά σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
14: Ο καιρός.
15: Γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Ήχοι που αντέχουν στον χρόνο. Μουσικές που μεγάλωσαν γενιές. Δημοτικά τραγούδια, σκοποί και χοροί από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Η εκπομπή «Φωνές της Παράδοσης» σας προσκαλεί σε ένα μουσικό διπορικό. Κάθε Δευτέρα στις 3 με την Αθανασία Καρούμπαλη και το Θοδωρή Τσεπενέκα από την ΕΡΤ Πύργου. Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ.
10: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Era Sport.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Sport 101,8.
1: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 4 με 5.
2: Ξαναγύρισε,
1: μη λείψει κανείς.

Έτσι, έτσι, έτσι. Το Αιγαίο λοιπόν σε διπλή διάσταση και παραδοσιακά με την Ελένη Λεγάκη και με την απόλυτη στάρ Άννα Βύση. Αιγαίο, Αιγαίο, υπέροχο Αιγαίο με τα υπέροχα νησιά σου. Όχι πως τα Επτάνησα πάνε πίσω βέβαια, αλλά όπως και να το κάνουμε, αφού έχουμε τραγούδια για το Αιγαίο, εκεί πορευόμαστε. Αυτά ακούσαμε. Ένα υπέροχο Όταν χαράζει στο Αιγαίο, έτσι με τη Λεγάκη, και το καινούριο χι της εποχής μας, το Αιγαίο από την απόλυτη στάρ, την Άννα Βύση. Έτσι, έτσι, πάμε όμορφα νησιώτικα σήμερα. Καλή εβδομάδα!

Καλή εβδομάδα, καλή αθλητική εβδομάδα, καλή μουντιαλική εβδομάδα. Εδώ το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε μέχρι τις 5 συντροφιά μας. Παρέα με τους Άγγελους, τον Μπάτζιο και τον Ζαραϊδόνη. Και βέβαια, οι οποίοι είναι σε επιμέλεια της εκπομπής. Και τον Γαβρίλο Ρεμούνδο που είναι στην ρύθμιση των ήχων. Λευτέρης Αραλάκος μόνο σε διπλό γραφείο μέχρι τις 5. Μουντιαλικά και νησιώτικα θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, αφού όπως και αν το κάνουμε. Εχθές να σας πω την αλήθεια, το βράδυ που κάναμε εκπομπή με τον Δημήτρη Μαλισιώβα, κάπου ήμασταν εκτός κλίματος, γιατί περιμέναμε μάτς, είδαμε μια σούπα ανάλατη με λίγο έτσι, σούπα κονσομέ ανάλατη. Αυτό το μάτς, πω, τι ήταν αυτό, του Καναδά με τη Νότια Αφρική. Παρακάλεγα εγώ το Μότσι να βάλει, να μην μπει γκολ. Το Βασιλάκι μου μετέδιδε για να έχει παράταση και πέναλτι. Μήπως φαγωθεί και κάποια ώρα για να συνέλθουμε. Πάθαμε κάποιο πολιτισμικό και ποδοσφαιρικό σοκ εχθές με αυτό που βλέπαμε, έτσι. Συμβαίνουν και αυτά σε ένα Μουντιάλ. Συμβαίνουν και αυτά όταν είναι 48 ομάδες και όταν η ποιότητα ή μάλλον η ποσότητα υπερτερεί της ποιότητας.

0: Τώρα τελικά οι Καναδοί να περάσουν στον επόμενο γύρο. Απλά έδειξαν ότι μόλις έφυγαν από την έδρα τους και πήγαν στο LA και παίξαν στο Los Angeles, έχασαν πολύ και από τη δυναμικότητά τους. Όταν κόντρα στην ομάδα της Νοτιού Αφρικής, που ήταν μία από τις χειρότερες και που πέρασε επειδή αυτοκτόνησε η Κορέα, αυτοκτόνησε ενώ αγωνιστικά, γιατί ήταν χάλια σε αυτό το παιχνίδι που έχασε ένα μηδέν από τη Νότια Αφρική, και επειδή η Τσεχία ήταν περαστική από αυτό το Μουντιάλ, κατάφεραν να προκριθούν οι Νότιος Αφρική. Αλλά κόντρα στον Καναδά έδειξαν πολλές αδυναμίες, μόνο οργάνωση στην άμυνα και πολλές καθυστερήσεις, και από εκεί και πέρα ο Καναδάς δεν έδειξε την ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει ψηλά, όπως λέγανε πολλοί, βλέποντας εμφανίσεις που έκανε και στο Τορόντο και στο Βανκούβερ. Αλλά να επικεντρωθούμε στο σήμερα, όπου σήμερα έχουμε 3 παιχνίδια και είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντες αγώνες. Ξεκίνημα από τις 8. Πρώτα απ' όλα για την ελληνική επικαιρότητα θα πούμε αργότερα, μετά τις 4.30 κάποια πράγματα, όπου δεν υπάρχει η πολύ hot είδηση, έτσι καυτή είδηση. Πρεμιέρα του Ολυμπιακού, αυτή είναι η είδηση ότι ξεκίνησε και ο Ολυμπιακός, η τρίτη ομάδα, δεν κάνω λάθος, που ξεκινάει μετά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, με νέο πρόσωπο τον Γκάρμο σε σχέση με Φορτούνη και τον άλλο δεξιό μπακ που πήρε από τη Μαγιόρκα. Αλλά θα τα πούμε αργότερα. Αυτά αφού μιλάμε τώρα για το Μουντιάλ. Σέντρα στις 8 η ώρα, Βραζιλία-Ιαπωνία. Ο Κωστής Σωτηρίου έδωσε η Ιαπωνία ότι θα περάσει αυτό το παιχνίδι. Για να περάσει η Ιαπωνία, φίλε μου Κωστή, πρέπει να περπατάει η Βραζιλία. Πρέπει να είναι σε άλλο πλανήτη, πρέπει να κοιμούνται. Πρέπει, επειδή θα γίνει στον Ντάλλας που θα γίνει το παιχνίδι, πόσο 8-8, πόσο γύρω στις 12-1 το μεσημέρι είναι εκεί, θα έχει 35-38 βαθμούς σίγουρα. Λογικά, όχι σίγουρα, λογικά. Άρα, αν τους πιάσει κοιμισμένους η Βραζιλία, τότε η Ιαπωνία μπορεί να περάσει. Διαφορετικά, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο και η απόδοση είναι εθελκτική. Αυτό το 1,70-1,80 που κυκλοφορεί για τον Άσο. Έτσι, βέβαια, σε νοκάουτ αναμετρήσεις τα πάντα μπορούν να συμβούν. Όμως θεωρώ ότι η Βραζιλία έχει τον πρώτο λόγο, γιατί πιστεύω ότι και η καλύτερη ομάδα θα την τρέξει. Βέβαια, η Ιαπωνία θα πρεσάρει, θα τρέξει. Το θέμα είναι πως η Βραζιλία με την εμπειρία της θα μπορέσει να αντιδράσει. Θα τρέξει, θα πιέσει ή θα παίξει γύρω-γύρω-γύρω την μπάλα, σιγά-σιγά, μήπως βάλουμε ένα γκολ και περάσουμε. Επίσης και ο Βινίσιος που είναι σε μεγάλη φόρμα και αυτός είναι μια καλή περίπτωση να σκοράρει. Λογικά όμως πιστεύω ότι η Βραζιλία θα επικρατήσει των Ιαπωνέζων. Ο μάγος της Γκάνας, λέει ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης, χρόνια πολλά κιόλας βέβαια στους Πετρίδες και στους Παύλους, Πέτρος και Παύλος σήμερα, μεγάλη γιορτή, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, τα είπαμε και νωρίτερα, χρόνια πολλά. Άλλο Πέτρο δεν έχουμε, έτσι. Πέτρος, τραγουδιστής, κανένας Πέτρος υπάρχει? Πέτρος Γαϊτάνος, Πέτρος Γαϊτάνος. Πρέπει να κλείσουμε ένα Γαϊτάνο ή θα πάει για ύπνο ο κόσμος? Όχι, άστο, Πέτρος Γαϊτάνος είναι μόνο για το Πάσχα. Παύλος Κοντογιαννίδης μου έρχεται, Παύλος Σαράκης ο γίγαντας, Παύλος, έχω κανένα Παύλο εδώ? Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε, λέει ο Γαβρίλη Λεμούρδος. Τον Καλάμπρια στην Παιανία τον λένε Παύλο, λέει. Παύλο τον λένε, στο Κοροπή. Έτσι, Παύλο, λοιπόν, γιορτάζει. Παύλος Δερμιτζάκης, το προπονητής, καλός φίλος ο Παύλος, να είναι καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν. Πέτρος και Παύλος. Πετρή, έτσι λέγεται η κοπέλα, Πετρή. Υπήρχε μια τραγουδίστρια, δεν υπήρχε νομίζω. Πετρή Σαλπέα, νομίζω ότι λέγανε, αν θυμάμαι καλά. Και η Παυλίνα, Πέτρος Ήμβριος, μπράβο, ναι, ο τραγουδιστής, ο Πέτρος Ήμβριος, βέβαια, βέβαια. Θα βρούμε ο λαός εκεί, ο Νίκος από τον Άλυμο και όλος ο λαός θα μου στείλουν Πέτρους, Παύλους που υπάρχουν. Θυμάμαι από το παλιά ότι ο Ολυμπιακός ήταν γεμάτος. Τώρα, όσο λιγοστεύουν οι Έλληνες, λιγοστεύουν και ο Πέτρος και ο Παύλος. Πέτρος Μίχος, Πέτρος Καραβίτης, Πέτρος Ξανθόπουλος, θυμάσαι την φωνιά του Ολυμπιακού. Μπορεί να και ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, Πέτρος Ραβούσης. Παλιά ωραία χρόνια όπου το ελληνικό στοιχείο υπερτερούσε των ξένων. Και Παύλη, υπάρχει Παύλος Παπαϊωάννου που ήταν στην ΑΕΚ, έτσι. Πέτρος Ιακωβίδης, βέβαια, Πέτρος Ιακωβίδης, τώρα το θυμήθηκα. Θα κλείσουμε με ένα Πέτρο Ιακωβίδη προς τιμή του, έτσι, που έχει ένα ωραίο τραγούδι που μου αρέσει πολύ, ο Πετράν. Πέτρος Ιακωβίδης, η καβάλα που βγάζει τα καλύτερα σάντουιτς, τους καλύτερους γύρους και βέβαια τους καλύτερους τραγουδιστές. Έτσι, να ξεκινήσω από Βασίλη Καρά, από Δέσποινα Μαλέα Βανδύ. Μαλέα το λέω γιατί το πραγματικό της όνομα, το καλλιτεχνικό είναι Βανδύ. Νίκος Κουρκούλης, Κέλλη Γελεκίδου, Νίκος Βέρτης, Πέτρος Ιακωβίδης. Φτιάχνεις τουλάχιστον ομάδα handball, για να μην σου πω ποδοσφαίρου. Όλο και κάποιοι φίλοι ακροατές θα μου στείλουν και για άλλους, Πέτρο και Παύλο, Πετρή και Παυλίνα, που γιορτάζουν σήμερα, κυρίως από τον αθλητικό χώρο, για να τους αναφέρω και να πω χρόνια πολλά. Πάμε λοιπόν, είπαμε για το Βραζιλία-Ιαπωνία. Έλεγα λοιπόν ότι ο μάγος της Γκάνας είπε ότι το πράσινο ακροτήρι θα βγάλει έξω την Αργεντινή. Να το έχουμε υπόψη, κύριε Γαβρίλη Ραμούρδο, έτσι. Το πράσινο ακροτήρι θα βγάλει έξω την Αργεντινή. Αυτά τα λέει ο μάγος της Γκάνας. Ο μάγος της Χαλάστρας όμως φοβάται ότι το Μαρόκο θα αποκλείσει την Ολλανδία. Εγώ επειδή τον ξέρω το μάγο της Χαλάστρας, είναι και κολλητός με τον Χρήστο και τον Μανώλη από την Άξο, θεωρώ ότι ο μάγος της Χαλάστρας έχει περισσότερη οντότητα από το μάγο της Γκάνας. Οκτώ η ώρα λοιπόν σέντρα στο Μπραζίλ Τζαπάν, Βραζιλία-Ιαπωνία. Περιμένω τη Βραζιλία να μην με απογοητεύσει και να παίξει όπως πρέπει για να κερδίσει. Γερμανία-Παραγουάη. Εδώ το μάτς βλέπω κλωτσιά. Παιδιά, εγώ σε αυτό το μάτς βλέπω κλωτσιά. Θα τρέχουν οι Γερμανοί, θα πιέζουν οι Παραγουάοι, οι παίκτες Παραγουάης. Ο Άσος δεν είναι εθελκτικός στο 1.40. Νομίζω στο 2-3 γκολ κάτι πρέπει να γίνει. Βέβαια, με Άσο και over 1.5 καλύπτεται, πιστεύω, γιατί πιστεύω θα κερδίσει η Γερμανία. Αλλά επειδή θεωρώ ότι θα έχουμε κάρτες σε αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα όσοι θέλουν να επενδύσουν κάποια δίφραγκα, διεύρα, ας μπορέσουν να τολμήσουν και να παίξουν κάρτες ότι θα έχει πάνω από 3 τουλάχιστον. Και 4 η ώρα έχουμε ένα παιχνίδι που αυτή την ώρα, τέλος πάντων, μακάρι να μπορούσαμε να το δούμε, να είμαστε ξύμοι να το βλέπαμε, αλλά θα δούμε τα highlights το πρωί. Ολλανδία-Μαρόκο. Ένα παιχνίδι που με την άμυνα που έχει η Ολλανδία πιστεύω το Μαρόκο θα βάλει γκολ, ειδικά αν βάλει center four. Αν μου πεις έχει τον Ελκαμπή μόνο, θα το βάλει. Αλλά δεν σκοράρει εύκολα το Μαρόκο, το δάμε σε όλα τα παιχνίδια. Η Ολλανδία είναι αργή στην άμυνα, παρότι έχει παίκτες μεγάλης εμβέλειας. Πιστεύω, δεν ξέρω, μου έχει κάτι θα κερδίσει η Ολλανδία. Δεν με ικανοποιεί το Μαρόκο, είναι φρουφρού και φρού, φρουφρού και φρού. Φρού και φρού, μάλλον όχι φρού και φρού. Φρού, φρού, λάδι, λάδι και τηγανίτα τίποτα. Το βλέπω δηλαδή, σαν μάτς το είδα, μόνο με τη Βραζιλία για ένα 45 λεπτό μου άρεσε. Αλλά δεν σκοράρει εύκολα. Δείτε τα στατιστικά. Πρόκριση Ολλανδία για μένα το καλύτερο σημείο. Θυμίζω, 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, 4 Ολλανδία-Μαρόκο, Era Sport και Ert 2 Sport για όλους και όλες εσάς.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα!

0: Πάμε, πάμε και το επόμενο για τη Χρυσταλία, την κόρη του φίλου μου, του Μαρίνου, του Ζωνίτσα, που της αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι και το χορεύει.
1: Ας το φίλε είναι πιτσιρίκα. Πιτσιρίκα, ξέρεις κάτι, είσαι γλύκα.
2: Γλύκα.

Αυτό λοιπόν έτσι για την Κρυσταλία. Αγαπώ μια πιτσιρίκα, υπέροχο τραγούδι. Ο Πέτγουι το τραγουδάει, παιδιά. Δεν ήταν ούτε ο Γιαννούλης, το Βαζέος. Έτσι, ο Πέτγουι που έκανε χθες ένα μεγάλο χαμό, ο παλιός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, ο οποίος τραγούδησε και μέχρι και Καζαντζίδη, νομίζω, τραγούδησε. Φοβερός, απίστευτος. Ο οποίος είναι στην Κρήτη, για όσους δεν ξέρουν, Μάρκ Πέτγουι, ο οποίος δουλεύει σε μαγαζί, αν δεν κάνω λάθος, εστίασης στην Μεγαλώνηση, στην Κρήτη. Λοιπόν. Αυτό το τραγούδι, να είναι καλά ο φίλος ο Μαρίνος, έτσι να χαίρεται την κορούλα του. Ματθαίος, ξαδερφάκι του Μανολάκη από την Άξο, γιορτάζει η Νάξο, γιορτάζει η Πάρος, η Μύκονος, η Ρόδος, η Σύρος. Χαμός, πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:27 πρώτα λεπτά, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία. Μετά τις 4:30 θα μιλήσουμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και βέβαια για τις μεταγραφές που γίνονται και ό,τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, σε λίγα λεπτά θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για να πούμε πάρα πολλά περισσότερα. Συνεχίζουμε ένα τραγουδάκι μέχρι 4:30 και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγης σε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

Έτσι, έτσι. Λαλή το αϊδόνι στο κλουβί. Λαλή, λαλή. Εδώ είμαστε. Σας έφτιαξα το κέφι. Έτσι, μέχρι τις 5 κοντά σε λεφτά. Σαλάκο, τρίτο μάτι. Χαμός με τα δικά σας μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσω. Το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Ηλία, το Ζαβλάκι εκεί στη Λάρισα. Που χορεύει, έχει τρελαθεί και πίνει τα τσίπουρα και χορεύει στους ρυθμούς του Λεσά. Γεια σου, ρε φίλε μου, γεια σου, Λιάκουρα.

Νησιώτικο πρόγραμμα σήμερα με φουλ μουσική, αφού το λέει και ο Στράτος, ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα, να ξεφύγουμε και λίγο. Έχουμε και τις πινελιές μας με τα αθλητικά. Θα σας έβαλα και ρέγγε νησιώτικο. Τι άλλο θέλετε, έτσι? Ρέγγε νησιώτικο και μια λυρική νησιώτικο. Έχουμε κανένα της λυρικής που να τραγουδάει νησιώτικα? Θα το βρούμε ή στείλτε μου εσείς το μήνυμα. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Δώσε πόνο λεσά, πάμε γερά, φοβερά κομμάτια και σήμερα. Καλησπέρα, υπέροχα τραγούδια. Ο Φώτης, ο Αντώνης από το Αγρίνιο λέει συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές. Πάμε δυναμικά, έτσι μέχρι τις 5. Εντάξει, θα βάλουμε και θα μιλήσουμε και αθλητικά τώρα. Ο Γιάννης, ο Ντούκας λέει: γεια σου, ρε Γιάννα, πολύ ωραία τραγουδάκι. Υπέροχα τραγούδια. Ποια το λέει αυτό το τελευταίο? Η Λένα Ζευγαρά. Η Λένα Ζευγαρά που είναι και αυτή φοβερή και κάνει πολύ κέφι. Όποιος την έχει παρακολουθήσει, την έχει ακούσει από κοντά, κάνει πολύ κέφι. Ολλανδία Μαρόκο λέει ο φίλος Αχιλλέας, γκολ γκολ και over. Ρέγγι εκτελέσεις, λεσάδα μας τρελάνεις, βάλε μας και εσύ να... Και ο φίλος Αχιλλέας το λέει: νησιώτικα από λυρική σκηνή. Αν υπάρχουν θα το βάλουμε. Νησιώτικα από λυρική σκηνή, ακριβώς. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος: γεια σου, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γερμανία να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα είναι καλό στοίχημα. Λέει: άσο Βραζιλία και ένα τραγούδι του Θάνου Καλλύρη κάποιο καλοκαίρι. Αυτό πάει περισσότερο βραδινό είναι. Τώρα έχουμε σε στυλ νησιώτικα. Πέτρος, γεια σου Πέτρο, χρόνια πολλά, να σε καλά Πετράν. Το να βλέπεις Μουντιάλ και Γιούρο με φίλους όλα τα καλοκαίρια είναι το ωραιότερο πράγμα. Αν όμως δεν τα μεταδίδει η ΕΡΤ, είναι σαν πολλαπλασιασμός με το 0. Η ΕΡΤ τα μεταδίδει και οι συνάδελφοι πάνε πολύ καλά στις μεταδόσεις, οπότε πρέπει να είσαι ικανοποιημένος. Ο Φάνης λέει: και εγώ λέει που είμαι, δεν είμαι νησιώτης, λέει εκεί στην Κοζάνη, χορεύω και τρελαίνομαι μαζί με τον παππού από τη Δράμα τον Αργυρούδη. Φάνης από Κοζάνη, υπέροχα τα νησιώτικα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λεσά, πάντως η Βραζιλιάνα Medium, η Βομπιάνα, που προέβλεψε εξωγήινους να κατεβαίνουν και να παγάγουν παίκτες και φυλάδους στον αγώνα Βραζιλία Σκωτία, έπεσε λίγο έξω. Ποντάρω στο μάγο της Χαλάστρας εγώ. Σε αυτόν ποντάρω. Νίκος, και όχι της Γκάνας. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα εβδομάδα Λεσά, καλή εβδομάδα. Να σε καλά κι εσύ. Γιώργος ο Μπούζας, με όνομα βαρύ σαν ιστορία για τους Θεσσαλονικείς. Καλησπέρα Λευτέρη, βάλτε το τραγούδι «Καμπάνες του Αργυρού». Σε ευχαριστώ. Καλό, μπορεί να κλείσουμε και με αυτό. Νίκος, γιορτάζουνε ο Νίκος. Πέτρος Πασαλής, Παύλο Τζίμας, Πετρούλα Κωστίδου. Ωραία, είχαμε την Πετρούλα εδώ να μας πει τον καιρό, ε. Πέτρος Κόκαλης, σωστό. Πιάσε Νικόλα από τον Άλυμο. Πέτρος Φιλιππίδης, Παύλος Κοντογιαννίδης, Παύλος Παπαδημητρίου, Παύλος Χαϊκάλης, Νικόλας Άλυμος με αγάπη. Γεια σου Νικολάκη μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, καλό. Πάρης, χαμός με τα μηνύματα. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές. Πάρης, άλλος Πάρης. Καλησπέρα, Άρχοντιά μου, λέει. Πάρης 13 από Μολάους. Θα ήθελα να δω τι θα κάνουμε όταν τελειώσει το Μουντιάλ. Πού θα σταματήσουν ο Ρονάλντο και ο Μέση, τέτοιοι παίκτες δεν ξαναβγαίνουν και θα δυσκολευτούν αυτές οι ομάδες για να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Καλή εκπομπή σε όλους εκεί στην Έρα. Γεια σου, Πάρη 13 από τους Μολάους. Είναι υπερπαίκτες, ελπίζω να βγουν και κάποιοι άλλοι. Έστω να τους μοιάσουν στο μικρό δαχτυλάκι. Έτσι, Πάρη. Ο Στέλιος, γεια σου, Στέλιο. Καλησπέρα, Πέτρος Ήμβριος, Παυλίνα Βουλγαράκη. Σωστά, χρόνια τους πολλά. Ο Παναγιώτης, τι λέει? Τραγουδιστές βγάζει σούπερ η Καβάλα, αλλά για γύρω έχουμε καλύτερο στα Γιάννενα, λέει ο Παναγιώτης, ο Σιώτος. Λες, δεν έχω βάλει στα Γιάννενα γύρω. Για να δούμε, θα τύχει. Πέτρος Μαυρομάτης, χρόνια πολλά, Πετράν. Πέτρος Μάνταλος, βεβαίως. Πετράν ο Μάνταλος, ο αρχηγός, ο φυσικός αρχηγός της ΑΕΚ. Βάγκος, Πέτρος Ιακωβίδης, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, τρελός Κεφαλονίτης, Λιξούρη. Γεια σου, φιλαράκι, καλό. Γιάννης, μαύρη θύελα. Ας σταματήσουν πια να ασχολούνται όλοι με την Καλαμάτα, που θα παίξει, λέει, τι παίκτες θα πάρει κτλ. Και να κοιτάξουν τις δικές τους ομάδες. Εντάξει, ασχολούνται γιατί η Καλαμάτα είναι από αυτές τις ομάδες που κινούνται στο μεταγραφικό παζάρι. Και θα σας πω τώρα για τις τέσσερις μεταγραφές που έχει κάνει. Η μαύρη θύελα έλειπε χρόνια, θα το βρει το δρόμο της. Το δρόμο της έχει πολύ λαό και η ομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά. Η ζωή μας μαύρη, η ψυχή μας θύελα. Τώρα η ζωή που ανέβηκε η ομάδα έγινε γκρι λίγο, όχι πολύ μαύρη, λίγο γκρι. Έτσι, λίγο γκρι. Γιώργος Γούλας, καλησπέρα Λευτέρη. Η Ελλάδα μια αγκαλιά και μακριά από τοξικότητες. Δώσε κέφι στο λαό σου. Γεια σου Γιώργο. Γιάννης, καλή εβδομάδα. Αγαπημένοι μας φίλε, είστε καλεσμένοι όλοι στο πάρτι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Συνέχεια πάρτι γίνεται εκεί πέρα. Γρουνοπούλες, πόπο, χαμός. Με αγάπη Γιάννης. Κωστής από τις Πέτσες, μας στέλνει και αυτό στην αγάπη του. Ο Χρήστος επίσης, Λευτέρη. Τον Παπαγεωργίου θα τον περιποιηθώ το βράδυ, μου λέει, αν θα δεν μιλάει, λέει για το Μουντιάλ. Κάνε ότι καταλαβαίνεις. Παπαγεωργίου είναι δικό μας άνθρωπος, το καλύτερο παιδί. Λευτέρη, είναι αλήθεια ότι η Ρεάλ στο μπάσκετ εκτός από τις 11 Ευρωλίγκες έχει 4 κυπελούχων και 2 κόρας, δηλαδή 17 ευρωπαϊκά? Νίκος Πάτρα. Θα ρωτήσει το Γιώργιο, το Σωτηρίου γι' αυτό. Βγάλε Καλαμάρι να μιλήσει για Πας Γιάννα και Μπουζούκια. Κώστας Πας.
Αν είναι να μιλήσει και για τα δύο, θα τον βγάλουμε. Αν είναι να μιλήσει μόνο για τον Πας Γιάννενα, θα τον βγάλει ο Μαλισιώβας. Αλλά από επίθετο μ' αρέσει. Καλαμάρης, επίθετο, μ' αρέσει. Λοιπόν, ο Ιακίμ Καλαμάρης, λέει πάλι ο ίδιος ο φίλος, ο Κώστας, που ενδιαφέρει να πάρει τον Πας, βάζει κάποιες φορές καψουροτράγουδα στο προφίλ του στο Facebook. Τότε να τον βγάλουμε. Τότε πρέπει να τον βγάλουμε, εννοείται. Εννοείται. Πολλοί πηγαίνουν για να επισκεφθούν τους φίλους, αλλά λίγοι για να βοηθήσουν, λέει ο Τζίμις. Λογικό. Καινούργια λέξη να σου πω πρέπει να ανακαλύψω. Δεν φτάνει πια το σ' αγαπώ, τη νιώθω να σου δείξω. Μαντινάδα ο Τζίμις. Γεια σου, Τζίμι. Πού το στέλνεις αυτό. Στη Σάλμο απέκτησα και άλλη μια νηψιά, λέει προχθές. Μαφίας Φιλιππιάδα. Έχω 350 νύψια. Βάλε νησιώτικα, τρέλανε μας. Αυτός είσαι. Γεια σου, Χρήστο. Και άλλα μηνυματάκια. Οι Γάλλοι θα αποκλειστούν, λέει ο Χρήστος, να ξέρεις. Οκ, να σε ακούσω. Δημήτρης Νηφόρος. Γεια σου, Δημητράκη. Χορεύω, λέει, από την ώρα που άρχισες. Ο Μαθαίος Γιαννούλης Ξαδερφάκη. Το τραγούδι το προηγούμενο αφιερωμένο. Λαλή το πετινάρι, λαλή, λέει, στον πρόδρομο από την Άξο. Χρόνια πολλά και στον Παύλο από το Ηράκλειο. Γεια σου, Παυλάρα. Χρόνια πολλά. Παύλος Τούγκας. Γεια σου, Παύλο μου. Χρήστος Μάχημος. Σε περιμένω να μαζέψουμε ρίγανη, λέει. Πάρε το Γαβρίλη Λεμούρδο και ελάτε στο Αγρίνιο. Θα πάρω και τον Κουνούπι. Ο Κουνούπι οδηγός. Θα πάμε για ρίγανη, λέει ο Χρήστος, ο Μάχημος. Έλα, ρε Μάχημε. Γεια σου, Ελιάκουρα. Γεια σου, Θάνα από τον Μπόρο. Ο Μαρίνος πάντα κοντά μας. Η Αθανασία. Όλα τα καλά, παιδιά. Λοιπόν, και ρωτάνε κάποιοι φίλοι για τις μεταγραφές που έκανε η Μαύρη Θύελλα. Σήμερα έκανε 4 μεταγραφές. Ανακοινώθηκε μία, θα ανακοινωθούν και άλλες. Παίχτη που έπεσε στη Μάλμε, έτσι δεν είναι λίγο. 27 χρονών. Εξτρέμ αλλά και δεκάρι, Άρνορ Σίγκουρτσον. Όταν είναι παίχτης που έχει έρθει από τη Μάλμε, λογικά είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Κένεθ Βάργκας, και αυτός μεσοεπιθετικός ηφόρ, κοσταρικανός. Χούλιο Αλόνσο, Ισπανός αριστερό μπακ, ανακοινώθηκε και αυτός από την Μιραντές, Β' Ισπανίας. Καρεάσο Μαρσελίνο από την Κολομβία, έπαιζε πέρυσι στον Απόλλωνα Λεμεσού και στην Σέριφ Τιρασπόλ. Καλό χαφ και αυτός. Και Άλεξ Πέρες, χωρίς σε πολλά στοιχεία, καινούριος Ισπανός, 35 ετών, έμπειρος κεντρικός αμυντικός, με θητεία σε πολλές ομάδες της Ιβηρικής Χερσονήσου. Τα καλύτερα έρχονται. Μας στέλνει τώρα το μήνυμά του και ο Σωτηράκης ο Γιωργούτσος, που πήγε, λέει, την Πέμπτη θα είμαι παρόν να τους υποδεχτώ και από κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Γεια σου, Σωτήρη. Και βέβαια να πούμε και καλορίζικος και ο Πάνος Οδουβεξής, έτσι, που άφησε τον Αστέρα Τρίπολης και έγινε team manager και γενικός αρχηγός στην ομάδα της Καλαμάτας, στη Μαύρη Θύελλα. Πάμε.

Άνθο λοιπόν για το Βάριο, πάντα σε νησιώτικους ρυθμούς, μέχρι τις 5 κοντά σε Λευτέρης Αριλάκος. Επιστρέφουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα κλείσουμε βέβαια και πάλι με το Μουντιάλ, αλλά στον χώρο του ποδοσφαίρου σήμερα ήταν η μέρα Ολυμπιακού. Πρώτη προπόνηση στο Ρέντι το πρωί και δυνατή προπόνηση. Όχι καλωσορίσματα και χαλαρό τρέξιμο όπως γινόταν πολύ παλιά χρόνια. Δυνατή προπόνηση από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Πάμπλο Μαφέο που γιορτάζει και σήμερα, χρόνια πολλά να το πούμε έτσι. Τον Πάμπλο Μαφέο, Πάμπλο δεν τον λένε, πήγε με γλυκά πήγε στο Ρέντι σήμερα. Ο Παύλο Μαφέο, όπως και ο Παύλος Ανδρώνης που λέει ο Μάκης, ο ιδιοκτήτης Μέτρο Σπορ και του Μακεδονικού από ό,τι ξέρω, χρόνια του πολλά. Λοιπόν, οι Ερυθρόλευοι λοιπόν επισυγκεντρώθηκαν μετά από ένα μήνα διακοπών όπου χόρτασαν περισσότεροι σχεδόν όλες τις διακοπές τους. Ο Παύλο Μαφέο, ο Φορτούνης, ο Στουρνάρας και ο Νταβίτ Κάρμο ήταν τα πίσω αφήκη τα ξημερώματα, ήταν τα πρόσωπα. Ήρθε βέβαια ο Κάρμο, δεν προπονήθηκε, ήρθε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και μετά θα προπονηθεί. Όπως και ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, από τον Ερυθρό Αστέρα αποκτήθηκε σαν δεύτερος αφού αποχώρησε ο Πασχαλάκης. Επίσης ήταν στο Ρέντι παίκτες όπως ο Στρεφέτσα, ο Καμπελά, ο Μπακούλας, ο Παπακανέλος, ο Γιάρεμτσουκ, ο Μπετανκόρ, όλοι αυτοί επέστρεψαν από τους δανεισμούς τους και θα δούμε από αυτούς αν θα μείνει κάποιος, ποιος θα μείνει, ποντάρο στο Γιάρεμτσουκ ότι θα μείνει, γιατί και χωρίς τον Ελκαμπή τώρα Ολυμπιακός, που βέβαια το Μαρόκο, αλλά ό,τι και να είναι και να αποκλειστεί σήμερα το βράδυ που παίζει με την Ολλανδία, το Μαρόκο θα πάρει σίγουρα ένα 20ήμερο άδεια ο Ελκαμπή. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα μείνει με τον Κλέιτον Ολυμπιακός, αφού προς το παρόν δεν κινείται για center for. Νομίζω ο Γιάρεμτσουκ που έχει δείξει τα διευθυντήριά του είναι απαραίτητος και πρέπει να μείνει στο λιμάνι. Τρεις έως 11 Ιουλίου στην Ολλανδία το βασικό στάδιο προετοιμασίας και μετά 15 έως 25 Ιουλίου το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το πρώτο φιλικό 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου νομίζω είναι την άλλη Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, με τη Ράκοφ Τσεστόχοβα Πολωνίας που έχει βγει στο conference και στην οποία center back είναι ο Στράτος Σβάρνας, το παλιός παίκτης της ΑΕΚ. Αυτά με τον Ολυμπιακό που περιμένει να ολοκληρώσει και άλλες 2-3 καλές μεταγραφές. Φέτος κινείται πιο μεθοδικά ο Ολυμπιακός. Πήρε έναν καλό στόπερ που τον ξέρει, τον Κάρμο. Ο Φορτούνης θα δώσει και στα ποδητήρια ηγετική μορφή και στο παιχνίδι, θα γλυκάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και θα προσπαθήσει να δώσει ασίστ που λείπουν από τον Ολυμπιακό. Περιμένουν στην ανάσταση του Τσικίνιο, του Ελκαμπή. Ο Ποντένσε μάλλον θα φύγει. Να δούμε τώρα αυτός που θα έρθει από την Ισπανία. Είναι ένας ακόμα πολύ καλός παίκτης από την Τζιρόνα. Ο Ρόκα, καλός παίκτης αυτός από ό,τι έχω μάθει. Να δούμε τελικά πόσο θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός και τι θα γίνει και σε θέμα αριστερού μπακ και ακόμα ένα εξτρέμ. Ο Ραστόντερ γίνεται στην Ελλάδα, ένας παίχτης στοίχημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή χρονιά με την πρωταθλήτρια Ελβετίας Τούν. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό, θα προσπαθήσει να διεκδικήσει θέση βασικού στην επίθεση του Παναθηναϊκού και μέχρι να γίνει καλά ο Ντέσσερ θα δούμε πώς θα ξεκινήσει τη σεζόν. Σίγουρα αυτό το δίδυμο του Ραστόντερ με τον Τετέι θα είναι η αιχμή του δόρατος για τους πράσινους. Ανακοινώνεται όπου να είναι αφού πέρασε τα ιατρικά ο Ραστόντερ, οριστικό και ο Ντεφράι που δίνει ποιότητα και βάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού σαν κεντρικός αμυντικός. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, όπως λέγαμε και χθες το βράδυ, χρειάζεται ένα ακόμα γρήγορο δίπλα του. Για το να πάει με Ραστόντερ και, με Ντεφράι και Πάλμερ Μπράουν, εκεί θα θέλει νομίζω έναν ακόμα έμπειρο παίκτη στα center back η ομάδα του Τριφυλιού. Βέβαια υπάρχει και ο Ίγκασον, έτσι. Αλλά θα μείνει ο Ίγκασον, θα παίξει, θα μείνει. Έχει συμβολέο από ό,τι ξέρω. Πιθανό να μείνει με τον Ίγκασον. Ναι, Ντεφράι και Ίγκασον είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ίσως και κάποιος άλλος. Θα δούμε. Στην ΑΕΚ δεν κουνιέται ιδιαίτερα. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει μια μεταγραφή.
Περιμένει μια-δυο πινελιές θα έχει ακόμα, ένα χαφ, ένα αριστερό μπακ για να τελειώσει τις μεταγραφές η ομάδα της ΑΕΚ. Και την Καλαμάτα τα είπαμε. Για τον Άρη θα κινηθεί μετά την 1η Ιουλίου. Ο Ηράκλης έχει πάρει δύο τερματοφύλακες, ένα Γάλλο χαφ. Ο Λεβαδιακός τώρα σιγά σιγά αρχίζει να κινείται στις μεταγραφές, όπως και η Κηφισιά. Ο Αστέρας Τρίπολης όχι κάτι ιδιαίτερο, έχει κάνει κάποιες κινήσεις βέβαια, θα κάνει κι άλλες. Γενικά σιγά σιγά οι ομάδες μέχρι το τέλος της εβδομάδας αρχίζουν να κινούνται και βέβαια θα μπαίνουν στο χορτάρι για να κάνουν προετοιμασία. Υπάρχει στο Παναθηναϊκό, όπως μου λέει και ο Αχιλλέας, και ο Κάτρης. Βέβαια ο νεαρός που ήταν άτυχος, είχε ένα τραυματισμό, θα επιστρέψει για να μπορέσει και αυτός να δώσει τα πιστευτήριά του και να βοηθήσει την ομάδα του Τριφυλιού. Για να δω και τα δικά σας τελευταία μηνύματα. Με ρωτάνε οι φίλοι αν υπάρχει κάτι από την Β' Εθνική. Από την Β' Εθνική ανανέωσε ο Άλεξ Τεϊσέρα στον Πανσεραϊκό, που άφησε πέρυσι τα διαπιστευτήριά του. Ενώ πολύ καλή μεταγραφή έκανε η Μαρκό στην άμυνα με τον Καστάνιο. Θυμίζω, είτε ανέβουν δύο είτε ανέβουν τρεις, εγώ πιστεύω θα είναι τέσσερις διεκδικητές. Ο Πέπε Καστάνιο, που έπαιζε 5 χρόνια στον Αστέρα Τρίπολης, είναι έμπειρος 27χρονος Ισπανός στόπερ. Αποκτήθηκε το 2020 από τη Βιγιαρεάλ, είναι πολύ καλό όνομα. Αποκτήθηκε από τη Μαρκό. Πανιόνιος, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου και Μαρκό για δύο ή τρεις θέσεις, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα για το πρωτάθλημα του χρόνου. Ποια ομάδα θα ανέβει στη Super League κατηγορία, ποιες ομάδες θα ανέβουν στη Super League κατηγορία. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη τον Καραγιαννάκη, τον Νίκο τον Πολιτάκη, τον Δημήτρη τον Ακουστάκη, τον Εξακουστάκη, συγγνώμη. Και εδώ είμαστε, κλείνουμε. Παρέα ήμασταν με τους Άγγελους και τον φίλο μου τον Γαβρίλη Ρεμούρδο. Ο Λευτέρης Αλάκος ήταν για μια ώρα κοντά σας. Ακολουθεί το τελευταίο νησιάτικο τραγούδι της ημέρας και μετά εκπομπή του μπάσκετ τα 24 δευτερόλεπτα. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Για το Στέλιο από τη Φλόρινα, το Γίγαντα, να είναι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Σίγκουρ, ξανά ο Σόφελμπεργκ. Σεντράρι, στο πρώτο δοκάρι θα απομακρύνει ο Κον. Σούτα τον Ρουστάκιο, γκολ! Γκολ για τον Καναδά, 1-0. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρουστάκιο λυτρώνει τον Καναδά. Η Νότια Αφρική μέχρι τώρα αμυνόταν σωστά. Σούταρε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Williams για να κάνει τον Καναδά στη Νότια Αφρική 1-0.
2: Ακούτε, Era Sport.
3: Αναλυτικό. Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Ακούτε Era Sport.
19: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους στην εκπομπή του μπάσκετ με Βαγγέλη Ζορμπάκη Κωνσταντερίου στα μικρόφωνα. 5 με 7 σήμερα. Βαγγέλη,
1: καλησπέρα.
0: Έχω ανακοινώσει το πρόγραμμα στους φίλους.
1: Το ξέρουν
0: μέσω
1: για όλη
0: social media για όλη τη βδομάδα.
1: Σωστά.
0: Σήμερα 5 με 7. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 4 με 6. Παρασκευή 5 με 7. Σάββατο 4 με 6.
1: Σωστό. Okay. Είσαι άρχον.
0: Λοιπόν,
1: όχι, πούμε... για να μην συνειδιάζουμε τους άνθρωπους.
0: Όχι, όχι. Σήμερα 5 με 7, από αύριο για 3 μέρες 4 με 6. Θα το θυμίζουμε κιόλας.
1: Ναι,
0: ο Γαβριήλ Μούδος είναι στην κονσόλα του ήχου και οι δύο άγγελοι είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ευχαριστούμε και τον Άγγελο Μπάτζιο αλλά και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Νέα παιδιά που τώρα προσπαθούν να αρχίσουν να μπαίνουν στο κόλπο της δημοσιογραφίας. Και εμείς όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, εννοείται, αυτό είναι ο στόχος, να βγαίνουν παιδιά καινούρια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας, 54160sport και ενώ και το μήνυμα, είναι το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, είναι το Viber Eraspor και είναι και τα δικά μας social media, ας πούμε, αν θέλετε στέλνετε και εκεί. Να πούμε ότι από το Σάββατο τρέχει μια διαδικασία 10 εισιτηρίων που μας έχει προσφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης για τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία Κυριακή 7.30 στη Σάνελ Αρένα στα Νολιώσια, στην έδρα της ΑΕΚ. Εκεί θα παίξει η Ελλάδα με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του παγκοσμίου και έχουμε 5 διπλά εισιτήρια από την Ομοσπονδία και στέλνοντας απλά, Βαγγέλη, το ονοματεπώνυμο και το email, κάποιος μπορεί να μπει στην κλήρωση που θα την κάνουμε Παρασκευή απογευματάκι. Οπότε αφήνουμε να τρέξει όλες αυτές τις μέρες. Και με όποιον τρόπο θέλει ο καθένας, είτε μέσω Viber, είτε μέσω Facebook και Instagram, είτε μέσω 54160, μπαίνει στην κλήρωση για δύο εισιτήρια. Θα είναι 5 νικητές. Πέντε
1: τυχεροί. Και αυτό μου βρεκοστεί μου το μεσημέρι και πραγματικά, δηλαδή αυτά τα παιδιά τώρα που είναι στην Εθνική,
0: ναι,
1: με αυτή την φοβερή και τρομερή χρονιά, όλο το όνομά του, έτσι, δεν μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Με πρώτο και καλύτερο τον Μέγα Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό μας, τον αρχηγό της Εθνικής. Τι επιβαρύνσεις ψυχολογικές, αγωνιστικές, τα πάντα. Εκεί, πάλι, παρόντες.
0: Αλήθεια είναι.
1: Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Και γι' αυτό και ο Σπανούλης αποθέωσε και τον αρχηγό και τα άλλα παιδιά.
1: Αυτό που είχε ο Σπανούλης, ότι μόλις πήγαν να ξεκουραστούν κάπως, παπ, να ξαναφορμαριστούν, να ξαναπαίξουν.
0: Βέβαια. Εντάξει, είπαν ωραία πραγματάκια οι διεθνείς.
1: Ναι.
0: Ο Αγγέλη, όχι αυτό, please, περίμενε. Εδώ σε παίζω μπαλά. Εδώ
1: εντάξει,
0: σε παίζω.
1: Σωστός.
0: Εντάξει,
1: σωστός.
0: Είναι okay
1: όπου θέλεις εσύ.
0: Είναι okay τα ακουστικά.
1: Για ωραία. Χαρά.
0: Είπαν ωραία πράγματα και οι διεθνείς και ο Σπανούλης και ο Τολιόπουλος είπε ωραία πράγματα και ο Παπα-Νικολάου. Ο Τολιόπουλος είπε κανένα δύο πραγματάκια που έχουν ενδιαφέρον, ότι είτε παίζαμε είτε δεν παίζαμε στο σύλλογο, σαν να λέει ότι δεν θα βγάλουμε τα σπασμένα στην εθνική και ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους, θα προσπαθήσουν όλοι να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ο Σπανούλης είπε ότι...
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε.
0: Ναι.
1: Δεν ερχόμαστε εδώ να παίξουμε επειδή δεν παίζαμε με τις ομάδες μας. Είναι πολύ σωστή η λογική αυτή. Πολύ σωστή. Ερχόμαστε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε.
0: Έχουν όμως και μια παραπάνω δίψα. Όσοι δεν παίζαν πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
0: Δηλαδή, είδες, ο Τολιόπουλος όταν πήγαινε στην εθνική ομάδα τα τελευταία καλοκαίρια πέταγε. Εντάξει. Βέβαια, ερχόταν από χρονιές με τον Άρη, πιο δυνατές χρονιές κτλ. Αλλά έμενε η κούραση στην άκρη και οι οικογένειες και τα μικρά παιδιά. Όσο ο Τολιόπουλος, παράδειγμα, αφού τον αναφέρουμε, έχει μωράκι στο σπίτι, ούτε καν ας πούμε παιδί έχει γίνει. Ένα μικρό μωράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όμως είναι εκεί στην εθνική ομάδα όπως και όλα τα παιδιά. Ο Σπανούλης είπε κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση.
1: Για τους Έλληνες.
0: Ναι, ναι, μου έκανε εντύπωση, φίλε, να σου πω την αλήθεια. Που είπε ότι πρέπει όσοι περισσότεροι Έλληνες να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά βέβαια, επειδή τώρα και ο Βασίλης πήγε στον Άρη, λέει δεν είναι μόνο οι 4-5 μεγάλες ομάδες.
1: Άρα αυτές εξαιρούνται.
0: Δεν εξαιρούνται, Βασίλη μου.
1: Δεν εξαιρούνται.
0: Πρέπει να παίζουν και στις μεγάλες ομάδες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οι Έλληνες.
1: Ή από όλους το ζητάμε αυτό ή από κανένα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί από τους. Από τους
0: δηλαδή μέχρι
1: από το
0: πέρσι.
1: Και κάτω, ξέρω εγώ.
0: Ήταν δύο.
1: Ναι.
0: Και τι είχε πει ο Σπανούλης. Τώρα είναι 4-5.
1: 4-5.
0: Γιατί και η ΑΕΚ είναι βάζει μπάτζετ. Πάει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια.
1: Και παραπάνω,
0: από τρία.
1: Και παραπάνω,
0: μπορεί νομίζω. Να το διπλασιάσει, ναι, να έξι. Ναι. Ήδη αυτό το παιδί που πήρε, που τον σχολιάσαμε πριν από λίγες μέρες, ο Τζόζεφ, θα πάρει 7-8 κατοστάρικα
1: και
0: το χρόνο. Δηλαδή δεν είναι λίγα λεφτά.
1: Η σκέψη του Βασίλη του Σπανούλη είναι πολύ σωστή.
0: Είναι σωστή.
1: Η πιο σωστή.
0: Το θέμα είναι τι κάνουμε για την υλοποίηση.
1: Το θέμα είναι θα δω το χειμώνα τι θα κάνει. Το ίδιος με τον Άρη. Όταν θα σφίξει τα γάλατα και θα θέλει ολυνίκες από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Με διπλάσιο μπάτζετ.
0: Φρόντισε να πάρει Χαραλαμπόπουλο.
1: Όχι, έχει κάνει πολύ σωστές κινήσεις μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά οι πρωταγωνιστές ποιοι θα είναι, μωρέ Κώστα μου?
0: Οι ξένοι.
1: Έλα.
0: Ποιοι θα είναι.
1: Στον Παναθηναϊκό, ποιοι θα είναι.
0: Οι ξένοι.
1: Στον Ολυμπιακό, ποιοι θα είναι. Στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ.
0: Εκείνη
1: το κακό. Εκείνη πήγε το
0: αυτό
1: κακό.
0: Αυτό δεν είναι καλό για τον μπάσκετ.
1: Πάντως, ο συλλογισμός του είναι πολύ σωστό.
0: Εντάξει, σωστό είναι, ναι, βέβαια.
1: Α, και μια και είπες για Σπανούλη. Πολύ το χάρηκα αυτό με το γιο του. MVP στο...
0: Έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, Βαγγέλη.
1: Δηλαδή, και όχι εγώ, ενώ εγώ το χάρηκα μια φορά, φαντάζομαι ο ίδιος. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ ταπεινός.
0: Εγώ χάρηκα και για άλλα παιδιά, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι και εύκολο αυτό που κάνει ο γιος του.
0: Σωστό.
1: Να είσαι στη σκιά του μεγάλου Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Μπορεί να μην κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω, αλλά και αυτό που είχε κάνει μέχρι τώρα το παλικαράκι. Πόσο χρόνο είναι, 16-15.
0: Είναι 16, το 2000.
1: 16. Είναι μεγάλη ιστορία να είσαι MVP.
0: Είναι το 2010.
1: Στα τελικά του,
0: και λέτε, του Πανελλήνιου. Είναι το 2010 ναι. Αυτά τα παιδιά. Να σημειώσω.
1: Δεν μπορεί να το χάρισαν, αυτό λέω.
0: Όχι, όχι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Έτσι, αυτό.
0: Σίγουρα, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Να πούμε ότι καταρχάς το είδα το παιχνίδι τον τελικό. Ο Ολυμπιακός με την ομάδα 10 που δημιούργησε ο Νίκος Χατζηβρέτας.
1: Ολυμπιακός πρωταθλητής, βέβαια.
0: Ολυμπιακός το πήρε στη Φλόρινα. Αφού κέρδισε την 10 με 10 πόντους, 84-74. Βγήκε MVP ο Σπανούλης. Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μνήμα σε 2-3 ακόμα παιδιά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και στον Χαρερά που έκανε φοβερή έτσι, εμφάνιση με 20 πόντους. Θα ήθελα να κάνω και στον Χριστοδούλου και στον Αλεξανδράτο που πήγαν πάρα πολύ καλά αυτά τα παιδιά. Αλλά θα ήθελα να κάνω ειδική μνήμα σε ένα παιδάκι το οποίο το ξέρω από πάρα πολύ μικρό και είναι ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Ο Χριστάκης λοιπόν είναι ένα παιδί το οποίο θα θυσιαστεί για την ομάδα. Θα κάνει βουτιές στο παρκέ, θα μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη, τον Σπανό, Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό, ε.
0: Ολυμπιακό. Είναι από τους παίκτες που όταν είναι μέσα στην πεντάδα, με την άμυνά του και με την ενέργεια και με την ένταση, ανεβάζει πάρα πολύ όλους τους αριθμούς όλης της ομάδας. Και μάλιστα όταν ανέλαβε το Σπανό που έκανε φοβερή εμφάνιση το παιδάκι αυτό της 10, έβαλε 31 πόντους. Όταν τον ανέλαβε εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο που το μάτς ήταν στον πόντο, μη βλέπει που ξέφυγε στο τέλος ο Ολυμπιακός και κέρδισε.
1: Δεν τον είδε τον αγώνα, οπότε.
0: Ναι, είχε ξεφύγει, ήταν χ και πήγε κάποια στιγμή 17. Και έκλεισε στου 10. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστάκης ήταν πάρα πολύ καλός. Και μάλιστα αυτά τα παιδιά, και η πρώτη, η Ερυθρόλευκη, και η δεύτερη, η φιναλίστ, και η τρίτη. Η ομάδα του Πλάτων, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πιο πάνω από εμάς δηλαδή, παίρνουν και μόρια για το πανεπιστήμιο. Είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά αυτά από τον σύλλογό τους στους παίδες.
1: Μέχρι ποια θέση
0: παίρνουν κάποια, μόρια. Μέχρι τρίτη θέση.
1: Μέχρι τρίτη θέση, μπράβο.
0: Ο βαφτιστήρας μου παίζει το Περιστέρι, δεν πήρε. Τέταρτος. Τέταρτος. Ο Χριστάκης.
1: Ναι,
0: ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Τέταρτος.
1: Θα έπαιρνε.
0: Ναι, θα έπαιρνε μόρια. Θα έπαιρνε μόρια, ναι. Αλλά θα έχει και άλλες ευκαιρίες και στο εφηβικό κτλ. Είναι σπάνια συγκυρία. Ο ίδιος σύλλογος, εν προκειμένου Ολυμπιακός, να παίρνει πρωτάθλημα στους άνδρες, στους εφήβους και στους παιδες.
1: Ναι.
0: Έχει να γίνει από τον Άρη εδώ και πόσα χρόνια, 40 χρόνια, τόσο παλιά.
1: Άρα έχει γίνει, και υποδομές.
0: Νομίζω 79 και 82 έχει γίνει.
1: Έχει υποδομές, αυτό λέμε.
0: Ναι, πάει να πει ότι έχει και...
1: Γίνεται δουλειά και, παιδάκια... και πιο κάτω.
0: Και πιο κάτω, ναι.
1: Σωστά.
0: Να δώσουμε συγχαρητήρια όμως σε όλα τα παιδιά, διότι όπως έχουμε πει στην εκπομπή αυτή, δεν είμαστε μόνο με τους πρώτους, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Και όπως είχα και μια κουβέντα πριν από λίγο καιρό με τον Σπανούλη τον ίδιο, τον μπαμπά Σπανούλη εννοώ, το ελληνικό μπάσκετ θα δυσκολευτεί να βγάλει παίκτες που θα κάνουν διαφορά. Δηλαδή, σε αυτές τις ηλικίες και στους πιο μεγάλους, λίγο σε εφήβους και στο παιδικό κτλ., δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και. Όχι να το πω τόσο πολύ ταλέντο. Ίσως να είναι και ένα θέμα αντίληψης του μπάσκετ.
1: Αυτό το θέμα που θα θεωρώ ότι.
0: Γιατί αυτοί οι παιχταράδες που του παρελθόντος είχαν αντίληψη. Και το σχολίασε και ο Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου που παρουσιάστηκε από τον Άρη. Έτσι, το μπασκετικό IQ το περίφημο. Δεν το έχουν πάρα πολλά παιδιά.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Όταν ένας Διαματίδης δεν ξέρει να σουτάρει, βγαίνει μάλλον, έρχεται με Ηρακλή και κάνει buzzer beater σε τελικό Ευρωλίγκα, πάει να πει το IQ του είναι πάρα πάρα πολύ μπροστά. Έμαθε να σουτάρει το παλικάρι, έκανε και πλάκα τώρα στο Σισίρο, έτσι,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: Διαματίδη.
0: Ναι, έτσι, ισχύει.
1: Λοιπόν, η ερώτηση θα την κάνω και στο Γιάννη αύριο.
0: Ναι, πες τη.
1: Τι θα συμβούλευε στους γονείς λοιπόν. Σε μεγάλη ομάδα απευθείας τα παιδιά τους ή σε μικρότερες. Γιατί υπάρχουν πολλοί γονείς που μας ακούνε. Και το μπάσκετ είναι πολύ δεδομένο. Θυμάμαι τι μας έλεγε ο υφυπουργός εδώ, ο Βρούτσης, ότι ειδικά στην Αττική είναι περισσότεροι εγγεγραμμένοι αθλητές νεαροί στο μπάσκετ παρά στο ποδόσφαιρο. Είναι φοβερό αυτό. Άρα μας αγωγεί πολλοί κόσμος. Ναι. Τι θα έλεγες, ρε Κωστή μου, και εσύ πατέρας
0: ως προς τι, ας πούμε.
1: Να δηλαδή... πάει σε μια, να ξεκινήσει από μια μικρότερη ομάδα ή απευθείας στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Αυτό λέω.
0: Αν το επιτρέπουν τα οικονομικά τους, από μικρότερες ομάδες ώστε να παίζουν.
1: Από μικρότερες, ε.
0: Βέβαια. Να παίζουν 30 λεπτά, να παίζουν 35 λεπτά
1: και, από
0: και όταν
1: να
0: θα πάνε στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να είναι πια έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμα και έτοιμοι δυσκολεύονται να παίξουν.
1: Μα αυτή είναι η περίπτωση
0: του Λιόπουλου, ας πούμε. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος πήγε έτοιμος, ναι, στον Παναθηναϊκό, ναι, και δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Έπαιξε μόνο όταν υπήρξε τραυματισμός του Λούκα, ας πούμε. Ή έβγαινε με 5 φάουλ ναν.
1: Σωστά.
0: Από τα νεύρα
1: σωστά,
0: του.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Ο Τολιόπουλος που είναι έτοιμος δεν έπαιζε στον Παναθηναϊκό.
1: Τι έτοιμος. Το αγωνιστικό θράσος του Τολιόπουλου δεν το έχει κάνει στην Ευρώπη, νομίζω.
0: Άρα, πάρα πολλοί γονείς κοιτάζουν και τη λύση της Αμερικής για το κολέγιο. Και ακαδημιακή μόρφωση.
1: Εντάξει, αλλά
0: και...
1: κοστίζει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, αλλά άμα πάρεις υποτροφία. Λέμε τώρα για υποτροφία.
1: Πόσες υποτροφίες, μωρέ, κοστίζει.
0: Εντάξει, δεν είναι τα αμερικανικά πανεπιστήμια υποτροφίες. Ή μερική υποτροφία ή ολόκληρη.
1: Και εγώ υπέρ αυτής της
0: λύσης. Είναι σημαντικό. Στο μπάσκετ λίγο.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ.
0: Χάνεις παραστάσεις ευρωπαϊκές.
1: Ναι.
0: Αλλά αν αύριο μεθαύριο έχεις και ένα πτυχίο, θα σε συντροφεύεις όλη σου ζωή. Δηλαδή με το μπάσκετ, ναι, πόσο θα κρατήσει, μέχρι τα 35. Να σου πω εγώ, αν είσαι και σούπερ αθλητής, μέχρι τα 38. Μαξ. Ναι. Στο NBA πάει 40-42 πλέον.
1: Ναι, και δεν βγάζουν.
0: Αλλά
1: όλοι.
0: Στην Ευρώπη είναι 35-38.
1: Δεν βγάζουν όλοι οι αθλητές του μπάσκετ 20-30 εκατομμύρια.
0: Μετά έχεις και ένα πτυχίο,
1: ναι,
0: να επενδύσεις πάνω σε αυτό.
1: Και να προχωρήσεις,
0: και να προχωρήσεις τη ζωή σου.
1: Λοιπόν, Νότι, καθόλου μπηχτή δεν άφησα. Το λέω ευθέως εγώ τώρα.
0: Τι?
1: Γιατί λέει, αν και έχουμε διαφορές σε μερικά θέματα μεταξύ μας, πάντως λέει σήμερα μπράβο για την πιχτή που ρίξατε στον Κωνσταντέλια. Λέει, γιατί όπως είπε ο Νικολάου, την εθνική δεν σταματάς, σε σταματάνε. Λοιπόν,
0: από πέρσι το έχει πει αυτό.
1: Φίλε Νότι μου, το λέω ευθέως, ότι για μένα αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλιας είναι τεράστιο λάθος. Λάθος, τεράστιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Το λέω ευθέως, δεν ρίχνω μπηχτή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί στην ηλικία του να λέει όχι στην εθνική, επειδή. Τέλος πάντων, εντάξει, ας τα οικογενειακά. Δεν τα βάλω στη μέση. Είναι λάθος. Και μεγαλύτερο ακόμα λάθος ήταν του προέδρου της ΕΠΟ. Που επειδή αντέδρασε σε κάποιες κρίσεις και επικρίσεις δημοσιογράφων, να φέρουμε, λέει, και ξένους δημοσιογράφους. Άκου τύπου άνθρωπος. Να φέρουμε και ξένο πρόεδρο στην ΕΠΟ τότε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Για τον Κωνσταντέλια το λέω ευθέως, λοιπόν. Δεν είναι μπηχτή.
0: Λοιπόν...
1: Βλέπετε τον Παπα-Νικολάου, βρέξει χιονίσει, τραυματίας, ξετραυματίας, αρχηγός της εθνικής. Εκεί. Με την κούραση 30. Πόσο είναι, 36 είναι, 35.
0: Ο Κωστάς,
1: Κώστας, ναι.
0: 36.
1: Με 36 χρόνια στην πλάτη του και 20 χρόνια, ξέρω εγώ, μπασκετικά.
0: Το 90.
1: Είναι εκεί το παλικάρι, παρόν. Ναι. Τι να μας πει δηλαδή ο κάθε Κωνσταντέλιας.
0: Ο Διονύσης λέει.
1: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έπαιζε με σπασμένους χιαστούς, ρε παιδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι λέμε τώρα.
0: Χωρίς χιαστό έπαιζε ο Γιαννάκης.
1: Χωρίς χιαστό.
0: Και είχε τετρακέφαλο.
1: Έλα τώρα, εντάξει.
0: Βέβαια γι' αυτό δεν μπόρεσε να παίξει στο NBA. Αλλά έπαιξε φοβερό μπάσκετ στην Ευρώπη. Παναγιώτης Γιαννάκης. Εντάξει, θρύλος.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το λέω ευθέως. Δεν κάνω ρίγνο μπηχτή.
0: Πολλά μηνύματα από τους φίλους.
1: Ναι, ναι,
0: ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: θερμά και τον Δημήτρη που στέλνει το μήνυμά του για να μπει στην κλήρωση για τα 5 διπλά εισιτήρια. Ο Διονύσης θυμίζει, ας πούμε, αλλά έχω την απάντηση, ότι δεν ήταν σωστό κατά τη γνώμη του πως Πανούλης έφυγε από τη Μονακό πριν το τέλος σεζόν.
1: Λάθος είναι.
0: Λόγω των οικονομικών θεμάτων.
1: Τελικά έχει αποδείξει ότι είχε δίκιο ο άνθρωπος.
0: Ενώ οι παίκτες το πάλεψαν και μάλιστα πήραν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ωραία. Και...
0: όπως είπε και ο Νέντοβιτς, γράφει βιβλίο για αυτή τη σεζόν. Δηλαδή έχουν γίνει, λέει, πράγματα τρομερά.
1: Ναι.
0: Ο Σπανούλης, ρε Διονύση, δεν άντεξε. Ο Σπανούλης στο φινάλε.
1: Μήπως ήθελε να δημιουργήσει ένα σοκ. Μπας και έρθει αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε.
0: Τι να σου πω, εντάξει.
1: Έτσι. Αλλά πάντως δεν ήταν συνθήκες αυτές. Να έχεις απλήρωτους παίκτες και να πρέπει εσύ να την οδηγήσεις στην Ευρωλίγκα δεν γίνεται. Για μένα πολύ σωστή είναι η αντίδρασή του.
0: Ναι.
1: Δύσκολη απόφαση, αλλά εύκολη. Εύκολο να κάνει αυτό που έκανε. Σωστό ήταν. Για μένα.
0: Γράφω μια απάντηση σε ένα φίλο, τον Γιώργο. Πώς τα φαντάζεσαι αυτά, ρε Γιώργο, και το λέω και στον αέρα της εκπομπής, γιατί μου γράφει, καταρχάς να πούμε την καλησπέρα μας στον Εύρο, από εκεί στέλνει το μήνυμα φίλος. Πώς σας φαίνεται Άταμαν, Λεσόρ, Σλούκας στην Μπαρτσελώνα? Ρε Γιώργο.
1: Και μετά θα πιάσει κομωδίνο.
0: Οι δύο έχουν συμβόλαιο.
1: Μετά θα πιάσει κομωδίνο. Θα ξυπνήσει, θα πιάσει κομωδίνο. Λοιπόν, εντάξει, οκ.
0: Ρε Γιώργαρα, πώ σου ήρθε τώρα αυτό. Δηλαδή, Σλούκα και Αλεσόρ στην Μπαρσελόνα, πώ ήρθε. Τέλο πάντων.
1: Το μόνο που λείπει τώρα να πούμε και ο Γιαννακόπουλο. Θα πάρει μεταγραφή για την Μπαρσελόνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα συμφωνήσω με τον Βασίλη που λέει ότι έχει επικοινωνηθεί προ τα έξω. Και το άκουσα και πρόσφατα από εκπομπή διαδικτυακή,
1: ναι.
0: Ότι ο Μπράντοβιτς θέλει πεντάρι με καλό τρίποντο. Το μυαλό κάνει σκέψεις, λέει, αλλά στην Ευρώπη δεν βλέπω κάτι. Όταν το μυαλό μου πάει, λέει, στο NBA, μου έρχεται κατευθείαν ο παίκτης Πορζίνγκης, αλλά το θεωρώ απίθανο. Λέει ο Βασίλης, δεν έχω ακούσει κάτι, είναι η αλήθεια.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Το μόνο που έχω ακούσει είναι ότι το πεντάρι που ψάχνει ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Λεσόρ και τον Φαλ. Που ουσιαστικά απειλούν μόνο με στη ρακέτα.
1: Άρα λες ότι θέλει κάποιον να τραβιέται στο pop-out και να σουτάρει κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: κάτι
0: ναι, ναι.
1: Σαν Κόστελο, ας πούμε. Δεν λέω τον Κόστελο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: λέω κάτι
0: ναι.
1: Σαν Κόστελο.
0: Πιθανώς, πιθανώς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, δεν, λέει, δεν υπάρχουν ταλέντα, λέει ο Ευάγγελος. Δεν φταίει ο χρόνος συμμετοχής. Βλέπε, λέει, αδέρφια Καλετζάκη που πήγαν στη Λιθουανία να παίξουν. Άλλαξε κάτι. Ενέρεση, Ευάγγελε, άλλαξε κάτι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην άλλαξε. Αν υπήρχε σήμερα, λέει, χαρακτερός Παταβούκας, Κορονιός, Χατζής, Κακιούζη, δεν θα παίζαν. Σου λέει ότι θα παίζαν παίκτες με τις ικανότητες που είχαν αυτοί που ανέφερε. Ο Παναγιώτης Καλετζάκης εννοείται ότι είναι ένας παίκτης ρολίστας, αλλά. Που πάντα κάνει αισθητή την παρουσία του.
1: Πολυτελείας ρολίστας.
0: Μπράβο, κάτι τέτοιο.
1: Ρολίστας,
0: ο Γιώργος, απ' την άλλη,
1: και που αν ήταν σε άλλη ομάδα, θα τα βάζε κιόλας ο Καλαϊτζάκης.
0: Ναι, είναι δύσκολος ο ρόλος του στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι μόνο γι' αυτό.
0: Όχι όμως και για καθόλου που τον είχε ο Άταμαν.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όταν έπαιζε.
1: Και όταν του δίνεις χρόνο συμμετοχής και επιχειρεί σουτ, αλλά χάνεις φάσεις κι άλλα όμως.
0: Ισχύει.
1: Εδώ ένα σουτ έξω. Τα γνωστά.
0: Ο Ιωάννης τι λέει, Ιωάννη, εντονάκι βλέπω, έτσι. Ο Ιωάννης ο φίλος μας. Καλησπέρα στους μπασκετικούς Κωστή και Ευάγγελο. Πολύ ωραίο λέει που είδα σήμερα δραστηριότητα στη σελίδα σας. Νομίζω είναι καλό να υπάρχουν αναρτήσεις για να νιώθει ο κόσμος ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Θα σου απαντήσω, Βίλε. Σήμερα διάβασε λέει το διαβατήριο του ΦΑΛ για να αποκτηθεί μπορεί να πάρει 2-4 χρόνια. Και δεν είναι τόσο απλό να ολοκληρωθεί η διαδικασία
1: σε λίγους μήνες. Θα... όχι όμως.
0: Δεν το ξέρω.
1: Προγραμματισμός είναι τουλάχιστον από την πλευρά του παίκτη.
0: Θα
1: το
0: μάθω όμως, θα μάθω όμως.
1: Δεν είναι, 2-3 μηνών είναι.
0: Αν ισχύει αυτό, λέει, νομίζω.
1: Αυτό πιστεύουν οι ίδιοι.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε μεγάλη υπεραξία για παίκτη με συμβόλαιο 3 ετών ηλικίας 34 και αποχής από ένα τόσο βαρύ τραυματισμό. Τέλος πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός προσέγγισε και τον Moses Wright, αλλά μάλλον δεν μπόρεσε να καταφέρει.
1: Δεν προσέγγισε
0: κάτι.
1: Κανένα Moses Wright.
0: Okay.
1: Ποτέ δεν υπήρξε προσέγγιση στον Wright.
0: Ο ίδιος είπε ότι συνεχίζει η Μπαρσελόνα.
1: Ναι, εντάξει,
0: στη Σύρο. Ο Ολυμπιακός φέτος λέει νομίζω κατάφερε κάτι που μόνο ο Άρης είχε καταφέρει μέχρι τώρα στο παρελθόν. Πρωτάθλημα σε άνδρες, εφήβους και παιδες. Και να σημειώσω και την Ευρωλίγκα. Βέβαια, αν δεν δούμε να βγαίνουν παίκτες στις ομάδες ανδρών από τις πιο κάτω κατηγορίες, αυτό δεν λέει κάτι. Θα απαντήσω στο φίλο για το πρώτο σκέλος, το οποίο το έχω σκεφτεί. Αγαπητέ Γιάννη ή Ιωάννη, πώς φωνάζουν. Γράψε μου και πώς φωνάζουν για να σας φωνάζουμε σωστά. Αγαπητέ Γιάννη, κάθε φορά που έχουμε κάνει μια ανάρτηση η οποία. Είτε αφορά είδηση, είτε αφορά μια ανάλυση μπασκετική. Δεν μ' αρέσαν τα σχόλια από κάτω, φίλε. Γι' αυτό και σταμάτησα τις αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις, λοιπόν, θα μπαίνουν για το πότε είναι η εκπομπή, για το διαγωνισμό.
1: Δυστυχώς, φίλε, οτιδήποτε λέμε, και εγώ 2-3 φορές επιχείρησα και τέλος.
0: Ναι. Για το πότε είναι η εκπομπή, για το διαγωνισμό.
1: Δυστυχώς, φίλε, οτιδήποτε λέμε, και εγώ 2-3 φορές επιχείρησα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Γεια σου ρε Ιωάννη, γίγαντα. Μας γράφει ότι λέγεται Ιωάννης ο φίλος. Λοιπόν, γράφει ένας φίλος ο Γιώργος, που είναι χρόνια στην εκπομπή και τα λοιπά, και τα λέμε και εκτός εκπομπής, ότι για τα νέα παιδιά που έλεγες πριν, να ψάξουν λέει ομάδα με προπονητή που θέλει και μπορεί να βγάλει αθλητές και όχι να φτιάξει όνομα από τα πετσιρίκια.
1: Μεγάλη κουβέντα λέει.
0: Καλό.
1: Μεγάλη, ξέρω. Και έχω
0: επιπλέον λέει θα πρέπει να ψάξουν να βρουν προπονητή που να μην τους παραμυθιάζει ότι το παιδί τους θα γίνει φίρμα. Λιγότεροι από το 1% της κάθε χρονιάς παίζουν. Ψηλά.
1: Παιδικός
0: 1%
1: φίλος,
0: και αν.
1: Παιδικός φίλος είχε αναλάβει μια μικρή ομάδα. Εδώ κοντά, στα βόρεια προάστια.
0: Ναι.
1: Και βλέπω να παίζει η ομάδα του. Ναι. Και ξαφνικά τον βλέπω χρόνια πριν βέβαια να βγάζει σακάκια να κάνει. Ρε φίλε, τι λέω, τι κάνεις. Μου λέει δεν κάνει και ο Ιωαννίδης. Ναι. Τότε ήταν η εποχή του Ιωαννίδη που έβγαζε σακάκια. Αυτό μπορεί το παλικάρι για αυτό να κάνει δουλειά. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο φίλος.
0: Ο Ιωάννης επιστρέφει με ένα μεταγραφικό ερώτημα. Αν όντως η Βαλένθια προσπαθεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή του Μπάντιο στον Παναθηναϊκό, προσπαθώντας να κάνει νέα πρόταση στον παίκτη, ή είναι κλεισμένη η μεταγραφή. Από όσο γνωρίζουμε, είναι κλεισμένη.
1: Είναι κλεισμένη.
0: Γιατί
1: κάνει...
0: είχε και τον buyout, έτσι.
1: Προσπάθησε να κάνει.
0: Δηλαδή θέλει να πληρώσει τον buyout ο Παναθηναϊκός. Το 1,5 εκατομμύριο.
1: Αυτό.
0: Και όταν υπάρχει buyout, παιδιά, πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δεν χαλάει μια μεταγραφή
1: ποτέ.
0: Όταν υπάρχει buyout.
1: Ποτέ. Δίνεις το 1,5 και τελείωσε η ιστορία.
0: Σωστά.
1: Το θέλει ο παίκτης, το θέλει ο Παναθηναϊκός. Καλό βράδυ.
0: Έτσι είχε φύγει ο Σισκάουσκας από τον Παναθηναϊκό εν μία ανοιχτή και πήγε τσεσεκά. 1 εκατομμύριο buyout, το καταθέσανε. Τέλος, γεια σας. Δεν πήρε χαμπάρι ο Παναθηναϊκός τότε.
1: Εκτός και αν του δώσει 4 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια.
0: Εντάξει,
1: του Μπάντι
0: ο Ρότς.
1: Ο Ρότς.
0: Ο πρόεδρος.
1: Και τελείωσε η ιστορία.
0: Και το πει...
1: Αλλά δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται.
0: Την καλησπέρα και από το φίλο μας, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο των Ημιτασιών.
1: Επί τη ευκαιρία περιμένουμε ανακοίνωση εδώ. Από στιγμή σε στιγμή του Παναθηναϊκού. Νομίζω εντός ημέρας θα είναι. Δεν ξέρω. Αυτό μαθαίνω εγώ.
0: Και Μοντέλο και Μακιντάιρ, γράφει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Και ό,τι άλλο χρειάζεται η ομάδα θα τα πάρουμε όλα φέτος, γράφει ο φίλος μας της εκπομπής.
1: Να είναι καλά ο φίλος ο Ημιτασιών. Πόσα έδωσε. Για τον ακριβώς.
0: Δικά του, τσεπάτα.
1: Αυτά λέω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο άλλος ο φίλος, ο καλός από τη Θεσσαλονίκη. Σκάσαμε με τον Μοντέρο, λέει. Υπάρχει περίπτωση να χαλάσει
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, παιδιά,
1: όχι τίποτα, όχι. Φίλε.
0: Καλά.
1: Έχει μπει το νερό στα βλάκια.
0: Η ιστορία λέει ότι δεν πρέπει να λέμε ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε μία στο δις κτλ. Αλλά από ό,τι ξέρουμε είναι μια κλεισμένη μεταγραφή. Εντάξει.
1: Ο καλός ο φίλος ο Φώτης λέει: δεν γνωρίζω ότι έχει αλλάξει, λέει, διοικητικά, οικονομικά στη Βιλερμπάν. Και φτιάχνει τέτοιο ρόστερ ο Φώτης. Απλά μπήκαν Αμερικάνοι επενδυτές.
0: Πέσαν τα φράγκα.
1: Λέει για 58 αυτό. Εκατομμύρια.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, αλλά okay.
1: Έτσι λέει ο Πάρκερ.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω για κάτι άλλο. Ρε φίλε, 9 assistant. 9! 9 assistant. Τι θα τους κάνει.
0: Ναι.
1: Περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Κρατάω το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, αφού μου το λέει κιόλας να μην, δεν χρειάζεται να το διαβάσω στον αέρα. Το κρατάμε και βλέπουμε και το ψιλοψάχνουμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης, τι μας λέει, για να δω. Μήπως θα ήταν λύση να υπάρχουν ομάδες Β σε χαμηλότερες κατηγορίες, όπως το ποδόσφαιρο. Έτσι, οι μεγάλες ομάδες που έχουν πόρους θα μπορούσαν να επενδύσουν σε βάθος ετών.
1: Δεν
0: είναι
1: βλέπω.
0: Μια καλή ιδέα αυτή.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να αποδίδει.
0: Εμένα
1: μου
0: αρέσει
1: ιδιαίτερα.
0: Αυτή η ιδέα, μου αρέσει.
1: Ναι, εσύ βλέπεις κάτι να έχει αλλάξει.
0: Όχι,
1: το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, αλλά το κάναμε σωστά, σαν το NBA, αναπτυξιακή λίγκα. Δηλαδή θα είχαν όλες αυτές οι ομάδες παίκτες. Θα μου πεις και τι κάνει η Α2, έτσι. Τέλος πάντων, είναι μια συζήτηση σημαντική.
1: Πάντως η Βαλένθια φέρεται να κάνει αντιπρόταση και να ματσάρει την προσφορά. Για τον Μπραντίγια, λέμε.
0: Ναι. Πάει να δώσει πάρα πολλά.
1: Πάει να δώσει πολλά για να κρατήσει τουλάχιστον τον Μπραντίγια.
0: Ναι.
1: Κι έφυγε. Μοντέρο έφυγε, Μπάντιο έφυγε, ποιος άλλος και άλλος ένας. Ποιος είναι ο άλλος. Τουλάχιστον κρατήσει έναν.
0: Και ο Τόμψον φεύγει, από ό,τι λένε.
1: Τόμψον και πηγαίνει μόνο ο Σόρτς.
0: Για άταμα, αν έχεις ακούσει τίποτα. Όχι, ο Κάμερον Τέλορ μένει.
1: Ναι.
0: Μένει ο Κάμερον Τέλορ. Για πες για Άταμαν.
1: Άταμαν θεωρητικά εμπλέκει το όνομά του ακόμα και για την Μπαρτσά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κοίταξε, εκεί φαίνεται να φεύγει ο Σκαριόλο. Φαίνεται, αν και κάπου διάβαζα.
0: Για Ρεάλ τώρα λες.
1: Για Ρεάλ και λέω Μπαρτσά, ναι. Αν φύγει ο Σκαριόλο, πρέπει να πάρει 5 εκατομμυριάκια. Από ό,τι διάβαζα τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι.
1: Από Ισπανούς
0: δημοσιογράφους. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Μεγάλη
1: δεν είναι και λίγα.
0: Μεγάλη αποζημίωση.
1: Και εκεί εμπλέκεται και το όνομα του Ιτούδη. Για μένα θα ήταν εξαιρετική.
0: Είπε ο πρόεδρος ο Γιαννάη ότι θα μείνει.
1: Έτσι. Καλά, ο Γιαννάη τώρα, άστο του Γιαννάη τώρα.
0: Είδες τι είπε στα social.
1: Έχει ξεκατηνιαστεί.
0: Δεν λέγεται, δεν λέγεται στον αέρα αυτό.
1: Είναι δυνατόν να πει ότι.
0: Υπήρχε
1: κοριό στον Μπρισέτ.
0: Το λε.
1: Και δεν το ξέρει και ο. Είδε τι του πετού. Του μετόχου τη Μακάβη.
0: Στον αέρα αυτό το πράγμα, λέω. Και το λες.
1: Αυτό που δεν ξέρεις, λέει.
0: Για σένα το λέω, αν το λες στον αέρα.
1: Ναι.
0: Όχι για τον Γιαννάη. Ο Γιαννάη έχει και 10 φρουρούς από πίσω. Τέλος πάντων.
1: Ναι, να μην το πω.
0: Ότι παρακολουθούσα τις τηλεφωνικές συνομιλίες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι. Αφού το είπαμε τώρα.
1: Ότι εγώ το ξέρα, λέει, επειδή ξέρω ότι παρακολουθούσα ο Μπρισέτ.
0: Μάλιστα.
1: Τι είπαμε, ωραία, αυτό που είπε ο Γιαννάη.
0: Ακραίο. Ακραίο να συμβαίνει.
1: Και να συμβαίνει ακραίο και να το λες είναι ακόμα πιο. Ακόμα χειρότερο. Πάει, έχει το καταλόγιστο πάντω ο Γιαννάη. Δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια χαρά ωραίος τύπος είναι, αλλά από μουρλιά μια χαρά πάει.
0: Καλά, μεγάλη. Μεγάλη μουρλιά.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τον Πραντίγια ότι πάει να ισοφαρίσει, να ματσάρει την προσφορά της Ρεάλ για να τον κρατήσει.
0: Να.
1: Τώρα.
0: Εντάξει. Εντάξει. Δεν τρελαίνομαι να σου πω την αλήθεια. Ένα γερό παιδί είναι οκ, okay, μέχρι εκεί. Δεν τρελαίνομαι.
1: Πάντως και σε αυτή την περίπτωση.
0: Είναι μια περίπτωση πάρα ο Πραντίγια. Ένα γερό τριάρι να το πούμε. Μα, δεν τρελαίνομαι.
1: Πάντως, αν δώσει το 1,5 εκατομμυρίο που και αυτή είναι η ρήτρα του,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Βαλένθια. Έτσι.
0: Όχι. Λοιπόν, να πούμε ότι βρήκαν τον Άντι Φρανσίσκο στη Ζάλγκυρης και είναι ο Κάρσεν Εντουάρτς. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην Ευρωλίγκα. Θυμάμαι ότι είχε έρθει ως συμπληρωματικός στη Φενέρμπαχτσε πριν χρόνια και είναι σταθερά από τους καλύτερους σκόρερ της διοργάνωσης. Σημαντικό επίσης ότι η Ολύμπια Μιλάνο, η Αρμάνη, πήρε τον Τζέισον Μπαρνέλ, ένα παιδί ας πούμε το οποίο έχει ενδιαφέρον, να δούμε πώς θα παίξει βέβαια και στα γήπεδα. Είχε 14 πόντους, 7 rebound για τη σεζόν που μας πέρασε ως μέλος της Μπρέσια στην Ιταλία. Αρκετούς παίκτες δηλαδή παίρνουν οι Ιταλοί. Η Βίρτους πήρε τον Ιταλό τον Τομάσο Μπαλντάσο. Τομάσο Μπαλντάσο κάνει και ρήμα. Κάτι άλλο συνταρακτικό.
1: Κάτσε,
0: από Ευρωλίγκα όχι. Από Ευρωλίγκα όχι.
1: Στην ΑΕΚ πρέπει να πάμε. Έχει μια καλή μεταγραφή.
0: Στην ΑΕΚ θα πάμε.
1: Έχει μια καλή μεταγραφή ενός καλού παίκτη.
0: Μιλάς για τον Τζοζεφ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και ακριβώς παίκτης ο Τζόζεφ. Ναι. Η ΑΕΚ η οποία πήρε και
1: στο
0: νεαρούς.
1: Στο πλαίσιο αυτό που λέγεις πριν, θα ανεβάζει το budget και ναι, η ΑΕΚ ναι. Φέτος.
0: Νέλι Τζόζεφ είναι ο
1: Μπράβο.
0: Αθλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Νέλι Τζόζεφ, ένα παιδί το οποίο έχει ύψος 2,6, είναι 24 ετών, δηλαδή πολύ νέος. Και παρότι είχε μπει στο κόλπο και Παρτίζαν, προφανέστατα έκανε μια πολύ καλή κίνηση η ΑΕΚ και τον έκανε δικό της. Και μάλιστα όπως λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, η ΑΕΚ έχει λόγω Σάκοτα, γιατί το έψαξε λίγο το μεσημέρι, είναι ξεκάθαρα ο ρόλος του Σάκοτα πάρα πολύ σημαντικός. Έχει βρει τον τρόπο να φέρνει στην Ελλάδα πολύ καλούς ψηλούς που αναβαθμίζονται αύριο μεθαύριο. Ακόμα και τον Τρελοκαμπεγγέλε που κυνηγούσε τον Λάγκστον Χολ σε μια προπόνηση, βλέπουμε ότι κυριαρχεί στην Ευρωλίγκα με την Ντουμπάι. Ο Γκρέι πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Σίλβα πήγε στη Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι.
0: Τώρα φέρνει ένα παιδί που το ήθελε και η Παρτίζαν. Νιγηριανός, Power Forward Center, 4-5 δηλαδή. Υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με την ΑΕΚ και από ό,τι μαθαίνω θα παίρνει γύρω στο. Λίγο, κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο για 2 χρόνια. 7 εκατοστάρικα και 8,5, κάτι τέτοιο είναι το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ του κυρίου Νέλι Τζόζεφ. Πήρε βέβαια και δύο πιτσιρίκια. Πήρε τον γιο του Φίβου Γυμνόπουλου, τον 18χρονο η ΑΕΚ, το Σταύρο Γυμνόπουλο, και πριν από μερικές ώρες είχε κλείσει και τον Βασίλη Χαρτόνα της 10. Έχει ήδη συμφωνήσει μαζί του. Παίρνει τώρα και τον 1,18χρονο τον Σταύρο Γυμνόπουλο.
1: Να, μια ακαδημία που κάνει πολύ καλή δουλειά, του Χατζηβρέτα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή ακαδημία στη Θεσσαλονίκη.
0: Βγάζει παίκτες.
1: Βγάζει παίκτες.
0: Βγάζει παίκτες.
1: Πραγματικά παραγωγή παικτών και ταλέντων.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λέει ο φίλος ο Άρχοντας, λέει Παναθηναϊκός είμαι, λέει, αλλά προβληματίζομαι με την επιλογή του Φαλ. 34 ετών, με θέματα στα γόνατα, με αγωνιστική απραξία αρκετού χρόνου.
0: Για τρίτος αποκτήθηκε. Δεν αποκτήθηκε για πρώτος.
1: Βαρύ κορμί, αργές επιστροφές. Αργές επιστροφές, φίλε καλέ μου Άρχοντα, περιμέναμε να επιστρέφει γρήγορα στην άμυνα, να βγαίνει στα heads out γρήγορα.
0: Να σου πω κάτι στα καλά του, έβγαινε και heads out.
1: Αργές επιστροφές, λέει, εσείς τι πιστεύετε θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό? Σεβασμός σε επιλογή σου, Ζέλικο, λέει. Εμείς απλώς λέμε τη γνώμη μας. Ναι.
0: Και φυσικά να,
1: να πω,
0: και φυσικά να λέει τη γνώμη του.
1: Εννοείται
0: αυτό.
1: Φίλε Άρχοντα, για μένα ήταν εκπληκτική αυτή η επιλογή του Ομπράντοβιτς. Πανέξυπνη, εξαιρετικά χρήσιμη υπό μία μόνο προϋπόθεση. Θα είναι καλά ο Φαλ. Και είναι καλά από ό,τι μαθαίνουμε ο Φαλ. Βέβαια έχουν μπει αρκετοί όροι στο συμβόλαιό του. Έτσι. Αρκετοί όροι στο συμβόλαιό που έχει υπογράψει με τον Παναθηναϊκό και καλά έκανε ο Παναθηναϊκός. Αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο να έχει εμφανιστεί. Αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Έλληνας κιόλας. Μεγάλη ιστορία.
0: Ναι. Ο Θάνος μας γράφει ότι είναι δύο αδέρφια. Εγώ, λέει, Πανάθα, ο αδερφός μου ΑΕΚ. Εδώ και μια εβδομάδα, λέει, πως σας ανακαλύψαμε. Σας ακούμε φανατικά. Καινούργια ακροατές.
1: Να, ναι, καλά. Αυτή
0: όσο λέει για τα παιδιά
1: και
0: αυτά
1: αυτή, μάλλον,
0: που
1: και αυτή.
0: Μιλήσαμε, ας πούμε, και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Είναι 3-4 να κάνουν καριέρα. Κακά τα ψέματα για τα πιο νέα παιδιά, είπαμε. Μην τρέφουμε αυταπάτες, δεν τρέφουμε, φίλε. Η αλήθεια είναι ότι λίγα παιδιά θα κάνουν καριέρα από τα πανελλήνια πρωταθλήματα παιδών και τα λοιπά και φίβων. Όσο για την εθνική, είναι πάνω από συλλόγους. Πάνω απ' όλα νομίζουμε έβγε στον ΠΑΠ να τα βλέπουν κάποιοι νεότεροι και τα λοιπά. Και όπως το είπε, μακάρι να ανακαλέσει και ο Κωνσταντέλιας και όλα τα παιδιά που για κάποιο λόγο δεν θέλουν να παίξουν εθνική ομάδα. Εγώ το θέμα του Κωνσταντέλια δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, τι είπε, ότι θέλει από την εθνική.
0: Θυμάσαι ότι ακόμα και για τον,
1: παιδί,
0: ακόμα και για τον Ρογκαβόπουλο είχα ψάξει και τις δύο πλευρές.
1: Όχι, εδώ είναι, πολύ είναι καθαρά οικογενειακό του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Λέει ότι αδυνατεί λόγω οικογενειακών προσωπικών.
0: Εντάξει.
1: Αλλά στα 20, τόσα, 20 αρχές, 21-22, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Πότε θα προσφέρει?
0: Δεν το ξέρω το θέμα. Εθνική. Είναι όμως και τα προσωπικά θέματα, Βαγγέλη, σημαντικά. Και μερικές φορές είναι και πιο σημαντικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί κάθε όμως. Πόσοι διεθνείς σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, σε βόλεϊ,
0: ναι,
1: έχουν οικογένειες και κάνουν παιδιά?
0: Δεν είναι,
1: όλοι,
0: δεν είναι μόνο οικογένειες.
1: Όλοι πρέπει
0: είναι
1: να πούν. Αυτό επικαλέστηκε. Πρέπει δηλαδή να λένε για χαρά στην εθνική.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει, έτσι θα γίνει, έτσι θα πάει. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ούτε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν μπορείς εσύ, Κωστή, να το απαντήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, πόσο καλύτερα φαινομενικά παίκτη της Βαλένθια, ο Μοντέρο, όχι φαινομενικά, πραγματικά ο καλύτερος είναι. Είχε buyout 400 χιλιάρικα και ο Μπάντιο 1,5 εκατομμύριο. Δεν το βλέπετε λίγο περίεργο? Μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Προφανώς.
0: Η απάντηση είναι όχι.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί φρόντισε ο μάνατζερ του να βάλει μικρό buyout.
1: Μπράβο, για να μπορεί να φύγει.
0: Μπράβο.
1: Πιο εύκολα. Απλό. Μπράβο. Είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Και εγώ αυτή είμαι.
0: Γιατί
1: Γιώργο,
0: και ο Χίψη Μοντέρο σου λέει για να έρθω,
1: ναι,
0: δεν θα μου βάλει 1,5.
1: Για να μπορώ να φύγω να πω σε μια καλύτερη
0: ομάδα. Και το
1: 1,5
0: το Ολυμπιακός. Και το 1,5 θα το κάλυπτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σιγά,
1: ναι,
0: το 1,5 για αυτούς.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι άνθρωποι, επιχειρηματίες πλούσιοι που δεν έχουν πρόβλημα για το 1,5 εκατομμύριο. Έχουν χαλάσει εκατομμύρια κούκολικα. Και δύο οικογένειες.
1: Εδώ αδικεί λίγο ο φίλος ο Λουκάς τον Σπανούλη. Πολύ καλά τα είπε ο Σπανούλης για τους Έλληνες παίκτες, αλλά το στο Περιστέρι ούτως ή Μονακό, λέει, τους χρησιμοποίησε. Ειδικά στο Περιστέρι βασίστηκε.
0: Όχι, έβγαλε.
1: Έβγαλε, με αυτό θέλω να πω.
0: Στο Πουλιανί τη θυμάμαι.
1: Του έστειλε ο Ρασνιάτοβιτς. Εντάξει, τώρα μην τα λέω. Αυτά είναι λάθος. Λοιπόν, Λουκά μου, όχι, στο Περιστέρι έβγαλε παίκτες.
0: Έβγαλε. Και έβαλε παίκτες.
1: Και έβαλε. Όσο για την Μονακό, εντάξει, τον Παπαγιάννη είχε μόνο, δεν είχε κανένα άλλο Έλληνα.
0: Να πω και κάτι
1: υπήρχε
0: άλλο.
1: Υπήρχε άλλο Έλληνα στο Μονακό.
0: Επειδή έχω ακούσει, ας πούμε.
1: Δεν υπήρχε άλλο.
0: Ορισμένους φίλους μπασκετικούς να λένε κατά καιρούς, και το ακούω και τώρα. Α, αυτό το μήνυμα μου δίνει πολύ ωραία assist. Ότι κάποιοι προπονητές δεν έχουν βγάλει πάρα πολλούς νέους παίκτες. Συγγνώμη, αλλά στο επίπεδο του πρωταθλητισμού δεν είναι δουλειά τους αυτή. Οι νέοι παίκτες βγαίνουν πιο μικροί. Και πρέπει να πάνε έτοιμοι στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στο Περιστέρι. Για να παίξεις GBL και BCL, για να διακριθείς, πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν θα κάτσει ο Σπανούλης να σε κάνεις ένα μάγκα
1: Όχι,
0: αν
1: δεν έχει τον χρόνο να το κάνει.
0: Μπράβο,
1: ο κάθε Σπανούλης.
0: Τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ο κάθε Άταμαν, ο κάθε Μπράντοβιτς.
0: Θα το πω και πώς το αισθάνομαι, γιατί το ξέρω έτσι ακριβώς. Όπως το λένε κάποιοι φίλοι. Λέει ο Μπράντοβιτς, μα ο Μπράντοβιτς θα κάτσει να ασχοληθεί με το 18χρονο. Το 18χρονο πρέπει να δουλέψει μόνο του και με τους προπονητές του και ατομικά και με τις προηγούμενες ομάδες του.
1: Ο
0: δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό για να τον κάνει παίκτη ο Μπράντοβιτς.
1: Έχουν τέτοια πίεση από εκατομμύρια οπαδούς που θέλουν κούπες. Αυτό είναι.
0: Η αλήθεια ποια είναι. Θα τον τελειοποιήσει ο Μπράντοβιτς τον παίκτη, ναι, που θα έχει ήδη το ταλέντο και τη δουλειά
1: επίπεδο
0: και την εργατικότητα. Όπως τελειοποίησε Σπανούλη, ναι, όταν ήταν έτοιμος παίκτης από το Μαρούσι, όταν τελειοποίησε Διαμαντίδη,
1: ναι, ναι,
0: που
1: ναι,
0: ήταν παιχταράς στον Ηρακλή, όταν τελειοποίησε όλους αυτούς τους παιχταράδες. Ο Σάρας νομίζω ήταν τέλειος όταν πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ήτανε. Όπως αξιοποίησε Μπατίστ. Τον βελτίωσε και τον έκανε αντικατάστατο. Από τριάρι τον έκανε πεντάρι.
0: Ή ο Μπαρτζόκας, ας πούμε.
1: Αυτά, ναι.
0: Πήρε παίκτες που δεν ήταν πρωταγωνιστές και τους έκανε, τους τελειοποίησε. Αλλά είχε την πρώτη ύλη.
1: Όπως,
0: είχαν δουλέψει τα παιδιά.
1: Όπως μπορεί κάτι τέτοιο να κάνει με τον Τολιόπουλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι ήδη έτοιμος. Ή τον Ρογκαβόπουλο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Κάτσε να δω, γιατί πέφτουν βροχή τα μηνύματα. Να δούμε ένα. Ότι κάτι για τον Ντόρσεϊ έλεγε. Ότι τελείωσε. Κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αυτό το θέμα, αρισί.
1: Κοίτα.
0: Έχει ψωμάκι, λες, το θέμα αυτό.
1: Όχι, μωρέ. Πρέπει να έχει συμφωνήσει ήδη. Έχει συμφωνηθεί.
0: Ναι, με Ολυμπιακό.
1: Είναι.
0: Η επέκταση.
1: 2.800. Κάπου εκεί είναι το χρόνο. Αύξηση, μια καλή αύξηση πήρε ο Ντόρσεϊ.
0: Πόσα?
1: Αλλά αυτό, 2.800 εκεί περίπου.
0: Μεγάλη αύξηση. Γενναία.
1: Από 1.9
0: και πιο
1: πόσο
0: κάτω,
1: έπαιρνε.
0: Και πιο κάτω.
1: Γενναία αύξηση. Αυτό που ήθελε ο Ντόρσεϊ ήταν διασφαλίσει,
0: ναι,
1: και για άλλα χρόνια συμβολέου.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε επίσημα τι θα βγάλει ο Ολυμπιακός. Οι πληροφορίες αναφέρουν για 29.
0: Μεγάλη αύξηση.
1: Καλά, αυτή λέγανε για 3,5. Αυτά είναι όχι, περίπτωση ποτέ.
0: Δεν μπορεί να πάρει πάνω από το Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, γύρω στα 2,7-8 είναι το συμβόλαιο. Αν μαθαίνουμε
0: πάρα
1: καλά και αν ξέρουμε.
0: Άρα ξέρετε.
1: Επέκταση μέχρι το 29.
0: Είδες τι κάνει
1: και άλλα 2 χρόνια.
0: Του δίνει τα λεφτά του Μοντέρο. Πάνω, ναι, κάτω.
1: Μπράβο.
0: Εκεί γύρω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Εκεί γύρω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή του λέει μεγάλε επιστεύω, σε υπολογίζω.
1: Ναι.
0: Αν όντω ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι, θα το μάθουμε.
0: Αν όντω ισχύει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του δίνει τα λεφτά του Μοντέρο.
1: Πάντως
0: ένα σκαλοπάτι κάτω από το Φουρνιέ.
1: Ναι. Σε εμπιστεύομαι. Θα έρθει ο Μοντέρο, αλλά και σένα σε εμπιστεύομαι.
0: Θα πει το ίδιο και για Γόκαπ. Ολυμπιακός.
1: Και ο Γόκαπ θα πάρει κάτι,
0: ναι,
1: παραπάνω.
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Και τα Γόκαπ τα δικαιούται. 1,1 τώρα, μετά από δίκαια προσφορά, δεν είναι πολλά λεφτά.
0: Ναι, για του χρόνου.
1: Έτσι.
0: 9 κατοστάρικα τα φέτος.
1: Για του χρόνου ήταν 1,1. Δεν ξέρω πώς ανέβη.
0: Νομίζω θα πάει θα το στρογγυλέψουν στο 1,5.
1: Ναι,
0: έτσι πιστεύω.
1: Σίγουρα.
0: Χωρίς να κάνουμε κουμάντο. Εδώ στην εκπομπή πρέπει να πούμε κάτι. Ενώ είναι πολλά τα μηνύματα που λένε για οικονομικά, έχουμε πει 100 φορές δεν κάνουμε κουμάντο στις τσέπες των ιδιοκτητών.
1: Όχι, ρε παιδί, μα αυτή είναι
0: πληροφορία. Οι ιδιοκτήτες κάνουν το χόμπι τους.
1: Ναι.
0: Ένα ακριβό χόμπι. Πόσα θέλουν να δώσουν, 4 εκατομμύρια στο Βεζέκοφ, 4. 4 στον Αν. Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι δικαίωμά τους. Είναι ένα ακριβό χόμπι. Το χρυσοπληρώνουν για να κάνουν την πλάκα τους.
1: Πού τον θυμήθηκε, ρε Γιώργο, τον Μπράιαν Πλακουράκη. Πω, ρε φίλε.
0: Πού τον θυμήθηκε.
1: Ναι, Μπράιαν, ναι, ναι. Πλακουράκης.
0: Ναι, okay.
1: Ο Σερ Τσάρλς των Φτωχών, αλήθεια. Το Μπάρκλεϊ των Φτωχών. Έτσι,
0: ναι,
1: τον χαρακτηρίζαν τον Μπράιαν Πλακουράκη τότε στον Παναθηναϊκό. Τον Σέντερ 96. Κάπου εκεί ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πού τον θυμήθηκες, ρε φίλε, μπράβο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Πώς σου φαίνεται Dirk Bauerman στον Απόλλωνα Πάτρας?
1: Πού.
0: Ο Dirk Bauerman, ο οποίος τώρα είναι. Πόσο χρονών, είναι του 57. Του 57 γεννηθείς. Δηλαδή 67.
1: Ναι.
0: 67.
1: Ένα χρόνο μεγαλύτερο του.
0: 69. 69 και λέω 67. Είναι 69.
1: 69 είναι. 3 χρόνια μεγαλύτερο ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή.
0: Ναι, 69.
1: Ναι. Όχι, θέλω να ξέρω πέρσι που ήταν, ας πούμε. Πώς τον θυμήθηκαν τον Dirk Bauerman?
0: Εντάξει, ο Bauerman ήταν.
1: Κάποτε ήταν Ευρωλυγκάτος. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Και εθνική Γερμανία ήταν, έτσι, αν δεν απατώμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: βέβαια.
1: Τώρα ξαφνικά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, Elite League λέει.
0: Έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ καλός προπονητής και εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Θα τον βρούμε, θα τον βρούμε γενικά. Θα τον μιλήσω μικρό. Γιατί είχα το τηλέφωνο του, τον Dirk Bowerman κάποτε. Ένας προπονητής ο οποίος έχει μεγάλη έτσι, εμπειρία. Μην ξεχνάμε ότι είχε κοουτσάρει τον Απόλλωνα πριν από 26-27 χρόνια, 99-2000. Είχε κοουτσάρει και τη Δάφνη την επόμενη χρονιά. Όχι, δεν είχε βγάλει όμως όλο το πρωτάθλημα, νομίζω. Εγώ είχα χάσει τα ίχνη του όταν είχε κοουτσάρει κάποια στιγμή την Ισία. Μεταξύ άλλων, έχει πάρει Ευρωμπάσκετ Ασημένιο το 2005.
1: Με την εθνική, ναι.
0: Με τη Σερβία. Έχει...
1: Με Σερβία.
0: Ναι.
1: Δεν τον θυμάμαι Σερβία.
0: Βέβαια. Έχει πάρει...
1: Oh, man.
0: Τι έχει πάρει. Έχει πάρει Χάλκινο στο Πανασιατικό το 2015. Γενικά πάντως έχει κοουτσάρει την Εθνική και την Ισίας, βεβαίως. Πολλά χρόνια στα γήπεδα, πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα, ο Dirk Bowerman, από τους κυρίους των ευρωπαϊκών γηπέδων και πάγκων, ο Dirk Bowerman. Ωραία, καλά μας το θυμίζει ο φίλος μας που στέλνει το μήνυμά του, ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη. Λοιπόν,
1: τον Μπεν Μπέντιλ πώς τον βλέπεις, που παίρνει ελληνικό διαβατήριο, τον θυμάσαι, Μπεν Μπέντιλ, Περιστέρι, Παναθηναϊκό.
0: Από σύζυγο. Νομίζω.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Νομίζω από σύζυγο.
1: Α, έχει παντρευτεί η Ελληνίδα.
0: Από σύζυγο.
1: Ναι.
0: Ο Μπεντίλ που λέγει ο Πεδουλάκης.
1: Ο Μπεντίλ. Δεν τον έλεγε. Πώς, τον Καπόνο, πώς τον έλεγε. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πλάκα είχε.
0: Καπόνε. Νομίζω Καπόνε.
1: Ναι.
0: Δεν τον πήγαινε
1: κάπως
0: με τίποτα.
1: Έτσι, όχι, κάπως έτσι.
0: Ο Πεδουλάκης τον Καπόνο δεν τον πήγαινε με τίποτα.
1: Ναι, αλλά δεν και ο Σουτέρ. Αλλά δεν απέδειξε κάτι στην Ελλάδα, βέβαια, δεν προλαβέ, αλλά οκ. Okay.
0: Λοιπόν, όπως λέει και ο Μάικ, μεγάλη μέρα λέει σήμερα για τις οψιόν του NBA. Έχουμε βάλει ειδοποιήσεις για τα tweets του Σαράνια και περιμένουμε τι θα γίνει σήμερα με Μπογκδάνοβιτς. Χαιρετίσματα από τη μαρτυρική Πάρο. Γεια σου ρε φιλαράκο Μάικ. Να είναι καλά ο φίλος. Όλα τα παιδιά ευχαριστούμε γιατί συμμετέχουν στην εκπομπή ενεργά. Στέλνουν ας πούμε και πληροφορίες, στέλνουν και πράγματα να ψάξουμε. Αυτό λέω και εγώ Χρήστο. Εγώ για παράδειγμα το θέμα του Κωνσταντέλια δεν το γνωρίζω. Ενώ τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα θα το ψάξω όμως.
1: Ναι αυτό. Μωρέ δεν είναι τίποτα φοβερό ναι.
0: Λοιπόν, ναι, Χρήστο εγώ λέω και το έχω αποδείξει και εμπράκτος και με τον Σοφοκλή Σκορτσιανίτη, με τη σύζυγό του που ήταν έγκυος, και με τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη, με τη μαμά του που ήταν άρρωστη και τελικά πέθανε. Προέχουν οι λόγοι τόσο σοβαροί και από την εθνική
1: αυτή
0: ομάδα.
1: Αυτή είναι σοβαρή.
0: Πολύ.
1: Αυτή είναι υπερβολικά σοβαρή.
0: Ναι, Ευαγγέλη μου.
1: Άλλη δεν είναι.
0: Δεν θα το κρίνουμε εμείς αυτό.
1: Όχι, αν ξέρουμε την αλήθεια. Γιατί
0: τον
1: το
0: πρώτο χρόνο, λοιπόν, να σου το πω και επειδή δεν είναι μυστικό,
1: ναι,
0: ο μπαμπάς του Ρογκαβόπουλου έχει έμφραγμα.
1: Είναι σοβαρό άλλο αυτό σου λέω.
0: Ή δεν είναι. Το κράξανε.
1: Φυσικά
0: το
1: και
0: κράξανε
1: αυτό εννοείται. Άλλο είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση.
0: Είδες, χωρίς να ξέρουν όμως.
1: Διαφορετική του Κωνσταντέλια.
0: Εντελώς. Άμα είναι έτσι όπως το λες.
1: Όχι λοιπόν, εγώ, τώρα
0: όπως το λέει τώρα, όπως ναι. Το διαβάζουμε, αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε πάντα Αεροσπορ, ακούτε 24, 48 και σήμερα, δευτερόλεπτα. Και εδώ μας παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, που αντικαθέσει τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στους ήχους, με τον Άγγελο του Ζαραϊδόνη μαζί μας. Και τον Κώστη Σωτηρίου. Κώστη Σωτηρίου, Βαγγέλης Ζορμπάς, για μία ώρα ακόμα μαζί σας με πολύ μπάσκετ και μόνο μπάσκετ. Ναι, καλά τα λέει ο Γιώργος. Εγώ θυμάμαι στην Γερμανία, με την Εθνική Γερμανίας πήρα σημαίνιο μετάλλιο το 2005 στο Ευρωμπάσκετ ο Μπάουερμαν. Στον τελικό με την δική μας εθνική ήταν, ναι. Δεν ήταν με τη Σερβία. Και εγώ αυτό θυμόμουν. Και επειδή πήραμε και ένα τηλέφωνο τώρα στο ημίχρονο, πιο καλή πηγή και πιο έγκυρη δεν υπάρχει. Το θυμάμαι Κωνσταντέλια. Βέβαια, μην πάμε σε ξένα χωράφια. Απλά να πούμε.
1: Ξένα ότι... χωράφια είναι.
0: Ξένα, αλλά τα ξέρουμε.
1: Αλλά
0: όμως.
1: Άμα το ξέρεις.
0: Άμα ξέρουμε το ρεπορτάζ, ακούστε ανθρώπου οι οποίοι μας λένε την αλήθεια πάντα. Δεν είναι τόσο πολύ το θέμα οικογενειακό, όσο έχει να κάνει με τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι, και με τη χρησιμοποίησή του στην εθνική.
1: Okay.
0: Πάει αλλού το θέμα πια. Okay. Λοιπόν, προχωράμε εμεί στα δικά μα.
1: Έχει αρχίσει και βαράει ο Σαράνια Twitch.
0: Για πες.
1: Το ένα εμπλέκει Lakers, που λέει ότι ενεργοποιούν την οψιόν του DeAndre Ayton για τα 8,1 εκατομμύρια ψίχουλα, ναι, για τους Lakers, mm-hmm, για την επόμενη σεζόν. Είναι το τουιτάκι αυτό του γίγαντα Σαμς Σαράνια. Τι άλλο λέει, πριν 20 λεπτά.
0: Στην Μπάγερ ποιος πει, ο Γκομπέρ, ο Άντων Γκομπέρ, έτσι.
1: Όχι ρε εσύ. Ο Αντών Γκαβέλ.
0: Γκαβέλ και λέει Γκομπέρ. Α, τον πέρεψα τον Γκομπέρ και τον Γκαβέρ.
1: Κάναμε τον Μπάρκερ.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Να κάνουμε και τον Γκομπέρ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έφυγε ο Πέσιτς.
1: Και πήγε ο Αντών Γκαβέλ. Πρώην παίκτης του Άρη.
0: Σλοβάκος, έτσι.
1: Ναι.
0: Προπονητής.
1: Τι άλλο υπάρχει. Έχει κάτι εδώ και 20 λεπτά. Βαράει ο Σαράνια συνέχεια.
0: Ναι, τώρα είναι. Κάτσε, περίμενε. Είναι 6. Και 10 Ελλάδος είναι 11 το πρωί.
1: Οι Toronto Raptors.
0: Τώρα γίνονται τα μισβερίσια.
1: Αποδεσμεύουν τον γίγαντα Σάντρο Μαμουκελασβίλη.
0: Ναι. Για τον οποίο κάποτε έχει ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά. Έτσι πριν από 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και για μένα είναι πολύ καλός παίκτης αυτός. Τεσάρι. Δυνατό παιδί, θηρίο, μπορεί και στην επίθεση.
1: Όταν μιλάμε για το Ρόντο Ράπτος, μιλάμε για Μάικ Μπατίστ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο staff. Άρα τώρα, ήταν ένα
0: τι
1: χρόνο μαζί.
0: Με Μπατίστ Παναθηναϊκό υπάρχει κάποια εξέλιξη. Γιατί ακούγεται για Διαμαντίδη και Μπατίστ, αλλά δεν βλέπω κάτι.
1: Διαπραγμάτευση νομίζω γίνεται, ναι, για τα χρήματα, για το συμβόλαιο. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ παλιά από εδώ, πριν αυτό από 10 μέρες.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κλείσουν και δύο.
0: Είχα πει αυτό που είχα μάθει, ότι είναι και οικογενειακό το θέμα για τον Μπατίστ. Έχει, ναι, τα δύο παιδιά τα οποία σπουδάζουν.
1: Όχι ακόμα σπουδές. Αλλά είναι. Ο ένας ειδικά είναι ταλέντο στο baseball.
0: High school. Πού?
1: High school, ναι.
0: High school, έτσι. Θέλω να πω ότι είναι και
1: οικογενειακό. Πάει να γίνει ψηλά draft.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα baseball. Αλλά βέβαια ο Μπατίστ θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Αυτό το ξέρω καλά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ο Διαμαντίδης, με τον οποίο μίλησε και ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει μιλήσει και με τους δύο. Και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ. Με τον Διαμαντίδη μάλιστα συναντήθηκε.
0: Και έχει μιλήσει σχεδόν με όλους τους υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Σχεδόν με όλους.
1: Σχεδόν με όλους.
0: Μην πω με όλους, δεν το ξέρω.
1: Σχεδόν
0: τώρα,
1: με όλους.
0: Τις τελευταίες δύο μέρες έχει μιλήσει με σχεδόν όλους τους παίκτες.
1: Και όπως είπε και assistant coach του Παναθηναϊκού, στη μία μέρα με ο Μπράντοβιτς μιλήσαμε πιο πολύ από τα 3 χρόνια με Άταμαν.
0: Αυτό ήταν το κακό του Άταμα, ρε παιδί μου. Αυτό, ναι, ήταν το κακό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι το ίδιο μεγάλος προπονητής.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Κάτσε, περίμενε. Αυτό θέλω να πω. Η συλλογιστική μου, ο Μπράντοβιτς, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Άταμαν.
1: Πολύ μεγαλύτερος.
0: Πολύ μεγαλύτερο μέγεθος.
1: Πού?
0: Και όμως θα μιλήσει με τον παίκτη του.
1: 100%.
0: Άσχετα ότι στο παρκέ θα θέλει το 100%
1: και
0: από αυτό.
1: Με τους συνεργάτες θα μιλήσει ο Μπράντοβιτς.
0: Θα τους ακούσει. Όχι να μιλήσει.
1: Ό,τι πρόβλημα έχετε, λέει, θα μου το λέτε.
0: Ναι.
1: Ό,τι πρόβλημα έχετε, θα μου
0: και
1: το λέτε.
0: Και θα τους ακούσει.
1: Έτσι είναι. Είναι αυτό το στυλ πλέον.
0: Εβίκο ους που λέμε.
1: Έτσι.
0: Τσατίνι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Κυριάκος στην Πασχετική Παρέα. Όσον αφορά τις επαρχιακές ακαδημίες, υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ταλέντα, αλλά οι ομάδες δεν πληρώνουν τους προπονητές των ακαδημιών και ζητάνε και πολλά άλλα από αυτούς, με αποτέλεσμα να φεύγουν για άλλες δουλειές. Από προσωπική εμπειρία, βάζουν παλιούς αθλητές για προπονητές, θεωρώντας ότι αυτοί γνωρίζουν περισσότερα από τους πιστοποιημένους. Λυπάμαι πραγματικά. Μπορεί να είναι και αυτή μια πραγματικότητα, φίλε Κυριακό. Μπορεί και αυτή να είναι μια πραγματικότητα. Ο Γιώργος, κατά την άποψή μου, λέει, κάνετε λάθος για το αν ένας παίκτης δεν θέλει να παίξει με την εθνική, είναι δικαίωμά του, αν θέλει ή όχι, χωρίς να δίνει εξηγήσεις, όπως συμβαίνει και με τους προπονητές όταν διαλέγουν τους παίκτες και αφήνουν εκτός αυτούς που αξίζουν να είναι εκεί. Και έχει το δικαίωμα ο προπονητής να κάνει την επιλογή του, ενώ ο παίκτης όχι.
1: Θα πω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχω σκεφτεί πολύ το θέμα των εθνικών ομάδων. Πάρα πολύ το θέμα το έχω σκεφτεί. Απ' τη μία είναι τιμή. Απ' την άλλη θα συμφωνήσω με το φίλο, αν το, όντως το πιστεύει και αυτός, δεν είναι αυτό που λέμε υποχρέωση η εθνική ομάδα. Είναι τιμή. Θέλεις και παίζεις στην εθνική ομάδα. Θέλεις και πηγαίνεις να παίξεις τη χώρα σου και να κινδυνεύεις με τραυματισμό ή με έξτρα κούραση. Θέλεις. Είναι η τιμή.
0: Κώστα, κάποτε
1: είναι τιμή.
0: Από κάποια λύκεια μας είχαν επιλέξει τότε από την εθνική κλιμάκια να κάνουμε κάποιες προπονήσεις στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Μόνο που μου δώσαν φανέλα προεθνική, τώρα λέω έτσι,
1: ναι,
0: όχι εθνική,
1: ναι,
0: και σούταρα. Ένιωθα δηλαδή πέταγα. Πέταγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι τεράστιο πράγμα. Λοιπόν, φίλε,
1: είναι τιμή.
0: Ζούντο 13, να σε καλά από εκεί που μας στέλνεις φωτογραφία. Μια χαρά, τον βλέπεις το φίλο του Ζούντο. Κοίτα που είναι. Σε παραλία.
1: Ωραία.
0: Αλλά βλέπω κάτι χαρακτηριστικό από τον Άγιο Ανδρέα Μεσσηνίας.
1: Βασιλιάς.
0: Πράσινη ομπρέλα βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Πράσινη ομπρέλα στο φίλο του Ζούντο. Λοιπόν.
1: Πάμε να δούμε τα φιλαράκια από Θεσσαλονίκη και γενικώς ο Θωμάς. Πολλοί τρώγονται, λέει, με Όσμαν και τα λοιπά, και στο τέλος θα φύγει.
0: Καλά.
1: Πολλοί τρώγονται οι Τούρκοι.
0: Οι Τούρκοι δεν είναι οι πιο αξιόπιστοι δημοσιογράφοι μεταξύ μας.
1: Δεν είναι, όχι, δεν είναι.
0: Κωστή μου.
1: Δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι, okay. Δεν είναι και ο Ορμπόνας.
0: Καλό, Ορμπόνας είναι ένας.
1: Δεν είναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν είναι, όχι. Αξιόπιστοι.
0: Δηλαδή, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί είναι σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστοι. Και οι Ισραηλινοί.
1: Νομίζω ότι ο Όσμαν μένει σίγουρα.
0: Μένει σίγουρα.
1: Αλλά και πάλι είπαμε ότι δεν είμαστε και μπροστά.
0: Ναι.
1: Αυτό πάντα.
0: Όπως και ο Χουάντσο, κατά πάσα πιθανότητα. Όχι κατά πάσα. Μένει και ο Χουάντσο.
1: Λοιπόν.
0: Ο Γιακουσέλη λέει: πότε θα έρθει στον Ολυμπιακό, ο φίλος ο Νίκος. Από όσο ξέρεις τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Ή ξέρουμε λίγο πώς σκέφτεται. Υπάρχει περίπτωση να πάρει Γιακουσέλη. Δηλαδή να πάρει ένα παίκτη. Σταρ μεγέθους Βεζένκο.
1: Δύσκολο πιστεύω.
0: Δεν θέλει τέτοιο παίκτη ο Ολυμπιακός.
1: Δύσκολο.
0: Θέλει άλλου είδους παίκτη.
1: Βέβαια να σου πω κάτι.
0: Άμα έρχονταν και ο Γιαμπουσέλε όμως τον Ολυμπιακό.
1: Και όταν πήρε το Φουρνιέ, κάποιοι έλεγαν ότι.
0: Καλά, δεν όλοι Φουρνιέ.
1: Είναι πολυτέλεια.
0: Δεν κάνουν όλοι πίσω όπως ο Φουρνιέ.
1: Είχε κλείσει όμως το ρόστερ τότε. Ήταν εξτρά.
0: Ήταν εξτρά.
1: Ο Φουρνιέ και ο Όσμαν ήταν δώρα.
0: Δώρο Αγγελόπουλου και Γιανακόπουλου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, υπάρχει μέρος πυργαδίκια Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Στέλνει το μήνυμα ο φίλος, ο οποίος γράφει ότι μας ακούει χρόνια, δεν είναι μπασκετικός, μου αρέσει να σας ακούω γιατί πραγματικά είστε αμερόληπτοι, έχετε την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου, Βαγγέλης από Πυργαδίκια Χαλκιδικής.
0: Ναι, είναι καλά ο
1: φίλος. Γεια σου, Φιλαράκο. Ρέση 086, δεν είναι κρεοπόλης αυτός που έχει τη Βαλένθια.
0: Όχι, μόνο κρεοπόλης δεν είναι.
1: Έχει και κρεοπολία στα σούπερ μάρκετ του. Αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει.
0: Έχει τη μεγαλύτερη στην Ισπανία.
1: Είναι billionaire ο άνθρωπος, είναι billionaire ο κύριος Ρότς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι έχει καθαρά έσοδα, από ό,τι έχει διαβάσει προφανώς και ο φίλος, δεν το έχω ψάξει, γιατί δεν μας νοιάζει. 7,5 δις το χρόνο. Είναι billionaire ο άνθρωπος, εντάξει, πολλά λεφτά. Για Φρανσίσκο Λί θα ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάει NBA.
0: Όχι.
1: Από ό,τι ξέρουμε, όχι.
0: Όχι, όχι. Ο Φρανσίσκο πηγαίνει. Έχει Μπαρσελόνα. Όχι, πού πάει ο Φρανσίσκο.
1: Βιλερμπάν.
0: Βιλερμπάν και λέω Μπαρσελόνα. Ναι, ναι, Βιλερμπάν.
1: Κοίτα να δεις. Όταν σε παίρνει τηλέφωνο Πάρκερ. Εντάξει, είναι ένα δέλεαρ και είσαι και Γάλλος.
0: Όχι, Πάρκερ με φράγκα στην τσέπη.
1: Πάρκερ φραγκάτος, ναι.
0: Έτσι. Έχει διαφορά τον
1: Θα απαντήσω στο φίλο από τη Λάρισα, το Δημήτρη, ότι ναι, παρότι έχω προσπαθήσει να το βελτιώσω. Πολλές φορές όταν μιλάω γρήγορα και κάνω μια μετάδοση, μια εκπομπή, αντί να τον λέω Σλούκα, τον λέω Σλούκα. Εν τη ρήμη του λόγου, από ταχύτητα, προσπαθώ να το διορθώσω. Δεν δυσκολεύομαι να το διορθώσω. Δυσκολεύομαι να το διορθώσω. Το ξαναλέω. Είναι αλήθεια, μου το λένε και άλλοι φίλοι, ότι τον Κώστα τον λέω Σλούκα. Αλλά δεν ξέρω, τόσο δυνατά χτυπάει.
0: Όχι, μωρέ. Εγώ σε έχω ακούσει πολλές φορές καθόλου.
1: Δεν
0: εγώ. Εντάξει. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Καλά, δεν ξέρουν. Αν και εσύ είσαι ψιλοψύχρεμος, μέχρι πολύ ψύχρεμος, μέχρι εκνευριστικά ψύχρεμος.
1: Τι πράγμα.
0: Στη διάρκεια των μεταδόσεων και ας μεταδίδεις τον πλέον προβληματικό αγώνα.
1: Ναι, όντως.
0: Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Η παλμή σου πρέπει να είναι.
1: Ναι, είναι κάτω από κάτω.
0: Έτσι. Αλλά πάνω στην. Πάνω στη μετάδοση, αχ, άπησε τον Σλούκα μια φορά. Σλούκα
1: όχι, μου βγαίνει από το. Ναι. Όπως εκφέρω το λόγο, ας πούμε. Τις συλλαβές. Τώρα μην μπούμε σε τέτοια ανάλυση. Αλλά το λέω. Ναι.
0: Το λέω πολλές φορές. Κώστας το βρήκε.
1: Τι.
0: Γι' αυτό λέει Ζορμπά δεν ήθελε σάταμα, λέει, επειδή δεν έβγαζε ειδήσεις.
1: Τι σχέση. Ενώ τώρα με ο Μπράντοβιτς.
0: Τώρα βγαίνουν όλες
1: οι ειδήσεις. Που είναι σφίγγα. Ο Μπράντοβιτς.
0: Άκου,
1: είναι σφίγγα.
0: Αφού το βρήκες, φίλε,
1: για Λουαού Καμπαρό, έτσι όπως προφέρεται, και όχι Λουβαβού.
0: Ναι.
1: Για Λουαού Καμπαρό έχει ψωμί η αγορά γενικά. Μένει ελεύθερος από την Μπασκόνια. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος είχε 18,2 πόντους, 3,4 rebound και σχεδόν 2 assist, 1,9 στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν του έχει κάνει μια πρόταση τρελή, μεγάλη. Για 7 εκατομμύρια ακούγεται για 2 χρόνια. Αλλά τον κοιτάζει και η Μπαρτσελόνα, τον κοιτάζει και η Φενέρμπακτσε. Το ενθεστάνδο, το ισπανικό, λέει ότι ενδιαφέρεται και η Ρεάλ. Ωστόσο, λέει, το μεγάλο εμπόδιο της Βασίλισσας ακούει στο όνομα Τόνι Πάρκερ και της τεράστιας προσφοράς που έχει καταθέσει στον Λουαού Καμπαρό ή Βιλερμπάν. Είδες ο Πάρκερ, χώνει χρήμα.
0: Χωνεί χρήμα, αλλά να σου πω κάτι, κατά πόσο αξιόπιστη είναι αυτή η Βιλερμπάν.
1: Πρέπει να είναι, ρε Σεβαγγελή.
0: Φέτος τα έχει.
1: Πρέπει να είναι.
0: Και η Μονακό τα προηγούμενα χρόνια είχε φράγκα.
1: Ναι, πρέπει να είναι.
0: Τώρα παίζει στο Eurocup.
1: Ισχύει.
0: Θα είναι και του χρόνου το ίδιο αξιόπιστη Βιλερμπάν. Α, τι θυμήθηκα, ρε Κωστή. 100 με 200, μπορεί και στα 200 εκατομμύρια
1: ναι.
0: να πάει η ρήτρα
1: ναι.
0: για την αποχώρηση ομάδα από την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Από τα 10 εκατομμύρια. Για να φύγει μια ομάδα πλέον
1: ναι, ναι, ισχύει,
0: να δώσει 100 μέχρι και 200.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτη θωράκιση αυτή της Ευρωλίγκα. Και αν το έχουν δεχθεί και οι ομάδες, τι να κάνει το NBA Europe.
1: Το Σάββατο, Βαγγέλη.
0: Και να μπει, τι να κάνει.
1: Στην εκπομπή με τον Γιάννη.
0: Θα είναι με την Manchester United.
1: Του έδωσε μια πληροφορία, παύλα εκτίμηση. Από αυτό που έχω ακούσει γενικώς.
0: Ναι.
1: Ότι για κάποιες ομάδες που είναι branch, όπως είναι η Real, ας πούμε,
0: ναι.
1: το NBA είναι ικανό να πληρώσει και τη ρήτρα. Δηλαδή να πει τα 100 εκατομμύρια τα βάζω εγώ για τη Real Madrid. Να το κάνει σε 5-6 ομάδες τέτοιες. Και
0: έλα,
1: να χαλάσει 500 εκατομμύρια.
0: Θα δώσει δηλαδή 100 εκατομμύρια για να δελεάσει τη Real.
1: Για πλάκα.
0: Ή τον Παναθηναϊκό, τον
1: για
0: Ολυμπιακό.
1: Πλάκα.
0: Ή
1: για
0: την...
1: πλάκα. Ναι, εδώ είσαι και εδώ είμαι. Εντάξει. Θα το δεις. Αν είναι τόσο ζεστή, να κάνουν και αυτοί NBA Europe. Που θέλουν να κάνουν. Ο Καουάι Λέναρντ που ήταν εδώ και είδε και τους τελικούς, κάποιους αγώνες, εν πάση περιπτώσει, ζήτησε ανταλλαγή από τους Clippers. Και λέει ότι υπογράφει επέκταση μόνο με το Τορόντο ο Καουάι Λέναρντ και ζήτησε ανταλλαγή από τους Clippers. Έτσι όλα αυτά για το NBA, γιατί έχουν αρχίσει οι ανταλλαγές, ενώ η οψιόν των ομάδων γίνεται ένας μικρός χαμούλης στην Αμερική.
0: Ο φίλος ο Νίκος που λέγαμε πριν για αυτόν, για τον Άγιο Ανδρέα Μεσσηνίας, παρεά ράιστε, λέει, δεν μπαίνω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, ούτε τις διαφημίσεις δεν το κουνάω. Βέβαια, λέει, μπορεί να φταίνει και οι μπύρες. Μπορεί να φταίνει και οι μπύρες.
1: Οι μπύρες, φίλε, ταιριάζουν με την εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, ρε Νίκο.
1: Να είναι καλά, φίλε Ράκος.
0: Λοιπόν, να περνάς καλά.
1: Ευχαριστούμε τους φίλους για τα ωραία
0: λόγια. Στιγμή και εμείς.
1: Ναι.
0: Έστω για λίγο
1: ναι.
0: να πάμε σε καμιά παραλίγουλα, γιατί ήταν βαρύ το φαρίσιο χειμώνας, φίλε.
1: Free agent και ο Draymond Green ναι. βγαίνει στην αγορά και λες να κάνουν τίποτα οι Golden State Warriors με LeBron.
0: Έτσι ακούγεται ότι ναι. θέλουν.
1: Οκ. Okay.
0: Αποφάσισε 42 ή 41.
1: Τόσο νομίζω είναι, ναι.
0: Αθλητάρα, εσύ Κωστή, έχεις δίκιο σε αυτό που έχεις πει.
1: Πόσα λεφτά, πόσα λεφτά λέω, καλά, πόσα λεφτά στο. Είναι.
0: Από τη μια ομάδα στην άλλη.
1: Αυτός έχει την ατυχία εντός αγωγικού να γεννηθεί 30 Δεκεμβρίου που
0: αλλάζει ο χρόνος.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Το Δεκέμβριο λοιπόν θα κλείσει τα 42.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Τα 42.
0: Και εκεί διαπραγματεύεται ακόμα.
1: Είναι,
0: μέχρι
1: το 84.
0: Μέχρι το τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό.
1: Παλιό σκύλο.
0: Ρε το θηρίο.
1: Τρομερός. Εντάξει,
0: αθληταράς είναι.
1: Respect, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Αθληταράς είναι.
1: Στα 41
0: τώρα
1: δηλαδή
0: είχε αρέσει αυτό, όμως.
1: 21 πόντους μέσον όρος στους Lakers.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Στα 41.
0: Αλλά
1: 6 rebound και 7 assist.
0: Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό φέτος.
1: Όχι, όχι.
0: Οι Lakers
1: όχι.
0: Και με τον Doncic.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Ήταν όμως τραυματίας. Στα playoff.
0: Ο
1: στο
0: Doncic.
1: Κρίσιμο σημείο.
0: Ο Doncic. Ναι.
1: Ήταν στο κρίσιμο σημείο.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Τραυματίας. Λοιπόν, άλλα παιδιά, για να δω. Τι άλλο υπάρχει στην αγορά γενικώς. Πείτε κανένα, κάτι που θέλετε να μάθετε, να ρωτήσετε κάτι. Θα έλεγα ότι πρέπει να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με τον Carson Edwards, γιατί είναι μια μεταγραφή.
0: Είναι καλή μεταγραφή.
1: Που γίνεται από τη Ζάλγκυρης. Η Ζάλγκυρης, η οποία φέτος βγήκε πέμπτη στην Ευρωλίγκα, δεν είναι μια ομάδα δηλαδή της πλάκας. Είναι μια ομάδα η οποία αποκλείστηκε από τη Φενέρμπαχτσε. Βρέθηκε δηλαδή ένα βήμα πριν από το Final Four και οπωσδήποτε παίρνει ένα παίκτη με πάρα πολύ μεγάλο χάρισμα, τον Carson Edwards, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες φέτος στη διοργάνωση, από τους πιο μεγάλους scorer στη διοργάνωση ήταν ο Carson Edwards. Και μπορούμε να πούμε έτσι 5 κουβέντες για αυτόν, δηλαδή αν υπάρχει κάτι που μας έχει εντυπωσιάσει ή οτιδήποτε. Ήταν στη Virtus φέτος, 17,3 πόντι, 2,2 rebound, 2,3 assist, σχεδόν ένα κλέψιμο, 0,9. Στα ποσοστά του 46,7% στο δίποντο, 32% στο τρίποντο, δεν είναι κάτι φοβερό. Κοντά στο 80% στις βολές, 79,8% για την ακρίβεια. Η καλύτερη χρονιά του Carson Edwards θεωρώ πως ήταν η περσινή με την Bayern Μονάχου. Πράγματι εκεί ήταν πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του. Είχε 20,4 πόντους με 35,6% στο τρίποντο. Ήταν η καλύτερη χρονιά του, η περσινή. Δηλαδή...
0: Σε συγκομιδή.
1: Ναι.
0: Σε πόντους.
1: Ξέρεις, και μια φορά λέμε περσινή και πολλές φορές εννοούμε τη φετινή.
0: Αυτή που τελείωσε, μόλις τελείωσε.
1: Πρόπερση που ήταν στην Bayern.
0: Πρόπερση, λες,
1: στην Bayern, ναι.
0: Α,
1: ήταν η καλύτερη χρονιά του. Η Bayern,
0: Να σου πω και μια και το βλέπω εδώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Κάνοντας, διαβάζοντας εδώ στα σελίδες.
1: Ναι.
0: Για την εθνική να πω ότι είναι εκτός οφλιώνης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και ο Φλιώνης.
0: Και ο Φλιώνης. 29 χρονών είχε πρόβλημα ο point guard της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Τέθηκε εκτός.
1: Πολύ καλή χρονιά έκανε.
0: Πολύ καλή χρονιά, ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Ο Δημήτρης.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Είναι εγκεφαλικός.
0: Και έχει ποντάρει πολλά πάνω του η ΑΕΚ. Πάρα
1: παίζει.
0: Πολλά. Λοιπόν, εκτός και ο Καλαϊτζάκης με τον τραυματισμό που είχε, αμφίβολος, δεν βλέπω εγώ να παίζει και ο Μίτογλου.
1: Αμφίβολος και ο Μίτογλου.
0: Και πλέον. Οι 12 παίκτες που είναι στη διάθεση του Σπανούλη είναι Παπα-Νικολάου, το είπαμε και το ξαναλέμε, η σημαία του Ολυμπιακού, η σημαία της Εθνικής.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, της Εθνικής. Ο Λαρετζάκης, το Λιόπουλος, Μωραΐτης, στον Παναθηναϊκό είναι και ο Μωραΐτης.
1: Ναι.
0: Το που
1: ναι.
0: θα πάει και τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Λοιπόν, θα μείνει στον Παναθηναϊκό, δεν είναι Κώστας στον Ηρακλή πέρσι.
1: Νομίζω θα του αξιολογήσει όλος ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι. Χαραλαμπόπουλος, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Κακλαμανάκης, ΠΑΟΚ πλέον, έτσι. Μπαζίνας, και αυτός τον ΠΑΟΚ, Νετζίπογλου, Ελάιζα Μητρουλόν και Τουλιάτος. Αυτοί που προσθέθηκαν στη συνέχεια κάνουν προπονήσεις είναι ο Περσίδης του ΠΑΟΚ, ο Πλώτας του Προμηθέα και ο Καρακώστας. Α, και Κουλμπόκα, μια και είπα για Προμηθέα, επέστρεψε ο Κουλμπόκα.
1: Ναι.
0: Στην ομάδα του Προμηθέα.
1: Ο φίλος μας ο 743 λέει: μια χαρά θα ήταν για Μπουσέλε, Διάλο στον Ολυμπιακό. Και εργάτες και στάρ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δεν χωράνε όλοι.
0: Τον Μπαρτζόκα το ρωτήσατε.
1: Δεν χωράνε όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν χωράνε όλοι. Τα ρόστερ είπαμε, μην τα κάνουμε και λάστιχα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να είναι όλοι πρωτοκλασάτοι. Δεν μπορεί να είναι όλοι στάρ. Δεν γίνεται. Ειδικά σε μια ομάδα Μπαρτζόκα που χρειάζονται κυρολίστες.
1: Ναι. Ο Κυριάκος.
0: Και το Μπράντοβιτς. Γιατί και ο Μπράδος έχει την ίδια φιλοσοφία.
1: Γράφει ειλικρινά, λέει, στην πιο αμερόληπτη εκπομπή για τον μπάσκετ και χαίρομαι να σας ακούω. Ευχαριστούμε θερμά τον φίλο. Κρίμα, λέει, που τα τηλεοπτικά φεύγουν από την ΕΡΤ, μας γράφει ο Κυριάκος. Ο Δημήτρης για την εθνική ομάδα λέει ότι η άποψή μου για τις εθνικές είναι ότι τόσα παιχνίδια στη σεζόν, 80 περίπου, και κάθε καλοκαίρι εθνικές. Κάπου, λέει, έχουν λαϊκά κλατάρι.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Αν και φέτος δεν υπάρχει διοργάνωση, είναι μόνο αυτά δύο παιχνίδια και τέλος.
0: Ναι, αλλά του χρόνου έχει παγκόσμιο.
1: Του χρόνου
0: και
1: το καλοκαίρι παγκόσμιο.
0: Και πέρσι είχε ευρωπαϊκό.
1: Φέτος όμως δεν έχει.
0: Φέτος όχι, αυτοί δύο αγώνες.
1: Έχουν καιρό να ξεκουραστούν τα παιδιά. Ας φροντίσουν FIBA, ομοσπονδίες, EuroLeague να τα ελαφρύνουν. Αλλά πώς να γίνει, λέει, καθώς δεν υπάρχει συνεννόηση. Δυστυχώς το μπάσκετ δεν είναι ενωμένο όπως το ποδόσφαιρο. Μεγάλες αλήθειες από το φίλο μου τον Δημήτρη.
0: Αυτή η hit, λέει ο Νικόλαος, θα πάρουν κανένα σουτέρ. Ή θα μετανιώσει ο Γιάννης για την απόφασή του. Α, δούμε, φιλέ.
1: Το Λιόπουλο.
0: Αστείευα. Ναι, το Λιόπουλο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το Ρατζεβίτσιους γύρισε στη Ρήτας. Εντάξει, δεν έχασε Βενετία βελόνι. Για τον Γκίτης Ρατζεβίτσιους, αποχώρησε από την Μπασκόνια και αυτός και ανακοινώθηκε επίσημα από τη Λιθουανική ομάδα, επιστρέφοντας στην πατρίδα του ο Ρατζεβίτσιους. Στην Ευρωλίγκα ήταν ένας ρολίστας, 4,7 πόντι, σχεδόν 2,5 rebound, 2,4 κατά μέσον όρο με την Ισπανική Μπασκόνια.
0: Λέει ο Φράγκο, φίλος, λέει, είμαι ο ακροατής, λέει, που σας είχα πει τώρα ή ποτέ για τον Ολυμπιακό Ευρωλίγκα. Πέστε κάτι, λέει, για τον νέο Ολυμπιακό του Μπαρτσόκα. Φράγκο μου.
1: Πάρα πολύ δυνατός.
0: Είναι παντοδύναμος θα είναι και φέτος.
1: Παντοδύναμος.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και περιφέρεια και ψηλούς.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Να τη δούμε όλη την ομάδα.
1: Φρεσκάδα.
0: Να πάρει και τους παίκτες που θέλει ο Μπαρτζόκας και μετά θα πούμε δύο κουβέντες. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τι παίκτες θα επιλέξει.
1: Το πρώτο που θεωρώ.
0: Τριαρο-τέσσαρο ή τεσσαρότριο θα είναι αυτό που θα πάρει.
1: Α.
0: Ή τεσσάρι ή και τριάρι.
1: Τεσσαρότριο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τεσσαρότριο.
0: Ένα
1: μάλλον.
0: Δηλαδή ή δύο.
1: Ένα μάλλον.
0: Ένα, ναι.
1: Μάλλον, ναι.
0: Πίσω από Βεζένκοφ είναι ένα δυνατό παιδί να παίζει καλές άμυνες. Ναι. Να βάζει την μπάλα στο καλάθι.
1: Ναι.
0: Γιατί και στο 3 μπορεί να παίξει ο Φουρνιέ.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Άνετα. Θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας έκανε τη μεγάλη κίνηση.
0: Το Μοντέρο.
1: Πέρσι το Μάιο.
0: Α,
1: όχι, πέρσι το Μάιο, ημερολογιακά. Όταν έχασε κατά κράτος από τη Μονακό στον ημιτελικό λόγω έλλειψη αθλητικότητας. Κατάφερε να αλλάξει, ας πούμε, τσιπάκι και να πει ότι πρέπει να βάλω αθλητικότητα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πέρα από το ταλέντο. Το ταλέντο ήταν και είναι αδιαφιλονίκητο, δηλαδή αδιαφεσβήτητο. Είναι ο Ντόρσεϊ, είναι ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ. Έχουν 10.000 τρόπους να βάλουν την παλίτσα στο καλάθι. Παίκτες όμως, όπως ο Ward, όπως ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τα καλά του και τα άσχημά του, όπως ο Ντόντα Χολ, όπως ο Μακίσικ που βοήθησε, αλλά ειδικά αυτοί οι τρεις. Βελτίωσαν πάρα πολύ την αθλητικότητα και τη σκληράδα του Ολυμπιακού. Τώρα προσθέτει και ταλέντο και σκληράδα. Και Μοντέρο και Μακίσικ βελτίωσαν πάρα πολύ την αθλητικότητα και τη σκληράδα του Ολυμπιακού. Τώρα προσθέτει και ταλέντο και σκληράδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Οδεύουμε προς τις 7. Να θυμίσω ότι αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη η εκπομπή θα είναι 4 με 6. Την Παρασκευή πάλι 5 με 7 και το Σάββατο 4 με 6. Και συνεχίζουμε και το διαγωνισμό, ονοματεπώνυμο και email αρκούν για να μπείτε στην κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία την Κυριακή το βράδυ 7:30 στα Ανολιώσια, στη Σάνελ Αρένα της ΑΕΚ. Βαγγέλη, τι έχεις εντοπίσει στα ραντάρ σου?
1: Ένα Αμερικάνο, φόργρο, πήρε η Αρμάνη.
0: Τέλος και ο Τόμψον από Βαλένθια.
1: Ναι, πάει καλά, αυτόν δεν ξέρω τον ήθελαν.
0: Και ο Μπράξτον εκεί που έφυγε. Και ο Μπράξτον εκεί που έφυγε. Ναι, είχε ρόλο.
1: Δεν ήταν δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά ήταν.
1: Θέλω να δω τι ομάδα θα κάνει, ρε φίλε, η Βαλένθια.
0: Ναι, έλαντε. Σωστό.
1: Ομάδα τετράδα.
0: Πάντω θα έχει φιλοσοφία πάλι. Πέδρο Μαρτίνεθ.
1: Ναι, παίκτε που θα βρει.
0: Θα δούμε. Ψάξει.
1: Θα βρει μπάντιο, θα βρει.
0: Θα ψάξει.
1: Θα βρει Μοντέρο. Τι θα βρει. Τζέισον Μπερνέλ, λοιπόν, δεύτερη μεταγραφή αυτή για την Αρμάνη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο καλύτερος έκτος παίκτης της χρονιάς πέρσι, φέτος, αυτή που τελείωσε δηλαδή στη σερία A, με 13,5 πόντους, μέσο όρο, 5,4 στα δίποντα, 38,2 στα τρίποντα, 90,6 στις βολές, μια χαρά. 6,4 rebound, 2,7 assist, ένα κλέψιμο. Καλώς φαίνεται από την Πρέσια. Τον πήρα από την Πρέσια. Η δεύτερη μεταγραφή μετά τον. Μετά τον φίλο μας, τον Πίτερς. Έτσι. Και προχωράμε. Βλέπεις ότι πάντως χτίζουν σιγά σιγά ομάδες και στην Ευρωλίγκα. Σιγά σιγά χτίζονται.
0: Λοιπόν, πνίγηκα, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
0: Με αυτό το όνομα.
1: Το τεράστιο παίκτη που είπαμε.
0: Ναι,
1: ναι, ωραία.
0: Όπως γράφει, όπως λέει και ο Θάνος, τρεις νησιώτικες ομάδες στη GBL και είναι καλό. Ρόδος, Λευκάδα, Μύκονος. Που να υπήρχε, λέει, και άλλοτε κρατεά Κρήτη.
1: Ναι, πραγματικά. Καλά, ναι. Πλάκα τώρα.
0: Λείπει.
1: Όχι, λείπει, πάρα πολύ.
0: Λείπει.
1: Τεράστιο νησί.
0: Είχαμε το Ηράκλειο, μεγάλο Ρέθυμνο.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα να την κάνει στην Elite League το αρκαλοχώρι.
0: Ούτε ο Θάνος πάει πουθενά όταν είναι η εκπομπή. Τουαλέτα μόνο στο διάλειμμα.
1: Ναι. Πούντος.
0: Το γράφει. Ο Θάνος το γράφει. Ένας γίγαντας. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή. Εντάξει. Είναι ιδιαίτερα τιμητικά αυτά τα λόγια. Και εννοείται, θα κάνουμε και λάθη και λάθος εκτιμήσεις και λάθος πληροφορίες. Εννοείται, φυσικά.
1: Λοιπόν, από όλες τις δηλώσεις που μου έκαναν εντύπωση από τη Σύρο, από το Aegean, του Πρίντεζη, αυτή που ξεχώρισα ήταν του Διαμαντίδου Παναγιωτόπουλου, που είπε ότι του βοηθού του Πασκουάλ, τότε που υποχρεώθηκαν να γυρίσουν με το Πούλμαν από την πόλη, ότι αυτό ήταν το στοίχημα που κέρδισε ο προπονητής του.
0: Εντάξει,
1: ότι πήρε το πρωτάθλημα.
0: Δεν θα πει
1: περίμενε.
0: Θα σου πω, συμφωνώ σε κάτι που είπε.
1: Πήρε πρωτάθλημα μετά όμως.
0: Ναι, βέβαια. Και με καλή εμφάνιση.
1: Δηλαδή, προτίμησε.
0: Και με καλή εικόνα.
1: Προτίμησε να πάει, να
0: υπακούσουν. Να σου το πω ακόμα πιο χύμα.
1: Ναι.
0: Επειδή το θυμάσαι το θέμα, το έχουν παρακολουθήσει πάρα πολύ.
1: Ναι, από κοντά αυτό.
0: Ο Τσάβη μπήκε στο Πούλμαν. Γιατί αλλιώς θα είχε διαλύσει η ομάδα.
1: Αυτό ακριβώς είπε ο άνθρωπος. Ναι.
0: Δηλαδή, τέσσερις παίκτες δεν καταδέχτηκαν, αυτό είναι το ρήμα, να μπουν στο Πούλμαν από Κωνσταντινούπολη, Αθήνα.
1: Και ήρθαν αεροπορικός μερικά αεροπορικός, τους έξοδα, έτσι.
0: Ναι. Μάικ Τζέιμς, Φώτσης, Σίγκλετον και.
1: Και άλλος ένας, ναι, θυμάμαι.
0: Γκάμπριελ. Και Γκάμπριελ.
1: Αχ, ο Γκάμπριελ.
0: Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Τέσσερις. Άλλοι μεγάλοι παίκτες μπήκαν στο Πούλμαν. Καλάθης, Μπουρούσης
1: ήταν πολλοί κόσμος, ναι. Αλλά τελικά το πήρε το πρωτάθλημα τότε.
0: Ναι, είχε 20 μέρες να δουλέψει και να προετοιμαστεί. Έφερε υπέρ του όλη αυτή την κατάσταση ο Τσάβη Πασκουάλ και πήρε και το πρωτάθλημα. Και μάλιστα ο Αθεόφοβος, εγώ δηλαδή, σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει τότε στα Νέα, και του λέω, coach, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια και έχεις χιούμορ, από όλα τα μέρη της Ελλάδας που είδες με το Πούλμαν, ποιο σου άρεσε περισσότερο? Και πραγματικά,
1: ο Τσάβη
0: το αντιμετώπισε με χιούμορ.
1: Και τι σου είπε?
0: Και είπε ότι ήταν βράδυ και έβλεπα ταινία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, τι άλλα σου πει άνθρωπο.
0: Εντάξει, ναι. Τι να δει. Βράδυ.
1: Τώρα πλάκα-πλάκα πόσε ώρες είναι. Πόλη με.
0: Δεν θα είναι, καμιά δωδεκαριά.
1: Πρέπει να είναι. Θεσσαλονίκη είναι ένα 4,5-5 ώρες.
0: Από Κωνσταντινούπολη δεν ναι, θα είναι καμιά δεκαριά 12 ώρες.
1: 10 ώρες με μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, ρωτάει ο Νάσος, τι γίνεται με Παπαγιάννη και Λουτζή. Τι είναι ό,τι έχουμε για την υγεία τους, λέει, και τα μεταγραφικά.
0: Πρέπει να ρωτήσουμε για τον Μιχάλη. Ο Παπαγιάννης είναι πιο μπροστά.
1: Είναι προχωρημένο. Ναι. Είναι, δηλαδή έχει επιστρέψει ο Παπαγιάννης. Ναι. Θα μείνει, Εφές. Αυτό δεν ξέρουμε. Πάντως έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο και φέτος με την Εφές ο Παπαγιάννης.
0: Θα στείλουμε ένα μήνυμα, ναι, να τσεκάρουμε αν όντως θα μείνει ή όχι. Και όταν, και όταν λέμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου θα στείλουμε ένα μήνυμα, δεν πάει να πει το στέλνουμε στον παίχτη.
1: Εννοείται.
0: Το στέλνουμε σε ανθρώπους που πιστεύουμε ότι ξέρουν. Είτε είναι ο ατζέντης του, είτε είναι άλλος ατζέντης, είτε είναι ένας φίλος του. Αλλά πραγματικά μέσα στην εκπομπή από μηνύματα των ακροατών μας στέλνουμε μηνύματα. Και έχουμε στείλει μηνύματα πολλά και διάφορα. Σε παίκτες, προπονητές κτλ.
1: Παιδιά, για να το τελειώσουμε το θέμα, φίλε Νίκο, με τις εθνικές, λέει: η γνώμη μου είναι ότι ο αθλητής, αν δεν συντρέχει κάποιο σοβαρό λόγο, είναι υποχρεωμένο να πηγαίνει στην εθνική.
0: Εντάξει, είναι μια
1: κουβέντα. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγο να έχει τα προνόμια, ειδικά του.
0: Μα δεν έχει προνόμια.
1: Του στρατού, λέει. Νίκο, έχεις δίκιο, αλλά υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα.
0: Δεν έχουν προνόμια στο στρατό οι αθλητές οι διεθνείς. Οι παιχταράδες έχουν όλοι. Και ας μην είναι στην εθνική.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έχουν προνομία.
1: Και ας μην.
0: Εδώ έχουν οι άμπαλοι.
1: Είναι στην εθνική. Τώρα από χαμηλότερες κατηγορίες δεν υπηρετούν τώρα. Ναι. Να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι, τι.
1: Έτσι και χωρίς να είναι πρώτα ονόματα.
0: Ισχύει.
1: Πάντως αυτό που ισχύει πραγματικά, που πρέπει να ισχύει, είναι ότι όλοι στην υπηρεσία της εθνικής.
0: Ναι, εγώ θα το πω.
1: Εκτός αν έχει πολύ, πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτό.
0: Η εθνική ομάδα είναι τιμή για τον καθένα. Αυτό είναι το, ναι, το σημαντικότερο από όλα.
1: Νομίζω ότι είναι τιμή. Σημαία της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό παίζουν.
0: Σωστό.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Μην το συζητάμε αυτό.
0: Πόσο να αντέξει, Ευαγγέλη, η μπαταρία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσες ώρες να αντέξει.
1: Φίλε, εδώ, Γιάννη.
0: Πόσες ώρες να αντέξει.
1: Τέλειωσε.
0: Το μάτια σας.
1: Δεν γίνεται, φίλε. Να συμβεί σε ένα αυτό αποκλείεται. Δεν γίνεται. Ο πλέον οργανωμένος.
0: Και όμως γίνεται.
1: Ο πλέον οργανωμένος.
0: Γιατί άμα σου λέει μπαταρία κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο, low battery, low battery, κάποια στιγμή θα σβήσει.
1: Ο φίλος ο Σωτήρης. Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι 6 πλάς ώρες. Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη άλλες 6.
0: Με πούλμαν, έτσι. Με αμάξι είναι πιο σύντομο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
1: Και Αλεξανδρούπολη, Κωνσταντινούπολη είναι 5 ώρες.
0: Είναι
1: κάπου εκεί που το έπαιζε.
0: Κανά 12 εκεί σύνολο.
1: Ναι, ναι,
0: 11, 12,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί γύρω.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι και το πιο βολικό.
0: Ήταν μια τιμωρία.
1: Το πιο βολικό, ας πούμε, για πίτσα τον Μπουρούση 2-12, 2-13. Πώς είναι ο Γιάννης.
0: Τόσο.
1: Και να βολευτεί στην.
0: Όχι, ήταν μια
1: τιμωρία, εν
0: πάση περιπτώσει. Anyway.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, άλλο ειδησογραφικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει να πεις ότι.
1: Φοβερό και τρομερό.
0: Ο Μίροτιτς είναι ότι φεύγει από το Πρικυπάτο, ναι, και τον θέλουν αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι είναι περίεργο παιδί, με την έννοια ότι ήταν τότε κοντά και στον Παναθηναϊκό. Τον ήθελαν και οι Σέρβοι και δεν μπήκε στο τρυπάκι να ασχοληθεί με ομάδες που έχουν σκληρή αντιπαλότητα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, η Παρτίζαν με τον Ερυθρό Αστέρα, και προτίμησε να πάει αρχικά στο Μιλάνο και μετά στον Πριγκιπάτο. Πήγε δηλαδή σε γειτονίες που δεν έχουν τη φοβερή,
1: ναι,
0: την αφόρητη πίεση.
1: Φοβερή πίεση, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Δεν είπε κανείς ότι είναι καλός παίκτης ο Νίκολα Μίροτιτς. Ένας παίκτης ο οποίος φέτος αντιμετώπισε τραυματισμούς, είναι η αλήθεια. Και μπορώ να πω ότι αυτοί οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να βγάλει το ταλέντο του. Παρ' όλα αυτά έπαιξε σε 31 μάτς της Μονακό. Στα 8 ξεκίνησε βασικός. Είχε τους ταπεινούς 11 πόντους κατά μέσον όρο, 4,3 rebound, 1,5 assist, με 39,3 όμως το τρίποντο, κοντά 40%, 82 συμβολές και 56,8 στα δίποντα. Εννοείται ότι ο Νίκολα Μίροτιτς έχει κάνει πολύ καλύτερες σεζόν, δεν το συζητάμε.
1: Έχει μεγαλώσει κιόλας λίγο, έτσι. Δεν είναι και στα πρώτα νιάτα του.
0: Είναι 35.
1: 35,
0: του,
1: αυτό λέω.
0: Του 91.
1: Ναι. Ναι.
0: Του 91 ο Νίκολα Μίροτιτς.
1: Φίλε Νίκο, μιλήσαμε για τον Τζόζεφ της ΑΕΚ. Εξαιρετική επιλογή. Τουλάχιστον αυτό είναι στα χαρτιά.
0: Μαχητής και rebounder.
1: Ναι, δεν είναι. Δηλαδή, και είπαμε επίσης ότι η ΑΕΚ κάνει πολύ καλές επιλογές ψηλών χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Χρόνια τώρα. Από την εποχή Καμπεγγέλε. Χρόνια τώρα. Λοιπόν, μάθαμε τίποτα καλό.
0: Κάτσε λίγο.

0: Η απάντηση για τον Παπαγιάννη είναι ότι το πλάνο λέει εφές.
1: Ναι, εφές.
0: Μία
1: ναι.
0: ακόμη χρονιά για τον Γιώργο Παπαγιάννη. Να δω λίγο πότε τελειώνει το συμβολαιό του, να μπω λίγο στο ρόστερ της ΕΦΕΣ Ανατολού. Λοιπόν, για να δω. Καταρχάς εκεί είναι προπονητής ο Πάμπλο Λάσο. Έχει υπογράψει μέχρι το 27. Παπαγιάννης έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη, συν ένα. Δηλαδή έχει μέχρι το 27 συν ένα. Αλλά υπάρχουν και φήμες που τον θέλουν, ας πούμε, να πηγαίνει σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν θεωρείται και σίγουρος. Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα αυτός ο φίλος που μου το έστειλε το μήνυμα μου λέει ότι το πλάνο ήταν για παραμονή στην ΕΦΕΣ Ανατολού.
1: Και εγώ αυτό διάβαζα πρόσφατα.
0: Αλλά
1: ναι, ναι.
0: δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τον προβληματισμό του καλού φίλου του 743. Μια χαρά θα ήταν, λέει, για Μπουσέλε και τι άλλο στον Ολυμπιακό. Εργάτες και στάρ. Δεν γίνονται και τα δύο. Αυτό που είπε. Μετά, όταν μετά την απάντησή μας, εν μέρει έχετε δίκιο, δηλαδή ότι δεν μπορούν να είναι όλοι στάρ. Έχετε δίκιο, αλλά δεν βγαίνει χρονιά με light roster. Light roster δεν το λες στο Ολυμπιακού. Τραυματίζεται κάποιος, λέει, ποιος θα βγάλει τα κάστανα. Ο Γουόρντ. Για το 3 που λέγαμε.
0: Έχει παίχτες εσύ.
1: Ναι, παιδιά, είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός. Ήδη τώρα, όπως είναι το ρόστερ του, είναι γεμάτος.
0: Εξάλλου το 2 με το 3 τώρα δεν έχουν μεγάλες διαφορές.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ. Το 2 με το 3 η ίδια θέση τώρα πάνω κάτω είναι.
1: Δεν
0: είναι κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα στο φιλαράκο μας τον Άγγελο. Μας θυμίζει, το είπα νωρίτερα, ότι ο Μαμοκελασβίλη αρνήθηκε την οψιόν με τους Raptors και γίνεται free agent. Ναι, είναι σωστή η πληροφορία, αλήθεια είναι. Μιλάμε για το παιδί αυτό από την Εθνική Γεωργίας που έπαιξε φέτος με τους Toronto Raptors και μάλιστα δεν τον πολύ τσέκανα, να σου πω την αλήθεια. Κάτσε να δω λόγω μάμου. Έχει και ένα τεράστιο έτσι μακρινάρι όνομα. Ο Σάντρο Μαμοκελασβίλη φέτος τι έκανε στο NBA όσον αφορά τους αριθμούς του. Έπαιξε σε 80 μάτς στα 13 βασικός, 11,2 πόντι. Ήταν η πιο αποτελεσματική χρονιά του στους πόντους. 4,9 rebound και 1,9 assist στα 13 μάτς. Ήταν και βασικός με τη φανέλα των Raptors που γενικά πήγαν και καλά, έτσι. Έπαιξε και στα playoff 7 παιχνίδια ο γίγαντας Μαμοκελασβίλη. Ένα παιδί το οποίο είναι, να το πούμε,
1: δυνατό παιδί.
0: 4-3 πεντάρι.
1: Όλα, ναι. Τεσάρι βασικά.
0: Τεσάρι είναι.
1: Έχει και το σουτ.
0: Εκεί ξεκινάει.
1: Και τη δύναμη, ναι. Και μπορεί να παίξει καλά. Υπό συνθήκες σε 5 δεν είναι.
0: Το τρίποντό του στο NBA, πολύ καλό νούμερο, 38,9.
1: Ναι, ναι.
0: Και οπότε στην Ευρώπη είναι 40 στρογγυλό. Μαμοκελασβίλη.
1: Και
0: από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, καταρχάς είναι απόφυτος από το κολέγιο του Νίκου Γκάλι, το Σίτον Χολ.
1: Μα τα θυμόμαστε με τη Γεωργία. Την εθνική ομάδα. Πολύ μεγάλες εμφανίσεις έκανε. Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να πω ότι το συμβόλαιο ήταν και κανένα απαγορευτικό συμβόλαιο.
1: Μια εκατόχη μπροστά σου, πόσο χρονών είναι, δεν θυμάμαι. 30.
0: Ο Μαμού.
1: Μαμού.
0: Είναι του 99. 27.
1: Α, 27 ούτε καν 30. 30.
0: 27 χρονών.
1: Ναι.
0: Μαμοκελασβίλη. Εντάξει, θα είναι τεράστιο όνομα αν έρθει Ευρώπη.
1: Ναι. Είπα τον σκεπτόντος στον Παναθηναϊκό πριν 4-5 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά. 3-4.
0: Είχε γραφτεί, ναι.
1: Λοιπόν, πες μου κάτι άλλο τώρα.
0: Και έχει ακουστεί και για φέτος, να σου πω την αλήθεια. Έχει ακουστεί. Ναι. Αλλά σε φόρουμ και τα λοιπά.
1: Πες μου, De Julius για την Real.
0: Ναι, ακραίο μου φαίνεται.
1: Και εμένα, ρε φίλε.
0: Ακραίο. Είναι ο πρώην παίκτης του Άρη.
1: Μα θυμόμαστε φέτος.
0: De Julius.
1: Στους αγώνες της Μούρθια που έπεσε με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Γύρω-γύρω De Julius και στη γύρω-γύρω οι υπόλοιποι. Μα δεν γίνεται έτσι η ομάδα.
0: David De Julius.
1: Μπορεί να παίξει στη Ρεάλ αυτό το.
0: Δεν ξέρω,
1: ρε παιδιά. Δεν μου φαίνεται παράξενο.
0: Φέτος ήταν στη Μούρθια.
1: Μούρθια. Ήταν και μια χαρά. 17,8 πόντους, 4,4 ασίς. Μια χαρά ήταν. Αλλά η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα με άλλες απαιτήσεις.
0: Ισχύει.
1: Δεν υπάρχει η Ρεάλ και στη μέση ο De Julius.
0: Όπως το λες.
1: Έπεσε τον Άρη, το θυμόμαστε
0: βέβαια,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Το 24. Καλός παίκτης, αλλά δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: τι να
0: είναι
1: πω.
0: Μια χαρά παίκτης ο De Julius.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω να κάνει για Ρεάλ. Τώρα δεν είναι δικιά μου αυτή η.
0: Οι Ιταλοί γράφουν.
1: Για προβληματίζουν για Ρεάλ.
0: Για Φοντέκιο.
1: Ναι.
0: Και Αρμάνι σενάρια. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Θα μάθουμε και εκεί. Πάντως λέω ότι γράφουν Ιταλοί.
1: Δεν είναι και τόσο εύκολο Φοντέκιο να φύγει από το NBA και να έρθει στην Αρμάνι ξαφνικά. Στην Ευρώπη γενικά. Δεν ξέρω, τι από.
0: Έχει συμβολέο.
1: Γενικά στην παίζει κιόλα στο NBA. Δεν είναι παίκτη ο οποίο. Θέλω να ρωτήσω λέει το εξή.
0: Δεν πρέπει να έχει συμβόλαιο. Τελείωσε φέτος με το Μαϊάμι στα 8.300 μεικτά στο Μαϊάμι ο Φοντέκιο. Εκεί όπου θα παίξει ο Γιάννης φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Κάτι που ήθελα να τσεκάρω και το ρώτησα σε Αμερικανούς πολίτες είναι ότι στο Μαϊάμι μαζί με Τέξας και Τενεσί δεν έχει το φόρο της πολιτείας, δηλαδή το state tax. Αυτό όμως για ένα συμβόλαιο εκατομμυρίων είναι ένα κέρδος για τον Γιάννη.
1: Βέβαια.
0: Και για τον κάθε παίκτη.
1: Της πολιτείας.
0: Νομίζω είναι
1: το 7%. Ομοσπονδιακό.
0: Το πληρώνεις.
1: Υπάρχει το ομοσπονδιακό. Είναι σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το πληρώνεις.
1: Δεν υπάρχει τις...
0: Είναι σοβαρό όμως.
1: Βέβαια.
0: Tax free.
1: Στο Μιλγόκι είναι 40%. Έτσι. Ρωτάει ο Γιώργος. Να ρωτήσω λέει το εξής. Στη φουρνιά του Χαραλαμπόπουλου που έκαναν όργια με την εθνική, ποιοι παίκτες ήταν και πού είναι σήμερα?
0: Παπαγιάννης μόνο.
1: Γιατί δεν έκανα μεγάλη καριέρα, γιατί χάθηκαν. Ρε Χαραλαμπόπουλο, μόνο για
0: ο Παπαγιάννης. Και ο Δίπλαρος.
1: Είναι...
0: Και ο Δίπλαρος ήταν. Νομίζω εκεί.
1: Μόνο.
0: Αυτή ήταν η σημαντικότερη, αλλά κάτσε να.
1: Τώρα το Ματζούκα θυμήθηκα. Το Ματζούκα τον θεωρώ, είμαι σίγουρο για επιστροφή στον Παναθηναϊκό Έλληνα. Αυτό ακούω εγώ τουλάχιστον.
0: Λες.
1: Ναι, θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες. Αλλά δεν ξέρω, σαν Έλληνα. Σαν Έλληνα, έτσι.
0: Το τελευταίο
1: τώρα,
0: μεγάλο
1: πόσο
0: τουρνουά...
1: θα παίζει και αν θα παίζει και αν θα θέλει τελικά και αν γίνει το deal, δεν ξέρω.
0: Το, αυτό ήταν το τελευταίο τουρνουά, αυτό που λέει ο φίλος για το Χαραλαμπόπουλο που το συζητάμε. Ναι. Ήταν το 15 στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Εκείνη τη χρονιά ο Βασίλης έπαιζε μαζί με το Λιόπουλο.
1: Νάτι.
0: Φυσικά έκανε και κάνει μεγάλη
1: καριέρα. Φίλε, ναι,
0: Λούτζης, ο Θωμάς Κότας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Έκανε και αυτός καριερίτσα.
0: Απλά τότε ο Βασίλης ήταν πιο μικρός.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Χαραλαμπόπουλος, παιδιά, είναι γεννημένος... Το πότε είναι ο Βασίλης, είναι το 97, είναι το 97, ενώ ας πούμε ο Τολιόπουλος
1: 30 χρόνων είναι τώρα.
0: Ας πω το Βασίλης πόσο είναι. Ο Βασίλης, ο Τολιόπουλος, γιατί είναι και δύο Βασίληδες, είναι το 96,
1: ναι,
0: ένα χρόνο πιο μεγάλος.
1: Πάντως λέει ο φίλος...
0: Ο Χαραλαμπόπουλος έπαιζε με τους πιο...
1: Ότι δεν έκαναν καριέρα, έκαναν καριέρα, πολλά από αυτά τα παιδιά και κάνουν καριέρα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Εντάξει.
0: Σίγουρα.
1: Και ο Τολιόπουλος, ακόμα και ο Χαραλαμπόπουλος τώρα μετά τον τραυματισμό του.
0: Ναι.
1: Μια χαρά ήταν φέτος. Και νομίζω ότι στα χέρια του Σπανούλη θα πάει ακόμα καλύτερα στον Άρη. Δεν είναι από τους παίκτες που μπορείς να τον.
0: Στο Under 20, αν εννοεί αυτό ο φίλος, αν θέλω να πιστεύω ότι αυτό εννοεί. Από τα παιδιά που. Ναι, τώρα βρήκα την ομάδα τη σωστή. Με τους συνομήλικους.
1: Ναι.
0: Ήταν πράγματι ο Δίπλαρος. Ήταν ο Λούτζης, ο Μουράτος, ο Κόνιαρης, που τα παιδιά παίζουν στην GBL.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Σκουλίδας, ο Διονύσης, ο Καράς, ο Θοδωρής, ο Φλιώνης.
1: Α, άλλη ομάδα αυτή.
0: Ναι, άλλη ομάδα. Είναι,
1: ναι.
0: Την επόμενη χρονιά. Είναι δύο χρόνια μετά.
1: Mm-hmm.
0: Ο Γιάννης Αγραβάνης, ο Βασίλης Χριστίδης και ο Διονύσης Τάταρης.
1: Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος από αυτούς είναι πρωταγωνιστής αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει.
0: Κοίτα, ο Δίπλαρος έχει το ρόλο του στη GBL.
1: Ναι. Και τώρα στον Προμηθέα.
0: Ναι, έχει το ρόλο του. Χαραλαμπόπουλος έπαιξε πολύ καλά φέτος στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πήρε τα τριπλά λεφτά για να πάει στον Άρη.
1: Ο Φλιώνης είναι από τους.
0: Ο Λούτζης ήταν ο μεγάλος άτυχος που δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Πανιόνιο. Εντάξει.
1: Καλό το παιδί, αυτό ήταν πάρα πολύ άτυχο. Και εκεί που βασιζόταν πάνω του Πανιόνιο.
0: Ναι, μεγάλο ποσοστό. Ήταν το πρώτο μεγάλο χαστούκι.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον ίδιο και για τον Πανιόνιο.
1: Κρίμα.
0: 100%. Λοιπόν, παιδες, νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο που να αξίζει μνίας. Να δω αν ο Σαράνη έχει βάλει κάτι ενδιαφέρον. Τι μας γράφει εδώ ο φίλος μας, ο Σαράνια, που είναι ό,τι ο Βονιαρόφσκι τα προηγούμενα χρόνια. Ο Βονιαρόφσκι, ο οποίος έγινε, νομίζω, μάνατζερ, έγινε, τι έγινε.
1: Κάτι έχει γίνει, κάτι, ναι.
0: Κάτι.
1: Καλά, ψιλοασχολείται κι αυτός, έχει καμιά μεταγραφούλα, τι λέει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όλες οι ειδήσεις δεν πάνε πάνω του. Ρε φίλε, λες και είναι μαγνήτης.
0: Ναι.
1: Λες και ήταν μαγνήτης.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή ο Σαράνια καλός και χρυσός.
0: Αυτό έτοιμα ρε φίλε.
1: Αλλά η φήμη ξέρεις ποια ήταν στα draft. Τον έπαιρναν τηλέφωνο οι ομάδες και λέγανε παρακαλώ μην φανερώσεις ακόμα τι γίνεται γιατί θα μας κάνει ζημιά. Υπάρχει μνημόνιο χαιρετικό.
0: Και όταν μπορούσε ας πούμε, όταν αποκτούσε δικαίωμα, αράδιαζε 10 επιλογές.
1: Έτσι γούσταρε.
0: 10 επιλογές.
1: Έτσι για πλάκα.
0: Σωστός.
1: Το ίδιο και ο Σαράνια, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι κορυφαίος όμως και αυτός.
1: Τα έχει γκρεμίσει όλα.
0: Είναι κορυφαίος, ναι. Ο Βοή. Λοιπόν, παιδιά, να ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση. 2 ώρες ήμασταν μαζί.
1: Σάββατο σπουδαία.
0: Βαγγέλης Βαλμπάσκος, Σωτήρης στα μικρόφωνα.
1: 4.
0: Νέλη Ζαφυροπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Εκτός στούντιο, αλλά συνεργάτες πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε τα δύο κορίτσια, την Νέλη και την Ολυμπία.
1: Εκτός στούντιο, μέσα στην εκπομπή όμως.
0: Ακριβώς.
1: Μαζί μας.
0: Αύριο, Βαγγέλη, 4 με 6. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ακούτε, Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται αυτή την ώρα στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσουμε και αυτό το βράδυ το υβριδικό μοντέλο της εκπομπής. Έως τις 8 θα πάμε με ρεπορτάζ ομάδων της Στοίχημαν Super League και στις 8 θα έχουμε τη μετάδοση του δεύτερου αγώνα της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Βραζιλία-Ιαπωνία. Ενώ στις 11.30 ακολουθεί ο αγώνας της Γερμανίας με την Παραγουάη, έχουμε ήδη μπει από χθες στις νοκάουτ αναμετρήσεις. Ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης με ένα γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις στον αγώνα κόντρα στην Νότια Αφρική. Ο Καναδάς λοιπόν θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ολλανδία ή Μαρόκου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει αύριο στις 4 τα ξημερώματα. 4 τα ξημερώματα, Τρίτης δηλαδή. Αρχίζουμε αμέσως με τα ρεπορτάζ. Πρώτα με αυτό του Ολυμπιακού. Είχαμε σήμερα την πρώτη προπόνηση, την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, η εναρτήρια για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με νέα πρόσωπα στις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου του Ολυμπιακού στου Ρέντι, αλλά και με την μεταγραφική κινητικότητα να βρίσκεται στο φόρτε της, αφού υπάρχουν παίχτες που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτησή τους, όπως ο Στάνιτς και ο Ρόκα. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, είχαμε την πρώτη συγκέντρωση των παιχτών του Ολυμπιακού. Νομίζω από όσα και φωτογραφικά αλλά και βιντεάκια που ανέβασε ο Ολυμπιακός στους επίσημους λογαριασμούς του, ξεχωρίζει. Όχι μόνο γιατί επέστρεψε, αλλά και το στιγμιότυπο που είναι αγκαλιά ο Μεντιλίμπαρ με το Φορτούνι. Ο Κώστας Φορτούνης που ήταν η πρώτη μεταγραφή χρονικά του Ολυμπιακού, η επιστροφή του. Και δεν ήταν βέβαια το μοναδικό νέο πρόσωπο. Ήταν και ο Μαφέο που είχε αποκτηθεί. Ήταν και ο Σουρνάρας που επέστρεψε μετά το πέρασμά του από τον Ηρακλή για τη θέση του τρίτου goalkeeper. Και περιμένουμε πλέον άμεσα δύο κατηγορίες μπορούμε να τα χωρίσουμε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Το ένα είναι ανακοινώσεις, γιατί έχει έρθει από προχθές η χώρα μας ο Πόποβιτς και είναι από τα ξημερώματα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ελλάδα και ο Κάρμο. Άρα εκεί περιμένουμε ανακοινώσεις. Και η άλλη κατηγορία είναι από αυτό που είπες, περιπτώσεις παικτών που είναι προχωρημένες να κλείσουν οι μεταγραφές. Βέβαια βλέπουμε ότι, γι' αυτό λέμε πάντα, Θάνο, ότι μέχρι να τελειώσει μια μεταγραφή, μέχρι να ανακοινωθεί, σίγουρος δεν μπορείς να είσαι. Είδες αυτό που έχει προκύψει στο θέμα του Στάνιτς. Ενώ μιλάμε για μια μεταγραφή με πάρα πολλά χρήματα και ενώ, πως γίνει τουλάχιστον και από τη Βουλγαρία με τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει επιβεβαίωση, αλλά ξέραμε ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στην απόκτηση του Στάνιτς. Και βγαίνει από τη Βουλγαρία ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα ποσό 8 εκατομμυρίων, που είναι ένα μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Η μεταγραφή δεν ολοκληρώνεται, γιατί υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την αποπληρωμή, τον τρόπο αποπληρωμής. Δηλαδή, συγκεκριμένα, η Λουντογκόρετς βάσει του δημοσιεύματος θέλει το 50% τα 4 εκατομμύρια τώρα και τα υπόλοιπα να μπουν στο δόση. Ο Ολυμπιακός έχει άλλο τρόπο προτείνει αποπληρωμής, χωρίς να διευκρινίζεται ποιος είναι αυτός. Διευκρινίζω ότι ειδικά σε τέτοιες μεταγραφές με πολλά χρήματα, να ξέρει και ο κόσμος που έχουμε δει χρόνια τώρα, ότι οι μεταγραφές δεν είναι ότι παίρνει ένα παίχτη 8, 10, 15, 20 εκατομμύρια και πα και το δίνει κατευθείαν cash. Μπαίνουν και σε τμηματικά. Και πολλές φορές μπαίνουν και για λογιστικούς λόγους. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Να βγάλεις, να έχεις ελεύθερο κομμάτι από το budget σου, το φετινό, και το fair play, για το control πλέον, όπως λέγεται. Το financial fair play που λέγαμε παλιά, τώρα το control system, έτσι δεν λέγεται. Για τις μεταγραφές
0: επόμενες σου θέλετε. Cost control.
1: Cost control, μπράβο. Cost control. Λοιπόν, για να έχεις κενό, για να μπορείς να κάνεις κάποιες μεταγραφές. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα δίνεις με τη μία ώρα τα χρήματα. Η λογική λέει ότι η λύση θα βρεθεί. Όταν φτάνουν δύο ομάδες σε συμφωνία για τόσα χρήματα, η λογική παραλαμβάνω λέει ότι θα βρεθεί. Αλλά από τη λογική θα βρεθεί μέχρι το ότι βρέθηκε και υπάρχει μια απόσταση, περιμένουμε να τελειώσει. Και όπως είπες επίσης, έχουν προχωρήσει πολύ, ή τουλάχιστον εκεί έχουμε μείνει, ότι προχώρησαν πάρα πολύ και οι συζητήσεις με την Τζιρόνα για το Ρόκα, το νεαρό εξτρέμ που έχει εντοπίσει ο Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα, αν ολοκληρωθούν αυτές οι δύο μεταγραφές, ο Ολυμπιακός ήθελε να τους έχει τελειώσει και σήμερα, που λέει ο λόγος, να τους έχει από την Παρασκευή με τη Λίμπαρκ που θα πάει η ομάδα προετοιμασία στην Ολλανδία, γιατί εκεί ουσιαστικά θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός θα έχει και άλλα πράγματα να κάνει στη συνέχεια, αλλά με λιγότερη πίεση. Δηλαδή, τι άλλο έχει να κάνει? Έχει να κάνει ένα ακόμη στόπερ, έχει να κάνει ένα αριστερό μπακ, με την προϋπόθεση όμως να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα, Μπρούνο, κυρίως Ορτέγκα, που όμως πήρε κανονικά είναι στην προετοιμασία, αφού δεν έχει βρεθεί ομάδα που να δώσει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Ένας ακόμη χαβ, και μετά Ιούλιο, κάποια στιγμή, ή και Αύγουστο, θα δούμε και τι θα γίνει άλλο στην επίθεση. Αλλά αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες του Ολυμπιακού και περιμένουμε να πάσα στιγμή εξελίξεις. Όμως, επαναλαμβάνω, περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τον Πόποβιτς και για τον Κάρμο. Ο Δε Κάρμο ήθελε να κάνει και δηλώσεις που είπε ότι είναι σαν επιστρέφω στο σπίτι μου. Και λογικό είναι αυτό. Το κλειδί για την επιστροφή του Κάρμο, το είχαμε πει πολλές φορές, δεν έχει να κάνει με την αξία του. Είναι με το αν το παιδί όντως είχε πλέον στο μυαλό του θα παίξει στον Ολυμπιακό μόνιμα. Αν τώρα έρθει μετά αύριο μια ομάδα και δώσει ένα τεράστιο ποσό, προφανώς θα συζητηθεί. Αλλά δεν θα είναι ούτε πάλι δανεικός, ούτε να πάει να κοιτάζει πώς θα πάει σε ένα μεγάλο ποτάμι. Αυτό δηλαδή που είχε ως στόχο το παιδί, και ήταν κακό που είχε αυτό το πράγμα ως στόχο, τις προηγούμενες δύο φορές που δεν ήθελε να μείνει, γιατί ήθελε να παίξει ένα μεγαλύτερο ποτάμι. Πήγε και στην Νότια, δεν έμεινε μετά την προετοιμασία, πήγε και στην Οβιέδο δανεικός, είδε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως θα έχει στο μυαλό του. Και συμφώνησε να γυρίσει πια στον Ολυμπιακό για να μείνει, για να υπολογίζεται κανονικά. Και μίλησε για αυτόν τον λόγο και με το Μεντιλίπαρ. Και θα είναι και εύκολο, δεν σημαίνει ότι ο Κάρμο γύρισε, θα είναι αμέσως βασικός. Ο Πιρόλα με τον Ρότσι έχουν δημιουργήσει ένα δίδυμο που το εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Μεντιλίπαρ. Αν δεν τεθεί θέμα για τον Πιρόλα, δηλαδή μια μεγάλη πρόταση στο εξωτερικό, τότε ο Κάρμο θα πρέπει να δώσει μάχη για να παίξει. Βεβαίως, έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο τώρα πια, μην γελιόμαστε, τα παιχνίδια μοιράζονται. Είναι πολλές οι υποχρεώσεις και για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό ότι τώρα πια έχει τρεις του ίδιου επίπεδου, να το πω έτσι, στόπερ, και θέλει να πάρει και ένα τέταρτο για να βγαίνει πιο εύκολο αυτό το rotation. Οπότε αυτά τα δύο περιμένουμε, τις ανακοινώσεις, και περιμένουμε να τελειώσουν και οι μεταγραφές οι άλλες δύο που έχει προχωρήσει αρκετά ο Ολυμπιακός. Πάντα λέμε ότι μια μεταγραφή τελειώνει όταν. Πράγματι τελειώνει, δηλαδή όταν ανακοινώνεται κιόλας από τις ομάδες. Από εκεί πέρα, για τους παίκτες που είναι να φύγουν, γιατί υπάρχει και αυτό.
0: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Τι γίνεται με περιπτώσεις τύπου Ποντένσε, Μασούρα, Γιάρεμτσουκ ενδεχομένως?
1: Ο Ποντένσε δεν είναι στον Ολυμπιακό. Ο Ποντένσε έχει γυρίσει στην Άλσα Μπαπ. Εκεί ανήκει.
0: Άρα, άρα θεωρείται σίγουρο ότι δεν θα είναι στον Ολυμπιακό στην επόμενη σεζόν.
1: Σίγουρο δεν είναι τίποτα θάνατο. Γιατί ο Ποντένσε, αν το έχω πει σε άλλη. Σε μεσημεριανή ραδιοφωνίδα, έχω εξηγήσει το εξής. Από ό,τι έχω καταλάβει, ο Ποντένς δεν θα μείνει σε Αλσαμπάπ. Αλλά ο Ποντένς θέλει να μείνει ελεύθερος και να πάρει και ένα κομμάτι από το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Είναι πολλά τα λεφτά, Θάνο μου. Δεν είναι για να τα πετάς. Τώρα, στο σκεπτικό του, είναι ότι θα μείνει ελεύθερος, θα πάρει και ένα μεγάλο ποσό από την Αλσαμπάπ για να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός αυτή την οψιόν που είχε να τον αγοράσει, μάλλον. Τη συζήτηση που είχε κάνει για να τον αγοράσει, δεν την ενεργοποίησε ποτέ, δεν δίνει λεφτά για τον Ποντένς. Εάν τώρα ο Ποντένς μείνει ελεύθερος, πάρει και τα λεφτά του και ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει το ρόστερ του και είναι ο Ποντένς ok με ένα ποσό που θα μπορεί να του δώσει ο Ολυμπιακός, τότε ναι, δεν το βλέπω να μπορεί να επιστρέψει. Και το βλέπω για ένα και μοναδικό λόγο. Ναι, μεν δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι, αλλά έχει και το ελαφρυντικό ότι δεν έκανε προετοιμασία. Και γι' αυτό έβγαλε και προβλήματα τραυματισμών. Ήρθε σταματίας ο Ποντένς από την Αλσαμπάπ στον Ολυμπιακό. Και δεύτερον, ότι ξέρω ότι ο Μεντιλίπαρ πάντα του έχει, τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Mm-hmm. Δεν θα το απέκλεια, αλλά σου είπαμε ποιες προϋποθέσεις, έτσι, Θάνο.
0: Ναι,
1: έχουμε πράγμα. Εκτός αν πει άλλη ομάδα που δεν έχει μπει. Δεν έχει εμφανιστεί. Τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ να έχει εμφανιστεί άλλη ομάδα για τον Ποντένς. Ο Στρεφέτσα. Γίνεται μια προσπάθεια, το βλέπεις. Μιλάει ο Ολυμπιακός με την Πάρμα, έχει μιλήσει με την Τωρίνο, έχει μιλήσει με την Κόμο. Το πρόβλημα των Ιταλών είναι ότι δεν δίνουν λεφτά. Και ο Ολυμπιακός έχει δώσει πέσει 5 εκατομμύρια. δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός, θέλει να το εξαντλήσει λίγο, να πάρει κάποια χρήματα. Σε βάθος χρόνου έχω πει ότι αν δεν βρεθεί, που πιθανόν να βρεθεί όμως κιόλας λύση πιο γρήγορα, αλλά σε βάθος χρόνου πιστεύω ότι θα γυρίσει στην Ιταλία, έστω και με τη μορφή δανεισμού. Ο Γιάρεμτσουκ, παρότι μπορούσε να κάτσει κι άλλο, ήταν πάνω στην πρώτη συγκέντρωση. Ο Γιάρεμτσουκ είχε επιστρέψει και εκεί οι Λιονίδες είχε 5 εκατομμύρια ψήφων, δεν την ενεργοποίησε. Αν τον πάρει τον Γιάρεμτσουκ, αποφάσισε να τον πάρει. Μένει πολύ λίγα χρήματα και ο Ολυμπιακός δεν το συζητάει αυτή τη στιγμή. Ο Κλέιτον είναι στην προετοιμασία γιατί κάποιοι πρέπει να πάει και κάποιοι επιθετικοί πρέπει να πάνε στην προετοιμασία. Δεν του δίνω και πολλές πιθανότητες να μείνει, αλλά μπας τόσο ποτέ δεν ξέρεις. Το λέω αυτό γιατί κάποιος πρέπει να πάει γιατί ο LKB είναι ακόμη στο Μουντιάλ. Παίζει τα ξημερώματα Μαρόκο με την Ολλανδία. Ο Ταρέμι ναι, μεν αποκλείστηκε το Ιράν, αλλά παίρνει και επιπλέον άδεια οι παίκτες που έπαιξαν. Οπότε θα δούμε και για αυτό θα γίνει και για το Μασούρα που με ρώτησες. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι εντάξει, έχει εξαιρετική σχέση ο Ολυμπιακός μαζί του. Ξέρετε, παιδιά, δεν θα έχει χρόνο συμμετοχής πολύ με την Λίμπαρ. Εάν βρεθεί μια λύση, αν βρεθεί μια ομάδα και ξέρω, το εξωτερικό που να ικανοποιεί και τον ίδιο, προφανώς ο Ολυμπιακός θα τον βοηθούσε να πάει, δεν θα είχε θέμα. Αλλά πρέπει να βρεθεί και γι' αυτό μια λύση, αλλιώς είναι ένας Έλληνας διεθνής, όπως και να το κάνουμε. Εκείνος που αναμένεται να αποχωρήσει, το ξέραμε, και αναμένεται όμως ούτως ή άλλως να αποχωρήσει, είναι να σημαίνει να πάει δύο άβε. Αυτό το ξέραμε εδώ και καιρό και γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο χαφ. Οπότε δεν υπάρχει χώρος για έξι χαφ. Δηλαδή θα μου πεις, ο Νασίμεν δεν ήταν και βασικός. Και ο παίκτης που θα πάρει ο Ολυμπιακός από ό,τι έχουμε δει από τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί όπως του Καντιού της Λοριάν που ήταν σοβαρό το ενδιαφέρον. Ή ακόμη περισσότερο του Άμραμπατ που υπάρχουν και νέα δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κίνηση, θα κάνει πρόταση κτλ. Σκεφενέργεια να τον πάρει. Καταλαβαίνουμε ότι θα μαζευτούν πάρα πολλοί χαφ, κεντρική χαφ πρώτης γραμμής για να μένει κάποιος έξω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί το πράγμα. Γιατί θυμίζω είναι ο ΕΣΕ, το οποίο είναι βασικός. Ο Γκαρθία που ανανέωσε δεν θα είναι πλέον βασικός. Ο 36 αλλά τον θέλει με τη Λίμπαρ ως εναλλακτική λύση. Και υπάρχει και ο Μουζακίτης, που είναι project του Ολυμπιακού. Και επίσης θα δούμε και τι θα γίνει με τους πιτσιρικάδες. Γιατί θα πάνε κάποιοι στην προετοιμασία, όπως ο Κουτσίτης, ο Στόπερ, έχει γυρίσει ο Παπακανέλος, έχει γυρίσει ο Πακούλας. Είναι παιδιά όλα αυτά που μέλη της ομάδας που κατέκτησε το ευρωπαϊκό πριν από δύο χρόνια. Και θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί και ο Μεντιλίπαρ. Γιατί ξέρεις, το να μείνουν κάποια παιδιά έχει νόημα να μπορούν να πάρουν και κάποιες ευκαιρίες. Δεν είναι. Αν κάνουν μία και δύο συμμετοχές, δεν θα έχουν εξέλιξη.
0: Τώρα, το πρόγραμμα μετά την σημερινή πρώτη προπόνηση ποιο είναι?
1: Είναι εξετάσεις και παράλληλα προπονήσεις μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή, αναχώρηση για Ολλανδία, όπου εκεί ο Ολυμπιακός θα δώσει συνολικά τον Ιούλιο 6 φιλικά. Θα δώσει 2 αρχικά και θα γυρίσει πίσω η αποστολή να κρεκουραστούν κάποιοι λίγο οι παίχτες μία-δύο-τρεις μέρες, όπως κάνει πάντα ο Ολυμπιακός, και θα γυρίσει. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τα φιλικά, παίζει στις 8 του μηνός με τη Ράκοφ, στις 11 του μηνός παίζει με την Λέοβεν και μετά και τα πιο σημαντικά παιχνίδια που θα γυρίσει δηλαδή στην Ολλανδία, με αποκορύφωμα το με τον Άγιαξ, με την Αλκμαρ το τελευταίο μάτς, και έχει και με την Άντβερπ στο Βέλγιο. Έχει σημαντικά και έχει και ενδιάμεσα πριν τον παιχνίδι τον Άγιαξ και το μάτς επίσης στην Ολλανδία με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Όλα αυτά είναι στον Ιούλιο, γιατί ξεκινάει 8 όπως είπαμε με τη Ράκοφ, 11 με τη Λέουμπεν, θα γυρίσει όπως όλα ξαναγυρίσει στην Ολλανδία 17 Ιουλίου Φορτούνα Σιτάρντ, 18 Άγιαξ, 24 η Αντβέρπ και 25 η Αλκμάρ. Γιατί μετά θα αρχίσει αντίστοιχη μέτρηση Θάνο για το πρώτο αγώνα που θα δει το προκληματικό γύρο του Champions League. Περιμένουμε και την κλήρωση βεβαίως να δούμε, γιατί είναι 4 ένα ζευγάρι και άλλες 3 ομάδες υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού σε αυτή την φάση. Δεν θα είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε κάνα μεγάλη, δεν θα είναι και εύκολο. Δηλαδή ούτε η Σπάρτα Πράγας είναι εύκολη, ούτε η Σιλουάζ είναι εύκολη, ούτε η Ναϊμέχεν είναι εύκολη, ούτε ο νικητής του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς Χάρτς θα είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι και απαγορευτική αυτό που λέμε η πρόκριση. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει την πρόκριση στα play-off και αν τα καταφέρει, και ότι εκεί θα βρει είτε τη Λίον είτε την Πότο Κλίνερ. Και δεν έχει να περιμένει κάτι ο Ολυμπιακός, ποιος θα αποκριθεί, ποιος δεν θα αποκριθεί. Ξέρει, 50% Λίον, 50% Πότο Κλίνερ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παύλο Αβάζογλου. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Δημήτρη Σωτηρόπουλο μαζί μα. Στέλιο Σωτηρόπουλο, συγγνώμη. Στέλιο Σωτηρόπουλο μαζί μα. Για να μάθουμε, ήρθε τελικά, βρίσκεται στην Αθήνα ο Ράστοντερ. Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Ντεφράι. Τι ομάδα είναι αυτή που χτίζει ο Νίστρουπ στην Ολλανδία και τι γίνεται με τον Ντέσερτς, θα επιστρέψει νωρίτερα στις προπονήσεις. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ως τη πορεία λοιπόν που με αποκάλεσες, Δημήτρη, θα ξεκινήσω διαφορετικά το ρεπορτάζ και θα σου πω ότι ο Παναθηναϊκός Οργανισμός δουλεύει όχι μόνο το ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στη μεταγραφή, θα το πω εν συντομία, για το βόλεϊ, Θάνο. Πήρε ο Παναθηναϊκός στο Χρυσό Ολυμπιονίκη Τιμωτέ Κάρλ. Πρόκειται μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, για τον αεραστέχνη Παναθηναϊκό. Είναι Χρυσός Ολυμπιονίκης. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να πούμε και για βούμβα του φετινού καλοκαιριού.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά για το βόλεϊ.
0: Άρα δυναμώνει ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ. Και θυμίζω ότι κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το κύπελο.
2: Σωστά, double πραγματικά. Υπό τον Δημήτρη Βρανόπουλο. Και νωρίτερα με τον Παναγιώτη Μαλακατέ, ο ΑΟ, η μάνα του Λόχου, έχει έλθει σε άλλη εποχή. Θα τα πούμε όμως, θα τα δούμε αυτά εν καιρό. Λοιπόν, πριν σου πω για το τι ομάδα χτίζει.
0: Ωραία είναι αυτή η τιμωρία τότε.
2: Λοιπόν.
0: Να την επαναλάβεις. Γεια σας.
2: Προχωράμε. Λοιπόν, βγαίνουν στις 30 του μηνός τα εισιτήρια, να το πούμε και αυτό, του εντός έδρας.
0: Με τον Άγιαξ.
2: Μπράβο, φιλικό αγώνα με τον Άγιαξ, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Υπάρχει και ανακοίνωση για το ποιο κανάλι θα μεταδώσει τον εντός έδρας αγώνα με την Ουγγρική Πάξη. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιραίοντα, θα πούμε έτσι. Επίσης πολύ σημαντικά όμως στην Παναθηναϊκή επικαιρότητα. Τώρα η ομάδα που χτίζει ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα, να σου απαντήσω εμέσως πλήν σαφώς, Θάνο, είναι η ομάδα του Jacob Nistrup, ο οποίος Δανός τεχνικός στην ουσία ζητάει, να το πούμε λίγο λαϊκά, και ο Στέφανος Κοτσόλης του προσφέρει λύσεις. Και επίτρεψέ μου να πω ότι τέτοιο τεχνικό διευθυντή ο Παναθηναϊκός έχει να δει από την εποχή του Νίκου Νταμπίζα το 2013. Βέβαια τα οικονομικά τότε ήταν εντελώς διαφορετικά, αλλά όμως ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση σε συνδυασμό τότε Αναστασίου και Νταμπίζα και τώρα Νίστρουπ και Κοτσόλη είναι, νομίζω, παρεμφερής, με την έννοια ότι κάτι καλό προμηνύεται, κάτι πολύ καλό προμηνύεται. Και πραγματικά ο Παναθηναϊκός και κατ' επέκταση και οι φίλαθλοι του έχουν να δουν πάρα πολλά χρόνια τέτοια αρμονία προπονητή και τεχνικού διευθυντή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Παναθηναϊκή επικαιρότητα, αυτή η ομαλότητα, επιτρέψε εγώ να πω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε την επισημοποίηση, την ανακοίνωση της μεταγραφής για τον Ελμίν Ραστόντερ, όπως τον προφέρει ΠΑΕ, και φυσικά έτσι πρέπει και εμείς να τον λέμε, Ελμίν Ραστόντερ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, πιστεύω από λεπτό σε λεπτό, ήταν για σήμερα το απόγευμα. Είμαστε λοιπόν alert για την ανακοίνωση του πρώην παίκτη της Ελβετικής Τουν.
0: Ναι, βρίσκεται στην Αθήνα ο Ραστόντερ.
2: Ο Ραστόντερ πρόκειτο, θα σου πω λοιπόν, Θάνο, τη χθεσινή ενημέρωση της ΠΑΕ, χτες λοιπόν Κυριακή, είχε ενημερώσει πράσινη ΠΑΕ ότι στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα, χθες λοιπόν Κυριακή το απόγευμα, ο Ελμίν Ραστόντερ. Θα περάσει το πρωί, θα περνούσε ιατρικές εξετάσεις και το απόγευμα αναμένεται να πέσουν υπογραφές. Αυτά είναι η χθεσινή ενημέρωση της ΠΑΕ, γι' αυτό σου λέω ότι περιμένουμε υπογραφές στο τετραετές συμβόλαιο, και αύριο Τρίτη, Θάνο, μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο Ραστόντερ θα μεταβεί στο Απελντον της Ολλανδίας. Επίσης για τη Δευτέρα το πρωί ήταν προγραμματισμένο να φτάσει στην Ολλανδία και να περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ ο Στέφαν Ντεφράι, και στη συνέχεια αναμενόταν να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους παίκτες και τεχνικό staff στο Apeldoorn. Δηλαδή από το Άμστερνταμ, που θα περνούσε ιατρικά ο Στέφαν Ντεφράι, στο Apeldoorn. Περιμένουμε την ενημέρωση και για αυτά τα πράγματα, για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Την επισημοποίηση, δηλαδή την ανακοίνωση ότι και με τη Βούλα και ο εμβληματικός Ντεφράι και ο καθόλου υποσχόμενος Ραστούντερ να γίνουν και επίσημα μέλη της πράσινης οικογένειας. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή, Θάνο. Κατηγοριστικό δηλαδή, αλλά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό, αναμένεται και η ανακοίνωση. Μπορεί και την ώρα που μιλάμε και όλα, Θάνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, άλλες περιπτώσεις που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός.
2: Του Κρίστιανσεν φαίνεται να υποχωρεί, γιατί η Λέστερ ήθελε να τον πουλήσει, αλλά ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον επιθυμούσε το δανεισμό του δανού αριστερού μπακ, και ενώ οι Αλεπούδες, επαναλαμβάνω, ήθελαν να τον πουλήσουν. Ο Παναθηναϊκός ήθελε άλλης μορφής διακανονισμό, μεταγραφή με δανεισμό, αλλά προφανώς επειδή δεν υπάρχει συμφωνία πηγαίνει πίσω η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Θα το δούμε όμως, γιατί όπως ξέρεις και εσύ, η μεταγραφική περίοδος είναι στην ουσία μια παρτίδα πόκερ μεταξύ όλων όσοι θέλουν να πουλήσουν και εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν. Λοιπόν, είναι ένα brand fair, θα λέγαμε. Θα το δούμε όμως. Πάντως η σημερινή ενημέρωση, το ρεπορτάζ λέει ότι υποχωρούσε αρκετά η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Κρίστιανσεν, συγγνώμη. Αν δεν έχεις κάτι να ρωτήσεις από αυτού, θα είναι να προχωρήσουμε στο Ντέσσερς.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, ο Ντέσσερς, όπως είπαμε και τις προάλλες, τα μηνύματα είναι θετικά. Σιγά σιγά θα παίρνει μέρος, θα συμμετάσχει σε μέρος του προγράμματος του Παναθηναϊκού, το οποίο αναμένεται να γίνει όχι πλήρες πρόγραμμα, μέρος του προγράμματος, να μπει δηλαδή ο Νιγηριανός διεθνής στα μέσα του επόμενου μηνός, που δεν αργεί κιόλας, και ένα πλάνο χρονικό ενσωμάτωσης του Ντέσσερς στην υπόλοιπη ομάδα είναι γύρω στα μέσα Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για τον Τέσσερις, που αναμένεται μαζί με τον Ραστόντερ και τον Αντρέτετε να αποτελέσουν την επιθετική τριπλέτα.
0: Μέσα Αυγούστου δηλαδή θα μπορεί να προπονείται κανονικά, τόσο αργά πάει.
2: Τόσο αργά πάει, ναι, γιατί υπενθυμίζουμε ότι παίρνουν την επιθετική τριπλέτα.
0: Μέσα Αυγούστου δηλαδή θα μπορεί να προπονείται κανονικά, τόσο αργά πάει.
2: Τόσο αργά πάει, ναι, γιατί υπενθυμίζουμε.

0: Και μάλιστα, στην ουσία έχασε το όλη τη σεζόν. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει 294 αγωνιστικά λεπτά μόνο, με 3 γκολ. Αν θυμάμαι καλά, τον ακριβή χρόνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
0: Καλή συνέχεια.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Ακούτε Έρα Σπορ.
1: 33 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Έρα Σπορ 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 8. Οπότε θα έχουμε σέντρα στον αγώνα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για την σήμερα. Μετέβη η αποστολή της ομάδας για το βασικό, όπως το λέμε συνήθως, βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και έχοντας πολλά ανοιχτά θέματα όσον αφορά και τα μεταγραφικά αλλά και τους παίχτες που βρίσκονται σε φάση διαπραγμάτευσης με την ΠΑΕ για το αν θα παραμείνουν. Αναφερόμαστε στον Ντάισον και τον Οσντόεφ και στα μεταγραφικά τα ονόματα που ακούμε συνήθως το τελευταίο χρονικό διάστημα, του Χατζηδιάκου δηλαδή, του Γιαννούλη, του Γιακουμάκη. Έχει προσθεθεί από χθες και αυτό του Καρβάλιο. Ο λόγος στο Γιάννη Βοητσίδη για να μας τα πει πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, Γιάννη.
13: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Σήμερα είχαμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όντως βρίσκεται από το απόγευμα στην Ολλανδία, στην πόλη Zaltbommel. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ προτιμά την Ολλανδία εδώ και πολλά χρόνια για αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 4 φιλικά παιχνίδια με Beveren, με Vest, με ΑΕΚ Λάρνακας, με Τβέντε και μάλιστα το πρώτο φιλικό είναι μεθαύριο 6 το απόγευμα με την Beveren. Το Σάββατο θα ακολουθήσει ο αγώνας με τη Βέστερλο και στη συνέχεια 7 Ιουλίου είναι με την ΑΕΚ Λάρνακας και 11 Ιουλίου με την Τβέντε. Σε αυτόν τον αγώνα οι ομάδες θα παίξουν 2,90 λεπτά και θα είναι ουσιαστικά για τον Αλέσιο Λύση, τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, η πρόβα τζενεράλε εν όψη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Θυμίζουμε ότι 23 και 30 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ πέφτει στη μάχη κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, το πιο πιθανό σενάριο, ή την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Αυτό θα το μάθει στις 16 Ιουλίου μετά και τη ρεβάνς ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Να θυμίσουμε, για να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ότι το Σαββατοκύριακο έγινε η πρώτη μεταγραφική κίνηση. Ο Ισπανός ο Αρίντ Ελουστόντο είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, ο 32χρονος στόπερ, μετά από πολυετή θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πιάνει πλέον κανονικά δουλειά στην ομάδα, θα φορά τη φανέλα με το 6 και μάλιστα σήμερα βγήκαν και οι πρώτες του δηλώσεις από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από το βίντεο που συνηθίζει να στέλνει μετά από κάθε μεταγραφή. Ο Βάσκος αμυντικός, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε

0: ότι ο ΠΑΟΚ πίστεψε σε μένα, θέλω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του, είναι ένα ιστορικό σωματείο, μου άρεσε η ιδέα να έρθω, θέλω να ανεβάσουμε τον ΠΑΟΚ ψηλότερα, έχω υπεόρεξη να ξεκινήσω, ήρθα για να βάλω ένα λιθαράκι και θα δώσω τα πάντα. Αν κάτι τον στεναχωρεί, είπε ότι λίγο τον στεναχωρεί που άφησε πίσω τα δύο παιδιά του, αλλά τουλάχιστον παρατήρησε ότι ήρθε σε μια όμορφη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, αν μη τι άλλο, ένα κενό καλύπτεται στην άμυνα του ΠΑΟΚ για τον Ελουστόντο. Να πούμε ότι ουσιαστικά προορίζεται να είναι ο παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Είναι σημαντικές ακόμη εκκρεμότητες, ωστόσο τις τελευταίες ώρες φαίνεται να λύθηκε μία τουλάχιστον από τις εκκρεμότητες. Τώρα ποια είναι αυτή, ο Τάισον, που βέβαια τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία αγωνίζεται στην ομάδα, έληξε το συμβόλαιό του, είχε μονοετές συμβόλαιο. Οι επαφές του με τον ΠΑΟΚ για την ανανέωση της συνεργασίας ολοκληρώθηκαν και υπάρχει πλέον, εδώ και λίγες ώρες, η θετική απάντηση του Βραζιλιάνου, ο οποίος μάλιστα θα ταξιδέψει σύντομα στην Ολλανδία, ενδεχομένως μεθαύριο να βρίσκεται στην Ολλανδία για να ξεκινήσει προπονήσεις. Από χθες το βράδυ ο Τάισον φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα παραμονής με μια ανάρτησή του, φορώντας την επαιτειακή φανέλα του ΠΑΟΚ με το σχόλιο «The Last Dance». Και καθώς έχει μπει πλέον στα 39 του χρόνια, πιθανό αυτό το μονοετές συμβόλαιο, το οποίο θα υπογράψει, να είναι το τελευταίο συμβόλαιο της μεγάλης πραγματικά καριέρας. Άρα λοιπόν έκλεισαν κάποιες εκκρεμότητες. Φυσικά είναι σημαντικές ακόμη εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ. Έτσι, αν τα βάλουμε σε μία σειρά, ο Δικέφαλος σίγουρα καίγεται για αριστερό μπακ. Θέλει να ντύσει και πάλι στα ασπρόμαυρα το Δημήτρη Γιαννούλη. Και αυτό είναι κάτι που βγήκε σήμερα ως πληροφορία. Κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg για 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν ένα εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους. Οι Γερμανοί ζητούν 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι σκληροί διαπραγματευτές. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, είπαμε 3,5, βέβαια όταν λες ένα με τη μορφή μπόνους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι ένα, αυτό εξαρτάται από συμμετοχές, από επιτυχίες, από όλα αυτά. Πάντως δεν είναι πλέον μακριά οι προτάσεις, θα λέγαμε ότι δεν είναι πάνω από ένα εκατομμύριο σε καμία περίπτωση η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εφόσον προχωρήσει το θέμα, σίγουρα θα είναι σημαντική ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ και λόγω της ποιότητας του Δημήτρη Γιαννούλη, έτσι δεδομένη η ποιότητά του, διεθνής, πολύ καλός ποδοσφαιριστής και βέβαια προέρχεται από τον ΠΑΟΚ, έχει γενικά νιώθει πάρα πολύ άνετα στο περιβάλλον του ΠΑΟΚ, ερχόταν και τον τελευταίο καιρό, παρότι ήταν σε άλλη ομάδα, ερχόταν όποτε μπορούσε στην Τούμπα, έβλεπε τα παιχνίδια, αλλά θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ και γιατί θυμίζω ότι ο Μπάμπα συμμετέχει στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας και μάλιστα συνεχίζει. Άρα αν μη τι άλλο στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Γκανέζος δεν θα είναι διαθέσιμος. Θα είναι σημαντικό λοιπόν για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει άλλες ποιοτικές λύσεις πέρα από τον Μπάμπα αριστερά στην άμυνα, να κλείσει το Γιαννούλη, να ξεκινήσει ο Γιαννούλης προετοιμασία και βέβαια να υπολογίζεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έλεγα ότι θα είναι σημαντικό και στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κορμού της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει πραγματικά έναν πολύ σημαντικό ελληνικό κορμό ως επιτοπλίστων προερχόμενο από τις ακαδημίες του, δηλαδή με τον Κωνσταντέλια, τον Μιχαηλίδη, τον Χατσίδη, τον Μύθου, ακόμη και αν δούμε τον Μπέλκα, ο οποίος βέβαια είναι από τους παλιότερους που προέκυψαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, θα είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ακόμη ένας διεθνής, ένας ποιοτικός Έλληνας ποδοσφαιριστής προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, πολλά ονόματα ακούγονται δεξιά-αριστερά. Είπαμε και για ένα δημοσίευμα για τον Καρβάλιο από χθες, αλλά δεν φαίνεται κάτι συγκεκριμένο ακόμη και σε αυτό το δημοσίευμα από την Οντζόγο μεταξύ πολλών και διάφορων ομάδων από Ευρώπη, από Αμερική κλπ. Από την Ασία. Υπάρχει και μια αναφορά ότι και ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ ομάδων που ενδιαφέρονται, άρα δεν πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ. Γενικά, ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ψάχνει ακόμη δύο στόπερ. Έχουν γίνει συζητήσεις με την Κοπενχάγη για το Χατζηδιάκο. Δεν φαίνεται όμως να υπάρχει κάτι πάρα πολύ προχωρημένο αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο χαφ, γιατί δεν φαίνεται πιθανή η παραμονή του ΟΣΔΟΕΦ. Ψάχνει σεντερφόρ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις στην προετοιμασία, ο Τσάλοφ, ο Γερεμέγεφ και ο νεαρός ο Μύθου, αλλά για τον Τσάλοφ δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να περιμένει έτσι ιδιαίτερη βοήθεια. Άρα λοιπόν ψάχνει και σεντερφόρ και βέβαια ψάχνει και αριστερό επιθετικό. Για αυτή τη θέση υπολογίζεται ο Τάισον ως εναλλακτική λύση. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να έρθει και ένας παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος σε αυτή τη θέση για τη νέα σεζόν. Κάπως έτσι είναι οι αναζητήσεις του ΠΑΟΚ αυτόν τον καιρό, για έναν ΠΑΟΚ που αυτή την ώρα κάνει επί Ολλανδικού εδάφους την πρώτη του προπόνηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη, αφήνουμε τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Άρη. Τάσος Πακλαντής μαζί μας. Και στον Άρη, κάτι έχει αρχίσει να κινείται όσον αφορά τα μεταγραφικά και τον σχηματισμό του ρόστερ της επόμενης περίοδου. Θέλει πολλή δουλειά όμως, Τάσο Πακλαντή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους. Όντως θέλει πολλή δουλειά, αλλά πάλι πρέπει να πούμε την πραγματικότητα, ότι κάτι έχει αρχίσει να κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και έπεται και συνέχεια, γιατί έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ανομβρίας, οπότε ο Άρης θα πρέπει να τρέξει για όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί σιγά σιγά αρχίζει η προετοιμασία και θα πρέπει να γεμίσει και το ρόστερ της ομάδος. Αρχίζουν σιγά σιγά οι παίκτες να είναι στην φάση του να περάσουν τις εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια η ομάδα θα πάει στην Πολεμαΐδα. 21 του μηνός θα φύγει για την Ιταλία. Μέχρι τότε ο Γρηγορίου θέλει ποδοσφαιριστές. Είναι γνωστό αυτό ότι θέλει να γεμίσει το ρόστερ της ομάδας. Η ομάδα του Άρη υποδέχθηκε χθες έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για τον Διαλό Σανούση. Είναι 20χρονος, μέσος, είναι μια μεταγραφή περισσότερο για το μέλλον αυτή, όπως έκανε τη μεταγραφή του Διαντή και του βγήκε του Θόδωρου Καρυπίδη, γιατί η αγορά ήταν πολύ μεγαλύτερη, υπερπολαπλάσια των χρημάτων που τον πούλησε στη Σαουδική Αραβία. Ο Άρης κάνει τέτοιες κινήσεις και ο Πάλμα στο ίδιο καθεστώς ήταν, οπότε είναι μια επένδυση για το μέλλον και φυσικά κάνει και προσπάθειες πέρα από τον Μπασίρου, ο οποίος ήρθε και αποτελεί την πρώτη συμφωνία, όχι μεταγραφή ακόμα, γιατί δεν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη να ανακοινωθεί από τους ανθρώπους του Άρη, αλλά είμαστε ακόμα αρκετά πίσω σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό της ομάδας. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που είναι για να το δημοσιεύσει η ΠΑΕ, να το δώσει ως δεδομένο. Ότι γίνονται κινήσεις, γίνονται. Ότι υπάρχουν επαφές, Θάνο, υπάρχουν επαφές, όντως. Έχουν λοκάρει κάποιους ποδοσφαιριστές σε θέσεις που γνωρίζουμε. Άλλωστε, ο αριστερό μπακ, τα έχουμε πει, θέλει κεντρικό αμυντικό από τη στιγμή που και ο Σούντμπεργκ αποτελεί παρελθόν για την ομάδα. Γενικότερα
1: νομίζω ένα... το πιο ευαίσθητο σημείο, ας πούμε, του Άρη αυτή τη στιγμή, το πιο αδύναμο μάλλον, όχι ευαίσθητο, είναι η άμυνα. Η θέση, ναι, της άμυνας, έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι νεαροί εκεί, αλλά άλλο οι νεαροί που μπορούν να είναι τέταρτες και πέμπτες επιλογές. Τώρα, οι ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές έχουν τουλάχιστον 4 στόπερ ετοιμοπόλεμους και έναν ο οποίος είναι εφέρελπης, έτσι.
1: Ναι.
2: Η θέση του κεντρικού αμυντικού είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί δεν είναι μόνο ότι χτύπα ξύλο, κάποιος τραυματίζεται. Είναι και οι κάρτες, είναι, είναι πάρα πολλά που παίζουν ρόλο. Και... οπότε πρέπει να έχεις άξιους.
1: Ακριβώς, και πρέπει να έχουν και ειδικά χαρακτηριστικά, να είναι ψηλοί ως επιτοπλίστων, γιατί γίνονται corner, γίνονται σέντρες και θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Αλλά και έτσι όπως παίζεται τώρα το σύγχρονο ποδόσφαιρο, πρέπει να είναι εξίσου καλοί και με την μπάλα στα πόδια, να χτίζουν παιχνίδι.
2: Βλέπε Φαπιάνο.
1: Είναι σύνθετη οποίος... δηλαδή η κατάσταση.
2: Και όταν μιλάμε για ομάδες που παίζουν όλες με build-up, οι κεντρικοί αμυντικοί θα πρέπει να μπορούν να χειρίζονται πολύ καλά την μπάλα.
1: Ναι, σαν playmaker.
2: Ακριβώς. Και πολλές φορές να τη βγάζουν από την άμυνα. Και επειδή ο Άρης έχει να μπαίχτη το Φαμπιάνο, ο οποίος σιγά σιγά μεγαλώνει, έχει το συμβόλαιό του και είναι παίκτη της ομάδας και είναι ασφαλώς μια κολόνα για την άμυνα του Άρη. Πέρσι είχε ένα τραυματισμό, τον κράτησε έξω και πονούσε ο Άρης πάρα πολύ σε αυτή τη θέση. Είναι παίκτης που περνάει, θα βγει και θα περάσει και την κάθετη, δηλαδή θα κάνει και τη δουλειά ενός επιθετικού μέσου. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά πολλές φορές χρειάζονται και παίκτες που κουμπώνουν μεταξύ του. Δηλαδή, ακόμα και να είναι κάποιος ψηλότερος από τον άλλον, αρκεί να είναι καλός επεμβάσεις ο δεύτερος. Και εδώ, με αυτή την κουβέντα, θα κολλήσουμε και αυτό που είπε ο Γρηγορίου και το λέει και στο περιβάλλον του γενικότερα και στις κουβέντες που έχει κάνει με τους ανθρώπους του Άρη, ότι η ομάδα πρέπει να έχει παίκτες σε διάφορες θέσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν. Και αυτό το πλήρωσε ο Άρης πέρσι. Αυτό το πλήρωσε, δηλαδή είχε μέσους με τα ίδια χαρακτηριστικά. Άρα δεν μπορούσαν να παίξουν σε διαφορετική θέση. Θα έπρεπε να παίξει ή ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή ένας πιο δημιουργικός μέσος χωράει στην ομάδα. Δεν χωρούν δύο όμως, έτσι, γιατί κάποιος πρέπει να παίξει και στο 6-8. Κάποιος πρέπει να είναι κόφτης, να παίζει μπροστά από τα στόπερ. Δηλαδή το ποδόσφαιρο πλέον είναι στρατηγική. Το πώς θα αντιμετωπίσει το κάθε παιχνίδι. Ο Άρης δεν είχε πέρσι αυτή την πολυτέλεια. Θα πρέπει να γίνουν τέτοιες κινήσεις, πέρα από το ότι είχε πολλά άλλα προβλήματα και είχε και ένα σχεδιασμό ο οποίος πήγε στα βράχια κτλ. Αυτά συμβαίνουν. Ναι, στον Άρη συμβαίνουν πιο συχνά, αλλά μην ξεχνάμε ότι από τον Άρη τα τελευταία χρόνια φάνε έχουν περάσει πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, πραγματικά πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να έχουν μείνει στην ομάδα. Άλλοι πουλήθηκαν, βλέπε Μανού Γκαρσία. Υπάρχει ο Νταρίντα που θα μπορούσε να βγάλει δύο χρονιές ακόμα. Κακώς έφυγε, τελείωσε το συμβόλαιό του. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά στην πατρίδα του και είναι στο Μουντιάλ τώρα με την Τσεχία. Υπήρχαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να μείνουν ακόμα περισσότερο. Δεν είχαν φτάσει σε ηλικία για να φύγουν από την ομάδα. Τώρα, επειδή μιλάμε και για παλιούς, ακούγεται και το όνομα του Μαντσίνη για επιστροφή. Είναι στα 30 ο Μαντσίνη. Είναι ένας παίκτης που χρειάζεται στην ομάδα να δούμε και με τις καραμπόλες τι θα γίνει. Δηλαδή, μάλλον θα ανανεώσει το συμβόλαιό του ο Γιαννιώτας, ένα-συνένα θα ενεργοποιηθεί η οψιόν. Δεν μένει ο Πέρα, θα έχει φύγει ο Αθανασιάδης. Υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Δόνης, αυτό είναι λίγο έτσι αιώλο. Άρα χρειάζεται ο Άρης αριστερό εξτρέμ. Ο Μαντσίνη μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά. Ένα παίκτη που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Τον έφερε ο Άρης στα 22 του, έπαιξε 3,5 χρόνια, πήγε στον Παναθηναϊκό, πήγε στην Κύπρο. Μπορεί να επιστρέψει και αυτός βλέπει με καλό μάτι την επιστροφή του. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει η επιστροφή του Μαντσίνη ή όχι. Αλλά σίγουρα ο Άρης θα πρέπει να δει και στην επίθεση τι γίνεται. Ο Αλφαρελά θα φύγει. Μεταξύ. Έολο είναι και το θέμα του Γένσεν για μένα προσωπικά, γιατί έδειξε ότι είναι λίγο ευπαθής έως πολύ στους τραυματισμούς. Είναι ένα πρόβλημα για τον Γρηγορίο αυτό, αν και τον έβαλε να παίξει στα τελευταία παιχνίδια ως κεντρικό αμυντικό και τα κατάφερε ο Φιλανδός, αλλά δεν είναι κριτήριο αυτό. Άρα εκεί χρειάζεται ο Άρης ποιότητα και να δούμε και τι θα γίνει με τους επιθετικούς, γιατί έχει τρεις. Αν βγάλουμε τον Αλφαρελά, μένει ο Μωρόν ερωτηματικό, μένει ο Καντεβέρε και ο Κουάμε που είναι δανεικός. Φυσικά έχει τον Καρέ, ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα του Άρη, αλλά είναι δανεικός και ο δανεισμός τελειώνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Άρα είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δει ο Άρης. Υπήρχαν αυτά τα μπαν τα οποία δυσκόλευαν τη ζωή των ανθρώπων της ομάδας. Δεν ήταν μεγάλα ποσά, ήταν μικροποσά από διάφορες.
1: Αλλά είναι παρελθόν πλέον.
2: Είναι παρελθόν.
1: Όπως ανακοίνωσε ο Άρης.
2: Υπήρχαν διάφορες εκκρεμότητες και με γραφεία και με μάνατζερ και γενικότερα με ποδοσφαιριστές. Εκεί το θέμα τελείως, ο Άρης μπορεί να κάνει μεταγραφές, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά το ζητούμενο είναι το πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό, γιατί ο Σουνούπο θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση την άλλη εβδομάδα, να γίνουν οι πρώτες κινήσεις που έχουν να κάνουν με τα εργομετρικά των ποδοσφαιριστών σε γκρουπ και στη συνέχεια να φύγει η ομάδα. Και πώς θα φύγει? Θα φύγει με τους νεαρούς, ναι. Θα φύγει με αυτούς που υπάρχουν και θα επιστρέψουν, ναι. Οκ, συμφωνώ. Αλλά θα πρέπει να έχει και τουλάχιστον 4-5 παίκτες ο Γρηγορίου στο πρώτο κομμάτι, αλλά κυρίως στο δεύτερο κομμάτι να έχει το 50 ή 60% των παιχτών που θα αποκτήσει η ομάδα για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα σύνολο. Ένα σύνολο το οποίο θα μπορεί να βρεθεί μεταξύ του, μια χημεία στην ομάδα. Θα το δούμε αυτό. Έχει καθυστερήσει. Αλλά εδώ είμαστε, οι εβδομάδες περνούν και νομίζω ότι όλα θα πάρουν το δρόμο τους σε ό,τι έχει να κάνει με την ταχύτητα των δράσεων αυτών. Θα δούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Εξακολουθούμε να μένουμε στη Θεσσαλονίκη εμείς. Αυτή τη φορά θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Κούση για να μιλήσουμε αρχικά για τον Ηρακλή. Ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα παίχτες αλλοδαπούς κυρίως που αγωνίζονται στην Ιταλία να τον ενδιαφέρουν. Τελικά απέκτησε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή χθες. Αλλά να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στη συνέχεια στις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, γιατί ιδιαίτερα στον Άρη αρχίζει μια εβδομάδα η οποία θα έχει μεταγραφές, θα έχει ανακοινώσεις. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι είναι. Αλλά βεβαίως και στον Ηρακλή περιμένουμε αυτή η εβδομάδα να είναι σημαντική. Θα αφήσω λίγο τη μεταγραφολογία και θα πω ότι είναι σημαντική αυτή η εβδομάδα όχι μόνο για τον Ηρακλή, αλλά γενικότερα για όλο το πρωτάθλημα. Νομίζω, Θάνο, το ξέρεις καλύτερα το θέμα. Αύριο, νομίζω, είναι η συζήτηση για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών. Και ναι, λέω ότι είναι σημαντικό για τον Ηρακλή, γιατί εάν αποφασιστεί ότι θα πέσει μία ομάδα του χρόνου, έτσι προφανώς και το άγχος μειώνεται για τους και ανώλευκους, που βεβαίως ο στόχος τους μπορεί να είναι πιο ψηλά, να είναι μέχρι και η Ευρώπη, να είναι η πεντάδα, να είναι το 5-8, αλλά σε κάθε περίπτωση
1: ολοκλήρωσε και θα σου πω κάτι πάνω.
3: Εάν πέφτει μία ομάδα, προφανώς και το άγχος θα είναι μικρότερο για τους Θεσσαλονίκης, έτσι θεωρούν τουλάχιστον, οπότε θα είναι ίσως και ανάλογες και οι κινήσεις.
1: Πάντως αυτό πρέπει, αύριο θα υπάρχει μια συζήτηση στη Super League, εκτός από την εκλογή Προέδρου, θα υπάρχει μια συζήτηση που αφορά τη δομή του πρωταθλήματος, play-off, play-out και πώς αυτά θα διεξάγονται, και θα οριστεί η ημερομηνία για έκτακτη Γενική Συνέλευση, και εκεί σε αυτή την έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα οριστεί η ημερομηνία αύριο, θα συζητηθεί η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει και η κουβέντα και θα ληφθεί η απόφαση για την αναδιάρθρωση. Είναι μια πρόταση της Κηφισιάς αυτή τη φορά για 16 ομάδες και για υποβιβασμό μίας και ανόδου τριών από τη Super League 2 στο πρωτάθλημα 26-27, εφόσον περάσει από την Super League.
3: Μάλιστα. Πάντως αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την προσπάθεια που κάνει ο Ηρακλής με τα γραφικά τώρα. Οι κινήσεις συνεχίζονται, αρχίζουν και πληθαίνουν τα ονόματα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το ίσως πιο γνωστό, ο Ντεσίλιε. Δεν τα κατάφερε στα ιατρικά τεστ. Ο άνθρωπος προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό πέρσι. Είχε κάνει χιαστούς, είχε παίξει μετά μερικά παιχνίδια. Τελευταίο παιχνίδι είχε παίξει το Μάρτιο του 25. Έπαιξε κάποια παιχνίδια μετά την επαναφορά του, την επιστροφή του από τον τραυματισμό αυτό. Φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη επουλωθεί η όλη ιστορία, δεν έχει καταφέρει να το ξεπεράσει 100%. Ο Ηρακλής θέλει να είναι σίγουρος στο 1000% για να αποκτήσει κάποιον παίκτη, οπότε δεν προχωράει αυτή η περίπτωση. Ήταν ένα από τα καλά εντός αγωγικών ονόματα, υπό την έννοια καλά, υπό την έννοια του γνωστού και έτσι πιο εμπορικού, όχι τόσο ποδοσφαιρικού, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος είχε να παίξει αρκετό καιρό. Δεν προχωράει λοιπόν αυτή η περίπτωση. Ο Ηρακλής, ο οποίος προχωράει και αναμένεται να ανακοινώσει την περίπτωση του Βούρου, έτσι, το οποίο είναι γνωστό εδώ και κάποιες μέρες, του Πίνια, του Ίνιγο Πίνια. Αυτοί οι δύο παίκτες θεωρούνται κλεισμένοι. Ισπανός κεντρικός αμυντικός 28 ετών. Και από εκεί και πέρα έχει και μέσα στη λίστα του με ένα όνομα το οποίο ισχύει από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας από το κοινόλογο στρατόπεδο, ο Ρομπ Νίζετ, ο οποίος έπαιξε την τελευταία χρονιά φέτος στην ΝΟΑ από την Αρμενία. Τι γνωρίζουμε, βέβαια, τι θυμόμαστε από τους αγώνες με την ΑΕΚ. Έχει παίξει στη Λέτσε, πέρσι έπαιξε στην Γκαζιαντέπ και μετά πήγε στην ΝΟΑ. Μοιρασμένες οι συμμετοχές, όχι πάρα πολλές. Έχει γκολ και έχει και κάποιες ασίστ και στις δύο ομάδες. Ο Νίζετ είναι ένας παίκτης ο οποίος και αυτός είναι στο σχεδιασμό, όπως όλα δείχνουν, των Κιανόλευκων. Τώρα, εντάχει να πούμε, Θάνο, ότι το ρόστερ μέχρι στιγμής του Ηρακλή, έχουμε πει και σε άλλες συνδέσεις μας ότι θέλει, εννοείται, αρκετούς παίκτες. Έχει πάντως φτάσει περίπου τους 12. είναι ο Τσιντώνης, ο Καϊμπουέ, ο Σουρλής, ο οποίος έχει παίξει παλιότερα στον Ολυμπιακό, το γνωρίζουμε. Ο Πίνια, όπως είπαμε, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Ο Βούρος, ο Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας που πέρυσι ήταν πολύ καλός με τον Άρη, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Ο Γιαννούτσος, ο Παναγιωτίδης από την περσινή ομάδα. Ο Τσιντώτας που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες. Ο Μωυσίδης και ο Ταχμαντσίδης, δύο νέα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 που είναι τώρα στην ομάδα. Και οι παλιοί εντός εισαγωγικών, ο Τσάκλα και ο Κούστα, ο αρχηγός της ομάδας που έβαλε και το κρίσιμα γκολ στο τέλος. Αυτή είναι μέχρι στιγμής το ρόστερ του Ηρακλή. Καταλαβαίνει κανείς 3, 6, 9, 13 παίκτες αυτοί. Και αν πούμε ότι θα αποκτηθεί και ο Νίζεν 14, προφανώς και έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμα το ρόστερ του Ηρακλή για να διαμορφωθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι του δεν χάνουν την αισιοδοξία τους.
1: Μία γρήγορη κουβέντα για τον μπασκετικό Άρη. Εκτός από τον Κώστα Αντετοκούμπο, θέλει και το Θανάσιο Σπανούλης.
3: Βεβαίως, θέλει και το Θανάσιο Αντετοκούμπο. Εντάξει, είναι τώρα στο πλαίσιο του όλου project το οποίο γίνεται με τον Ρίτσαρντ Σιά, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός φίλος με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, την οικογένεια Αντετοκούμπο γενικότερα. Με το γεγονός ότι ο Κώστας θα συνεχίσει στον Άρη όπως όλα δείχνουν, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Και ο Θανάσης έχει ένα καλό λόγο να στηρίξει αυτό το project φεύγοντας από το NBA και να γυρίσει στην Ευρώπη στο πλευρό του άλλου αδερφού του, του πιο μικρού του Κώστα. Ο Άλεξ Αντετοκούμπο στο μεταξύ, όπως γνωρίζουμε, πήγε στον Προμηθέα. Οπότε ίσως είναι ένας λόγος και αυτός να επιστρέψει ο Θανάσης στην Ελλάδα, να είναι όλοι μαζί, εκτός από τον Γιάννη, ο οποίος βεβαίως έκανε το μεγάλο βήμα και πήρε τη μεταγραφή στο Μαϊάμι.
1: Μαϊάμι. Και πιθανό να έχουμε ανακοινώσεις για Δημητρίεβιτς και Μόργαν, πάντα στον Άρη, στο μπάσκετ.
3: Ναι, περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Δημητρίεβιτς και τον Μόργαν, αλλά και τον Κόκε, ο οποίος και αυτός δεν έχει ανεμοκόκα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Mm-hmm. Ο Άρης, ο οποίος, όπως βέβαια οι περισσότερες ομάδες τώρα, έχει κάνει αρκετά βήματα, περιμένει να κάνει μια κίνηση ακόμη, ίσως και δύο. Στο 3 και στο 5, αλλά εντάξει, δεν έχει κάτι χειροπιαστό. Είναι εβδομάδα ανακοινώσεων
1: πάντων. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να σε έχουμε κοντά μας και να μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση.
3: Καλή συνέχεια.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
11: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
13: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
12: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
13: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
12: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
13: Απολαύστε την αλήθεια.
14: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ώρα είναι 8. Ακούτε Eraspor.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, ακούτε Eraspor 101,8. Άρχισε το παιχνίδι για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Βραζιλία-Ιαπωνία. Δίνουμε αμέσως το λόγο στους Δημήτρη Λιαργκόβα και Λεωνίδα Καζνέτσι.
17: Καλησπέρα Θάνο, μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι. Μισό λεπτό παιχνιδιού ανάμεσα σε Βραζιλία και Ιαπωνία 0-0 για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Η αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είσαι Λεσάο των 5 του Παγκοσμίου Κυπέλου, πολυνίκη του θεσμού, κόντρα στην Ιαπωνία, η οποία έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής και παρουσιάζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω θα δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Και να πούμε γρήγορα τις δύο συνθέσεις για τη Βραζιλία. Ο coach Αντσελότη έχει κάτω το κάρι τον Άλλη. Δεξιά τον Ντανίλο, αριστερά τον Ντόπλα Σάντος, Γκάμπριελ και Μαρκίνιος το δίδυμο στα στόπερ, Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο και Λούκας Πακετά η τριάδα στο κέντρο, δεξιά ο Ράιαν, στην κορυφή της επίθεσης ο Κούνια και αριστερά ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο στάρ αυτής της ομάδας. Για την Ιαπωνία, Σουζούκι κατά τα δοκάρια, Ίτο, Τανιγκούτσι και το Μιγιάσου η τριάδα στην άμυνα, παριστερά προς τα δεξιά, Καμάντα Σάνο στο κέντρο, αριστερά ο Νακαμούρα, δεξιά ο Ντόαν, Ίτο και Μαέντα πίσω από τον Ουεντά. Και αυτή τη στιγμή η Βραζιλία είναι από τα δεξιά με τον Ράιαν και επιτίθεται, φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι και δίνει στον Γκιμαράες και αυτό στον Ντανίλο. Ο Ντανίλο βρίσκει τον Κασεμίρο, κάθεται ένα τακουνάκι, δεν περνάει, κόβεται και η Βραζιλία πιέζει ξανά μπροστά και κλέβει την μπάλα με τον Γκιμαράες και ένα σουτ. Κόντρα η μπάλα και κόρνερ στο δεύτερο λεπτό και ο Γκιμαράες ξεσηκώνει το κοινό και νομίζω Δημήτρη η Βραζιλία δείχνει τις διαθέσεις από νωρίς.
18: Ναι, δυναμικό ξεκίνημα από τους Βραζιλιάνους, καλησπέρα και από εμένα, οι οποίοι με το καλημέρα θέλουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους, να στριμώξουν την Ιαπωνία, να κλείσουν την Ιαπωνία στα καρέ τους και να φτάσουν σε ένα γκολ γρήγορο το οποίο θα ανοίξει διάπλατα την πόρτα πρόκρισης στη φάση των 16. Να αναφέρουμε για όσους δεν έχουν εικόνα προφανώς ακούγοντας την μετάδοση από μέσω της Eraspor ότι η Βραζιλία έχει τις παραδοσιακές εμφανίσεις, εκτελείται το corner στο πρώτο δοκάρι χαμηλά, άσχημα εκτελεσμένο, απομακρύνουν οι Ιάπωνες σε πλάγι out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ιαπωνίας. Η Βραζιλία λοιπόν παρατάζεται με τις κλασικές της εμφανίσεις, κίτρινες φανέλες και μπλε σορτσάκια για τα παιδιά του Κάρλο Αντσελότη, ενώ από την άλλη η Ιαπωνία φοράει λευκές φανέλες με μαύρα σορτσάκια και μαύρες κάλτσες. Υπάρχουν ρίγες πολύ λεπτές διαφόρων χρωμάτων σε αυτή τη λευκή εμφάνιση. Αν όμως δεν ζουμάρει η κάμερα, είναι τόσο ανεπαίσθητες που δεν κάνουν τη διαφορά στο μακρινό πλάνο. Ελέγχουν τώρα οι Βραζιλιάνοι στην άμυνα, ωστόσο κάνουν ένα φθηνό λάθος και φεύγουν οι Ιάπωνες με τον Μαέντα από τα αριστερά, ωστόσο θα κοπεί εκεί έγκυρη η επέμβαση του Μαρκίνος, ο οποίος θα παραχωρήσει κόρνερ. Έχει γίνει διπλή κόρνερ Λεωνίδα και έχω την εντύπωση ότι είναι out. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς και όλος το VAR εδώ πρέπει να επέμβει και να δώσει out, παίρνοντας πίσω την υπόδειξη του διαιτητή. Έτσι και γίνεται. Ο Άλισον δίνει συνέχεια στο παιχνίδι κάνοντας ένα βολέ.
17: Και κατεβάζει ο Κούνια τώρα, θέλει να βγει στην επίθεση, να βγάλει τη Βραζιλία στην επίθεση και πέφτει κάτω Κούνια, παίζεται λέει ο Ιταλός διευθυντής, ο διαιτητής ο Μαριάννη.
18: Δεν τον τράβηξε.
17: Δεν ξέρω, θα μας δείξει το replay. Το Κούνια έπεσε πάντως. Κρατάνε οι Ιάπωνες την μπάλα στην άμυνά τους. Οι Ιάπωνες οι οποίοι προέρχονται από μια ισοπαλία στον όμιλο κόντρα στην Ολλανδία 2-2, 4-0 την Τινησία και 1-1 κόντρα στη Σουηδία, πέρασαν από τον όμιλο από την δεύτερη θέση. Από τον έκτο όμιλο πέρασε η Ιαπωνία, δεύτερη πίσω από την Ολλανδία. Και τώρα θέλει να βγει ο Βινίσιους μπροστά, βγαίνει Σουζούκι με τις γροθιές και πετάει την μπάλα πλάγιο πριν γίνει και επικίνδυνος με ταχύτητα του Superstar της Real Madrid. Ο Σουζούκι διάβασε τη φάση, βγήκε με γροθιές, έβγαλε την μπάλα πλάγιο και έλεγα ότι η Ιαπωνία πέρασε δεύτερη από τον έκτο όμιλο πίσω από την Ολλανδία, ενώ η Βραζιλία πέρασε πρώτη στην ισοπαλία 1-1 με το Μαρόκο την πρώτη αγωνιστική, νίκησε 3-0 την Αιτή και 3-0 την Σκωτία. Νομίζω με τη Σκωτία έδειξε για πρώτη φορά σε αυτό το Μουντιάλ ότι έπαιξε σαν Βραζιλία, έτσι.
18: Αίτητη η Βραζιλία λοιπόν στην πορεία της. Από την άλλη, η Ιαπωνία, όπως ανέφερε και τα αποτελέσματα ο Λεωνίδας, έκανε το χρέος της και όλα κύλησαν φυσιολογικά. Έχασε σε ένα παιχνίδι που ήταν το outsider από τους Ολλανδούς. Επιβλήθηκε της Τινησίας.
17: Δεν έχασε, 2-2.
18: 2-2 με την Ολλανδία, συγγνώμη, ναι.
17: Αίτητη και η Ιαπωνία.
18: Λοιπόν, ναι, στην πρεμιέρα και όλες σοφάρισε στο τέλος. Επιβλήθηκε της Τινησίας και στην τελευταία αναμέτρηση με τη Σουηδία. Νομίζω μια βολική ισοπαλία. Πέρασαν οι ομάδες χέρι-χέρι. Η Ιαπωνία κράτησε την δεύτερη θέση με τους 5 βαθμούς. Ενώ από την άλλη η Σουηδία προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες τρίτες.
17: Παιχνίδι κέντρου τώρα με τη Βραζιλία να κρατάει την μπάλα και το πακετά να έχει χαμηλώσει και να δίνει στον Μαρκίνιος. Βλέπουμε και τον Κούνια που έχει ξεκινήσει σε ρόλο σεντερφόρ, αλλά πατάει πολύ συχνά το χώρο της μεσαίας γραμμής. Κατεβαίνει πολύ χαμηλά να υποδεχθεί την μπάλα, ανοίγοντας χώρους για τον Βινίσιους κυρίως, αλλά και για τον Μπρούνο Κιμαράες, ο οποίος ανεβαίνει, παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Ο Μπρούνο Κιμαράες ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Σκωτία, όπως και ο Βινίσιους φυσικά, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Κιμαράες στη σέντρα με στόχο τον Βινίσιους, κόβουν εκεί ή της Ιαπωνίας μακριά και η μπάλα φτάνει στον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, τον στόπερ της Άρσεναλ και πρωταθλητή Αγγλίας. Βινίσιους γυρίζει πίσω, αλλάζει με τον Πακετά, προσποιεί το Βινίσιους, πέφτει κάτω, φάουλ τώρα. Το πρώτο φάουλ κερδίζουν οι Βραζιλιάνοι.
18: Δύσκολα πάντως εκεί να πέρναγε η μπαλιά αυτή. Να σηκώνει τώρα την μπάλα στην περιοχή με τον Βινίσιους στη στιγμή που υπάρχουν και τέσσερις αμυντικοί της Ιαπωνίας.
17: Το έκανε με τη Σκωτία, πάντως τον βρήκε ο Κιμαράες και πέτυχε κόλμα το κεφάλι ο Βινίσιους.
18: Ναι, κινήθηκε πολύ ωραία στην πορεία της μπάλας. Τώρα βέβαια
17: ήταν και καλύτερη σέντρα βέβαια. Τώρα εδώ η σέντρα δεν είναι το ίδιο καλή.
18: Για να δούμε. Στημένη μπάλα για τους Βραζιλιάνους μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή της Ιαπωνίας και προς τα αριστερά. Δύο παίκτες πάνω στην μπάλα. Ο Κιμαράες είναι ο ένας, όπως φαίνεται, θα αναλάβει και την εκτέλεση. Ο Πακετά είναι ο άλλος. Αφήνει για τον Κιμαράες, ο οποίος σημαδεύει στο δεύτερο δοκάρι. Ψηλότερα από όλους ο Σουζούκι βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα. Με σιγουριά ο τερματοφύλακας της Πάρμα έκανε μια εξαιρετική σεζόν στο Ένιο Ταρντίνι, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην παραμονή των Παρμέντζη στο καμπιονάτο.
17: Ακούγονται και σιρήνες για τον Σουσούκη, τον θέλουν ομάδες. Καλός τερματοφύλακας.
18: Ναι, έχει προσελκύσει τον ενδιαφέρον αρκετών ομάδων μεγαλύτερης δυναμικής.
17: Πάντως στο Χιούστον βλέπω μόνο κίτρινες φανέλες μέχρι στιγμής, πάρα πολλές. Δεν ξέρω αν θα κάνει κι άλλο πλάνο σκηνοθέτηση. Και τώρα μαζί έχει Νεϊμάρ. Νεϊμάρ πολύ συζητημένο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η λογική λέει ότι είναι το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά με την Εθνική Βραζιλίας. Άλλοι λέγανε ότι τον κάλεσε τιμή Σένεκεν σε αυτό το Μουντιάλο Κάρλο Αντσελότη. Άλλοι παραπονέθηκαν για ποιο λόγο τον κάλεσε. Πάντως πήρε λεπτά συμμετοχή κόντρα στην Σκωτία ο Νεϊμάρ. Ο Κάρλο Αντσελότη είπε ότι μπορεί να παίξει και παραπάνω από 15 λεπτά. Ακριβώς. Να δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει σήμερα, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αν θα χρησιμοποιηθεί ο Νεϊμάρ, το δεκάρι αυτό της Βραζιλίας. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται. Νομίζω με την τετράδα Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ και Ντόγκλας Σάντος έχει δέσει ο Αντσελοτική αυτούς τους τέσσερις. Έχει βρει μια σταθερά πίσω και με Κασεμίρο, Πακετά και Μπρούνο Κιμαράες είναι μια εφτάδα από την οποία ξεκινάει η Βραζιλία και μπροστά λέει Βινίσιους κάνω τι θες.
18: Κάπως έτσι, για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι η Βραζιλία παρατάσσεται με τους ίδιους παίκτες χωρίς αλλαγή και η συγκεκριμένη σύνθεση είναι η αλήθεια ότι προσφέρει μια ισορροπία μέσω αμυντικά και από τη στιγμή που υπάρχει έτσι μια σιγουριά στα μετόπισθεν ανεβαίνει και η αυτοπεποίθηση, οπότε δίνει τη δυνατότητα στους μεσοεπιθετικούς να κινηθούν και με μεγαλύτερη ξεγνιασιά.
17: Και για να μην λέω εγώ και τον Κούνια, έχει πετύχει 3 γκολ το παιδί, αλλά ο Βινίσιους με τα 4 γκολ και τη γενικότερη παρουσία του που έχει μέχρι στιγμής είναι νομίζω το σημείο αναφοράς της Σελεσάου.
18: Συνολικά αρχηγική εμφάνιση από τον Βινίσιους, ηγετική, νομίζω ότι είναι και ο ηγέτης αυτού του συνόλου. Ενώ μόλις μπαίνουμε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης δεν υπάρχει σκορ ανάμεσα στη Βραζιλία και στην Ιαπωνία στο Χιούστον και επιβεβαιώνεται σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο η εκτίμηση για την Ιαπωνία ότι είναι ένα εξαιρετικά οργανωμένο σύνολο. Αυτό το 3-4-2-1 προσφέρει τη δυνατότητα με αλληλοκαλύψεις να κλείνουν οι διάδρομοι προς την εστία και να κρατούν τον αντίπαλο μακριά από τα καρέ. Εξαιρετική κίνηση τώρα εδώ δεξιά, θα κάνει το γύρισμα Με αυτοθυσία βάζει το κεφάλι, διαμαρτύρονται οι Ιάπωνες ότι έχει βγει η μπάλα.
17: Σε συμπέκτη βρήκε το σου του Γκυμαράες, επιμένει η Βραζιλία. Μπρούνο Γκυμαράες κρατάει την μπάλα.
18: Ξάπλωσε τον Πακετά.
17: Αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος και έχει ανέβει και ο Γκάμπριελ. Βρήκε συμπέκτη. Το Πακετά βρήκε το σου του Γκυμαράες μέσα στην περιοχή. Ζήτησε χέρι βέβαια, αλλά νομίζω η μπάλα βρήκε συμπέκτη του.
18: Και ζήτησε χέρι, αλλά.
17: Ψύχρεμα εδώ οι Ιάπωνες με το κεφάλι μπάλα πίσω στον Σουζούκι. Ο τον Νικούτσι, αν δεν κάνω λάθος, έβαλε το κεφάλι του. Ο Μαρκίνιος έψαξε με βαθιά μπαλιά τον Βινίσιο στην πλάτη της άμυνας. Αλλά ο Νικούτσι με το κεφάλι βρήκε τον Σουζούκι. Και οι Ιάπωνες τώρα έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Αρκετά οργανωμένο σύνολο. Το αγαπημένο του σύστημα είναι το 3-4-3 για τον coach Μόρι Γιάσου. 8η χρονιά στον πάγκο της Ιαπωνίας. Εξαιρετική ομάδα έχει χτίσει ο coach Μόρι Γιάσου. Η Ιαπωνία κοιτάει στα μάτια κάθε μεγάλη ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις και νομίζω με το ποδόσφαιρό της δείχνει ότι δεν βρίσκεται τυχαία στους 32 και νομίζω αν δεν έπεφτε και πάνω στη Βραζιλία που είναι ένα από τα φαβορή γενικότερα όταν ακούς Βραζιλία ειδικά σε Μουντιάλ απευθείας την βάζεις στα φαβορή, την κατατάσσεις στα φαβορή, θα έχει και μεγαλύτερη διαδρομή. Όχι ότι δεν μπορεί να το κάνει, αλλά δεν λες κόντρα στη Βραζιλία ότι είναι το μεγάλο φαβορί.
18: Σε καμία περίπτωση.
17: Από τα δεξιά τώρα οι Ιάπωνες κρατάνε την μπάλα και θέλουν να βγουν μπροστά. Αλλάζουν ωραία την μπάλα, τη φέρνουν στη μεσαία γραμμή και τώρα γίνεται αλλαγή παιχνιδιού για τον Ακαμούρα από τα αριστερά. Σέντρα με το δεξί, κόβει ο Μαρκίνιος με το κεφάλι και τρέχει ο Πακετά και κοντράρεται εκεί με τον Ντόαν. Κρατάει ο Πακετά και δίνει πίσω στον Ντόγκλας Σάντος και μακριά η μπάλα να φύγει. Κόβουν οι Ιάπωνες και κατεβάζουν. Έρχεται ο Βινίσιους, βάζει την κόντρα. Θα πέσει και στο έδαφος και θα κερδίσει και φάουλ. Πάτημα πάνω στον Βινίσιους με τις τάπες.
18: Το Ιάπωνας.
17: Ο Σάνο ήταν νομίζω, τον πάτησε.
18: Τον καλεί ο Μαριάννη τώρα κοντά του και ο Βινίσιους φωνάζει για κάρτα. Για να δούμε το replay. Τον έχει πατήσει.
17: Είναι κάρτα.
18: Ναι, και έχει στηριχθεί πάνω στο κουντεπιέ με τις τάπες πάνω στο κουντεπιέ του Βινίσιους. Είναι ξεκάθαρα κίτρινη κάρτα. Εδώ.
17: Ήταν δυνατό το μαρκάρισμα του Σάνο. Μπορεί να βρει και λίγο την μπάλα, αλλά στη συνέχεια το μόνο που έκανε είναι να πατήσει το δεξιό αστράγαλο του Βινίσιους, ο οποίος σηκώθηκε και τη δέχτηκε. Ναι, Καϊσού Σάνο, ο πρώτος παίκτης που κυτρινίζεται στο 12ο λεπτό. Βραζιλία-Ιαπωνία 0-0, με τους Βραζιλιάνους να κρατάνε για περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να γίνουν απειλητικοί μπροστά από την εστία του Σουζούκι. Κυρίως ψάχνουν με βαθιές μπαλιές μέχρι στιγμής τον Βινίσιους. Γι' αυτό κατεβαίνει και ο Κούνια πιο χαμηλά στο γήπεδο για να ανοίγει χώρους. Για να χτυπηθεί αυτός ο κενός χώρος με την ταχύτητα του Βινίσιους. Αλλά μέχρι στιγμής οι Ιάπωνες είναι αρκετά καλά οργανωμένοι. Νέα βαθιά μπαλιά με στόχο τον Βινίσιους από τον Κασεμίρο. Η μπάλα περνάει και φτάνει στον Ντόαν. Δεν μπόρεσε και ο Βινίσιους να την προλάβει. Ήταν λίγο πιο αριστερά η πάσα του Κασεμίρο. Δεν ήταν πάνω στον Βινίσιους ούτε στον χώρο. Και τώρα οι Ιάπωνες κρατάνε με τον Τανικούτσι να γυρίζει πίσω στον Σουζούκι. Βινίσιους και Κούνια πιέζουν ψηλά. Ανεβαίνει και ο Μπρούνο Γκυμαράες και για αυτόν τον λόγο ο Σουζούκι θα κάνει βαθιά μπαλιά μπροστά, την οποία κατεβάζει ο Εντά, αλλά κόπηκε. Και τώρα έχει ο Πακετά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αφήνει στον Κασεμίρο. Κασεμίρο πήγε να βρει τον Βινίσιο, αλλά ήταν σε θέση offside και σταμάτησε. Και τώρα βρίσκει κάθετα πάρα πολύ ωραία τον Γκυμαράες. Και ένα σούτ του Κούνια με το αριστερό, κόρνερ. Έβγαλε ο Σουζούκι με το δεξί του χέρι.
18: Έπεσε πολύ ωραία στην δεξιά του γωνία ο Σουζούκι και απομάκρυνε. Δεν ήταν τόσο δυνατό όσο τεχνικό το σούτ του Κούνια εκεί. Εκτελείται το κόρνερ γρήγορα με πάσα. Κάνουν ένα συνδυασμό οι Βραζιλιάνοι. Το πλασέ λίγο out. Πολύ ωραία επιθετική προσπάθεια για την Βραζιλία. Εκτελέστηκε το κόρνερ γρήγορα από τα αριστερά. Με πάσα κάναν το τριγωνάκι οι Βραζιλιάνοι, φτάνοντας σε τελική προσπάθεια η οποία πέρασε για λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Σουζούκι. Μία ακόμα τελική καταγράφεται για την Βραζιλία, η οποία αυξάνει την πίεση. Βέβαια νωρίτερα είχε ένα δίλεπτο η Ιαπωνία που απέδειξε ότι μπορεί και εκείνη με τη σειρά της να βάλει δύσκολα, ενώ φτάνουν έξω από την περιοχή το φάουλ. Ναι, ξεκάθαρα το δίνει ο Μαριάννη και κίτρινη κάρτα κατευθείαν. Να λοιπόν που και παίκτης της Βραζιλίας παρατηρείται με κίτρινη κάρτα. Ο Καζεμίρο είναι λιόνι.
17: Ο Καζεμίρο στο 14ο λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι έκανε τάκλιν από πίσω στον Ίτο. Δικαιολογημένη θα πω και εδώ αυτή η κίτρινη κάρτα. Ήταν σε θέση βολής ο Ίτο. Θα μπορούσε να εκτελέσει λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της Βραζιλίας. Ο Καζεμίρο τον γκρέμισε και ο Ίτο κέρδισε αυτό το φάουλ. Και πάρα πολύ καλή φάση τώρα με την Ιαπωνία να έχει μια στατική φάση. Μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή και λίγο αριστερά. Ο Άλισον θα στήσει το τείχος και φωνάζει στους συμπαίκτες του. Έχει ευκαιρία εδώ η Ιαπωνία να γίνει απειλητική και να και μπλε φανέλες. Τώρα μας δείχνει ο σκηνοθέτης στην κερκίδα, αλλά το κίτρινο κυριαρχεί στο Χιούστον.
18: Ο Άλισον, ο οποίος είναι ντυμένος στα μοβ σήμερα, φανέλα, σορτσάκι και κάλτσες για τον τερματοφύλακα της Βραζιλίας. Έχει και μια κορδέλα λευκή στην πλούσια κόμη του. Εδώ ο Πακετά ξαπλώνει πίσω από τους συμπαίκτες του, προκειμένου έτσι να αποσοβήσει τον κίνδυνο σε ενδεχόμενη εκτέλεση φάουλ με την μπάλα να πηγαίνει σιρτά.
17: Τρεις παίκτες πάνω από την μπάλα.
18: Καμάντα,
17: ο Ντόαν και ο Ίτο.
18: Ποιος λες, Λεωνίδα? Καμάντα ίσως.
17: Καμάντα έχει καλά πόδια.
18: Καμάντα το εκτελεί, περνάει μπάλα, όχι.
17: Πάνω στο τείχος και κόρνερ.
18: Το τείχος έκανε τη δουλειά του. Κόρνερ όμως. Να λοιπόν που η Ιαπωνία για δεύτερη χρονικά στιγμή στο πρώτο ημίχρονο ασκεί ξανά πίεση στους Βραζιλιάνους, βάζοντάς τους δύσκολα. Η πρώτη ήταν με τη συμπλήρωση του δεκαλέπτου στο διάστημα 10-12 και τώρα έχει ένα 1,5 λεπτό το οποίο ανήκει ξανά στους Ιάπωνες και εδώ, ενώ βρισκόμαστε στο 17ο λεπτό του αγώνα, Βραζιλία-Ιαπωνία 0-0. Κόρνερ από τα δεξιά για τους Ιάπωνες με τον Ίτο. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, διώχνουν οι Βραζιλιάνοι εκεί. Απομακρύνεται. Ο κίνδυνος παραμένει όμως, η μπάλα σε πόδια Ιαπώνων. Με τον Καμάντα να τροφοδοτεί τον Ίτο. Κάνουν το 1-2. Όχι,
17: δυνατή
18: είναι
17: παλιά.
18: Κακή η πάσα του Ίτο εδώ προς τον συμπέκτη του. Πολύ δυνατή. Out. Λύεται η πολιορκία, όσο και αν ακούγεται έτσι περίεργο. Ναι, λύνεται η πολιορκία της Ιαπωνίας στα καρέ της Βραζιλίας.
17: Γυρίστε πίσω, φωνάζει ο κότς Μουριά σου. Έριξε και ένα σφύριγμα εκεί στους παίκτες του. Πολύ καλά οργανωμένοι οι Ιάπωνες. Είναι τακτικά πειθαρχημένοι. Πιέζουν σωστά μέχρι στιγμής τους Βραζιλιάνους. Αλλά βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και στιγμές που η ποιότητα των Βραζιλιάνων υπερτερεί. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε δει τις τελικές που είδαμε προηγουμένως και με τον Νεκούνια και με τον Μπρούνο Γκυμαράες από την στατική φάση και το κόρνερ που κέρδισαν οι Βραζιλιάνοι και έπαιξαν εκεί ένα τριγωνάκι με Βινίσιους, Πακετά και Γκυμαράες που εκτέλεσε. Και τώρα οι Ιάπωνες ξανά μπροστά από τα δεξιά με τον Σάνο και τον Μαέντα. Και τώρα κόβεται την μπάλα όμως από τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και έχουμε πλάγιο για την Ιαπωνία από τα δεξιά. Το κέρδισε ο Μαέντα από τη σέντρα που επιχείρησε. Ο Γκάμπριελ έβαλε την κόντρα και έχουμε το πλάγιο για την Ιαπωνία στο 18ο λεπτό. 0-0 το Βραζιλία, η Ιαπωνία και η Ιαπωνία έχει πάρει μέτρα τα τελευταία λεπτά και κρατάει αυτή την μπάλα στα πόδια της και προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις προς την εστία του Άλισον. Και τώρα έχουμε χέρι. Έσκασε μπάλα και βρήκε στο χέρι του Έντα από το πλάγιο που εκτέλεσε ο Ίτο.
18: Το πλάγιο το οποίο ήταν στο ύψος ακριβώς της μεγάλης περιοχής των Βραζιλιάνων δεν έγινε καλό κοντρόλ, του έφυγε η μπάλα εκεί, χρησιμοποίησε και το χέρι προκειμένου να την κατεβάσει ο Ιάπωνας, σφυρίχθηκε η παράβαση από τον Ιταλό διαιτητή Μαριάνι και η κατοχή ξανά στην Βραζιλία, η οποία προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τα στόπερ της εκεί, Μαρκίνος και Γκάμπριελ να ανταλλάσσουν πάσες, τώρα η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Ντανίλο, ξανά στον Μαρκίνιος, προσπαθούν έτσι όσο ανταλλάσσουν πάσες μεταξύ τους κεντρική αμυντική με κάποια κίνηση μεσοεπιθετικά να ανοίξουν και να δημιουργήσουν χώρους οι Βραζιλιάνοι. Ωστόσο, Λεωνίδα, θεωρώ σαν να λείπει κάτι, ένα συνδετικός κρίκος μεταξύ κέντρου και επίθεσης. Ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα κοιτάξει να βρει κάθετα
19: και με περισσότερη λογική στο παιχνίδι τους ακραίους επιθετικούς, αλλά και τον Βινίσιους, ο οποίος πολλές φορές συγκλίνει και πηγαίνει στην κορυφή.
17: Η λογική είναι να κατεβαίνει ο Κούνια, το center forward της Βραζιλίας, χαμηλά όπως και τώρα, έχει κατέβει στο χώρο της μεσαίας γραμμής και να ανοίγει διάδρομο για τον Βινίσιους, με τους Πακετά και Μπρούνο Γκυμαράες να παίζουν το ρόλο των οχταριών στο γήπεδο και να ανοίγουν και αυτοί όσο πιο πολύ μπορούν τον χώρο, αλλά δεν έχουν βρει ανοιχτή την άμυνα της Ιαπωνίας για να χτυπήσουν αυτούς τους χώρους. Και ο Κάρλο Αντσελότη, τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν το παιχνίδι, είχε πει ότι δεν υπάρχει φαβορί. Όταν φτάνει σε νοκάουτ παιχνίδια, η ομάδα που θα περάσει είναι αυτή που θα κάνει τα περισσότερα σωστά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε πρέπει η Βραζιλία να κάνει περισσότερα σωστά πράγματα από την Ιαπωνία στον αγωνιστικό χώρο και δεν θα παίξει μόνο το όνομα. Δεν μπορεί να παίξει μόνο με το όνομα. Πρέπει να κάνει σωστά τα πράγματα και μέχρι στιγμής οι Ιάπωνες παρουσιάζουν πολύ καλά οργανωμένο πρόσωπο. Και έχουν κερδίσει και πλάγιο τώρα από τα αριστερά. Εκτελείται. Κατάνε την μπάρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάει ο Μπρούνο Γκυμαράες μετά, κλείνει να κόψει αρχικά, αλλά κρατάνε οι Ιάπωνες με τον Χιρόκι Ίτο τώρα από τα αριστερά. Σηκώνει το κεφάλι του και αλλάζει παιχνίδι. Όχι καλά όμως. Έρχεται ο Ντόγκλας Σάντος και παίρνει την μπάλα με το κεφάλι. Και τώρα είναι ευκαιρία για την Βραζιλία να βγει από τα αριστερά με τον Βινίσιους. Θα πάρει την μπάλα Βινίσιους. Θέλει να πατήσει και περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα με το αριστερό. Κόβε την μπάλα από τον Τανικούτσι με το κεφάλι. Παραμένει σε πόδια Βραζιλιάνων. Πακετά τη σέντρα. Κοντράρει μπάλα. Κρατάνε οι Ιάπωνες και διώχνουν τώρα μακριά. Όπως, και νομίζω έχουμε πλάγιο. Όχι, δεν βγαίνει μπάλα. Την προλαβαίνει ο Γκάμπριελ. Την έδιωξε εκεί μακριά την μπάλα του Μιγιάσου. Και τώρα είναι οργανωμένη η Ιαπωνία πίσω στο δικό της μισό και οι Βραζιλιάνοι όλοι μπροστά με τον Ντανίλο από τα δεξιά να αλλάζει με τον Ράιαν. Ο Ράιαν νομίζω είναι η δεύτερη φορά που ακουμπάει την μπάλα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Έχουμε φτάσει στο 21ο λεπτό, Βραζιλία-Ιαπωνία 0-0. Ο Ράιαν είναι δεξιά ξεχασμένος θα έλεγα, δεν συγκλίνει καθόλου μέσα, δεν συμμετέχει στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι κάποια οδηγία του Κάρλο Αντσελότη να μένει τόσο πολύ ανοιχτά.
19: Και ελάχιστα παίζει η Βραζιλία και από τη δεξιά πλευρά. Επίσης παρατηρούμε, Λεωνίδα, ότι τις όποιες καλές στιγμές πήγε να δημιουργήσει η Βραζιλία ήταν σε στιγμές που κατάφερε να τρυπήσει τους Ιάπωνες από τα πλάγια και χάρη στην ποιότητα και την ταχύτητα που διαθέτουν οι παίκτες της μέσω επιθετικά, αλλά από την άλλη δεν βοηθούν και τα back, δηλαδή οι ακραίοι αμυντικοί μένουν πολύ πίσω και δεν συνεισφέρουν επιθετικά στο παιχνίδι, προσπαθώντας να περάσουν στην πλάτη πιθανόν των μέσω επιθετικών προκειμένου να δημιουργήσουν υπεραριθμίες. Έχουν έτσι το νου τους να μείνουν πίσω και να καλύψουν χώρους. Ίσως αυτό είναι ένα δείγμα του πόσο υπολογίζει και η Βραζιλία την Ιαπωνία και δεν θέλει να ρισκάρει αφήνοντας χώρους.
17: Τώρα που ανέβηκε ο Ντανίλο, ο καημένος να πάρει και την μπάλα, ήταν δυνατή. Πέρασε από πάνω του, πλάγιο για την Ιαπωνία. Από τα αριστερά, η κάμερα πάνω στον Κάρλο Αντσελότη. Ο Κάρλο Αντσελότη και να τον δείξει η κάμερα, δεν καταλαβαίνει κιόλας τι μπορεί να σκέφτεται. Αν είναι θυμωμένος, αν είναι ευχαριστημένος. Το βλέμμα του είναι έτσι κενό.
19: Μορφάρα.
17: Και τώρα η κάμερα πάνω στο Ροναλντίνιο. Εντάξει, ο άνθρωπος το 2002 ήταν από τους πρωταγωνιστές το Μουντιάλ, το οποίο κατέκτησε η Βραζιλία, το τελευταίο της, το πέμπτο, με Ροναλντίνιο, τα τρία ρο, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρονάλντο να οργιάζουν.
19: Υπέγραψε στη Ραβένα.
17: Ναι, θα παίξει.
19: Στη Σέρια Τσι, ναι, βεβαίως.
17: Θα παίξει,
19: Ναι. Ετοιμάζεται για γάμα Ιταλία.
17: Ξέρει λίγο μπάλα. Ξέρει λίγο μπάλα, Ροναλντίνιο. Καλά θα τα πάει στη Ραβένα, νομίζω.
19: Για να δούμε. Η Βραζιλία, λοιπόν, τώρα με τον Πακετά να μοιράζει, να κουμπάει την μπάλα πιο πίσω στον Γκάμπριελ. Εκείνος αριστερά στον Ντάγκλας Σάντος. Προσπαθούν να συνδυαστούν από τα αριστερά ο Μπρούνο Γκυμαράες τώρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μπαίνει προς τα μέσα. Εδώ έχει το μαρκάρισμα. Πρέπει να υπάρχει φάουλ. Ο διαιτητής δείχνει. Ο Κούνια ήταν. Ο διαιτητής δείχνει out. Θεωρώ ότι. Για να το δούμε και στο replay.
17: Ναι, ο Σάνο πήγε αργοπορημένα στην.
19: Πήγε αργοπορημένα. Τον έχει γκρεμίσει και η μπάλα δεν έχει προλάβει
17: το
19: να
17: το βρήκε με το κορμί του, νομίζω ήταν φάουλ εδώ.
19: Θεωρώ και εγώ ότι έπρεπε να καταλογιστεί ποινή εκεί. Και ενώ το παιχνίδι αυτή τη στιγμή διακόπτεται, καθώς έχουμε διάλειμμα για ενυδάτωση των.
17: Κατευθείαν δυνατά η μουσική για το hydration break, γιατί έχουμε αποδοκιμασίες σε όλα τα γήπεδα.
19: Ναι, εννοείται. Δεν αρέσει στον κόσμο. Βέβαια, όλο και σε περισσότερους ανθρώπους του ποδοσφαίρου έτσι φαίνεται να αρέσει αυτή η ιδέα. Σήμερα κιόλας ο Eusebio Di Francesco, προπονητής στο Καμπιονάτο, απέφθηνε έκκληση στην Λίγκα να εφαρμόσει και εκείνη στα παιχνίδια της Serie A αυτό το σύστημα.
17: Το time out.
19: Θεωρεί, ναι, ότι βοηθάει πάρα πολύ και την απόδοση των παικτών να παίρνουν μια ανάσα, και κρίνοντας και από το γεγονός ότι τα περισσότερα τέρματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί, το 33% των τερμάτων μάλιστα, στο δεύτερο ημίχρονο στην επιστροφή των ομάδων από το διάλειμμα. Αυτή η διακοπή σε συνδυασμό με τις αλλαγές που γίνονται, αντί να κάνουν το παιχνίδι πιο κλειστό, το κάνουν περισσότερο ανοιχτό, δημιουργώντας ευκαιρίες και γκολ.
17: Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι, ήταν μεταξύ της Ελβετίας και της Βοσνίας, μετά το hydration break στο δεύτερο μέρος, κάπου εκεί στο 70 που το κάνουν, μπήκανε 5 γκολ, 4-1 ανοίξε
19: η Ελβετία.
17: Ήταν 0-0 το παιχνίδι.
19: Εκεί ήταν η αποθέωση.
17: Και έλειψε 4-1, εντάξει. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά σε αυτό το διάλειμμα, προπονητής Βοσνίας είχε μαζέψει εκεί τους παίκτες, τους αγκάλιαζε, τους εμψύχωνε και αυτά. Πάμε καλά, μια χαρά, πάρουμε βαθμό, ξέρεις, 0-0 και αυτά.
19: Σπαρότερη μέσα γερά, ναι.
17: Φάγανε 4. Δεν πήγε.
19: Πού να ξέρει γι' αυτό. Η Βοσνία, η οποία θα αντιμετωπίσει. Ποιον θα αντιμετωπίσει η Βοσνία να δεις στους 32?
17: Η Βοσνία, θα σου πω τώρα αμέσως, η Βοσνία παίζει με τη ΣΥΠΑ.
19: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Μάλιστα.
17: Δύσκολο το έργο.
19: Μπάλογκαν,
17: Πούλησικ.
19: Αλιμπέικοβιτς, μάχη.
17: Και ο Πούλησικ.
19: Και Πούλησικ.
17: Και Ποτσετίνο. Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι νομίζω λογικό είναι να χορεύουν σε εξέδρες, τον έχουν μέσα τους στο DNA τους το χορό.
19: Ναι.
17: Κοίτα, είναι αυτό που σου λέω τώρα, δείχνει πανοραμικό πλάνο, είναι κατακίτρινο το γήπεδο.
19: Κατά αυτή ακριβώς.
17: Κατακίτρινο.
19: Κυριαρχεί το κίτρινο.
17: Να και φωτογραφίες του Ροναλντίνιο και του Ρονάλντο από τους οπαδούς της Βραζιλίας.
19: Βέβαια, για να τα λέμε όλα σε κάποια κοντινά πλάνα, έτσι.
17: Έχει.
19: Βραζιλιάνους υπήρχαν και κάποιοι που φορούσαν φανέλες της Κολομβίας, έτσι.
17: Α.
19: Επίσης με κίτρινα, αλλά εντάξει.
17: Πού πήγε το μάτι σου,
19: Πρέπει να είναι εξαίρεση στον κανόνα. Όντως πρέπει να είναι φίλοι της Βραζιλίας αυτοί που βρίσκονται στις εξέδρες που έχουν κατακλείσει το στάδιο, δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα. Έτσι με μια νότα από μπλε της Ιαπωνίας. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι, 26 συμπληρωμένα λεπτά στο Χιούστον. Βραζιλία, Ιαπωνία, χωρίς σκορ, μεταξύ τους μάχη 0-0 και χωρίς και τη μεγάλη φάση, τολμώ να πω.
17: Ναι, εκείνο το πλασέ του Κούνια εκτός περιοχής με το αριστερό το έβγαλε Σουζούκι σε κόρνερ, αλλά νομίζω ήταν εύκολο για τον Σουζούκι, άσχετα που έπεσε καλά στην γωνιά του και έβγαλε. Οι Άπανες ώρα μπροστά από τα δεξιά κερδίζουν αυτοί κόρνερ. Από το γύρισμα του Νακαμούρα, ο οποίος είχε πάει προς τα δεξιά, έκανε το γύρισμα ο Γκάμπριελ για άλλη μια φορά. Σωστή η παρέμβασή του και η μπάλα κόρνερ από τα δεξιά για τους Ιάπωνες, οι οποίοι ανεβαίνουν σιγά σιγά στην περιοχή του Άλισον. Στο 27ο λεπτό, κερδισμένο κόρνερ για την Ιαπωνία από τα δεξιά, έτσι όπως κάνει επίθεση.
19: Οι οποίοι Ιάπωνες με κεφαλιά είχαν ισοφαρίσει την Ολλανδία 2-2, παίρνοντας το βαθμό στην πρεμιέρα, έτσι.
17: Ακριβώς.
19: Οπότε, για να δούμε, ίσως μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνοι.
17: Ο Σάνο εκτέλεσε κεφαλιά και έξω. Καλή ευκαιρία εδώ για την Ιαπωνία. Ο Έντα πήδηξε πιο ψηλά από όλους, βρήκε την μπάλα. Αυτή πέρασε όμως πάνω από την εστία του Άλισον. Στο 28ο λεπτό η Ιαπωνία απειλεί από κόρνερ με τον Ουέντα να πιάνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πήγε πάνω από την εστία του Άλισον και τώρα οι Ιάπωνες πιέζουν πολύ ψηλά. Μπρούνο Γκυμαράες κρατάει ψύχρεμα, δίνει στον Γκάμπριελ και ο Γκάμπριελ γυρίζει πίσω στον Άλισον.
19: Ο Αγιάσε Ουέντα, ο οποίος είναι 27 ετών, έχει σημειώσει 16 τέρματα με την εθνική του ομάδα και αγωνίζεται με τη φανέλα της Φέγενορντ.
17: Πιέζουν τώρα ψηλά οι Ιάπωνες και ο Άλισον διώχνει την μπάλα, βρίσκει τον Πακετά, του φεύγει το κοντρόλ. Παίρνουν οι Ιάπωνες, αλλά ο Ίτο αυτό που πήγε να κάνει δεν του βγήκε, ήταν offside. Το άλλο Ίτο, ο Ίτο που παίζει extreme από τα δεξιά, λέγεται Ιούνια Ίτο και παίζει στην Γκένκ, και ο άλλο Ίτο που είναι αριστερά στην άμυνα, ο Χιρόκι Ίτο, είναι παίκτης της Μπάγερ Μονάχου. Κάνει καριέρα στη Γερμανία ο Χιρόκι Ίτο, δεν μπόρεσε να βρει το συνονόματό του, τον Ίτο της Γκένκ. Η μπάλα έφτασε στον Άλισον και η Βραζιλία με την μπάλα στα πόδια, και τώρα ο Γκάμπριελ γίνεται αποδέκτης. Πιέζουν πάρα πολύ ψηλά οι Ιάπωνες. Άμα δεις, κλείνουν και την πρώτη πάσα στον Κασεμίρο και γι' αυτόν τον λόγο ο Άλισον αναγκάζεται να κάνει μεγάλες μπαλιές. Τώρα δίνει δίπλα του στον αρχηγό τον Μαρκίνιος και αυτός θα γεμίσει με στόχο το Ράιαν. Δεν μπόρεσε να τον βρει.
19: Να το
17: η μπάλα σε πόδια παίκτων της Ιαπωνίας που θέλει να βγει μπροστά. Κόβει όμως ο Πακετά. Έρχεται ο Ράιαν, έρχεται και ο Κασεμίρο και ανεβάζει τον Ντανίλο από τα δεξιά. Ο Ντανίλο λάθος πάσα και τώρα έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα η Ιαπωνία. Και τρέχουν οι Ιάπωνες με τον Σάνο. Σάνο θα κάνει και το σουτ. Γκολ! Βγήκε στη μετάβαση η Ιαπωνία και έκανε το 1-0 με τον Σάνο. Λάθος του Ντανίλο και το πληρώνει η Βραζιλία.
19: Η Ιαπωνία ευνηδιάζει τους Βραζιλιάνους και ανοίγει το σκορ. Βραζιλία, η Ιαπωνία 0-1 στο 29 και πλέον η Βραζιλία θα πρέπει να κάνει στο γήπεδο πολλά περισσότερα από ό,τι θα παρουσίασε μέχρι στιγμής. Με τον Αντσελότη ανήσυχο να πετάγεται από τον πάγκο, αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι η αποστολή της ομάδας του είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Μέχρι τώρα η Ιαπωνία όχι μόνο δεν είχε επιτρέψει μέχρι στιγμής στην Βραζιλία να δημιουργήσει τον μικρό κίνδυνο μπροστά στα καρέ της, αλλά καταφέρνει να την ευνηδιάσει, επιδεικνύει ποδοσφαιρικό θράσος. Όποτε της δινόταν η ευκαιρία, ανέβαζε τις γραμμές, πίεζε ψηλά, διεκδικούσε τη δική της στιγμή και με τον Σάνο να σουτάρει και να σημαδεύει σωστά στην δεξιά γωνία του Άλισον στο 29, παίρνει προβάδισμα. Βραζιλία, Ιαπωνία 0-1.
17: Λάθος του Ντανίλο, σε φάση επίθεσης έβγαινε η Βραζιλία. Η λάθος πάσα που έκανε και το κλέψιμο του Σάνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ακριβώς στην βούλα, στο κέντρο. Ο Σάνο έκλεψε την μπάλα από τη λάθος πάσα του Ντανίλο. Έτρεξε κάθετα, ο Κασεμίρο τον κυνήγησε. Δεν μπορούσε με τίποτα να τον προλάβει. Ο Σάνο έφτασε έξω από την περιοχή της Βραζιλίας. Σούταρε με το δεξί του πόδι, νίκησε τον Άλισον και έβαλε σε θέση οδηγού την Ιαπωνία. Και νομίζω ότι οι Ιάπωνες από το 15 και μετά ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Έκλεισαν καλά τους χώρους και όταν έβγαιναν μπροστά ήταν αρκετά επικίνδυνοι και νομίζω ότι επιβεβαίωσαν στο 20 τους. Έκλεισαν καλά τους χώρους και όταν έβγαιναν μπροστά ήταν αρκετά επικίνδυνοι και νομίζω ότι επιβεβαίωσαν στο 21 το λεπτό.

0: Μοριγιάσου, το οποίο εντυπωσιάζει και εντυπωσιάζει και κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους. Τώρα προσπαθεί η Βραζιλία, κρατάει την μπάλα στα πόδια με τον Ντανίλο να δίνει στον Μαρκίνιος. Οι Ιάπωνες καλά οργανωμένοι στο δικό τους μισό, οι Βραζιλιάνοι ψηλά από τη σέντρα, δεν βρίσκουν όμως διαδρόμους και γι' αυτόν τον λόγο κατεβαίνει τώρα ο Λούκας Πακετά δίπλα από το στόπερ τον Γκάμπριελ. Ο Γκάμπριελ γυρίζει πίσω στον Μαρκίνιος, δεν βρίσκουν διαδρόμους οι Βραζιλιάνοι. Γκάμπριελ ξανά από δέκτης μπάλας αριστερά για τον Πακετά. Ντόγκλας Σάντος τώρα δεν περνάει πάσα, του κόβεται. Τίποτε. Και φάουλ.
1: Κάτω σφύριξε καθυστερημένα.
0: Φάουλ για τη Βραζιλία από τα αριστερά, το κέρδισε ο Ντόγκλας Σάντος.
1: Ξεκάθαρα. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής
0: ήταν φάουλ, τον πάτησε ο Ντουάν.
1: Ναι, τον πατάει
0: αργοπορημένο προστά. Μαρκάρισμα, τον πάτησε, ξεκάθαρο φάουλ για την Βραζιλία από τα αριστερά.
1: Λίγο κάτω από το μετατάρσιο, ξεκάθαρο φάουλ.
0: Πρώτο γκολ για τον Σάνο στο Μουντιάλ και κόντρα στη Βραζιλία, νομίζω θα το θυμάται για όλη τη ζωή, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αν συνδυαστεί και με νίκη πρόκριση.
1: Δεν το συζητώ. Ζήτω όνειρό του και αυτός και όλη η Ιαπωνία.
0: Σαν ο παίχτης της Μάιν.
1: Ξεσηκώνεται το κοινό να στηρίξει τους Βραζιλιάνους με τον Πακετά να το εκτελεί με το αριστερό στην καρδιά της άμυνας. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μαρκίνος, αλλά δεν θα ανησυχήσει καθόλου τον Σουζούκι. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θέλει, προκειμένου να της δώσει την επιθυμητή πορεία προς την εστία της Ιαπωνίας. Και έτσι περνά ανεκμετάλλευτη η στιγμή. Να δούμε αν η Βραζιλία θα καταφέρει να αντιδράσει, να βγάλει αντίδραση συνολικά, ανεβάζοντας ρυθμό και δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις στα αντίπαλα καρέ. Και πότε θα το κάνει αυτό, καθώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 34ο λεπτό του αγώνα. Έχει μπροστά της λιγότερα από 12 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 45 και ένα τρίλεπτο ακόμα από το διάλειμμα που υπήρξε. Ένα τρίγωνο εδώ με Γκρούνο και Μωράες δεν βγαίνει, με τον Βινίσιος να υποχρεώνεται σε ένα σουτ αρκετά μακριά από την εστία, υπερβολικά έτσι θαραλέο. Η μπάλα έσκασε κιόλας μπροστά από τον Σουζούκι, κατέληξε στην αγκαλιά του. Είχε πολύ καλή τοποθέτηση ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας και δεν απειλήθηκε στο ελάχιστο. 63% η κατοχή υπέρ των Βραζιλιάνων, οι οποίοι όμως αυτή την υπεροχή όσον αφορά την κατοχή της μπάλας δεν έχουν καταφέρει να τη μετουσιώσουν, όχι σε γκολ αλλά ούτε σε μεγάλες ευκαιρίες.
0: Και νομίζω ότι μετά το hydration break, το διάλειμμα ενυδάτωσης των ποδοσφαιριστών, επέστρεψαν οι Ιάπωνες και σκόραρα. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Μπαίνουν αρκετά γκολ μετά από αυτές τις διακοπές. Οι Βραζιλιάνοι τώρα επιμένουν και έχουν την μπάλα από τα αριστερά με τον Ντόγκλας Σάντος. Έρχεται ο Κασεμίρο δίπλα του. Αλλάζουν μεταξύ τους την μπάλα. Ο Κασεμίρο σηκώνει κεφάλι. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ντανίλο από τα δεξιά.
1: Και έχει χώρο.
0: Όχι. Έχει χώρο, αλλά κλείσει και ο Ντανίλο. Κατευθείαν έρχονται οι Ιάπωνες και πιέζουν την μπάλα. Ντανίλο ξανά τώρα θα κάνει και τη σέντρα. Κόβεται η μπάλα, φτάνει έξω την περιοχή.
1: Όχι,
0: έρχεται το Πακετά και την αριστερά για τον Βινίσιους. Βινίσιους μέσα στην περιοχή. Τη φέρνει στο δεξί. Πακετά είναι πλασέ. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Σάνο. Επιμένει Βραζιλιάνη. Βινίσιους μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Είναι κλεισμένο από δύο. Και δίνει τον Ντόγκλας Σάντος. Σέντρα Ντόγκλας Σάντος. Κόβεται. Πήγε εκεί δυναμικά στην φάση ο Ντουάν και έκοψε και θέλει να βγάλει την Ιαπωνία μπροστά. Ο Ίτο αλλά κόπηκε και τώρα Βραζιλιάνοι ξανά μπροστά. Η πάσα του Πακετά όμως βγαίνει εκτός. Δεν είχε καμία ελπίδα εκεί ο Βινίσιους να την προλάβει. Προηγουμένως ο Γιούνια Ίτο κόπηκε. Θα έβγαζε την Ιαπωνία σε άλλη μια μετάβαση, άλλη ένα transition και βλέπουμε ξανά και ξανά τον γκολ που πέτυχε ο Σάνο και την κάθετη κίνηση που έκανε, διέσχισε το γήπεδο από το κέντρο μέχρι την μεγάλη περιοχή του Άλισον και τον εκτέλεσε με το δεξί.
1: Στις στιγμές πολιορκίας της Βραζιλίας στα καρέ της Ιαπωνίας τα προηγούμενα δευτερόλεπτα, ενώ υπάρχει λάθος τώρα έξω από τα καρέ της Ιαπωνίας, για να δούμε, ο Γκιμαράες σπάει πολύ ωραία στον Κούνια, ο οποίος βρίσκεται από τα αριστερά, πατάει περιοχή, στρώνει στο Βινίσιους. Βινίσιους προσπαθεί να βρει χώρο στον Γκιμαράες. Όχι, θα κοπεί, πρόλαβαν οι Ιάπωνες και γύρισαν πάρα πολύ γρήγορα, κλείνοντας όλους τους χώρους. Και παρακολουθούμε την ίδια εικόνα με αυτή που πήγα να περιγράψω νωρίτερα, που υπήρχε και στην προηγούμενη πολιορκία των καρέ της Ιαπωνίας από πλευράς Βραζιλίας, ότι όλοι οι Ιάπωνες καταφέρνουν με κάποιο τρόπο και βλέπεις 10 φανέλες άσπρες με μαύρα σορτσάκια και μαύρες κάλτσες μέσα στην περιοχή του Σουζούκι.

0: αλλά καθένας να ξέρει ακριβώς ποιο τετραγωνικό μέτρο πρέπει να καλύψει προκειμένου και με απόλυτη συγκέντρωση, γιατί και πάλι και αυτό είναι πολύ δύσκολο, χωρίς να πέσουν σε κάποιο μαρκάρισμα που μπορεί να επιφέρει ένα φάουλ, ένα πέναλτι στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού μιλάμε για μέσα στην περιοχή. Πάρα πολύ πειθαρχημένοι και συγκεντρωμένοι με καθαρό μυαλό οι Ιάπωνες.
1: Από τα δεξιά οι Βραζιλιάνοι με τον Ντανίλο. Γυρίζει το κέντρο στον Κασεμίρο. Οι Ιάπωνες κλασικά, πολύ καλά οργανωμένοι. Αλλάζουν την μπάλα οι Βραζιλιάνοι. Στο κέντρο με τον Γκάμπριελ και δίνει στον Πακετά. Δεν υπάρχει ούτε χώρος να τρέξει ο Βινίσιος. Έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τους διαδρόμους οι Ιάπωνες και γι' αυτόν τον λόγο αναγκάζουν τη Βραζιλιάνοι και γυρίζουν την μπάλα γύρω-γύρω, μπας και σπάσουν κάποια γραμμή και βρούνε ξεμαρκάρι στο παίκτη. Ο Κούνια ψάχνει τον Βινίσιους. Ψάχνουν συνέχεια τον Βινίσιους οι Βραζιλιάνοι και κάποιες φορές δεν πρέπει να του δίνουν την μπάλα γιατί είναι καλά κλεισμένος ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο Σούπερσταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά είναι και ο μοναδικός παίκτης της Βραζιλίας που μπορεί να κάνει αυτό το απρόβλεπτο που έχουν γενικότερα οι Βραζιλιάνοι, αλλά δεν το βλέπουμε και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία πολλά χρόνια αυτό το απρόβλεπτο.
0: Και απόψε φαίνεται να το έχει περισσότερο, ανάγκη περισσότερο από ποτέ η Βραζιλία, καθώς απέναντι σε μια τόσο καλά οργανωμένη άμυνα, αν όπως κυλάει το παιχνίδι, αν δεν κάνει κάποιο μεγάλο λάθος η άμυνα της Ιαπωνίας ή κάποιος παίκτης της Βραζιλίας να μας χαρίσει μια στιγμή μαγείας με κάτι απρόβλεπτο, δεν βρίσκω πώς οι Βραζιλιάνοι θα καταφέρουν να βρουν απάντηση σε αυτό το γκολ του Σάνο που καθορίζει αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα. 0-1 προηγείται η Ιαπωνία. Αυτό, αφού άλλαξαν πάσες μπορεί και 30-35 οι Βραζιλιάνοι. Ο Κούνια πολλά μέτρα έξω από την
1: περιοχή. Και εκτός οροπίας ήταν και αδύναμο. Ήταν...
0: Ναι, ακριβώς, έκανε ένα σουτ και η μπάλα αργά και βασανιστικά για τους Βραζιλιάνους κατέληξε στα χέρια του Σουζούκη, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να τη μαζέψει, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εάν καταφέρουν οι Ιάπωνες κιόλας να παγώσουν το ρυθμό κρατώντας λίγο παραπάνω την μπάλα στην κατοχή τους, νομίζω ότι θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο.
1: Να βγει το πρώτο ημίχρονο. Να βγει το πρώτο ημίχρονο για τους Ιάπωνες, που ναι, έτσι όπως δείχνει να το βγάλουν και άνετα. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά για τη Βραζιλία, ο Κούνια έχει κατέβει στο χώρο της μεσαίας γραμμής να υποδεχθεί την μπάλα για να βρει και λίγα μέτρα να τρέξει. Δίνει στο Ράιαν από τα δεξιά. Ο Ράιαν ανεβάζει τον Γκάμπριελ. Και ο Γκάμπριελ με την μπάλα στα πόδια δεν ξέρει τι να την κάνει, τη γυρίζει πίσω στον Κασεμίρο.
0: Πρέπει να παίξουν και πιο γρήγορα οι Βραζιλιάνοι. Δηλαδή είναι και ζήτημα ρυθμού. Δεν φαίνεται να έχουν γρήγορη σκέψη, να έχουν στο μυαλό τους το πλάνο ότι θα τη δώσω εκεί γρήγορα, γιατί ξέρω ότι κάποιος θα κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα την περιμένει σε εκείνο το σημείο. Βινίσιους παλεύει, βρίσκει στήριγμα στον Κούνια, προσπαθεί να τροφοδοτήσει συμπέκτη του, ωστόσο κάνει λάθος και ευκαιρία για την Ιαπωνία να φύγει στην κόντρα, ωστόσο ταλαιπωρεί την μπάλα παραπάνω από ό,τι έπρεπε εκεί.
1: Ο Μαεντά κέρδισε το πλάγιο βέβαια.
0: Ο Μαεντά κερδίζει όμως το πλάγιο, αφού δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Ντάγκλας Σάντος. Ήταν ενδεικτική η φάση συγκεκριμένη. Τα στόπερ της Βραζιλίας βρίσκονταν στο ημικύκλιο του κέντρου από το μισό της Ιαπωνίας και έγινε το λάθος καθώς τους είχε πλησιάσει πολύ και τους έδωσε την πάσα ο Κούνια που είναι 9. Δηλαδή το 9 είχε ανέβει σε θέση 6 και πήγε να τροφοδοτήσει τα στόπερ γιατί δεν έβρισκε χώρο και έκανε το λάθος και βγήκε αυτή η κόντρα με τα στόπερ να είναι πάνω από το χώρο του κέντρου.
1: Βραζιλία από τα αριστερά τώρα με τον Βινίσιους κατεβαίνει και παίρνει την μπάλα. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του, γίνεται η σέντρα, κόπηκε όμως εύκολα από τον Ίτο. Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι. Ο Μαρκίνιος τώρα παίρνει μέτρα, κάνει κάθετη κίνηση και παίζει δεξιά στον Ντανίλο και αυτός δίνει στον Μπρούνο Γκιμαράες. Ο Μπρούνο Γκιμαράες κρατάει την μπάλα, δίνει στο Μαρκίνιο ξανά πίσω. Αυτό είναι το παιχνίδι της Βραζιλίας.
0: Παράλληλα.
1: Αριστερά τώρα στον Ντόγκλας Σάντος, ο Κούνια κατεβαίνει, παίζουν το 1-2, Πακετά, σηκώνει κεφάλι, σέντρα με το αριστερό του πόδι, δεν έχει καμία δυσκολία εκεί ο Σουζούκι να βγει και να μαζέψει εύκολα και να δώσει την μπάλα στον Ακαμούρα και αυτός πίσω, Χιρόκι Ίτο, αλλάζει με τον Ακαμούρα, κρατάνε οι Ιάπωνες, Καμάντα, αλλάζει δεξιά στον Τομιγιάσου. Τώρα θα πιεστεί ο Τομιγιάσου από τον Πακετά. και δίνει στον Τανιγκούτσι. Αυτός παίζει κάθετα για τον Μαέντα. Μαέντα αλλάζει στον Ίτο και ο Ίτο δίνει δεξιά στον Ντόαν, τον αρχηγό του. Δεν βιάζονται τώρα οι Ιάπωνες.
0: Κρατάνε την μπάλα. Γεια σου. Ακόμα πιο πίσω στον Τανιγκούτσι. Εκείνο στον Ίτο. Τον Ίτο τον αμυντικό. Και στον Καμάντα.
1: Ο Βινίζου τώρα σε ρόλο center for να πιέσει την άμυνα της Ιαπωνίας. Είναι μόνος του όμως και σταμάτησε κι αυτός.
0: Ναι.
1: Όπως είδε, σταμάτησε.
0: Ναι, ναι, ο μοναδικός ο οποίος πιέζει, αλλά βλέπει ότι δεν έχει παρέα και σταματάει κι αυτός.
1: Και τώρα από τα δεξιά οι Ιάπωνες. Πίσω, καθώς πίεσε ο Κασεμίρο τον Ίτο. Αλλάζουν οι Ιάπωνες με τον αρχηγό τον Ντόαν. Και είναι από τα δεξιά ο Ντόαν και έχει χώρο. Πιέζει από τον Πακετά. Σταματάει, πατάει φρένο, γυρίζει την μπάλα πίσω, βάζει την κόντρα ο Κασεμίρο και κλέβουν οι Βραζιλιάνοι, αλλά τράκαραν Κασεμίρο και κούνια τράκαραν
0: πλάγιο και πλάγιο για την Ιαπωνία.
1: Ναι. Είναι ένα από τα μπλούπερ. Και είναι και βουνό ο Κασεμίρο. Σηκώθηκε.
0: Ναι. Αυτό είναι...
1: Για να δούμε.
0: Νομίζω ότι ναι, γιατί ναι. Αποκλείστηκε, εάν μείνει έτσι και πραγματικά αποκλειστεί η Βραζιλία, είναι βιντεάκι. Ναι, γιατί αποκλείστηκε η Βραζιλία, τρακάρανε μεταξύ τους.
1: Ο Καμάντα παίζει κάθετα για το σκόρερ, το Σάνο. Και αυτός γυρίζει και παίζει για τον Ίτο. Και ο Ντόαν τώρα από τα δεξιά με την μπάλα σε αριστερό του. Αλλάζει με τον Ίτο, σέντρα από τον Ίτο. Κόβει ο Μαρκίνιος με το κεφάλι. Επιμένουν οι Ιάπωνες, κερδίζει ο Καμάντα. Και η μπάλα αριστερά στον Χιρόκι Ίτο. Με το αριστερό του πόδι τη σέντρα.
0: Όχι.
1: Έρχεται ο Ντόγκλας Σάντος, βάζει το κεφάλι και πετάει την μπάλα πλάγιο. Αν παίρνει την μπάλα εκεί ήταν ο Ντόαν.
0: Πολύ ωραία απομάκρυνση όμως, πολύ καλή τοποθέτηση από τον Ντόγκλας Σάντος και ψύχραμα έβαλε το σώμα του όπως έπρεπε και με ανάποδη κεφαλιά την απελευθέρωσε την πίεση από την περιοχή. Πλάγιο για τους Ιάπωνες κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από τα δεξιά η μπάλα. Τώρα βγαίνει από τα όρια της μεγάλης περιοχής και γυρνάει πιο πίσω αφού οι Ιάπωνες δεν βιάζονται, δεν εκβιάζουν καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά με σωστή κυκλοφορία βρίσκουν ξανά δρόμο προς την περιοχή της Βραζιλίας. Κεντρικά αλλάζουν όλο το παιχνίδι τώρα πάνω από τα αριστερά με τον Νακαμούρα. Ο Νακαμούρα τώρα έχει την μπάλα, βρίσκει στήριγμα και στον Καμάντα. Ο Καμάντα πιο δίπλα στον Τανιγκούτσι, ο οποίος έχει ανέβει. Όλο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται στο μισό της Βραζιλίας. Εκεί βρίσκονται οι 21 παίκτες από τους 22. Μια κάθετη παλιά εδώ δεν πέρασε.
1: Νέο
0: αλλά
1: λάθος.
0: Νέο λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι Βραζιλιάνοι
1: δεν είναι στο γήπεδο. Τα τελευταία λεπτά δεν είναι στο γήπεδο. Κρατάνε την μπάλα οι Ιάπωνες πανεύκολα και νομίζω αν πάει έτσι ο ρυθμός και δεν αλλάξει ταχύτητα η Βραζιλία θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Αυτό το ποδόσφαιρο τώρα κατοχής από τους Ιάπωνες και την πίεση που κάνουν όταν χάνουν την μπάλα και ανακτούν άμεσα την μπάλα είναι βούτυρο στο ψωμί τους και τώρα πάρα πολύ ωραία αλλαγή από τον Καμάντα δεξιά
0: για
1: τον Ίτο. Θα κάνει και το σουτ, κόβεται η μπάλα στον Κασεμίρο νομίζω κόντραρε και θέλει να βγει η Βραζιλία στην αντεπίθεση και έχουμε φάουλ για κάρτα και την δέχεται ο Καμάντα στο 45 του πρώτου ημιχρόνου. Έριξε στο έδαφος τον Μπρούνο Γκιμαράες πριν βγάλει τους Βραζιλιάνους στην κόντρα επίθεση. Έξυπνο φάουλ εδώ από τον Καμάντα, γκρέμισε τον Γκιμαράες. Εκτελέστηκε το φάουλ πλασαριστά.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Λεωνίδα, την πρώτη κάρτα την είχε αντικρίσει ο Σάνο για τους Ιάπωνες.
1: Ο Σάνο, ναι. Ο Σάνο στο 12, ο Κασεμίρο στο 14.
0: Στο 3-4-2-1, τα δύο κεντρικά χαφ των Ιαπώνων έχουν αντικρίσει κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει στην πορεία του αγώνα.
1: Είναι οι δύο μέση του coach Μοριγιάσου πάντως, Σάνο και Καμάντα. Σαν είναι και ο σκόρερ του παιχνιδιού.
0: Ωραία.
1: Μια σέντρα, μια κεφαλιά, κόντρα νομίζω ή όχι.
0: Κόρνερ.
1: Η μπάλα βγαίνει έξω. Out λέει ο Μαριάννη. Ο Κούνια πήρε την μπάλα να τη στήσει για κόρνερ, αλλά ο Μαριάννη λέει out.
0: Θα το τσεκάρει το VAR.
1: Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Το διόρθωσε.
1: Το έδωσε.
0: Νομίζω έχω την εντύπωση ότι το διόρθωσε δίνοντας κόρνερ ή όχι.
1: Out.
0: Και να δούμε και
1: Πακετά και Τανιγκούτσι πήδηξαν. Νομίζω έχει κοντράρει στον Τανιγκούτσι μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν παρανέβη εδώ το VAR. Εκτέλεσε ο Σουζούκι, με ελεύθερο συνεχίζεται το παιχνίδι, 4 τα λεπτά καθυστερήσεων. Ντανίλο θα χάσει την μπάλα, πάρα πολύ ωραία, έβαλε το κορμί του Μαέντα και δίνει στον Νακαμούρα. Ξανά ο Μαέντα από τα αριστερά, δεν βιάζεται, δίνει στον Καμάντα, Καμάντα σηκώνει το κεφάλι, ούτε αυτός βιάζεται, κρατάει την μπάλα, περιμένει συμπέκτη του και δίνει αριστερά στον Χιρόκι Ίτο. Και αυτός ανεβάζει τον Ακαμούρα, έχει κλειστεί από τον Κιμαράες.
0: Στην περιοχή της Βραζιλίας αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 παίκτες της Ιαπωνίας με 4 της Βραζιλίας. Δεν επιχείρησαν όμως έντρα οι Ιάπωνες να ρισκάρουν.
1: Στο Μιγιά σου δίνει δεξιά λάθος πάσα.
0: Και λάθος.
1: Από τα λίγα λάθη που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τους Ιάπωνες, η πάσα του Μιγιά σου δεν βρήκε τον Ντόαν. Έχουμε πλάγιο για την Βραζιλία από τα αριστερά. Αντσελότη στον πάγκο νομίζω τώρα είναι λίγο πιο ανήσυχος από το προηγούμενο πλάνο. Μαζάει τις τσίχλες του.
0: Ισχύει. Νομίζω ότι εάν υπάρχει ένας τρόπος να χάσει το μάτς και την πρόκριση η Ιαπωνία, είναι εάν αρχίσει να φοβάται και να τρέμει στην ιδέα ότι κερδίζω τη Βραζιλία, πάω να την αποκλείσω. Όπως έκαναν δηλαδή αντί να εκδηλώσουν επίθεση ενώ υπήρχαν 4 με 4, προτίμησαν να την πατήσουν, να πατήσουν την μπάλα, να την γυρίσουν, να παίξουν παράλληλο ποδόσφαιρο και να κάνουν και ένα βίαστο λάθος σε μια εύκολη πάσα οι Ιάπωνες.
1: Πάντως τώρα είναι καλά κλεισμένοι για άλλη μια φορά. Όταν έχει την μπάλα η Βραζιλία, οι Ιάπωνες κλείνονται στο δικό τους μισό, δεν ανοίγουν διαδρόμους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Βραζιλία να διασπάσει αυτή την άμυνα. Υπάρχει πίεση πάνω στην μπάλα και ειδικότερα σε σημεία τα οποία είναι πιο κοντά στην περιοχή της Ιαπωνίας. Εκεί στο κέντρο αφήνουν τους Βραζιλιάνους να αλλάζουν πάσεις, όπως και τώρα οι Γκάμπριελ, Μαρκίνιος και Κασεμίρο αλλάζουν μεταξύ τους. Δεν αγχώνονται οι Ιάπωνες που είναι καλά κλεισμένοι. Ο Μαρκίνιος ψάχνει να ανεβάσει την μπάλα, δεν μπορεί και γυρίζει πίσω στον Γκάμπριελ. Και ο Γκάμπριελ τώρα από τα αριστερά έχει περάσει το χώρο της μισάς γραμμής. Ψάχνει κάθετα τον Πακετά. Αυτός θέλει να βρει τον Ράιαν. Ράιαν έχει έρθει σε ρόλο 4. Νομίζω 4. Τώρα είναι Ράιαν, Βινίσιους και Κούνια. Είναι τρεις παίκτες σε απόσταση 2 μέτρων. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν έτσι οι Βραζιλιάνοι να βρουν χώρους και να διασπάσουν αυτή την άμυνα. Μα φέρνουν και μπουκώνουν και αυτοί τον άξονα. Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Ντανίλο από τα δεξιά. Κατεβάζει τον Ντανίλο, αλλά κλείνεται και γυρίζει πίσω στον Μαρκίνιος. Μια σέντα από τον Μαρκίνιος με στόχο το κεφάλι του Πακετά. Κόβε την μπάλα και μακριά τώρα από τον Ίτο, μισό λεπτό για να ολοκληρωθεί και το τετράλεπτο των καθυστερήσεων του έξτρα χρόνου σε αυτό το πρώτο μέρος. Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι, αλλαγή παιχνιδίου ο Ντανίλο, παίρνει την κεφαλιά ο Ντανίλο, κόβεται ξανά η μπάλα από τους Ιάπωνες πίσω στον Νακαμούρα από τα αριστερά, πιέζει τον Νακαμούρα και διώχνει με το δεξί του πόδι και βρίσκει και συμπέκτη και θέλει να βγει και στην κόντρα τώρα η Ιαπωνία. Έρχεται ο Μαρκίνιος όμως, βάζει το πόδι προτού γίνει επικίνδυνος ο Ουέντα. Άλλη μια φορά πήγε να βγάλει αντεπίθεση η Ιαπωνία. Ο Μαρκίνιος διάβασε σωστά τη φάση και τώρα από τα αριστερά η Βραζιλία με τον Βινίσιους. 3 δευτερόλεπτα νωρίτερα έλεξε το παιχνίδι ο Μαριάννη και διαμαρτύρεται τον Βινίσιους και νομίζω έχει και δίκιο. Γιατί έβγαινε από τα αριστερά ο Βινίσιους.
0: Ναι, υπήρχε εκδήλωση μια φάση στην οποία δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί ο Ιταλός διαιτητής. Ολοκλήρωση λοιπόν του πρώτου 45 λεπτού Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1 με το τέρμα του Σάνο από το 29.
1: Νομίζω η εικόνα του πρώτου μέρους είναι με το μέρος της Ιαπωνίας. Πέρα από τον γκολ δείχνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Κλείνει σωστά τους χώρους. Πέφτουν και πιέζουν την μπάλα 2 και 3 παίκτες. Δεν δίνουν στους Βραζιλιάνους δικαιώματα. Και νομίζω ότι γιατί πέφτει και η κάμερα πάνω στον Βινίσιους, αν ο Βινίσιους δεν εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του και δεν δημιουργήσουν οι συμπαίκτες του και για αυτόν τον ίδιο χώρο, αλλά και για αυτός, για τον εαυτό του χώρους και χώρο, θα έχουν πολλά θέματα οι Βραζιλιάνοι. Και νομίζω, επειδή λέγαμε και για τον Νεϊμάρ προηγουμένως, κάποια στιγμή μπορεί να το δούμε και νωρίτερα σήμερα, γιατί αυτός είναι ένας από τους παίκτες που έχει το απρόβλεπτο στο παιχνίδι του και οι Βραζιλιάνοι σήμερα το χρειάζονται πιο πολύ από ποτέ αυτό το απρόβλεπτο για να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα και την καλά οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Ιαπωνίας. Αυτά από το πρώτο μέρος στο Χιούστον. Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1 με γκολ του Σάνο στο 29 και ο λόγος στο στούντιο.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Πείτε μου παρακαλώ,
2: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Αποτέλεσμα ημιχρόνου, όπως ακούσατε, Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1. Είμαστε στην καρδιά του Μουντιάλ. Έχει αρχίσει η φάση των νοκάουτ αγώνων, η φάση των 32. Και μέσω της ΕΡΤ, που μεταδίδει τους αγώνες σε τηλεόραση και σε ραδιόφωνο, μπορείτε να ζήσετε το όνειρο. Αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε τηλεθεατές και ακροατές της τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης, από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να διεκδικήσετε την παρουσία σας στους δύο ημιτελικούς, στο μικρό τελικό και φυσικά στο μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Περισσότερες πληροφορίες μέσω Instagram στο ERT Sports κάτω παύλα Official. Μείνετε συντονισμένοι στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ, αλλά και στα ραδιόφωνα ERASPOR, ERT News Radio, δεύτερο και τρίτο πρόγραμμα και Κόσμος. Η ενέργεια που λήγει στις 30 Ιουνίου αφορά τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλλας και την Ατλάντα, στις 14 και 15 Ιουλίου αντίστοιχα, το μικρό τελικό στο Μαϊάμι στις 18 Ιουλίου και το μεγαλύτερο όνειρο, τον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία της φετινής διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο έπαθλο δεν περιλαμβάνονται το κόστος μετακίνησης και διαμονής. Δηλώστε συμμετοχή στο Instagram, στο ERT Sports κάτω παύλα Official και στο Viber της ERASPOR γράφοντας τη λέξη Mundial ERT με ελληνικούς χαρακτήρες. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ, να δούμε τι γίνεται σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Είναι και εβδομάδα εθνικής, όπως είπαμε και χθες με τον Νίκο Μπιντέλα, που έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα. Να αρχίσουμε με Ολυμπιακό, ο οποίος πηγαίνει προς ανανέωση της συνεργασίας με Παπα-Νικολάου και ΟΚΑΠ, ενώ θέλω να μας πεις τι γίνεται με τον Μοντέρο, γιατί δηλαδή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα της συμφωνίας του με τον Ολυμπιακό.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ERASPOR. Αρχικά να πούμε ότι υπάρχει ραντεβού αυτήν την εβδομάδα με την πλευρά του Κώστα Παπα-Νικολάου, προκειμένου η συνεργασία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον αρχηγό της εθνικής ομάδας να συνεχιστεί και για τη νέα σεζόν. Και είναι κάτι που τις επόμενες ημέρες θα τελειώσει οριστικά αυτό το θέμα. Όσον αφορά τον Τόμας Γόκαπ, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε να επεκταθεί η συνεργασία τους με καλύτερους οικονομικούς όρους για τον παίκτη. Θυμόμαστε ότι είχε δώσει μια συνέντευξη στο Γιούρο Χούψο που μέσω πλην σαφώς είχε βγάλει και ένα παράπονο σχετικά με την αμοιβή του ο Τόμας Γόκαπ, καθώς τα νούμερα στον Ολυμπιακό ανεβαίνουν συνεχώς. Έχει κανονικά συμβόλαιο ο Τόμας Γόκαπ και για την επόμενη χρονιά με οψιόν του Ολυμπιακού. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή για το αν θα συνεχίσει την ομάδα, αλλά οι δύο πλευρές οδεύουν προς ανανέωση και για τα επόμενα χρόνια με καλύτερους οικονομικούς όρους για τον παίκτη. Τώρα, ανακοίνωση δεν υπάρχει και δεν έχει να κάνει μόνο με τον Μοντέρο, ο οποίος μέχρι πριν από μερικά 24 ώρα αγωνιζόταν με τη Βαλένθια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ανακοίνωση δεν υπάρχει και για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, θα σου πω εγώ, Θάνο, ο οποίος έχει τελειώσει εδώ και καιρό τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι επίσημες ανακοινώσεις του Ολυμπιακού για τις προσθήκες που θα γίνουν στο ρόστερ του και για συμφωνίες που ουσιαστικά έχουν ήδη ολοκληρωθεί θα ξεκινήσουν από τον Ιούλιο, με το που αλλάξει ο μήνας δηλαδή. Ενδεχομένως και την Τετάρτη, δηλαδή που είναι πρώτη του μηνός, να υπάρξει και η πρώτη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού. Μάλιστα. Άλλωστε, σήμερα είδαμε ότι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο γυμναστής του, ο προσωπικός του γυμναστής, που δείχνει το πρόγραμμα προπονήσεων που του έστειλε ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά έτσι σαν αυτονακοινώθηκε ο Αμερικανός Γκάρντ, ο οποίος είναι και naturalizé παίκτης της Εθνικής Βουλγαρίας, και αυτό το συνδέω με δηλώσεις που έκανε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλγαρία για να ενισχύσει την εθνική του ομάδα στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2029 και μίλησε για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, μάλλον ρωτήθηκε γι' αυτό. Και είπε ότι γνωρίζω ότι έχει υπογράψει με την ομάδα μας εδώ και περίπου έναν μήνα. Πιστεύω πως με εκείνον τον Μοντέρο και τα παιδιά που ήταν μαζί μας και πέρυσι θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Απομένει να το αποδείξουμε στον παρκέ. Αυτά είπε ο Σάσα Βεζένκοφ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μακιντάιρ και Μοντέρο.
0: Άρα είναι θέμα χρόνου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είπε και για τη μετακίνηση του φάλσου Παναθηναϊκού ο Βεζένκοφ, Νίκο.
1: Ναι, ρωτήθηκε και γι' αυτό και είπε ότι είναι μια επαγγελματική απόφαση. Ο καθένας έχει την οικογένειά του και σκέφτεται το μέλλον του. Όμως δεν μπορείς να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά σου 5 χρόνια που έζησες με συγκεκριμένους ανθρώπους, είπε ο Σάσα Φεζέγκοφ για τη μετακίνηση του Μουστάφα Φαλ στον αιώνιο αντίπαλο και του ευχήθηκε να είναι υγιής.
0: Τώρα, η έδρα του Ολυμπιακού του χρόνου θα είναι η Σανέλ Αρίνα, είναι σε φάση διαπραγματεύσεων, συζητήσεων οι δύο πλευρές, η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς είναι σε φάση διαπραγματεύσεων. Όμως όλα δείχνουν ότι τη Σανέλ Αρίνα, σαν ολιώσια, θα χρησιμοποιεί ως έδρα ο Ολυμπιακός τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν μέχρι να είναι έτοιμο το στάδιο ειρήνης και φιλίας. Έτοιμο τουλάχιστον σε έναν βαθμό ώστε να μπορεί να φιλοξενεί την ομάδα και τον κόσμο, γιατί 100% το έργο θα ολοκληρωθεί περίπου σε 2 χρόνια. Υπάρχει μια καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, θα πω εγώ, και με τον Ολυμπιακό νομίζω να προσφέρει ένα πολύ καλό οικονομικό αντάλλαγμα στην ΑΕΚ, το οποίο είναι και ένα μεγάλο ποσό όπως μαθαίνουμε, αλλά και ένα ποσοστό από τα έσοδα που θα έχει ο Ολυμπιακός από τη χρήση του γηπέδου, όπως τα εισιτήρια για παράδειγμα. Και οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί αυτό το ποσό συνολικά να φτάσει μέχρι και τα 3,5-4 εκατομμύρια, που δεν είναι καθόλου μικρό, αν αναλογιστούμε ότι είναι ένα ποσό μεγαλύτερο από το budget που είχε η ΑΕΚ την περσινή σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Η ΑΕΚ, η οποία να πούμε Βάνο, ότι έκανε χθες την
0: μια μεταγραφή,
1: κίνηση,
0: ναι, για πες μας.
1: Ναι, την πρώτη κίνηση, η ένωψη της νέας σεζόν, απέκτησε τον Νέλι Τζόζεφ, 24χρονος Νιγηριανός που αγωνίζεται στις θέσεις 4 και 5, ήταν πρώτος rebounder στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Στρασμπούρ και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχουν δοθεί στην Ένωση υπό τη διοίκηση του Μάκη Αγγελόπουλου, καθώς ο παίκτης θα λάβει πάνω από 500.000 ευρώ ετησίως για τα 2 χρόνια που υπέγραψε με την Ένωση.
0: Μάλιστα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει κάτι?
1: Στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει ακόμα κάτι. Υπάρχει μια ηρεμία, θα πω εγώ, μετά από την έκπληξη που έγινε με τον Φαλ και την κίνηση με τον Μπαντιό, το οποίο ολοκληρώνεται η απόκτηση από τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό να καταβάλει και ένα μεγάλο buyout. Περιμένουμε πλέον τις επόμενες κινήσεις από τον Τριφύλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.

0: 4 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στον αγώνα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. 1-0 προηγούνται οι Ιάπωνες. Πάμε να ακούσουμε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα για περίπου 1,5 λεπτό και αμέσως μετά η μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ και είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Αγώνας που διεξάγεται στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δίνουμε αμέσως το λόγο στους Δημήτρη Λιαργόβα και Λεωνίδα Κασνέτση.
10: Όλα έτοιμα για το δεύτερο μέρος. Πάμε.
11: Πάμε, φύγαμε. Με αλλαγή, Λεωνίδα.
10: Ναι, τραυματίστηκε ο Πακετά. Φαινόταν από το τέλος του πρώτου μέρους όταν πηγαίνανε οι δύο ομάδες από αποδυτήρια. Ο Πακετά κούτσενε και θα δούμε Έντρικ. Επιθετικό βάζει ο Κάρλο Αντσελότη. Τον Έντρικ, τον οποίο τον ξέρει και από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ιδανικός στη Λιόν. Μια πολύ καλή σεζόν για τον Έντρικ με τους Γάλλους. Τώρα θα πάρει τη θέση του Πακετά. Και η λογική λέει ότι θα πάει μπροστά στην επίθεση. Για να δούμε όμως τι μπορεί να έχει σκεφτεί ο Κάρλο Αντσελότη. Νέο αίμα, φρέσκο αίμα στην επίθεση της Βραζιλίας. Είναι πίσω στο σκορ 0-1 με τον γκολ που πέτυχε ο Σάνο στο 21ο λεπτό. Διέσχισε το μισό γήπεδο. Ο Κασεμίρ δεν τον προλάβει ποτέ. Εκτέλεσε τον Άλισον ο Σάνο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έκανε το 0-1 και ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1. Οι Ιάπωνες είναι μπροστά. Κόβουν οι Βραζιλιάνοι μακριά να φύγει μπάλα από τον Ντανίλο. Και βλέπω τον Έντρικ. Έχει πάει στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του είναι ο Κούνια.
11: 4-4-2.
10: Και τώρα παίρνει και την μπάλα ο Έντρικ.
11: Από τα
10: και
11: δεξιά.
10: Θέλει να τρέξει. Δίνει στον Κούνια. Ο Κούνια πατάει για τον Ράιαν. Ράιαν φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι και ψάχνει τον Βινίσιους από τα αριστερά. Παίρνει την μπάλα Βινίσιους. Κάνει και τη σέντρα. Περνάει από όλους. Σουζούκι μπλοκάρει. Πέφτει και κάτω. Εύκολα ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας και λήξει συναγερμού. Ο Έντρικ έλεγα ότι έχει πάει στην κορυφή της επίθεσης.
11: Πρέπει να το έχει γυρίσει σε 4-4-2 ο Αντσελότη προκειμένου αφενός να δώσει στήριγμα στην επίθεση και να βάλει άτομα μέσα στην περιοχή, αφετέρου να δώσει πλάτος στην ομάδα του. Με αυτό το 4-3-3 δεν πήγαινε πουθενά, τα μπακ ούτως ή άλλως δεν έπαιρναν την πλευρά προκειμένου να υποστηρίξουν και να δημιουργήσουν ρήγματα. Μια σέντρα τώρα στο δεύτερο δοκάρι από πλευράς Ιαπώνων, κόντρες απομακρύνει ο Ντάγκλας Σάντος με ψυχραιμία. Με την μπάλα να πηγαίνει πλάγιο out, κερδίζουν και την κόντρα οι Βραζιλιάνοι. Εκεί ένα πλάγιο out για τη Βραζιλία από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Άλισον με τον Ντάγκλας Σάντος να το εκτελεί. Γι' αυτό λοιπόν βλέποντας ότι δεν έχει τον τρόπο ούτε επαρκή αριθμό ατόμων μέσα στην περιοχή της Ιαπωνίας ούτε τη δυνατότητα να χτυπήσει από τα άκρα, ο Αντσελότη κάνει αυτή την αλλαγή, επιλέγει επιθετικό αντί του Πακετά, αλλάζει το σύστημα 4-4-2 δίνοντας έτσι και πλάτος στην ομάδα. Χέρι στο Ιάπωνα ποδοσφαιριστή του Καμάντα ήταν ακριβώς στη μεσαία γραμμή.
10: Τι είχαμε, ένταση είχαμε εδώ. Μαρέν λέει ρεμίστε.
11: Ναι, δεν έδωσαν γρήγορα την μπάλα οι Ιάπωνες για να εκτελέσει το φάουλ. Ναι, οπωσδήποτε.
10: Αναγκαστικά.
11: Πειθαρχημένοι, ναι, δείχνουν σεβασμό οι Ιάπωνες, αλλά αυτά είναι μέρος του
10: παιχνιδιού.
11: Νομίζω, ναι.
10: Όσο περνάνε και τα λεπτά.
11: Ό,τι περνάει από το χέρι τους να κάνουν πραγματικότητα το μεγάλο τους όνειρο. Βινίσιο
10: από τα αριστερά, έτσι με δύο παίκτες πάντα πάνω του, κάνει τη σέντρα με το δεξί. Βρίσκει τον Έντρι, κοντράρει μπάλα, βγάζουν οι Ιάπωνες και θέλουν να βγουν μπροστά. Κυνηγάει ο Κούνια, αλλά δεν πέφτει με τίποτα κάτω. Μαέντα τρέχει στην κόντρα και έχουμε φάουλ και κίτρινη. Ναι, κίτρινη κάρτα στον Ντανίλο. Στο 48 έφυγε ο Μαεντά γρήγορα. Ο Ντανίλο τον γκρέμισε στο κέντρο. Δεύτερη κάρτα και για τους Βραζιλιάνους. Ο Κασεμίρο είχε δεχτεί στο 14. Ο Ντανίλο τη δέχτηκε στο 48. Δύο έχουν και οι Ιάπωνες. Ο Σάνο στο 12 και ο Καμάντα στο 45.
11: Δεν έπεφτε με τίποτα ο Ιάπωνας, έτσι. Πραγματικά.
10: Ο Μαεντά ξεκίνησε από την περιοχή του. Έφτασε στο κέντρο ανενόχλητος. Τον γκρέμισε ο Ντανίλο.
11: Ήταν ικανός να φτάσει μέχρι την περιοχή και να εκτελέσει σαν τον Σάνο. Οπότε νομίζω έξυπνα ενήργησε ο Ντανίλο. Δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Ιάπωνες να έχουν την κατοχή, να προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση. Δεν βιάζονται προκειμένου να βρουν καλύτερες λύσεις. Γυρίζουν πίσω με τον Σουζούκι να δίνει συνέχεια, ακουμπώντας την μπάλα στον Τανιγκούτσι, ξανά στον Σουζούκι, ο τερματοφύλακας των Ιαπώνων μέσα στην περιοχή του. Δίνει την μπάλα για τον Σάνο, ο οποίος έχει γυρίσει σε ρόλο 6. Τροφοδοτεί τον Τομιγιάσου. Εκείνος προσπάθησε να τη δώσει πιο πλάγια. Λάθος η πάσα του, ωστόσο ο διαιτητής, ο Ιταλός, καταλογίζει φάουλ στην προσπάθεια εκεί.
10: Ήτανε φάουλ.
11: Ήτανε, ναι.
10: Ο Κούνια πάτσε τον
11: Κούνια να μαρκάρει, να ασκήσει πίεση. Ναι, άγραμπα. Άγραμπα, πολλοί κερδίζουν πολύτιμο χρόνο.
10: Όπα, Νεϊμάρ.
11: Ναι, ζεσταίνεται το αγόρι αυτό, έτοιμος να μπει. Για να δούμε πόσο χρόνο θα πάρει και όταν του δοθεί η ευκαιρία να πατήσει χορτάρι, τι θα μπορέσει να προσφέρει. Για την ώρα η μπάλα παίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι Βραζιλιάνοι προσπαθούν δυναμικά να πάρουν την μπάλα. Κόβουν την μπάλα και βγαίνουν και στην αντεπίθεση με τον Έντρικ να κάνει την καυτή μπάλα.
10: Κακή πάσα του Έντρικ ο Βινίσιος.
11: Κακή και δυνατή και άστοχη. Ο Βινίσιος, παρά το γεγονός ότι κινήθηκε στην πορεία της, δεν κατάφερε να γίνει κάτοχος αυτής. Κατέληξε μπάλα στα χέρια του Σουζούκι, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τους Ιάπωνες να αναπτύσσουν παιχνίδι από τα αριστερά πάρα
10: και
11: πολύ
10: ωραία παλιά.
11: Και έχουν και χώρο από τα αριστερά και φεύγουν. Και πατάνε περιοχή, όχι. Την άνοιξε τόσο ο Μαρκίνιος πολύ
10: έντονα. Με την εμπειρία του, έτσι. Έβαλε το κορμί, τελείωσε η φάση.
11: Και
10: έδιωξε ο Άλισον μακριά. Η μπάλα δεξιά στον Ντόαν. Πιέζεται από τον Ντόγκλας Σάντος, δεν περνάει η πάσα του Ντόαν. Γίνεται ξανά αποδέκτης μπάλας και γυρίζει στο κέντρο στον Καμάντα. Ήρεμη δύναμη της Ιαπωνίας ο Καμάντα. Όταν περνάει η μπάλα του απόδειου του, ανεβάζει και ανάλογα κατεβάζει το ρυθμό του παιχνιδιού. Μαζί με τον Σάνο, νομίζω, συνθέτουν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Άλλωστε, ο Σάνο είναι και ο σκόρερ του παιχνιδιού. Και τώρα γυρίζουν οι Ιάπωνες πιο πίσω την μπάλα. Το Μιγιάσου με Τανιγκούτσι. Τανιγκούτσι παίζει κάθετα στον Μαέντα που έχει κατέβει κάτω. Χαμηλώνει, γυρίζει αριστερά. Δεν βιάζονται οι Ιάπωνες. Κοντρόλ παιχνίδι. Μια τρίπλα που προσπάθησε να κάνει ο Ουέντα, δεν πέρασε και τώρα θέλουν να βγουν οι Βραζιλιάνοι. Δεν περνάει η πάσα του Κασεμίρα για τον Βινίσιους. Είχε χώρο τώρα ο Βινίσιους αν περνούσε αυτή η πάσα, αλλά δεν πέρασε.
11: Μιγιάσου την έκοψε.
10: Βινίσιους επιμένει, θα περάσει αρχικά τον Ντόαν. Κοντράρει μπάλα, τη γυρίζει πίσω ο Βινίσιους στον Μπρούνο Γκυμαράες. Ήθελε να τον παίξει ξανά τον Βινίσιους, δεν μπόρεσε και γυρίζει πίσω στον Γκάμπριελ. Ξανά ο Γκυμαράες φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι και αλλάζει με τον Κασεμίρο. Όλη η Βραζιλία μπροστά τώρα έχει 1, 2, 3, 5, 6 παίκτες στην περιοχή της Ιαπωνίας.
11: Και άλλους 5 γύρω από αυτήν.
10: Ο Γκάμπριελ τώρα, όλη η Βραζιλία ψηλά. Όλη η Ιαπωνία πίσω. Σέντρα του Γκάμπριελ δεν περνάει. Κόβει εύκολα ο Χιρόκι Ίτο και πλάγιο για τη Βραζιλία από τα δεξιά. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Ντανίλου. Να πούμε ότι η Βραζιλία μετράει 4 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με εθνικές ομάδες από την Ασία στη τελική φάση Μουντιάλ. Να δούμε αν αυτό το σερί θα σπάσει.
11: Ακριβώς. Από την άλλη, το ρεκόρ της Ιαπωνίας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου απέναντι σε εθνικές ομάδες από την Νότια Αμερική είναι μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες, 5 δηλαδή τα παιχνίδια. Μία σέντρα τώρα στο δεύτερο δοκάρι και φαλιά, εκπληκτική επέμβαση από τον Σουζούκι. Κρατάει το 1-0 υπέρ της ομάδας του ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας. 52ο λεπτό και φαλιά δυναμίτης από τον Μπρούνο Γκυμαράες.
10: Η κίνηση κάθετη του Μπρούνο Γκυμαράες στην περιοχή της Ιαπωνίας. Καρφωτή, δυνατή κεφαλιά. Ο Σουζούκι εκτινάχθηκε από τη σέντρα του Ντανίλο και το κεφάλι του Μπρούνο Γκυμαράες. Ο Σουζούκι εκτινάχθηκε στη γωνία του, έδιωξε την μπάλα. πάρα πολύ μεγάλη φάση για τη Βραζιλία στο δεύτερο μέρος.
11: Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία.
10: Είναι ακριβώς η μεγαλύτερη ευκαιρία. Ο Βινίσιους δεξιά για τον Ντανίλο. Ο Ντανίλο θα κάνει τη σέντρα. Θέλει να πάει μπάλα στο Βινίσιους. Κόβει με το κεφάλι ο Ντουάν. Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι. Κερδίζουν την μπάλα με τον Ντόγκλας Σάντος. Αριστερά τώρα στον Μπρούνο Γκυμαράες. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Συγκλίνει. Δεν βρίσκει συμπαίχτη. Έχει μόνο λευκές φανέλες μπροστά του και δίνει αριστερά στον Βινίσιους. Και του λέει: βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά εσύ. Σέντρα του Βινίσιους. Συρτά. Μπαίνει ο Έντριξ στην πορεία τη μπάλα. Διώχνουν οι Ιάπωνες με το Χιρόκι Ίτο. Και νομίζω περνάνε δύσκολα λεπτά τώρα οι Ιάπωνες, τα τελευταία δύο λεπτά κλεισμένοι μέσα πραγματικά στην περιοχή τους. Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι με τον Μαρκίνιος να έχει την μπάλα, δίνει στον Γκάμπριελ. Ο Γκάμπριελ παίρνει μέτρα και ανεβάζει από αριστερά τον Ντόγκλας Σάντος. Ντόγκλας Σάντος θα κάνει τη σέντρα, κόβει για άλλη μια φορά η άμυνα της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα ο Τανιγκούτσι.
11: Σηκώθηκε και ψηλότερα όλων στο σημείο του πέναλτι και απομάκρυνε. Ωστόσο, δεν λύεται η πολιορκία. Η Βραζιλία έχει στριμώξει τους Ιάπωνες μέσα στα καρέτης και ψάχνει την ισοφάριση. Το δεύτερο δοκάρι παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη δεν μπορεί να μην μπει γκολ και όμως δεν μπήκε. Αν είναι δυνατόν.
10: Και τώρα βγαίνουν οι Ιάπωνες στην αντεπίθεση με τον Καμάντα και είναι πέντε Ιάπωνες με πέντε Βραζιλιάνους. Από τα δεξιά τώρα ο Ίτο αλλάζει παιχνίδι για τον Ακαμούρα. Ακαμούρα μέσα στην περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά του Μαρκίνιος και κόρνερ.
11: Και σωτήρια καθώς περίμενε, είχε πάρει θέση προκειμένου να εκτελέσει εκεί παίκτης της Ιαπωνίας το δεύτερο δοκάρι. Αδιανόητη ευκαιρία για τους Βραζιλιάνους με την κεφαλιά του Κούνια.
10: Κασεμίρο ήταν, Κασεμίρο και ο Καμιλιάς έβγαλε με το κορμί πάνω στη γραμμή, έτσι.
11: Πολύ σωστά, ακριβώς με το κορμί.
10: Ανυπεράσπιστη εστία με το κεφάλι του Καμιλιάς, συνέχεια Σουζούκη έδιωξε με αντανακλαστικά. Ούτε ο ίδιος δεν περίμενε ότι η μπάλα έφτασε πάνω του. Μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία, τελικά έχουμε out, έτσι, δεν έδωσε corner.
11: Προφανώς έγινε κάποια διπλή κόντρα εκεί και πήγε η μπάλα, κατέληξε out αντί για corner. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Βραζιλία, η οποία δείχνει τις άγριες διαθέσεις της από το ξεκίνημα. Η είσοδος Έντρικ αντί Πακετά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και κυρίως η αλλαγή συστήματος με το 4-4-2 έδωσε στη Βραζιλία τα στοιχεία που της έλειπαν προκειμένου να γίνει απειλητική στα καρέ της Ιαπωνίας. Σέντρα τώρα στο δεύτερο δοκάρι. Όχι, είναι κακή. Ελέγχουν οι Ιάπωνες, οι οποίοι κατεβάζουν την μπάλα και απομακρύνουν όμως όπως.
10: Τώρα έχει διώξιμο, δεν έχει ρίσκα για
11: την Ιαπωνία. Είναι ψηλά.
10: Γεμίσει την περιοχή οι Βραζιλιάνοι, έτσι.
11: Ψηλά οι γραμμές των Βραζιλιάνων. Ο Ντόαν την έδιωξε όπως όπως και ξανά επίθεση για τους Βραζιλιάνους με τον Ντάγκλας Σάντος από τα αριστερά. Ακουμπάει εκείνος την μπάλα στον Γκάμπριελ. Ο Γκάμπριελ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ιαπωνίας και πιο κοντά στην περιοχή παρά στο κέντρο, και είναι ο στόπερ της Βραζιλίας. Όλη η Βραζιλία μπροστά στο 1 τρίτο του γηπέδου παίζεται το παιχνίδι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι Ιάπωνες. Παραμένει η μπάλα όμως σε πόδια παικτών της Βραζιλίας με τον Βινίσιος από τα αριστερά να δίνει στον. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι.
10: Κασεμίρο, ό,τι δεν έκανε πριν το κάνει τώρα, έτσι, στο 56.
11: Από τη σέντρα του Γκάμπριελ.
10: Εκτέλεσε ο Κασεμίρο, ήταν μόνος του, αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 στο 56. Νωρίτερα, δύο λεπτά πριν, ο Κασεμίρο εκτέλεσε πάλι με το κεφάλι μέσα από τη μικρή περιοχή. Έβγαλαν οι Ιάπωνες πάνω στη γραμμή, αλλά αυτή τη φορά ο Κασεμίρο δεν αστόχησε, βρήκε δίχτυα. Και ισοφάρισε και νομίζω το δικαιούταν η Βραζιλία, γιατί στο δεύτερο μέρος μπήκε πάρα πολύ δυναμικά. Πίεσε την Ιαπωνία, γέμισε την περιοχή. Ανέβαζε 5 και 6 παίκτες στο κουτί, μέσα στο κουτί. Και αυτή τη φορά βρήκε στόχο η κεφαλιά του Κασεμίρο και πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του. Και νομίζω τώρα έχουμε πάλι ματς. Θα δούμε ωραίο παιχνίδι. Ο Γκάμπριελ, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, έχει γίνει μόνιμος κάτοικος περιοχής της Ιαπωνίας. Έκανε σέντρα με το αριστερό. Βρήκε τον Κασεμίρο μόνο του στο δεύτερο δοκάρι, ξεχασμένο πίσω από τον Ακαμούρα. Πήδηξε ο Κασεμίρο, έπιασε την κεφαλιά, εκτέλεσε τον Σουζούκι και έκανε το Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Και νομίζω βρήκε αυτό το γκολ που έψαχνε νωρίς η Βραζιλία στο δεύτερο μέρος για να μην αγχωθεί περισσότερο και κλειστεί κι άλλο η Ιαπωνία. Κλαίνε και οι κερκίδες οι Βραζιλιάνοι.
11: Ναι, τα παιδάκια, τα Βραζιλιανάκια, ναι, οι όμορφες στιγμές ποδοσφαιρικές. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Σουζούκι. 11 λεπτά χρειάστηκε η Βραζιλία, 11 λεπτά απόλυτης κυριαρχίας στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε μέσα με τον απαραίτητο τσαμπουκάσμο, επιτραπεί έτσι η λέξη, η Βραζιλία. Αυτό το σθένος που της έλειψε στο πρώτο ημίχρονο, αυτό ο ρυθμός, η ένταση.
10: Δεν υπάρχει τίποτα, έτσι, κανονικό. Συνεχίζει το παιχνίδι.
11: και φτάσαμε με αυτόν τον τρόπο στο 57, πέρασα και ένα λεπτό, κύλησε μεταξύ πανηγυρισμών και τσεκαρίσματος του γκολ από το ΒΑΡ. Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 και έχουμε άλλο παιχνίδι πλέον και να δούμε αν η Βραζιλία θα συνεχίσει με τον ίδιο έτσι πολύ έντονο ρυθμό στο παιχνίδι, αναζητώντας και το δεύτερο γκολ τώρα που φαίνεται να έχει το momentum, ή θα καταφέρει η Ιαπωνία να ισορροπήσει το ρυθμό. Οι Ιάπωνες πάντως προσπαθούν να εκδηλώσουν μια επίθεση με παλιά από το κέντρο στην πλάτη της άμυνας της Βραζιλίας. Είναι άστοχη, αλλά κάνει φθηνό λάθος ο Καζεμίρο έξω από την περιοχή. Με δεύτερη το διορθώνει ο ίδιος ακριβώς. Εξαιρετική επέμβαση από τον μέσο της Βραζιλίας και ξεδιπλώνει το παιχνίδι. Εκπληκτική τριά του Βινίσιους και φεύγει. Για να δούμε, πατάει περιοχή. Βρίσκει χώρο με το δεξί πλασάρι. Δοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία στρώνει την μπάλα στον Κούνε, ο οποίος στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά.
4: Εντάξει, άλλη κλάση.
11: Μαγεία Βινίσιους, αμαρτία.
4: Μαγεία στον αντίπαλό του, πάτησε περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί, την έφερε στο αριστερό, τον Ντομιγιάσου τον άφησε πίσω του με ένα tap, με ένα άγγιγμα της μπάλας, τον πέρασε κάτω από τα πόδια, πάτησε περιοχή, φέρνει την μπάλα σε αριστερό, εκτελεί με το δεξί, τη βρήκε όσο χρειαζόταν ο Σουζούκι.
11: Όσο τη βρει με την
4: σωτήρια επέμβασή του από το replay που φαίνεται τώρα, με τον αντίχειρα έχει βρει την μπάλα και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι, έτσι.
11: Στην εσωτερική μεριά του δοκαριού, πραγματικά αμαρτία τέτοιο γκολ να μην μπει, να έχουμε να λέμε για ένα από τα ωραιότερα πραγματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Στιγμές μαγείας από το Βινίσιους και η Βραζιλία φαίνεται λοιπόν ότι παίρνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση από τη γρήγορη σχετικά ισοφάριση και αναζητά και δεύτερο γκολ που θα φέρει τούμπα το μάτς.
4: Δέκατο γκολ για τον Κασεμίρο στην καριέρα του με την Εθνική Βραζιλία. Σε πρόλαβα.
11: Υψήφιος.
4: Και βγαίνουν τώρα οι Ιάπωνες μπροστά. Μαρκίνιος για άλλη μια φορά θα βάλει ωραίο το κορμί του. Θα καθυστερήσει όσο πρέπει τον Ουέντα. Ο Ουέντα γυρίζει στον Ντουάν από τα δεξιά. Ο Ντουάν παίζει κάθετα για τον Ουέντα. Κόβεται και ο Ουέντα τον Γκάμπριελ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Άλισον μαζεύει. Στο 59 φτάσαμε.
11: Την κλάση, ο Μαρκίνιος.
4: Ναι, ναι, με το κορμί του όλα και με το μυαλό του, τίποτα. Ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να τρέχει.
11: Ακριβώς. Παίρνει τη θέση που πρέπει, διαβάζει τη φάση σωστά.
4: Βλέπουμε και το replay από το VAR. Δεν υπάρχει κανένα offside. Κανονικότατο το γκολ της Βραζιλίας.
11: Ούτε καν οριακό.
4: Όχι, όχι. Onside ο Κασεμίρο. Στην πλάτη της άμυνας της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία βέβαια πιέζει. Ο Γκάμπριελ εκεί τα βρήκε σκούρα. Κόντρα ριμπάλα. Και έχουμε πλάγιο για την Βραζιλία από τα αριστερά. Έβαλε την κόντρα Μαέντα. Ο Μαέντα ήρθε από αριστερό εξτρέμ δεξί για να πιέσει τον Γκάμπριελ, έτσι. Έβαλε την κόντρα και δείχνει τώρα η κάμερα Ρονάλντο, φαινόμενο, και Ρομπέρτο Κάρλος.
11: Εντάξει.
4: Ένα δεκαλεπτάκι αλλαγή στο τέλος μαζί με.
11: Όχουνε.
4: Αντί για να υπάρχει το φαινόμενο.
11: Μόνο τα τελειώματα του φαινόμενου, ναι, και το πόδι ένα φάουλ θέλει ο Χριστιανό Ρομπέρτο Κάρλος, τίποτα άλλο.
4: Φάουλ κερδισμένο για την Βραζιλία. Έκανε χέρι ο φορ της Ιαπωνίας, ο Ουέντα, το είδε ο Μαριάννη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Βραζιλιάνους να έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Γκάμπριελ τώρα για άλλη μια φορά θέλει να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Πατάει φρένο και δίνει αριστερά στον Βινίσιους. Έχει χαμηλώσει ο Βινίσιους. Αυτή τη φορά κάνει πάσα κεντρικά στον Μπρούνο Γκυμαράες. Ο Μπρούνο Γκυμαράες έψαξε στο χώρο τον Βινίσιους, δεν μπόρεσε όμως να το βρει. Ούτε ο Ντόγκλας Σάντος ακολούθησε τη σκέψη του Μπρούνο Γκυμαράες. Ο Βινίσιους ήταν αδύνατο να την προλάβει.
11: Είπαμε, είναι γρήγορος.
4: Πέρασε out την μπάλα. Ο Αντζελότη τώρα τον έδειξε για άλλη μια φορά. Η κάμερα τα λέει με το γιο του, τον βοηθό του κιόλας. Με τον Νταβίντε Αντζελότη που πήγε στη Λίλ, έτσι.
11: Ναι.
4: Ανακοινώθηκε από τη Λίλ ο γιος του. Μετά το πέρασμα του Μποταφόγκο δεν πέτυχε και τόσο.
11: Οι Ιάπωνες, οι οποίοι Λεωνίδα, Θάνο, φίλες και φίλοι, ζουν το όνειρό τους, γίνεται πραγματικότητα αυτό που σχεδίασε σε άνιμε πριν από 40 χρόνια στη σειρά Holy Benji, η οποία αποτέλεσε έτσι τον κύριο λόγο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Εμπνεύστηκε μια ιστορία με έναν. Γίνεται λάθος, για να δούμε εδώ. Βγαίνει
4: πατάει
11: ο Άλισον.
4: Περιοχή, όχι. Βγαίνει ο Άλισον και μαζεύει. Ο Μαέντα εκμεταλλεύτηκε τη λάθος εκτίμηση αυτή τη φορά του Μαρκίνιος, που για άλλη μια φορά προσπάθησε με το κορμί του να τελειώσει τη φάση. Η μπάλα πέρασε. Ο Μαέντα ήθελε να γίνει αποδέκτης. Το κοντρόλ που επιχείρησε ήταν ανοιχτό πολύ. Ο Άλισον βγήκε, μάζεψε και τώρα έχουν οι Βραζιλιάνοι την μπάλα και μπορεί να συνεχίσει την ωραία ιστορία σου, Δημήτρη.
11: Η γνωστή σε αρκετού, έτσι το γνωστό παιδικό χόλι εμπέντζει, μιας και τώρα έχει την μπάλα ο Άλισον και κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα, δεν παίζεται παιχνίδι. Πριν από 40 χρόνια και φτάνοντας ο ήρωας της, του άνιμε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου νέων, ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Βραζιλία, η οποία, όπως μεταφέρθηκε στις οθόνες έτσι, στην Ευρώπη, έληξε με την Ιαπωνία να επικρατεί 3-2 στην παράταση. Στο αυθεντικό το γιαπωνέζικο ήταν 4-3 στην παράταση.
10: Ήταν τελικός εκείνο το μάτσο, δεν είμαστε 32.
11: Ήταν τελικός.
12: Δεξιά η Βραζιλιάνη τώρα με τον Ράιαν. Πατάει περιοχή ο Ράιαν, κρατάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα και γυρίζει τον Κούνια. Κούνια κλείνεται, δίνει ξανά στον Ράιαν. Επιμένει η Βραζιλιάνη από τα δεξιά. Ράιαν τη σέντρα με το αριστερό του πόδι. Βγαίνει ο Σουζούκι, μαζεύει σταθερά την μπάλα. Ωραία η κίνηση του Ράιαν μέσα στην περιοχή της Ιαπωνίας. Πέρασε τον Χιρόκι Ίτο, μάζεψε την μπάλα με το αριστερό του πόδι, αλλά δεν μπόρεσε συνέχεια με τη σέντρα του να βρει συμπαίκτη. Ο Σουζούκι μάζεψε και σειρά της Ιαπωνίας να κρατήσει για λίγο την μπάλα στα πόδια σε αυτό το δεύτερο μέρος. 63ο λεπτό, Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Οι Βραζιλιάνοι ισοφάρισαν με τον Κασεμίρο στο 56. Οι Ιάπωνες είχαν προηγηθεί στο 29 με τον Σάνο. Και έπαιξε ρόλο και αυτή η αλλαγή προσέγγιση των Βραζιλιάνων στο δεύτερο μέρος. Ο Κάρλο Αντσελότι πέρασε μέσα τον Έντρικ σε θέση του τραυματία Πακετά με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Έγιναν πιο επιθετικοί οι Βραζιλιάνοι, ανέβασαν περισσότερους παίκτες στην περιοχή. Αλλά τώρα οι Ιάπωνες θέλουν να βγουν στην κόντρα και είναι ο Ουέντα ο οποίος γίνεται αποδέκτης μπάλας. Κάνει ένα σούτο ο Ουέντα. Ο Άλισον με διπλή προσπάθεια θα μαζέψει την μπάλα. Νομίζω ο Ουέντα δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο από εκεί. Απίστευτα από τη γωνία της περιοχής, από αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση οι Ιάπωνες. Ο Ουέντα με ένα δεξί ξερό σούτ κόντραρε και λίγο η μπάλα στον Κασεμίρο. Και ο Άλισον με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε στη δεξιά του γωνία. Δεν είχε κανένα πρόβλημα εκεί ο τροματοφύλακας της Λίβερπουλ. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Γκάμπριλ, δηλαδή είναι αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος. Και βλέπω στην οθόνη ετοιμάζει αλλαγές ο coach Μοριγιά σου για την Ιαπωνία.
11: Και ο Αντσελότη για τη Βραζιλία. Να δούμε
12: τι φαίνεται ένα παίκτη τη Βραζιλία όρθιος, ναι.
11: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, διέκρινα τον Μαρτινέλη, τον αριθμό 22.
12: Τον Γκάμπριλ Μαρτινέλη.
11: Ναι, ναι.
12: Ίσως βγάλει τον Ράιαν. Ο Βινίσιος δεν βγαίνει ποτέ.
11: Ναι, ο Ράιαν ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Δεν έχει φανεί στο ελάχιστο.
12: Βινίσιος τώρα από τα αριστερά. Με το που παίρνει την μπάλα ο Βινίσιος, διπλή άμυνα από Ντουάν και το Μιγιάσου. Βέβαια συνήθως ο Βινίσιος τον πρώτο παίκτη δεν τον πολύ βλέπει, όπως είδαμε και πριν τον Μιγιάσου.
11: Ναι, ναι, πατάει απλά, χαϊδεύει τον γκάζι και εξαφανίζεται.
12: Μπρούνο Γκιμαράες από τα δεξιά, κλεισμένος και αυτός και γυρίζει πίσω στον Γκάμπριελ. Γκάμπριελ αριστερά στον Βινίσιους, γνώριμο σκηνικό, δύο παίκτες πάνω του και δίνει στον Ντόγκλας Σάντος. Κάνει το γύρισμα Ντόγκλας Σάντος, διώχνει ο Σάνο, σωστά τοποθετημένος μέσα στην περιοχή της Ιαπωνίας. Πλάγιο για τη Βραζιλία. Αλλαγές από τα αριστερά. Η κάμερα τώρα πάνω στον προπονητή της Ιαπωνίας, ναι. Και έχουμε αλλαγή, είχε δίκιο ο Δημήτρης, ο Μαρτινέλη μπαίνει στο αγωνιστικό χώρο, θέση του Κούνια.
11: Τον Κούνια βγάζει.
12: Άρα... τον Κούνια,
11: ναι, διότι στην κορυφή παίζει
12: ο Έντρικ.
11: Ο Έντρικ, άρα θα βάλει τον Βινίσιους.
12: Πού θα πάει ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη
11: δίπλα του και θα πέρασε τον Μαρτινέλη στα εξτρέμ. Να πάρει την αριστερή πτέρυγη.
12: Και αλλαγές τώρα για την Ιαπωνία. Να δούμε ποιους θα βγάλει ο coach Μοριγιά σου. Ο ένας που μπαίνει στο γήπεδο είναι σίγουρα ο Σουζούκι. Νακαμούρα και Ντόαν βγαίνουν από το παιχνίδι για τους Ιάπωνες. Σουζούκι και Σουγκαβάρα μπαίνουνε.
11: Δεν βγαίνει κάποιος παίκτης που έχει κίτρινη εντωμεταξύ. Σάνο και Καμάντα είναι οι δύο κιτρινισμένοι οι Ιάπωνες. 66ο λεπτό, Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 και για να δούμε τι επίδραση θα έχει στο παιχνίδι των ομάδων η αλλαγή για τη Βραζιλία.
12: Αυτό που έκανε ο κότς Μοριγιά σου είναι να βάλει φρέσκα πόδια τον Σουγκαβάρα στο δεξί άκρο της άμυνας. Σε αυτή την τριάδα που παίζει τον βάζει έτσι η δεξί back half, είναι τον Σουγκαβάρα, γιατί ο Βινίσιος από εκεί είναι πραγματικά ασταμάτος έτσι και θέλει φρέσκα, ναι, πόδια. Οπότε έβαλε τον Σουγκαβάρα. Για να δούμε. Και άμα δεις ο Σουγκαβάρα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να επιτηρεί τον Βινίσιους μέχρι στιγμής.
11: Όντως.
12: Το κοιτάει μονίμως, το τσεκάρει.
11: Κινείται, ναι, και τσεκάρει, είναι εμφανές ότι τσεκάρει, δηλαδή προτεραιότητά του είναι να σταματήσει τις κινήσεις του σούπερστάρ της Ρεάλ. Όπως να φύγει η μπάλα στο γύρισμα από τα δεξιά που έγινε. από τον Ντανίλο. Ο Άλισον βγήκε αρκετά έξω από την περιοχή.
10: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Στα δύο back-half άλλαξε η Ιαπωνία. Τα δύο back-half. Ντουάν και Νακαμούρα έξω και μπήκαν οι Σουζούκι και Σουγκαβάρα και έχουν πάρει θέσεις ο Σουγκαβάρα δεξιά και ο Σουζούκι αριστερά.
11: Λογικό, καλύπτοντας έτσι όλη την πτέρυγα και παίζοντας την Βραζιλία, ναι, χρειαζόντουσαν ανάσες. Μία σέντρα τώρα που επιχείρησε, αλλά δεν πέρασε εκεί ο Ράιαν. Ράιαν,
10: πάντως,
11: από τα δεξιά.
10: Είναι και αυτό που είπες και πριν, δεν έχει φανεί καθόλου στο παιχνίδι, οπότε μου έκανε εντύπωση που βγήκε ο Κούνια. Γιατί ο Κούνια χαμήλωνε κιόλας, έπαιζε και σε ένα ρόλο playmaker. Αλλά κράτησε ο Αντζελότη, κάτι θα ξέρει. Συνεχίζει το παιχνίδι, Κασεμίρο βαθιά παλιά με στόχο τον Έντρικ, πηδάει εκεί και διώχνει με το κεφάλι ο αμυντικός της Ιαπωνίας.
11: Διαμαρτυρήθηκαν λίγο έτσι στη φάση Βραζιλιάνη.
10: Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι το μυγιά σου, καθαρά πήγε και παλιά.
11: Τον είχε αγκαλιά βέβαια, για να δούμε στο replay.
10: Όχι,
11: δεν είναι κάτι υπερβολή.
10: Πήδηξε το μυγιά σου, έπεσε ο Έντρικ.
11: Ωραία βουτιά.
10: Απλά το τζέκαρε με τα χέρια, είσαι από τον άγγιξε με τα χέρια. Και έχουμε και hydration break, έτσι, διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Να δούμε αν θα έχουμε και γκολ όπως και στο πρώτο μέρος μετά το hydration break που πέτυχαν οι Ιάπωνες.
11: Και όπως έχουμε και τα περισσότερα τέρματα μέχρι τώρα στο, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το μεγαλύτερο μέρος των τερμάτων έχει σημειωθεί ακριβώς στο τελευταίο 20 λεπτό. Με τις ομάδες να επιστρέφουν από το διάλειμμα του δευτέρου 45 λεπτό.
10: Στο 68 το hydration break στο δεύτερο μέρος, Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Και να πούμε ότι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 14 φορές στο παρελθόν με απολογισμό 11 νίκες για τη Βραζιλία, μία για την Ιαπωνία και δύο ισοπαλίες. Σε επίσημο επίπεδο ήταν αντίπαλοι στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ το 2006. Η Βραζιλία έχει νικήσει με σκορ 4-1. Στα κύπελα συνομοσπονδιών το 2013, 3-0 η Βραζιλία έχει νικήσει. Το 2005 είχαν έρθει ισοπαλία 2-2 και το 2001 0-0.
11: Μάλιστα.
10: Η 15η Ιαπωνία... φορά δηλαδή, να δούμε τι θα γίνει.
11: 15η, ναι, αν θα πανηγυρίσει η Ιαπωνία μια δεύτερη νίκη. Να δούμε ή αν θα είναι η τρίτη ισοπαλία ή η 12η επιτυχία της Βραζιλίας. Η Ιαπωνία, η οποία εφόσον καταφέρει να περάσει στους 16, θα είναι η 5η φορά που θα το πετυχαίνει αυτό στην ιστορία της. Δεν έχει βρεθεί ποτέ στα προημιτελικά.
10: Να πούμε ότι όποια ομάδα νικήσει εδώ σήμερα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στη φάση των 16.
11: Μια μάχη Χάλαντ Βινίσιους θα είχε νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όσο έτσι αξιέπαινη και είναι η προσπάθεια της Ιαπωνίας μέχρι στιγμής.
10: Είναι σε εισαγωγικά το μονοπάτι της Βραζιλίας το εύκολο σε αυτό το δέντρο του Μουντιάλ. Σε εισαγωγικά πάντα έτσι, γιατί
11: Ιαπωνίας μέχρι στιγμής.
10: Είναι σε εισαγωγικά το μονοπάτι της Βραζιλίας το εύκολο σε αυτό το δέντρο του Μουντιάλ.

0: αλλά θα το δούμε.
1: Θα το δούμε τώρα. Η Αυστραλία παίζει με την Αίγυπτο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχει πάει στο
1: Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι και μετά με τον νικητή Αυστραλία-Αίγυπτος και μετά παίζει με Ελβετία ή Αλγερία, Κολομβία ή Γκάνα. Είναι πιο στρωμένο ο δρόμο.
0: Έχει φύγει για τέσσερις ο Μέση.
1: Τέσσερις
0: και...
1: μπορεί να δούμε Βραζιλία ή Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Ή Αγγλία.
0: Θα μπορούσε.
1: Αυτά είναι τα φαβορί.
0: Θα μπορούσε. Η λογική βάση φαβορί προστάζει ότι έχουμε ή Βραζιλία-Αγγλία με μία εξ αυτών απέναντι στην Αργεντινή στα ημιτελικά και από την απέναντι
1: από
0: πλευρά
1: κακό
0: Γαλλία ή με Ισπανία ή με Πορτογαλία.
1: Ναι, η Γαλλία βέβαια
0: φαντάζει πιο δυνατή
1: μέχρι στιγμής. Θα παίξει 16 με Γερμανία, αν πάνε αγράση, τα πράγματα.
0: Ναι. Αλλά όλα αυτά είναι επί χάρτου, να δούμε τι θα γίνει επί χόρτου. Επιστροφή στη δράση με τους Βραζιλιάνους να αναπτύσσουν μια επίθεση στο χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή, με την τετράδα της άμυνας να ανταλλάσσει πάσεις προσπαθώντας έτσι να διαβάσει το μάτς και από πού θα μπορούσε να βρει επιπλέον χώρους. Τώρα κινείται η μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ιαπωνίας από τα αριστερά. Είχε ο Βινίσιος, δεν κατάφερε να περάσει μια παλιά. Έτρεξε εκεί πάρα πολύ γρήγορα και κάνει την ανάκτηση της μπάλας, αλλά με φάουλ. Υποδεικνύει φάουλ ο διαιτητής πάνω στον Μαρτινέλη. Με υπέρμετρο ενθουσιασμό.
1: Αυτό που παρατηρήσα εγώ είναι ότι οι Ιάπωνες πέφτουν και ξανασηκώνονται γρήγορα, έτσι. Μιλάμε για τρομερά αθλητικά παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, είναι και. Βραχύσωμοι, οπότε έχουν χαμηλό κέντρο βάρους και αυτό τους επιτρέπει έτσι να σηκώνονται εύκολα και να μετακινούνται.
1: Από τα δεξιά η μπάλα με τον Νίτο δίνει στο κέντρο στον Σάνο. Σάνο, λάθος πάσα, δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Ουέντα. Άλλη κίνηση ο Ουέντα, αλλού έδωσε την μπάλα ο Σάνο. Πήραν οι Βραζιλιάνοι. Μαρκίνιος δίνει δεξιά για τον Ντανίλο. Ο Ντανίλο δεν κάνει και πολλά ανεβάσματα, πατάει την μπάλα, τη γυρίζει δίπλα στον Μπρούνο Γκυμαράες. Μπρούνο Γκυμαράες έχει κατέβει δίπλα στον Κασεμίρο από τη στιγμή που έχει βγει ο Πακετά από το γήπεδο. Ο Έντρικ χαμήλωσε, έγινε αποδέκτη τη μπάλα και έδωσε πάρα πολύ ωραία στον Βινίσιο από τα αριστερά και έχει χώρο ο Βινίσιος και πατάει περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι, όχι. Πήγε να κάνει πάσα ο Βινίσιος στο Ράιαν, νομίζω έπρεπε να εκτελέσει εδώ.
0: Δεν κινήθηκε και ο Ράιαν, δηλαδή λίγο ανέκοβε, θα την έβρισκε πάνω στην πορεία και θα εκτελούσε με τη μία, αλλά είναι αρνητικό νομίζω.
1: Ξανά η Βραζιλιάνα από αριστερά, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη δίνει πίσω στον Γκάμπριελ.
0: Τώρα στον δεξιά στον Νέιμαρ στη θέση του Ράιαν.
1: Ναι. Δεν μας άκουσε ο Αντσελότη.
0: Και να δούμε.
1: Να το ο Ράιαν, κοντρόλ πάσα προς τα πίσω ο Ράιαν. Δεν απειλεί. Ο Γκάμπριελ, ο στόπερ της Βραζιλίας, παίρνει μέτρα και δίνει αριστερά στο Βινίσιους. Και κάθε φορά που ακουμπάει την μπάλα ο Βινίσιους, ακούμε τον κόσμο να ξεσηκώνεται. Νέα σέντρα του Γκάμπριελ από τα δεξιά, κεφαλιά. Και η μπάλα τι είναι, κόρνερ.
0: Κόρνερ.
1: Βρήκε ο Ράιαν την μπάλα, κόντραρε σε Ιάπωνα και πέρασε κόρνερ. Ήταν φάση καρμπών με τον γκολ που πέτυχε ο Κασεμίρο. Αλλά η κεφαλιά του Ράιαν βρήκε πάνω στον Σουζούκι. Πάλι στο δεύτερο δοκάρι της Ιαπωνίας. Από τα αριστερά στην άμυνα.
0: Και όλη η αεράμινα της Βραζιλίας τώρα πατάει περιοχή για αυτό το στημένο. Κόρνερ από τα δεξιά. Για να δούμε, σηκώνει και το χέρι δίνοντας στίγμα για το που θα τη στείλει. Στο πρώτο δοκάρι άσχημα.
1: Κακή εκτέλεση, χαμηλά.
0: Ναι.
1: Έδιωξε με το κεφάλι ο Ίτο.
0: Λεωνίδα, βλέπεις όπως κυλάει το παιχνίδι ότι μπορεί να έχει γκολ.
1: Εντάξει, αν έχει γκολ, έτσι όπως βλέπω τώρα το παιχνίδι, είναι για τους Βραζιλιάνους. Με την ορμή που έχουν.
0: Που με τους Ιάπωνες ποτέ δεν ξέρεις.
1: Φυσικά, σε μια αντεπίθεση, μια μετάβαση.
0: Ναι. Θα κοιτάξουν να εκδηλώσουν. Αφού αποφεύγουν, νομίζω δεν μπορούν κιόλας με την πίεση που ασκεί η Βραζιλία να εκδηλώσουν επίθεση οργανωμένη. Κάτι που κάνει τώρα η Βραζιλία. Από τα αριστερά με τον Βινίσιους, αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν μπορεί να απειλήσει εκεί. Ακουμπάει την μπάλα δίπλα στον Γκάμπριελ, εκείνος για τον Μαρκίνιος. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Βραζιλίας παίζεται το παιχνίδι. Ο Μαρτινέλη τώρα ζητάει την μπάλα, πλησιάζει προς τα καρέ, προσπαθεί να βγάλει μια παλιά προς το δεύτερο δοκάρι. Κοντράρε την μπάλα, απομακρύνουν οι Ιάπωνες. Παραμένει σε πόδια παικτών της Βραζιλίας. Μαρτινέλη δεν βρίσκει χώρο. Αδυνατούν να βρουν διαδρόμους προκειμένου να εκδηλώσουν μια επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Οι Βραζιλιάνοι πάνε από τα αριστερά στα δεξιά, από τα δεξιά στα αριστερά.

0: Συνεχώς το παιχνίδι στις δύο πλευρές του γηπέδου, μπας και μπορέσουν και διασπάσουν αυτή την άμυνα της Ιαπωνίας και βρουν ανοργάνωτους τους μπλε σαμουράι που σήμερα είναι λευκοί.
1: Διαρκώς παράλληλα όμως το κάνουν, δηλαδή
0: το κάνουν αυτό δεξιά-αριστερά την μπάλα για να αλλάξουν τις γραμμές των Ιαπώνων, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνουν και με μεγάλη επιτυχία σε αυτό το κομμάτι, γιατί οι Ιάπωνες πραγματικά κινούνται σαν βεντάλια, έτσι.
1: Ναι,
0: κινούνται σαν βεντάλια στο γήπεδο.
1: Αλλά νομίζω θέλει και έναν ενδιάμεσο έτσι να το ακουμπήσουν την μπάλα για να τη μοιράσει υπό καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Τώρα την πήρε ο Βινίσιο από αριστερά. Έχει πάνω τον Τσουγκαβάρα, βρίσκει τον Έντρι κάθετα. Ο Έντρι γυρίζει, ψάχνει ο Μαρτινέλη. Όχι, κακή πάσα του. Ψηλά στα χέρια του Σουζούκη.
1: Ανήσυχος ο Κάρλο.
0: Όσο περνάνε τα λεπτά τώρα.
1: Εκεί σταύρωσε τα χέρια και ξεφύσηξε ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, που βλέπει την ομάδα του έτσι να έχει χάσει τον ενθουσιασμό και την ορμή που διατήρησε για κάποια λεπτά μετά αφού έφτασε στην ισοφάριση, και το παιχνίδι να έχει την ίδια εικόνα με το πρώτο ημίχρονο μέχρι το σημείο που προηγήθηκε η Ιαπωνία, γιατί μετά η Βραζιλία επηρεάστηκε πνευματικά και χάλασε τελείως το παιχνίδι της.
0: 77ο λεπτό, Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Πάντα οι Βραζιλιάνοι στην επίθεση από τα αριστερά, τώρα με τον Βινίσιους. Σηκώνει το κεφάλι του Βινίσιους, ψάχνει για μαρκάρι στους μπέκ του, δίπλα στον Γκάμπριελ Μαρτινέλη δίνει. Και αυτός κλεισμένος και βρίσκει ωραία τον Ντόγκλας Σάντος από τα αριστερά. Και ο Ντόγκλας Σάντος έχει γήπεδο να κάνει τη σέντρα με το αριστερό του πόδι, κόβεται. Η μπάλα φτάνει στο Μαρτινέλη, ένα σουτ έξω. Δεν ήταν καλό το σου του Μαρτινέλη, δεν ήταν και η καλή ισορροπία που είχε ο άσος της Arsenal. Η μπάλα πέρασε εκτός, δεν ανησύχησε καθόλου ο Σουζούκη. Κατέβασε με το στήθος ο Μαρτινέλη. Νομίζω πρέπει να αφήσει να χαμηλώσει άλλο λίγο η μπάλα. Τη βρήκε σε πιο ψηλό σημείο.
1: Ναι, έκανε άμα παρατηρήσεις, κάνει το κοντρόλ με το στήθος για να τη στρώσει, για να σουτάρει με το αριστερό. Αλλά όπως σκάει η μπάλα στο χορτάρι, πρέπει να βρει και σε λακκούβα. Οπότε παίρνει ανάποδα φάλτσα και του βγαίνει στο δεξί. Και απλά έκανε, τέντωσε το πόδι προκειμένου να τη βρει ίσα ίσα και να πάει σε τελική προσπάθεια.
0: Ναι, σε αλλαγή στην Ιαπωνία.
1: Καμάντα έξω και Ίτο έξω.
0: Μασίνο και Τανάκα μέσα. Τέσσερις αλλαγές για την Ιαπωνία.
1: Και ακόμα περιμένουμε τον Νεϊμάρ. Η Βραζιλία έχει δύο. Τον Έντρικ και τον Μαρτινέλη, έτσι, δεν έχει βάλει άλλους παίκτες.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αντσελότη, δύο κινήσεις. Τέσσερις από τον ομόλογο της Ιαπωνίας.
0: Πιέζουν παντού οι Ιάπωνες στο γήπεδο. Και πλάγιο ο Σουζούκη έκοψε τον Ντανίλο. Πλάγιο από τα δεξιά για τη Βραζιλία, πολύ χαμηλά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Βραζιλιάνων. 5 δευτερόλεπτα έχει διάθεση του Ντανίλο για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Αλλιώς θα δώσει αλλαγή ο Μαριάννη. Εκτελεί για τον Κασεμίρο. Ο Κασεμίρο διώχνει. Μπαλαφτάνει στον Μαρτινέλη. Παίρνει κεφαλιά ο Σάνο. Έρχεται ο Κασεμίρο με το κεφάλι και γυρίζει έμπειρα.
1: Ψύχρεμα.
0: Και ψύχρεμα στον Άλισον. Και ο Άλισον αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος. Και αυτό δίνει στον Κασεμίρο. Κασεμίρο κάνει γέμισμα για τον Ράιαν. Βάζει πάρα πολύ ωραία όμως το κορμί του. Εκεί ο Σουζούκη βγάζει εκτός πορείας το Ράιαν, μαζεύει ο Σουζούκη ο τροματοφύλακας.
1: Με την είσοδο Μαρτινέλη Λεωνίδα πρέπει να πήγε κορυφή ο παίκτης της Arsenal και τραβήχθηκε ο Βινίσιους περιφερειακά και νομίζω σαν να έσβησε τους κινδύνους που δημιουργούσε με το να μην πατάει η περιοχή ο Βινίσιους και να πρέπει να βγει έξω για να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει εκείνος για τους συμπαίκτες του.
0: Δεν είναι και σταθερό τελείως το σύστημα της Βραζιλίας όλα αυτά τα λεπτά, τα τελευταία που βλέπω, γιατί ο Έντρικ μπορεί να τραβιέται πολύ πιο πίσω και να πηγαίνει κορυφή ο Βινίσιους. Μετά ο Βινίσιους να πηγαίνει αριστερά και τώρα να έρχεται ο Μαρτινέλη. Ο μόνος σταθερός στην επίθεση της Βραζιλίας είναι ο Ράιαν, ο οποίος είναι μόνιμα δεξιά. Πολύ σπάνια πατάει η περιοχή και έρχεται πιο κεντρικά. Βινίσιους, Μαρτινέλη, Έντρικ, όπως και προηγουμένως ο Κούνια, αλλάζανε συνεχώς θέσεις.
1: 80 λεπτά παιχνιδιού. Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1. Και οι Ιάπωνες, βλέποντας το χρόνο να κυλά υπέρ της ομάδας τους, να κρατάει το αποτέλεσμα να μένει όρθια απέναντι στη Βραζιλία, ξεσηκώνονται στις εξέδρες.
0: Ό,τι και να συμβεί στο παιχνίδι, πάντως απόλυτο σεβασμό στους Ιάπωνες και για το παιχνίδι που παρουσιάζουν και για τον τρόπο που στέκονται στον αγωνιστικό χώρο και για το ήθος τους και γενικότερα για όλη την εικόνα τους και τη στάση τους. Πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Είναι παρουσία κόσμου μας στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. για να δούμε αν θα έχει συνέχεια το ταξίδι τους στα γήπεδα της Αμερικής, με τη Βραζιλία να προσπαθεί να βρει διαδρόμους, να οργανώνει μια επίθεση με τον Μαρκίνος να έχει την μπάλα. Δίνει εκείνος για τον Γκάμπριελ και τώρα περνάνε το χώρο της μεσαίας γραμμής οι Βραζιλιάνοι. Προς τα αριστερά κινούνται, στήριγμα στο Μαρτινέλη, εκείνος γυρίζει ξανά στον Γκάμπριελ και βρίσκει αριστερά τον Βινίσιος, ο οποίος έχει απέναντί του δύο Ιάπωνες. Προσπάθησε με μια τρίπλα εκεί να την πετάξει από τη μία για να φύγει από την άλλη.
0: Σουκαβάρα και Μασίνο βέβαια τον έκλεισαν πολύ καλά.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Με το που πιάνει την μπάλα Βινίσιος πάντα έχει δύο πάνω του.
1: Και
0: δεν μπορεί πάντα να τους περνάει όλους, εντάξει.
1: Στο χώρο της μέσης γραμμής η Βραζιλία αργά με τον Γκάμπριελ.
0: 5-4-1 βλέπω διάταξη Ιαπωνίας. Πάντοτε με διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα. Και καλά κλεισμένη χώρη. Βινίσιος πετάει την μπάλα. Είναι γρήγορος. Έρχεται όμως πάρα πολύ ωραία με το τακουνάκι να τον κόψει Σουγκαβάρα. Γίνεται η σέντρα. Κόβουν ξανά οι Ιάπωνες. Η μπάλα φτάνει στον Ντανίλο. Ντανίλο γυρίζει πίσω στο Μαρκίνιος κεντρικά. Και αυτός θα δώσει τον Γκάμπριελ. Όλη η Βραζιλία πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Κασεμίρο ξανά στον Γκάμπριελ. Έχει ανέβει και ο Κασεμίρο. Σέντρα του Γκάμπριελ. Έψαξε τον Έντρικ. Βγήκε δυναμικά όμως και έκοψε με το κεφάλι ο Τομιγιάσου.
1: Κεφαλιά ψαράκι εκεί.
0: Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι. Ο Ντανίλο δίνει στον Μαρκίνιος και έρχεται ο Μαρτινέλη. Χαμηλώνει πάρα πολύ ο Μαρτινέλη για να πάρει την μπάλα στα πόδια του και θα δώσει αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος. Έρχεται και ο Βινίσιος δίπλα του. Παίρνει την μπάλα ο Βινίσιος. Έχει την μπάλα στο δεξί. Αλλάζει ωραία παιχνίδια τον Ντανίλο. Κατεβάζει αυτός με το στήθος. Ο Ντανίλο δεν παίρνει ούτε ένα επιθετικό κοντρόλ. Όλα τα κοντρόλ είναι προς τα πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι προωθητικά τα κοντρόλ του να φέρει τον εαυτό του σε θέση επίθεσης. Φέρνει την μπάλα προς τα πίσω μονίμως. Να μου πεις, δεν είναι και το πιο επιθετικό μπακ του κόσμου, Ντανίλο.
1: Το παρακάνει νομίζω όμως. Είναι μόνο μπακ σήμερα.
0: Μαρτινέλη, αλλαγή παιχνιδιού. Περνάει από όλους η μπάλα. Out. Έψαξε τον Ράιαν. Δεν τον βρήκε. Άφησαν οι Ιάπωνες. Η μπάλα πέρασε εκτός. Ο Σουζούκι, ο τροματοφύλακας της Ιαπωνίας. Πάει αργά. Μαζεύει την μπάλα. Ο Ζίον Σουζούκι. Κάτι λέει τώρα Αντσελότη στους συνεργάτες του.
1: Τίποτα, δεν
0: ξέρω αν συζητάνε και για κάποια αλλαγή.
1: Δεν βρίσκεται πόρουση η Βραζιλία και υποχρεώνεται κάποια στιγμή να σηκώσει την μπάλα με τις έντες.
0: Δεν ξέρω αν θα ήθελαν οι Βραζιλιάνοι να πάει το μάτς σε παράταση. Η Ιαπωνία είναι αθλητική ομάδα.
1: Ναι. Ισχύει. Αλλά από την άλλη, σαφώς οι Βραζιλιάνοι έχουν μεγαλύτερες παραστάσεις, έτσι, και περισσότερη εμπειρία. Και με μια καλή στιγμή, νομίζω, εάν ανεβάσει ρυθμό η Βραζιλία, απλά το έκανε για πολύ μικρό διάστημα στο παιχνίδι και συγκεκριμένα στο δεύτερο χρόνο.
0: Τώρα λοιπόν ο Ντανίλο πρώτη φορά και κερδίζει και το φάουλ. Έτσι, η πρώτη του καλή επιθετική ενέργεια από τον Ντανίλο. Έπαιξε το 1-2 με τον Ράιαν, πήρε την μπάλα, έκανε κοντρόλ. Ήθελε να βγει σε θέση επίθεσης και τον γκρέμισε εκεί με ένα τάκλιν ο Γιονοσούκε Σουζούκι και θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα.
1: Πρώτη φορά στο παιχνίδι που
0: πήρε μέτρα ο Ντανίλο, ανέβηκε τόσο ψηλά. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Γιονοσούκε Σουζούκι στο 84. Τρίτος παίκτης της Ιαπωνίας που κιτρινίζεται. Σάνο στο 12, Καμάντα στο 45 και Σουζούκι στο 84. Για τη Βραζιλία, Κασιμίρο στο 14 και ο Ντανίλο στο 48. Είχαν δεχθεί η κίτρινη κάρτα. Ο Γκιμαράες είναι πάνω από την μπάλα, μόνιμος εκτελεστής στις στατικές φάσεις της Βραζιλίας. Η μπάλα είναι ακριβώς στην κορυφή της μεγάλης περιοχής της Ιαπωνίας από τα δεξιά. Έτσι, Ράιαν και Μπρούνο Γκιμαράες πάνω από την μπάλα. Και ο Ράιαν με το αριστερό,
1: Πακετά.
0: Ο Μπρούνο Γκιμαράες με το δεξί.
1: Ο Ράιαν είναι, όχι, ο Πακετά.
0: Πακετά έχει βγει
1: αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Ο Μπρούνο Γκιμαράες είναι και Ράιαν.
1: Σωστά.
0: Σηκώνει το χέρι του Μπρούνο Γκιμαράες.
1: Αυτό θα το κάνει.
0: Αφήνει τελικά για το Ράιαν το αριστερό. Ράιαν το πάει απευθείας κεφαλιά. Μπήκε στην πορεία την μπάλα στο Έντρικ. Κόρνερ.
1: Ναι, κόρνερ. Στην πορεία της μπάλας στο πρώτο δοκάρι πετάχτηκε εκεί ο Έντρικ. Πήρε την
0: κεφαλιά. Για απευθείας μου φάρει και με ένα εκτέλεση πάντως.
1: Ήταν το
0: χτύπημα του Ράιαν με το αριστερό. Η μπάλα βρήκε σε κεφάλι.
1: Ιάπωνα.
0: Ναι, Ιάπωνα. Βγήκε ένα κόρνερ.
1: Πέρδεψε η πορεία του σώματος.
0: Νομίζω το μιλιά σου ήταν.
1: Του Έντρικ, σωστά. Το μηγιά σου ήταν, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, έβαλε το κεφάλι εκεί και παραχώρησε κόρνερ.
0: Από τα δεξιά τώρα για τη Βραζιλία, νέα στατική φάση. Κόρνερ πάλι ο Ράιαν με το αριστερό του πόδι, εκτελεί χαμηλά, βρίσκει ο Κασεμίρο την μπάλα, την τζιμπάει. Βγαίνει εκτός περιοχής τώρα, έρχεται τον Μπρούνο Γκιμαράες να μαζέψει και δίνει στο Βινίσιο από τα αριστερά. Βινίσιο πατάει περιοχή, έχει την μπάλα στο αριστερό, θα τη μαζέψει. Θα κάνεις προσποιήσεις, δίνεις τον Μπρούνο Γκυμαράς εξωτερικό. Όχι. Έβαλε, όλοι, η μπάλα πέρασε out, πήγε να κάνει κάτι σαν τον Μόντριτς και τον Κουαρέσμα.
1: Μπράβο, θύμισε, αυτούς θύμισε ακριβώς.
0: Αποτυχημένη τραβέλα βέβαια, η μπάλα πέρασε εκτός και είναι στο έδαφος ο Μαρτινέλη. Πρέπει να έχει δεχτεί μαρκάρισμα στο πρόσωπο κάποια γωνιά, δεν ξέρω, θα μας δείξει και το replay εδώ σκηνοθέτης. Ναι. Πήδηξε με τον Μαέντα προηγουμένως, ο Μαέντα πήρε την κεφαλιά, θελά του τον έχει βρει λίγο με το χέρι στο πρόσωπο. Έπεσε ο Μαρτινέλη στο έδαφος.
1: Με τον αγκώνα στο ζυγωματικό εκεί.
0: Ακριβώς, εντάξει.
1: Κατά το
0: δεν ξέρω αν θα εξεταστεί τώρα αυτή η φάση.
1: Δεν νομίζω.
0: Για να δοθεί κάτι, εντάξει.
1: Υπερβολή.
0: Ότι δέχτηκε ένα χτυπηματάκι στο πρόσωπο,
1: όσο δεν πάει.
0: Εντάξει, τον ακούμπησε ο Μαέντα, αλλά πήρε την κεφαλιά. Τραγουδούν οι Ιάπωνες στην κερκίδα.
1: Και γιατί όχι.
0: Με τις σακούλες στα χέρια τους, έτσι. Γιατί μετά από κάθε παιχνίδι το κάνουν λαμπίπεδο.
1: Τα απορρίμματα.
0: Έτσι, τις κερκίδες.
1: Βεβαίως.
0: Και μπράβο τους.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω λίγο το Μαριάννη να κάνει νόημα έτσι για υπομονή. Τώρα σφύριξε. Για να εξεταστεί η φάση. Τώρα σφύριξε, θα συνεχίσει το παιχνίδι κανονικότατα. Ακριβώς.
1: Και έτσι γίνεται συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σουζούκι να έχει την μπάλα, να κάνει ένα βολέ φέρνοντάς την κάτω από το κέντρο. Εκεί θα πάρει την κεφαλιά.
0: Ο Μασίνο ήταν.
1: Ναι, μια κάθετη παλιά πολύ ωραία τώρα με τους Ιάπωνες να αναπτύσσονται από τα δεξιά με τον Μασίνο, ο οποίος ακουπάει την μπάλα σε συμπαίκτη του από τα αριστερά. Γίνεται η σέντρα στο πρώτο δοκάρι, διώχνουν οι Βραζιλιάνοι. Δεν δημιουργήθηκε εκεί χώρος, ήταν πάρα πολύ έγκυρη η επέμβαση του Ταμιγκούτσι, ο οποίος σταμάτησε τον έντρικα, αλλά οι Βραζιλιάνοι φεύγουν ξανά στην κόντρα. Με τον Σουζούκι να διαβάζει σωστά την φάση του τερματοφύλακα Σουζούκι, γιατί υπάρχει και παίκτης πλέον στον αγωνιστικό χώρο Ιάπωνας που πέρασε αλλαγή. Σουζούκι, κυτρινίστηκε.
0: Θα λες Ζίον Σουζούκι του τερματοφύλακα. Ή Ζάιον. Εσύ που ασχολείσαι με Ιταλία. Είναι Ζίον ή Ζάιον.
1: Κοίτα, οι Ιταλοί επειδή διαβάζουν ό,τι βλέπουν, ναι, τον λένε Τζίον. Πώς το λες. Οπότε μένουμε σε αυτό, θα κρατήσουμε το
0: τερματοφύλακα Ζίον.
1: Και τερματοφύλακα Σουζούκι και εύκολο.
0: Και τελειώνουμε.
1: Στο χώρο του κέντρου τώρα με τον Μαρκίνος να δίνει στον Γκάμπριελ. Σταθερά.
0: Ο Γκάμπριελ έχει και την assist στον γκολ του Κασέμιρο, έτσι. Και άλλη μια πάρα πολύ καλή σέντρα στην κεφαλιά που έπιασε ο Ράιαν. Με το αριστερό του πόδι γλυκά τη φέρνει μέσα.
1: Παράλληλο ποδόσφαιρο από τους Βραζιλιάνους, έδινε φάουλ. Τον έσπρωξε τον Ράιαν.
0: Εγώ τώρα θα βάζω στη θέση του Ράιαν τον Νεϊμάρ για αυτά τα λεπτά.
1: Ναι.
0: Και το πάρω τώρα. Και θα παίρναγα στα εξτρέμια τον Μαρτινέλη.
1: Προφανώς τον κρατάει να μπει ξεκούραστος, να παίξει ένα ολόκληρο 30 λεπτό. Ναι. Στην παράταση.
0: Φάουλ για τη Βραζιλία από τα δεξιά. Ο Γκυμαράες θα το εκτελέσει αυτή τη φορά με το δεξί του πόδι. Κεφαλιά, όχι, βγαίνει ο Σουζούκι, διώχνει με γροθιές, μαζεύει ο Μαρτινέλη και δίνει στον Βινίσιους. Έξω από την περιοχή της Ιαπωνίας. Έχει χώρο ο Βινίσιους με το δεξί του πόδι, κάνει το πλασέ κόντρα και κόρνερ. Σωτήριο του τάκλιν του Σάνο. Στο πλασέ που επιχείρησε ο Βινίσιους, έξω από την περιοχή της Ιαπωνίας. Και οι Βραζιλιάνοι έχουν κόρνερ τώρα στο 89 από τα δεξιά με τον Μπρούνο Γκυμαράες πάνω από την μπάλα.
1: Δεν πρόλαβα να δω ότι του έβαλε την κότερα και νομίζω ότι πλώτησε το φορτάρι.
0: Λασαριστά το κόρνερ για το Ράιαν, γεμίζει ο Ράιαν με το αριστερό του πόδι, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ο Γκάμπριελ. Μαζεύει ο Μαρτινέλη, γυρίζει πίσω στον Ντόγκλας Σάντος και αυτός αριστερά στο Βινίσιους με χώρο. Βινίσιους φέρνει την μπάλα στο δεξί του, πατάει περιοχή, περνάει τον πρώτο αντίπαλο. Κλείνεται όμως ο Βινίσιους και γυρίζει προς τα πίσω. Έχει δύο και τώρα κλείστηκε τελείως και έχασε και την μπάλα.
1: Δεν μπορείς να πάρει ούτε το κόρνερ εκεί, αλλά
0: είναι φιλός που φτιάχνει άμυνα και παίρνει την μπάλα και το φάουλ, έτσι.
1: Το φάουλ μαζί, βεβαίως.
0: Τον πίεσε τον Τανάκα, του πήρε την μπάλα, πήρε και το φάουλ ο Βινίσιους. Από τις σπάνιες φορές βλέπουμε τον Βινίσιους να κάνει και άμυνα. Και τη σέντρα τώρα βγαίνει για άλλη μια φορά.
1: Προπόνηση
0: πραγματικά η σέντρα, μάζεψε και θέλει να βγάλει τους συμπαίκτες του γρήγορα στην αντεπίθεση. Μαζεύονται τώρα οι Βραζιλιάνοι, γυρίζουν πίσω στην άμυνα. Αλλαγή παιχνιδιού πάρα πολύ ωραία για τον Σουγκαβάρα. Σουγκαβάρα έχει μπροστά του Ντόγκλας Σάντος. Σουγκαβάρα το περνάει, κάνει και ένα κοντρόλ, κάνει και τη σέντρα με το δεξί του πόδι. Έρχεται ο Μαρτινέλη να διώξει. Η μπάλα φτάνει στον Τανάκα και γυρίζει πίσω αυτός την μπάλα στον Τονιγκούτσι. Και τώρα αριστερά οι Ιάπωνες πατάνε περιοχή, γίνεται το γύρισμα, διώχνει ο Μαρκίνιος εύκολα. Στη σωστή θέση ήταν ο Μαρκίνιος και έβγαλε εύκολα αυτό το γύρισμα που επιχείρησαν οι Ιάπωνες.
1: 90. Πλέον διανύουμε επιπλέον χρόνο. 6 λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Κασιμίρο στο έδαφος.
1: Ναι.
0: Μάλλον ζητάει αλλαγή.
1: Καζεμίρο στο έδαφος και όπως φαίνεται σίγουρα θα του παρασκευούν οι πρώτες βοήθειες. Το θέμα είναι αν θα είναι σε θέση, αν είναι κάποια κράμπα ή αν δεν θα
0: κάποιο
1: είναι σε θέση.
0: Να είναι και έμπειρο παιδί, έχει καταλάβει. Ναι, βλέπουμε τον Φαμπίνιο. Ο Φαμπίνιο θα πάρει τη θέση του Κασεμίρο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του παιχνιδιού. 6 έδειξαν, έδειξε η διαιτητική ομάδα. Ο Φαμπίνιο είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έτοιμος να μπει μέσα και να πάρει τη θέση του Κασεμίρο, ο οποίος είναι τραυματίας. Φαίνεται ότι κάτι τον ενοχλεί και αν μπορώ να καταλάβω από εδώ, είναι ο προσαγωγός του.
1: Έξι λεπτά καθυστερήσεων, τα οποία ήδη το πρώτο έφυγε, αλλά νομίζω δεν μετράει. Άρα θα πάμε σίγουρα στα 7, Λεωνίδα. Θα παιχτούν και καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις.
0: Κλασικό, κλασικό. Φαμπίνιο λοιπόν, σήκωσε και το ταμπελάκι και ο τέταρτος, ο Κασεμίρο σηκώθηκε. Δροσίζεται κιόλας όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές της Βραζιλίας. Κουτσένοντας, ο Κασεμίρο θα περάσει εκτός. Είναι προσαγωγός.
1: Ναι, είναι προσαγωγός, αριστερός, ναι.
0: Ή αριστερός ή δεξιός, δεν κατάλαβα τώρα από εδώ. Τον προσαγωγό του πιάνει και βγαίνει ο Κασεμίρο, σκόρερ της Βραζιλίας με το κεφάλι. Έφερε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία, αριστερός νομίζω, ναι. Ναι. Κάποιο τράβηγμα, ξαναλέω, είναι έμπειρο παιδί, το κατάλαβε κατευθείαν. Αν έχει και συνέχεια η Βραζιλία στο Μουντιάλ, το χρειάζεται τον Κασεμίρο. Από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του ρόστερ, με πολλές κατακτήσεις Champions League στη Real Madrid, 5 αν δεν κάνω λάθος. Χάνεις και το μέτωμα όταν μιλάς για Champions League και Real. Ο Φαμπίνιο περνάει στο γήπεδο. Μη γελάς. Μη γελάς. Μπήκε ο Φαμπίνιο και θα συνεχιστεί τώρα το παιχνίδι. Πέρασαν τα 2 λεπτά, μπαίνουμε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 έχει δώσει ο Μαριάννη, νομίζω θα έχουμε περισσότερα, όπως είπε και ο Δημήτρης, γιατί είχαμε τον τραυματισμό του Κασεμίρο.
1: Ναι, τώρα παίζεται πάλι, οπότε σίγουρα θα έχουμε 2 και 22 που είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων που έχει περάσει. Δεν έχει παιχθεί ουσιαστικά, άρα θα πάμε για 8,5 λεπτά περίπου αγώνα. Ωραία κάθε παλιά εδώ με τον Έντιτ να πατάει περιοχή. Τώρα κλείνεται από 2 αντιπάλους, έρχεται και τρίτος. Πηγαίνει πολύ δεξιά, θα κερδίσει το κόρνερ.
0: Έβγαλε πάρα πολύ ωραία άμυνα εδώ ο στόπερ της Ιαπωνίας, ο Τανιγκούτσι, ο αρχηγός πλέον.
1: Ναι. Πολύ ωραία προσπάθεια και από τον Έντρικ, αλλά ήταν εκεί και καθοριστική και η βοήθεια του Έντο, ο οποίος είναι παντού. Κάποια στιγμή πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αλλαγή ο Ιάπωνας. Κόρνερ για την Βραζιλία από τα δεξιά.
0: Για να Κιμαράς πάνω από την μπάλα.
1: Πού θα σημαδέψουν. Στο σημείο του πέναλτι πηγαίνει η μπάλα, παίρνει την κεφαλιά ο Νοησελθόν, ο Φαμπίνιο. Ωστόσο είναι πολύ άστοχη, την βρήκε άσχημα, έφυγε ψηλά out.
0: Σουζούκι θα εκτελέσει το ελεύθερο με γέμισμα αυτή τη φορά, έτσι. Δεν χτίζουν από πίσω οι Ιάπωνες.
1: Όχι, να φύγει μακριά
0: η μπάλα. Το παιχνίδι, δεν είμαστε για ρίσκα. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Γκάμπριελ. Έρχεται ο Έντρικ, δεν μπορεί. Τα Νιγκούτσι με το κεφάλι και πιο μακριά ο Σάνο. Βρήκε συμπέκτη, αλλά κόβει πάρα πολύ. Ωραία ο Μπρούνο Γκυμαράες και ανοίγει αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος. Αυτός δεν τρέχει, δίνει πίσω στον Γκάμπριελ. Και πιο δίπλα ο Γκάμπριελ στον Μαρκίνιο, στον αρχηγό του. Ο Μαρκίνιος δίνει στο Φαμπίνιο στο χώρο της μεσάς γραμμής και αυτός αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος.
1: Ενώ λέγαμε, Λεωνίδα, ότι τα περισσότερα τέρματα στο Μουντιάλ έχουν σημειωθεί στο τελευταίο 20 λεπτό με την επιστροφή των ομάδων από το διάλειμμα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έσβησε το μάζο. Το τελευταίο 20 λεπτό πραγματικά έπεσε ο ρυθμός και ομάδες περισσότερο φαίνεται να φοβούνται μην υποπέσουν σε κάποιο λάθος και δεχθούν γκολ παρά δείχνουν δίψα προκειμένου να κυνηγήσουν ένα δεύτερο που ενδεχομένως θα τους χαρίσει και την νίκη μαζί με την πρόκληση.
0: Από τα δεξιά η μπάλα 1-2 του Ντανίλο με τον Ράιαν. Ανεβαίνει ο Ντανίλο για άλλη μια φορά, δίνει στον Έντρικ. Ο Έντρικ κρατάει την μπάλα και θα χάσει όμως από τον Τανάκα. Λάθος του Τανάκα. Παίρνει ο Ράιαν μέσα στην περιοχή και δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες. Μπρούνο Κιμαράες με την μπάλα στα αριστερά, δίνει στον Μαρτινέλη. 1-2 η Βραζιλία με τον Μαρτινέλη. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων η Σελεσάου φέρνει τούμπα το μάτς.
2: Λύεται ο γόρδιος δεσμός για τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι κάμπτουν την αντίσταση της Ιαπωνίας στο 5ο προς 6ο λεπτό των καθυστερήσεων με ήρωα τον νεοεισελθόντα Μαρτινέλη. Χρυσή αλλαγή για τον Κάρλο Αντσελότη. Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1.
0: Σπουδαίο πλασέ από τον Μαρτινέλη με το δεξί του πόδι. Ο Σουζούκι εκτινάχθηκε, βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα. Κατέληξε στο δοκάρι και στα δίχτυα, όμως δεν μπόρεσε να τη βγάλει. Ο Μαρτινέλη δίνει γκολ νίκης, πρόκρισης λογικά για την Βραζιλία. Ο Μπρούνο Κιμαράες είχε την μπάλα στην περιοχή. Με το αριστερό του πόδι έκανε καταπληκτική κάθετη για τον Μαρτινέλη. Αυτός ένα κοντρόλ με το αριστερό του πόδι, ένα τελείωμα με το δεξί. Εκτέλεσε το Σουζούκι, τη βρήκε ίσα ίσα ο τροματοφύλακας Ιαπωνίας, δεν μπόρεσε να βγάλει την μπάλα, βρήκε και στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα της Ιαπωνίας και η Σελεσάου βρίσκεται δευτερόλεπτα μακριά από την πρόκριση στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Και τι σου έλεγα για τον Αντσελότη, ανέκφραζος, έτσι. Όλος ο πάγκος της Βραζιλίας έτρεξε να πανηγυρίσει, ο Αντσελότη απλά συνεχίζεται κανονικότατα η ζωή του.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ανέκφραστος.
1: Το μισό γκολ είναι
0: η πάσα του Μπρούνο Κιμαράες,
1: που όλοι νόμιζαν εκεί, πίστεψαν ότι έχοντας χώρο μπροστά του θα σουτάρει. Και εκείνος μάλιστα την έκανε την πάσα και σαν να σουτάρει. Με λιγότερη δύναμη, αλλά πάνω με το αριστερό, πάνω στον συμπαίκτη του.
0: Υποδειγματικό κοντρόλ του
1: πραγματικά την άμυνα των Ιαπώνων.
0: Εκτέλεση με το δεξί, μέσα από την περιοχή της Ιαπωνίας. Και τελευταία αλλαγή, ο Μαέντα πέρασε έξω για την Ιαπωνία, ο Ογκάβα μπαίνει μέσα, νομίζω και ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε.
1: Πάμε για 2-2, αλλαγή και για τη Βραζιλία, πάμε για 2-2, δύο αναμετρήσεις στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αμφότερες, το εισιτήριο για τους 16 κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Χθες ήταν ο Καναδάς που λυτρώθηκε απέναντι στη Νότια Αφρική. Απόψε, όπως όλα δείχνουν, είναι η Βραζιλία, η οποία στις καθυστερήσεις βρίσκει γκολ νίκης πρόκρισης κόντρα στους Ιάπωνες. Πολλές και μαζεμένες αλλαγές και από τις δύο ομάδες.
0: Εξάρια Βαλαντζελότη, Ντανίλο Σάντος πήρε τη θέση του Μπρούνο Κιμαράες. Ο Μπρούνο Κιμαράες έχει πιο επιθετικά χαρακτηριστικά, ο Ντανίλο Σάντος πιο αμυντικά. Αυτή τη στιγμή η Βραζιλία αυτό που χρειάζεται είναι να περάσουν αυτά τα δευτερόλεπτα ή λεπτό. Δεν ξέρω πόσο θα δώσει ακόμη έξτρα ο Μαριάννη. Είμαστε στο 8ο λεπτό.
1: Λεωνίδα, φίλες και φίλοι, θεωρώ ότι μπορεί το ρολόι αυτή τη στιγμή να δίνει 7:55 στις καθυστερήσεις, αλλά θεωρώ ότι πρέπει κιόλας να φτάσει στα 10. Διότι και μετά το γκολ ένα λεπτό πανηγυρισμοί και άλλο ένα λεπτό με αλλαγές δεν παίχτηκε.
0: Και ο τραυματισμός του Κασεμίρο, η αλλαγή
1: του Κασεμίρο, άλλα 2-2,5 λεπτά. Οπότε από τα 6 που είχε δείξει αρχικά πρέπει να πάει στα 10-10,5 σίγουρα.
0: Λάθος φύριγμα εδώ από τον Μαριάννη για μένα. Λάθος φύριγμα, έκανε φάουλ.
1: Την Ιαπωνία.
0: Ορίστε.
1: Ήταν φάουλ για την Ιαπωνία.
0: Όχι. Λάθος φύριγμα γιατί δεν άφησε το πλεονέκτημα. Ο Μαρτινέλη έβγαινε σε θέση τετατέτ. Άμα ξαναδείς το replay και μαζί του σκηνοθέτης, σφύριξε φάουλ πάνω στον Έντρικ, αλλά Μαρτινέλη έγινε κάτοχος της μπάλας, δεν άφησε πλεονέκτημα εκεί ο Μαριάννη. Μικρό το κακό, η Βραζιλία έχει το υπέρ της σκορ. Ο σκηνοθέτης ξαναδείχνει το τελείωμα του Μαρτινέλη, συνεχίζεται το παιχνίδι, εκτελέστηκε το φάουλ, δυνατά έδιωξαν οι Ιάπωνες και τώρα ο Ντανίλο έρχεται δυναμικά να διώξει και αυτός με τη σειρά του. Κεφαλιά από τον Τανιγκούτσι. Μάχες γίνονται εκεί στη μεσαία γραμμή, διώχνουν οι Ιάπωνες, τρέχει ο Μαρκίνιος, είναι παντού, παίρνει και το φάουλ, έξυπνα, είδες, για άλλη μια φορά έβαλε το κορμί του, δεν έκανε τίποτα άλλο, βάζει πάρα πολύ ωραία το κορμί του ο Μαρκίνιος, πρώτου Μασίνο και κερδίζει το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Βραζιλίας. Έχουμε συμπληρώσει 9 λεπτά καθυστερήσεων από τα 6 που έχει δείξει ο Μαριάννη.
1: Ένα λεπτό ακόμα νομίζω θα το έχουμε. Με τους Ιάπωνες οι οποίοι θα επιχειρήσουν την απέλπιδα προσπάθεια να βρουν γκολ ισοφάρισης που θα στείλει το παιχνίδι στην παράταση, και οι Βραζιλιάνοι θα προσπαθήσουν να ξοδέψουν όσο δυνατόν πιο έξυπνα αυτό το το λεπτό, ίσως και τα δευτερόλεπτα που απομένουν. Τώρα ο Άλισον δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Φέρνει την μπάλα κοντά στην περιοχή της Ιαπωνίας από τα δεξιά. Μία κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει χωρίς κίνδυνο στα χέρια του Σουζούκη, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και προς την περιοχή της Βραζιλίας. Καθαρίζει εκεί ψηλά από τον Γκάμπριελ. Ακριβώς ελέγχει εκεί και διώχνει όπως. Ποιος ήταν της
0: Βραζιλίας. Και τώρα η σειρά του Ντόγκλας Σάντος.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε συμπληρώσει και 10 λεπτά καθυστερήσεων. Όλος ο πάγκος Βραζιλίας όρθιος και της Ιαπωνίας. Δεν ξέρω τι ζητάνε. Ο μόνος που δεν εκφράζεται καθόλου είναι ο Κάρλο Αντσελότη.
1: Οι Βραζιλιάνοι φωνάζουν λίχτο. Οι Ιάπωνες ζητάνε να συνεχίσουν να παίζει το μάτς, δείχνοντας το ρολόι και ότι γίνονται καθυστερήσεις.
0: Εκτελείται το πλάγιο από τους Ιάπωνες δυνατά. Βγαίνει ο Ντόγκλας Σάντος και τέλος. Τέλος το παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1. Ο Μαρτινέλη πέφτει στο έδαφος. Χρυσή αλλαγή για τον Κάρλο Αντσελότη. Βρήκε γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και έστειλε τη Βραζιλία στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Τα δώσαν όλα οι Ιάπωνες. Προηγήθηκαν με τον Σάνο στο 21ο λεπτό. Ισοφάρισαν οι Βραζιλιάνοι με τον Κασεμίρο στο δεύτερο μέρος. Και ο Μαρτινέλη ήρθε στο 90-5 να κάνει το 2-1 και να δώσει την νίκη πρόκριση στην Βραζιλία. Ο Κασεμίρο έχει φέρει το μάτσα ίσως στο 56. Ο Μαρτινέλη στο 95 έκανε το 2-1, έφερε τούμπα το παιχνίδι και η Βραζιλία θα πάει στους 16 και θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που παίζουν αύριο στις 8 η ώρα.
1: Αποκαμωμένοι οι Ιάπωνες στον αγωνιστικό χώρο. Αρκετοί από αυτούς κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πως οι αξιέπαινοι, σίγουρα αναμφίβολα και αξιοθαύμαστη προσπάθεια που κατέβαλαν, πήγαν χαμένοι και δεν κατάφεραν να τους δώσει δικαίωμα ελπίδας στο όνειρο της πρόκρισης, το οποίο έσβησε με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις. Το ταξίδι για την Ιαπωνία στα γήπεδα της Αμερικής τελειώνει κάπου εδώ. Για τη Βραζιλία πάλι συνεχίζεται με επόμενο σταθμό τον νικητή στους 16, τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Η Βραζιλία δυσκολεύτηκε.
0: Και συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, όλοι οι Βραζιλιάνοι έχουν πάει στους παίκτες Ιαπωνίας και τους παρηγορούν. Ναι.
1: Και ο Νεϊμάρ, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε, το πρώτο πράγμα που έκανε αντί να πάει να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του ήταν να συμπαρασταθεί στους συναδέλφους Ιάπωνες, οι οποίοι ήταν απαρηγόρητοι μετά το αποτέλεσμα.
0: Σάμπα στις κερκίδες από την άλλη.
1: Σωστά. Και οι Βραζιλιάνοι πανηγυρίζουν
0: στο χορό. Ωραίες στιγμές. Εντάξει, αυτό είναι το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ο αθλητισμός γενικότερα. Να βλέπεις τώρα Ιάπωνες και Βραζιλιάνους μαζί να χορεύουν. Βέβαια ο Ιάπωνας δεν είναι το ζει και τόσο ωραία τώρα. Ξέσπασε λίγο.
1: Μάλλον ναι. Του βγαίνει η ένταση του αγώνα. Ακριβώς. Νομίζω η Βραζιλία πραγματικά δυσκολεύτηκε. Η Ιαπωνία επιβεβαίωσε ότι είναι ένα πολύ δυνατό, ένα άριστο τακτικά σύνολο. Με εξαιρετικά τρεξίματα έβαλε παραπάνω από δύσκολα στη Βραζιλία, η οποία χάρη στην ποιότητα των παικτών της και την εμπειρία βρήκε τις στιγμές που χρειαζόταν προκειμένου να πετύχει αρχικά γκολ ισοφάρισης και ακολούθως γκολ νίκης για να επικρατήσει 2-1 και να τσεκάρει εισιτήριο για τους 16. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τελικό αποτέλεσμα: Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1. Η Βραζιλία συνεχίζει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, περνώντας τους 16 της διοργάνωσης.
0: Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport και φυσικά στα κανάλια της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 11.30 το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στη Γερμανία και στην Παραγουάη από τον Δημήτρη Λαρκόβα και τον Λέντα Καζνέτσι. Καλό σας βράδυ.
3: Era Sport 101,8. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Era Sport.
5: 7 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Ερα Σπόρ στους 101,8, Βραζιλία-Ιαπωνία τελικό 2-1, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, αμέσως μετά Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και εσείς εξακολουθήστε να είστε συντονισμένοι στην Ερα Σπόρ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Νίκο Μοσχονά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Το δεύτερο νοκάουτ παιχνίδι της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά. Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1, με τη Βραζιλία μετά τον Καναδά να γίνεται η δεύτερη ομάδα που περνά στους 16 της διοργάνωσης. Στις 11.30 αρχίζει η αναμέτρηση Γερμανία-Παραγουάη. Με νέα και παλαιά πρόσωπα, η σημερινή πρώτη του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν στον Ρέντι. Από τα ξημερώματα στην Ελλάδα, 27χρονος Αγγολέζος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη της απόκτησης του 25χρονου Σέρβου μέσω της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς και του 21χρονου ακροεπιθετικού της Ζιρόνα Ζοέλ Ρόκα. Στο Ζαλτόμπελ της Ολλανδίας ο ΠΑΟΚ από σήμερα, εκεί όπου ο Αλέσιο Λύση θα βάλει τις βάσεις για τη νέα σεζόν έως τις 12 Ιουλίου. Ήρθα να βάλω το λιθαράκι μου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν το κλαμπ κάνοντας τα πάντα για αυτά τα χρώματα, δήλωσε ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του δικεφάλου του Βορρά, ενώ ο ΠΑΟΚ και Τάισον θα συνεχίσουν την συνεργασία τους για έναν ακόμα χρόνο. Έμφαση στο pressing και στην τακτική έδωσε ο Νίστρουπ στην πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, ενώ όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, στην διάθεση των φίλων της ομάδας θα τεθούν 100 εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ που θα γίνει στο Έρμελο στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Από εξετάσεις πέρασε σήμερα ο 20χρονος Ιβοριανός ακραίος επιθετικός Ντιαλό Σανουσί πριν υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Άρη. Ο Σανουσί θα αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικίων, οι οποίοι έχουν ήδη εντάξει στο ρόστερ τους τον 27χρονο αμυντικό μέσο Ντέλε Μπασίρου. Για τον Ιρανό πρώην αριστερό αμυντικό της ΑΕΚ Μιλάντ Μοχαμάντι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής, από τον οποίο κόπηκε στα ιατρικά σήμερα ο Ιταλός αμυντικός Δεσίλιο, έτσι δεν θα γίνει κατοικός Θεσσαλονίκης. Η Έραση Τεχνική ΑΕΚ γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης ότι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας και μετατέθηκε για αύριο Τρίτη. Μένουμε στην ΑΕΚ, αλλά πάμε στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης, η οποία ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση για 2 χρόνια του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Πάντα στο μπάσκετ, ένας παλιός μας γνώριμος, ο 68χρονος πολύπειρος Γερμανός Dirk Bauermann, αναλαμβάνει να οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες των Απολώνα Πάτρας, ο οποίος εφέτος θα μετάσχει στην National League One, στοχεύοντας την άνοδο στην Elite League τον επόμενο χρόνο. Με το δεξί αλλά και με πολύ καλή εμφάνιση ξεκίνησε σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πορεία του στο Wimbledon, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Γκαστόν Ουγκό. Τέλος, χωρίς τον Μάρκους Τουράμ, πιθανώς χωρίς και τον Εγκολό Καντέ, θα αντιμετωπίσει η Γαλλία τη Σουηδία στις 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Νίκος Μασχονάς αναλαμβάνει την ενημέρωσή σας για το ερχόμενο 2ωρο, ενώ στις 11.30 αρχίζει ο αγώνας Γερμανία-Παραγουάη.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

0: Ακροατή, είσαστε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεύτερο παιχνίδι μετά το παιχνίδι χθες του Καναδά, το οποίο την πρόκριση παίρνει η ομάδα στις καθυστερήσεις. Δίπλα μου είναι ο Λεωνίδας Κασνέτση, ο οποίος τον ακούσατε μαζί με τον Δημήτρη Λιαργκόβα στην περιγραφή του παιχνιδιού. Λεωνίδα, τι έγινε?
1: Γεια σου Νικόλα, τι έγινε? Η Βραζιλία έκανε ανατροπή. Το είπα και στη μετάδοση ότι στην περιγραφή του αγώνα δεν έπρεπε να το αφήσει το μάτς να πάει στην παράταση. Είναι πολύ αθλητική ομάδα η Ιαπωνία. Έβαλε δύσκολα στην Βραζιλία. Βέβαια βρήκε τον γκολ λύτρωσης με τον Μαρτινέλη στο έκτο λεπτό, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μίλησε λίγο η ποιότητα. Μπρούνο Γκιμαράες έβγαλε τρομερή κάθετη στο τέλος. Είναι και ο πρώτος ασίστμαν στο παγκόσμιο κύπελο, έχει 4 μέχρι στιγμής. Βινίσιους πάρα πολύ καλός για άλλο ένα παιχνίδι, βέβαια δεν βρήκε δίχτυα, τον κλείναν και πολύ καλά οι Ιάπωνες. Για μένα έχει όλο το σεβασμό μου η Ιαπωνία για την εικόνα που παρουσίασε, γιατί τελείωσε το ταξίδι της αυτό το Μουντιάλ. Πάρα πολύ καλά οργανωμένη ομάδα, έκλεινε πάρα πολύ καλά τους χώρους, είχε ταχύτητα μπροστά, υστερούσε βέβαια στο ύψος έναντι των Βραζιλιάνων. Είδαμε και τον γκολ που πέτυχε ο Κασεμίρο από σέντρα μέσα στην περιοχή. Είχε και μια άλλη ευκαιρία η Βραζιλία, καρμπών με τον γκολ του Κασεμίρο, αλλά ο Ράιαν η κεφαλιά που επιχείρησε βρήκε σε αμυντικό της Ιαπωνίας στην πλάτη του και κατέληξε κόρνερ. Είδαμε νομίζω αυτό που ήθελαν να δουν όλοι, να περνάει η περισσότερη βασικά, να περνάει η Βραζιλία, παραδοσιακή δύναμη, πολυνίκηση του θεσμού με 5 κατακτήσεις, και να δούμε να συνεχίζει, μπας και δούμε κανέναν ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Σε έχει πείσει αυτή η Βραζιλία?
1: Όχι, με την ταχύτητα που παίζει δεν με πείθει, όχι.
0: Γιατί σήμερα εγώ στο τέλος έλεγα ότι το παιχνίδι το βλέπω να πηγαίνει παράταση.
1: Μέχρι στιγμή στα 4 παιχνίδια που έχω δει της Βραζιλίας, 3 στον όμιλο και ένα σήμερα στους 32, η ταχύτητα και οι εντάσεις που βγάζουν οι Βραζιλιάνοι δεν με πείθουν, αλλά δεν ξέρω αν είναι και ένας ρυθμός και μια κατεύθυνση που θέλει να δώσει ο Κάρλο Αντσελότη ανάλογα με τα υλικά και τους παίκτες που έχει. Όταν πιάνει την μπάλα ο Βινίσιους και έχει χώρο, η Βραζιλία αλλάζει αμέσως ταχύτητα. Όταν ο Βινίσιους δεν μπαίνει τόσο πολύ στο παιχνίδι, η Βραζιλία έχει θέματα. Της λείπει και αυτή η φαντασία. Ο Νεϊμάρ δεν είναι απολύτως έτοιμος και δεν ξέρω αν θα είναι μέχρι το τέλος του τουρνουά και όπου φτάσει αυτή η Βραζιλία. Σήμερα δεν αγωνίστηκε καθόλου Νεϊμάρ. Έπαιξε πολύ λίγο στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σκωτία. Μπήκε αλλαγή, περίπου 14 λεπτά αγωνίστηκε. Κάτι είναι αυτό που λες, κάτι λείπει από τη Βραζιλία, θα έλεγα. Λείπει αυτή η φαντασία, αυτό το απρόβλεπτο. Ο μόνος που το έχει μέχρι στιγμής είναι ο Βινίσιους Τζούνιορ. Εσύ που είδες το παιχνίδι, τι?
0: Εμένα η απορία μου είναι και η εξής. Είδαμε χτες τον Καναδά να περνάει με buzzer beater. Ναι. Σήμερα βλέπουμε την Βραζιλία να περνάει με buzzer beater. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά στο Γερμανία-Παραγουάι. Το βλέπω δύσκολο εκεί να έχουμε buzzer beater.
1: Όχι ότι η Γερμανία πείθηκε πάρα πολύ, βέβαια.
0: Όχι ότι πείθηκε, αλλά νομίζω ότι είναι η Γερμανία.
1: Έναντι της Παραγουάι, εντάξει, το λες φαβορί.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το φαβορί. Και δεν ξέρω, δηλαδή έτσι θα πάμε με buzzer beater από εδώ και πέρα.
1: Κάτσε να περάσει, είναι λίγο άβολη αυτή η φάση το 32, κάτσε να ζεσταθούν. Εντάξει, τώρα αλλάζει το τουρνουά. Έτσι είναι άλλο οι όμιλοι και άλλο τα νοκάουτ παιχνίδια. Νομίζω θα δούμε δυνατές συγκινήσεις στα νοκάουτ παιχνίδια.
0: Η πρόγνωσή σου για το Γερμανία-Παραγουάι?
1: Νομίζω εύκολα ή δύσκολα θα περάσει η Γερμανία. Ναι. Γιατί δεν με πείθηκε επιθετικά η Παραγουάη για αυτόν τον λόγο.
0: Ωραία.
1: Έχουν βγει και δεκάδες της αναμέτρησης.
0: Θα τις δούμε στη συνέχεια.
1: Να τις πεις έτσι.
0: Ναι, θα τις
1: ξεχάσεις να ενημερώσεις.
0: Όχι. Μην αγχώνεσαι. Θες να τις δώσεις αφού τις έχεις μπροστά σου?
1: Δεν θέλω να σου πάρω αυτή τη χαρά.
0: Όχι, παρακαλώ, εγώ δίνω χώρο.
1: Εντάξει, άντε, για τη Γερμανία ο Νόερ κάτω από τα δοκάρια, Ρούντιγκερ, Τα, Κίμιχ και Μπράουν, Παύλοβιτς, Βίρτς, Σανέ, Ενμέτσα, Χάβερτς και Ουντάβ. Βλέπουμε τον Ουντάβ να ξεκινάει βασικός. Για τον Παραγουάη ο Χίλ κάτω από τα δοκάρια, Κάσερες, Αλόνσο, Κανάλε, Γκόμες, Αλμυρόν, Κουμπάς, Μπομπαντίγια, Γκαλάρζα, Ενσίσο και Αβάλος. Κάπου εδώ νομίζω η δική μου συμμετοχή στην εκπομπή σου φτάνει στο τέλος της. Να δώσω χαιρετίσματα σε Long Island City, στο Μανχάταν, στη Σόνια, στον Έκτορα και στην Άναμπλ που μας ακούνε. Μας ακούνε παντού, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί η Αέρα Σπορ είναι παντού.
0: Είναι παντού.
1: Ποιο είναι το μότο? Η Αέρα Σπορ είναι παντού.
0: Παντού.
1: Σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα σπορ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να πας να ξεκουραστείς.

μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Στη ρύθμιση των ήχων, Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Μπάλτα. Στο μικρόφωνο, Νίκος Μοσχονάς. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ και δεν γνωρίζετε το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο eraspor@papaki.gr και στο γκρουπάκι στο Facebook, στο Viber. Κάτι σκεφτόμουν με το Facebook. Κάντε μια αναζήτηση, βρίσκετε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Η Βραζιλία λοιπόν είναι η δεύτερη ομάδα που παίρνει εισιτήριο για τους 16. Στο 21ο λεπτό η Ιαπωνία άνοιξε το σκορ με τον Σάνο να περνάει από τους αντιπάλους του, να εξαπολύει ένα υπέροχο σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή που πήγε στην αριστερή γωνία. Ο Άλισον δεν είχε καμία ελπίδα για να το αποτρέψει, οπότε η Ιαπωνία έκανε το 1-0.

Στο 56ο λεπτό η Βραζιλία ισοφάρισε σε 1-1 αφού ο Γκάμπριελ έβγαλε σέντρα. Ο Καζεμίρο με καρφωτή κεφαλιά εξουδετέρωσε τον τερματοφύλακα της Ιαπωνίας και έτσι ισοφάρισε η Βραζιλία για να έχουμε τη νίκη για τη Βραζιλία στις καθυστερήσεις στο 5ο λεπτό με τη χρυσή αλλαγή για την Βραζιλία τον Μαρτινέλη. Η Βραζιλία, η οποία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, που θα διεξαχθεί αύριο στις 8 η ώρα. Το παιχνίδι ζωντανά από την Era Sport, σε περιγραφή Μπάμπη Παπάζογλου.

Στις 11.30 ώρα έχουμε την αναμέτρηση της Γερμανίας που αντιμετωπίζει την Παραγουάη στο Boston Stadium στο πλαίσιο της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Γερμανία είναι το ακλόνητο φαβορί της αναμέτρησης, έχοντας τερματίσει στην πρώτη θέση του πέμπτου ομίλου, τη στιγμή που η Παραγουάη εξασφάλισε την πρόκρισή της ως τρίτη στον τέταρτο όμιλο με συγκομιδή 4 βαθμών. Οι Γερμανοί ξεκίνησαν με το εντυπωσιακό 7-1 επί του Κουρασάου. Στη συνέχεια όμως αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα τόσο στην οριακή νίκη επί της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 όσο και στην ήττα από το Εκουαδόρ με 2-1. Το αποτέλεσμα αυτό απέναντι στο Εκουαδόρ, παρότι δεν κόστησε βαθμολογικά, σε συνδυασμό με την εμφάνιση προκάλεσε συζήτηση και προβληματισμό και δεν αποκλείεται να λειτουργήσει ως καμπανάκι εν ώψη της συνέχειας. Από την άλλη, Παραγουάη, παρά την βαριά της ήττα στην πρεμιέρα από τους οικοδεσπότες Αμερικάνους με 4-1, βρήκαν τα πατήματά τους, βελτίωσαν την εικόνα τους και έφτασαν σε μια σπουδαία πρόκριση, κυνηγώντας πλέον την υπέρβαση σε μια πολύ ανώτερη ομάδα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από την κόντρα της Γαλλίας με τη Σουηδία, συνεπώς δεν αποκλείεται μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Γερμανία και Γαλλία στους 16. Το παιχνίδι αυτό ζωντανά στις 11.30 στην Ερασπόρ σε περιγραφή Δημήτρη Μαλισιώβα. Τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Sport.

θυμίσω, έχουμε παιχνίδι και στις 4, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και αμφίροπες αναμετρήσεις της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είναι σίγουρα αυτή της Ολλανδίας με το Μαρόκο, 4 η ώρα. Οι καυτοί επιθετικά Οράνιε που σημείωσαν 10 γκολ στον έκτο όμιλο, στον οποίο κατέλαβαν την πρώτη θέση, αντιμετωπίζουν το εξαιρετικό, ποιοτικό και ικανό Μαρόκο, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του τρίτου ομίλου, μειονεκτώντας την ισοβαθμία με τη Βραζιλία. Νικητής αυτού του ιδιαίτερα συναρπαστικού ζευγαριού θα βρει απέναντί του τον Καναδά, που προκρίθηκε σε βάρος της Νότιας Αφρικής με δραματικό τρόπο. Στο παιχνίδι αυτό τη ραδιοφωνική μετάδοση από την Νέα Σπορ θα κάνει ο Δημήτρης Λουκάκης.

Ο Καναδάς, ο οποίος εχθές κατάφερε να προκριθεί χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Εουστέκιο με σούτ εκτός μεγάλης περιοχής. Οι Καναδοί, οι οποίοι πανηγυρίζουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους την πρόκριση στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου.

Και σήμερα δεν είναι μια απλή μέρα για την Βραζιλία, καθώς στις 29 Ιουνίου του 1958 η Βραζιλία επικράτησε τη Σουηδία με 5-2 στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και πανηγύρισε τον πρώτο της τρόπαιο στη διοργάνωση, στον έκτο μέχρι τότε τουρνουά. Πρωταγωνιστής για τη Σελεσάο ήταν τότε ο 17χρονος Πελέ. Η έκτη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενήθηκε στα γήπεδα της Σουηδίας από τις 8 ως τις 29 Ιουνίου του 1958. Η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της, επικρατώντας τον τελικό της διοργανώτριας χώρας με 5-2.

Ο Πελέ που σημείωσε το τέρμα του και το τέρμα που έκρινε τον προημιτελικό απέναντι στην Ουαλία με 1-0 πέτυχε hat-trick στη νίκη με 5-2 κόντρα στη Γαλλία στα ημιτελικά, ενώ σαν σήμερα στις 29 Ιουνίου 1958 βρήκε ακόμα δύο φορές το δρόμο προς την εστία της Σουηδίας συμβάλλοντας τα μέγιστα στον θρίαμβο της Βραζιλίας εναντίον της Σουηδίας στον τελικό.

0: Hera Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Hera Sport.

Και νομίζω ότι η απορία όλων είναι ποιος θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα κατακτήσει την Κούπα. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, η Εθνική Γαλλίας παραμένει πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2026. Ο υπερυπολογιστής Όπτα ανέλησε όλα τα δεδομένα, προέβλεψε όλα τα σενάρια και δίνει στη Γαλλία 18,7% για την κατάκτηση του τίτλου και 28,4% για να βρεθεί στον τελικό. Η Εθνική Αργεντινής, που έχει πιο εύκολο μονοπάτι, είναι το νούμερο 1 φαβορί για να πάει στον τελικό. Το ποσοστό της είναι στο 30%, αλλά το νούμερο 2 για να το κατακτήσει με ποσοστό 18,3%. Στην τρίτη θέση είναι η Ισπανία με 13,5% και ακολουθεί η Αγγλία με 9,7%. Η Βραζιλία είναι πέμπτη με 6,5% και την εξάδα κλείνει η Ολλανδία με 5,1%.

σε μια εποχή που το AI και οι υπολογιστές και γενικά η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας και στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν εμπιστεύεστε τον υπερυπολογιστή της Όπτα, πάντως σας είπα τα ποσοστά που δίνει. Αν τον εμπιστεύεστε και θέλετε, είσαστε και φίλοι του στοιχήματος, μπορείτε να πάτε να παίξετε βάσει τις προβλέψεις που κάνει ο υπερυπολογιστής.

Και εκείνο που εγώ κρατάω από την φάση των ομίλων είναι ότι οι εκπρόσωποι της Αφρικής όχι μόνο στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων στο Μουντιάλ, αλλά κυριάρχησαν και στη μάχη της πρόκρισης. Από τις 10 αφρικανικές εθνικές ομάδες που συμμετείχαν στη διοργάνωση, οι 9 εξασφάλισαν την παρουσία τους στη φάση των 32, ποσοστό πρόκρισης που φτάνει το 90% και αποτελεί το υψηλότερο από κάθε άλλη ποδοσφαιρική συνομοσπονδία. Και για να γίνει αντιληπτό αυτό που αναφέρω, το ποσοστό της επιτυχίας για την Ευρώπη είναι στο 81%, καθώς από τις 16 ομάδες προκρίθηκαν οι 13. Η Νότια Αμερική 5 από τις 6, 83%. Η Βόρεια Αμερική 3 από τις 6, 50%. Η Ασία μόλις 2 από τις 9, 22%. Ενώ η μοναδική εκπρόσωπος της Οκεανίας, η Νέα Ζηλανδία, δεν κατάφερε να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Στην νοκάουτ φάση συνεχίζουν Αλγερία, Πράσινο Ακροτήρι, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αίγυπτος, η Γκάνα, η Εκτή Ελεφαντοστού, το Μαρόκο, η Σενεγάλη. Η Νότια Αφρική συνέχισε αλλά αποκλείστηκε στο χθεσινό παιχνίδι από τον Καναδά. Συνολικά, οι αφρικανικές ομάδες αποτελούν σχεδόν το 1 τρίτο των χωρών που παραμένουν στο τουρνουά, καθώς οι 9 από τις 32 ομάδες της κατάφεραν να συνεχίσουν. Μοναδική εξαίρεση ήταν η Τινησία, η οποία δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ομίλου της απέναντι σε Ολλανδία, Σουηδία και Ιαπωνία. Η αλλαγή προπονητή μετά την πεντάρα της πρώτης αγωνιστικής δεν άλλαξε την εικόνα της και είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό.

Και πριν σας ανέφερα τις προβλέψεις που έκανε ο υπερυπολογιστής της Όπτα, έχω και άλλες προβλέψεις όμως. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Υπάρχει πρόβλεψη από τον Γκανέζο Μάγο, δεν ξέρω αν τον έχετε παρακολουθήσει. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα πρόσωπα αυτού του Μουντιάλ, ο οποίος επέστρεψε στο προσκήνιο για μια ακόμη τολμηρή πρόβλεψη. Ο Γκανέζος Μάγος, ο Νάνα Κουάκου Μπονσάμ, υποστήριξε πως το πράσινο ακροτήρι θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη και θα αποκλείσει την Αργεντινή στην φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και την ώρα που όλοι θεωρούν ότι η παρέα του Μέση είναι το φαβορί για την πρόκριση στους 16, ο Μπονσάμ εμφανίστηκε βέβαιος για το αντίθετο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά το πράσινο ακροτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή από το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μπονσάμ, ο οποίος έγινε γνωστός στο Μουντιάλ όταν πριν από την αναμέτρηση της Γκάνα με την Αγγλία υποστήριξε πως έκανε τελετουργία για να εμποδίσει τον Χάρι Κέιν να σκοράρει. Πράγματι, ο Άγγλος επιθετικός έμεινε χωρίς γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον Γκανέζο να αποδίδει το γεγονός στα μάγια του. Μετά τη λήξη εκείνης της αναμέτρησης, ο μάγος από την Γκάνα ισχυρίστηκε ότι πήρε πίσω την Κατάρα, με τον Κέιν να βρίσκει δίχτυα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι της Αγγλίας απέναντι στον Παναμά.

Και μένει να δούμε αν η προφητεία που έχει κάνει θα επαληθευτεί. Αυτό θα το δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πράσινο κροτήρι πάντως έχει ήδη εντυπωσιάσει στη διοργάνωση με την παρουσία του. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Ό,τι μπορούμε, είτε με υπολογιστές, είτε με υπερφυσικά ή με μαγικά κόλπα, προσπαθούμε να προβλέψουμε τους νικητές.

0: Ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους. Χρόνια πολλά και στο δικό μας Πέτρο, ο οποίος δεν είναι εδώ για να κεράσει. Είναι στη Νέα Υόρκη. Πέτρο, χρόνια πολλά, με υγεία, ευτυχία, ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλέ. Έλα από εδώ, μα θες να σε κεράσω, ό,τι θες.
0: Ναι, μισό λεπτό να πεταχτώ, δεν είναι τίποτα. Θα φύγω από το στούντιο, να... δεν είναι. Σε χρόντι, τε θα είμαι εκεί.
1: Να κανονίσω να φύγει λίγο νωρίτερα. Για να έρθεις.
0: Ναι. Το λίγο δεν ξέρω πόσο λίγο θα είναι. Τι έχουμε, Πέτρο, τι έγινε. Δεύτερο παιχνίδι με buzzer beater. Τι θα γίνει, έτσι θα πάμε τώρα.
1: Καλά, είμαστε υπέρ. Πρώτον, γιατί έχει suspense. Δεύτερον, είμαστε υπέρ του ότι. Εντάξει, πέρασε η Βραζιλία γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα. Οι Ιάπωνες είναι συμπαθέστατοι, δεν το συζητάμε. Και πολύ ωραίο λαό και ωραία τύπη. Και έχω να σου πω ένα ωραίο φιλέ, το οποίο δεν ξέρω, οι άνθρωποι θα το πιστέψουν, δεν θα το πιστεύουν. Λοιπόν, το 2018 αποκλείστηκαν από το Βέλγιο στους 16 με γκολ του Σαμπλή στο 94. Το 22 αποκλείστηκαν από την Κροατία στους 16 στα πέναλτι. Και το 2026 τώρα αποκλείστηκαν από την Βραζιλία στους 32 στο 96 με τον γκολ του Μαρτινέλη. Δηλαδή, καημένοι είναι πραγματικά από όλο το χώρο. Είναι λίγο έτσι καταραμένοι να το πω.
0: Ναι, σ' ακούω. Απλά διαβάζω και το μήνυμα του Νικόλα από τον Άλυμο, ο οποίος λέει να σου μεταφέρω τα χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά όλοι οι φίλοι που θέλουν εδώ και στα social και τα λοιπά και ανταλλάσσουμε ευχές όλη τη μέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν το κρίσιμο, ότι οι Ιάπωνες μια με το Βέλγιο, μια με την Κροατία, καθυστερήσεις πέναλτι και τώρα με την Βραζιλία πάλι στις καθυστερήσεις. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι πέρασε εντάξει η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή και ο τερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλός και οι Βραζιλιάνοι έβαλαν σε λίγη τέχνη Βραζιλιάνοι και αν και μου φάνηκε ότι από ένα σημείο και μετά προετοιμάζονται για την παράταση. Με ποια έννοια τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι ο Νεϊμάρ θα έμπαινε από τον Αντελότη μέσα στην παράταση. Ο Καρλίτος είναι προπονητάρα, το ξέρουμε, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και με πάρα πολλούς τρόπους και νομίζω ότι τελικά δίκαιο είναι το αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι και καλύτερο για το παγκόσμιο κύκλο που παρακολουθούμε. Μπάζερ μπίτερ χθες, ωραίο, μπάζερ μπίτερ και σήμερα. Μακάρι να πάει έτσι το πράγμα. Αν και τουλάχιστον για τα σημερινά παιχνίδια, κυρίως για το μάτι της Γερμανίας, δεν το πολύ βλέπω. Για το συγκεκριμένο πράγμα, θεωρώ ότι επειδή είναι ένα παιδί του Παραγουάη και στο τελικά παιχνίδια στην Ελλάδα, αλλά και ότι έχει κάνει το παγκόσμιο κύκλο μέχρι στιγμή, δεν θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί να κοντράρει την Γερμανία, αλλά την κανονική Γερμανία, όχι την που ήταν στο. Και ο προηγούμενο παιχνίδι με εκείνο το περιβόητο 0-0 με την τρίτη αγάπη στι δύο φάσει. Γενικότερα θεωρώ δηλαδή ότι έτσι φοβορεί πολύ συγκεκριμένο είναι η Γερμανία και θα περάσει.
0: Στο επόμενο συμφωνούμε, Πέτρο, ότι και εγώ βλέπω ότι η Γερμανία, βέβαια ποτέ δεν ξέρει μπάλα είναι, ότι δύσκολα θα έχει. Δεν μου λε όμω Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο πιο αμφίρο από το παιχνίδι, αλλά και πάλι να σου πω κάτι, θεωρώ ότι τελικά το ποδόσφαιρο θα δώσει αυτό. Αυτό που αξίζει περίπου στις ομάδες. Δηλαδή η Ολλανδία έχει παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που περιμέναμε θα παίξει το Μαρόκο. Δηλαδή το Μαρόκο αν εξαιρέσει το εκείνο το 24 του Μισάωρο με τη Βραζιλία, γενικότερα δεν είδαμε και τίποτα τρελά πράγματα με βάση την ποιότητα που έχει, που είναι δεδομένη, με βάση το γεγονός ότι ανέδειξε παίχτες στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, οι καλοί, οι φτασμένοι, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Πραγματικά έτσι πιστεύω, η Ολλανδία από την άλλη πραγματικά είναι πολύ καλύτερη. Γενικά εμείς ότι είναι και καλύτερα από ό,τι την περιμέναμε η αλήθεια είναι. Με βάση δηλαδή και τα αποτελέσματα και το ποδόσφαιρο που έχει παίξει. Μοιάζει δηλαδή να είναι, δεν σου λέω τώρα ότι θα είναι παιδί μου η ομάδα η οποία θα το πάρει, αλλά η ομάδα η οποία μπορεί να μπει σφήνα, λέγεται και Νορβηγία για παράδειγμα. Δηλαδή, όπως λέμε πάρα πολύ καλά λόγια για την Νορβηγία που έχει τη διασημότητα του Χάλαντ μέσα, φαντάζομαι κάτι άλλο θα πρέπει να πούμε για τους Ολλανδούς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω 8 στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι, δεν είναι λίγο, πολύ εύκολα την Τινησία με 3-1, πάρα πολύ χαλαρά τη Σουηδία με 5-1, έχει και εκείνο το 2-2 στην πρώτη αγωνιστική με τους Ιάπωνες. Το οποίο και όλα τα παιχνίδια, παιδί μου, ήταν και λίγο σκοπιμότητα και λίγο αναγνωριστικό. Και, εν πάση περιπτώσει, όπως θέλει, το λέει ο καθένας, προηγήθηκαν δύο φορές, θυμίζω, και σου παρήθηκαν στο 90 το 2. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα δώσει το ποδόσφαιρο αυτό που αξίζει στη συγκεκριμένη ομάδα. Αυτή την αίσθηση έχω, δηλαδή.
0: Να. Λοιπόν, ανέφερα πριν ότι ο υπερυπολογιστής της Όπτα δίνει ως φαβορή την Γαλλία, νούμερο 2 την Αργεντινή, νούμερο 3 την Ισπανία.
1: Ναι, εντάξει, έχουν βγει διάφορα τέτοια.
0: Από την άλλη, ο μάγος, ο Γκανέζος, ξέρεις, εκεί, αυτή η μορφή.
1: Είπε το πιο σκληρό από όλα αυτή τη φορά, έτσι. Το πιο σκληρό από όλα.
0: Ναι.
1: Το πιο δυνατό από όλα, δηλαδή. Δηλαδή που είπε σήμερα ότι το πράσινο κορτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή, νομίζω ότι άμα γίνει, όπως έλεγε και στο Βασίλη το Μότσο το μεσημέρι, θα πάμε να τον βρούμε, τον άνθρωπο για να το ζητήσουμε οτιδήποτε, ξέρω.
0: Τα νούμερα του Λότο νομίζω ότι θέλουμε. Αν βγει αυτό
1: ξέρω,
0: μετά.
1: Ναι. Υγεία, μέρα που είναι και το ευχόμαστε όλοι, δεν ξέρω τι. Κάτι τέλος πάντων. Γιατί είναι πραγματικά φοβερό αυτό το πράγμα που έχει ζητήσει ο άνθρωπος και που λέει και υποτίθεται θα πετυχαίνει. Έλυσε τα μάγια από τον Κέιν, έβαλε τον κόλλο Κέιν. Δηλαδή μια χαρά το πάει τώρα μέχρι στιγμής. Όλο τι άλλο μπορεί να εξελιχθεί. Λοιπόν, έχει γίνει ένας μικρός χαμός, θα σημειώσουμε, με την Νότια Κορέα. Φαντάζομαι ότι έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι επενέβησαν διάφοροι, όπως για παράδειγμα, από τώρα, ο πρόεδρος που έχουν εκεί, και ζήτησε να γίνει ΕΔΕ για το. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Λι Τζάε Μιούγκ, εξαφέλισε την μία επίθεση από τον πρόσφατο πρωτοδιακό τον Χον Μιούγκ Γκο, τον είπε ανίκανο. Τον κατηγόρησε για ευνοιοκρατία στις επιλογές του, ότι έβαζε αυτούς που ήθελε και αυτούς που δεν ήθελε. Δεν τους έβαζε. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X, είπε ότι ήταν σοκαρισμένος και απορριμμένος με την κακή εικόνα της ομάδας. Είπε ότι ήταν εντελώς μπερδεμένος. Μίλησε για κλίκες όταν είπε το εμείς εναντίον των άλλων προηγείται της ικανότητας και ένας ανίκανος άνθρωπος επιλέγεται για ηγέτης. Το αποτέλεσμα λέει είναι αυτό. Ο Σον, ο Λιν, ο Κιν, ο Χουάνγκ ήταν στην καλύτερη του φάση. Είχαν εύκολο όμιλο. Ήταν πολύ κοντινές οι αποστάσεις για τα παιχνίδια που είχε να δώσει η Νότια Κορέα στα τρία παιχνίδια. Πέρασε με την τρίτη θέση πρόκρισης. Και σκέψου πόσο τραβηγμένο ήταν όλο αυτό το οποίο συνέβη με την Νότια Κορέα, που ένας δημοσιογράφος Κορεάτης, συνέδευξη τύπου μετά την ήττα από την Νότια Κορέα, η ερώτηση που έκανε στον προπονητή, τον Χονγκ Μιούγκ Γκο, επαναλαμβάνω, που έχουν βάλει στο αεροδρόμιο τύπου Wanted, ξέρεις ότι δεν είχε πρόσδεκτο εδώ και διάφορα τέτοια.
0: Persona non grata, δημοσιογράφος.
1: Ναι, ναι, ναι. Του λέει, η ομάδα είχε λέει τροφική δηλητηρίαση. Και του λέει ο προπονητής, γιατί το τάθε, τι αυτό. Μα λέει, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, λέει, γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Φαντάσου δηλαδή πόσο πίεση αισθάνεται. Πόσο απογοητευμένοι είναι συνολικά από την εικόνα, τέλος πάντων. Φοβερό.
0: Πάντως, από την άλλη, ο πρόεδρος, από ό,τι είδα, το εξήγησε. Αναφέρθηκε, είπε ότι ξοδεύτηκαν σημαντικά κονδύλια των φορολογουμένων για την προετοιμασία της ομάδας. Ζήτησε από το Υπουργείο Αθλητισμού να αναλύσει διεξοδικά και να ψάξει να βρούνε την αιτία και να.
1: Τώρα, αν με ρωτάς, αυτά είναι στα χλαμάρες. Δηλαδή, πήγε, παίξανε μπάλα και δεν τους έκασε. Όντως οι προϋποθέσεις ήταν υπέρ. Αυτός δεν ξέρω αν είχε κάνει κόντρα με τον Σον και δεν τον έβαζε όσο θα έπρεπε, δεν το χρησιμοποιήσει σωστά. Δεν ξέρω τι ενδεχομένως θα πρέπει να μας το πει. Αλλά πώς να πω, ρε παιδί μου, μπάλα είναι και σημαίνει, ξέρω εγώ τώρα. Επαναλαμβάνω, ήταν σε εύκολο όμιλο, νορμάλ όμιλο δηλαδή. Είχαν μικρές αποστάσεις για τα ταξίδια τους, για τα παιχνίδια τους. Είχαν, ξέρω εγώ, τρίτη θέση, περάσανε αυτό για να του λέει Νότια Αφρική να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, αλλά μετά στράβωσε μπάλα. Ξέρω εγώ τώρα θα κάνουμε δέκετε, αν πει το έχουν κάποιε από τι χώρε τη Ανατολή. Κάποια τέτοια μπερδεμένα πράγματα τα συναντάμε πάρα πολύ τακτικά, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε δεν ξέρω. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Ξέρω να ξανακουτσάρει άμεσα αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει άλλο.
0: Πέτρο, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι μπάλα είναι και εντάξει. Ναι. Ίσως είναι και τραβηγμένο, αλλά αυτό που ανέφερες. Λαοί αυτοί, οι Ιάπωνες, Κινέζοι κτλ. Ξέρεις, όταν κάτι πάει στραβά. Το ψάχνουν λίγο παραπάνω. Θεωρούν ότι πρέπει να αγγίξουν την τελειότητα. Οτιδήποτε άλλο πριν της τελειότητας για αυτούς είναι ντροπή.
1: Ισχύει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι στην κουλτούρα του κάθε λόγου. Ούτε εμείς τώρα είμαστε ειδικότεροι όλων για να επιλύσουμε τέτοια ζητήματα. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε. Καλά να είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το Μοντιάλ προφανώς. Δεν θα σταματήσουμε για αυτό το λόγο. Και άλλωστε έρχονται παιχνιδάρες, ματσάρες. Είπαμε ότι το ενδεχόμενο δεν απομακρύνεται και ακόμα. Το να δούμε Μέση να δει Ρονάλντο στον τελικό δεν απομακρύνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, μεν η Αργεντινή είναι στο περιβόητο εύκολο να πάρει το Λατινοαμερικάνικο από τη μεριά και μπορεί, αλλά η Πορτογαλία για να το πετύχει αυτό το πράγμα πρέπει να αποκλείσει πραγματικά ό,τι θηρίο κυκλοφορεί ευρωπαϊκό στο διάβα τη. Για να φτάσει δηλαδή μέχρι τον τελικό. Θα πει να το κάνει και το καταφέρει ένα ακόμα πιο λίγο και ακόμα πιο ωραίο, αν τελικά τα καταφέρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά αδιανόητο και δραματικά δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να δούμε, και αυτό συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, remake του τελικού του προηγούμενου Μουντιάλ, του Αργεντινή-Γαλλία δηλαδή. Αν και εγώ έχω μια αίσθηση ότι επειδή μέχρι στιγμής αυτό που ξεχωρίζουμε άπαντες είναι το πάρα πολύ καλό κομμάτι του Μουντιάλ, δηλαδή την Αργεντινή. Μήπως και αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, εμφανιστεί κάτι λίγο πιο δύσκολο τέλος πάντων από αυτό που προσωπικά περιμένουμε όσο από την παρέα του μέσα.
0: Παιχνίδι να πηγαίνει παράταση και πέναλτι σε αυτή τη φάση στους 32, θεωρείς ότι θα δούμε?
1: Δεν μπορεί να μην δούμε. Ξέρω εγώ, να τελειώσουν δηλαδή 16 παιχνίδια χωρίς να δούμε ούτε μια παράταση. Εδώ δύο φορές ήδη φτάσαμε στο τσακ. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό. Βλέπεις ότι οι ομάδες οι οποίες εμφανίζονται ως outsider μπαίνουν με πάρα πολύ σκοπιμότητα στο παιχνίδι και αν θέλει συγγνώμη μου, καλά κάνουν. Εντάξει, μην είμαστε τρελοί. Δεν μπορεί να πάει καμία Ιαπωνία να παίξει απόλυτα στα ίδια στην Αγγλία, κανένα Κουρασάο, κανένα Καποβέρντε, συγγνώμη, να πάει να παίξει ίσα ίσα την Αργεντινή, γιατί θα φάει 10 και πάει λέγοντα. Προφανώ θα το κάνει μια Παραγουάη να παραπέμψει στο παιχνίδι τη Ιγνέση λίγη ώρα απέναντι στην Γερμανία, έτσι απόλυτα στα ίσα. Προφανώ θα το δούμε. Αν τη βγει, ναι. Αλλά αμφίρωπα παιχνίδια όπω για παράδειγμα το Ολλανδία-Μαρόκο, που είναι όντω λίγο πιο αμφίρωπα από την ώρα τα υπόλοιπα που είδαμε χθε και σήμερα και θα δούμε, θεωρώ ότι προφανώ και μπορεί να γίνει. Εννοείται.
0: Μάλιστα. Πες μας λίγο και για το τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Καταρχάς, τι καιρό έχετε? Είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, νομίζω ήταν κάποιο ξημέρωμα, ότι υπήρχαν διάφορα θέματα και κυρίως με τις μετακινήσεις. Πώς πάει η διοργάνωση?
1: Όχι, όχι, επιλύθηκε. Δηλαδή, στην πρώτη μετακίνηση των δημοσιογράφων από συγκεκριμένα μέρη, όντως, ας πούμε, το είχα πει και τότε.
0: Το είχες αναφέρει, ναι.
1: Ναι, ότι έφευγε 1 και 5 το λεωφορείο, εγώ κατέβηκα το 10.30 ας πούμε και ήταν γεμάτο και έφυγε και καθυστέρησε στην επόμενη μετακίνηση του με το συγκεκριμένο λεωφορείο, να το πω έτσι. Είχαν μεριμνήσει και το λύσανε το ζήτημα. Βέβαια, όπως έλεγε και ο Βασίλη του Μότσα τη προάλλε, εγώ γενικώ δεν είμαι πολύ γκρινιάρη. Α πούμε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που είμαι εδώ ούτως ή άλλως, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ δουλειά κτλ. Και δεν θα γκρινιάζω ποτέ για κάποια τέτοια πράγματα. Κάποιες μικρολεπτομέρειες, οι οποίες βλέπω κιόλας από την διοργανώτρια, ότι με κάποιο τρόπο είτε καλό είτε κακό, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να τα λύσουν. Ο καιρός αρχίζει, από ό,τι λένε και οι προβλέψεις, από σήμερα, δηλαδή τώρα έχει πάρα πολύ ζέστη, και ότι προσεχώς θα είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή, ενδεχομένως τα παιχνίδια, ποδοσφαιριστές δηλαδή, να επηρεαστούν από την δραματική ζέστη, η οποία έρχεται. Μιλάμε ενδεχομένως και για πολύ παραπάνω. Κάποια παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν προσεχώς, δηλαδή από Τρίτη, αύριο δηλαδή και Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται θα γίνει πραγματικά μαγκελιό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το κομμάτι, γιατί όντως θα παίξει ένα ρόλο. Να σου πω για ένα από αυτά που σου αρέσουν. Πρώτον, η ΦΥΘΑ είπε ότι στον αγωνιστικό χώρο μπήκαν 4.644.549 άνθρωποι που παρακολούθησαν τους αγώνες και μέτρησαν, αυτό πραγματικά αναρωτιέμαι πώς μπορεί να το έκανα, ότι καταναλώθηκαν 300.000 hot dog. Δεν ξέρω πώς θα μέτρησαν όλα αυτά. Κάποιο τρόπο θα ήταν προφανώς να τις αποδείξεις, δεν ξέρω τέλος πάντων. Και λέει, για να το θέσουμε, λέει κιόλας σε άλλη προοπτική, αν το ένα hot dog μετά το άλλο έπαιρναν, λέει, σε μία σειρά, θα κάλυπταν την απόσταση 28 μιλίων, που είναι δηλαδή ανάμεσα, που είναι η απόσταση από το γήπεδο, το New Jersey, εδώ, το MetLife Stadium, μέχρι το αεροδρόμιο, το JFK, στο οποίο τέλος πάντων γίνονται παιχνίδια και θα φύγουν κάποιες από τις ομάδες αύριο μεθαύριο. Έτσι. Δεν θα μετρήσει και πώς θα βάλουν στη σειρά. Μπράβο όμως τα παιδιά που το κατάφεραν και αυτό. Πάρα πολύ ωραία και μπράβο.
0: Την ίδια πορεία έχω και εγώ με σένα, πώς καταφέρανε και τα μετρήσανε. Είχαν κάτσει, ξέρω εγώ, εκεί στους πλανόδιους κάποιοι άνθρωποι και μετράγανε πώς πουλάνε.
1: Φαντάζεσαι, σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα γήπεδα.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ, στο περίπου,
1: ναι.
0: Στο περίπου.
1: Φέρατε.
0: Επίσης, okay, για τα hot dog μας είπανε. Τα υπόλοιπα, δηλαδή, εγώ αν ερχόμουν Αμερική δεν θα μέτραγα hot dog, θα μέτραγα hot dog και burger, δηλαδή.
1: Επειδή τα μπέργκερ πιάνουν λιγότερο χώρο, μάλλον γι' αυτό το λόγο τα περιορίζουν.
0: Ναι, δεν είχαν κόσμο, μάλλον να βοηθήσει το μέτρημα.
1: Ναι, όντως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που λέει για την ώρα, είμαστε στην αναμονή των αναμετρήσεων.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρο, και πάλι χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Ήταν ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν συνέχεια να είμαι ειλικρινής, τον ακούτε στην ΕΡΑ Σπορ και μας δίνει κλίμα και ειδήσεις από το Μουντιάλ.

0: Eurosport 101,8. Eurosport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eurosport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Το δεύτερο νοκάουτ παιχνίδι της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1, με την Βραζιλία μετά τον Καναδά να γίνεται η δεύτερη ομάδα που περνά στους 16 της διοργάνωσης. Η Σελεσάο θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Νορβηγία-Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ σε μισή ώρα αρχίζει στο Φόξπορο η αναμέτρηση Γερμανία-Παραγουάη. Με νέα και παλαιά πρόσωπα, η σημερινή πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν στον Ρέντι. Από τα ξημερώματα στην Ελλάδα, 27χρονος Αγγολέζος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σέρβου μέσου της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς και του 21χρονου ακραίου επιθετικού της Ζιρόνα Ζοέλ Ρόκα. Στο Ζάλτεμπελ της Ολλανδίας ο ΠΑΟΚ από σήμερα, εκεί όπου ο Αλέσιο Λύση θα βάλει τις βάσεις για τη νέα σεζόν έως τις 12 Ιουλίου. Ήρθα να βάλω το λιθαράκι μου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν το κλαμπ, κάνοντας τα πάντα για αυτά τα χρώματα, δήλωσε ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του δικεφάλου του Βορρά, ενώ ΠΑΟΚ και Τάισον θα συνεχίσουν την συνεργασία τους για έναν ακόμα χρόνο. Την τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αποτελεί εδώ και μία ώρα ο Βορειομακεδόνας επιθετικός Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2030. Αύριο κλείνει και η μεταγραφή του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντε Φράι. Όσον αφορά στη σημερινή προπόνηση, ο Νίστρουπ έδωσε έμφαση στην τακτική και το pressing. Τέλος, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, στην διάθεση των φίλων της ομάδας θα τεθούν 100 εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ που θα γίνει στο Έρμελο στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε σήμερα ο 20χρονος Ιβοριανός ακραίος επιθετικός Ντιαλό Σανουσί πριν υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Άρη. Ο Σανουσί, εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία τα ιατρικά, θα αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικαίων, οι οποίοι έχουν ήδη εντάξει στο ρόστερ τους τον 27χρονο αμυντικό μέσο Ντέλε Μπασίρου. Για τον Ιρανό πρώην αριστερό αμυντικό της ΑΕΚ Μιλάντ Μοχαμάντι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής, από τον οποίο κόπηκε σήμερα στα ιατρικά ο Ιταλός αμυντικός Δεσίλιο. Έτσι δεν θα γίνει κατοικός Θεσσαλονίκης. Η ερασιτεχνική ΑΕΚ γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης ότι η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας και μετατέθηκε για αύριο Τρίτη. Μένουμε στην ΑΕΚ, αλλά πάμε στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης, η οποία ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση για 2 χρόνια του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Πάντα στο μπάσκετ, ένας παλιός μας γνώριμος, ο 68χρονος πολύπυρος Γερμανός Dirk Bauermann αναλαμβάνει να οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες των Απόλλωνα Πάτρας, ο οποίος εφέτος θα μετάσχει στην National League One, στοχεύοντας την άνοδο στην Elite League τον επόμενο χρόνο. Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ενέταξε τον 31χρονο Γάλλο ακραίο Τιμωτέ Καρλ στο δυναμικό του. Με το δεξί αλλά και με πολύ καλή εμφάνιση ξεκίνησε σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς την πορεία του στο Wimbledon, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Μάρκα, η Ρεάλ είναι έτοιμη να πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια για να φέρει τον Πέδρο Μαρτίνεθ στη Μαδρίτη. Τέλος, χωρίς τον Μάρκους Τουραμ, πιθανώς χωρίς και τον Εγκολό Καντέ, θα αντιμετωπίσει η Γαλλία της Σουηδίας στις 12 τα μεσάνυχτα, 3 Τρίτης προς Τετάρτη. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Eurosport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά θα ακούσετε τον αγώνα Γερμανία-Παραγουάη που αρχίζει σε μισή ώρα.
0: Eurosport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black.
2: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μπάλα σε πόδια παίκτων της Ιαπωνίας που θέλει να βγει μπροστά, κόβει όμως ο Πακετά, έρχεται ο Ράιαν, έρχεται και ο Κασεμίρο και ανεβάζει τον Ντανίλο από τα δεξιά. Ο Ντανίλο λάθος πάσα και τώρα έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα η Ιαπωνία και τρέχουν οι Ιάπωνες με τον Σάνο. Σάνο θα κάνει και το σουτ. Βγήκε στη μετάβαση η Ιαπωνία και έκανε το 1-0 με τον Σάνο.
7: Όλη η Βραζιλία μπροστά στο 1/3 του γηπέδου παίζεται το παιχνίδι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι Ιάπωνες. Παραμένει μπάλα όμως σε πόδια παικτών της Βραζιλίας με τον Βινίσιος από τα αριστερά. Να δίνει στον σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γκολ 1-1.
6: Κασεμίρο, ό,τι δεν έκανε πριν το κάνει τώρα, έτσι, στο 56.
7: Από τη σέντρα του Γκάμπριελ.
6: Εκτέλεσε ο Κασεμίρο, ήταν μόνος του, αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 στο 56. Από τα δεξιά η μπάλα 1-2 του Ντανίλο με τον Ράιαν, ανεβαίνει ο Ντανίλο για άλλη μια φορά, δίνει στον Έντρικ, ο Έντρικ κρατάει την μπάλα και θα χάσει όμως από τον Τανάκα. Λάθος του Τανάκα, παίρνει ο Ράιαν μέσα στην περιοχή και δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες. Μπρούνο Κιμαράες με την μπάλα στα αριστερά, δίνει στον Μαρτινέλη!
7: Γκολ! 1-2
6: η Βραζιλία με τον Μαρτινέλη! Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων η Σελεσάο φέρνει τούμπα το μάτς.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπόρ 101,8. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Σε 17 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι ανάμεσα σε Γερμανία και Παραγουάη. Να θυμίσω νωρίτερα, η Βραζιλία προκρίθηκε με σκορ 2-1 απέναντι στην Ιαπωνία.

Καλησπέρα μου στον Τσολιά, ο οποίος με ρωτάει πως λέγεται το buzzer beater στα ελληνικά. Buzzer beater στα ελληνικά, εντάξει, θα μπορούσε να μεταφραστεί ως goal στην εκπνοή ή καλάθι στην εκπνοή. Okay, μπορεί να μην σ' αρέσει ο όρος buzzer beater, το καταλαβαίνω. Προτιμάς goal στην εκπνοή? Αν το προτιμάς έτσι, να το λέμε έτσι.

Ο Απόστολος στέλνει χρόνια πολλά στον Πέτρο και γράφει να έρθει γρήγορα, να επιστρέψει γρήγορα. Απόστολε, θα το μεταφέρω στον Πέτρο.

να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας είτε με SMS πόρκενο και αποστολή στο 54160, είτε με email στο aerospor χωρίς tafpapaker.gr, είτε μέσω Viber, υπάρχει το γκρουπάκι της aerospor και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

0: καθώς πλησιάζουμε στη σέντρα του παιχνιδιού ανάμεσα σε Γερμανία και Παραγουάη, πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος θα παρακολουθήσει και θα μας περιγράψει το παιχνίδι για να μας δώσει τις εντεκάδες και ό,τι άλλο έχει. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε 10 λεπτάκια στη Μασαχουσέτη θα διεξαχθεί ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους, καθώς η Γερμανία απέναντι στην Παραγουάη, η Γερμανία μετά την ήττα σοκ από το Εκουαδόρ και η Παραγουάη μία από τις καλύτερες τρίτες σε ένα γήπεδο που έχει γράψει ιστορία η Ελλάδα, καθώς δέχτηκε 4 γκολ από την Αργεντινή, αλλά ήταν το τελευταίο γκολ του Diego Armando Maradona, γιατί μετά στον έλεγχο βρέθηκε Ντοπέ. Ήταν το μακρινό 1994, την 24η Ιουνίου, όταν η Ελλάδα έχασε μεν, αλλά ήταν και το τελευταίο μάτσο του Diego Armando Maradona σε ένα γήπεδο το οποίο έχει αναβαθμιστεί, είναι 60.000 θεατών, δεν υπάρχουν από πάνω να κάποιοι κλειστοί χώροι. Είναι ωραία ημέρα, είναι ωραία ημέρα στη Μασαχουσέτη. Άλλωστε είμαστε διαφορά πάνω από 8 ώρες. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο θα αρχίσει σε λίγο. Η Γερμανία επανέρχεται σε αγώνες knockout μετά από 11 χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν στο Μουντιάλ που το κατέκτησε στην ωραία Βραζιλία. Το 18 απέτυχε, το 22 απέτυχε και τώρα θέλει να μην την ξαναπάθει. Η ενδεκάδα χωρίς το αστέρι τον Μουζιάλα της Μπάγερν, ο κύριος Νάγκελσμαν, ένας από τους νεότερους προπονητές παγκοσμίως. Ο γερόλικος 40χρονος Νόιερ κάτω από τα γκολπόστ. Ο αρχηγός ο Τζόσουα Κίμιχ, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα 115 συμμετοχές, δίπλα με τον Ρούντιγκερ της Ρεάλ, ο Γιόναθαν Τά της Μπάγερ, μαζί με τον νέο αστέρι τον Ναθάνιελ Μπράουν, ο νεαρός οπισθοφύλακας, πάρα πολύ καλός. Στη μεσαία γραμμή δεν αλλάζει ο Μέτσα με μπαμπά Νιγεριανό και ο Παύλοβιτς με μπαμπά και μαμά από τη Σερβία. Ο Ντένις Σούνταφ με μπαμπά και μαμά από το τουρκικό Κουρδιστάν. Ο Φλόριαν Βίρτς στη μία άκρη, στην άλλη ο Λεωρουά Αζίζ Σανέ με μπαμπά από τη Σενεγάλη και στην επίθεση ο Κάι Χάβερτς της Άρσεναλ. Αυτή είναι η 11 του Νάγκελσμαν. Τώρα για την Παραγουάη, μια δύσκολη χώρα, μια πάρα πολύ δύσκολη χώρα, καθώς είναι αυτή και η Βολιβία που δεν έχουν θάλασσα ούτε Ατλαντικό ούτε Ειρηνικό, μια φτωχή χώρα που πάει για πέμπτη φορά σε νοκάουτ, δεν έχει βάλει ποτέ γκολ. Ο Άλφαρο, ο Αργεντινός προπονητής, έχει παρατάξει, θα δούμε, μας δίνει ένα 4-1-4-1 Νικό. Θα δούμε αυτό αν μετατρέπεται σε 5-3-2 με διπλή ζώνη άμυνας. Ο Ορλάντο Χίλ είναι κάτω από τον κολπός. Οι τέσσερις στην άμυνα, ο Χουάν Χωσέ Κάφερες, ο Χωσέ Κανάλε, ο Γουστάβο Γόμες μαζί με τον Σούνιορ Αλόνσο. Ο Χαφ, ο Άντρες Κούβας μόνος σου και πιο μπροστά ο Αλμιράνο που είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα με την Τουρκία γιατί κάτι είπε και έβαλε το χεράκι του μπροστά, εφαρμόστηκε ο κανονισμός. Το αστέριο Ενσίσο που κοστίζει 25 εκατομμύρια ευρώ της Στρασβούρ. Ο Μπόμπα Ντίσα με τον Γκαλάρσα είναι στην μεσαία γραμμή επίσης και μπροστά είναι ο πανύψηλος 91 Γκάμπριελ Άβαλος. Θα δούμε και ποιος είναι ο διαιτής. Μου φαίνεται είναι ο Μαροκινός Τζαλάλ Τζαγέτ. Έχουμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο ότι θα δούμε τη Γερμανία με λευκά και λευκά σόρτ, σπάνιο αυτό, ενώ σήμερα θα δούμε και τον Νόερ ο οποίος φοράει την τέταρτη διαδοδική φανέλα. Περιμένουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για όσοι θέλουν να παίξουν στοίχημα, πάμε σίγουρα για τα πάνω από 2 γκολ. Περιμένουμε ενδιαφέρον αν η Γερμανία θα περάσει στους 16 μετά από 11 χρόνια και η Παραγουάη, μια χώρα η οποία στην Ελλάδα είναι γνωστή από το πέρασμα του Κάρλος Γαμάρα. Εμείς το μάθαμε Γαμάρα, αλλά προφέρεται Γαμάρα, τον περίφημο στόπερ, συμπαίκτη του Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος σχολιάζει για την τηλεόραση. Εδώ ραδιόφωνο, σε λίγο μαζί Νίκο.
0: Δημητρή, μία ερώτηση. Είδαμε πριν τη Βραζιλία με καρδιοχτύπη να περνάει. Εχθές είδαμε τον Καναδά και εκείνος στις καθυστερήσεις. Με καρδιοχτύπη
1: όχι,
0: να
1: εδώ δεν έχει τέτοια.
0: Εδώ δεν έχει τέτοια. Απλώς θέλω την πρόβλεψή σου γιατί ναι. Είπες ότι περιμένεις 2+, είπες.
1: Ναι, ναι, 2+. Περιμένω γύρω στα 2,5 γκολ. Με 3 γκολ ενδεχομένως να σκοράρουν και οι Παραγουανοί. Απλώς να πούμε ότι η νίκη της Βραζιλίας είναι μισό κύπελο γιατί ήταν η επιτομή της σοβαρότητας για πρώτη φορά η Βραζιλία μετά από 25 χρόνια. Επειδή στον πάγκο ήταν ο Αντζελότη και αυτή η νίκη ενδεχομένως να είναι και μισό κύπελο για την ελλειπή Βραζιλία, αλλά έχουν αυτοπεποίθηση. Οι Γερμανοί μετά από 2 μέτρια Μουντιάλ καλούνται να κάνουν το αυτονόητο τους μέτριους Παραγουανούς, είναι πολύ μέτροι εκτός από 2-3 εξαιρέσεις, απλώς να κερδίσω αν είναι σοβαροί, και νομίζω ότι έτσι
0: Δημήτρη,
1: θα πάει.
0: Δημήτρη, σε έπεισε η Βραζιλία, σε πείθη η Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία είναι νούμερο 5 στα φαβορί. Με αυτή τη νίκη σήμερα μπορεί να πήγε στο νούμερο 4, αλλά πριν 24 χρόνια το είχε ξαναπάρει, ακριβώς τώρα είναι 24 χρόνια. Η Ιωνή είναι Βραζιλιάνη, γενικό μου. Παρότι η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα όλων, κατ' εμέ.
0: Μάλιστα. Δεν μου ανέφερες Αργεντινή πουθενά.
1: Αργεντινή, back to back, μόνο η Βραζιλία το έχει κάνει και πολύ ωραίο αυτό για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να το ξαναπάρει. Δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Μόνο θαύμα.
0: Μόνο θαύμα, ωραία. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Μας έδωσε τις 11 και μία πρόβλεψη από τον Δημήτρη, την οποία κρατάω και περιμένω να τη συζητήσω μαζί του μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Και μιας και συζητάγαμε για την Αργεντινή, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής φαίνεται να προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον προπονητή, με τον Λιονέλ Σκαλόνι, για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2031. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, η Αργεντινή πρόκειται να διατηρήσει τον Σκαλόνι ως προπονητή της Εθνικής μέχρι το 2031 μετά την επίτευξη προφορικής συμφωνίας με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας. Το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι και τα δύο μέρη συμφώνησαν σε μακροπρόθεσμη επέκταση πριν φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και δεν έχει υπογραφεί ακόμα το επίσημο συμβόλαιο. Ο Σκαλόνι φέρεται να ζήτησε να αναβληθούν όλες οι συζητήσεις για το μέλλον του μέχρι το τέλος του τουρνουά, με την πλήρη εστίασή του να παραμένει στην υπεράσπιση του τίτλου. Η νέα συμφωνία προβλέπει ότι ο 48χρονος τεχνικός θα παραμείνει στην ηγεσία της ομάδας μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο, θυμίζω, θα διεξαχθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη.

προσεχής αναμέτρηση της ομάδας για την φάση των 32 εναντίον του πράσινου ακροτηρίου θα σηματοδοτήσει επίσης ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο για τον προπονητή, για τον Σκαλόνι, καθώς θα είναι ο 100ος αγώνας του στον πάγκο της ομάδας και φυσικά θέλει να τον συνδυάσει με νίκη και με πρόκριση στους 16.

Ο Σκαλόνι, ο οποίος έχει μετατρέψει την Αργεντινή σε μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις του ποδοσφαίρου, οδηγώντας την ομάδα σε τέσσερα μεγάλα τρόπαια. Η ομάδα του σήκωσε το Copa America το 2021, τερματίζοντας την 28χρονη αναμονή της χώρας για τίτλο, πριν κατακτήσει το Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ. Κατέκτησε ακόμα το τρόπαιο του φιναλίσμα το 2022, προτού υπερασπιστεί το θέμα της στο Copa America το 2024.

Και εκτός από τους τίτλους, η Αργεντινή έχει συνεχίσει εντυπωσιακά με φόρα στο Μουντιάλ, τερματίζοντας πρώτη στον όμιλό της με νίκη επί της Αλγερίας με 3-0, επί της Αυστρίας με 2-0 και της Ιορδανίας με 3-1.

Και μπορεί η Ομοσπονδία της χώρας να έχει έρθει σε συμφωνία με τον προπονητή. Ο Μάγος όμως, όπως ανέφερα πριν από την Γκάνα, ισχυρίζεται ότι έχει κάνει μάγια και το πράσινο ακροτήρι θα περάσει. Δεν ξέρω εάν όντως επαληθευτεί ο Μάγος, εάν η Ομοσπονδία της χώρας θα κρατήσει το σκαλόνι παρά τις επιτυχίες που έχει.

0: πριν ετοιμαστούμε για να πάμε για τη Σέντρα, να στείλω την καλησπέρα μου και στον Πλούταρχο. Είμαστε σχεδόν 2 λεπτά και κάτι πριν από τη Σέντρα του αγώνα, οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούτε Ερασπορ.
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Μοσχοράνος στο μικρόφωνο. Για τον Πλούταρχο που ρωτάει, η ώρα στην Μασαχουσέτη είναι 4:28 το απόγευμα. Η Γερμανία λοιπόν λίγο θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη στο Boston Stadium στο πλαίσιο της φάσης των 32. Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Πάμε στο Δημήτρη.
13: Καλό βράδυ φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν η μεγάλη γιορτή του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και του Πέτρου, αδερφού του Ανδρέα, πως ψαράδες είδαν τον Χριστό. Χρόνια πολλά σε όσοι εορτάζουν στην Ελλάδα, στην Αμερική. Μία εκ των τριών χωρών που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ, αρχίζει ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε με ενδιαφέρον, καθώς η Γερμανία μετά από 2 αποτυχημένα Μουντιάλ που δεν πέρασε καν στους αγώνες νοκάουτ απέναντι στην Παραγουάη, μια ομάδα η οποία πήγε 5 φορές σε αγώνες νοκάουτ και πέρασε μόνο μια φορά και αυτό στα πέναλτι, σε 5 μάτς δεν σκόραρε ποτέ. Θα σκοράρει σήμερα, θα τα δούμε όλα αυτά στο παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στην περιοχή της Μασαχουσέτης, στο Φόξμπορο της Βοστόνης. Ένα παιχνίδι που έχει παίξει η Ελλάδα και το τελευταίο παιχνίδι όταν δείχτηκε τον γκολ από τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος την επόμενη στιγμή συνελήφθη με ως ντοπέ και ήταν το τελευταίο του παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο με την Παραγουάη να ξεκινά με τον καλύτερό της ποδοσφαιριστή, ο οποίος κοστίζει 25 εκατομμύρια ευρώ, αγωνίζεται στη Γαλλική Στρασβούρ. Αναφέρουμε στον 22χρονο Χούλιο Ενσίσο, ο οποίος κέρδισε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Να περιγράψουμε το κόρνερ και μετά θα σας μεταφέρουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων και θα δούμε πώς είναι και παρατεταγμένοι στο γήπεδο. Με τον Ενσίσο λοιπόν η εκτέλεση του κόρνερ, ψηλά κορμιά οι Γερμανοί, ψηλή και οι Παραγουανοί, κυρίως οι στόπερς. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί σε αυτό το κόρνερ. Οι παρενέσεις από τον Μαροκινό ρέφερ να μην υπάρχουν χέρια, η εκτέλεση του κόρνερ, δεν απομακρύνει την μπάλα κοντά στο γκολ και να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία από την Παραγουάη, καθώς ένα ανάποδο ψαλιδάκι από τον στόπερ στα 2 μέτρα δεν το έπιασε όπως ήθελε, με αποτέλεσμα να απομακρύνει ο Νόιερ. Απειλούν οι Παραγουανοί μόλις στο 2ο λεπτό από τα 2 μέτρα δεν μπορεί να σκοράρει εκεί ο Σούνιο Ραλόντσο, που βρέθηκε σε θέση δίπλα από τα κολπός μετά από ένα λάθος στην άμυνα των Γερμανών. Και να λοιπόν αυτό το οποίο έλεγε ο περίφημος Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος είχε ειδικά συστήματα για τα κόρνερ πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε ο Αρτέτα στην Αγγλία, ότι από στημένες μπάλες από κόρνερ μπορούμε να απειλήσουμε και να σκοράρουμε. Είναι μια πολύ καλή στιγμή, έλεγε στους παίκτες του, στους πρωταθλητές Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η Γερμανία στην επίθεση, να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Οι Παραγουανοί θα έχουν ένα σύστημα, μας το έδωσαν στα χαρτιά, 4-1-4-1. Διπλή ζώνη άμυνας και επίθεση, και ανάμεσα ο στόπερ ο Ανδρέ Σκούβας, σαν σκούπα πραγματικά. Για τη Γερμανία που επιτίθεται, να δούμε την επίθεση με τον Φλόριαν Βίρτς της Λίβερπουλ. Γίνεται το λάθος, απομακρύνει προς τη μίνι μπάλα η Γερμανία χωρίς τον Μουζιάλα. Και εδώ υπάρχει ένα φάουλ, παίζεται από το ρέφερι και ξεφεύγει τώρα ο Ενσίσο. Φεύγει ο πιτσιρικάς, 25 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει στην Στρασβούρ. Ενσίσο ανάμεσα από τρεις παίκτες, δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε τις συνδέσεις των δύο ομάδων. 5 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει στην Στρασβούρ. Ενσίσο ανάμεσα από τρεις παίκτες, δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε τις συνδέσεις.

Με μπαμπά Αμερικανό στο αριστερό άκρο, με την ένατη συμμετοχή σήμερα. Οι δύο χαφ με γονείς από τη Σερβία που έφυγαν μετά το 90, μεγάλο στη Γερμανία, ο Αλεξάνδερ Παύλοβιτς, πολύ μεγάλο αστέρι, στα 22 του. Δίπλα του ένα άλλο μεγάλο αστέρι με μπαμπάδες και μπαμπά και μαμά από την Νιγηρία, ο Μέτσα, με 12 συμμετοχές και αυτό στα 25 του. Και στην μία άκρη είναι ο Λερουά Αζίζ Σανέ με 80 συμμετοχές σήμερα και 18 γκολ άσος της Γαλατά. Από την άλλη της Λίβερπουλ ο Φλόριαν Βίρτς με 45 συμμετοχές. Στην επίθεση σέντερφορ ο Ντένις Ούνταφ, ένα παιδί από το τουρκικό Κουρδιστάν, με πολύ μεγάλη συμμετοχή στα πρώτα παιχνίδια της Γερμανίας και ήδη 2 γκολ. Και μπροστά ο πρωταθλητής με την Arsenal, ο Kai Havertz, που φτάνει σήμερα τις 62 συμμετοχές και έχει σκοράρει 24 φορές και σε 2 τελικούς Champions League. Για την Παραγουάη του Άλφαρο, του Αργεντινού προπονητή, με τον Ορλάντο Χιλ κάτω από τον κολπό στη Σάλο Ρέτζο, η στόπερ ο Χουάν Χωσέ Κάθερες της Δυναμό Μόσχας, ο Χωσέ Κανάλε, ο Γουστάβο Γόμες της Παλμέρας στα 33 του, ο Έμπειρος αρχηγός με 93 συμμετοχές σήμερα, ο Ζούνιορ Αλόνσο που απόλεσε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα πριν από 2 λεπτά ενώ διανύουμε το τέταρτο και δεν παίζεται ποδόσφαιρο, είχαμε την μίνι διακοπή από μίνι τραυματισμό του αρχηγού του Γουστάβο Γόμες. Ο Αντρές Κούβας που παίζει στον Καναδά, στο Βανκούβερ, είναι ο άνθρωπος που συνδέει άμυνα και επίθεση. Στα άκρα ο Μιγέτ Αλμιρόν, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον αγώνα με την Τουρκία γιατί είπε κάτι στον αντίπαλό του χωρίς να έχει κενό το στόμα του, αλλά είχε την παλάμη του μπροστά για να μην φαίνεται και πλήρωσε αυτός την έναρξη αυτής της καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά ο Χούλιο Ενσίσο, ο οποίος ήδη έχει γίνει δαίμονας για τους Γερμανούς. Οι δύο μέση, ο Ματίας Γκαλάρσα της Ατλάντα και ο Μπόμπα Ντίσα στα 24 του. Και μπροστά είναι ο πανύψηλος ο Γκάμπριελ Άβαλος στα 91 της Ιντεντεπιέντε. Πρώτη επίθεση για τους Γερμανούς μετά τη διακοπή. Μέσα στην επίθεση ο Kai Havertz θα γυρίσει. Ευκαιρία για τον Ούντα Πλασαριστό. Όχι, μπάλα by out. Να λοιπόν που καταγράφεται και η απειλή με τον Ντένις Ούνταφ, η συμμετοχή του οποίου έρχονταν ως αλλαγή, αλλά η απόδοσή του έδειξε στον Άγγελμαν ότι πρέπει να ξεκινήσει βασικός. Έχει σκοράρει ήδη 2 φορές ο παίκτης. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έξυπνος, παρά το γεγονός ότι δεν τον βοηθάει ιδιαίτερα το σώμα του. Ένα ωραίο πλασεδάκι μέσα στη μεγάλη περιοχή, μπάλα κατέληξε out. Παραγουάη, μια χώρα η οποία είναι φτωχή, μια χώρα η οποία μαζί με την Βολιβία είναι οι μόνες δύο χώρες από τις 10 της Νοτιού Αμερικής οι οποίες δεν βλέπουν θάλασσα και πήραν ως δώρο τη μεγάλη ενέργεια της σπουδαίας Ουρουγουάης, η οποία έδωσε ένα λιμάνι για να μπορούν να εξάγουν προϊόντα. Μια χώρα η οποία είναι φτωχή, είναι η τρίτη παγκόσμια χώρα που εξάγει σόγια και το μόνο που έχουμε να μάθουμε για αυτή και τη θυμόμαστε είναι για το περίφημο τσάι ματέ με καφεΐνη παραγουανή. Μια χώρα η οποία είναι φτωχή, ζουν με 400 ευρώ το μήνα στο κέντρο της Νοτιού Αμερικής και αυτό είναι και γνωστή ως Corazon de America, δηλαδή η καρδιά της Αμερικής σε υψόμετρο κι αυτή. Και το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο της χώρας, θα έλεγα, είναι να πάμε να δούμε τους καταράκτες που σχηματίζουν ο ποταμός Ιγκουασού και ο Παρανά. Να δούμε εδώ τον Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος είναι στο αριστερό άκρο. Η Παραγουάη είναι πάντα στην αμυνά της, μια αμυντικογενής ομάδα. Μια ωραία προβολή και το δεύτερο κόρνερ της αναμέτρησης, καθώς ο Κανάλε πέταξε την μπαλά κόρνερ σε μια κοφτή παλιά από τους Γερμανούς. Έλεγα λοιπόν ότι με τους καταράκτες, τίποτα άλλο, και το περίφημο τρίγωνο εκεί που συνδέονται ο ποταμός Παρανά και είναι το θαλάσσιο σύνορο, ένα μνημείο πραγματικά της φύσης μεταξύ Βραζιλίας, Αργεντινής και Παραγουάης. Ο Κίμιχ στα 32 του το κόρνερ, η εκτέλεσή του, έχουν ανέβει ο πανύψηλος Τά και ο πανύψηλος Ρούντιγκερ. Δύο ψηλά μεγάλα κορμιά, ο άσος της Ρεάλ και ο άσος της Μπάγκερ. Ο Μαροκινός, ο Τζαλάλα Τζαγέντ κατευθύνει τους παίκτες. Η εκτέλεση του κόρνερ σημαίνει ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε από goal offside, penalty, goal, τα πάντα όλα. Η εκτέλεση λοιπόν από τον Κίμιχ, δεύτερο δοκάρι, Ρούντιγκερ, απομακρύνονται όπως ο Βίρσε να σου την πάρει στις εξέδρες του Foxborough Stadium. Μια Παραγουάη η οποία για να προετοιμαστεί εν ώψη των υποχρεώσεων ήρθε στην Ελλάδα, έπαιξε με την εθνική ομάδα και μας νίκησαν 1-0 εδώ στο Καραϊσκάκης η Παραγουάη. Η Παραγουάη η οποία έχει παίξει με την Γερμανία πριν από 12 χρόνια σε φιλικό παιχνίδι στην Καϊζερσλάουτεν, εκεί που ήταν βασικός ο Μαθουσάλα σήμερα Νόερ στα 40 του και είχε κάνει το ντεμπούτο του ο Σανάμπρια, ο παίκτης της Μπέτης. Ανεβαίνουν οι Παραγωνοί να πιέσουν.

0: πολύ ψηλά. Βγαίνει όμως ο Νατάνιελ Μπράουν, αυτόν πρέπει να τον δούμε, φίλες και φίλοι, ένα από τα νέα σέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Παύλοβιτς με τον Μέτσα και ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά από τα δεξιά. Ο Χάβερτς είναι σε θέση δεξιού, half extreme. Θα αλλάξει με τον Λερουά Σανέ. Παρά το γεγονός ότι αυτός λέει ότι λέγεται Λερόι. Ο παπάς του ήταν Αφρικανός, είχε παίξει στην Εθνική Σενεγάλης, είχε προπονητή τον Ζαν Κλοντ Λερουά και προς τιμήν του προπονητή του Γάλλου του έδωσε το όνομα Λερουά. Σαν ένας μεγάλος παίκτης που ξεκίνησε από τη Σάλκε, τώρα παίζει στη Γαλατά Σεράι, στα 30 του σήμερα φτάνει τις 80 συμμετοχές. Το πλάνο όπως βλέπουμε είναι 4, ενδεχομένως να είναι 4-5-1, ή 4-4-2 και όχι 4-1-4-1 που μας το έδωσαν οι διοργανωτές. Δηλαδή δύο μπροστά είναι ο Ενσίσο με τον Άβαλος. Άρα είναι ένα καθαρό 4-4-2. Και οι Γερμανοί σε ένα επίσης καθαρό 4-2-3-1. Στο ένα άκρο ο Βίρτς, ο άλλο Σανέ. Εδώ από, θα απομακρυνθεί μπάλα όπως από τον Κάθερες. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ σκληρό. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπομονή ζητά ο ρέφερι. Σε ένα παιχνίδι, φίλες και φίλοι, που για τη Γερμανία είναι μονόδρομος, πρέπει να νικήσει να ξεπεράσει το σοκ των δύο χαμένων Μουντιάλ, αλλά την περιμένει κατά 99% η Γαλλία, διότι το λάθος που έκαναν οι Πορτογάλοι, η ισχυρή Πορτογαλία να μην πάρει την πρώτη θέση από τον όμιλό της, δημιούργησε ένα κενό με αποτέλεσμα η μία θα ήταν η άτυχη που θα έπαιρνε μία εκ των 8 ομάδων των κορυφαίων. Λοιπόν, και η Γερμανία δεν ήταν μέσα στο 8 αφού δεν πήγε καλά στα δύο τελευταία Μουντιάλ και πάει η Γερμανία και θα πέσει στο στόμα της Γαλλίας, του Εμπαπέ, του Ολίσε και των άλλων παιχταράτων της ομάδας του Didier Deschamps. Ο Παύλοβιτς στη μεσαία γραμμή θα αλλάξει με τον Σανέ που βρέθηκε σε θέση δεξιού μπακ. Οδηγεί την μπάλα ο παίκτης της Γαλατά Σεράι, συγκλίνει προς τον άξονα. Τώρα θα μεταφέρει την μπάλα στον Ρούντιγκερ, ο οποίος έχει περάσει μεσαία γραμμή, έχει περάσει 15 μέτρα τη μεσαία γραμμή. Σε διπλή ζώνη άμυνας ακριβώς έξω από τα καρέ οι Παραγουανοί. Και θα αλλάξει μπάλα πάρα πολλές φορές. Οι Γερμανοί θα ψάξουν την κάθε την παλιά ανάμεσα στις γραμμές για να πεταχθεί ένας εκ των Βίρτς, είτε Κάι Χάβερτ για να κάνουν τη ζημιά, είτε ο πανέξυπνος Ούνταφ. Εδώ νωρίτερα υπάρχει ένα φάουλ στην προβολή του Ενσίσο πάνω στον Ζώσουα Κίμιχ. Ένα φάουλ το οποίο νομίζω δεν δίνεται ούτε στο πρωτάθλημα τύπου. Τέλος πάντων, οι μεγάλες συνδυνάμεις παίρνουν πάντα σφυρίγματα. Αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ σε όλο τον πλανήτη. Και γι' αυτό, όπως στη ζωή δεν υπάρχει 50-50, ούτε στο ποδόσφαιρο υπάρχει 50-50. Εδώ θα μπλοκάρει την μπάλα ο πανύψηλος Ορλάντο Χιλ στο 1-99 ο τερματοφύλακας της Σάλο Ρέτσο. 10η συμμετοχή σήμερα με μοβ φανέλα. Οι Παραγουανοί φορούν τις μπλε σκούρες, ενώ οι Γερμανοί για πρώτη φορά παίζουν με κατάλευκα, σαν να είναι ρεάλ, παίζουν με λευκό σόρτς, αυτό είναι το σπάνιο, και λευκή φανέλα.
1: Σ' αρέσει αυτή η εμφάνιση, Δημήτρη?
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί και εμένα δεν με τρελαίνει.
0: Ναι, αλλά αναγκαστικά το έπραξαν αυτό, επειδή έχει μείνει αυτό το στυλ όταν υπήρχαν οι μη έχρωμες τηλεοράσεις. Το πρώτο έχρωμο Μουντιάλ, να θυμίσουμε, το είδαμε στο Μεξικό. Και πρέπει να είναι μια ομάδα Α και άλλη Β. Δεν μπορεί να υπάρχουν χρώματα τα οποία είναι σχεδόν κοινά προς το μάτι, με αποτέλεσμα να φορούν εντελώς λευκά οι Γερμανοί και εντελώς μπλου οι Παραγουανοί. Με μοβ φανέλα ο κίπερ της Παραγουάης και με κίτρινη, με τον Νόερ να φορά τέταρτο παιχνίδι, τέταρτη φανέλα χρώματος για τους Γερμανούς, οι οποίοι τυπικά είναι γηπεδούχοι σε αυτό το παιχνίδι στο Φόξμπορο. Σε ένα ηλιόλουστο απόγευμα στην ωραία μας Αφουσέτη, στο Μουντιάλ των πολλών θεατών, των πολλών ρεκορνάτους. Εδώ ο Νόιερ με την κίτρινη φανέλα, κίτρινο σοτσάκ, κίτρινη κάλτσα, κόκκινο παπούτσι, πολυχρωμία. Για τον Βίρτς πέφτουν πάνω σαν καμικάζι τρεις Παραγουανοί, είναι κάτω, παίκτης των Παραγουανών, παίζεται από το ρέφερι, πρώτος στην άμυνα και απομακρύνει ο Γουστάβο Γόμες, όπως είναι πάντα κάτω ο Παραγουανός, και νομίζω θα έχουμε μια πρώτη διακοπή καθώς δεν σηκώνει το παίκτης. Οπότε Νίκο, διανύουμε το 13ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση από την Air Sport, από το Foxborough της Βοστόνης, ο λόγος σε σένα και επανερχόμαστε σε ένα λεπτάκι.
1: Στο πρώτο δεκάλεπτο η Γερμανία έχει τον έλεγχο του αγώνα, έχει την μπάλα στην κατοχή της, αλλά με το δεκάλεπτο να έχει συμπληρωθεί, είμαστε στο 13ο λεπτό μέχρι στιγμής, δεν έχει βρει μία τελική προς το τέρμα της Παραγουάης, προσπαθεί, αλλά δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο.

0: Παρακολουθούμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Γερμανία και Παραγουάη. Ο αγώνας διεξάγεται στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Gillette Stadium, χωρητικότητας 68.000 οπαδών. Επιστρέφουμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Μη λες χορηγούς, γιατί η FIFA που είναι, έχει 100.000 χορηγούς δεν θέλει το γήπεδο να λέγεται όπως σωστά λέγεται, αλλά δεν κάνει το λέμε, γιατί έχουμε άλλους χορηγούς σαν FIFA. Οπότε το λέμε Foxborough Stadium, κύριε Μοσχονά.
0: Συγγνώμη. Δεν ήξερα. Εγώ είδα πώς λέγεται το στάδιο και επειδή συνήθως τα αναφέρουμε με το όνομα του χορηγού.
1: Foxborough Stadium. Έχουν κρυφτεί τα πάντα, γιατί είναι η άλλη χορηγή. Είναι σαν να πίνεις μια κόλλα και είναι να συναθέσεις την κόλλα που πίνει ο Σάκης Ρουβάς. Κατάλαβες, αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι, κατάλαβα. χαίρομαι που μου τα εξηγείς, Δημήτρη, πραγματικά.
1: Λοιπόν. Νέο κόρνερ για τους Γερμανούς. Έχω την εντύπωση ότι είναι το τρίτο της αναμέτρησης ή το τέταρτο, το πρώτο της Παραγουάη. Πάλι ο Ζώσο Ακίμιχ θα εκτελέσει το κόρνερ, τα μαρκαρίσματα. Πρώτο ή δεύτερο δοκάρι. Εκτελεί ο Ζώσο. Δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει προς τη μία κεφαλιά. Είναι πεσμένος κάτω παίκτης των Γερμανών. Υπάρχει επιθετικό φάουλ σε ρωματορέφερη. Ο Νάγκελσμαν, ο οποίος η συμπεριφορά του είναι νεαρός, είναι ανώριμος, διότι έχει πολλές ειρωνικές εκφράσεις. Λέγεται ότι είναι σπουδαίο μυαλό, αλλά η συμπεριφορά του. Τώρα εδώ μιλάμε όμως για ένα γκρέμισμα που έκανε ο Ορλάντο πάνω στον Χάβερτ. Δόθηκε φάουλ, γιατί αυτό είναι πέναλτι κανονικά. Αλλά εκτός και αν είχε προλάβει και είχε δώσει ο έξυπνος διαιτητής, γιατί έξυπνοι σφυρίζουν τον αέρα, άλλο φάουλ σε άλλον παίκτη. Γιατί εδώ ο Ορλάντο Χίλο, πανύψηλος, 1,99 κύπερ της Σαν Λορέντζο, μόλις με τη 10η του συμμετοχή στα 26 του, έχει γκρεμίσει τον Χάβερτ, τον έχει πάρει αγκαλιά. Η Παραγουάη δεν έχει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζουμε, έχει μια δυστοκία στον γκολ. Τρίτη στον όμιλο με την Αυστραλία και την Τουρκία, εκεί που η Τουρκία πήγε σπίτι της. Παρότι είχε παίξει και ο ντομάτι με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Αλμυρών και είχε πει τη φοβερή ατάκα ο Άλφαρο, ο Αργεντινός προπονητής, δεν έπρεπε να τα πεις στα αγγλικά, έπρεπε να τα πεις στα Γκουαρανί. Γιατί οι Γκουαρανί ήταν οι αυτόχθονες στην Παραγουάη, μετά ήταν οι απεικιοκράτες Ισπανοί και ομιλούν και την γλώσσα Γκουαρανί στην Παραγουάη. Οπότε σου λέει δεν θα σε έπαιρνε χαμπάρι κανείς. Τώρα τα πες στα αγγλικά. Τι να κάναμε, του λέει, δεν πειράζει, προχωράμε. Ο Αλμυρό είναι ένας πολύ καλός παίκτης, με το νούμερο 10, που παίζει κυρίως άμυνα σήμερα. Λερουά Σανέ στην μεσαία γραμμή, θέλει να παίξει τώρα με το Χάι Χάβερς. Είναι εκεί τρεις Παραγουανοί, είναι στο δεξί άκρο της επίθεσης. Πολύ ωραία προβολή από τον Γουστάβο Γόμες. Η μπάλα είναι πλάγιο, 4 μέτρα πριν από το σημαίκι του κόρνα, από τα δεξιά όπως επιτίθονται. Ο Κανάλε είναι, ο Χωσέ Κανάλε. Πολύ ωραία προβολή πάνω στο Σανέ, ο οποίος δεν είναι ο κρυκτικός παίκτης που έφυγε στα 19 του από τη Σάλκε. Όταν τότε κάποτε έπαιζε ακόμη και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στη Σάλκε και να πάει στην City. Ο Ρούντιγκερ, βαρύ κορμί, όχι καλή σεζόν με την Real, παίζει αναγκαστικά αφού ο Σλότεμπεργκ είναι τραυματίας, έχασε το Μουντιάλ μετά το πρώτο παιχνίδι, μπάλα δεξιά. Με τον Μέτσα, αυτός είναι πολύ καλός παίκτης, ο 25χρονος, είχε κάνει μια φοβερή καθετή πάσα στο προηγούμενο μάτς και είχαμε τον γκολ του Ούνταφ. Εδώ δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα οι Γερμανοί, απλώς περιμένουν οι Παραγουανοί σε ένα πλαίσιο λειτουργικό για τους Παραγουανούς. Αν δεν παίξει γρήγορα την μπάλα η Γερμανία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η Παραγουάη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Να η βαθιά παλιά από το Μέτσα, θα βρει, κατεβάζει ωραία με το στήθος ο Ούνταφ. Δεν πέρασε πάλι από τον Κανάλε, νέα απομάκρυνση, ξανά η πολιορκία. Μετά τα 15 μέτρα που είναι η μεγάλη περιοχή, στα επόμενα 20 μέτρα είναι οι Γερμανοί. Καταλαβαίνετε, σε ένα χώρο 20 μέτρων έχουν συνοστιστεί τουλάχιστον 18 ποδοσφαιριστές, δεν τοποθετούμε και τους τραυματοφύλακες. Οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν παίξουν γρήγορα, είτε δεν κάνουν το 1-2, είτε δεν κάνουν μια παλιά πίσω από την πλάτη, οι Παραγουανοί θα έχουν ένα εύκολο έργο στο πρώτο ημίχρονο, στο χώρο του ποδοσφαίρου, που όλα γίνονται πλέον. Οι Παραγουάη σου λέει, γιατί να μην αποκλείσω και εγώ τη Γερμανία, όλα μπορούν να συμβούν σε αγώνα νοκάουτ. Και να θυμίσουμε ότι αν δεν έχουμε νικητή, έχουμε παράταση και μετά έχουμε και πέναλτι που έχουν αλλάξει λίγο οι κανονισμοί. Θα τα πούμε αργότερα αν φτάσουμε και έχουμε πέναλτι. Πάλι η επίθεση ξεκινά το Γερμανό. Δεν πάει το Χαβ να πάρει την μπάλα. Δεν πάει ο Μέτσα ή ο Παύλοβιτς και ξεκινά από το Ρούντιγκερ. Γνώριμο το σκηνικό. Στο ένα άκρο ο Φλόριαν Βίρτς στη Λίβερπουλ. Στην άλλη ο Λερουά Σανέ τη Γαλατά Σαράι. Ανεβαίνει πάνω ο ψηλός ο Άβαλος και ο Ενσίσο, το μεγάλο αστέρι των Παραγουανών. Τώρα περνάει τη διχοτόμη του γηπέδου ο Ζωσούα Κίμιχ. Πασάρι στον Παύλοβιτς. Πάει γρήγορα πάνω του. Ένα σκάφο Μπομπαντίσα και τον πιέζει, τον γκρέμισε κάτω. Και ο Ρούντιγκερ σε αργό πλάνο στον άξονα σηκώνει το κεφάλι. Τι θα κάνει πάλι στο διπλάνο του, στον Γιόναθαν Τα. και ο Τα και πάλι τα ίδια και τα ίδια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Δημήτρη, σε αργό ρυθμό η Γερμανία.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχει χώρος. Και εφόσον δεν έχουν χάφο πολύ γρήγορο, αλλά έχουν χάφο ο οποίος απλώς μεταφέρει την μπάλα, θα έχει πρόβλημα αν δεν γίνει κάτι εξωπραγματικό. Ο Βίρτς στον άξονα έκανε το λάθος. Πάει να κλέψει ο Ενσίσο. Στο τσάκ δεν έκλειψε την μπάλα. Αν ξεφύγει ο Ενσίσο, δεν το πιάνει ούτε με λάσο στο Τέξας. Πάμε τώρα στην επίθεση ξανά με το Ρούτιγερ σε πάρα πολύ αργό πλάνο. Πολύ καλά στημένοι οι Παραγουανοί μπροστά στην αμυνά τους, μπροστά στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα θα πάει τώρα από την άλλη πλευρά σε αργότερα που οι Γερμανοί δεν έχουν πει ακόμη στο κλίμα. Τους έχουν κοιμήσει οι Παραγουανοί. Να δούμε μια ατομική ενέργεια από τον Λερουά Σανέ. Συγκλίνει στον άξονα. Θέλει να παίξει τον αδείο. Δεν μπήκε ποτέ στη μεγάλη περιοχή. Οι κόντρες και θα απομακρύνει όπως ο Μπόμπα Ντίσα. Που γράφεται με 2L, πολλοί το λένε Μπόμπα Ντίγια, αλλά ο ίδιος έχει πει ότι προφέρεται Μπόμπα Ντίσα. Ο Ρούντιγκερ τώρα, της Ρεάλ Μαδρίτης, έμπειρος στα 34 με 87 συμμετοχές και 3 γκολ. Ο έγχρωμος στόπερ της Ρεάλ και πρώην της Μπάγερν. Ξανά το ίδιο πλάνο, φίλες και φίλοι. 19 λεπτά αγώνα, πάντα Ερασπόρ, 0-0, Γερμανία Παραγουάη, ο Αλεξάνδρ Πέβλοβιτς. Ο πόλεμος ανάγκασε τους γονείς να πάνε στη Γερμανία και αυτός να αδρωθεί γερμανικά και να επιλέξει την National Mannschaft και όχι τους Σπλάβοι. Λερουά Σανέ υπό την πίεση των αμυντικών του. Έκλεψε την μπάλα ο Ζούνιορ Αλόνσο. Δεν πήρε είδηση ο Σανέ. Δεν είναι ο Σανέ που ξέραμε. Γίνεται μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία γιατί να παίζει αυτός και όχι ο Λίβελινγκ της Στουτγκάρντης. Και τώρα ξανά η μπάλα τώρα στο αριστερό άκρο. Μόλις πέρασε την διχοτόμο του γηπέδου ο Ρούντιγκερ. Πιεζόμενος από τον σέντερφορ τον Άβαλος επιστρέφει την μπάλα στον Τα. Δυστυχώς η Γερμανία τα δύο στόπερ δεν είναι για πολλά πράγματα. Αν ζούσε ο Αλέφαντος θα έλεγε ότι ήταν για την οικοδομή. Καθώς δεν μπορούν να μετεβάσουν το παιχνίδι, δεν έχουν ατομική ενέργεια, είναι απλά δυνατά κορμιά. Όλα πρέπει να γίνουν από τους συμπαίκτες τους. Και τώρα θέλει να φύγει η Παραγουάη μπροστά. Με τη μία η πάσα για τον Ενσίσο δεν περνάει εκεί. Η Γερμανία είναι και πάλι κάτω και της μπάλας, ένα πλάγιο από τα δεξιά. Ενώ έχουμε περάσει στο 20 λεπτό, η πρώτη συζήτηση του Νάγκελσμαν με τον συνεργάτη του, ο Άλφαρο στον πάγκο. Και σε ένα λεπτό θα πάμε για το cooling break. Μου φαίνεται ότι τώρα απαιτείται, καθώς η θερμοκρασία είναι κοντά στους 30 βαθμούς στη Βοστόνη. Από τα δεξιά ο Αλεξάνδρ Πάβλοβιτς. Ο Σέρβος με το γερμανικό διαβατήριο απέναντι θα την κάνει την παλιά. Δεν την κάνει ο Σανέ. Είχε κάνει την κίνηση ο Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος είναι ακριβώς στον άξονα, είναι ακριβώς στη γωνία της μεγάλης περιοχής και λίγο απ' έξω. Να τους υποδέχεται την μπάλα, κοντρολάρει, την οδηγεί στα αριστερά. Θέλει να παίξει να δει πολύ κοντά εκεί όμως ο Χωσέ Κανάλε. Πιεζόμενος, φάουλ εδώ καθαρό πάνω στον αντίπαλό του και στον Αλμιράν. Και έχουμε ένα φάουλ για τους Παραγουανούς, οι οποίοι πάρα πολύ εύκολα, φίλες και φίλοι, έχει κρατήσει τους Γερμανούς πολύ μακριά από τα καρέ, δεν απειλούνται. Ο τερματοφύλακά τους, ο Ορλάντο Χιλ, δεν έχει λερώσει καθόλου ούτε το μόβ σορτσάκι, ούτε τη μόβ φανέλα. Υπάρχουν και οι πρώτες αποδοκιμασίες, οι οποίες ακούγονται. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να κινούμαστε σε ένα ήπιο 20 λεπτό. Ο Αρσέν Βενγκέρ στην εξέντρα, ο άνθρωπος πίσω από όλους τους κανονισμούς, όλες τις καινοτομίες. Ο Αλσατός επιπολάει προπονητής στην Arsenal. Και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νόερ, ο οποίος πήρε την μπάλα γιατί πρέπει και αυτός να παίξει, να μην κοιμηθεί μόνος του. Γιατί έτσι κι αλλιώς η Παραγουάη παίζει όλοι πίσω και όλοι τώρα μπροστά οι Γερμανοί με τον Αλεξάνδρ Πάβλοβιτς. Οδηγεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Ζώσο Ακίμιχ είναι στο δεξιάκρο, θα παίξει πάλι με τον ομόσταυλό του στη δεξιά πλευρά, τον Λέρουα Σανέ. Αυτός είναι ανάμεσα σε τέσσερις Παραγουανούς. Λες και είναι ανάμεσα στον ποταμό Παρανά και στον Εγκουασού. Πάει να κάνει μια κούρσα. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ σύμφωνα με το ρέφερι, δεν ξέρω αν ήταν. Σημασία πάντως έχει ότι εδώ θα το φάουλ στον Ματίας Γκαλάρσα, τον 24χρονο παίκτη της Ατλάντα, παίζει στο MLS, έκανε ένα φάουλ πάνω στον αντίπαλό του, τον κρέμισε. Με αποτέλεσμα να πάμε τώρα στην επόμενη διακοπή, στο break, για την ενυδάτωσή τους. Περιμένει ο ρέφερι. Είχαμε και τη μήνυ διακοπή στα πρώτα 3 λεπτά με τον τραυματισμό του Σούνιορ Αλόνσο. Θυμίζουμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία την έχει χάσει η Παραγουάη με τον Αλόνσο από τα 3 μέτρα που σούταρε πάνω στο κορμί του Νόιερ. Ο Άβαλον τι θα κάνει, προσπαθούν οι Παραγωνοί, χάνουν την μπάλα. Και τώρα πλέον εδώ υπάρχει ένα φάουλ πάνω στον Παραγουανό και νομίζω εδώ θα έχουμε τη διακοπή, καθώς ο Τα γελάει, ότι σε λέει βούτυξε ο αντιπαλός με σημασία και ότι έχουμε την διακοπή. Το βλέπω εδώ τον Μάρο Κοινό, γιατί και αυτός θα έχει ζεσταθεί, φίλες και φίλοι. Νίκο Μοσχονά, ο λόγος σε σένα, ένα μεγάλο 0 μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι, αλλά το ποδόσφαιρο έχει πάντα κάτι διαφορετικό στο επόμενο 20 λεπτό.
0: Στο 24ο λεπτό Γερμανία-Παραγουάη βρίσκονται στο 0-0. Η Γερμανία έχει την κατοχή, έχει την πρωτοβουλία, η Παραγουάη αμήνεται. Να θυμίσω ότι ο αγώνας διεξάγεται στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Foxborough, για το Δημήτρη ήταν αυτό, χωρητικότητα 68.000 θέσεων. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία-Σουηδία. Ακολουθεί στις 4 μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και αμφίρωπες αναμετρήσεις της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτό ανάμεσα στην Ολλανδία και στο Μαρόκο. Φυσικά η Eraspor θα μεταδώσει ζωντανά το παιχνίδι σε περιγραφή Δημήτρη Λουκάκη. Νωρίτερα η Βραζιλία ήταν η ομάδα που σφράγισε, η δεύτερη ομάδα μετά τον Καναδά που σφράγισε το εισιτήριό της για τους 16. Στο 21ο λεπτό η Ιαπωνία άνοιξε το σκορ με τον Σανό με πολύ ωραίο σούτ. Ο Άλισον δεν είχε καμία ελπίδα να αποκρούσει. Στο 56ο λεπτό η Βραζιλία ισοφάρισε σε 1-1 αφού ο Γκάμπριελ έκανε μια σέντρα. Η μπάλα έφτασε στον Καζεμίρο, ο οποίος με κεφαλιά κατάφερε να ισοφαρίσει. Για να έρθει το γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων από τη χρυσή αλλαγή για την Βραζιλία με τον Μαρτινέλη. Οπότε για το εισιτήριο έχουν σφραγίσει Καναδάς και Βραζιλία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην αναμέτρηση που παρακολουθούμε ανάμεσα σε Γερμανία και Παραγουάη. Ενώ 4 η ώρα θυμίζω Ολλανδία-Μαρόκο.

0: Η Γερμανία, η οποία προσπαθεί είτε από τη δεξιά πλευρά είτε από την αριστερή, η Παραγουάη αμήνεται, δεν έχει καταφέρει να βρει χώρους. Η Παραγουάη αμήνεται σωστά και έτσι οι Γερμανοί κυκλοφορούν την μπάλα χωρίς όμως να καταφέρουν να φτάσουν πιο κοντά στην εστία. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξαναξεκινήσει, οπότε πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Ωχ, φίλες και φίλοι, άρχισε να τρώει τα νύχια του ο Νάγκελσμαν και πήγε να κάνει μια κίνηση η οποία δεν είναι για τηλεόραση, σαν τον προηγούμενο προπονητή που την έβαζε και στη μύτη. Και τέλος πάντων συνέχισε κιόλας. Έχει γίνει viral τότε ο προπονητής, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, θα το θυμηθώ.
0: Ο Λέβερ,
1: λοιπόν. Το έκανε και ο Νάγκελσμαν τώρα, δάκουσε τα, έτρωγε τα νύχια του και το έβαλε και στη μύτη του. Δεν ξέρω ότι οι κάμερες είναι πάνω, το απαγορεύονται. Αυτά το λένε και στα μικρά παιδιά. Όχι, το χέρι στη μύτη. Άσχετα να όλοι το βάζουν στο πλανήτη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει άγχος για τον Νάγκελσμαν που βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να διασπάσει τη διπλή ζώνη άμυνας των Λατινοαμερικανών, οι οποίοι παίρνουν κουράγιο, παίρνουν δύναμη, καθώς απέναντί τους είναι η πάλι ποτέ πρωταθλήτρια κόσμου. Τέσσερις φορές το έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα η Γερμανία, αλλά δεν έχει καμιά σχέση η Γερμανία που ξέραμε, η Γερμανία που έθελξε στην ωραία Βραζιλία που βρεθήκαμε το 2014, που ήταν και η τελευταία παράσταση της γαλανόλευκης της Ελλάδος. Ο Βίρτς απέναντι πάρα για το Σανέ, αυτός καταφέρει και την κοντρολάρει με το ζόρι, αλλά έρχεται δίπλα του Αλόνσο, ο οποίος δεν συγκρατεί την μπάλα, παραχωρεί το πλάγιο out δεξιά, παράλληλα στη μεγάλη περιοχή. Πιο πίσω τώρα το πλάγιο out για τον Ζώσο Ακίμικ, δίπλα του είναι ο Γιόναθαν Τά. Ξέρουμε τι θα γίνει, η μπάλα θα πάει στον Παύλου και από εκεί θα πάει στον Μέτσα ή θα πάει στον Ρούντιγκερ. Δεν γίνεται, το έχουν διαβάσει το παιχνίδι εύκολα οι Παραγουανοί και όσο συνεχίζουν οι Γερμανοί θα πάμε σε αγωνία και μήπως δούμε σήμερα και πέναλτι στη φάση των νοκάουτ. Γερμανία, η οποία επανέρχεται σε αγώνες νοκάουτ μετά από 11 χρόνια. Αφού το 2014 τα είχε διαλύσει όλα, ακόμα και τη Βραζιλία 7-1 και έφτασε στον τελικό και το κατέκτησε. Από τότε λοιπόν έχει να παραστεί σε αγώνες νοκάουτ. Σήμερα λοιπόν συμβαίνει αυτό. Είναι μια ομάδα με ταλέντο μεν, μια ομάδα με πάρα πολλούς παίκτες, με γονείς μετανάστες που βρέθηκαν στη Γερμανία, με όλες τις φυλές του πλανήτη, ένα πολιτισμικό μοσαϊκό, ένα πολιτιστικό μοσαϊκό ποδοσφαιριστών, με ένα νέο προπονητή που ψάχνει να βρει την ταυτότητά της και δεν ισχύει αυτό που ξέραμε κάποτε, αυτό που είχε πει ο Γκάρι Λίνεγκερ, ότι όλοι παίζουν και στο τέλος νικούν οι Γερμανοί. Αυτό για να ξανασυμβεί θα χρειαστούν χρόνια. Εδώ η μπάλα φτάνει στον Ναθάνιελ Μπράουν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός. Κάνει λάθος πάσα πάνω στον αντίπαλό του, κλέβει όμως ο Παύλοβιτς, πρώτος την μπάλα σαν καμικάζι εκεί η Παραγουανή. Εδώ υπάρχει υποψία φάουλ ή βουτιά, σηκωλέει βούτυξες, δεν είναι το θέατρο. Σηκώνεται πάνω ο Παραγουανός παίκτης ο Μπομπαντίσα και η μπάλα ξεκινά πάλι σε μεσαία γραμμή από τα δύο κορμιά, τα ψηλά κορμιά, τον Τά και τον Παύλοβιτς. Σε αργό τέμπο ανεβαίνει πάνω του Ενσίσο. Να η παλιά για τον Σάνε, αν θα περάσει αυτή. Περνάει ο Σάνε κοντά στο γκολ, κάνει τρομερό λάθος. Βγαίνει και προλαβαίνει στο Τζάκι. Υπήρχε offside, ο Σμι, γενόμενη η φάση αυτή. Να λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, να βγει μια παλιά στην πλάτη της άμυνας. Συνέβη αυτό στο δεξί άκρο, στο δεξί φτερό. Έφυγε πίσω από τον Σάντσες, αλλά ήταν offside ο Λερουά Σανέ. Εκεί όμως τα θαλάσσιος εντός περιοχής, δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Όμως δείχνει τον τρόπο παιχνιδιού που μπορεί να τρυπήσει την άμυνα των αντιπάλων οι Γερμανοί. Με τα δύο φτερά, τον Λερουά Σανέ και τον Φλόριαν Βίρτς, μπορούν να το πράξουν αυτό γιατί έχουν την ποιότητα, έχουν την κουλτούρα, έχουν την εμπειρία για την ομάδα της Γερμανίας. Εδώ ο Αλμιράν πέφτει κάτω, κέρδισε ένα φάουλο από τον Βίρτς. Καθώς σταμάτησε έξυπνα πριν την μπάλα, οπότε μόλις τον ακούμπησε, βούτυξε ωραία και πήρε το φάουλ, κερδίζει ανάσες, κερδίζει μέτρα. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι πλάγιο out, ένα πολύ δυνατό πλάγιο out από τα δεξιά. Πρώτος στην μπάλα εκεί ο Γκαλάρσα, θα κερδίσει την μπάλα αυτός για τον Αλόνσο και τώρα δεξιά για τον Αλμιράν. Αυτός κάνει την κίνηση να ξεπεράσει, πάει να το ξεπεράσει, αφήνει την μπάλα να κερδίσει κόρνερ, όχι. Κάνει μια φοβερή τρίπλα, μια ποδιά πάνω στον Παύλοβιτς, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Να εδώ ο Ματίας Αλμιράν, ο οποίος έκανε μια φοβερή ποδιά πάνω στον Παύλοβιτς και πάνω στην τελική γραμμή. Δεν πήρε το κόρνερ, αλλά έδειξε ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. ο παίκτη ο οποίο είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα απέναντι στην Τουρκία, εφαρμόζοντα ο διαιτητή στο νέο κανονισμό ότι απαγορεύεται όταν μιλά μέσα στο παιχνίδι να έχει τα χέρια σου καλυμμένα μπροστά. Αυτό συνέβαινε επί πολλά χρόνια ώστε να μην βλέπει ο τηλεοπτικό φακό, να μην διαβάζουμε τα χείλη των ποδοσφαιριστών. Μετά το γεγονό που συνέβη με τον Αργεντινό Μπρεστιάνη σε ένα ματ Champions League με την Μπενφίκα. Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Τιμωρήθηκε ο Μπρεστιάνη και από τότε άλλαξε ο κανονισμός και πλέον όλα στο φως. Δεν μπορείς να μιλάς και να έχεις την παλάμη τους μπροστά στα χείλη σου. Εδώ βουτάει ο Χάρβες, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Εδώ ο Παραγουανός το χτυπά πάνω του. Συνεχίζει το παιχνίδι. Τελικά η μπάλα θα φτάσει στον Παύλο. Θέλει χώρο να σουτάρει. Η μπάλα πάει δεξιά στον Κίμιχ. Πέφτουν πάνω του σαν καμικάζοι οι Παραγουανοί. Έχουν καταφέρει, έχουν οργανωθεί στη νέα αμυνά τους. Καθυστερούν οι Γερμανοί. Λερόι Σανέ, η μπάλα κοντράρει. Εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ. Το είδε ο Μαροκινός. Κανένα πρόβλημα. Όλα λάθος στη Γερμανία. Πολύ αργό τέμπο. Χωρίς εμπνεύσεις. Χωρίς τακτική. Είναι μια εύκολη λία για τους Παραγουανούς, οι οποίοι θα λέγαμε μέχρι στιγμής πίνουν το εθνικό τους ποτό, το ματέ τσάι. Που έχει και την καφεΐνη, καθώς οι Γερμανοί δεν τους πιέζουν καθόλου, δεν έχουν τον τρόπο να τους ανησυχήσουν και ο χρόνος κυλά, φίλες και φίλοι. 31 λεπτά αγώνα στο Foxborough της Βοστόνης, Ερασπόρ 101,8. Γερμανία, Παραγουάη, όλα 0. Η μπάλα πίσω στον Νόιερ, ο οποίος θα περάσει το πιο ήσυχο απόγευμα, παρά το γεγονός ότι μόλις στο τρίτο λεπτό αναγκάστηκε να αποσοφήσει το 0-1. Είναι η μοναδική φάση που οι Παραγουανοί ανησύχησαν τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν ανησύχησαν καθόλου τον Ορλάντο Χιλ. Κατεβάζει την μπάλα ωραίο στόπερ ο Γιόναθαν Τά, με Μπαμπά από την ακτή ρεφαντοστού. Η Γερμανία, η πλωσιότερη χώρα της Ευρώπης, απέναντι σε μια χώρα που ζουν με 400 ευρώ το μήνα το κατακεφαλήν εισόδημα των Παραγουάνων. Μια δύσκολη χώρα. Η μοναδική, είπαμε, μαζί με τη Βολιβία που δεν έχουν θάλασσα στην Λατινική Αμερική των 10 χωρών. Δεξιά ο Βίρτς. Θα είναι να παίξει το 1-2 το τακουνάκι που το Μέτσα πάει να τον κρατήσει και τον κρατούσε λίγο τον Χάβερτς, αλλά δεν είναι πέναλτι. Γιατί εκείνη το Χάβερτς, ακούστηκε ένα από την εξέδρα, αλλά αυτά τα πέναλτι δίνονται ούτε στην Ελλάδα στις πάλι ποτέ εποχές που κυριαρχούσαν κάποιοι περίεργοι με τα γκρι. Ο Τά απέναντι και πάλι για τον Βίρτς. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο 33 με τον Βίρτς να πάει στον άξονα να κάνει κίνηση ο Σανέ εντός περιοχής στο πέναλτι. Την μπάλα πάει δεξιά στον Ζώσο Ακίμιχ. Αυτός πιεζόμενος από τον Χούλιο Ενσίσο να θέλουν να παίξουν το 1-2, να αναγκάζονται να μεταφέρουν την μπάλα σχεδόν στη διχοτόμο του γηπέδου και ξανά νέα επίθεση με την τροφοδότηση του Ρούντιγκερ που δεν ξέρει τι να την κάνει, τη μεταβιβάζει στον Παύλοβιτς. Δεν έχουμε δει και ένα σουτ, βρε αδερφέ. Να ο Χάβερτς να κάνει ένα σουτ πάνω στα κορμιά των Παραγόνων, οι οποίοι είναι πραγματικά. Ασπίδα του Λεωνίδα. Όλες οι ασπίδες μαζί με την Σάρισα μπροστά τους. Δεν περνά ούτε κουνούπι. Οι Γερμανοί επιμένουν όμως. Είναι και επίμονοι τύποι. Το ξέρουν αυτό και οι αντίπαλοι τους. Και δεν αγχώνονται και οι Γερμανοί, να ξέρετε, φίλες και φίλοι. Μπορεί να ψάξουν το γκολ μέχρι το 90 φεύγα. Ο Παύλοβιτς πίσω, ο Μέτσα. Ο Μέτσα είναι εκτός αγώνα. Ένα παιδί που έφυγε μικρός από το Αμβούργο, βρέθηκε στην Αγγλία, στη Manchester City. Έπαιξε με την εθνική της Αγγλίας κάτω το 16. Επέστρεψε στη Γερμανία. Και τώρα παίζει στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Έχει χώρο ο Παύλοβιτς. Δεν σουτάρει. Η μπάλα θα πάει δεξιά. Σανέ εντός περιοχής. Τι θα κάνει, μια σέντρα στο πουθενά. Κόντρα out. Δεν πάει τίποτα στους Γερμανούς. Η μπάλα επέστρεψε στο κορμί του. Ο Λερουά σηκώνει το χέρι ψηλά. Σημασία πάντως έχει ότι έχουμε έναν αγώνα knockout, φίλες και φίλοι. Που όμως δεν έχει το suspense, δεν έχει την ένταση που περιμέναμε. Δεν ξέρω αν είναι και η ζέστη, δεν ξέρω αν είναι το άγχος. Η Γερμανία πάντως είναι το φαβορή, αλλά ακόμη δεν το έχει δείξει. Δεν το έχει δείξει στο χορτάρι του Foxborough Stadium. Παρουσία 68.000 θεατών και το βολέ από τον πανύψηλο σχεδόν δίμετρο Ορλάντο Χιλ. Κεφαλιά από τον Τά, απομακρύνει την μπάλα από τα καρέ του. Και ο Ναθάλιν Μπράουν, ένα παιδί ο οποίος έχει Αμερικανό πατέρα, έχει δύο διαβατήρια, Αμερικανικό και Γερμανικό, πολύ καλός παίκτης στην Άιντραχτ. Δεν παίζει όμως, δεν παίζει την μπάλα σε αυτόν, παίζεται στον αρχηγό. Να τους πάλι εδώ το γνώριμο πλανό. Ζώσο Ακίμιχ με Λερουά Σανέ ανάμεσα σε δύο ντάμπλ, του πήραν την μπάλα. Εύκολο κατέφασμα εκεί από τον Ματίας Γκαλάρσα. Εδώ γίνεται όμως το λάθος. Πολύ ωραία κόντρα πάνω στον Μέτσα, τον Χαφ. Αυτός όμως είναι δυναμικός. Εδώ κάνει φάουλ όμως ο Μέτσα. Δεν το αποδέχεται ο πανύψηλος.
0: Δημήτρη, πολύ φλίαρη η Γερμανία. Από τη δεξιά πλευρά συνήθως προσπαθεί, αλλά.
1: Είναι ο αρχηγός από εκεί.
0: Η Παραγουάη περιμένει.
1: Είναι ο αρχηγός από εκεί. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να είσαι πλουραλιστής, να είσαι αλτρουιστής, να μην ξέρει η άμυνα τι θα κάνεις. Δεν πρέπει να παίζεις το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Πρέπει να αλλάζεις κασέτα, πρέπει να αλλάξεις πλάνο, ή θα παίξεις κάθετα, ή θα παίξεις τον αντίπαλο, ή θα σουτάρεις, είτε θα δημιουργήσεις ένα τεχνητό τρίκ. Θα κάνεις για να τους εκνευρίσεις, να ανοίξουν. Κάτι πρέπει να κάνεις. Τώρα νομίζω 35 λεπτά αγώνα 0-0, δεν το περίμενε ουδής. Αλλά η Γερμανία, επαναλαμβάνομαι, είναι σε φάση. Τώρα αναβάθμισης, δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε.
0: Πάντως και η Παραγουάη κρατάει την μπάλα για λίγα δευτερόλεπτα και σχετικά εύκολα τη χάνει, έτσι.
1: Ναι, τι να κάνει, η πίεση είναι έντονη. Να ξέρεις, εμείς το βλέπουμε τηλεόραση, αλλά η πίεση στο χορτάρι μέσα είναι πάρα πολύ έντονη και δεν σε αφήνουν να πάρεις αέρα. Για να δούμε τη νέα προσπάθεια. Από τον Γιόναθαν Τα. Ο Τα δεξιά πάλι στον αρχηγό, τον Κίμιχ. Το ίδιο μοτίβο, το ίδιο πλάνο. Εκεί τους περιμένει πάντα ο Σούνιο Αλόνσο, τους περιμένει ο Ενσίσο. Έρχεται, συγκλίνει ο Γκαλάρσα, ο οποίος παίζει αριστερό χάφ στη μεσαία γραμμή. Γίνεται ένα τρίο παραγουανών, όχι στούτζες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χώρος για τον Σανέ. Ξανά το ίδιο μοτίβο. Σανέ, στην περιοχή είναι μόνο ο Χάβερτ. Θέλω να παίξει το 1-2. Ο Παύλοβιτς σπρώχνει, πιέζεται, πάει να πέσει κάτω. Κρεμοτσακίζεται, τελικά φάουλ δεν υπάρχει. Πολύ ωραία παίζει η Παραγουάη και θέλει να βγει μπροστά με τον Αλμιράν. Ο ακραίος, ο αριστεροπόδος, πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάνω στη γραμμή του πήρε όμως πολύ ωραία την μπάλα, με πολύ ωραία προβολή το ταλέντο Ναθάνεν Μπράουν. Μπάλα πάει αριστερά, έχει χώρο τώρα ο Χάβερτ. Θέλει να εισέλθει στην περιοχή, καθυστερεί, κόβει την μπάλα. Λάθος, πολύ ωραία άμυνα από τον Μπομπατίσα, ο οποίος κλέβει την μπάλα μαζί με τον Καλάρσα και φεύγουν μπροστά οι Παραγουανοί. Βουτάει εδώ, παίζεται, όχι φάουλ. 5 μέτρα πριν από τη μεσαία γραμμή, γελάει ο Γερμανός. Σημασία πάντω έχει ο Χάβερτ ότι οι Παραγουανοί έβγαλαν και αυτή την επίθεση. Πολύ καλός παίκτη και αυτός ο Ματίας Γκαλάρσα. Παίζει στην Ατλάντα, 18 συμμετοχή σήμερα, 9 γκολ. Τα δύο χαφ κάνουν πολύ δουλειά, ο Ματίας Γκαλάρσα με τον Μπομπατίσα. Αυτοί οι δύο παίκτες που είναι μπροστά ακριβώς από τον Κούβας, και ο Αντρές Κούβας κάνει πολύ σπουδαία δουλειά με το νούμερο 14, με αποτέλεσμα η Παραγουάη να έχει ορθώσει ένα πολύ ωραίο τείχος, ένα ωραίο λεωφορείο παραγουανικό με ασπροκόκκινο, όπως είναι και η φανέλα τους, και μπλε, με αποτέλεσμα οι Παραγωνοί στην εξέδρα να παίρνουν θάρρος και οι Γερμανοί να αρχίζουν να σχολιάζουν στα social media που πάμε, κύριε Νάγκελσμαν. Η μπάλα καταλήγει out, γρήγορα με έτερη μπάλα ο Νόιερ θα μεταβιβάσει στον Ρούδιγκερ και τα δύο στόπερ έχουν αυτή την άχαρη δουλειά, αφού δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδι, απλώς να είναι οι μεταφορείς της μπάλας μέχρι να πάει στους παίκτες που ξέρουν τι αν την κάνουν. Εδώ είμαστε στη διχοτόμο του κηπέδου, μόλις την πέρασε. Ο Ναθάνιελ Μπράουν έχει πάει λίγο προς τα μέσα, δεν ξέρω αυτό αν είναι κάτι. Έχει φύγει από το αριστερό άκρο και μεταφέρεται στον άξονα πίσω από τον Ούνταφ για να δημιουργήσει μία ακόμα πίεση στην άμυνα των Παραγουανών. Έχουμε τη νέα επίθεση από τα δεξιά, σε θέση δεξί εξτρέμ ο Σανέ. Εκεί όμως κλείνεται καλά ο χώρος. Δεν υπάρχει. Τώρα πήγε να γίνει ένα overlap, δηλαδή ο Σανέ να γίνει δημιουργός και η πάσα να βγει στο χάφ τον Αλεξάνδρα Παύλοβιτς. Αυτός είναι λίγο αργός, με αποτέλεσμα η μπάλα να κυλήσει out, ενώ ο Νάγκελσμαν ανεβάζει λίγο τα παντελόνια του που έχουν πέσει κάπως, δεν έχει ζώνη είδα. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί αργότερα, αν η Παραγουάη σκοράρει. Πολύ ωραίο το κοντρόλ από τον Άβαλον. 91 ο Σέντερφορ. Απέναντι να πάει μπάλα από τον Μπομπατίσα. Κάνει την κίνηση ο Σούνιο Αλόνσο. Την κρατά την μπάλα ο Αλμιράν. Πολύ καλός παίκτης ο αριστεροπόδρος αυτός της Ατλάντα στα 32 του. Της μιλά της μπάλας πραγματικά. Είναι ένας γητευτής του ποδοσφαίρου. Φαίνεται από το στυλ του αριστεροπόδρος. Ο Αλμιράν άφησε εδώ και πάλι. Ηρεμεί το παιχνίδι της Παραγουάης, προσπαθεί να κάνει ένα build-up. Σημασία έχει να ηρεμήσει η Παραγουάη. Αναγκάζεται όμως, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Ορλάντο, ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος. Στα 2 μέτρα 99 αυτός ο τύπος. Η παλιά πάνω στον στόπερ των Γερμανών, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Τώρα κάνει την 30 παλιά. Ο Τά είναι μόνος του, δεν πρόλαβε όμως εκεί. Ούτε ο Ορλάντο πρόλαβε. Ο Χιλ με αποτέλεσμα, ο Κάθερες του λέει τον τερματοφύλακα πιο γρήγορα, σε παρακαλώ. Αυτός το ακουμπάει στοργικά, συναδελφικά το χέρι και σου λέει δεν πρόλαβα φίλε, και εσύ την μπάλα δεν την έδιωξε σωστά, την έδιωξε όπου να είναι, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί το κόρνερ, το οποίο νομίζω ότι είναι το τέταρτο στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, ή το τέταρτο, το πέμπτο θα είναι. και να έχουμε μια κοπίνα. Ο Βίρτς πάει στο κόρνερ, το εκτελεί γρήγορα για τον Μπράουν. Αυτός καθυστέρει, είναι ακριβώς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα κάνει σου το Βίρτς. Καθυστέρει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Τώρα έχουν κλείσει εκεί. Χάθηκε και αυτή η προσπάθεια των Γερμανών. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου εδώ στο Foxborough της Βοστόνης. Από την Era Sport μετάδοση, Florian Wirtz, εκεί δεν μπορεί να περάσει κανείς. Πολλά κορμιά απομάκρυσε από τον Κούβας. Εδώ έχουμε ένα στόπικ με το χέρι. Το είδε ο Μαροκινός. Γελά ο Παύλοβης γιατί κατάλαβε ότι χρησιμοποίησε το χεράκι του. Ήταν δίπλα για να μπορέσει να ελέγξει την μπάλα, με αποτέλεσμα να χαθεί και αυτή η μπάλα για τους Γερμανούς. Οπότε νομίζω ότι πάμε για ένα πολύ ωραίο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ένα δικαιότατο 0-0, φίλες και φίλοι. Είναι λίγο αντιποδοσφαιρικό το θέμα, αλλά το άγχος είναι μεγάλο. Το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο, καθώς σημαίνει πρόκριση, και οι Γερμανοί τη θέλουν σαν τρελή αυτή την πρόκριση, καθώς έχουν να την δουν 11 χρόνια. Αλμιράν πάλι την κίνηση μπροστά στον Μπράουν, θέλει να τον περάσει, η προβολή, η μπάρα κόρνερ. Να λοιπόν ο Αλμιράν, θα δούμε τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια. Είναι πραγματικά ένας γητευτής της μπάλας.
0: Δημήτρη, νομίζω ότι για να ξυπνήσουν λίγο οι Γερμανοί, μάλλον πρέπει να φάνε ένα γκολ.
1: Καλό. Και εγώ θα το ήθελα αυτό, υπό την έννοια να αναπτυχθεί λίγο το ποδόσφαιρο. Και η Αργεντίνη, η Παραγουάη, η οποία απείλησε στο δεύτερο λεπτό με εκείνη την κοντινή προβολή, την ανάποδο ψαλιδάκι του αριστερού πιστοφύλακα του Σούνερ Αλόνσο, με την επέμβαση του Νόερ, τώρα τι θα γίνει. Έχουν ανέβει τα ψηλά κορμιά των Παραγουάνων. Ο Αλμιράν, η εκτέλεση στην εστία από μακρύ καλού κακού ο Νόιερ. Ποιος θα σουτάρει εκεί? Ωραία προβολή από τον Κούβας. Ο Αλόνσο απέναντι στον Αλμιράν και πάρει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, προσποιείται. Κάνει την ωραία για τον Καλάρσα. Είναι στην περιοχή αυτός, θα γυρίσει και παλιά γκολ! 1-0 η Παραγουάη. Το όπεμος γονάς έγινε στο 42. Χούλιο Ενσίνσο. Παραγουάη Γερμανία 1-0, ξεσηκωμός μέχρι τη Σάντης και μέχρι τον Παρανά ποταμό. 42 λεπτά αγώνα, η Γερμανία στο Καναβάτσο, η Παραγουάη στα Ουράνια. Εφόσον η Παραγουάη το άντεξε, το έκανε, η Γερμανία της έδωσε το δικαίωμα. Πήγαινε πάρα κανένα λαχείο, Νικολάκη. Κύριε Μοσχονά, λαχείο.
0: Ό,τι πεις, Δημήτρη, ό,τι πεις.
1: Τώρα το μάτς θα γίνει over για τους φίλους του στοιχήματος. Ή θα πάμε στα πέναλτι. Ξαναβλέπουμε τη φάση όπως την περιγράψαμε. Είναι πολύ ωραίο ο Αλμιράν, έκοψε την μπάλα στον Καλάρτσα. Αυτό σε σύνδεση περιοχή έκανε μια παράλληλη σέντρα. Και ο Χούλιο Ενσίσο, ο άνθρωπος που κοστίζει 25 εκατομμύρια ευρώ και παίζει στη γαλλική Στρασβούρ, με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0, στέλνοντας το μήνυμα στη Γερμανία ότι για να περάσεις πρέπει να υπερβάλλεις και να παίξεις ποδόσφαιρο, όχι αυτό που παίζεις από αυτά τα πρώτα 42 λεπτά. Ευτυχισμένος ο Άλβαρος, δεν τα βλέπεις. Το βλέπεις. Εδώ ο Ενσίσο, ένας πολύ καλός παίκτης, έτυχε και τον είδα πριν από 3 μήνες στο Καραϊσκάκη, στο 0-1 των Παραγουάνων. Ένας δυναμίτης πραγματικός, ο 22χρονος άσος της Στρασβούρ. 0-1 λοιπόν και καταγράφεται η πρώτη έκπληξη, η μίνι έκπληξη στα νοκάουτ παιχνίδια, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Οι Γερμανοί έχουν 4 λεπτά να σώσουν την παρτίδα στο πρώτο. Το έχουν κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά όχι με παίκτες τύπου Ρούδιγκερ και Τα. Να τους εδώ ο Τα, τι κάνει, πετάει την μπάλα πλάγια. Ω, βρέθηκε σε αριστερό εξτρέμο ο Ρούντιγκερ. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι απόρρια της θάλασσου ταραχής, που παρότι δεν έχει θάλασσα η Παραγουάη, έχει φτάσει στα μάτια και στο μυαλό των Γερμανών. Τώρα κάνει την κάθετη πάσα ο Τα, ούτε αυτό γίνεται. Όταν κάνουν τις πάσες στα στόπερ πάνω, να πει ότι τα χαφ είναι σε άλλη θέση, είναι λάθος. Οι Παραγουάνοι με πολύ καλή ψυχολογία προηγούνται 1-0 και θέλει να φύγει ο Ενσίσο και αναγκάζεται ο Νόιερ και βγαίνει πολύ μακριά από τον κορπό για να προλάβει τον σκόρερ της αναμέτρησης και η μπάλα θα φτάσει τώρα από τα δεξιά. Ο Σανέ σαν να μην υπάρχει σήμερα. Ο Μέτσα πάρα πολύ κακός. Πετά την μπάλα πάνω στον Καλάρσα, ο οποίος είναι ο Mr. Assistant, αφού αυτός ήταν που έδωσε την τελική πάσα για τον γκολ του Ενσίσο. Εδώ θα καταφέρει να απομακρύνει ο άσος της Ατλάντα. Ο χρόνος κυλά. 44 λεπτά αγώνα, φίλες και φίλοι, στο Foxborough της Μασαχουσέτη, στην ωραία Βοστόνη. Το 0-1 για την Παραγουάη είναι γεγονός, αφού τυπικά γηπέδουχος είναι η Γερμανία. Ο Λέρου Άσανε θα κάνει μια ακόμη προσπίση, θα δώσει το ζωσό Ακίμι. Σε αργό τέμπο η Γερμανία, οργανωμένη και παθιασμένη και ψυχωμένη τα παιδιά του Άλφαρο, οι Παραγουανοί, οι οποίοι έχουν παίξει 5 φορές σε αγώνες νοκάουτ και σήμερα επιτυχάνουν το πρώτο τους γκολ μετά από 5 μουντιάλ. Και τι γκολ, η σέντρα, κανένα πρόβλημα για τον Αλμιράν, σηκώνει μπάλα πάρα πολύ ψηλά, βγαίνει δεν βγαίνει ο Ορλάντο, η μπάλα θα σκάσει στο χορτάρι, ποιος θα την απομακρύνει, τώρα την απομακρύνει ο Κούβας, ένα σουτ πάνω σε εξέντρες, δείγμα του προβληματισμού που υπάρχει στην γερμανική μηχανή, καθώς φαίνεται ότι στη μηχανή των Πάντσερ έχει μπει άλλο υλικό, δεν υπάρχει βενζίνη, με αποτέλεσμα να πάμε για το ημίχρονο χωρίς κανένα πρόβλημα για την Παραγουάη να νικά 1-0 και να κάνει ένα γκολ το οποίο το ψάχνε 25 χρόνια. Η Παραγουάη παίζει για 5η φορά σε Μουντιάλ σε αγώνες νοκάουτ, δεν είχε σκοράρει ποτέ, είχε προκριθεί μία φορά το 2010 στα πέναλτι απέναντι στην Ιαπωνία. Λοιπόν, που σήμερα ένιωσε τι σημαίνει Κάρλο Αντσελότη και σκοράρει λοιπόν σε αυτό το Μουντιάλ μετά από 25 χρόνια για πρώτη φορά και τι γκολ ακριβώς με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου σε ένα σπουδαίο χρονικά σημείο με τον Ούνταφ εδώ, τον Κούρδο, να κερδίζει το κόρνερ για τη Γερμανία η οποία θα εκτελέσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Ξανά το ίδιο με τον Κίμιχ. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα οι Γερμανοί και δεν αλλάζουν κάτι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα εναλλακτικό πλάνο ανάπτυξης εκτελέσεως των φάουλ των στημένων φάσεων για τη γερμανική ομάδα. Θα το δούμε όλα αυτά. Έχουμε ακόμα 45 λεπτά. Είμαι στο 46. Δεύτερο δοκάρι απομάκρυνση από τον Γκαλάρσα. Τρέχει ο Κανάλε πολύ δυνατά πάνω στον Σανέ. Τον πιέζει. Ήρθε σαν καμικάζι ο Γκαλάρσα. Και τελικά που πέφτουν κορμιά εκεί ο Κανάλε με τον Γκαλάρσα, τον Κούβας, οι Παραγουανοί παίζουν το παιχνίδι της ζωής τους και είναι έτοιμοι να γράψουν ιστορία, φίλες και φίλοι. Μια σφιχτή ομάδα, μια δυνατή ομάδα, η οποία όμως δεν προκρίθηκε ποτέ σε αγώνες νοκάουτ. Πάλι από τα δεξιά, πάλι το ίδιο μοτίβο. Λερουά Σανέ, μπροστά του έχει τον Αλόνσο Σούνερ, πάει και κάνει το κλείνει ο Κούβας, είναι στην περιοχή ο Μέτσα, κάνει ένα λάθος και η μπάλα καταλήγει out. Η μπάλα χτύπησε σε ένα κορμί, δεν πήγε στα δίχτυα, πέρασε σάδιστικά δίπλα στο δοκάρι από ένα απλό γύρισμα του Μέτσα. Παρατηρεί, κάνει το σταυρό του ο Ορλάντο Χιλ. Με αποτέλεσμα να γλιτώσει η Παραγουάη το 1-1 και δεν άξιζε στη Γερμανία να επιτύχει το 1-1. Δεύτερο συνεχόμενο διαδοχικό κόρνα από τα αριστερά. Εντάξει, όλα τα κόρνα των Γερμανών είναι από τα αριστερά. Με το δεξί πόδι ο αρχηγός, ο Κίμικ, δεύτερο δοκάρι, δεν βγαίνει ο Ορλάντο Χιλ, πάει απέναντι μπαλά, θα τη φέρει γλυκά με το αριστερό ο Σανέ. Η κεφαλιά, η μπάλα φτάνει στο shoot-out. Όχι, η μπάλα είναι στην αγκαλιά του Ορλάντο Χιλ. Δεν έπιασε το shoot όπως ήθελε ο Κίμικ που βρέθηκε σε θέση επιθετικού. Η μπάλα γκελάρει και φεύγει τώρα ο Ενισίσο και αναγκάζεται ο Νόερ ξανά να επιστρέψει προς την άμυνά του και να την βοηθήσει γιατί είναι δυναμίτης ο σκόρερ της αναμέτρησης. Ωραία κεφαλιά από το Μέτσα. Κλέβει ο Ούνταφ, τον πιέζουν. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει πέναλτι για τη Γερμανία καθώς υπήρχε και offside. Ο Χάβερτς επίσης είναι ένας παίκτης, δεν έχει καταφέρει να φανεί. Και πού να φανείς ανάμεσα στον Κάθερες, ανάμεσα στον Γουστάβο Γόμες, ανάμεσα στον Κανάλε, τα τρία δυναμικά στόπερ, φίλες και φίλοι. Ενώ υπήρχε και offside σε αυτή την ωραία ενέργεια από τον Ούνταφ που προσπάθησε να βγάλει τέτατε τον Χάβερτς. Έγινε προβολή, δεν υπήρχε κανένα πέναλτι. Έπεσε ο Χάβερτς, αλλά ως μη γενόμενη φάση και αυτή, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, ακόμη 120 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Ένα ποδόσφαιρο πλέον που παίζεται κοντά στα 100 λεπτά. 45 λεπτά το πρώτο μέρος, ενδεχομένως και 47 το δεύτερο. Το προηγούμενο παιχνίδι της Βραζιλίας που νίκησε στο 94-2-1 διήρκησε 100 λεπτά. Η Βραζιλία η οποία έβαλε τη σφραγίδα της ότι πλέον σοβαρεύτηκε με το ραβδί του Αντσελότη, πέρασε στην επόμενη φάση και είναι νούμερο 5 στα φαβορί αυτού του Μουντιάλ. Δεξιά και πάλι ο Σανέ. Μπροστά του έχει τον Αλόνσο. Κάνει το double team ο Γκαλάρσα. Πέφτει κάτω ο Σανέ. Δεν μπορεί να το θέσει τίποτα. Διαμαρτύρεται και για κίτρινη κάρτα είναι αυτό. Καμιά κάρτα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Η μπάλα ξανά σε γερμανικά πόδια. Μια λάθος σέντρα. Ένα διώξιμο του Κούβας. Η μπάλα είναι out. Κόρνερ είναι. Σωστό. Να λοιπόν και ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Εδώ τι ήθελε ο Σανέ. Δεν δίνονται αυτά. Επαναλαμβάνω ούτε στα πρωτοθύματα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Αλλά όλοι οι παίκτες βουτάνε, σου λέει ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί ο διαιτητής να θέλει να κάνει ένα δώρο, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Πάντως πλέον η διαιτησία είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Υπάρχουν 3 άνθρωποι στο VAR, υπάρχουν 5 στο χορτάρι, 3 μέσα, 2 έξω. Πολύ δύσκολα μπορούμε να δούμε μια απόφαση η οποία δεν συνάδει με το δίκαιο αίσθημα, το fair play. Αν και είχε μια φάση το Μουντιάλ με το Ιράν, που ήταν μια δύσκολη φάση, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παράγει νέες φάσεις. Καμία φάση δεν είναι ίδια από την άλλη, γι' αυτό και είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Γερμανία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Ενσίσο. Εκεί ο Δήμετρος Ορλάντο Χιρ παίρνει την μπάλα, την αγκαλιάζει, αλλά δεν μπορεί να την κρατήσει πάνω από 5 δευτερόλεπτα και γι' αυτό σηκώνεται γρήγορα για να την απομακρύνει, καθώς αν την κρατήσει θα υπάρξει κόρνερ για την αντίπαλη ομάδα. Η τελευταία φάση στη μεσαία γραμμή θα τρέξει ο Μέτσα, ο οποίος ανέβασε την αποδοσή του και απείλησε νωρίτερα για τη Γερμανία. Μόλις πέρασε τη διχοτόμο του γηπέδου, στη μεσαία γραμμή στον άξονα, Μπράουν που βρέθηκε σε θέση αριστερού χαφ, καθυστερεί, επιστρέφει την μπάλα πίσω, αφήνει ο Μαροκινός, είμαστε ακριβώς στα 5 λεπτά, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο των καθυστερήσεων, ο μοναδικός χρονομέτρης του αγώνος είναι πάντα ο ρέφερι, οι τελευταίες φάσεις και τώρα έχουμε το σφύριγμα ημίχρονο, φίλες και φίλοι, της Eraspor στην Βοστόνη, στο Foxborough, Γερμανία-Παραγουάη 0-1 με τον γκολ του Ενσίσο, του Άσο της Στρασμπούρ, ο οποίος δέχτηκε την ωραία πάσα από τον Γκαλάρσα, αφού ξεκίνησε η ενέργεια από τον Αλμυρόν που έσπασε την μπάλα πολύ ωραία στον Γκαλάρσα. Αυτό σε σύνδεση στη μεγάλη περιοχή, η κλασική παράλληλη σέντρα. Πετάχτηκε ο Ενσίσο, κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Νόερ. Οι Γερμανοί πάνε στα αποδυτήρια. Πολύ γκρίνια. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο μέρος.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γερμανία-Παραγουάη 0-1 στο ημίχρονο, με το μοναδικό γκολ να σημειώνεται στο 42ο λεπτό, όταν ο Ενσίσο πήρε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γερμανίας. Θυμίζω ότι ο νικητής από αυτήν την αναμέτρηση αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία-Σουηδία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Από μένα καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.
2: Eraspor 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
4: Ατλάκολ!
7: Ακούτε Eraspor.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 23 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα το τρίτο νοκάουτ παιχνίδι της φάσης των 32 στο Μουντιάλ, Γερμανία-Παραγουάη 0-1 στα μισά του αγώνα. Χθες βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1, με τη Βραζιλία μετά τον Καναδά να γίνεται η δεύτερη ομάδα που περνά στους 16 της διοργάνωσης. Η Σελεσάου θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Νορβηγία-Ακτή Ελεφαντοστού, που παίζουν απόψε στις 8 το βράδυ, ενώ ο Καναδάς με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο, που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα, σε λιγότερο δηλαδή από 3,5 ώρες περίπου στο Μοντερέι. Την τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αποτελεί από χθες ο Βορειομακεδόνας επιθετικός Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2030. Σήμερα κλείνει και η μεταγραφή του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Όσον αφορά στη χθεσινή προπόνηση, ο Νίστρουπ έδωσε έμφαση στην τακτική και το pressing. Τέλος, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, στην διάθεση των φίλων της ομάδας θα τεθούν 100 εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ που θα γίνει στο Έρμελο στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου. Με νέα και παλαιά πρόσωπα, η χθεσινή πρώτη του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν στον Ρέντι. Από τα ξημερώματα στην Ελλάδα, ο 27χρονος Αγγολέζος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο, για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σέρβου μέσω της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς και του 21χρονου ακραίου επιθετικού της Ζιρόνα Ζοέλ Ρόκα. Στο Ζάλτμπομελ της Ολλανδίας ο ΠΑΟΚ από χθες, εκεί όπου ο Αλέσιο Λύση θα βάλει τις βάσεις για τη νέα σεζόν έως τις 12 Ιουλίου. Ήρθα να βάλω το λιθαράκι μου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν το κλαμπ, κάνοντας τα πάντα για αυτά τα χρώματα, δήλωσε ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του κεφάλου του Βορρά, ενώ ΠΑΟΚ και Τάισον θα συνεχίσουν την συνεργασία τους για έναν ακόμα χρόνο. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε χθες ο 20χρονος Ιβοριανός ακραίος επιθετικός Διαλό Σανουσί πριν υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Άρη. Ο Σανουσί, εφόσον περάσει τα ιατρικά, θα αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικιαίων, οι οποίοι έχουν ήδη εντάξει στο ρόστερ τους τον 27χρονο αμυντικό μέσο Ντέλε Μπασίρου. Για τον Ιρανό πρώην αριστερό αμυντικό της ΑΕΚ Μιλάντ Μουχαμάντι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής, από τον οποίο κόπηκε στα ιατρικά ο Ντεσίλιο. Έτσι ο Ιταλός αμυντικός δεν θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, η οποία αναβλήθηκε χθες λόγω έλλειψης απαρτίας. Μένουμε στην ΑΕΚ, αλλά πάμε στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση για 2 χρόνια του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Πάντα στο μπάσκετ, ένας παλιός μας γνώριμος, ο 68χρονος πολύπειρος Γερμανός προπονητής Ντέρκ Μπάουερμαν, αναλαμβάνει να οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες των Απόλλωνα Πάτρας, ο οποίος φέτος θα μετάσχει στη National League One, στοχεύοντας την άνοδο στην Elite League τον επόμενο χρόνο. Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, ο οποίος ενέταξε τον 31χρονο Γάλλο ακραίο Τιμωτέ Καρλ στο δυναμικό του. Με το δεξί αλλά και με πολύ καλή εμφάνιση ξεκίνησε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πορεία του στο Wimbledon, καθώς επικράτησε με 3-0 σετ του Γάλλου Ούγκο Γκαστόν και τώρα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Μάρκα, η Ρεάλ είναι έτοιμη να πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια για να φέρει τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της. Στην Chicago Fire και το MLS θα συνεχίσει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι την καριέρα του, αφού η Μπαρτσελόνα τον άφησε ελεύθερο. Τέλος, χωρίς τον Μάρκους Τουράμ, πιθανώς χωρίς και τον Εγκολό Καντέ, θα αντιμετωπίσει η Γαλλία τη Σουηδία στις 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Γερμανία-Παραγουάη.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, 12:30 η ώρα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με Ηλία Διαμάντη πλέον στην κονσόλα του ήχου, με Παναγιώτη Μπάλτα να παραμένει μέχρι πρωία στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Γιάννη Παπαγεωργιού στο μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην συντροφιά σας μέχρι τις 3.

στέλνετε μηνυματάκια, θα περιμένουμε μετά την λέξη της αναμέτρησης της Γερμανίας με την Παραγουάη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πω ότι οι Παραγουανοί προηγούνται με 1-0 της Γερμανίας.

έχουν βάλει αρκετά δύσκολα στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει την πάλε ποτέ κρατεία ομάδα.

Νωρίτερα η Βραζιλία έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Επικράτησε με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα γκολ που πέτυχε ο Μαρτινέλη, χρυσή αλλαγή από την Αλεπού τον Καρλο Αντσελότη. Οι Ιάπωνες προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον γκολ του Σανό. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος Καζεμίρο στο 56ο λεπτό ισοφάρισε για την Σελεσάο για να δώσει, όπως είπαμε, την νίκη και την πρόκριση στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας ο Μαρτινέλη. Στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας ο Μαρτινέλη.

0: Για πάμε να δώσουμε σιγά σιγά μικρόφωνο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, καθώς βλέπω από την οθόνη μου ότι οι δύο ομάδες βγαίνουν σιγά σιγά από τα αποδυτήρια για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να μας κάνει και μια σύνοψη έτσι για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Τι είδαμε σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό όπου φέρνει την Παραγουάη να προηγείται με ένα 0 απέναντι στους Γερμανούς, και μια εκτίμηση έτσι, γιατί έχει την εμπειρία ο Δημήτρης Μαλισιώβας, αν αυτή η Γερμανία έτσι όπως παίζει μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι απέναντι σε μια σκληροτράχυλη και αμυντικά πολύ δυνατή ομάδα της Εθνικής Παραγουάης. Καλησπέρα Δημήτρη Μαλισιώβα και από μένα.
1: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτρες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, όπως και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σε όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι. Η ερώτησή σου θα απαντηθεί στα επόμενα 45 λεπτά. Η πρώτη αλλαγή είναι ο Έμπειος Λίον Γκορέτσκα. Προφανώς θα έχει βγάλει τον Μέτσα ή τον άλλο τον Παύλοβιτς. Έναν εκ των δύο θα έχει βγάλει ο Νάγκελσμαν. Το θέμα μας είναι ότι είδαμε τη Γερμανία χωρίς εμπνεύσεις, χωρίς ιδέες, μπλοκαρισμένη στο σχέδιο του Γουστάβο Άλβαρο, το Άλβαρο του Αργεντινού προπονητή, ο οποίος πριν από 4 χρόνια ήταν προπονητής του Εκουαδόρ, το οποίο ο Εκουαδόρ νίκησε πριν 5 μέρες την Γερμανία και παίζει την πρώτη σίτα. Νομίζω ότι οι Γερμανοί μας έδειξαν ότι δεν είχαν ιδέες και αν συνεχίσουν το ίδιο, το πολύ πολύ να πάμε στα πέναλτι, δηλαδή να πάμε στο 1-1. Αντιθέτως, οι Παραγουανοί έχουν περισσότερες ελπίδες στο ξέφα, το που λέμε, εφόσον όλοι θα ανέλθουν προς τα πάνω, να βγουν στην αντεπίθεση και να κάνουν την νέα μεγάλη έκπληξη, γιατί είναι έκπληξη που σκόραραν. Προσπαθούν 25 χρόνια να το πράξουν αυτό, αγωνίζονται για πέμπτη φορά σε νοκάουτ σε παγκόσμιο κύπελλο, δεν είχαν σκοράρει ποτέ. Προκρίθηκαν μόνο μια φορά το 2010 στα πέναλτι επί της Ιαπωνίας και το έπραξαν σήμερα σε μια Γερμανία που ξέρουμε ότι είναι μια σκληρή ομάδα. Άρα λοιπόν θα ψάξουν το ένα γκολ νωρίς για να μπουν στο παιχνίδι, γιατί άλλως θα αρχίσει το άγχος και θα ψάξουν και θα αναζητήσουν κάποια έμπνευση από τους παίκτες παγκόσμιας κράτης που διαθέτουν. Είναι 2-3-4 Γερμανοί. Αλλά η άμυνά τους είναι πραγματικά, φίλε, πώς λέμε πανερυθραϊκός. Δεν είναι σωστό η Γερμανία να έχει αυτά τα στόπερ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτοί έπαιζαν πριν 40 χρόνια.
0: Η πανερυθραϊκά έχει καλή ομάδα, γιατί εξηγέσαι έτσι.
1: Όχι, λέω επιτρέπεται η Γερμανία να έχει αυτά τα στόπερ. Αυτή η στόπερ είναι παλιά σκοπή που έλεγε κάποιο ηθοποιό. Είναι παλιά στόπερ, μόνο έδιωχναν. Εδώ τα στόπερ πρέπει να ξέρουν τι αν την κάνουν την μπάλα. Άρα λοιπόν έχει μείον 2 παίκτες στην ανάπτυξη. Τους χρειάζεται όλους τους παίκτες όταν οι άλλοι έχουν βάλει ένα λεωφορείο εκεί. Τώρα λοιπόν μπαίνει ο Λίον Γκορέτσκα, με Πολωνούς γονείς αυτός, και όπως σας είπα, γιατί κάτι βλέπω κι εγώ, βγήκε ο Μέτσα. Το παιδί που ο μπαμπάς του είναι από τη φυλή Ίγκμπο της Νιγηρίας, που βρέθηκε στη Σίτι 18 χρονών και στην Κάπα 16 της Αγγλίας, πολύ καλό στο προηγούμενο παιχνίδι, σήμερα εντελώς εκτός αγώνος και βάζει έναν έμπειρο μόνο αυτό πράτη. Οπότε, αν δεν έχεις διαφημίσεις, σε λίγο θα αρχίσουμε.
0: Όχι, αφήνουμε το μικρόφωνο σε σένα, έχουν παίξει και τα διαφημιστικά μας μηνύματα.
1: Πες μου πρόβλεψη.
0: Κοίτα, νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορούν να την πάρουν το παιχνίδι οι Γερμανοί, το πολύ πολύ να πάει στην παράταση.
1: Άρα έχουμε κοινή συνισταμένη, αυτό πιστεύω κι εγώ. Η Γερμανία θα τη βρει την άκρη, το γκολ σίγουρα θα το βρει το ένα, μπορεί να βρει και το δεύτερο. Αλλά όταν μια ομάδα παίρνει κουράγιο, ξέρει ότι είναι αδύναμη και λαμβάνει κουράγιο από τον εαυτό της και έχει σκοράρει, αφού το έκανε μια φορά μπορεί να το ξανακάνει. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο και στη ζωή. Άρα λοιπόν πλέον έχουν γιγαντωθεί, έχει αυξηθεί η αυτοπεποίθησή τους και αισθάνονται σαν μια Αργεντινή ή Παραγουάνη, που είναι μια ομάδα από μια φτωχή χώρα. Επαναλαμβάνω, μαζί με την Βολιβία δεν έχουν θάλασσα. Το τσάι μόνο έχουν να εξάγουν, το περίφημο τσάι ματέ. Μόνο αυτό. Και τους καταράκτες στον Εγκουασού. Και το θαύμα της φύσης με τον Παρανά, τον ποταμό, ο οποίος συνδέει, είναι το φυσικό σύνολο Αργεντινής Βραζιλίας. Και μια που τα πάμε και αυτά να το κλείσουμε, Παραγουάη είναι ο ποταμός, έτσι.
0: Σωστά.
1: Όπως και ο Ουρουγουάη είναι ο ποταμός. Και τώρα ο ποταμός προσπαθεί να κλείσει το σπίτι της Γερμανίας. Για να δούμε. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Δεύτερο ημίχρονο. 0-1. Ενσίσω. Ο άνθρωπος που χωρίζει τις δύο ομάδες, ο παίκτης που ανήκει στη Στρασβούρ, κοστίζει 25 εκατομμύρια ευρώ και είναι ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής, καθώς κάνει πάρα πολλά μέσα και κυρίως είναι εκρηκτικός στα πρώτα μέτρα. Εδώ τον μπλόκαρε ο έμπειρος ο Ζώσο Ακίμιχο, ο αρχηγός, όμως η μπάλα είναι για την

0: Παραγουάη, παράλληλα στη μεγάλη περιοχή και προφανώς με ένα πλάγιο out αλλά Λάκη Σιμεφορίδη κάποτε. Η μπάλα θα έλθει στα καρία εκεί που υπηρεσκούν οι Γερμανοί, κανένα πρόβλημα. Και ο Βέτς που βρέθηκε σε μια θέση αριστερού μπακ θα κάνει το λάθος όμως. Ελέγχει ο Κούβας. Ο Αντρές Κούβας, η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει όπως ο Λίον Γκορέτσκα. Και η μπάλα θα επιστραφεί στον τερματοφύλακα πολύ καλό, τον Ορλάντο Χίλ. Οπότε έχω την ευκαιρία και εγώ, φίλες και φίλοι, σε όσους εισήλθατε τώρα στην παρέα μας, στην Έρα Σπόρα 101,8, να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, χωρίς αλλαγή Παραγουάη. Ορλάντο Χίλ κάτω από τον κολπός, Χωσέ Κανάλε, ο Κάθερες μαζί με τον Γουστάβο Γόμες, τον αρχηγό, είναι τα τρία στόπερ, μαζί με τον Σούνιο Αλόνσο που είναι στο αριστερό άκρο. Ο Αντρές Κούβας είναι στα χάφη σέντρα, δεν πέρασε ποτέ από τον Γουστάβο Γόμες. Ο Μιγιάτ Αλμιράν με τον Ματίας Γκαλάρσα, πολύ καλός παίκτης, αυτός έχει την ασίστ για τον γκολ. Με τον Μπομπατίσα, με τον βαθύ σίγμα. Και τον Ενσίσο, ενώ μπροστά είναι ο Γκάμπριελ Άβαλος. Η σέντρα στην περιοχή πάλι πετάχτηκε και σαν καμικάζ ένας παίκτης της Παραγουάης, ήταν ο Κούβας. Και φεύγει μπροστά ο Δυναμίτης. Ο σκόρερ τρέχει να τον προλάβει τώρα. Είναι ανάμεσα σε δύο Γερμανούς. Καθυστερεί, ψάχνει μια βοήθεια, ένα στήριγμα. Το βρίσκει στο πρόσωπο του Γκαλάρσα, ο οποίος παίρνει και την προβολή, παίρνει και την κόντρα από τον Σανέ που επέστρεψε για να μαρκάρει. Και αυτό που σας έλεγα, θα ψάξει το ξέφωτο. Θα ψάξει δηλαδή την αντεπίθεση, την κόντρα επίθεση για να κάνει τη νέα ζημιά η Παραγουάη. Εδώ με τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Γκαλάρσα, ο οποίος αγωνίζεται στο MLS. Παίζουν το 1-2 εδώ αριστοτεχνικά, όμως η μπάλα κύλησε εκτός τελικής γραμμής και πλάγιο out για τη Γερμανία, η οποία ιτάται 1-0 με τον γκολ του Ενσίσο από το 42. Ο Νόιερ στα 40 του κάτω του κολπός. Στην άκρη είναι ο Ζώσου Ακίμεκ με τις 115 συμμετοχές και αρχηγός. Απ' την άλλη μεριά το νέο αστέρι του Γερμανών, ο Ναθάνελ Μπράουν. Οι δύο αργοί στόπερ, ο Γιόναθαν Τάμα, τον Άντωνη Ρούντιγερ. Ο Παύλοβιτς μαζί με τον Λίον Γκορέτσκα είναι στη μεσαία γραμμή. Μπροστά τους είναι ο Ντένις Ούνταφ, κουρδικής καταγωγής από την Τουρκία που γεννήθηκαν οι γονείς του. Ο Φίρτς από τη μία της Λίβερπουλ, από την άλλη είναι ο Λεωρουά Αζίζ Σανέ. Και στην επίθεση ο Κάι Χάβερτς που δεν ακούμπησε μπάλα. Και απορώ γιατί ακόμη δεν έχει γίνει αλλαγή με τον εκρηκτικό Μουζιάλα, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα εκτός περιοχής και εντός. Κίμιχ θα βγάλει μια ακόμη σέντρα, δεν τον δοκάρει και δεν είναι κανείς, αλλά είναι ο Παραγουανός αμυντικός που απομακρύνει και είναι ο Αλόνσο. Όπως η μπάλα θα καταλήξει σε γερμανικά πόδια. Οι Γερμανοί με τον Μπράουν, ο οποίος έχει ανέβει. Είναι αριστερό στο μπακ κανονικά, αλλά τώρα είναι σε θέση αριστερού εξτρέμ. Τώρα η μπάλα είναι στον άξονα. Η διπλή ζώνη άμυνες των Παραγουανών. Σαν να είναι μπροστά στους δύο ποταμούς, στον Παρανά και στον Ιγκουασού. Και δεν αφήνουν να περάσει τίποτα, σαν ένα τεχνητό φράγμα. Προσπαθεί ο Άβαλος να βγάλει την μπάλα μπροστά, ο σέντερφορ των Παραγουανών. Θα τη χάσει. Αυτός νομίζω θα είναι η πρώτη αλλαγή, καθώς έχει κουραστεί και θα πήρε παίκτη να μαρκάρει τα χαφ των Γερμανών που αλλάζουν την μπάλα. Εδώ υπάρχει offside με αποτέλεσμα να σταματήσει, να διακοπεί αυτή η φάση. Διαιτητής συνάντηση είναι ο Μαροκινός, ο κύριος Τζαλάλ Τζαγέντ. Με αποτέλεσμα, καλός διαιτητής και αυτός, δεν υπάρχει κάρτα μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, στο ποδόσφαιρο. Διανύουμε τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου στο ωραίο στάδιο, το Foxborough. Ένα γήπεδο που έχει γράψει ιστορία η Ελλάδα και ο Μαραντόνα, καθώς εκεί μας νίκησαν στις 24 Ιούνιου του 1994 4-0 η Αργεντινή. Εκεί πήγε ο Μαραντόνα μετά τον γκολ και έκανε τους μορφασμούς πάνω στην κάμερα και έτσι κατάλαβε η FIFA. Θα γίνει εδώ το 2-0 με νέα μεγάλη ευκαιρία για τους Ουρουγουανούς. Στη λάθος πάσα του Κίμιχ προς τα πίσω πετάχτηκε, δεν είχε το χρόνο εκεί και το χώρο ο Ενσίσο. Κατάφερε ο Νόερ και τον σταμάτησε. Εκεί λοιπόν κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει με τον Μαραντόνα. Έγινε έλεγχος αργότερα και βρέθηκε η ουσία των ναρκωτικών που είχε πάρει και τελείωσε ο Μαραντόνα σε αυτό εδώ το γήπεδο το 94, φίλες και φίλοι. Και η Ελλάδα θα θυμάται πάντα το 4-4-2 εκεί στην Αμερική. Η σέντα δεν υπάρχει τίποτα, κανένα πρόβλημα. Οι Γερμανοί συνεχίζουν αυτό το νοχελικό παιχνίδι. Η μπάλα να πάει στον Κίμιχ. Λες και ο Κίμιχ είναι ο Μέση, ο Μαραντόνα που έχει την πάσα ακριβίας. Κάνει το ίδιο και το ίδιο τη σέντρα και ψάχνει να βρει στο δεύτερο δοκάρι κάποιο συμπαίκτη του. Δεν παίζουν μπάλα τα χαφ της Γερμανίας, με αποτέλεσμα να είναι εύκολη λία για τους δυναμικούς Παραγουανούς, οι οποίοι εδώ ανέκαναν το 0-2 πριν από 2 λεπτά. Φυσικά η σεμνή τελική θα είχε τελειώσει και θα λέγαμε απλώς, θα έλεγαν οι Παραγουανοί στους Γερμανούς, Auf Wiedersehen. Ξανά νέα επίθεση στο 51ο λεπτό. Παραμένει το Γερμανία Παραγουάη 0-1. Νοκάουτ αναμέτρηση. Αέρας Πόρου 101,8. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του αθλητισμού από το Φόξπορο τη Μασαχουσέτη στην ωραία Βοστόνη. Τι θα την κάνει την μπάλα εκεί ο Τα, θα την γυρίσει στον άλλο τύπο, το Ρούντιγκερ, ο οποίο είναι παλιά σκοπή στόπερ. Απλώ μεταφέρουν την μπάλα, δεν μπορούν να την κάνουν τίποτα. Μόνο στον αέρα είναι επικίνδυνη στην επίθεση. Οπότε τώρα αναγκάζεται ο Αλεξάνδρ Παύλοβιτς, παιδί μεταναστών από τη Σερβία και αυτό, να μεταβιβάσει απέναντι που στον κανέναν. Η κατάσταση είναι τραγική, φίλε και φίλοι, για τη Γερμανία. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλο. Πώ θα συνέλθουν δεν ξέρω. Μία ακόμη ανάσα για την παραγουανική άμυνα. Τώρα ο κύριο Νάγκελσμαν, αφού πριν διατρωγε τα νύχια του, τώρα ξύνει το λαιμό του, πα και κατεβάσει καμιά ιδέα. Ο νεαρός αυτός προπονητής, ο Γκαλάρσα προς τα πίσω, θα παραχωρήσει το κόρνερ, θα το προλάβει ο συμπαίκτης του ο Κανάλε. Το πρόλαβε ο Γάτος, το πρόλαβε ο Τσάκαλος, με αποτέλεσμα να πλάγει out γρήγορα με το Βίρτς. Την πετάει την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του στον Γκαλάρσα. Ούτε το πλάγιο out δεν μπορούν να εκτελέσουν οι Γερμανοί. Έχω καιρό να δω τόσο μέτρια Γερμανία. Αυτό που σας έλεγα, θα κάνει την πρώτη αλλαγή ο Γουστάβο Αλφαρό, ο Αργεντινός προπονητής στα 62 του, ο οποίος έχει διατελέσει προπονητής και στο Εκουαδόρ. Ήταν ένας μέσος στα νιάτα του της Ιντεπιέντε, ο Αργεντινός, έξυπνος προπονητής, ο οποίος είπε προχθές στις δηλώσεις ότι εμείς δεν καταλάβουμε ότι προκριθήκαμε, αφού στην Ασουνσιόν, την πρωτεύουσα της Παραγουάης, δεν βγήκε κανείς να πανηγυρίσει. Υπάρχει ένα θέμα με την Παραγουάη, η οποία είναι πάντα στο κάτω μέρος της σκέψης όλων, αφού είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ουρουγουάη, Παραγουάη ουσιαστικά είναι η τέταρτη δύναμη στην Λατινική Αμερική. Δεξιά ο Βίρτς, πολύ, πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, φίλες και φίλοι, κουραστικά οι Γερμανοί, φλιαρία μέχρι που δεν παίρνει άλλο ποδοσφαιρική. Τι θα κάνει, νέα σέντρα, τι θα την κάνει ο Βίρτς την μπάλα, την πάει δεξιά. Τώρα ο Σανέ έχει την μπάλα στο αριστερό πόδι κοντά στο μέκι του κόρνερ. Ξανά στο Βίρ κάνει την κίνηση, αργείο Φλόριαν Βίρτς, πέφτει κάτω, παίζεται από τον Γερμανό. Τώρα την μπάλα δυστυχώς την έχει ο Ρούντιγκερ και ο Τάπο, δεν έχουν τι να την κάνουν. Ψάχνουν να βρουν κάτι. Είναι στην περιοχή, βγαίνει έξω από αυτήν ο Ούνταφ, του την πήραν την μπάλα, ό,τι κατάλαβε ο Ούνταφ και αναγκάζει ο Ρούντιγκερ και επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Νόερ που βγήκε ως μπακότερμα κοντά στη διχοτόμο του γηπέδου, κοντά στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, για να ξανααρχίσει η Γερμανία μια νέα επίθεση, μια οργάνωση νέας επίθεσης, χωρίς όμως έμπνευση, χωρίς παίκτες γι' αυτό. Κάνει τώρα μια βαθιά παλιά ο Ρούντιγκερ, αν είναι δυνατόν. Εύκολο ψωμί στο τόσο του κυρίου Ορλάντο Χίλ. Έπεσε ο Χάβερτς, ο οποίος είναι άφαντος σήμερα. Έχει μπλέξει ανάμεσα στον Χωσέ Κανάλε, στον Χουάν Κάθερες και στον Γουστάβο Γόμες. Τα τρία δυνατά πανύψηλα παιδιά της Παραγουάης. Η μπάλα έφτασε ξανά πίσω τώρα στον Νόερ. Μία ακόμη επίθεση από τα αριστερά. Για να δούμε η Γερμανία πώς θα απειλήσει. Ο λάθος προς στιγμή από τον Παύλοβιτς. Η μπάλα πάει δεξιά στον Βίρτς. Άλλαξε πλευρά αυτός. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 με τον Κάι Χάβερτς στο 54. Σε μια σέντρα διαβήτη από τον Βίρτς. Έβαλε το κεφάλι ο Κάι Χάβερτς, ο σκόρερ της Άρσεναλ. Η μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν οι Γερμανοί. 1-1 στο 54. Έχουμε ήδη δύο γκολ στο παιχνίδι. Αυτό έχει η Γερμανία, φίλες και φίλοι. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν με μια ενέργεια να δράσουν καταληκτικά στο μάτς, να αφομοιώσουν και να αφουγκραστούν τα πάντα, να σκοράρουν, να δώσουν κουράγιο. Διότι εδώ απλώς ο Βίρτς βρέθηκε στην αριστερή πλευρά, έκανε μια σέντρα διαγώνια. Πετάχτηκε ο Χάβερτς από το ύψος του πέναλτι, ακούμπησε την μπάλα. Η μπάλα στα δίχτυα στη γωνιά του Ορλάντο Χιλ. 1-1. Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Αν υπάρχουν παίκτες τύπου Κάι Χάβερτς, ένα παιδί το οποίο φτάνει σήμερα τα 25 γκολ με την National Mannschaft και λύνει το γόρδε δεσμό σε μια πολύ ωραία κίνηση από τον Κάι Χάβερτς. 1-1. Όρθιος και ο Νάγκελσμαν, με αποτέλεσμα το 1-1 που λέγαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, έγινε. Θα βρει και άλλο γκολ η Γερμανία. Θα έχουμε και άλλο γκολ από την Παραγουάη. Ξεσηκώνονται και οι Γερμανοί στις εξέδρες του Foxborough Stadium και έχουμε ένα πολύ ωραίο χρόνο. Έχουμε ακόμα 30 λεπτά για να δούμε αν θα πάμε στην παράταση ή μας κρύβει κι άλλες συγκινήσεις στο παιχνίδι μας.
1: Είναι όλα τα λεφτά και η σέντρα που βγαίνει από αριστερά, έτσι.
0: Και να πούμε, θα δούμε αργότερα αν έγινε κατά λάθος η μεταφορά του Φλόρια Βίρτς που έπαιζε δεξιά και βρέθηκε αριστερά και έκανε σέντρα με το δεξί. Αν ήταν ένα τυχαίο γεγονός μέσα στο παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τυχαίο γεγονός, έχουν αλλάξει πλευρά. Να του εδώ ο Βίρτς πάλι. Είναι στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Όχι, δεν άλλαξαν πλευρά. Ο Σανέ είναι με τον Κίμικ δεξιά και ο Βίρτς είναι με τον Μπράουν. Περιμένει ο Σανέ. Είναι έτοιμος για το τέταρτο σουτ. Μεγάλη φάση με τον Κορέτσκα. Νέο σουτ από τους Γερμανούς. Ανεβαίνουν τα πάντσερ. Όλα αυτά εκτός περιοχής. Σε δύο κορμιά παραγουανών η μπάλα. Στην κάθε την πάσα από τον Κορέτσκα. Τώρα ξανά ο Κίμικ. Στην περιοχή καταφέρνει ο Αλμιράν, ξεπερνά έναν αντίπαλό του. Υπάρχει ένα offside και έχουμε μια διακοπή, φίλες και φίλοι. Να δώσουμε το μικρόφωνο στο στούντιο, καθώς υπάρχει μια διακοπή, δεν ξέρω γιατί, έφυγε ο ρέφερι. Και έχουμε την αλλαγή, αυτό που σας έλεγα, αυτό που προέβλεψα, ότι θα φύγει ο center for και θα περάσει ο τύπος με το όνομα Καμπαλέρο. Τρομερό αυτό, να λέγεται Καμπαλέρο, το οποίο προφανώς θα διαβάζεται Β, Καβαλέρο. Και έχουμε την διακοπή, φίλες και φίλοι, οπότε μπορεί να πάρει το μικρόφωνο, φίλε Γιάννη.
1: Ισοφάρισαν λοιπόν οι Γερμανοί νωρίς το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Νέα δεδομένα σε αυτό το νοκάουτ για την φάση των 32. Γερμανία Παραγουάη 1-1. Το ζευγάρι, ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα πάει στους 16 να συναντήσει τον νικητή του Γαλλία Σουηδία. Σήμερα αργά τα ξημερώματα θα έχουμε και το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 16. Ο Καναδάς, θυμίζω, έχει προκριθεί από χθες επί της Νοτιοαφρικής. Στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο νικητής από το Ολλανδία-Μαρόκο θα πάει στους 16 να παίξει με τον Καναδά. Και ακόμα έχουμε δρόμο σε ένα παγκόσμιο κύπελο που για πρώτη φορά έχουμε νοκάουτ με φάση στους 32. Ένα παγκόσμιο κύπελο που ολοκληρώνεται με τον τελικό στο New Jersey στις 19 Ιουλίου. Επιστροφή και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα, Γερμανία, Παραγουάη.
0: 1-1, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπόρα από το Foxborough Boston της Μασαχουσέτης στην Αμερική, ηλιόλουστο απόγευμα για τους 68.000 θεατές. 1-1 ήδη με τον γκολ του Kai Havertz στο 54, πριν από λίγο δηλαδή. Είχαν προηγηθεί με τον Ennis Sisson στο 42ο λεπτό και τα δύο γκολ με κεφαλιές. Η Παραγουάη πέτυχε το πρώτο της γκολ μετά από 5 αγώνες νοκάουτ σε παγκόσμια κύπελα. Η Γερμανία, η οποία έχασε από το Εκουαδόρ την προηγούμενη ομάδα του Γουστάβο Άλβαρο πριν από 4 χρόνια, πρέπει να ανεβάσει την απόδοση αν θέλει να περάσει πριν από την ψυχοφθόρο δοκιμασία της παράτασης, είτε και τον πέναλτι. Ο νικητής, να πούμε ότι θα βρει μπροστά του τη Γαλλία κατά 99%, αφού η Γαλλία θα περάσει, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, θα περάσει η Γαλλία, είναι το νούμερο ένα φαβορί, οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο Καβαγέρο λοιπόν μπήκε στο παιχνίδι και τώρα θέλουν να κάνουν το 2-1 οι Παραγουανοί. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, κανένα πρόβλημα για τον Νόιερ. Ενώ έχουμε το πλήγμα για την Παραγουάη την ώρα που είχαμε τη διακοπή, καθώς έχει εξέλθει, έχει φύγει από το παιχνίδι ο σκόρερ, ο δαίμονας, ο δυναμίτης, ο Ενσίσο, ο Χούλιο Ενσίσο, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, προφανώς είχε κάποιο τράβηγμα και πέρασε στη θέση σου ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο, το οποίο το όνομά του φυσικά δεν είναι αυτό, είναι ένα από τα τέσσερα, να τον ευρώ εδώ στις σημειώσεις μου. Ο Μαουρίσιο Μαγκαλιάες Πράντο, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Βραζιλία, στο Σάο Πάολο, αυτή την πολύ μεγάλη πόλη των 20 εκατομμυρίων, η οποία είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Παραγουάη. Και κρατάμε το Μαουρίσιο όπως το κρατά και αυτός. Οι Γερμανοί έχουν ξεθαρέψει, θέλουν να κάνουν νέα επίθεση. Προσπαθεί ο Κούβας να κερδίσει κάτι, χάνει μας την μπάλα. Οι Γερμανοί έχουν καλή ψυχολογία τώρα και όπως με τον Γκαλάρσα, τον άνθρωπο που ξεκίνησε το γκολ της Παραγουάης, ένα πολύ ωραίο χαφ, παίζει στην Ατλάντα, να κερδίσει ένα πλάγιο out μπροστά από τον Γουστάβο Άλβαρο, τον αργεντινό προπονητή της Παραγουάης, ενώ διανύουμε τα πρώτα λεπτά μετά το 60, άρα απομένουν 30 λεπτά αγώνα, ενδιαφέροντος αγώνος στο Φόξμπορο, που θα λήξει, πώς θα λήξει αυτή η αναμέτρηση για τον αγώνα νοκάουτ. Νωρίτερα η Βραζιλία απέδειξε ότι έχει μπει σε ένα άλλο μουτ, σε μια άλλη σοβαρότητα υπό τον Κάρλο Αντσελότη. Πέτυχε γκολ στο 94, μου φαίνεται, με τον άσο της Άρσεναλ, τον Μαρτινέλη, τον Βραζιλιάνο. Και...
1: τον οποίο τον έριξε και ως αλλαγή, ήταν χρυσή αλλαγή, έτσι.
0: Ήταν μια σφραγίδα Αντσελότη, πιστεύω, αυτή η Βραζιλία. Πολύ σοβαρή, παρότι και αυτή στην άμυνα έχει πολλά προβλήματα. Αυτά τα αμυντική θα είναι εύκολη λία για τους Γάλλους, αλλά και αυτοί κάναν μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, καθώς δικαιούταν την νίκη και πήραν την νίκη με έναν τρόπο που θα τους δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση, ώστε να κάνουν το κόλπο γκρόσο, αφήνοντας πίσω το μεγάλο φαβορί, την Γαλλία. Λοιπόν, 5 γκολ ο Χάβερ στο παγκόσμιο κύπελο. Υπενθυμίζω ότι στο παγκόσμιο κύπελο είχαμε βάλει και ένα κουίζ προχθές. Ένας παίκτης που δεν πέρασε ποτέ η ομάδα στον πρώτο νοκάουτ, είχε βγει πρώτο σκόρερ, ο Σαλέγκο, ο Ρώσος, με 6 γκολ το 94, μαζί με τον σπουδαίο Χρήστο Στόισκοφ. Ο Κέιν σκοράρει, είναι και αυτός πρώτο σκόρερ της Αγγλίας με 11 γκολ, άφησε πίσω το Λίνεκερ με 10 στα παγκόσμια κύπελα. Γίνεται η μάχη με τα γκολ του Ρονάλντο. Και η Γερμανία έχουν μια μπάλα έξω από την περιοχή με εκτελεστή πάντα τον Ζώσο Ακίμιχ στη γωνία της μεγάλης περιοχής με γλυκό τρόπο. Δεύτερο δοκάρι εκεί ο Δήμετρος Ορλάντο Χιλ, είναι βούτυρος στο ψωμί του, θα την πάρει μαζί με την μπάλα και θα φύγει μπροστά. Υπάρχει φάουλ, ναι, το έδωσε το φάουλ ο Μαροκινός. Παγκόσμιο κύπελο χωρίς Εθνική Ελλάδος, χωρίς ελληνική διαιτησία. Ο Γιώργος Δόνης έφυγε από την Σαουδική Αραβία, επέστρεψε πίσω. Υπήρχαν κάποιες γκρίνιες, να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ. Ο μοναδικός Έλληνας που ήταν στο παγκόσμιο κύπελο, μαζί με τον βοηθό βέβαια, τον ομογενή από την Αυστραλία. Παρότι υπήρχαν δημοσιεύματα για το μέλλον του, το ρεπορτάζ μου λέει ότι δεν κουνιέται, έχει διαιτές συμβόλαιο. Και αυτός που έφυγε από τη Σαουδική Αραβία είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας, γιατί είχε πολλά προβλήματα επί πολλά χρόνια. Οπότε δεν υπάρχει Έλλην εκπρόσωπο στην Αμερική στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει άπαντε στην Ελλάδα. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Εδώ η μπάλα καταλήγει. Να θυμίσω τα κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί μπήκαμε με γκολ στο δεύτερο. Είχαμε 8 κόρνερ, 6 από τη Γερμανία. Η Γερμανία είχε μια κατοχή 79%. Ενώ είναι αυτό που σας έλεγα τώρα, πώς και δεν ξεκίνησε ο παίκτης ορχήστρα, ο Μουζιάλα. Αποχωρεί ο Ούνταφ. Κρατάει ένα σεντερφόρ μέσα τον Χάβερ, του φτάνει και μπαίνει ο Μουζιάλα, ένα παιδί με τη δική του ιστορία που θα μπορούσε να παίξει και στην Εθνική Αγγλίας, ο άσος της Μπάγκερ με αξία πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τα πάντα εκτός περιοχής, να σκοράρει, να πασάρει, να προσποιηθεί, να απειλήσει, να ελέγξει, να αλλάξει το ρυθμό. Είναι ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής ο άσος της Μπάγκερ. Και για να δούμε σε ποια θέση τώρα. Το βλέπω εδώ ακριβώς πίσω από τη θέση του center four, δίπλα από τον Μουζιάλα. Εδώ Σανέ. Καθυστέρη μέτριο σήμερα ο Λέρουα Σανέ. Αλλάζει για τον Κίμιχ στο γνώριμο σκηνικό που στο πρώτο ημίχρονο. Διπλή ζώνη άμυνας από την Παραγουάη. Πέφτουν κάτω δύο παίκτες. Ο Σανέ με ο Μουζιάλα με αντίπαλό, το οποίο έχει χτυπήσει και είναι ο Γκαλάρτσα. Θέλει, δεν θέλει, σηκώνεται. Εδώ κάνει το λάθος, κλέβει ο Γκαλάρτσα. Τον πιέζουν οι Γερμανοί πιο πίσω από τον Μαουρίσιο. Και βαθιά παλιά για τον μοναδικό σεντερφόρ, τον Καμπαγέρο, ο οποίος επιστρέφει στην αμυνά του. Ένας ακόμη σεντερφόρ, ο οποίος πρέπει να θυσιαστεί για τους συμπαίκτες του, να κυνηγά δηλαδή την μπάλα όταν κινείται αυτή στα ψηλά μέτρα. Εδώ χαμηλά ο Χάβερς, ο σκόρερ της Γερμανίας, επιστρέφει την μπάλα πίσω, όλα αυτά στο δεξί άκρο της επίθεσης για τη Γερμανία. Τώρα η μπάλα μεταφέρεται στον άξονα, πάει από την άλλη πλευρά στο Ρούντιγκερ, τον στόπερ της Ρεάλ, με πάρα πολλές συμμετοχές, ο άσος της Ρεάλ. Παλιά σκοπής βέβαια ποδοσφαιριστής. Και έχουμε είδηση, έχουμε την πρώτη κάρτα στον Κούβας. Ο Αντρές Κούβας του Βανκούβερ με την 37η συμμετοχή και ένα γκολ, ένας μέσος ο οποίος κάνει πολλή δουλειά, βάζει την προβολή που δεν έπρεπε και παίρνει την πρώτη κάρτα της αναμέτρησης ακριβώς στο 65 θαρό, ενώ οι διοργανωτές, η τηλεοπτική παραγωγή μας έδειξε την προηγούμενη φάση με τον Μουζιάλα που έπεσε αυτός πάνω στον Γκαλάρτσα, γι' αυτό και δεν διακόπη το παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν μια διακοπή, νεύρα από τον Γκαλάρτσα, είναι και ο Αλμιράν. Είναι εκεί και ο Γουστάβο Γόμες, είναι και ο Αλόνσο. Συζητά τώρα ο ρέφερι με τον Μουζιάλα και τον Γκαλάρτσα για την προηγούμενη φάση. Οι ποδοσφαιριστές λένε τα δικά τους. θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα το φύλακας ο Δήμετρος, ο Ορλάντο Χιλ, ο οποίος δεν ευθύνεται για τον γκολ. Ήταν μια πολύ έξυπνη κεφαλιά αυτό ύψος του πέναλτι σε μια διαγώνια σέντρα. Εδώ γελά ο Αλμιράν, δεν του αρέσουν αυτά που κάνει ο ρέφερι. Πρέπει να προσέξει όμως, γιατί οι κανονισμοί είναι πλέον πιο αυστηροί και η κάρτα θα είναι εύκολη λία, εύκολη ενέργεια για το Μαροκινό. Και ο Λέρουα Σανέ είναι πάνω στην μπάλα. Σήμερα φτάνει τις 80 συμμετοχές. Θα ήθελα να τις γιορτάσει με νίκη και μια καλή εμφάνιση και γκολ. Ο Σανέ, ο οποίος έχει σκοράρει 18 φορές στις 80 συμμετοχές που συμπληρώνει σήμερα. Το παιδί με τον πατέρα ποδοσφαιριστή και αδερφό ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή. Ο άσος της Γαλατά Σαράι με ένα συμβόλαιο πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ είναι πάνω στην μπάλα. Αλλά δίπλα του είναι και ο Φλόριαν Βίρτς. Ο Σανέ εκτελεί, δεν πέρασε ποτέ από το τείχος, πάνω στο κορμί του Καβαγέρο και τρέχει για να απομακρύνει ο Γουστάβο Γόμες, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής στα 33 του που παίζει στην ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ του Φερέιρα, την Παλμέιρας. Και τώρα η μπάλα καταλήγει, είναι out corner, για να δούμε εδώ, καθώς δεν έχει ζωντανή εικόνα. Έχουμε την επανάληψη της προηγούμενης φάσης. Αν έκανε το λάθος ο Γόμες, βέβαια είναι το πρώτο κόρνερ μου φαίνεται του δεύτερου ημιχρόνου και θα το εκτελέσει ο μόνιμος εκτελεστής των κόρνερ, ο Ζώσουα Κίμιξ, στα 33 του με τις 115 συμμετοχές. Έτοιμος, το εκτελεί, πρωτοδοκάρει νέο κόρνερ. Πάμε στα 10 κόρνερ της αναμέτρησης. Ένα μέσο όρο κόρνερ στο παγκόσμιο κύπελο κοντά στα 9. Η Γερμανία επιμένει, η Γερμανία η οποία στα πρώτα τρία παιχνίδια είχε κερδίσει 18 κόρνερ. Είναι έτοιμοι τώρα οι συμπαίκτες του Κίμιχ να υποδεχτούν την μπάλα. Πρώτο δοκάρι, δεύτερο αυτή τη φορά, δεύτερο δοκάρι αυτή τη φορά. Η κεφαλιά απομακρύνεται σε πλάγιο, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε διακοπεί το αγώνα καθώς υπάρχουν σπρωξήματα, τραβήγματα, με αποτέλεσμα ο Τάνα επιστρέψει, υπάρχει ένα φάουλ, τελείωσε αυτή η φάση, ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε εξέλιξη του αγώνα από το δεξί πόδι αυτή τη φορά του αριστεροπόδαρου Ορλάντο Χιλ, του τερματοφύλακα της ομάδας Αργεντινής, της Σαν Λορέντσο. Θέλει να περάσει μπάλα από τον Μαουρίσιο στον Καβαγιούρο. Αυτό στην κοντρολάρει με τα βία. Πέφτει κάτω, καθαρό φάουλ αυτό. Από τον Τα τον πήρε Σβάρνα. Με αποτέλεσμα ο Τα να επιστρέψει στην αμυνά του. Εμείς να διανύουμε το 68 λεπτό. Να παραμένει το 1-1. Ένα σκορ το οποίο διαμορφώθηκε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου και της Ερασπορ. Στο 42 λεπτό, όταν ο Αλμυρών, ο οποίος είναι έτοιμος εδώ να εκτελέσει ένα φάουλ, έκοψε την μπάλα. Πολύ ωραία βγήκε. Overlap από πίσω, η σύνθεση στην περιοχή. Ο Γκαλάρσα έκανε την παράλληλη σέντρα και με το κεφάλι έστειλε την μπάλα ο Ενσίς, ο οποίος πλέον είναι στον πάγκο. Για να απαντήσουν με την κεφαλιά του Kai Havertz πριν από μερικά λεπτά οι Γερμανοί στην επίθεση. Τώρα η Παραγουάη πλασαριστά είναι εκτός περιοχής. Η μπάλα δεν πάει, προσπαθεί να την επιστρέψει ο αριστερός οπισθοφύλακας, δεν τα κατάφερε εκεί. Ο Κάθερες, ένας από τα τρία στόπερ των Παραγουανών, με αποτέλεσμα να κερδιθεί ένα πλάγιο out και τον Κάθερες, ο οποίος φτάνει τις 21 συμμετοχές, δεν έχει σκοράρει. Παίζει στην Δυναμό Μόσχας ο Κάθερες, κερδίζει το corner όμως με αυτή την σέντρα που επιχείρησε να βγάλει από το δεξιάκρο, με αποτέλεσμα να ανέβουν τα ψηλά κορμιά των Παραγουανών, οι οποίοι δείχνουν να πιστεύουν ότι αυτό που σας προανέφερα, όταν κάνεις στη ζωή κάτι μια φορά, μπορείς να το ξανακάνεις. Άρα λοιπόν, αφού σκόραρε μια φορά, σου λέει γιατί να με ξανασκοράρουμε. Τρέχει λοιπόν ο Μαουρίσιο για να εκτελέσει αυτό το corner με το αριστερό πόδι, πάρα πολύ γλυκό πόδι. Είναι αυτός που πήρε τη θέση του Ενσίσο με το νούμερο 11, με ωραία φάλτσα, δευτεροδοκάρι, πηδάει κεφαλιά ο Γόμες, θα πάρει την κεφαλιά, αλλά είναι αδύναμη, μπάλα χτυπάει και στο χορτάρι, κυνηγάει τώρα εδώ και τον Νόιερ και υπάρχει ένα φάουλ. Ναι, το έδωσε το φάουλ, απαγορεύεται να μαρκάρει στον τερματοφύλακα. Κέρδισε όμως το παιχνίδι αυτό που ήθελε, δηλαδή ο αμυντικός. Θα επιστρέψει με το πάσο του πίσω, ενδεχομένως εδώ να είναι και στα όρια της κάρτας αυτό, διότι τον παρεμπόδιζε ο Γουστάβο Γόμες, ο έμπειρος 33χρονος παίκτης που παίζει στην Παλμέιρας, πολύ δυναμικός, πολύ έξυπνος παίκτης και αυτός. Παραγουανοί, οι οποίοι ξέρουν ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλοί αμυντικά, να είναι συμπαγείς, να είναι οργανωμένοι για να ξεπεράσουν τις δυνάμεις των Γερμανών, οι οποίοι επιτίθονται διαρκώς από το πρώτο λεπτό. Ο Σανέ δεν θα πάρει τίποτα, η μπάλα είναι πλάγιο άντια για τη Γερμανία, 4 μέτρα πριν από το σημαίκι του κόρνα από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η National Mannschaft. Και έχουμε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, τη νέα διακοπή, καθώς διανύουμε τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. 1-1, 1-1. σκορ το οποίο μοιάζει το πιο πιθανό μέχρι το 95, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μην πεις ποτέ.
1: Δημήτρη, νομίζω ότι μετά την ισοφάρηση της Γερμανίας δεν κόπασε, είχαν ένα πεντάλεπτο έτσι και ψυχολογικά
0: υποτυπώδους πίεσης.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Είναι ένα μοιρασμένο παιχνίδι, ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, σε αφήνουμε να πάρεις και εσύ να πιες και εσύ το νεράκι σου μαζί με τους ποδοσφαιριστές και επιστρέφουμε σε 3-4 λεπτάκια για το τελευταίο 20 λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα, είναι της καθυστερήσης. Βέβαια, Γερμανία Παραγουάη 1-1. Είναι το τρίτο παιχνίδι της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το τέταρτο θα γίνει τα ξημερώματα στις 4. Ολλανδία-Μαρόκο, φυσικά και αυτό θα το ακούσετε από τις συχνότητες του πρωταθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Era Sport, και θα μπορέσετε να το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport.

0: Αύριο τελευταία μέρα του Ιούνιου, 30 Ιουνίου, Τρίτη, στις 8, ακτή ελεφάντος του Νορβηγία. Στις 12, Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης μπρος την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαδόρ. Πρώτη Ιουλίου στις 7 Αγγλία Κονγκού, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη, στις 3 τα ξημερώματα προς την Δευτέρα Ιουλίου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία Ερζεγοβίνη, την 5η 2 Ιουλίου στις 10 το βράδυ Ισπανία Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, μια ευρωπαϊκή μάχη. Τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου στις 2. Στις 6 ώρα το πρωί της 3ης Ιουλίου, Ελβετία-Αλγερία. Στις 3 Ιουλίου την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, Αυστραλία-Αίγυπτος. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στις 4 Ιουλίου το ξημέρωμα, δηλαδή Παρασκευής προς Σαββάτου στη 1, για να ολοκληρωθεί η φάση των 32 με το Κολομβία Γκάνα το ξημέρωμα της 4 Ιουλίου στις 4:30. Πάμε στον Δημήτρη Μαλεσκιώβα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δημήτρης.
1: Να καλησπέρισω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο, θα παρακαλέσω. Το στούντιο με ακούει?

0: Ο Ηλίας Διαμάντης είναι πάντα στην κονσόλα του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, αποκαταστάθηκε το προβληματάκι, πάμε στον Δημήτρη Μαλεσκιώβα. Γερμανία Παραγουάη, πάμε για το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Έλα Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ τους συναδέλφους, φίλες και φίλοι, Γιάννη Παπαγεωργίου. Εδώ είμαστε στο Ράδιο Μέγαρο της ΣΕΡΤ. Η εικόνα έρχεται από το Φόξμπορο, από την ωραία μας Αφουσέτη, την Βοστόνη. Το 1-1 της Γερμανίας με την Παραγουάη σκορ μέχρι στιγμής. Πάντα σε ζωντανή μετάδοση. Γερμανοί με τον Βίρτς από τα δεξιά. Η μπάλα δεν βγαίνει κόρεν τελικά, καθώς κόντρα. Τώρα ο Βίρτς ήρθε από τα δεξιά, αλλά νομίζω αυτό ήταν παροδικό, καθώς παίζει από την αριστερή πλευρά. Είναι αυτός που δημιούργησε το γκολ της ομάδος του, της εθνικής του ομάδος, καθώς έκανε μια τέλεια σέντρα και πετάχτηκε ο Χάβερτς και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Εκείνο το λεπτό, φίλες και φίλοι, ήταν μόλις το 54ο λεπτό και ο Χάβερτς, ο άσος της Άρσεναλ, σκόραρε για να έρθει το μάτς στα ίσια 1-1, ενώ οι Παραγουανοί είχαν ανοίξει το σκορ στο 42ο λεπτό με την ωραία ενέργεια Αλμιράν Γκαλάρσα και την κεφαλιά του Ενσίσο Πολέον, ο οποίος είναι στον πάγκο. Να τους εδώ ο Αλμιράν κάνει ένα λάθος, κλέβει ο Χάβερτς που έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα διασκίζει το γήπεδο, οδηγεί την μπάλα ο Βίρτς, κοντά του τώρα είναι ο Κάθερες, μπροστά του είναι ο Στόπερ. Η μπάλα θα πάει πάλι αριστερά, ο Χάβερτς είναι πάρα πολύ μακριά. Ο Γκορέτσκα μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί. Οι Γερμανοί έχασαν μία ακόμη μπάλα, οι Παραγουανοί ανασυντάσσονται. Ο Μαωρίσιο που εισήλθε στη θέση του Ενσίσου είναι στο αριστερό άκρο, σαν αριστερός εξτρέμ. Πάει προς τον άξονα, κερδίζει χώρο και αυτός καλός χειριστής της μπάλας. Γυρίζουν τώρα την μπάλα οι Παραγουανοί, το έχουν ανάγκη αυτό, να γυρίσουν κάπως την μπάλα, να την έχουν στην κατοχή τους, γιατί η κατοχή στο πρώτο μέρος ήταν 79-21. Με αποτέλεσμα να κουράζονται και να υποπίπτουν σε λάθη, και αυτό είναι ένα στοιχείο πιέζοντας μια ομάδα συνεχώς την αναγκάζει να υποπίπτει σε λάθη λόγω κούρασης. Εδώ οι Παραγουανοί κάνουν μια πολύ ωραία επίδεση, θα βγει τέτα τέτ ο Καπαγέρου να κάνει τον γκολ, δεν έχει σηκωθεί το σημαίακι, πέφτει κάτω πέναλτι. Όχι, offside. Ναι, μου φάνηκε και εμένα πολύ περίεργο πως δεν ήταν offside, αλλά πλέον η εντολή είναι πάγια. Αφήνουμε τη φάση να εξελιχθεί και θα το βρει η υπηρεσία. Ήταν offside όντως, οπότε έκανε και λάθος κοντρόλ ο Καβαγέρο, ο οποίος εισήλθε στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Άβαλος που ξεκίνησε το παιχνίδι. Ο Γκάμπριελ Άβαλος έπαιξε για 45 λεπτά και η Γερμανία με νέα επίθεση κάνει το λάθος και δεν βγαίνει. Ευτυχώς για την Παραγουάη τη σώζει ο τερματοφύλακας, έκανε το λάθος. Δεν εξήλθε τον κολπός με τα πανύψηλά του χέρια, αφού είναι και στα δύο μέτρα. Άφησε τον Χάρβετς να κάνει την κεφαλιά. Εκεί όμως έπεσε στη γωνιά του ο τεράστιος δίμετρος Ορλάντο Χιλ και αποσόφησε το 2-1. Απειλούν οι Γερμανοί μετά από ώρα στο 78. Πάμε για τα τελευταία δραματικά 15-19 λεπτά. 15 μέχρι το 90 και αναλόγως μετά 3-4-5 των καθυστερήσεων. Σανέ, στο γνώριμο σκηνικό, μετατοπίζει την μπάλα λίγο πιο μέσα από το άκρο το δεξί. Παίζει με ανάποδο πόδι. Ο Τά με τον Ρούντιγκερ και τον Παύλοβιτς που δεν έχει φανεί σήμερα. Όπως και ο έτερος Χάφο Μέτσα, γι' αυτό αναγκάστηκε και εξήλθε. Τώρα έχουμε ένα φάουλ στον άξονα. Εγώ δεν έχω κάνει φάουλ, του λέει του Μαροκινού ρέφερι. Όμως τον βρήκε τον ποδοσφαιριστή ο Κάθερες και ο ποδοσφαιριστής ο Κούβας, ο οποίος έχει κάρτα και πρέπει να προσέξει. Ενώ οι διοργανωτές, η παραγωγή μας έδειξαν στην τηλεόραση την κεφαλιά του Χάβερτ, την έβγαλε σχετικά εύκολα θα έλεγα για τα προσόντα του και το κορμί του ο Ορλάντο Χιλ, ο δίμετρος τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο οποίος φωνάζει, βέβαια πρέπει να φωνάξει τον εαυτό του γιατί έπρεπε να εξέλθει της αισίας του και να μπλοκάρει την μπάλα, αλλά άφησε την φάση, ευτυχώς δεν το πλήρωσε. Και τώρα πλέον από τα στημένα που δημιουργούνται τα 70% των γκολ που επιτυχάνονται σε όλο τον πλανήτη, θα δούμε αν θα υπάρχει κάποιο κομπίνα, αν θα σκάψει την μπάλα πίσω από την πλάτη της άμυνας των Παραγουανών. Έχουμε και τώρα την αλλαγή, θα περάσει ο Άντων, ένας ακόμη στόπερ, και θα βγει ο Παύλοβιτς, ο οποίος σας προανέφερα νωρίτερα ότι δεν πάει καλά, αναγκάζει τον Άγγελμα και βγάζει από το μάτι τα δύο βασικά του χαφ, και τον Μέτσα και τον Παύλοβιτς. Και τώρα θα παίξει χαφ ο Γκορέτσκα μαζί με κάποιον άλλον. Ο Άντων τώρα είναι ένας παίκτης που παίζει κυρίως στην άμυνα. Θα δούμε κατά πόσο θα βοηθήσει. Ο Σανέ θα σκοράρει. Ο Βίρτς δεν μπορεί να παίρνει μπάλα πάνω από το τείχος. Η κεφαλιά απομάκρυση, η μπάλα αυτή είναι και πάλι στον Κίμεχ με το αριστερό, μια σέντα, δεν μπορεί να περάσει από εκεί η μπάλα. Θα προλάβει το κόρνερ ο Μαωρίτσιο, το προλαβαίνει με εκτείναξη του κορμιού του και με το δεξί παραχωρεί το πλάγιό του στο αριστερό άκρο της επίθεσης για τη Γερμανία. Στο Foxborough με 68.000 κόσμο το κοινό είναι μοιρασμένο. Η Παραγουάη έχει πάρα πολύ κόσμο από την διασπορά της. Μια φτωχή χώρα, επαναλαμβάνω, με 400 ευρώ το μήνα ζουν οι Παραγουανοί. Η σέντρα στο πουθενά. Κάνει το λάθος όμως ο Παραγουανός αμυντικός, δεν την αφήνει να κυλήσει out. Οπότε η μπάλα επιστρέφεται ξανά σε γερμανικά πόδια. Η Γερμανία που παίζει σήμερα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια με λευκό σορτσάκι και λευκή φανέλα, λες και είναι η Ρεάλ. Ενώ με τα μπλε σκούρα παίζει η Παραγουάη. Τώρα ο Βίρτς. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μουζιάλα. Θέλει να μπει μέσα. Σπάει την μπάλα δίπλα στον Μπράουν. Αυτός κάνει το λάθος του, φεύγει το κοντρόλ. Μπράουν και αυτός δεν έχει φανεί στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζει στην αριστερή πλευρά μαζί με τον Φλόριαν Βίρτ. Να του δω ξανά. Η προβολή από τον Κάθερες. Πλάγιο του για τη Γερμανία. Έχουμε περάσει τα 80 λεπτά αγώνα. Απομένουν 9 για τα 90. Οι Γερμανοί είτε παίζουν από τα αριστερά με τον Βίρτ και τον Μπράουν, είτε από δεξιά. Είναι η παλιά πολύ, πολύ δυνατή, δεν μπορεί και ο Μουζιάλα, ο οποίος δεν έχει βρει το ρόλο του μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να κλείσει και αυτή η μπάλα έξω. Οι Γερμανοί θα προσπαθήσουν να πιέσουν κι άλλο, να αναγκάσουν τους Παραγουανούς σε λάθος και να εφαρμοστεί για μια ακόμη φορά το ρητό του Γκάρι Λίνεκερ. Παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, όπως μου επισήμανε και νωρίτερα ο συνάδελφος από την Πάτρα, ο Τάσος Αγγελόπουλος. Θα δούμε όμως, καθώς η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε. Η Γερμανία απουσιάζει από αγώνες νοκάουτ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, τα τελευταία δύο Μουντιάλ. Και τώρα είναι αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι στο 1-1, δηλαδή είναι λίγο πριν την παράταση. Ναι, επίθεση από τα αριστερά. Στην περιοχή είναι μόνο δύο Γερμανοί. Υπάρχει ένα σπρόξιμο εδώ, υποψία πέναλτι. Δεν ξέρω αν θα το φωνάξει ο Μαροκινός. Τον έσπρωξε πάντως πονηρά ο Παραγουανός τον Γερμανό παίκτη. Θα μας το ξαναδείξει εδώ. Τον αγκαλιάζει τον Κορέτσκα, τον αφήνει. Είναι ένα μαρκάρισμα λατινοαμερικανικό. Τον πήρε βόλτα μαζί του. Είναι στα όρια του πέναλτι. Δεν το δίδει κανείς. Δεν τον φωνάζουν από το VAR. Ήταν και ένα soft πέναλτι αυτό. Αλλά έχουμε δει τόσα και τόσα. Αλλά τα δισεκατομμύρια των φιλάθλων δεν θέλουν τέτοια πέναλτι, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί το παιχνίδι μας, το οποίο βρίσκεται στο 82ο λεπτό. 1-1 Γερμανία Παραγουάη, μια δεύτερη μπάλα μέσα, θυμίζοντας παλιές εποχές ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στον άξονα τώρα η Γερμανία μία ακόμη φορά κάνει το λάθος, κλέβει ο Μαουρίσιο. Είναι μόνο δύο παίκτες, ο Χαβαλέρο, ο οποίος θέλει να γυρίσει. Παρόλο να κάνει λάθος για τον Κούβας, αυτός πίσω για τον Γκαλάρσα και ο Κάθερες για τον στόπερ του, τον Γουστάβο Γόμες. Ανεβαίνουν κάπως να πιέσουν οι Γερμανοί με διαποδός Βίρτς. Τώρα είναι στο αριστερό άκρο, καταφέρνει και επιστρέφει την μπάλα πίσω ο Κάθερες. Προσπαθούν να κυλήσουν την μπάλα σε δικά τους πόδια Παραγουανοί, γιατί έχουν κουραστεί από την ασφαλιστική πίεση της National Mannschaft. Και τώρα ο Άντων, η αλλαγή του Γερμανού, και έχει μείνει μόνο με ένα χάφι η Γερμανία ουσιαστικά με τον Κορίτσκα. Δεν χρειάζεται, αφού όλοι είναι στην επίθεση. Σανέ είναι πάλι στο δεξιάκρο, πάλι συγκλίνει στον άξονα, αλλάζει με τον Κίμεχ που βρίσκεται σε θέση εσωτερικού μέσου. Ωραία προσπίση από τον Μουζιάλα, χάνει την μπάλα από τον Αμαουρίσιο. Παραγουανικά πόδια είναι πάνω στην μπάλα, με ωραίο τρασκελισμό ο Μαουρίσιο. Θέλει να βγάλει μόνο τον Καβαγέρο, εκεί ελέγχει ο Ρούντιγκερ. Η μπάλα είναι εκτός περιοχής. Αυτός με τη βοήθεια του συμπαίκτη του, τον Νόιερ, θα αναπτυχθεί μια ακόμα γερμανική επίθεση. Και σε μια κάθετη μπάλα από τον Νόιερ με τον Λίον Γκόρετσκα, ο οποίος θα αλλάξει με τον Άντων στην μεσαία γραμμή όλα αυτά. Ο χρόνος κυλά, 83 λεπτά αγώνα, 7 λεπτά για τα 90. Η αγωνία στο κατακόρυφο, 1-1. Φίλες και φίλοι, Σανέ θα σκεφτεί κάτι, θα έχει κάποια έμπνευση. Χάβερ σε θέση δεξιού εξτρέμ, εκεί είναι ακίνδυνος. Επιστρέφει την μπάλα πιο πίσω στον Άντων για να πάρει τη θέση του κοντά στο ύψος του πέναλτι. Μουζιάλα, Σανέ, Χάβερ, Βίρτ, τα αστέρια των Γερμανών. Ο Βίρτ τώρα βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Ο Χάβερ θέλει να κάνει μια πυρουέτα, να πάρει την μπάλα. Η μπάλα όμως είναι σε παραγουανικά πόδια. Ωραία, κλέβει ο Κίμιχ, κατεβάζει Μουσιάλα. Η μπάλα είναι εκτός περιοχής, επικίνδυνα για τους Παραγουανούς. Ο Μπράουν μια σέντρα πάνω στην πλάτη του Κάθερες. Βγαίνει δυναμικά ο στόπερ, κάνει και τα βήματα. Όμως τρέχει ο Κορέσκα και κάνει την προβολή. Ο Κάθερες κάνει και μία ακόμη τρίπλα. Φοβερός. Η μπάλα θα φτάσει στη μεσέγραμμη των Αλμυρών. Κάνει την πάσα για τον Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο είναι μόνος ανάμεσα σε όλη τη Γερμανία. Κάνει ένα τακουνάκι ουσιαστικά στον εαυτό του. Η μπάλα φτάνει στον συμπαίκτη του. Και τώρα η Παραγουάη πέρασε μετά από πολλή ώρα τη μεσέγραμμη, τουλάχιστον 6 εκ των 11 παικτών, για να προσπαθήσει να κερδίσει κάποιο χρόνο, διότι πολύ δύσκολα να απειλήσει. 1-1. Η Παραγουάη απείλησε μια φορά στο δεύτερο λεπτό με τον Αλόνσο. Έκανε τον γκολ με τον Ενσίσο. Μια προσπάθεια αργότερα πάλι με τον Ενσίσο στο 49. Από ένα επικίνδυνο γύρισμα προς τα πίσω από τον Κίμικ. Πέραν τούτου ουδέν, καθώς οι Γερμανοί σφυροκοπούν την εστία της Τακαρέτης, χωρίς όμως να έχουν τις μεγάλες φάσεις. Δηλαδή δεν έχουμε ήδη τέτα τέτ και όλα τα συναφή. Είχαμε μια πολύ ωραία στιγμή νωρίτερα με την κεφαλιά του Χάβερτ, την οποία αντιμετώπισε ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο Ορλάντο Χιλ, με ύψος 1,99, ο τερματοφύλακας της ομάδος από την Αργεντινή, τη Σαν Λορέντσο. Πέρασε τη γραμμή και ο Ρούτιγκερ. Πάλι σε αργότερο από οι Γερμανοί. Πραγματικά όλο το παιχνίδι είναι το ίδιο μοτίβο, το ίδιο πλαίσιο. Η Παραγουάη με δύο γραμμές άμυνα, σε αργότερο από οι Γερμανοί. Έκανα το 1-1. Θα δούμε, θα βρουν πάλι σε αυτό το ράθυμο στυλ που χρησιμοποιούν να βρουν και δεύτερο γκολ. Θα είναι τόσο τυχεροί. Σανέ έχει ανάμεσα δύο Παραγουανούς, δεν πέρασε κανέναν. Έχουμε out corner. Ο Σούνιορ Αλόνσο, ο οποίος έκανε την πρώτη φάση του αγώνα στο δεύτερο λεπτό, παραχώρησε το corner. Νομίζω αυτό το corner είναι το 11ο ή το 12ο. Νέο corner αυτή τη φορά δεν το εκτελεί ο Ζωσου Ακίμικ, το εκτελεί ο Φλόριαν Βίρτς, ο άσος της Λίβερπουλ, από τον οποίο ξεκίνησε το 1-1 της Γερμανίας. Η κεφαλιά κοντά στο γκολ η Γερμανία, η κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Κάθερες, έχει σηκωθεί το χέρι του ρέφερι και το σημάκι του βοηθού, δεν μετρά αυτή η φάση. Επαναλαμβάνω, από τις εκτελέσεις των corner πάντα μπορεί να έχουμε φάσεις. Δεν είχαμε offside, καθώς βρέθηκε ο Άντων πίσω από τον τελευταίο αμυντικό. Γενικός κανονισμός ποδοσφαίρου, πρέπει να υπάρχουν δύο πίσω σου. Ο ένας εξ αυτών είναι ο τερματοφύλακας. Εδώ υπήρχε μόνο ο τερματοφύλακας, offside, γρήγορα, έξυπνα, άμεσα, δραστικά ο βοηθός, ο Μαροκινός, σήκωσε το σημαίακι του, τελείωσε η φάση και νομίζω ότι θα γίνουμε, πώς το λέμε, σωστά που προβλέψαμε ότι το 1-1, λέγαμε εδώ και 30 λεπτά, είναι το πιο πιθανό σκορ, εκτός και αν δεν έχουμε κάτι έκτακτο γερμανικό, φίλες και φίλοι. Απομένουν 180 δευτερόλεπτα για τα 90 και νομίζω ότι, φίλε Γιάννη Παπαγεωργίου, ενδεχομένως να δούμε για πρώτη φορά την παράταση στο νοκάουτ του Μουντιάλ 2026.
0: Περίμενε, ποτέ με λες ποτέ, γιατί και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ναι, για τον 32 εκεί πήγαιναν, αλλά είδες τι έγινε.
1: Για πέντε το ένα, το α, και τα δύο,
0: και
1: ναι,
0: τα
1: ναι,
0: δύο, ναι. Και τα δύο στις καθυστερήσεις.
1: Εουστάκιο και Μαρτινέλη.
0: Έτσι.
1: Όπως έλεγε η γιαγιά μου, τα καλά ή τα κακά γίνονται τρία. Τριτώνει, έλεγε, το κακό συνήθως. Εδώ όμως θα τριτώσει το κακό για την Παραγουάη.
0: Θα το δούμε.
1: Πρόβλεψη δική σου.
0: Νομίζω ότι πάμε σε παράταση. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού.
1: Το δίκαιο είναι να πάμε σε παράταση, γιατί δεν αξίζει η Γερμανία. Ω, μπήκε τώρα ο πανύψηλος, ο Θηριώτης, Μάτε Βόλτεμάντε. Έδωσε γι' αυτόν πάνω 50-60 εκατομμύρια η Νιουκάστρ, η Ανθρακορίχη, και βγαίνει ο αρνητικός Λερουά Ζανέ. 80 συμμετοχές σήμερα. Δεν ήταν καλός. Δεν είναι καλός γενικά στο τουρνουά και νομίζω σιγά σιγά φθήνει ο άλλοτε αέρινος εξτρέμ.
0: Έχει ένα στυλάκι Ρούντι Φέλερ, με το μουστακάκι.
1: Ποιος?
0: Ο ψηλός.
1: Ψηλός, θα ψάξω να βρω. Αν είχε άλλο μαλλί, θα ήταν σαν το Χόρς Χρούμπες.
0: Σωστό. Όπως λέει και ο Παναγιώτης, θυμίζει παλιούς ποδοσφαιριστές Γερμανία. Βγαλμένος από τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ρε. Παλιά κατασκευή, εργοστάσιο, αρμπάιτ κτλ. Δηλαδή δύναμη πολύ. Άντρας για να φέρει το μεροκάματο στο σπίτι. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, έσκασαν τα λεφτά οι Άγγλοι, τον πήραν στην Αγγλία, πέτυχε αρκετά γκολ, είναι κίνδυνος θάνατος στην περιοχή, γιατί μπορεί και κατεβάζει την μπάλα, χρησιμοποιεί το σώμα του, είναι κοντρολαρισμένος ποδοσφαιριστής. Ό,τι δεν είναι, δηλαδή ο Ρούτιγκερ που έχει την μπάλα ή ο Τα, αυτός το έχει, είναι πάρα πολύ καλός, παρά το ύψος του. Θα ελέγξω μετά, γιατί μου φαίνεται ότι είναι 1,92 ο Βόλτεμάντε. Εδώ ο Μουζιάλο, που δεν έχει φανεί, όμως πάντα μπορεί να κάνει μια ενέργεια, θα κάνει τη σέντρα και η μπάλα είναι, όχι, το γλίτουσαν το κόρνερ και θέλω να βγουν μπροστά οι Παραγουανοί. Θα δούμε, θα βουτήξει, θα πάρει το φάουλ, το κρατάει, εδώ είναι φάουλ. Νομίζω, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, πάμε για την πρώτη παράταση στο Μουντιάλ σε αγώνες νοκάουτ. Ο Καναδάς με γκολ του Εουστάκιο, πρώην παίκτη της Πόρτο, νίκησε, έβαλε το γκολ στην τελευταία επίθεση, πέρασε στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία πριν από δύο ώρες με το γκολ του Μαρτινέλη στο 97 πήρε τη νίκη με 2-1 από 0-1 και πήρε και αυτή την πρόκριση. Και εδώ η Γερμανία δεν καταφέρνει σε 90 λεπτά αγώνα να προηγείται. Είναι στο 1-1 και πιθανότητα θα δούμε την πρώτη παράταση και ενδεχομένως τα πρώτα πέναλτι, τα οποία θα σας πω αν φτάσουμε και τους νέους κανονισμούς που έχουμε στα πέναλτι, φίλες και φίλοι, με τις συνεχείς αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Έχει ξεπεράσει αλλαγές και το μπάσκετ, με αποτέλεσμα να χρειάζεται ενημέρωση για όλους, για τους διαιτητές, για τους δημοσιογράφους, για τους ποδοσφαιριστές, για τους προπονητές. Η μπάλα είναι στα παραγουανικά πόδια. Η Παραγουάη θα κάνει μια μεγάλη έκπληξη. Παίζει για πέμπτη φορά σε αγώνες νοκάουτ. Κατάφερε, πέτυχε το πρώτο της γκολ. Και εδώ θα κάνει τον κόλπο Γκρόσο. Θα βγει η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Θα προσπαθήσει να κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα όμως είναι λάθος από τον Γκαλάρσα. Κεφαλιά έγινε προς τα έξω. Επιμένει, χάνουν την μπάλα όμως οι Παραγουανοί. Και φεύγουν τώρα οι Γερμανοί. Πάει ο Χάβερτς, έχει απέναντί του τρεις παίκτες. Δίνει την μπάλα στο Μουσιάλα, αυτό σηκώνει το κεφάλι, μια πολύ κακή ενέργεια, μια πιο κακή από τον Γόμεσα, από την κούραση. Οι Παραγουανοί σαν να τα έχουν παίξει, δεν μπορούν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή τους. Αυτή παραμένει καυτή, γυρίζει προς τα πισνά τους, εδώ Βολτεμάτε. Η μπάλα προς τα πίσω, το σούτ, η κόντρα κόρνερ. Οι Παραγουανοί δείχνουν κουρασμένοι. Ξέφυσανε, σκύβουν προς τα κάτω και όταν ο ποδοσφαιριστής σκύβει για να πιάσει το σορτσάκι σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει ανάσες. Είμαστε στο 91, έχουμε περάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Παραγουάη θα κάνει την ίστατη προσπάθεια να πάει στην παράταση και μετά θα χρειαστούν τουλάχιστον αλλαγές, 4 αλλαγές έχει κάνει τις 2. Θυμίζουμε ότι στην παράταση υπάρχει η 6η αλλαγή αν δεν απατώμε. Γιατί και εμείς μαθαίνουμε κατά μέρα, φίλες και φίλοι. Είπαμε στο ποδόσφαιρο οι κανονισμοί έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ τώρα με εκτελεστή για πρώτη φορά τον Ναθάνιελ Μπράουν, με μπαμπά Αμερικανό, τον αριστερό ποδοσφαιριστή της Άιντραχτ, με τη 10η του συμμετοχή. Έχει πετύχει ένα γκολ. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει όλη την πλευρά. Μπορεί να παίξει στον άξονα. Παίζει τον αδίου. Έχει σουτ. Σηκώνει το κεφάλι ψηλά. Είναι ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής. Και είναι έτοιμος εδώ να φέρει πολύ σωστά από την αριστερή πλευρά με το αριστερό με πολλά φάλτσα. Δεύτερο δοκάρι είναι μόνο σε κεφαλιά στην αγκαλιά του Ορλάντο Χίλ. Ήταν μόνος του εκεί ο Γιόναθαν Τα με μπαμπά από την ακτή ελεφάντος του. Με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει εύκολα στην αγκαλιά του Ορλάντο Χίλ. Τρέχει ο Μαουρίσιο, βγαίνει και ο Νόιερ πολύ μακριά. Τρέχει ο άνθρωπος να εκτελέσει και το πλάκι out. Επιστρέφει όμως στην αιστεία του για να μην κάνει το τραγικό λάθος, χαθεί μπάλα και δεχτεί η Γερμανία γκολ με αποτέλεσμα να καθυστερήσει κάπως η εκτέλεση αυτή του πλάγιου out. Απομένουν ακόμα, φίλες και φίλοι, 240 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Το 1-1 παραμένει ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο 42 με τον γκολ του Ενσίσο και ισοφάρισε η Γερμανία με τον γκολ του Χάβερτ. Ο Αλμυρό θα κάνει το σούτ, είναι έτοιμο, σουτάρει δυνατά κόντρα κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε στην εστία και μπορεί και στα δίχτυα. Εδώ ζητάει ένα χέρι ο Άντων νωρίτερα. Οι τύποι στην εξέδρα προσπαθούν να δείξουν τα δικά τους. Φυσάνε, ξεφυσάνε οι Παραγουανοί. Η μοναδική χώρα με τη Βολιβία στην Λατινική Αμερική που δεν έχει θάλασσα. Με τη σπουδαία χώρα που λέγεται Ουρουγουάη να παραχωρεί λιμάνι της για να έχει εξαγωγές η Παραγουάη, η οποία είναι διάσημη για τη σόγια. Δεν εξάγει ποδοσφαιριστές, εξάγει τρίτη χώρα παγκοσμίως που εξάγει σόγια. Παρούσα σε πολλά μουντιάλ και είναι έτοιμη να κάνει την έκπληξη εδώ στην Αμερική. Η κεφαλιά, η μπάλα δεν στρώνεται στον Γόμες, υπάρχει όμως φάουλ με τον Ζαγέντε να το υποδεικνύει, να είναι κάτω Γερμανός και νομίζω απλώς θα περιμένουμε τα υπόλοιπα 180 δευτερόλεπτα και ευτυχώς πήραμε και δεύτερο μπουκάλι νερό κύριε Παπαγεωργίου γιατί έχουμε ακόμα μισή ώρα μετάδοσης αν δεν γίνει κάτι ανεπάντεχο.
0: Και μπορεί να σου χρειαστεί και τρίτο γιατί μπορεί να έχουμε και διαδικασία των πέναλτι.
1: Εγώ θέλω πέναλτι να δω. Έχω καιρό να μεταδώσω πέναλτι. Στη Λεβαδιά δεν υπήρχαν ποτέ παρατάσεις και πέναλτι. Οπότε φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Eraspor, εδώ από το Ραδιομέγαρο στον αγώνα νοκάουτ που διεξάγεται στην περιοχή της Μασαχουσέτης στο Foxboro της Βοστόνης, παρουσία 68.000 θεατών σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι με την κλασική δημοσιογραφική έκφραση ότι δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητες αυτό το παιχνίδι το οποίο αναμεταδίδουμε. Η Γερμανία θα κάνει μία από τις τελευταίες της προσπάθειες να κλέψει την νίκη, δεν διοικείται και αυτή την νίκη. Μέτρια η Γερμανία σήμερα, πολύ δυναμική, αξιόμαχη, μαχητική η Παραγουάη του Γουστάβο Άλφαρο. Αλλά οι Γερμανοί έχουν το περίφημο ρητό του Γκάρι Λίνεκερ, για άλλη όμως Γερμανία, ότι στο τέλος πάντα νικούν οι Γερμανοί. Εδώ λοιπόν θα μπούμε στα τελευταία, βλέπω εδώ στα τελευταία 115 δευτερόλεπτα. Όλα μπορούν να συμβούν, έτσι συνέβη και πριν από 2 ώρες. Έχουμε ένα τράγμα εδώ από τον Μπόμπα Ρίσα, τον μέσο της, ο οποίος κάθεται κάτω, δεν μπορεί να είναι διακοπή, δεν υπάρχει fair play, είναι στο χορτάρι, δεν μπορεί να σηκωθεί. Οι Γερμανοί σιγά μην πετάξουν την μπάλα έξω, αυτό είναι unfair, αλλά δεν υπάρχει τέτοια ώρα. Θέλει να κάνει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι και βάλει προς τα πίσω. Θέλει, δεν θέλει, σηκώθηκε ο Μπόμπα Ρίσα. Τι να κάνει, μπάλα είναι πλάγιο από την άλλη πλευρά. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή τώρα. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η σέντρα από τον Ρούντιγκερ. Η μπάλα δεν περνάει ποτέ από τη διαφάνεια του Γουστάφο Γόμες. Θέλει να επιστρέψει ο Άντων. Κάνει την κίνηση. Εδώ κάνει φάουλ καθαρό. Καθώς είναι αμυντικός, δεν μπορεί να διαμαρτύρεται. Δεν γίνονται αυτά. Είναι φάουλ. Ανάσας για τους Παραγουανούς. Ο Γουστάφο Άλβαρο, πρώην προπονητής και της ομάδας του Ισημερινού, η οποία ήταν η τελευταία ομάδα που νίκησε τη Γερμανία πριν από 5 ημέρες. Με αποτέλεσμα να είναι έτοιμος εδώ να γράψει ιστορία για την Παραγουάη, να έρθει 1-1 με τη Γερμανία και να έχουμε το τέλος του αγώνα, διότι το σφύριξε νωρίτερα ο διαιτής. Έτσι ξαφνικά 1-1 λοιπόν, έχουμε παράταση, την πρώτη παράταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη 9.30. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Γερμανία-Παραγουάη 1-1 στο 90 λεπτό, στο τρίτο νοκάουτ παιχνίδι της φάσης των 32 στο Μουντιάλ που συνεχίζεται με παράταση. Χθες βράδυ η Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1, με τη Βραζιλία μετά τον Καναδά να γίνεται η δεύτερη ομάδα που περνά στους 16 της διοργάνωσης. Η Σελεσάου θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Νορβηγία-Ακτή Ελεφαντοστού που παίζουν απόψε στις 8, ενώ ο Καναδάς με τον νικητή του Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα στο Monterrey, δηλαδή σε 2,5 ώρες. Στο Ζαλτ Μπόμπελ της Ολλανδίας ο ΠΑΟΚ από χθες, εκεί όπου ο Αλέσιο Λύση θα βάλει τις βάσεις για τη νέα σεζόν έως τις 12 Ιουλίου. Ήρθα να βάλω το λιθαράκι μου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο το δυνατόν το κλαμπ, κάνοντας τα πάντα για αυτά τα χρώματα, δήλωσε ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Αρίτζε Λουστόντο, ο οποίος αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του δικεφάλου του Βορρά, ενώ ΠΑΟΚ και Τάισον θα συνεχίσουν την συνεργασία τους για έναν ακόμα χρόνο. Την τέταρτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού αποτελεί από χθες ο Βορειομακεδόνας επιθετικός Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2030. Σήμερα κλείνει και η μεταγραφή του 34χρονου Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Όσον αφορά στη χθεσινή προπόνηση, ο Νίστρουπ έδωσε έμφαση στην τακτική και το pressing. Τέλος, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, στην διάθεση των φίλων της ομάδας θα τεθούν 100 εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ που θα γίνει στο Έρμελο στις 5 το απόγευμα του Σαββατού. Με νέα και παλαιά πρόσωπα, η χθεσινή πρώτη του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν στον Ρέντι. Από χθες τα ξημερώματα στην Ελλάδα, ο 27χρονος Αγγολέζος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 25χρονου Σέρβου μέσω της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς και του 21χρονου ακραίου επιθετικού της Τζιρόνα Ζοέλ Ρόκα. Σε εξετάσεις υποβλήθηκε χθες ο 20χρονος Ιβοριανός ακραίος επιθετικός Διαλό Σανουσί πριν υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Άρη. Ο Σανουσί, εφόσον περάσει τα ιατρικά, θα αποτελέσει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικαίων, οι οποίοι έχουν ήδη εντάξει στο ρόστερ τους τον 27χρονο αμυντικό μέσο Ντέλε Μπασίρου. Για τον Ιρανό πρώην αριστερό αμυντικό της ΑΕΚ Μιλάντ Μοχαμάντι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής, από τον οποίο κόπηκε χθες στα ιατρικά ο Ντεσίλιο. Έτσι ο Ιταλός αμυντικός δεν θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, η οποία αναβλήθηκε χθες λόγω έλλειψης απαρτίας. Μένουμε στην ΑΕΚ, αλλά πάμε στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης, η οποία ανακοίνωσε χθες την απόκτηση για 2 χρόνια του 25χρονου Νιγηριανού σέντερ Νέλι Τζόζεφ. Πάντα στο μπάσκετ, ένας παλιός μας γνώριμος, ο 68χρονος πολύπειρος Γερμανός Ντέρκ Μπάουερμαν αναλαμβάνει να οδηγήσει ξανά στις επιτυχίες των Απόλλωνα Πάτρας, ο οποίος φέτος θα μετάσχει στη National League One, στοχεύοντας την άνοδο στην Elite League τον επόμενο χρόνο. Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού στην Elite League τον επόμενο χρόνο. Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού.

0: Τη συμφωνία είναι στις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τη Μάρκα, η Ρεάλ είναι έτοιμη να πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια για να φέρει τον Πέδρο Μαρτίνεθ στη Μαδρίτη και τον πάγκο της. Τέλος, οι Clippers αποδέσμευσαν τον Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί τη συνέχεια της καριέρας του με όποια ομάδα θέλει. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με τον Γιάννη Παπαγεωργίου έως τις 3 και μετά τον Δημήτρη Γιαχανατζή έως τις 6.
1: Era Sport 101,8.
2: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Πάμε αμέσως στο Δημήτρη Μαλεσιώβα. Ξεκίνησε η ημίωρη παράταση.
3: Γιατί σου έλειψα?
2: Μου έλειψε, λέω, μην χάσουμε καμιά φάση.
3: Δεν νομίζω. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, νέα αρχή στο παιχνίδι, το οποίο είναι στην παράταση, πρώτη παράταση στο Παγκόσμιο Κύπρο του 2026, στο Foxborough Stadium. Γερμανία-Παραγουάη μετά από 95 λεπτά μονομαχίας έμεινα στο 1-1, με τους Παραγουανούς να έχουν ανοίξει το σκορ στο 42 με τον Ενσίσο, το πολύ καλό παίκτη της Ρασμπούρ με αξία 25 εκατομμύρια. Με τη κεφαλιά σε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά αργότερα αναγκάστηκε να αποχωρήσει και αυτό ήταν ένα πλήγμα για τον Γουστάβο Άλφαρο. Ενώ η Γερμανία ισοφάρισε με τον άσο της Arsenal, τον Kai Havertz, σε πολύ ωραία σέντρα του Florian Wirtz, και την κεφαλιά αποτύψη του πέναλτι που έφτασε στα δίχτυα του ανήμπορου αντιδράση Orlando Hill. Αυτό είναι το σκορ. Μερικές μικροφάσεις, μόλις μία κάρτα στο παιχνίδι, 14 κόρνερ, συντριπτική κατοχή για τη Γερμανία με 80% κατοχή, ανίερη όμως, ανούσια ουσιαστικά. Η Γερμανία έχει μεγάλα προβλήματα στην ανάπτυξή της, δεν μπορεί να διασπάσει εύκολα άμυνες. Πλέον έχει μόνο ένα χαφ, τον Γκόρετσκα, έχει τον Μουζιάλα σε θέση νούμερο 10, από τη μία είναι έχει δύο σιντερφόρ, τον Βολντεμάντε, τον ψηλό της Νιουκάστλ, και τον Kai Havertz. Έχει δύο εξτρέμ, και τον Βίρτς από την άλλη, και θα προσπαθήσει να σηκώσει την μπάλα ψηλά, να εκμεταλλευτεί το ύψος του Βολντεμάντε, του center forward της Newcastle, και με εκτελεστεί το μόνιμο εκτελεστεί τον αρχηγό, τον Ζώσο Ακίμιχ, ο οποίος σήμερα φτάνει τις 115 συμμετοχές με τα χρώματα της Γερμανίας, αν και σήμερα η Γερμανία παίζει για πρώτη φορά με λευκή φανέλα και λευκό σόρτς, σπάνιο αυτό. Με αποτέλεσμα να σηκώσει τώρα την μπάλα ψηλά, έχει ένα κορμί ο Βολντεμάντε κοντά στα 2 μέτρα, είναι πάνω από 90 ο Ρούτιγκερ, είναι πάνω από 90 ο Τά, είναι ο Άντων ψηλός, είναι ό,τι πρέπει για τη Γερμανία να κλέψει την νίκη πρόκριση. Με αυτά ψηλά κορμιά τα οποία έχει ο Ορλάντο Χιλ όμως θα βγει, δεν μπλοκάρει, θα απομακρύνει. Ο Μουζιάλα συγκρατεί την μπάλα, πασάρει για τον άτεχνο Τά, ο οποίος θα βγάλει και τη σέντρα. Ω, κάνει και ένα τακουνάκι, σκάβει και την μπάλα ο Τά, μας δείχνει εδώ ότι ξέρει μπάλα. Ο Τά έκανε ένα τακουνάκι στον εαυτό του, απέφυγε δύο αντιπάλους, έφερε την μπάλα στο κακό αριστερό, τη σήκωσε γλυκά την μπάλα ο Γιόναθαν Τά της Leverkusen. Πολύ ωραία ενέργεια αυτή από τον κεντρικό αμυντικό της Γερμανίας, αλλά η μπάλα κατέληξε κόρεν τελικά, ενώ έχουμε διανύσει ήδη τα πρώτα 5 εκ των 15 λεπτά των καθυστερήσεων στο Foxborough Stadium της Massachusetts, ένα γήπεδο που η Ελλάδα δέχτηκε 4 γκολ από τον Diego Armando Maradona στις 24 Ιούνιου του 1994, σε εκείνο το 4-0. Αλλά ο Maradona, ο οποίος είχε πάρει διάφορες ναρκωτικές ουσίες, πήγε στην κάμερα και έκανε έναν αμορφασμό, και αυτό ήταν το σημείο αναφοράς για τη FIFA τότε να ελέγξει τον doping control και να ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Maradona. Εδώ ζητούν πέναλτι. Η Γερμανία όμως, ο ρέφερι από το Μαρόκο λέει ότι η μπάλα βγήκε εκτός νοητής γραμμής.
2: Και σωστά νομίζω.
3: Ένα είχε βγάλει εκτός, είχε βγει εκτός. Θα το ξαναδούμε εδώ με πάρα πολλά φάλτσα. Κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων δεν υπάρχει ως πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Εκεί η μπάλα είναι ακριβώς στο στήθος του Κανάλε, ενός πολύ δυναμικού ποδοσφαιριστή. Τώρα έγινε και μια αλλαγή για τους... Έβγαλε έξω τον πολύ καλό του παίκτη τον Αλμπιράν, που από αυτό ξεκίνησε τον γκολ, ο Άλφαρο, και πέρασε τον 35χρονο Γουστάβο Μπελάσκετ στα 35 του, παίζει στην Σέρο Πορτένο, μου φαίνεται είναι στη Χιλή αυτή ή σε άλλη χώρα.

0: Με μια αξία μόλις 400.000, άρα βγάζει ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να κρατήσει την μπάλα και βάζει στα μετώπιση να βάλει το λεωφορείο του και να περιμένει να τον βοηθήσει ο Θεός να μην γίνει κάποια γκέλα δηλαδή και να πάει στα πέναλτι. Έχει μπροστά τον Γρήγορο τον Μαουρίσιο και ο Θεός βοηθός. Μουζιάλα, διανύουμε το 97, φίλες και φίλοι, 1-1, πρώτη παράταση στο παγκόσμιο κύπελο. Η Γερμανία πρέπει να θυμίσει στον κόσμο ότι είναι σε μια πορεία ανάκαμψης. Η σέντρα για τον Βολτεμάτε θα γυρίσει, σουτάρι. Πέναλτι ζητάει ο Βολτεμάτε. Η μπάλα καταλήγει. Out in corner. Out. Γύρισε ο Βολτεμάτε. AKA, το κλασικό A το ποδοσφαιρικό. Ότι είναι πέναλτι, ότι είναι corner. Πάνω στο κορμί. Είναι χέρι εδώ του Γουστάβο Γόμες. Είναι χέρι εδώ. Αλλά είναι από πολύ κοντινή απόσταση.
1: Ναι.
0: Θα σου πει ο Αριστομένης Κουτσιάφτης ή ο Παναγιώτης Βαρούχας, όποιο προτιμάς. Κάτι συζητά τώρα ο διαιτητής.
1: Λογικά εξετάζεται η φάση.
0: Νομίζω όμως ότι είναι από πολύ κοντινή απόσταση.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Και δεν το έχει απλωμένο, το έχει αναγκαστικά μαζί με το σώμα του. Δεν το έχει κολλημένο βέβαια.
1: Σωστά,
0: δεν γίνεται να κάνεις προβολή και με κολλημένο το χέρι. Μόνο με λευκό πλάστα αν το έχεις. Τώρα κάνει και λίγο θέατρο εδώ ο Γουστάβο Γόμες, ο πολύ έμπειρος αρχηγός της Παραγουάς και αγωνίζεται στην Παλμέιρας. Εδώ συζητάει. Δεν βλέπω πέναλτι.
1: Όχι, κόρνερ δείχνει.
0: Δεν βλέπω πέναλτι.
1: Κόρνερ δείχνει.
0: Να ξαναδούμε τη φάση εδώ. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι πέναλτι. Τι έχει πάλι.
1: Τίποτα.
0: Κάλι κούλι break. Α, έχουμε αλλαγές.
1: Και έχει δεξί κόρνερ από ό,τι βλέπω.
0: Ξαναβλέπουμε τη φάση. Είναι στα δύο μέτρα. Δεν νομίζω, είναι και ψηλά προς τον νόμο.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι πέναλτι. Όχι.
1: Δεν
0: να το κάνει το χέρι, το αφήσει σπίτι. Δεν γίνεται. Αναγκαστικά πάει με το κορμί του, δεν το απλώνει. Δεν μεγενθύνει, δεν εκτείνει το σώμα του. Θα έχουμε δύο αλλαγές. Ο Χέδα θα περάσει μέσα έξω. Ο Μπομπατίσα και ο Κάθερες. Θα εισέλθουν ο Χέδα και ο Σανάμπρια. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής της Μπέτης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο πριν από 13 χρόνια στο φιλικό παιχνίδι Γερμανίας-Παραγουάης στην Γερμανία. Ο Νόερ παίζει, ακόμη και ο Σανάμπρια παίζει. Πολύ καλός παίκτης στα άκρα της Μπέτης. Βάζει λοιπόν ένα γρήγορο παίκτη και αυτός. Ο Αργεντινός προπονητής. Για να πάμε προς το τέλος της αναμέτρησης στην παράταση. Καθώς διανύουμε το 99 και ο Θεός βοηθός. Βάζει ψηλό κορμί δηλαδή. Εδώ θα προσπαθήσει ο Μουζιάλα που βρέθηκε σε θέση αριστερού, ο half extreme. Θέλει να προσπεράσει, τον πιέζει εκεί πολύ καλά ο Γκαλάρσα. Καταφέρνει τον ζορίζει. Η μπάλα θα πάει έξω στον Βίρτς, νέα σέντρα. Δεν βγαίνει, η μπάλα out και υποψία φάουλ από τον Γιόναθαν Τά. Αυτό θα δούμε τώρα. Την αεροπορία της Γερμανίας να περιμένει τις ψηλές μπάλες. Βλέπω όμως τον τερματοφύλακα να μην βοηθά την άμυνα του. Δεν εξέρχεται από την αιστεία. Το μεγάλο λάθος αυτό. Είναι 2 μέτρα, 1,99. Θα βγει, θα πάρει φάουλ, θα δώσει ένα στίγμα ότι εγώ είμαι εδώ. Δεν βγαίνει και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίζει να το πράττει αυτό, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, θα το δεχτεί το κόλλι Παραγουάη. Καθώς διανύουμε το 10ο λεπτό της παράτασης, απομένουν άλλα 5 για το πρώτο μέρος της παράτασης. Με την Παραγουάη απλώς να περιμένει στην άμυνα, να προσπαθεί να κλείσει τους χώρους και οι Γερμανοί να επιμένουν, να ψάχνουν να βρουν το γκολ, ώστε να μην πάμε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Η μπάλα στα πόδια του Βίρτς, ο οποίος συμμετείχε στην ισοφάριση της Γερμανίας. Έξω από την περιοχή ο Άντων, θα σουτάρει, όχι, θα σκάψει και αυτό στην μπάλα για τον Βολτεμάντε, μπάλα out. Όλοι γεμίζουν, όλοι...
1: Όλοι ψάχνουν το ψηλό.
0: Το ψηλό, το Βολτεμάντε, πώς το βλέπεις, έχει και μουστάκι.
1: Ναι, αυτό σου λέω, θυμίζει λίγο ο Ρούντι Φέλερ.
0: Ναι, έχει το Ρούντι λίγο. Ρούντι Φέλερ, ο οποίος είχε δώσει 17 εκατομμύρια για τον Ρέτσο το 2017, έτσι.
1: Σωστά. Λοιπόν, άκου, ο Ζώης ο Φούρναρης μου λέει να σου μεταβιβάσω ότι έχει πάει σκόρερ τον Χάβετς και στα πέναλτι να προκριθεί η Παραγουάη.
0: Τόσα του λείπουν τα λεφτά,
1: Τόσα του λείπουν.
0: Να καθίσει εκεί να κάνει τα ωραία ψωμιά στην Άρτα ο κύριος Ζώης. Λοιπόν, μόνο ο Θεός ξέρει τι θα γίνει.
1: Θα δούμε.
0: Ακούτε και τον ήχο από το κήπεδο. Οι Γερμανοί θεατές προσπαθούν με κάποιο σύνθημα να αναβαθμίσουν την ψυχολογική διάθεση των παικτών, οι οποίοι είναι το φαβόρι Γερμανία, δεν αισθάνεται καλά που κυνηγάει να προκριθεί από τις Παραγουάης. Εδώ έχουμε το πρώτο κόρνερ, νομίζω, το δεύτερο κόρνερ της παράτασης. Το κέρδισε ο Λίον Γκορέσκα από τον Χωσέ Κανάλε. Και ο Άντων θα αφήσει την μπάλα προφανώς για τον Μπράουν. Θα ξαναδούμε το ίδιο μοτίβο. Να πάει ο αριστεροπόδαρος, ο αριστερός οπισθοφύλαξης της Άιντραχτ και της National Mannschaft να εκτελέσει αυτό το κόρνερ με πολλά φάλτσα. Και θα δούμε αν θα πάει πρώτο δοκάρι, αν θα πάει δεύτερο δοκάρι, αν θα πάει στο πέναλτι, αν υπάρχει κάποια κομπίνα. Γιατί θυμόμαστε, να το πάλι ο Ναθάνιελ Μπράουν, ο 23χρονος ποδοσφαιριστής της Άιντραχτ, θα το εκτελέσει με πολλά φάλτσα, πάλι δεν βγαίνει, το δέχεται το γκολ, 2-1 η Γερμανία με τον Γιόναθαν Τά, ακριβώς το 102, Γερμανία Παραγουάη 2-1 στο 102 της παράτασης, με την αεροπορία να χτυπά ένα λάθος στον τερματοφύλακα, δεν εξήλθε ποτέ, 2-1 η Γερμανία, αγκαλιά με την πρόκριση που θα την περιμένει κατά 99% η Γαλλία. Εγώ, Γιάννη, τα είπα. Εγώ τα είπα, τα μετέφερα.
1: Τα είπες εσύ. Και ο Τά είναι ο παίχτης, είναι ο κεντρικός αμυντικός που λύνει το γόρδιο δεσμό για τους Γερμανούς.
0: Γιατί κάνει ένα screen ένας Γερμανός σε ένα παίχτη της Παραγουάης. Ο Άντων βρίσκεται μπροστά από τον Χιλ. Ο Χιλ δεν είναι ξύπνιος για να δει αλλιώς τη φάση, αφού έχει δει τον Μπράουν. Γκρεμίζεται μόνος του κάτω, πέφτοντας στο κορμί του Άντων. Η εστία είναι άδεια και από το ύψος της μικρής περιοχής, στη γωνία ακριβώς, ο Γιόναθαν Τά με μπαμπά από την ακτή ελεφαντοστού καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα, λύνει το γόρδιο δεσμό και μεταφέρει τη ρίση ότι στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί στο πεδίο της παράτασης. Σκυμμένα κεφάλια από τους Παραγουανούς ξέρουν ότι δεν γυρίζει αυτό. Υπάρχει ένας έλεγχος της φάσης για πιθανό φάουλ. Με τους νέους κανονισμούς απαγορεύονται και τα σκριν, πρέπει να πούμε.
1: Για φάουλ στον τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που
1: έκανα. Να το δει. Να το δει.
0: Αυτό που σας έλεγα λοιπόν για το σκριν, το οποίο είναι νέος κανονισμός και προήλθε από τα γκολ της Arsenal στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τα σκριν των παικτών πάνω, των επιθετικών πάνω στους αντιπάλους, οι οποίοι δεν είχαν χώρο, είναι μπασκετικός όρος, και η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα έτσι. Εδώ έχουμε αυτή τη φάση, νομίζω όμως ότι δεν είναι εσκεμμένη η ενέργεια του Άντων, του στόπερ της Γερμανίας, να πάει πάνω στον αυτό, περιμένει την μπάλα. Να το, μας ξαναδείχνουν τη φάση αυτή που σας έλεγα.
1: Α, όχι, είναι μαρκάρισμα, είναι φάουλ, θα ακυρωθεί τον γκολ. Πάει και τον εμποδίζει τον τερματοφύλακα.
0: Μα δεν πάει πουθένα, δεν κάνει καμιά κίνηση, πρόσεξε.
1: Ναι, απλώνει όμως τα χέρια του, κοίτα. Απλώνει τα χέρια και τον εμποδίζει, εμποδίζει την έξοδό του.
0: Ναι, να πω κάτι. Άρα αυτό απαγορεύεται, να καθίσει μπροστά στον τερματοφύλακα. Είναι μια φάση στα όρια του φάουλ, αλλά είναι νέος κανονισμός. Βλέπεις ότι, κοίταξε, μαρκάρεται από τον αντίπαλο του τον Παραγουανό και πάει πάνω στο κορμί του τερματοφύλακα, του Χιλ. Ναι, εδώ μπορεί να γίνει, να εφαρμοστεί ο κανονισμός, να ακυρωθεί αυτό το γκολ. Μπασκετικός κανονισμός.
1: Για να δούμε.
0: Και νομίζω θα το ακυρώσει.
1: Για να δούμε. Τους λέει απομακρυνθείτε όλοι. Και θα εξηγήσει. Για
0: μετά
1: να δούμε τι θα
0: το
1: πει.
0: Αγγλικά από το Μαρόκο, δούμε. Ναι, ο Τζαγέντ. Με την κάμερα εκνευρίζεται. Δείχνει και την κάρτα στον παίκτη της Παραγουάης. Τι λέει.
2: After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball.
1: Final decision. Έκανε φάουλ το 3 στο τερματοφύλακα.
0: Είναι φάουλ. Να λοιπόν ο νέος κανονισμός του ποδοσφαίρου. Αυτά που έκανε ο Αρτέτα με την Arsenal βρίσκει εφαρμογή εδώ στο παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε την πρώτη αποβολή, επειδή κάποιος ποδοσφαιριστής είπε κάτι σε αντίπαλό του και έκλεισε το στόμα του με την παλάμη. Ήταν ο Αλμιράν της Ουρουγουάης, Ουρουγουάη Τουρκία. Εδώ έχουμε την εφαρμογή του κανονισμού ότι απαγορεύεται το screen πάνω σε αντίπαλο. Τώρα έγινε στον τερματοφύλακα εσκεμμένα ή μη, κανείς δεν το ξέρει, και ακυρώνεται το γκολ και η αγωνία συνεχίζεται 1-1 αυτό το παιχνίδι. Φίλες και φίλοι,
1: πάει για πέναλτι, Δημήτρη
0: Μαλεσιόγκο.
1: Πάει
0: για τα πέναλτι, τέχεια καλά να μεταδώσω και πέναλτι. Λοιπόν, έχουμε όμως μια καθυστέρηση εδώ 2-3 λεπτών. Έχει τώρα αναψοκοκκινήσει ο Νάγκελσμαν. Και αυτός όμως ξέρει, αν το δει, ότι υπάρχει υποψία. Για μένα δεν είναι 100% σωστά, κύριο Θεγκόλ. Γιατί δεν πήγε πάνω του γρήγορα, ήταν μαζί με αντίπαλο, εκεί ήταν και ο τερματοφύλακας. Δεν έκανε κίνηση άλλη, ήταν εκεί, δεν έτρεξε ένα βήμα, δύο βήμα και να πάει μπροστά. Και σε λίγο στο ποδόσφαιρο θα έρθει ο οργανισμός και το επιθετικό φάουλ. Οπότε άμα δεν προλάβεις να στηθείς πριν κάνει την τρίπλα ο παίκτης, είναι επιθετικό το φάουλ. Κρίμα, κρίμα. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Νέοι κανονισμοί 2026. Η Γερμανία το είδε μπροστά της, το πληρώνει αυτό δυστυχώς για τους Γερμανούς με αυτόν τον κανονισμό. Έτσι λοιπόν η Παραγουάη έχει ελπίδες. Ο Καμπαγέρο κέρδισε κόρνερ. Εδώ παραλίγο να ρίξει μια μούτζα ελληνική ο Ρούντιγκερ στον βοηθό που έδωσε το κόρνερ. Η ουσία πάντως είναι ότι το κέρδισε το κόρνερ ο Καμπαγέρο.
1: Α, ήταν και κόρνερ.
0: Ναι. Και τρέχει ο Μαουρίση, ο οποίος έχει φαρμακερές εκτελέσεις κόρνερ με το νούμερο 11 με το γλυκό αριστερό πόδι. Και λέτε να έχουμε κανένα έφραγμα. Η εκτέλεση κεφαλιά θα γυρίσει, καθυστερεί, τώρα γυρίζει, δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, δεν είναι κανείς εκεί, η μπάλα έχει βγει νομίζω, βέβαια έχει βγει από την νοητή γραμμή της τελικής γραμμής δίπλα στο δοκάρι και ολοκληρώνεται αυτή η φάση ενώ διανύουμε το τρίτο λεπτό των τεσσάρων λεπτών από τις καθυστερήσεις. Η Παραγουάη εδώ δείχνει σφιγμό. Φοβερός ο παραγωγός. Η μπάλα είχε εξέλθει τουλάχιστον 90 εκατοστά, 1,5 μέτρο πέραν της και επέστρεψε την μπάλα εντός για να κάνει τον γκολ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, διανύουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε για τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Μουζιάλα είναι γρήγορος, είναι δυναμικός, δυναμικά εκεί ο Βολτεμάτε πέφτει κάτω με υποψία πέναλτι. Ζητούν πέναλτι οι Γερμανοί. Κάτω ο Βολτεμάτε χτυπιέται. Δεν νομίζω ότι ήταν από το σφύριγμα, από το χτύπημα, είναι από την ενέργειά του να παρασύρει το διαιτή. Είναι ένα μαρκάρισμα ικανό να συζητηθεί, να ελεγχθεί. Καθώς είχε την μπάλα στην κατοχή του, γύρισε πάνω και έγινε προβολή ακριβώς εντός της μεγάλης περιοχής. Ο Γερμανός όμως σηκώθηκε με αποτέλεσμα να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Ρούντιγκερ είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια σε ένα παιχνίδι το οποίο απομένουν 30 δευτερόλεπτα για να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και να πάμε στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης στο Φόξμπορο στην περιοχή της Μασαχουσέτη, στην ωραία Βοστόνη. Παρουσία 68.000 θεατών. Η ηρωική Παραγουάη προσπαθεί να κάνει το κόλπο γκρόσο, να στείλει τους Γερμανούς στο σπίτι. Γερμανοί οι οποίοι ψάχνουν πρόκριση στα νοκάουτ εδώ και 15 χρόνια. Η τελευταία έγινε το 2014 όταν κατέκτησαν το Μουντιάλ στην Βραζιλία. Από τότε δεν πέρασαν σε αγώνες νοκάουτ. Η Παραγουάη έχει φτάσει, φτάνει για πέμπτη φορά στα νοκάουτ και βρήκε το πρώτο της γκολ. Δεν είχε σκοράρει καν. Και πάει να κάνει τον κόλπο γκρόσο. Η σέντρα ξανά δεν βγαίνει. Ο Χιλ γλιτώνει τον γκολ. Α, έχει μεγάλο πρόβλημα το τερματοφύλακας της Παραγουάης. Του παιδιού δεν του είπαν ότι όταν είσαι δίμετρος βγαίνεις και καθαρίζεις. Δεν βγαίνει ποτέ και παίζει με το γκολ. Τη μια φορά τη γλίτωσε με το VAR, τώρα ξανά δεν βγήκε. Ο Χάβερς έκανε την κεφαλιά, αλλά τόσο ψηλός που είναι, κατάφερε την κράτησε την μπάλα εντός. Μεγάλο πρόβλημα αυτό για έναν τερματοφύλακα να μην βγαίνει. Βέβαια, οι περισσότεροι τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια δεν εξέρχονται από την αιστεία γιατί οι μπάλες είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο να ευνοούν τους επιθετικούς. Έχει πάρα πολλά φάλτσα και δυσκολεύει τους τερματοφύλακες, οι οποίοι περισσότεροι πλέον δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχουν δηλαδή τερματοφύλακες τύπου Νίκου Σαργκάνη, του αείμνηστου. Πλέον οι τερματοφύλακες κάθονται κάτω στα goalpost και περιμένουν, δεν εξέρχονται δυστυχώς, με αποτέλεσμα γι' αυτό και δέχονται τα γκολ από τα 3 και 4 μέτρα. Όντως εδώ δεν υπήρχε πέναλτι, ήταν πρώτος στην μπάλα ο Μπελάσκετς, ο Γουστάβο Μπελάσκετς, οπότε σωστά δεν δόθηκε τίποτα. Πάμε λοιπόν για την αλλαγή και τα τελευταία 15 λεπτά της πρώτης παράτασης που θα ολοκληρωθεί εδώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής.
1: Ένα-ένα το αποτέλεσμα και του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Όπως ολοκληρώθηκε δηλαδή η κανονική διάρκεια του αγώνα και απομένει ένα τέταρτο να δούμε αν θα έχουμε νικητή στην παράταση ή θα οδηγηθούμε στην διαδικασία των πέναλτι.

πρώτο νοκάουτ της φάσης των 32 που είδαμε παράταση και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε και πέναλτι για την ομάδα που θα πάρει τελικά την πρόκριση για τους 16.

0: Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ. Η ώρα είναι 1:54. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου είναι στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, στον συντονισμό, στην συντροφιά σας μέχρι τις 3. Στην συνέχεια θα πάρει σκητά, λέει ο Δημήτρης Γιαχανάτζης. Μην ξεχνάτε ότι σε 2 ώρες και κάτι ξεκινάει η 4η αναμέτρηση για την φάση των 32, Ολλανδία, Μαρόκο, και αυτό το παιχνίδι θα τα ακούσετε από την Era Sport και φυσικά θα το δείτε από την Earth 2 Sport. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Μαλεσιώβα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Δημήτρης.
1: Εδώ είμαι, πήρα ανάσα. Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, η πρώτη παράταση στο παγκόσμιο κύπελο Αμερικής, Μέξικο και Καναδά, στην όμορφη περιοχή της Μασαχουσέτης, στο Φόξμπορο της Βοστόνης. Γερμανία, Παραγουάη, εξουστενωμένοι, πρέπει να αγωνιστούν, πρέπει να παίξουν για την νίκη πρόκριση. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνος. Μεγάλη φάση στο πρώτο μήνο της παράτασης με το ακυρωθέν γκολ σε νέα εφαρμογή του νέου κανονισμού για screen πάνω σε τερματοφύλακα ή πάνω σε αντίπαλο εντός περιοχής. Ακυρώθηκε το γκολ του Γιόναθαν Τά. Η Γερμανία θα προσπαθήσει να πάρει το παιχνίδι πριν πάει στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, τα οποία θα είναι και τα πρώτα στην γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου στην Βόρειο και Κεντρική Αμερική. Έχουμε μια κίτρινη κάρτα εδώ του Χάβερτς. Έτσι λοιπόν θα δούμε αυτή την μονομαχία των δύο εθνικών ομάδων στην Βοστόνη. Ποιος θα χαμογελάσει, ποιος θα σκοράρει, ποιος θα έχει ψυχικά αποθέματα, ποιος θα έχει τύχη, γιατί πλέον παίζουμε και με την τύχη. Όποιος πάντως και να προκριθεί θα τον περιμένει κατά 99% η Γαλλία. Ο Γιάννης αργότερα θα μας θυμίσει το ζευγάρι που δεν είναι, θυμούμε τώρα η Γαλλία ποιον αντιμετωπίζει. Καθώς το λάθος της Πορτογαλίας να μην βγει πρώτη στον όμιλό της δημιούργησε ένα κενό και μία ομάδα από τις πρώτες 8 σύμφωνα με την ρύθμιση της FIFA θα είχε αντίπαλο μία από τις 8 πρώτες ομάδες. Δεν βγήκε πρώτη Πορτογαλία και πλέον ο κλήρος πέφτει κατά 99% στον νικητή Γερμανίας. Παραγουάης, εδώ η μπάλα θα καταλήξει πού? Κόρνερ ή out.
0: Η Γαλλία θα παίξει με την Σουηδία στη φάση των 32.
1: Φιλιά στο σπίτι 4-0. Ναι. Όχι 4-0, 4-1. Γιατί οι Γιόκερες και οι Σάκ μπορούν να σκοράρουν.
0: Άρα βλέπεις να πηγαίνουμε...
1: Γαλλία-Παραγουάη.
0: Την Παραγουάη, τη βλέπεις την Παραγουάη.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλό στα πέναλτι ο Ορλάντο Χιλ. Γιατί ο Νόιερ στα 40 του δεν μπορεί να πιάσει πέναλτι. Μόνο να πάει πάνω την μπάλα. Κατά λάθος.
0: Για να δούμε.
1: Πολύ δύσκολο, Γιάννη μου. Ο Γιάννη τερματοφύλακα 40 χρονών να παίξει τα πέναλτι. Πολύ δύσκολο. Αν όμως η Παραγουάη το πάει στα πέναλτι το παιχνίδι και έχει καλό τερματοφύλακα, μπορεί να κάνει τον κόλπο γκρόσο. Αλλά δεν τον ξέρω, πρώτη φορά τον βλέπω, δεν παρακολουθώ πρωτάθλημα Αργεντινής. Λοιπόν, δεν υπάρχει αλλαγή. Νομίζω ότι τις έχουν πραγματοποιήσει όλοι. Υπάρχει 6η αλλαγή λόγω της παράτασης από τον κανονισμό από πέρυσι. Και πλέον το plug you out με τον Κάθερες, η Παραγουάη είναι στην επίθεση. Πρωτοφανές φαινόμενο αυτό. Γίνεται και η κόντρα και πλέον όπως ο Ρούντιγκερ απομακρύνει. Κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Χάβερτς, όμως εκεί είναι ο Μπομπατίσα. Όχι, ο Μπομπατίσα έχει εξέλθει. Τώρα είναι ο Μαουρίτσιο στο αριστερό άκρο. Θα βγάλει μια σέντρα, απομακρύνει ο Τά που είδε το VR να τον ακυρώνει. Πολύ ωραία προβολή για τους Παραγουανούς με τον Μαουρίσιο. Θα κλέψει την μπάλα πάντα στα πόδια του Σανάβρια που είναι με το νούμερο 20, ο παίκτης της Μπέτης, και η μπάλα επιστρέφεται πίσω στα πόδια του Ορλάντο Χιλ, ο οποίος θα δούμε αν μπορεί να κρίνει μια πρόκριση της ομάδας. Έχουμε 2 τελευταίες αλλαγές από τα γερμανικά χέρια, τα γερμανικά πόδια, καθώς ο Νάγκελμαν δεν είχε προβεί σε όλες τις αλλαγές, είχε κάνει 4, γι' αυτό βλέπω 2 Γερμανούς έξω. Θα διακρίνουν τώρα με το νούμερο 24, είδα τον ένα, να δούμε ποιος είναι. Για τους Γεωργίδα τον... για να δούμε εδώ τον Μπράουν. Εδώ έχουμε κόρνερ. Πήγε ο Μπράουν εισέλθει στη μεγάλη περιοχή, όμως είχε τον πρόβλημα με πολύ ωραίο τρόπο ο Καμπαγέρο, ο σέντερφορ της Παραγουάης, και μπαλανεί στα κόρνερ. Βλέπω να περνάει ο Τσαό, δηλαδή που το ξέρουμε εδώ ως Τιαό, ένα στόπερ, άρα θα βγει ένας άλλος στόπερ. Να βγαίνει ο Ρούτιγκερ και αυτό μπήκε ο Τιαό. Τσαό θέλει να τον ονομάζουμε, και βγήκε και ο Φλόριαν Βίρτς και μπήκε ο Αμίρη, ένας ακόμης γιος μεταναστών ο Αμίρη, καλός παίκτης και αυτός. Εισήλθαν λοιπόν δύο ακόμη παιδιά μεταναστών που έχουν κατακλείσει φυσικά τη Γερμανία, νούμερο ένας τρόπος ζωής καθώς είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης με πολλές θέσεις εργασίας. Η Γερμανία, η οποία δεν κάνει καλή εμφάνιση, δεν είναι υποψήφια πρωταθλήτρια, 4 φορές το κατέκτησε. Εδώ ο Ζώσο Ακίμιχ με όσες δυνάμεις έχει εκτελεί ένα κόρνερ, πολύ ωραίο κόρνερ, και αναγκάζει τον τερματοφύλακα να πετάξει την μπάλα ξανά κόρνερ από την άλλη πλευρά. Η μπάλα πήγαινε στο δοκάρι, δεν πήγαινε στα δίχτυα νομίζω, θα το δω εδώ. Ναι, μπορεί να πήγαινε και στο άλλο δοκάρι. Για καλού κακού πετά την μπάλα κόρνερ ο τερματοφύλακας. Έχει να αντιμετωπίσει τους παίκτες μπάσκετ εκεί, σαν τον Βόλτε Μάντε στα 2 μέτρα. Ο σέντερφορ της Newcastle έχει τον Τσαό, έχει τον Γιόναθαν Τά. Υψηλά παιδιά η Γερμανία. Εκτέλεση κόρνερ τώρα από την άλλη μεριά ο Ναθάνελ Μπράουν. Φολά φάλτσα, πάλι δεν βγαίνει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας γενικά δεν βγαίνει, δεν ξέρουμε αν είναι καλός κάτω από τα κολπός για τα πέναλτι. Τώρα η Παραγουάη όμως έχει χώρο και θέλει να βγει μόνο στο Μαουρίσιο. Πάει να κλείσει τον δρόμο ο Ζώσο Ακίμιχ, είναι στο αριστερό άκρο, στον άξονα ο Σανάβρια. Ο Σανάβρια τι θα κάνει, θα στριφογυρίσει εκτός περιοχής απέναντι μπάλα για να κάνει το σούτο. Ο Καμπαγέρο καθυστερεί, ψάχνει ένα στήριγμα, καθυστέρησαν οι Παραγουάνοι, έχουν επιστρέψει. Οι Γερμανοί δεν μπορεί να επιτευχθεί ο εφνιδιασμός που ήθελαν στην αρχή της φάσης οι Παραγουάνοι, και σε οργανωμένη άμυνα, σε σετ παιχνίδι τώρα οι Παραγουάνοι θα γυρίσουν την μπάλα. Ανεβαίνει τώρα κάπως να πιέσει ο Βόλτε Μάντε με τον Χάβερτ. Επαναλαμβάνω ότι παίζουν με δύο σεντερφόροι Γερμανοί εδώ και πάρα πολλή ώρα, με τους Βόλτε Μάντε και τον Χάι Χάβερτ. Και αυτό διευκολύνει την κυκλοφορία της μπάλας για τους Παραγουανούς, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, να πάρουν τις ανάσες τους, όμως οι Γερμανοί πιέζουν, την ξαναπαίρνουν, την κερδίζουν. Αλλά όπως λέει και ο Νίκος Νιούμπιλας, ο σπουδαίος αυτός προπονητής που πήγε στα Χανιά προχτές για να βοηθήσει αυτή την ομάδα, ότι καλά την παίρνεις την μπάλα, μετά πρέπει να έχεις σχέδιο τι να την κάνεις. Για να δούμε εδώ, οι Γερμανοί έχουν σχέδιο τι να κάνουν την μπάλα, την οποία τώρα την έχουν στην κατοχή τους με τα πόδια του Τσαό. Να τους εδώ, ο Νοϊσολθόν αλλάζει με τον Ναθάνελ Μπράουν, η μπάλα σε πολύ μακριά από την εστία του Ορλάντο Χίλ. Γερμανία Παραγουάη 1-1 φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, μόλις 8 λεπτά πριν δούμε τα πρώτα πέναλτι στο παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά. Εδώ πέφτει σαν χτυπημένο χταπόδι κάτω ο ποδοσφαιριστής, λες και έγινε το φάουλ του αιώνα. Έκανε τρεις βουτιές, έκανε το σώμα του τρία βαρελάκια και απλώς έκανε μια προβολή ο άνθρωπος και πετάχτηκε σαν ελαττήριο μουζέλα. Αυτά δεν μου αρέσουν στο ποδόσφαιρο, αυτό το θέατρο δηλαδή των ποδοσφαιριστών, και το μεταξύ δεν το χτύπησε ποτέ. Αντιθέτως, αυτός χτύπησε με την προβολή τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Θέλει να σηκωθεί ο Χέδα, είναι κάτω και ο Γκαλάρσα. Θα ξεκουραστούν τώρα, ενώ να θυμίσουμε ότι ο νέος κανονισμός λέει ότι εάν δεν σηκωθεί θα βγει έξω για ένα λεπτό και θα είναι ένα λεπτό εκτός αγώνος. Τελείωσαν οι ξάπλες στα χορτάρια των ποδοσφαιριστών, αυτά που γινόντουσαν πολλά χρόνια και ο χρόνος κυλούσε. Εδώ ξάπλωσε και ο άλλος ποδοσφαιριστής, σηκώθηκαν ήθελαν δεν ήθελαν. Το φάουλ για τους Γερμανούς από τα δεξιά, σαν ένα κοντινό κόρνερ παράλληλα της μεγάλης περιοχής από το δεξί άκρο. Ο μόνιμος εκτελεστής, ο αρχηγός των Γερμανών, ο Ζώσο Ακίμιχ, θα το εκτελέσει γλυκά. Βγαίνει επιτέλους ο Ορλάντο Χίλ.
0: Ορίστε, τον παρεξήγησε.
1: Φίλε, είναι 2 μέτρα. Με τα χέρια, το άνοιγμα των χεριών ήταν 2.40. Πάει στα 3 μέτρα. Βγαίνει και θα πάρει το φάουλ. Είναι τόσο απλό.
0: Μα φάνηκε αυτό που λες με το άνοιγμα των χεριών του στην προηγούμενη φάση, το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Εκεί που άπλωσε το ένα χέρι, τη μάζεψε με το άλλο.
1: Ο άνθρωπος στο καλοκαίρι, όταν πάει να κάνει μπάνιο στο οροπό, δεν χρειάζεται κουπιά. Έχει τα χέρια του. Λοιπόν, μονομαχίες εδώ στην μεσαία γραμμή. Η μπάλα θα είναι στα γερμανικά πόδια. Ο Χάβερ τι ετοιμάζει, κάνει την προβολή. Χάνεται ανάμεσα στις συμπληγάδες των Παραγουανών, οι οποίοι απομακρύνουμε διαποδός κανάλε. Πήγε στον άξονα, πήγε να του περάσει όλο μόνο του. Τώρα και το μυαλό δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Είναι κουρασμένα τα παιδιά, φίλες και φίλοι. Οι ποδοσφαιριστές είναι και αυτοί. Είναι καλοκαίρι. Πάμε για την τελευταία μέρα του Ιουνίου. Ο Μπράουν είναι από τα αριστερά, στο αριστερό άκρο τη επίθεση των Γερμανών. Προσπαθεί να κάνει μια σέντρα ο Αμίρη. Δίνει την μπάλα στον Τσαό. Αυτό στον Αμίρη. Στη γωνία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πασάρει και τροφοδοτεί τον Κίμικ που βρέθηκε στον άξονα ακριβώς. Αυτό μεταβιβάζει στον Άντων που δεν είναι επιθετικός. Θα χαθεί μπάλα προς στιγμήν. Μαχητικοί Παραγουανοί. Πραγματικά αξίζουν το 1-1 οι Παραγουανοί. Αξίζουν να παίξουν τα ρέστα τους. Εδώ είναι κάρτα. Μια φοβερή ποδιά του Γκαλάρσα. Μια εύκολη κάρτα για το διαιτή. Δεν έδειξε στον αγώνα ο ρέφερι, έδειξε μόλις μία κάρτα. Στην παράθεση έχει δείξει τουλάχιστον δύο. Μια φοβερή ποδιά στο 115 από τον Γκαλάρσα πάνω στον Μουζιάλα. Και αυτός τον γκρεμίζει κάτω. Κάνει βέβαια και μια θεαματική φωτιά ο Λατινοαμερικανός Γκάρ. Με αποτέλεσμα να κερδίζει χρόνο, να κερδίσει την κάρτα, να κερδίζει αυτοπεποίθηση. Και η Παραγουάη να είναι έτοιμη σιγά σιγά να ετοιμάζεται να παίξει την πρόκρισή της στα πέναλτι και η Γερμανία πλέον να έχει το άκουσο ως μεγάλο όνομα, ως τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου, να κινδυνεύει που τα πέναλτι είναι κάνεις στο σταυρό σου και δεν ξέρεις τι θα γίνει, να βρεθεί ξανά πίσω στην Γερμανία και να αποτύχει για τρίτο διαδοχικό μουντιάλ, αφού υπενθυμίσουμε να τώρα ο ποδοσφαιριστής θα μείνει ένα λεπτό έξω καθώς εισήλθε το ιατρικό επιτελείο της Παραγουάης, δροσίζεται από τη μία, από την άλλη μπήκε το ψυκτικό στο τραυματισμένο πόδι, θα μείνει ένα λεπτό έξω αφού εισήλθε το team. Άρα σου λέει κύριε είσαι τραυματίας, δεν πρέπει να πεις γρήγορα μέσα, βάσει του νέου κανονισμού κάθισε ένα λεπτάκι έξω. Μια ακόμη κάρτα στο γερμανικό πάγκο που διαμαρτύρονται. Ο χρόνος κυλά 116 λεπτά. Απομένουν 240 δευτερόλεπτα και νομίζω εδώ μοιράζει κάρτες αλλά δεν είναι χριστουγεννιάτικες. Καθώς διαμαρτύρονται πάρα πολύ, υπάρχει άγχος και στον πάγκο της Γερμανίας και στον πάγκο της Παραγουάης. Παραγουάη, φίλες και φίλοι, που το όνομά της προέρχεται από τον ποταμό Παραγουάη. Το Πάρα σημαίνει νερό. Το γουά σημαίνει από πού και το γουάι στο τέλος είναι που καταλήγει το νερό. Ο ποταμός Παραγουάη με την φτωχή Παραγουάη να δείχνει το ανάστημά της στην πλούσια Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε απλώς ότι οι Παραγουανοί σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα ζουν με 400 δολάρια το μήνα. Η Γερμανία, η πλούσια Γερμανία όμως έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στο φύλαθο κοινό της καθώς δεν μπορεί να συνέλθει και κινδυνεύει να ξαναβρεθεί εκτός για ένα ακόμη μουντιάλ μετά το σπουδαίο 2014 όταν είχε συντρίψει τη Βραζιλία 7-1 και κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο. Απέτυχε το 18, απέτυχε το 22 και τώρα είναι ακριβώς στο όριο. Θα παίξει στη ρουλέτα, στη ρωσική ρουλέτα, την πρόκρισή της στην επόμενη φάση με την Παραγουάη να θέλει να κάνει το κόλπο γκρόσο και να περάσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε νοκάο. Την προηγούμενη φορά το είχε πράξει στα πέναλτι επίσης το 2010 με την Ιαπωνία. Για να δούμε οι τελευταίες φάσεις. Θα απομακρυνθεί μπαλά από το κανάλι, δεν διώχνει όπως θέλει. Ο Γκαλάρτσα, ένας πολύ δυναμικός παίκτης, αγωνίζεται στο MLS στην Ατλάντα. Όπου και εκεί είχαμε διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων κάποτε. Η σέντρα από τη Γερμανία. Η απομάκρυση και η μπάλα καταλήγει πλάγιο ή κόρνερ. Είναι κόρνερ. Ένα ακόμη στο παιχνίδι μας. Στο 118 φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Στην παράταση, η πρώτη παράταση του παγκοσμίου κυπέλου στα γήπεδα της Βορείου και Κεντρικής Αμερικής. Πρώτη φορά τρεις χώρες στο σύνδιο οργανώνουν. Το ίδιο θα συμβεί και το 2030 Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Με την ευχή να είναι η εθνική μας ομάδα η οποία απουσιάζει 12 χρόνια από τα μεγάλα event. Η εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά δεν βγαίνει, το πληρώνει, όχι! Τυχερή η Παραγουάη στην αγκαλιά του τύπου που δεν βάζει μυαλό του τερματοφύλακα, πάλι δεν βγήκε και η κεφαλιά του Άντων είναι στην αγκαλιά του. Τυχερή εδώ η Παραγουάη, νομίζω είναι γραφτό να δούμε πέναλτι, να ακούσουμε πέναλτι. Τα πρώτα στην Αμερική, στο παγκόσμιο κύπελο, αφού δεν δέχτηκε αυτό το γκολ ο άνθρωπος, νομίζω δύσκολα θα δεχτεί άλλο. Για να δούμε η Παραγουάη πως έχει κάτι, κάποιο γλυκό στο παιχνίδι. Να δούμε αν το παιχνίδι έχει και επιδόρπιο, κάτι σημαντικό. Αριστερά η μπάλα για τον Μαουρίσιο. Αυτός μπλέκει εκεί με τρεις Γερμανούς. Θέλει να κάνει και τα κόλπα του ο Γκαλάρσα. Δεν το κάνει. Ο Μουζιάλα κερδίζει την μπάλα. Κάποιος θα το σταματήσει, ρε παιδιά, που θα λέει προπονητής. Φεύγει στην αντιπίθεση της Γερμανία με τον Λίον Γκόρετσκα. Έχει δυνάμεις, κάνει μια τρίπλα. Χάνει την μπάλα όμως από την δυναμική προσπάθεια του Καμπαγέρο, που σαν center for είναι πάρα πολύ δυνατός. Εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία προβολή και από το χτυπά από πίσω τον Γερμανό, τον Γκορέτσκα, κορμιά κάτω, η μπάλα είναι αλλού, είναι εκτός περιοχής στα δεξιά, ο Χάβερτς σε ρόλο οργανωτή, θέλει να κάνει μια τρίπλα, πέφτει κάτω, πήρε το φάουλ. Δεν είναι φάουλ αυτό, το δίνει το φάουλ ο Μαροκινός, γελάει ο Γκαλάρσα, σημασία ότι έκανε την προσποίηση, μπήκε μπροστά του και του βάζει ένα τεχνητό εμπόδιο, παίρνει το φάουλ ο Γερμανός.
0: Ήταν φάουλ, Δημήτρη.
1: Μην το δίνει, ρε φίλε, στο... είναι φτωχοί οι άνθρωποι να πάνε στο απέναντι.
0: Εντάξει, γιατί το θεωρείς δεδομένο ότι θα σκοράρει η Γερμανία.
1: Νομίζω εδώ θα εφαρμοστεί ο περίφημο, η περίφημη ρίση του Λίνεκερ. Και στο τέλος.
0: Εγώ βλέπω ότι το παιχνίδι πάει το, και το λέμε από νωρίς, ναι, ολοταχώς για παράδειξη. Τη διαδικασία των πέναλτι.
1: Ναι, ναι, νομίζω πάει. Και εκεί θα πούμε του νέου κανονισμού. Να δούμε και αν του ξέρει, κύριε Γιάννη.
0: Τα έχω μάθει όλα, είμαι διαβασμένο.
1: Ωραία. Ναι. Να τα μάθει ο κόσμος λοιπόν ότι έχουμε καταρχάς στα πέναλτι δεν έχουμε δύο κληρώσεις που είχαμε. Ένας για την μπάλα και άλλος για την εστία. Είναι ένα σφύριγμα. Θα τα δούμε όμως, μήπως η Γερμανία δεν θέλει να εκτελέσει πέναλτι. Πάλι ο Ζωσου Ακίμιχ. Πρώτο δοκάρι. Δεύτερο κρατήματα στην περιοχή. Θα το εκτελέσει άλλος. Out. Πολύ μεγάλο λάθος όταν έχεις τέσσερις κέφαλος σφαιριστές μέσα στην περιοχή. Είναι στο 121. Δεν πας να κάνεις, κύριε Αμύρη, τον Πιέρ Λιτμπάρσκι να σκοράρει στο 121 με λόμπα πάνω από το τείχος. Δεν γίνονται αυτά. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, Γιάννη Παπαγεωργίου, φίλες και φίλοι της Era Sport, στα πέναλτι. Και μπαίνει ο Βαλμπουενά. Ούτε μία σχέση με τον άσο του Ολυμπιακού. Προφανώς είναι καλός εκτελεστής πέναλτι. Και βγαίνει ο Σούνιορ Αλόνσο, τον οποίο τον γνωρίσαμε στο δεύτερο λεπτό όταν απείλησε για πρώτη φορά τον Νόερ από τα 3 μέτρα με ένα ανάποδο σουτ. Δεν έγινε το 0-1, το οποίο έγινε στο 42. Οπότε στο 42 ενσίσω έκανε το 0-1 με ωραία κεφαλιά στη σέντα του Γκαλάρσα, και το 1-1 διαμόρφωσε ο Κάι Χάβερτς με κεφαλιά στο 55, και από τότε δεν είδαμε άλλο γκολ, είδαμε μάλλον ένα στην παράταση, το οποίο όμως ακυρώθηκε βάσει του νέου κανονισμού για παρεπόδιση τέρματοφύλακα χαμηλά τύπου screen στο μπάσκετ με το νέο κανονισμό, οπότε δεν μέτρησε εκείνο το γκολ, δεν κατακυρώθηκε, και είναι το 1-1 το οποίο θα μας οδηγήσει στα πέναλτι με την τελευταία σέντρα που πάει στο πουθενά η μπάλα. Έχουμε ξεπεράσει και τα δύο λεπτά, τέλος του αγώνα, τριπλό σφύριγμα, δεύτερη φορά λήξη μετά την 90 και τα 32 ολοκληρώθηκαν και η Γερμανία θα παίξει την τύχη της στα πέναλτι. Γιάννη Παπαγεωργίου, ο λόγος εσένα.
0: Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που οδηγήθηκε στην παράταση και πάει και στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο για τους 16, η Γερμανία ή η Παραγουάη. Εδώ τώρα τα πάντα είναι αφημένα στην τύχη, έτσι, και στην ικανότητα βέβαια και των ποδοσφαιριστών αλλά και των goalkeeper των δύο ομάδων. Δύο και 13 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Era Sport πάντα, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Σε ένα παιχνίδι όπου λίγο πολύ ήταν μοιρασμένα τα πράγματα. Εντάξει, οι Γερμανοί είχαν μια υπεροχή και είναι λογικό απέναντι στην Παραγουάη που ήταν το outsider.

0: Εν Σίσου άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό για τους Παραγουάνους με ωραία συνεργασία στην επίθεση σέντρα από δεξιά κεφαλιά του Εν Σίσου. Δεν μπόρεσε ο Νόιερ να αντιδράσει. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο νωρίς με το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, στο 54 ο Kai Havertz έκανε το 1-1 για την Γερμανία. Θυμίζω νωρίτερα στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, οι Βραζιλιάνοι πήραν την νίκη πρόκριση στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και εμείς επιστρέφουμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα. Οι δύο προπονητές έδωσαν τις τελευταίες οδηγίες. Έχουν δώσει και το χαρτάκι με την σειρά και τους ποδοσφαιριστές που θα εκτελέσουν τα πρώτα 5 πέναλτι από την ομάδα τους. Ξεκινάει μια ψυχοφθόρα διαδικασία τώρα, Δημήτρη Μαλισιώβα, να δούμε ποιος θα είναι πιο τυχερός, πιο ικανός, ποια θα είναι η ομάδα που θα περάσει τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στην Γερμανία και την Παραγουάη. Θα περάσει το φαβορί ή το outsider θα κάνει μια πολύ μεγάλη πρόκριση?
1: Εδώ, φίλες και φίλοι, να σας δώσουμε και νέα στοιχεία. Καλό είναι να είναι και εκπαιδευτικός ο σκοπός, καθώς το ποδόσφαιρο αλλάζει. Έχουμε μια κλήρωση από το Μαροκινό διετή, όχι δύο. Ο ένας θα πάρει την εκτέλεση και ο άλλος θα πάρει την εστία. Μέχρι τώρα είχαμε δύο φορές το έπεφτε η δεκάρα, το νόμισμα. Θα δούμε, ένας θα πάρει την εκτέλεση και ο άλλος θα πάρει την εστία. Αυτό άλλαξε από πέρυσι, γιατί στο τελικό με την Paris Saint-Germain πήγε η Paris για να εκτελέσει μπροστά στο κοινό της. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση του νομίσματος, δεν ξέρω αν ήταν δεκάρα, αν ήταν Guarani, που είναι το νόμισμα της Paraguay's. Δεν έχουν όλοι ευρώ και τα λοιπά και δολάρια, φίλες και φίλοι. Η δύσκολη Λατινική Αμερική με τα πάρα πολλά καθεστώτα, τους δικτάτορες, αλλά το ποδόσφαιρο πάντα ήταν υπεράν όλων αυτών. Ο Νόερ στα 40 του, θα δούμε τι αντανακλαστικά έχει. Έχουμε λοιπόν τις εξής αλλαγές. Μπορούμε να δούμε ένα παίκτη να εκτελεί δύο φορές πέναλτι. Μετά τα πρώτα 5 δηλαδή, μπορεί να εκτελέσει ο ίδιος παίκτης. Αν πάμε στο 6ο. Ο τερματοφύλακας, ο οποίος δεν εκτελεί το πέναλτι, συνήθως είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής, χαμηλά, εκεί που είναι το out. Αν δεν θέλει, μπορεί εκεί να βρεθεί άλλος παίκτης. Τα κλασικά μετά την εκτέλεση πέναλτι, ότι αν την ακουμπήσει δύο φορές, δεν είναι άκυρο το πέναλτι. Αν δηλαδή βρεις αέρα και την βρεις με το άλλο πόδι, απόρρια από ένα πέναλτι στο Champions League. Και πρώτος εκτελεί ο Kai Havertz. Θα πάει ο Ορλάντο Χίλ εκεί που σας προανέφερα, στη γωνία εκεί που τέμνει η κάθετη γραμμή της μεγάλης περιοχής στην τελική γραμμή. Αν δεν θέλει, μπορεί εκεί να πάει άλλος ποδοσφαιριστής από τους δηλωμένους. Ο διαιτητής, να πούμε, δεν χρειάζεται να ξέρει ποιος εκτελεί. Ξέρει μόνο αριθμούς και δεν τον ενδιαφέρει. Τώρα συζητάμε τους τερματοφύλακες, το γνωστό πλέον ότι το ένα πόδι την ώρα που ακουμπά ο εκτελών το πέναλτι πρέπει να πατά στην γραμμή τέρματος. Ο Kai Havertz είναι αριστεροπόδαρος, εκτελεί το πρώτο πέναλτι. Ο Ορλάντο Χίλ είναι και αυτός αριστεροπόδαρος, άρα έχει την καλή του πλευρά την αριστερή. Θα πέσει αριστερά για να πιάσει το πέναλτι. Ο Havertz θα το εκτελέσει εκεί που το εκτελούν οι αριστεροπόδαροι, συνήθως δηλαδή στην αριστερή πλευρά του τερματοφύλακα. Ώρα είναι εδώ, Eraspor 100,8. Πρώτη εκτέλεση πέναλτι. Knockout, Γερμανία Παραγουάη. Μετά το 1-1. Όλα είναι έτοιμα. Kai Havertz καθυστερεί, εκτελεί, το πιάνει. Αυτό που σας έλεγα. Κάνει το λάθος και το εκτελεί όπως το εκτελούν οι αριστεροπόδαροι. Δηλαδή στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα. Αριστεροπόδαρος όμως και ο τερματοφύλακας πέφτει σωστά και πιάνει το πρώτο πέναλτι. Και τώρα είναι στην Παραγουάη η επόμενη εκτέλεση για να βάλει μπροστά τους Λατινοαμερικανούς. Το έχασε ο Χάβερτς. Έβαλε το γκολ στην κανονική διάρκεια, το έχασε. Για να δούμε ποιος θα είναι. Ο Βαλμπουενά, ο οποίος εισήλθε. Όχι, ο Μαωρίτσιο, πολύ καλός εκτελεστής και αυτός. Και αυτός αριστεροπόδαρος. Ο Μαωρίτσιο λοιπόν, Μαγκαλιάες Πράντο, γεννημένος ο Σάο Πάολο, παίκτης της Παλμέιρα στα 25 του χρόνια. Αριστεροπόδαρος και αυτός. Θα το εκτελέσει στην αδύναμη πλευρά του τερματοφύλακα, στη δεξιά του πλευρά δηλαδή. Ο Νόερ στα 40 του έχει αντανακλαστικά. Έτοιμος ο Μαωρίσιο. Γερμανία Παραγουάη. Δεύτερη εκτέλεση πέναλτι. Μαωρίσιο καθυστερεί. Εκτελεί γκολ. Στη γωνιά του τερματοφύλακα, τη σωστή την αριστερή. Αλλά η μπάλα έπιασε διχτάκι. 1-0 η Παραγουάη. Αρχίζει να διαμορφώνεται η σούπερ έκπληξη. Το τέλειο πέναλτι, εφόσον βρήκε η μπάλα στο πλαϊνό διχτάκι. Για να συμβεί αυτό, η δύναμη της εκτέλεσης μαζί με τα φάλτσα προϋποθέτουν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο εκτέλεσης. Ο Ζώσο Ακίμιχ είναι σε δύσκολη θέση. Είναι ο αρχηγός, 115 συμμετοχές. Έκανε πολλές προσπάθειες και τώρα αν το χάσει γκρεμίζονται τα όνειρα των Γερμανών, καθώς θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση. Αν το βάλει θα αισθανθεί καλά. Με το δεξί πόδι. 1-99 ο τερματοφύλακας. 0-1 προηγείται η Παραγουάη. Τρίτο πέναλτι εδώ στην Βοστόνη, στο Φόξμπορο. Σηκώνει τα χέρια ψηλά ο Ορλάντο και εκτελεί, καθυστερεί, το βάζει ο Γερμανός. 1-1 ισοφαρίζουν οι Γερμανοί. Ψύχρεμος ο Ζώσο Ακίμιχ στα 32 του. Ζητάει και την βοήθεια των συμπατριωτών του στις εξέδρες. Και μια Κινεζούλα ή από την Κορέα, ο παδός της Γερμανίας στο πλάνο. Χαριτωμένη, χαρούμενη. Άνοιξε στόμα και μάτια. Η χαρά του ποδοσφαίρου, η χαρά του γκολ. Ο Κίμιχ επιστρέφει στη βάση του, πίσω δηλαδή. 1-1. Η Παραγουάη έχει όμως το προβάδισμα. Η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι 2:25 ώρα Ελλάδος, ξημερώματα στην Μάσα Χουσέτη, βάλτε 7 ώρες πίσω. Ο Νόερ απέναντι στον Γουστάβο Γόμες, τον αρχηγό της Παλμέιρας, εκτελεί εύκολα 2-1 η Παραγουάη. Έπεσε ο Νόερ δεξιά, πάλι στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα, η μόνιμη προβληματισμοί των τερματοφυλάκων στο πλανήτη. Αν έχουν προλάβει να έχουν διαβάσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Νόερ, φίλες και φίλοι, είναι αδιάβαστος, γιατί και η Γερμανία είναι αδιάβαστη. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα φτάσει στα πέναλτι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει δουλειά από τους ειδικούς στο team να έβλεπαν πώς εκτελούν οι Παραγουανοί. Οι Παραγουανοί εκτελούν πέναλτι μετά το 2010. Είχαν αποκλείσει την Ιαπωνία και από τότε παίζουν ξανά τώρα πέναλτι. Ο Μουζιάλα, ένας πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής, είναι έτοιμος να δώσει ξανά χαρά στους Γερμανούς. Με το δεξί καθυστερεί, εκτελεί γκολ. Το πανεγυρίζει σφιγμένη τη γροθιά. Ισοφαρίζουν οι Γερμανοί, πάντα το προβάδισμα οι Παραγουανοί. Πέρασε και το τέταρτο πέναλτι. Πολύ καλό πέναλτι και αυτό. Στο τσάκ όμως δεν το πρόλαβε το θηρίο. Ο Δήμετρος Ορλάντο Χιλ. Πανεγυρίζουν οι Γερμανοί. Η αδρεναλίνη στα ύψη. Ο Ούνταφ είναι αυτός ο οποίος το πανεγύρισε. Επιστρέφει ο Μουζιάλα και τώρα πάει ο Γκαλάρσα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτός αριστεροπόδαρος. Έχουμε δει τώρα τα πέναλτι. Ενώ είμαστε στο 2-2 και πάμε για το έκτο πέναλτι. Ότι έχουν εκτελεστεί τα περισσότερα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα. Και τώρα ο Γκαλάρσα που παίζει στην Ατλάντα. Από αυτόν ξεκίνησε το γκολ. Δύσκολο για τον τερματοφύλακα ο αριστεροπόδαρος. Εκτελεί νέο γκολ εύκολο για την Παραγουάη. 3-3 για την Παραγουάη. Επαναλαμβάνω, εφόσον σκόρανε πρώτη στο παιχνίδι, απέκτησε αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι μπορούν να προκριθούν. Και τώρα είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Έχουν 3-3. Και θα δούμε αν θα επαληθευτούμε, κύριε Παπαγεωργίου, ότι ο Νόιερ δεν θα πιάσει πέναλτι.
0: Εντάξει, όσο μεγαλώνες, σημειώνονται και τα αντανακλαστικά. Μην κοιτάς εσύ που έπαιζες μέχρι.
1: Λοιπόν, αυτό το πέναλτι είναι κρίσιμο, κύριε, και νομίζω ότι δεν θα το κάνει γκολ. Παρότι είναι καλός, παίκτης πολύ ψηλός για πέναλτι. Ο Βόλτε Μάντε, κρίσιμο το χρονικό σημείο. Μπροστά με 3-2 η Παραγουάη. Βόλτε Μάντε, κρίσιμο το πέναλτι. Αργεί, πολύ αργεί και το πιάνει. Το είπα, έγινε. 2 μέτρα ποδοσφαιριστής, πολύ αργό τέμπο. Ένα πέναλτι πολύ χαλαρό, εύκολο για τον τερματοφύλακα, στα ύψη Παραγουάη.
0: Και τώρα αν το βάλουνε, περνάνε στους 16.
1: Οι Γερμανοί στο Καναβάτσο, αν συμβεί αυτό, ο νεαρός Παραγουανός το πανηγυρίζει και θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει να δώσει χαρά στην Παραγουάη, με τον προπονητή να λέει πριν από δύο μέρες κανείς δεν πανηγύρισε στην Ασουνσιόν, διότι δεν μας αγαπάνε. Εύκολο το πέναλτι αυτό, φίλες και φίλοι, καθώς πήγε στην καλή γωνιά του τερματοφύλακα, στην αριστερή του γωνιά. Αυτοί που έχουν παίξει τερματοφύλακες αντιλαμβάνονται αυτά τα οποία καταγράφω. Και ο Καμπαγέρο, μου φαίνεται, ο center for είναι αυτό, όχι ο Σανάμπρια, είναι έτοιμος να στείλει την Παραγουάη στα ουράνια. Είναι έτοιμος, εκτελεί σουτάρι, out! Το χάνει το πέναλτι! Μεγάλη γκέλα, μεγάλη αποτυχία. Δεν ήταν έτοιμος, η μπάλα πήγε out. Και μάλιστα 20 πόντους out από το δεξί δοκάρι. Οι Γερμανοί ελπίζουν, πήραν ανάσα ζωής. Δεν το πιστεύει ο Σανάπρια. Η ουσία είναι ότι χάθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Παραγουάη να κλειδώσει την πρόκριση. Και τώρα το άκος μεταφέρεται στον Αμίρη. Φυλάει την μπάλα ο Αμίρη με το γλυκό πρόσωπο. Είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια σε αυτό το θρίλερ, το οποίο να δούμε τι ώρα θα τελειώσει. Ο Ναντίμ Αμίρη παίζει στη Μάιντς. Μόλις την 12η του συμμετοχή, έχει μόλις ένα γκολ, είναι στα 29 του χρόνια και είδα στείλει τη Γερμανία στην ελπίδα για την πρόκριση ή θα έχει να το θυμάται. Είναι στον άξονα, είναι μπροστά στην μπάλα, τα χέρια στη μέση, πάει αριστερά, πάει καθυστερή, σουτάρει, το βάζει, γκολ η Γερμανία. Το άκουσε στην Παραγουάη στο τελευταίο πέναλτι πριν πάμε στις έξτρα εκτελέσεις. Αναθάρισαν οι Γερμανοί. Φίλησε την μπάλα, του έκανε το χατήρι η μπάλα, πήγε σε άλλη γωνία ο τερματοφύλακας, ο οποίος δεν ευθύνεται ποτέ στα πέναλτι, αντιθέτως...
0: Ο Νόιερ δεν έχει πιάσει ακόμα πέναλτι. Λες να ήρθε η ώρα?
1: Για να δω τον εκτελεστή. Κοίταξε, έπειρος είναι. Ήταν άλλωστε ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο πριν από μερικά χρόνια. Είναι αυτός που τον είδαμε να παίζει πολύ μακριά από τον goal post. Κάποτε η Ελλάδα είχε τον Ηλία Ματζίδη, έτσι, να τα λέμε για αυτά. Βλέπω τον Βαλμπουενά, νομίζω ότι είναι αυτός. Αυτός είναι η αλλαγή, γι' αυτό μπήκε. Μπήκε για να δώσει ανάσα ζωής στον λαό τον Γκουαρανί. Έτοιμος, παίρνει φόρα με το νούμερο 5, εκτελεί, το πιάνει το πέναλτι. Ο Νόε στέλνει τη Γερμανία στους 16. Στην ψυχοφτόρο διαδικασία η Γερμανία είναι εδώ. Χρειάστηκε ένα λάθος, μια εκτέλεση πέναλτι out των Παραγουανών. Οι Γερμανοί δεν χάνουν την ευκαιρία και ο Νόιερ στα 40 δείχνει γιατί μπορεί να παίζει ακόμη τερματοφυλάκας. Γερμανία Παραγουάη στα πέναλτι, η Παραγουάη στο σπίτι της, η Γερμανία συνεχίζει. Πού? Πιθανότατα απέναντι στην Γαλλία.
0: Όχι, περίμενε, γιατί δεν συνεχίζει, έχουμε συνέχεια στα πέναλτι.
1: Α, ήταν 6-6. Ναι, ναι, είχε χάσει το ένα το πέναλτι, συγγνώμη. Δεν είμαστε και συνηθισμένοι στην εκτέλεση των πέναλτι, φίλε. Ο Γιόναθαν Τα. Έτοιμος ο στόπερ, εκτελεί δυνατά. Out! Οπότε ο Νόιερ πιάνει το πέναλτι, δίνει τη χαρά στην Γερμανία και τώρα έχουμε μια μίνι διακοπή. Διότι πάμε στις έξτρα. Ο Τα τι έκανε, Γιάννη?
0: Τα έλεγες νωρίτερα.
1: Ψηλά παιδιά, ε.
0: Έχουμε ξεκινήσει ήδη την έξτρα διαδικασία.
1: Ναι, η πρώτη ήταν αυτή. 3-3 το σκορ. Ο Κανάλε, αμυντικός κι αυτός. Αριστεροπόδαρος όμως κι αυτός. Τον περιμένει ο Νοε. Καθυστερεί μπάλα στα δίχτυα. Παίρνει φορά ο Κανάλε. Η μπάλα στα δίχτυα. Η Παραγουάη δεν θα επιστρέψει στον καταράκτη Γκουασού ούτε στον Παρανά. Θα στείλει τη Γερμανία στο σπίτι της, αφού ο Τα την έστειλε στα ουράνια και ο Κανάλε τη στέλνει στα δίκτυα. Η Γερμανία για τρίτο διαδοχικό μουντιάλ αποτυχάνει. Η Παραγουάη περνά στα πέναντι για δεύτερη φορά μετά το 2010. Αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Αυτά έχει ο αθλητισμός. Αυτά έχει ο βασιλιάς στο σπορ. Γερμανία στο σπίτι της, Παραγουάη συνεχίζει.
0: Δημήτρη Μαλισιώβα, πλησίασες τελικό Ρολάν Γκαρός, Ναδάλ Φέντερερ. Σε ώρα μετάδοση, έτσι.
1: Η ώρα είναι 3 παρα 25 σχεδόν, ε.
0: Δύο και μισή, είσαι 3 ώρες στον αέρα. Λίγο ακόμα ήθελες και ξεπερνούσες και το ρεκόρ του.
1: Πάντως, τώρα να κάνουμε ένα σχόλιο ότι ο καθένας στη ζωή ό,τι αξίζει το παίρνει συνήθως. Άσχετα εάν στη χώρα μας πολλά δεν γίνονται όπως πρέπει, αλλά γίνονται από άλλους παράγοντες. Στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι δίκαιο, έχει βέβαια την τύχη μέσα του. Η Γερμανία μας έδειξε μια ομάδα η οποία τώρα διαμορφώνεται. Έχει μεγάλα κενά στην άμυνά της. Έχει παίκτες μεν αξιόπιστους από την επίθεση και μπροστά, αλλά δεν έχει συνέχεια. Έπαιξε ένα παλιωμοδίτικο ποδόσφαιρο. Τα περίμενε όλα από ατομικές ενέργειες, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να επιβάλλει από την αρχή το ρυθμό της, παρά το γεγονός ότι είχε μια κατοχή στο 80%. Η Γερμανία αποτυχάνει για τρίτο διαδοχικό μουντιάλ. Ο Νάγκελσμαν πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά, αυτό είναι νεαρός προπονητής. Από την άλλη, μίλησε ο νόμος του φτωχού, ο οποίος στο ποδόσφαιρο μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τον οποιοδήποτε. Είχαν μια οργανωμένη τακτική υπό τον Γουστάβο Άλφαρο. Εφόσον κατάφεραν και προηγήθηκαν 1-0 στο ημίχρονο, πίστεψαν πάρα πολύ αυτό που προανέφερα. Και παρά το γεγονός ότι κουράστηκαν πάρα πολύ και βρέθηκαν υποπίεση μετά το 54 όταν δέχτηκαν ισοφάριση, άντεξαν, γιατί είναι αυτές οι ποδοσφαιρόφατσες. Αυτοί οι Λατινοαμερικανοί, οι οποίοι είναι γεννημένοι για το ποδόσφαιρο, για το πάθος, τη δύναμη, την πίεση. Έτσι λοιπόν οδήγησαν το παιχνίδι στην παράταση, άντεξαν και εκεί και πλέον γράφουν ιστορία, προκρινόμενοι σε νοκάουτ μετά από πέμπτη διαδοχική φορά, και φυσικά στέλνοντας τη Γερμανία σπίτι τους και περιμένοντας από την Παραγουάη, τη φτωχή Παραγουάη, να μεταβούν στο επόμενο παιχνίδι και να δώσουν τη μάχη τους και εκεί, ακόμη και αν είναι η παγκόσμια δύναμη Γαλλία.
0: Δημήτρη Μαλισιώβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την μετάδοση. Η Παραγουάη στην διαδικασία των πέναλτι προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες, οι πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών, του προπονητικού επιτελείου, γίνεται ένας χαμός, είναι μια τεράστια πρόκριση απέναντι στην μεγάλη δύναμη που λέγεται Γερμανία. Αν και τα τελευταία χρόνια είπαμε, η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία που γνωρίζαμε ποδοσφαιρικά. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια τεράστια πρόκριση για τους Παραγουανούς, που πιθανότατα στην φάση των 16 θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία. Το λέμε αυτό γιατί η Γάλλη είναι το μεγάλο φαβορί στο παιχνίδι με την Σουηδία για την φάση των 32. Έτσι κι αλλιώς, από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, φαίνεται ότι η Γάλλη είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να φτάσουν στον τελικό και να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Εγώ να θυμίσω ότι έχει γίνει σήμερα, από χθες δηλαδή, γιατί η ώρα είναι 2 και 32, ξημερώνει Τρίτη, 30 Ιουνίου του 2026. Και βέβαια να δούμε και τι περιμένουμε σήμερα. Γερμανία Παραγουάη στα πέναλτι με 4-3 προκρίθηκαν οι Παραγουάνοι. Τα πανηγυρισμοί συνεχίζονται. Νωρίτερα είχαμε την πρόκριση της Βραζιλίας απέναντι στην Ιαπωνία με 2-1. Οι Βραζιλιάνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τον γκολ που πέτυχε ο Σανό στο 29ο λεπτό, έτσι τελείωσε το ημίχρονο. Στο 56 ο Καζεμίρο ισοφάρισε 1-1 για να δώσει την πρόκριση με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η χρυσή αλλαγή του Αντσελότη, ο Μαρτινέλη. Χθες ο Καναδάς επίσης στις καθυστερήσεις πήρε την πρόκριση, επικράτησε με 1-0 της Νοτιοαφρικής, τον γκολ Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και στις 4 τα ξημερώματα, σε λιγότερο από μια μισή ώρα δηλαδή, Ολλανδία Μαρόκο, ξημερώματα σε λιγότερο από μια μισή ώρα δηλαδή, Ολλανδία Μαρόκο

ορίστον ότι μας χρεώνεται, λέει, 5 ευρώ το νερό, 28 ευρώ το κλαμπ σάντουιτς στο Μόναχο, περαστικά σας Γερμανοί. Να είναι τώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:35. Στέλνετε μηνυματάκια, περιμένω τα μηνυματάκια σας. Μέχρι τις 3 εδώ θα είμαστε. Παρέιτσα με την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Έτσι κι αλλιώς στις 3 η ώρα παίρνει σκυτάλι ο Δημήτρης για Χανατζής, για να σας βάλει σε κλίμα σιγά σιγά του τέταρτου παιχνιδιού της φάσης των 32, αυτό δηλαδή ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο που θα ξεκινήσει στις 4. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

0: Σε λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Μαλεσιώβα να μας κάνει μια ανάσκοπηση για τα όσα παρακολούθησε και σας μετέδωσε ραδιοφωνικά από τις χνότες του πρωταθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
1: Ποιος εσείς... παίκτης είναι ο παίκτης του αγώνα?
0: Ποιος παίκτης? Νομίζω ο τερματοφύλακας που δεν έκανε εξόδους.
1: Είδες που σου έλεγα, θα δούμε αν είναι καλός στις εκτελέσεις.
0: Ναι.
1: Δίμετρος, αλλά νεαρός, 26. Και ο άλλος 40 χρόνια έπιασε ένα.
0: Έπιασε ένα. Στατιστικά θα έπιανε.
1: Ε.
0: Στατιστικά. Γιατί το χαμένο πέναλτι
1: την πρόκληση την έχασε ο Νάγκελμαν. Αν ζούσε ο Αλέφαντος, θα του λέγανε, ρε μεγαλέ, βάζει τον Γιόναταν Τά να εκτελέσει το κρίσιμο πέναλτι. Το στόπερ.
0: Έλατε.
1: Πού πας, ρε φίλε? Είδες η Γερμανία τι έλλειμμα. Έλλειμμα μεγάλο.
0: Ναι, τώρα δεν βάζει έκτο.
1: Την έστειλε out. Ενώ ο άλλο, ο Σανάμπρια, την έστειλε χαμηλά, πήγε δίπλα στο δοκάρι. Όχι πάνω από τα δοκάρια.
0: Σωστά, σωστά.
1: Βέβαια, όλα χάνονται εκεί. Αλλά καλό είναι να πάει ένα κοντρολαρισμένο παίκτη. Τα Ρούντιγκερ και τα λοιπά είναι άλλη εποχή.
0: Γενικά η Γερμανία είναι πολύ προβληματική τα τελευταία χρόνια και δεν βλέπω να έρχεται κάτι καλύτερο.
1: Έχει πολλές θέσεις εργασίας, έχει καλούς μισθούς, αλλά δύο ομάδα ποδοσφαίρου έχει θέμα. Και τώρα είναι από το 14, πάει 26.
0: 26 και δεν βλέπω και στο άμεσο μέλλον να υπάρχει βελτίωση, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
1: Έχει μεγάλο θέμα. Κάτι δεν δουλεύουν καλά. Σοκ μεγάλο. Αυτός είναι ο αρχηγός, ο Γουστάβο Γόμες, 33 ετών, Παλμέρας. Αυτή η αμυντική μου αρέσουν, φίλε. Αρχηγός με όλα του.
0: Ναι. Με πάθος, με...
1: Όχι, ξέρει μπάλα.
0: Δυνατός,
1: άκου.
0: Ναι.
1: Πρώτος στην μπάλα. Δεν πανικοβλήθηκαν ποτέ οι Παραγουανοί. Ήταν οργανωμένοι, ξέραν τι θα περιμένουν. Άντεξαν στην πίεση και πίστεψαν ότι θα κάνουν το κόλπο γκρόσο, γιατί προηγήθηκαν πρώτοι.
0: Ναι, και εκτός των άλλων είχαν ένα συγκεκριμένο πλάνο από το ξεκίνημα. Το πλάνο του ήταν.
1: Ναι, αλλά ο ένας έπαιζε για τον άλλον, είχαν αυτοθυσία.
0: Ναι, το είχαν αυτό.
1: Ενώ οι Γερμανοί είχαν την μπάλα, αλλά ξέραμε τι θα κάνουν.
0: Ναι, προβλέψιμο τελείως. Προβλέψιμο.
1: Πανερυθραϊκός.
0: Λες, άντε πάλι με την. Τι έχεις πάθει με την Ερυθρέα, ρε παιδί.
1: Τελικά, γκολ έγινε, over δεν έγινε.
0: Δεν έγινε, όχι.
1: Οπότε κάποιοι χάσαν τα λεφτά τους.
0: Ναι. Στα τρία παιχνίδια
1: που. Το ένα over έγινε στο 97, ναι, με τη Βραζιλία και αυτό δεν έγινε ποτέ. Ναι.
0: Στα τρία και νωρίς η ισοφάριση για τους Γερμανούς, έτσι.
1: Αλλά εμείς τι είπαμε, παρότι ήταν νωρίς, το πιο πιθανό είναι πάμε στην παράταση 1-1.
0: Ναι, γιατί αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού. Αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού.
1: Είπαμε τώρα Γαλλία.
0: Σουηδία.
1: 4-1-4-2.
0: Γαλλία-Παραγουάη δηλαδή στους 16.
1: Γαλλία-Παραγουάη 2-1-3-1.
0: Το βλέπεις πιο κλειστό δηλαδή εκεί.
1: Ναι, αλλά οι Γάλλοι έχουν από τη μία Μπαρκολά Ντουέ.
0: Ναι.
1: Έχουν τον Εμπαπέ, έχουν τον Ολίσε. Ποιο να προλάβεις? Θα σου βρει το κενό, θα την κάνω τη δουλειά οι Γάλλοι.
0: Το βλέπεις ότι.
1: Αν η Γαλλία αποκριθεί από την Παραγουάη, θα την πάρει βαρέα δουλειά.
0: Θα το πάρει Βραζιλία.
1: Άμα εγώ το έχω πει αυτό, ναι, ότι πριν ένα μήνα.
0: Περίμενε. Με βάση τις διασταυρώσεις,
1: η Βραζιλία που
0: πάει στον ημιτελικό με την Αργεντινή, νομίζω.
1: Ούτε ξέρω.
0: Περίμενε, θα το δούμε. Νομίζω έτσι όπως έχω δει τις διασταυρώσεις, παίζει ημιτελικό.
1: Ο Βοντζάκης μου έλεγε ότι πέφτει πάνω στη Νορβηγία η
0: ποιος?
1: Βραζιλία.
0: Όχι, στην Νορβηγία πέφτει πιο νωρίς.
1: Ναι, πιο νωρίς.
0: Ναι, εγώ σου λέω θα βρει μπροστά της την Αργεντινή. Θα την περάσει την Αργεντινή αυτή η Βραζιλία.
1: Μα καταρχάς πρέπει να περάσει την Νορβηγία πρώτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θα την περάσει. Άξι, γιατί η Νορβηγία είναι μεγάλη τον γκολ.
0: Ναι, έχει Χάλαντ.
1: Όχι μόνο.
0: Όχι μόνο, ναι.
1: Πολύ καλό παίκτη ο Μπέργκ από το αριστερό μπάγκο, ο Όντεγκαρντ. Είναι καλή ομάδα.
0: Εγώ γιατί έχω μία αίσθηση ότι πάμε σε ντεζαβού τελικό του 2022.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει την αίσθηση. Εγώ βλέπω ότι η Βραζιλία ήταν το πρώτο μάτς που ήταν σοβαρή. Είναι σοβαρή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Έχει αδυναμίες και στην τακτική και στις προσωπικότητες, στα χαφ. Δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ο κόσμος με τον Καζεμίρο, θα είναι θαύμα.
0: Σωστό.
1: Παρουσιάζει ένα νέο εξτρέμ το Ραγιάν. Έχει out το Ραφίνια, δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει. Έχει άμυνα, έχει ο τροματοφύλακας αυτός μεγάλος ηλικία αργός, ο Άλισον. Τα στόπερ δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη πλην του Μαρκίνου. Έχει πολλά θέματα. Αλλά εάν περάσει την κουλτούρα πάλι για τη Βραζιλία κτλ., μπορεί να κάνει το κόλπο γκρόσο με τύχη.
0: Κοίτα, έτσι όπως είναι οι διασταυρώσεις που τις παρατηρώ τώρα, η Βραζιλία θα πάει να παίξει αν περάσει η Νορβηγία, έτσι.
1: Από ποιον?
0: Η Νορβηγία.
1: Θα περάσει, λες?
0: Ναι,
1: με, ποιο, με κάποια παίζει που τη, μπορεί την έχει.
0: Την έχει, ρε παιδί.
1: Αυστρία.
0: Την έχει. Όχι, η Νορβηγία παίζει. Με ποιον παίζει, με την Ακτή, νομίζω παίζει.
1: Ναι. Καλή ομάδα και Ακτή. Πολύ καλή. Με καλό προπονητή το ΦΑΕ. Με το νέο αστέρι των Διομαντέ της Λειψίας. Πολύ καλή ομάδα. Αλλά τώρα δημιουργείται αυτή η ομάδα. Οπότε οι Νορβηγοί που είναι πιο εμπειροί.
0: Ναι.
1: Τους έχουν.
0: Ναι. Στις 30 Ιουλίου.
1: Περνάει.
0: Στις 8
1: περνάει η Νορβηγία.
0: Στις 8 η ώρα αύριο είναι το παιχνίδι.
1: Ωραία, περνάει η Νορβηγία.
0: Ναι. Η Νορβηγία λοιπόν, αν περάσει.
1: Περνάει, λέμε.
0: Πάει στη Βραζιλία στους 16.
1: Η Βραζιλία με την Νορβηγία δεν γίνεται. Θα περάσει η Βραζιλία.
0: Θα περάσει, λες.
1: Θα βρει τον τρόπο.
0: Ωραία. Και μετά στα προημιτελικά η διασταυρώση.
1: Θα βάλουμε και τον Νεϊμάρ μέσα, επιτέλους.
0: Πρόσεξε να δεις.
1: Μετά.
0: Στα προημιτελικά οι διασταυρώσεις οδηγούν. Δηλαδή θα συναντήσει ή Μεξικό ή Εκουαδόρ.
1: Το Μεξικό θα αποκλειστεί.
0: Ναι,
1: η Βραζιλία.
0: Το βλέπεις να αποκλείεται τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλύτερο μάτι.
0: Σου λέω ότι συναντάει η Βραζιλία ή η Αγγλία ή Κονγκό.
1: Προχώρησε, πέρασε η Βραζιλία.
0: Θα συναντήσει, ρε
1: ναι,
0: παιδί,
1: ναι, δεν περνάει. Πού πάει μετά?
0: Μετά πάει στον ημιτελικό να συναντήσει την Αγγλία, ας πούμε. Θεωρητικά.
1: Όχι την Αγγλία.
0: Ναι, την Αγγλία.
1: Η Βραζιλία, το λέω από τώρα, είναι στον τελικό. Γράψτε το.
0: Ναι.
1: Γράψτε την ώρα, 3 παρατέταρτο.
0: Είναι στον τελικό.
1: Πρώτου Μουντιάλ, είχα πει με το Λευτέρη ότι η Βραζιλία έχει να πάρει Μουντιάλ 24 χρόνια. Δεν είναι έτοιμη.
0: Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Μετά πάει στην Αργεντινή. Στον ημιτελικό.
1: Δεν μας τα πες αυτά, ρε φίλε.
0: Όλα τα λέω.
1: Φίλε, ένα-ένα.
0: Παίζει, η Βραζιλία πέρασε στους 16, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα παίξει στους 16 ή με Νορβηγία ή με Ακτή Ελεφαντοστού.
1: Με την Νορβηγία.
0: Παίζει με την Νορβηγία. Τι περνάει, λες.
1: Πάει 8.
0: Πάει στους 8.
1: Εκεί,
0: εκεί θα αντιμετωπίσει ή Μεξικό.
1: Περνάει.
0: Περίμενε.
1: Όποιο και να. Μεξικό, Εκουαδόρ περνάει, ναι.
0: Ή Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Ή
0: Αγγλία με την τέτοια. Με την. Πώς το λέμε, το.
1: Το Κονγκό.
0: Όχι, το. Με ποιον παίζει η Αγγλία.
1: Ξέρω.
0: Με τη Σενε, όχι με τη Σενε, με το Κονγκό. Ναι, με το Κονγκό.
1: Περνάει.
0: Ναι.
1: Περνάει.
0: Θα περάσει και την Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
0: Τη βλέπεις Βραζιλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι είμαστε. Άγγλοι, τίποτα.
1: Δεν βλέπεις οι Άγγλοι. Μόνο ο Κέιν. Σταματάς εκεί.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και
0: μετά η διασταυρώση.
1: Η τελευταία είναι εκεί, μετά η τελευταία είναι η Αργεντινή.
0: Τελικά είναι η Αργεντινή.
1: Τη χρωστάει κάτι τη Αργεντινή.
0: Τη χρωστάει, λες.
1: Ναι, Αντζελότη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μάτσο.
0: Λες να δούμε έναν ημιτελικό τέτοιο, ωραίο θα ήταν.
1: Η Βραζιλία λοιπόν θα πάει τετράδα.
0: Τη βλέπεις μέχρι τα ημιτελικά.
1: Και με λίγο τύχη, επειδή ναι. Η Αργεντινή το πήρε,
0: ναι.
1: Ακούω. Παρότι η Αργεντινή είναι πιο ομάδα. Με λίγο τύχη θα πάει στο τελικό.
0: Είσαι φιλοβραζιλιάνος.
1: Ήμουν πολλά χρόνια, αλλά ήταν ασόβαρη.
0: Ναι.
1: Ασόβαρη. Και τώρα δεν έχουν ομάδα. Την πιο καλή ομάδα την έχει η Γαλλία, την πιο πλήρη ομάδα. Η
0: ναι.
1: Ολλανδία παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και από πλευράς τακτικής και από πλευράς οργάνωσης και από πλευράς απόδοσης. Έχει κάποια κοινά στην αμυνά της. Αλλά η Γαλλία. Total football.
0: Από εδώ βλέποντας την κολόνα τώρα της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Πάει εύκολα. Μέχρι τα ημιτελικά.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι, ναι, η Αργεντινή.
0: Ναι, ναι. Η κολόνα της Αργεντινής, κοίτα ποια είναι η κολόνα της Αργεντινής.
1: Γιατί έκανε το λάθος η Πορτογαλία.
0: Ναι, το βλέπεις. Δηλαδή.
1: Την Πορτογαλία, ποιος θα την αποκλείσει. Η Ισπανία που είναι, ρε φίλε.
0: Η Ισπανία είναι από εδώ, αποκλειστικά
1: ναι.
0: Το κολόνα.
1: Σε ποιο, σε.
0: Που θα πάει να αντιμετωπίσει την Γαλλία, θεωρητικά στον ημιτελικό.
1: Α!
0: Θα έχουμε ωραίο ημιτελικό.
1: Από εκεί μεριά είναι. Η ναι. Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία.
0: Σωστά. Πορτογαλία, Κροατία, Ισπανία, Αυστρία,
1: ναι.
0: Αμερική, Βοσνία και το.
1: Και η Γαλλία
0: Βέλγιο
1: από εκεί.
0: Με τη Σενεγάλη.
1: Και η Γαλλία από εκεί.
0: Και η Γαλλία από εκεί. Η Γαλλία.
1: Άρα, συγγνώμη, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κροατία και η Αργεντινή είναι από εκεί.
0: Ναι.
1: Και από εδώ είναι.
0: Όχι, η Αργεντινή είναι από την άλλη. Η Ισπανία είναι από εδώ και η Γαλλία και η Γερμανία.
1: Η Ισπανία.
0: Όχι, πάει η Γερμανία, την ξεχάσα.
1: Η Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία
0: ναι.
1: Ήταν από εδώ.
0: Ναι.
1: Και από εδώ είναι Αργεντινή, Βραζιλία, 2. Νορβηγία, Αγγλία.
0: Η Αγγλία, ναι. Και Ελβετία, πες που θεωρητικά. Εντάξει, σου λέω ρε παιδί μου.
1: Έτσι θα γίνει.
0: Βλέπεις ημιτελικούς, δηλαδή Ισπανία, Γαλλία και Αργεντινή, Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Γράψτε το.
0: Το γράφω σήμερα.
1: Και πες στο Σύφη, πες στο Σύφη να βάλει δώρο ένα βιβλίο.
0: Για το Μαλισιώβα.
1: Νομίζω, άκου, στο ποδόσφαιρο με τα χρόνια πρέπει να μάθεις να προβλέπεις.
0: Σωστό.
1: Να βλέπεις τις δυνατότητες της ομάδας, να βάζεις τον παράγοντα
0: και τύχη. Να μην περιμένεις τα χταπόδια να προβλέπουν.
1: Ναι, εννοείται, ρε φίλε. Τώρα ο Νάγκελμαν έχασε το παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται να βάλεις το στόπερ σου στο κρίσιμο πέναλτι.
0: Ναι.
1: Βάλ τον παίκτη που δεν είσαι σίγουρος, τον τοποθετείς ανάμεσα στους καλούς.
0: Σωστό.
1: Ώστε να έχεις χώρο μετά,
0: σωστό,
1: και χρόνο,
0: σωστό,
1: να αντιδράσεις. Τώρα δεν είχε χρόνο.
0: Ναι, όχι. Δεν βάζεις έκτο παίκτη τον κεντρικό σου αμυντικό.
1: Με τίποτα.
0: Άστο να πει, για πιο μετά.
1: Εκτός και αν σου έχει δείξει την προπόνηση τόσα χρόνια ότι είναι
0: σωστό. Στα πέναλτι είναι καλό. Ναι.
1: Παρότι έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια στη διάρκεια του αγώνα, έκανε ένα τακουνάκι πέρα την μπάλα πίσω από το σώμα, διάγεται τη σεντρούλα. Ο Τα είναι καλύτερος παίκτης από τον Ρόντιγκερ, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την επαφή με την μπάλα. Όμως, στο κρίσιμο πέναλτι.
0: Για να δούμε. Πάντως μου αρέσει έτσι όπως το προβλέπεις. Δηλαδή να πάμε σε έναν τελικό Γαλλία-Ισπανία από τη μία πλευρά και Αργεντινή-Βραζιλία.
1: Σούπερ,
0: από την... Πρόβλεψε.
1: Και
0: όμως
1: θα πάμε σε ένα τελικό.
0: Αυτό θέλω, προβλέψει.
1: Γαλλία-Βραζιλία.
0: Γαλλία-Βραζιλία. Δεν... Α, έχουμε δει το 98.
1: Α, εκεί είχαμε τραυματία το...
0: Είχαμε το Ρονάλντο,
1: είχαμε δηλαδή θέματα εκεί κτλ.
0: Και ήταν το μουντιάλ του Ζιζού εκείνο.
1: Αν πάρει ο Αντζελότη την κούπα με αυτά τα στόπερ και τον Καζεμίρο Χαφ, πρέπει εκεί που έχουν τον Χριστό πάνω στο Ρίο να κάνουν ένα ακόμη άγαλμα του Αντζελότη.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Αντζελότη έχει αποδείξει.
1: Αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή και στο τελικό αλλά γίνονται, αλλά η Γαλλία είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν ξέρεις, μπορεί να έχουμε τραυματίες. Ποτέ δεν ξέρεις γεγονότα. Ας πούμε, η Γερμανία σήμερα, παρότι έγινε ο φόνος, χάθηκαν 5 άνθρωποι δυτικά στο Αμβούργο σε μια πόλη. Δεν τελείωσε καλά τη μέρα. Και οι Γερμανοί αυτό το θεωρούν, ξέρεις, και αυτήν είναι τον αποκλεισμό, το θεωρούν προσβλητικό και την έχει άσχημα ο Νάγκελμαν. Γιατί έκανε λάθη. Καταρχάς δεν ξεκίνησε το Μουζιάλα, ενώ γνωρίζει ότι απέναντί του είναι μια ομάδα με διπλή ζώνη άμυνας, δεν είχε πάρα πολλούς παίκτες να αλλάξουν τον ρυθμό του αγώνα με μια προσποίηση, με μια έμπνευση, με μια ιδιοφία που είναι ο Μουζιάλα. Έπαιζε χωρίς το Μουζιάλα και έβαλε τον Άντων. Έβγαλε τον δεύτερο χαφ τον Παύλοβιτς και έβαλε τον Άντων, ο οποίος ο Άντων είναι σαν ένα εξάδελφος του Ρούντιγκερ. Yeah. Είναι ξύλινος, σκληρός προς τα πίσω. Δεν είναι για να μεταφέρει τίποτα. Τι να το κάνεις αυτό το παίκτη, όταν θες παίκτες να μπορούν να κάνουν κάτι, ρε φίλε.
0: Κοίτα, ο Νότης βάζει μια άλλη εκδοχή και λέει:
1: άμα...
0: Ο Νότης.
1: Ότι?
0: Ότι άμα παίζεις χωρίς Γερμανούς, αυτά παθαίνεις.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Παιδί μου, η εθνική ομάδα πόσους Γερμανούς έχει της Γερμανίας?
1: Καλά, η Γερμανία αυτό το παιχνίδι το έχει χάσει και πρέπει να το ξανακοιτάξει, ότι πρέπει να βρει και Γερμανούς. Καλή όλη η γη των μεταναστών. Τώρα πάρα πολλοί, ας πούμε, Μαροκινοί που είχαν πάει σε άλλες χώρες, όπως ο Αφελάι, είναι με το Μαρόκο τώρα. Παίζει Ολλανδία-Μαρόκο και πάρα πολλοί Μαροκινοί,
0: ναι,
1: έχουν ανατραφεί, έχουν εκπαιδευτεί στην Ολλανδία και τον βάλανε στην τέτοιο, στο πυροβόλο, τον πυροβολούν, γιατί λέει θα είσαι με το Μαρόκο, αφού είναι γονείς του, ρε φίλε.
0: Να, και ο Αλέξανδρος βάζει αυτό το θέμα. Καλησπέρα από την Ενδεκάδα. Τέσσερις Γερμανοί. Η Γαλλία χειρότερη. Ζήτημα να υπάρχουν δύο Γάλλοι με καταγωγή από τη Γαλλία στην Ελλάδα.
1: Τώρα είμαστε στην παγκοσμία.
0: Έχουμε ξεφτυλίσει, λέει, το θεσμό της εθνικής ομάδας.
1: Μα τώρα, εφόσον υπήρχαν οι πόλεμοι, εφόσον υπήρχαν μετακινήσεις, ο κόσμος πρέπει να φύγει. Γιατί η Ιουγκοσλαβία, ο πόλεμος αυτός, οδήγησε στις οικογένειες, Βόσνοι, Κροάτες, Σέρβοι, στην Κεντρική Ευρώπη. Γι' αυτό και όλες αυτές οι ομάδες διαθέτουν παίκτες με καταγωγή από την πάλι ποτέ Ιουγκοσλαβία, την οποία τη διέλυσαν. Και αφού τη διέλυσαν, μετά πήγαν οι εταιρείες τους για να την ξαναφτιάξουν.
0: Ορίστε, ο Ζώης που δικαιώθηκε, έπαιξε το στοίχημα.
1: Τι?
0: Δεν θυμάσαι που σου στείλω.
1: Ότι?
0: Ότι έχει παίξει σκόρερ το Χάβετς, το στείλω μετά αφού είχε σκόρερ.
1: Αφού το έχασε ο Χάβετς το πέναλτι.
0: Είχε παίξει την κανονική διάρκεια.
1: Α, ναι, και.
0: Και ότι θα το πάρει στα πέναλτι Παραγουάη.
1: Ναι, και εγώ δεν το πάω. Η Παραγουάη θα το πάρει.
0: Ναι. Και λέει ο Ζωής, η Ολλανδία θα το πάρει. Έχει τρεχαντήρια, ενώ οι άλλες μεγάλες ομάδες έχουν κουρασμένους παίκτες.
1: Δεν έχει βαριά φανέλα πλέον,
0: ναι,
1: η Ολλανδία.
0: Δεν έχει.
1: Και είναι μαθημένη να χάνει τελικούς η Ολλανδία.
0: Ναι, το έχει αυτό. Έχει χάσει το 74 το... και
1: τον
0: το 78.
1: Με τον Ανίγκα.
0: Και το 78 στην Αργεντινή. Ε?
1: Ναι, με τον Ανίγκα και τον Βιντέλο του δικτάτορα.
0: Έτσι.
1: Που για να περάσει η Αργεντινή, τι έγινε, πώς έφαγε το Περού.
0: Πώς έχει φάει.
1: 6 με τον Κιερόγα κάτω τον κόλπο.
0: Λοιπόν, πάμε, σας χαιρετίζουμε.
1: Πάμε σπίτι.
0: Πάμε. Παιδιά, ο Μαλισκόβα σήμερα μετά από 3 ώρες στον αέρα, ακριβώς 3 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαλισκόβα. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση. Εμείς, να, προσκυνάει και ο Γιαχανατζής του Μαλισκόβα. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής, κυρίες και κύριοι. Σκεύη, αντέχεις ακόμα? Μέχρι τις 6 ο Σκεύης δεν μασάει.
1: Καλό παιδί Παναθηναϊκός, καλό παιδί.
0: Ναι. Βλέπει ότι κάνει καλές κινήσεις ο Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης.
1: Θα μάθουμε στο τέλος ποιος έκλεισε.
0: Θα δείξω. Ναι.
1: Καλά, είναι καλά. Είναι καλά.
0: Ναι, καλά πάει, καλά πάει.
1: Σίγουρα δεν θα βγει τέταρτος.
0: Κοίτα, μην πάρει το πρωτάθλημα. Και μπει πρωταθλητής στο Βοτανικό.
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί το λες?
1: Δύσκολα.
0: Δεν τον αφήνω να φύγει το Μαλίσιο Βασικό.
1: Όλα μαζί, μέσα σε ένα χρόνο δεν γίνονται αυτά. Θα περιμένει λίγο, ένα χρόνο.
0: Λέει πάρει ο Γιαχανατζής να μείνει γιατί σε θέλει και στην επόμενη εκπομπή.
1: Live από το σπίτι, γεια.
0: Λοιπόν, 3 παρά 5 ώρα θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι μουσικά, με μουσικούλα ωραία, για να δώσουμε σκητάλη και στον Δημήτρη Γιαχανατζή που έρχεται. Μην ξεχνάτε, στις 4 η ώρα έχουμε το 4ο παιχνίδι της φάσης των 32. Ολλανδία, Μαρόκο. Ο νικητής πάει στους 16 να παίξει με τον Καναδά. Οπότε γύρω στις 6-6.30 άντε το πολύ 7 το πρωί θα γνωρίζουμε το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 16. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα από όλους εμάς και τον Παναγιώτη Μπάλτα έτσι που είναι εδώ ακόμα. Πολύτιμος συνεργάτης, στέκεται από τις 8-9 το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα για να μπορεί να μαζεύει όλες τις ειδήσεις που αφορούν το παγκόσμιο κύπελο, όπως και όλο το επιτελείο εδώ, το δημοσιογραφικό της ΕΡΑ Σπορ αλλά και της ΕΡΤ. Να είστε καλά.